0: Βγούμε στη σύνταξη. Καψούλη, το έλεγε ο Κωνσταντίνου το ουίσκι, ρε, στο μπαρ στην Τρούμπα.
1: Όχι, ρε, καψούλη, μου, με μου, μαξούλια, μαξούλια.
0: Τα καλά. Μαξούλη.
1: Μαξούλη. Ναι, έχω ένα μαξούλη φέντο μαζιμένο, ωραίο καθόλου. Αυτό λέω, φύγε. Τι παλικάρι είναι αυτό ο Γκόγκα Δράκο. Από το γυροκομείο στα Λάκια, από το Λάκι του Τσιμπουράδικου και από το Καρέλια στο Μαξούλη. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα.
1: Άμα δεν μου λες επίτηδες πήρες επειδή τον άκουσες ή έτσι στο τύχιο?
2: Μα είπα εσύ σε τσίμπησε.
1: Α, εντάξει, δεν το άκουσα, συγγνώμη, για πέ.
2: Δεν το άκουσατε, κύριε Στέφανε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να παραβρεθείτε εικόγνητο στο στούντιο. Δεν θα βγάλουμε ποτέ φωτογραφία, εννοείται, λοιπόν, στο κοινό. Και θα κάνουμε εκπομπή εδώ από το στούντιο μαζί.
2: Ό,τι θα παίξετε το επόμενο, χαρισμένο στον φίλο μας.
1: Ναι.
2: Κωνσταντίνο το μικρό.
1: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Ήθελα.
1: Τι ήθελες?
2: Να τον ρωτήσετε.
1: Ακούει.
2: Αν έχει ακούσει ποτέ τον όρο, τον δεύτερο όρο, θα μου τον πείτε εσείς, κύριε Στέφανε. Ιθήνων.
1: Ιθήνων ή Ισήνων?
2: Όχι. Θήτα.
1: Θήτα.
2: Κατάληξη ωμέγα.
1: Α, Ιθήνων. Το δεύτερο να το συμπληρώσω εγώ ή ο κύριος Κώστας?
2: Είναι ο δεύτερος όρος.
1: Ναι, Ιθήνων.
2: Σαν παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Πού σας παραπέμπει?
1: Ο Ιθήνων στον Τιάγκο Νους του Όφη.
2: Το επίθετο, πού σας παραπέμπει?
1: Ο Ιθήνων.
2: Προσθέστε λίγο το ουσιαστικό δίπλα.
1: Ναι, το Τιάγκο Νους στον έξω αριστερά του Όφη, του Όφη, αυτόν λέω.
2: Δεν έχετε ακούσει ποτέ τον όρο Ιθήνων Νους?
1: Εγώ δεν σας είπα, σας απάντησα, λέω Ιθήνων Τιάγκο Νους. Αριστερό, εξτρέμ στον Όφη. Πάρτε λίγο.
2: Δεν το άκουσα καθόλου.
1: Α, με ταλαιπώρησε.
2: Κάποιο κενό θα υπήρξε.
1: Θα υπήρξε κενό στην communication τη δικιά μας κυρία.
2: Θέλω λίγο να το αναλύσετε με τον φίλο του Κωνσταντίνο.
1: Συνέχισε, εγώ
2: μην ξέρω. Και λέγοντας αυτόν τον όρο.
1: Ναι, ναι.
2: Θα παραπέμψω για συζήτηση στον θάνατο του πολύ αγαπημένου φίλου, ανθρώπου και παιδιού που τόσο αδόκητα, άδικα έχασε τη ζωή του. Και καταλαβαίνετε σε ποιον αναφέρομαι.
1: Κυρία Σύση, νομίζω ότι μιλάω με διευθύντρια της εφορίας που λέει τα πάντα χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα.
2: Όχι, εγώ
1: δεν νιώθω κάτι που δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν είπα να γίνει απόψε. Εάν θα έχετε και αύριο.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε την παρουσία σας. Θέλω να το θέσετε για συζήτηση.
1: Για τον Ιθήνων Νου.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαι ειδικό στον Ιθήνων Νου. Εδώ ο Κωνσταντίνος Βρανάς για τέτοια ασχολείται. Εγώ δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
2: Μα το καταλαβαίνω. Θα μπορούσα και στον κύριο Βρανά να το θέσω.
1: Ναι.
2: Ήταν από εσάς.
1: Να μπορείτε να το θέσετε, γιατί ψάχνει την Ανουσάκη αυτός.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ξέρει. Σε παρακαλώ, δεν με κόλλησε στο μυαλό. Με μπέρδεψε. Ναι, στο κενό πέφτει έτσι κι αλλιώς. Γιατί ο Ιθήνων Νους, τι πρέπει να κάνω εκπομπή για τον Ιθήνων Νου?
2: Πρώτα απ' όλα, μπορείτε να μου δώσετε μια απλή ερμηνεία του επιθέτου?
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, κυρία μου.
2: Τόσο πολύ.
1: Mm-mm.
2: Ούτε την ορθογραφία δηλαδή δεν ξέρετε?
1: Δεν τη γνωρίζω, όχι. Τον Ιθήνων Νου δεν τον ξέρω.
2: Είμαι και νομίζω είστε πανεπιστήμων.
1: Όχι, είμαι κυλικιάρχης. Πανεπιστήμου δεν δήλωσα ποτέ. Και δηλώνω και απόφοιτος βοηδοσχολής.
2: Ναι, ακόμα ανώτερος είστε.
1: Ναι, Ιθήνων.
2: Άμα θα βρείτε την ορθογραφία, περιμένω αύριο να μου την πείτε.
1: Θα σας την πω αύριο. Θα ζω με αυτό όλη τη νύχτα. Να πω τι θα βάλω τα πάντα. Google, Τεγόπουλος, Φυτράκι, Ιθήνων. Θα το ψάξω το βράδυ.
2: Επειδή εδώ και ένα μήνα, διότι συμπλήρωσε 30 ημέρες, ο τόσο αδικοχαμένος φίλος μας, τολμώ να πω, Γιώργος.
1: Τώρα καταλαβαίνω, ναι. Ναι.
2: Υπάρχει αυτό το επίθετο με το ουσιαστικό δίπλα στην όλη αυτή υπόθεση. Αλλά κανένας δεν θα τολμούσε να πει κάτι, ενώ κατά τη γνώμη μας, όχι μόνον εμού, έτσι, πιστεύω πάρα πολλών Ελλήνων, χιλιάδων, που τον θεωρούσαν φίλο τους και ας μην τον είχαν δει ακόμη και από κοντά.

0: Να στραφείτε προς τον κύριο Βρανά, νομίζω τα πνεύματά σας. Α, λοιπόν, είστε vegetarian, μήπως? Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, όσο μπορούμε.
0: Είσαι όσο μπορείς, έφυγες. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητή. Θα το βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Κάτι θα πάω. Σπόρους τσιά. Όσο προσπαθώ το καταδύναμη. Οπωσδήποτε η κυρία ζήσει εκπομπή στο στούντιο κάποια νύχτα. Σίγουρα η Καρία πανηγύρι και δουλειά. Τελείωσε. Κυρία Σίση, γνωρίζετε. Τώρα δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Το Μετρόπολης το ξέρετε. 2 με 3, μια εκπομπή οπωσδήποτε. Πηγαίνω τώρα εγώ στο μαγαζί να βγαίνουμε ραντεβού ή έξω για ένα φαΐ. Να λέω βάλε μια μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα medium και να μου παίρνει το κατάλογο και να μου λέει τι να παραγγείλει ο ηθήνων νους. Να παραγγείλω κολοκυθοκεφτέδες ή steak κουνουπίδι. Δεν θέλω να είμαι ούτε ο ηθήνων νους, ούτε ο συνένοχος νους. Αυτό είναι από Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ και όχι Κηλικείο. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Συγγνώμη Γιάννη που έφαγα ένα δεκάλεπτο. Θα παρακαλώ, ναι.
2: Και εγώ συγγνώμη που παίρνω δεύτερη φορά να απαντήσω για την ερώτηση.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσει, ξέρω, αλλά άσε να το. Ναι, πες ό,τι θες.
2: Στην ραπ θα απαντήσω, ρε.
0: Ναι.
2: Είχαν κάνει τον Tupac και τον Ice-T, τους είχαν κάνει δικαστήρια παλιά στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Γκάγκστα ραπ και έτσι, ότι προτρέπεται τη βία και έγινε κανονική δίκη.
0: Ναι.
2: Και απάντησαν στο δικαστήριο ο Tupac και ο Ice-T, λέει: δεν είμαστε εμείς ο ηθήνωνος για αυτά που συμβαίνουν. Εμείς απλώς τα περιγράφουμε, κύριε. Τα χάρη είναι δικά σας. Και αθώθηκα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Όπως περιγράφουμε την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο, λέει, δεν προτρέπουμε κανέναν για τίποτα. Δεν είμαστε εμείς ο ηθήνωνος. Την απάντηση να την ψάξετε σε εσάς.
0: Σε εσάς. Ο ηθήνων.
2: Ναι.
0: Ο απευθύνων.
2: Χαιρετίσματα στον Τζερό.
0: Τζερό, χαιρετίσματα έχεις από τον Τάφη. Πάει. Πάει. Ορίστε παρακαλώ.
3: Γεια Στεφανάρα.
0: Βγήκες, Βγήκες και ήρθες κοντά μας. Τι έγινε, Σοφάκη? Πού είσαι?
3: Εδώ.
0: Άντε, πες τα.
3: Α, εγώ είμαι.
0: Είναι παιδί μου, εσένα μιλάω. Με ποιον μιλάω?
3: Πες τα, παιδί μου, τι είμαι εγώ.
0: Δεν είσαι ηθήνων νους, να τα καταλάβεις. Είσαι ουδιάγκων νους. Αχ, με ταλαιπώρησε.
3: Καλά, αυτό με την κυρία εσείς όλα τα κατάλαβα,
0: Τα κατάλαβες,
3: Όλα τα κατάλαβα. Τίποτα δεν έμεινε που να μην καταλάβω.
0: Εγώ το μόνο σίγουρο είναι ότι
3: αν εγώ... Ναι. Εμείς είμαστε του δημοτικού, δεν είμαστε του γυμνασίου και λυκείου.
0: Μα δεν είναι το θέμα γυμνασίου, λυκείου και...
3: Του δημοτικού και αυτό με το ζόρι.
0: Είναι ο τρόπος σκέψης. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή με σένα... Άκουσε
0: με τώρα. Με σένα να βγω έξω για δείπνο, θα φάω και θα συνομιλήσω. Με την κυρία Σύση νομίζω ότι θα υδρώσω για να καταλάβω πώς να φάω την πριζόλα μου. Κατάλαβες.
3: Ω, καλά.
0: Νομίζω.
3: Ούτε δεν μπορείς να του φας.
0: Ναι. Και η φάση μας ποια είναι τώρα? Ούτε εσένα γνωρίζω προσωπικώς, ούτε την κυρία Σύση, έτσι.
3: Δεν μπορείς να τη φας την πριζόλα.
0: Δεν μπορείς.
3: Ας μην στο κέμι το κλαίς.
0: Καλά πουλάκι μου έγινε.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο φανάρα μου.
0: Γεια σου πουλάκι μου, γεια σου χρυσό μου. Και κλείνουμε εκπομπή, έτσι να πάμε και για την κυρία Σύση που να της αφιερώσουμε και σόγκς κανένα κλείσιμο. Άντε να κλείσουμε.
4: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.

Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό. Μαζί μας το νυχτερινό περίπολο ήταν τα βαρελάκια στη Ρίγα Φεραίου, γουρουνάκια ένα στη Νεάπολη.

Ένας ιδιοκτήτης τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Από τσιτσί. Για να έρθουν τα μαγευτικά εδέσματα και η σουβελίτσα, η ζουμερή στην υγεία σας, από τα καταστήματα στα τηλέφωνα παραγγελίας, καθώς και στις πλατφόρμες της ίντερνετας. Ο Maxim Catering ήταν και αυτό κοντά μας με τα φεντεζί εκδηλώσεις, πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις και όχι μόνο Maxim Catering. Τα λέγαμε κιόλας, ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: λέει πολύ καλημέρα σας. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης. Βρισκόμαστε στην οδό της Καψούρας.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι θα πάμε μέχρι το πρωί, μέχρι τις 6.
1: Χερό. Να σε...
0: Ηθήνω νου σε αυτήν την εκπομπή.
1: Για πολύ καιρό.
0: Είμαι εγώ κι εσείς.
1: Μου λες

0: επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Πληκτρολογήστε Μετρόπολης 95 και 5. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής.
1: Καλησπέρα μοναξιά.
0: Εκεί
1: παρηγοράμε.
0: Κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice.
1: Παραμε.
0: Υπάρχει και το προσωπικό messenger.
1: Αγαπάω μοναξιά μου.
0: Σεριάνη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Καλό ξημέρωμα.

0: θα το πω.
1: Ε, πες το, τι θα
0: το πω. Το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω. Δεν θα ήθελα να με κοιτάς, Γεράκη. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, Γεράκη. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του.
2: Τι σημαίνει λοιπόν το ρήμα καβλώνω με όμικρον και ωμέγα και μπροστά κάπα, όχι γάμα κάπα.
3: Το πρόσωπό σου Αυγουστή.
2: Εκπαιδευτική τηλεόραση.
3: Κι είναι τα μάτια σου γεμάτα ουρανό. Δίπλα σου ο ήλιος δείχνει ασήμαντο λιχνάρι. Δίπλα σου ξέχασα να κλαίω και να πονώ.
2: Έπαθε πλάκα η Μαρία φυσικά όταν της το βάλαν στην ερώτηση και το διάβασε. Πήγαν το διαβάσει λέει. Τώρα τι να πω ας πούμε.

Το ρήμα λοιπόν καφλώνω. Με κάπα, όμικρον και ωμέγα. Ή καβαλώνω. Ή καβαλώ. Καμία σχέση φυσικά με την σημερινή αργό σημασία του ρήματος. Μια μικρούλα σχέση την έχει. Μικρούλα, τόσο δούλα, έτσι, μικρούλα.

Ο Αλέκος μου λέει καλημέρα Γιάννη. Γράψει κάτι άλλο ρε στο μήνυμα. Μόνο καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Πω, πω, όλο καλημέρα Γιάννη γράφησε. Α, έγραψε τον Απρίλιο και καλό μήνα του 26, εντάξει. Αλέκος Κακαρώνας, καλημέρα γόρι μου. Ζωής Ντάλλας, ναι, ναι, κάνε τέτοια έναρξη κύριε Γιάννη. Στη γωνιά μας περιμένει η Θήφη να μας εξηγήσει, λέει, για τον Τιάγκο Νους. Δεν προλαβαίνει τον Στεφανάρα, τελειώνει νωρίς, λέει, ενώ εσύ αργείς, λέει, μέχρι το πρωί. Ε, βέβαια. Εγώ κάνω ό,τι κάνει, ό,τι σημαίνει το ρήμα καφλώνω του Καζαντζάκη. Σημαίνει αργό. Καθυστερώ. Το διασκεδάζω δηλαδή. Βροχερές καλημέρες λέει από την Άρτα, εσένα και σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας, Ζωής Φούρναρης.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση με 6 κόκκινες καρδούλες. Καλά και δεν μου στείλες μοβ καρδούλες, παιδιά. Να ξέρετε, προσέχετε όταν στέλνετε καρδούλες μεταξύ σας. Οι μοβ καρδούλες στη γλώσσα έτσι του ίντερνετ σημαίνει θέλω να κάνουμε σεχ. Μιχάλης Θεοδόσης, Αρτοπία Θεοδόσης στη Γαλάτη. Στα καλημέρα φίλος, δώσε πόνο λέει σήμερα. Βοηθήστε ρε παιδιά. Εγώ έχω κάνει μια λίστα, αλλά εντάξει, άμα γουστάρετε κάνα καψούρικο τραγούδι. Ας μην είναι μόνο ακουστικό, ας είναι και κάνα έτσι δυνατό καψούρικο ζεμπέκικο. Για σένα και ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή λέει, δώσε καψούρα. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους ερωτευμένους αρτοπίους μου λέει, δώσε τσάκα λέ. Δύσκολο επάγγελμα να είσαι αρτοπίος. Περιμένεις ένα Σάββατο ή ένα ρεπό για να να κοιμηθείς βράδυ με τη γυναίκα σου. Κοιμάσαι ως επί το πλείστον είναι μέρα. Και δεν μπορείς να αργείς κιόλας, όπως λέει ο Καζαντζάκης. Δεν μπορεί να καφλώνω.

0: Στην παλιά εποχή όταν αγαπούσε κάποιος έκανε κατάδα, έκανε αφιερώσεις στο ραδιόφωνο το πειρατικό.
1: Έκανα λάθη και τα ήξερα καλά.
0: Στηνότανε ώρες έξω από το σπίτι για να την δει. Και όταν κατάφεραν να βγουν καμιά βολτούλα,
1: το παραμύθι
0: να πάνε να δουν το ηλιοβασίλεμα.
1: Όμως το τέλος
0: ήταν όμορφα. Στη σημερινή εποχή,
1: έτσι σ' αγάπησε, να το δει.
0: Υπάρχει το cyber sex.
1: Όπου για να πας, έτσι.
0: Στείλε μου να σου στείλω, φέξε μου να σου φέξω. Μπορεί να έχεις κάνει ταξίδια στον έρωτα, στο σεχ, χωρίς να ξέρεις τον άλλον.
1: Έτσι,
0: έτσι απλά.

0: Ο Στάθος ο Μαρκόπουλος, τεράστια καλημέρα. Πρώτον, πριν καθεί το όνειρό μας, από Μπιλ Κάρας, καλά που βρέχει.
1: Πολλά ζήτας από τη ζωή σου, ρε φίλε. Δυο τραγούδια. Απαράδεκτος. Εγώ άλλο έχω βάλει του Τόλι. Και ήτανε καπάκι.

Κωνσταντίνος Ορφανίδης για το μωρό μου λέει. Αφιερωμένο. 2 κιλά πετιμέζι και 3 κιλά σωρόπι. Θα περάσω να τα πάρω. Καλημέρα Γιάννη λέει και όλα τα καψούρια. Όλα σ' αγαπάνε με γονίδι. Κατάλαβα. Τι καθόμουν εγώ και έκανα λίστα.

0: Εδώ τελειώνει, νύνια.
1: Ο Τάσος ο Τζιάφκος μου λέει καλημέρα. Την καλημέρα μου, Γιάννη. Τάσος από τα Βροχερά, Γιάννενα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα με υγεία. Από το βορρά μέχρι το νότο, όποτε μπορέσεις. Την εκτίμησε την αγάπη μου για τις υπέροχες εκπομπές που μας κρατάνε παρέα στο νυχτοκάματο. Ελάτε ρε παιδιά, στην επίσημη σελίδα του σταθμού

Γιώργο Τσάκαλος. Για να είναι καλό ξημέρωμα, λέει τραγουδάκι. Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα από τον Κώστα Μοναχό. Για να το ψάξω.

Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Νέστορα.

0: Αυτό ήταν και σήμα εκπομπών σε ένα παλιό πειρατή. Ο Στέφανος ο Ζητιάνος της Αγάπης, μαζί με τον Ανέστη που βγαίνανε. Τα παιδιά που έχουν κάνει νομίζω το Κοσμοράδιο μετά.
1: Στον άλλο κόσμο.
0: Τα φιλάκια μου, τους χαιρετισμούς μου σε όλη την παλιά πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Τιμολέων, καλημέρα. Συγγνώμη, ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα. Αλλά τώρα το θέλω όμως.
1: Φωτιά κι όλο με ξεροψινείς.
0: Έτσι. Πριονοκορδέλα.

0: Η Βούλα η Καρυπή του λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, υπέροχες μελωδίες και σήμερα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Την καλημέρα μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα μας και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας, την Ελπίδα.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο...
0: Χρήστο Σαφδάρη, όχι αυτό το τραγούδι, ρε. Θα το κόψω, άμα δεν είναι σε αυτό το στήρα, θα το κόψω, να ξέρεις, δεν το θυμάμαι απ' έξω.

0: Τζάρου αγκαλιά.
1: Καλημέρα στον Χρήστο Τζαβδάρ και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Κωστάκη λέει, ακούς, δεν είμαι μόνος, έχει και άλλους καψουροφουρνάριδες. Ζαφύρης Παπαδημητρίου, καλημέρα από Ντίσσελντορφ. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Σ' αγαπώ ακόμα, Μητροπάνος, λέει. Ευχαριστώ.
0: Γύρω στις 6 το πρωί, πρέπει να φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε.

0: Χρήστος Χρήστου, καλησπέρα και καλή καψουροτράγουδα λέει. Καλά καψουροτράγουδα. Καψουρογλέντι τρικούβερτο λέει. Για να ξεχάσει. Με πολλά βάρεσα λέει καψούρα, αλληλοτραβούσαμε λέει καψούρα με την κόρη του. Πού σου δεν τρέπεσαι. Πριν 30 χρόνια, αρχαία ελληνική ιστορία. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος λέει, Χρυστοδουλόπουλος, διαμάντι.
1: Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Καλά που βρέχει.
0: Μη ζητάτε πολλά τραγούδια. Θα σταματήσω να σας λέω πέστε μου τραγούδια έτσι. Ένα τραγουδάκι και πολύ είναι. Αν προλάβω.

0: 25 τραγούδια. Χαλαρώσε τώρα λίγο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Που δεν τα κρίσανε ζωή, την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή, την ομορφιά.
0: Και ο Μπάμπης λέει πόντος παντού.

0: Είναι το τραγούδι.
1: Όχι, Χρυσόστομε, δεν θα πω την κουβέντα που έχουμε. Καλημέρα και από μένα, αδερφέ μου, λέει. Το θέλω να πιω με το μιλιό, κατά έχω λίγο πιο κάτω. Τα υπόλοιπα, άστα.

Ο Μάκης Ευγανακός και συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή από όλους. Ο Στέλιος ο Ρεφατλάρης. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Μια καλημέρα από παιδιά σε όλη την παρέα εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Ρε, πριν από ένα λεπτό είπαμε μια στα τραγούδια. Πριν από ένα λεπτό το είπαμε.

Με την καλημέρα μου για τον Νικολάκη από Κατερίνη που μου το ζήτησε. Νατάσα Θεοδωρίδου, καληνύχτα. Και το όνειρο από το όμα τελειώνει. Γι' αυτό φροντίστε κυρίες μου και κύριοι τις σχέσεις σας με παντρεμένους ή παντρεμένες.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν μπλέκεται με παντρεμένους ή με παντρεμένες. Τι όνειρα μπορούν να κάνουν για σας ή να κάνετε για αυτήν. Ένα παράνομο ζευγάρι τι όνειρα μπορεί να έχει. Να χωρίσουν και οι δύο και να προευτούν μαζί, μα θα ξαναχωρίσουν λίγο πιο κάτω για κάποιους άλλους ή άλλες.

ψιλοκατσούρεδες είστε όλοι, α? Φουλάδες μου. Και όλες. Κακά παιδιά.

Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδία, καλημέρα σε όλους, λέει, εγώ δεν είμαι. Η πλάκα πιάνει ότι εσύ που λες ότι δεν είσαι, έχεις πονέσει πολύ μάλλον.

Λέγανε παλιά οι γυναίκες, εγώ δεν φοβάμαι το Δράκουλα να τον δω. Και όταν ήθελα να ρίξω μια γκόμα, να την πήγαινα να δούμε Δράκουλα. Μόλις έβγαινε ο Κρίστοφερ Λι, μαζευόταν επάνω μου. Και εγώ άρχισα χειροτεχνία μετά. Είδες που σε κατάλαβα. Είδες τι παλιόπεδο είμαι.

Κακά τα ψέματα, παιδιά. Χωρίς καψούρα δεν ζούμε. Πάρτε το χαμπάρι. Είτε σε λίγο έτσι, τόσο δούλοι που λένε, είτε τόσο μεγάλο.

φιλαράκι μας εκεί στην Νέα Υόρκη, το φίλο μας που ξέχασα το όνομά του, που δεν ντρέπομαι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα κύριε Γιάννη, τη θερμή μας καλημέρα από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρο Συνδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη, καθώς και σε όλους τους ακροατές που μας κρατούν συντροφιά αυτές τις όμορφες πρωινές ώρες. Να έχουμε όλοι μια υπέροχη μέρα, λέει, με υγεία, χαμόγελο και αισιοδοξία, ο Ρεφατλάρης ο Χρήστος.

Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την νυχτερινή παρέα. Ακόμα 56 χιλιόμετρα για Στουτγκάρδη λέει και η θερμοκρασία να υποχωρήσει αισθητά λέει, 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Υπέροχο σήμερα το καψούρο ρεπερτόριο και τα σωρόπια απλωθήκανε. Πρόσεξε, μην κολλήσεις πουθενά. Ήθελα να βουτήξω και εγώ το δάχτυλό μου στο σωρόπι με ένα τραγούδι, αλλά ατύχησα αφού δεν χωράνε άλλα τραγούδια. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα. Καλά χιλιόμετρα, παλικαράκι μου. Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια μου και σε όλες τις πηγολαμπίδες της νύχτας.

Άσε με να σ' αγαπάω και όπου φτάσουμε. Πριν καθεί το όνειρό μας λοιπόν, πάμε πίσω πολλά χρόνια. 1978. Τόλης Βοσκόπουλος.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τελικά αποτελέσματα. Σάντος Φλαμέγκο με 10 φιλοξενούμενοι, 2-2 τελικό, 0-2 στο ημίχρονο. Τα μάτσα αυτά Βραζιλία. Ναούτικο Νοβοριζοντίνο 0-2 από ημίχρονο. Σεάρα Κρισιούμα 1-0, 0-0 στο ημίχρονο. Ατλέτικο Παρανάης Ατλέτικο Μινέιρο με 10 φιλοξενούμενοι, 2-2, 1-1 στο ημίχρονο. Αφήνουμε για λίγο

Έχεις δίκιο, φίλε μου Στράτου, το 1976 είναι το τραγούδι. Έφαγα δύο χρόνια, έβαλα μπροστά, δεν πειράζει. Είπα 78, ε. Έχεις δίκιο, πληρέστατο.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Δύο ή τρία τραγουδάκια θα μπορέσω να πάρω, έτσι. Από κάποιους φίλους που δεν έχετε social. Εντάξει. Δύο, 31, 111, 95, 50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι και μακριά, καλημέρα. Δεν πειράζει, καλή νύχτα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλημέρα, Τιμολέον.
1: Καλημέρα, καπετάνιε.
0: Γεια σου, αδελφούλη μου, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο.
1: Την αγάπη μου και τη λατρεία μου στα δυο μωρά. Πρώτα απ' όλα. Να σε... Φυσικά το σεβασμό μου και την αγάπη μου σε σένα προσωπικά.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, πασό.
1: Γιατί αυτό που προσφέρεις εσύ, λίγοι το γνωρίζουν.
0: Έλα τώρα, αξιώ. Σιγά τώρα, σιγά. Φυλάκια, τα λέμε. Να σε καλά, καλημέρα. Δεν θέλω, παιδιά, καλά λόγια. Πάμε στον επόμενο. Έλα, τι έγινε, καλημέρα, θα μιλήσουμε
2: καλημέρα,
0: τώρα.
2: Καλημέρα,
0: έλα. Μιχάλη σε λένε, έτσι, μπράβο. Και εγώ μπερδεύτηκα. Δεν θυμόμουν το όνομα και λέω απαράδεκτο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα παίξω ποντιακά και τα λοιπά σήμερα, όχι.
2: Όχι, όχι, τη μάνα του Καζατζίδη.
0: Τη μάνα του Καζατζίδη.
2: Ναι.
0: Είναι σε αυτό το τέτοιο που παίζουμε. Ερωτικά είναι. Έγινε. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά.

0: Μιχάλη μου, καλή. Σε χαιρετώ Μιχάλη, ναι, είσαι καλά. Παρακαλώ, στον επόμενο φίλο, λέγεται.
1: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και κύριε Γιάννη, ακόμα και αν δεν το μεταδώσετε, εγώ θέλω να...
2: Όχι, δεν θα το... Εάν είναι κάτι που δεν είναι σε αυτό το στυλ...
1: Απλώς θα το αναφέρω.
2: Όχι, δεν θέλω να το αναφέρετε κυρία μου. Το έχω πει 500 φορές.
1: Να πάρει.
2: Έξω από το δικό σας δεν βγαίνετε κυρία Σύση, έτσι. Αυτό είναι που με κάνει και δεν θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο σας, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σας. Σας είπα, εάν δεν θέλετε, εάν ξέρετε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το στυλ τραγουδιών που παίζουμε σήμερα, μην το πείτε. Και εσείς εκεί να το πείτε. Πραγματικά θα σας μπλοκάρω, να το ξέρετε.

άνοιξα γραμμές, τι άνοιξα ο Βλάκας, τι άνοιξα γραμμές. Τους όλα καμά σήμερα. Μολυβένιο ουρανό. Είπα, υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν, ξέρω κι εγώ. Όχι κυρία Σύση, ευχαριστώ πολύ, μην καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος.

0: Μπορεί το τραγούδι που θέλατε, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω και ποιο είναι, με το Σαββιδάκι, πως τι, ποιον είπατε, μάλλον Σαββιδάκι ήταν, αν άκουσα καλά, να είναι κάτι που να ταιριάζει. Αλλά όταν ξεκινάτε αρνητικά, δεν ξέρω να το μεταδώσετε, δεν ξέρω αν ταιριάζει, δεν ξέρω. Τι να πω τώρα.
1: Θες, δεν θες, απόψε.
0: Ας το κλείσω το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, ας ακούσουμε μουσικούλα, ευχαριστώ.
1: Θες, δεν θες, απόψε. Θα τη φτιάξω τη μορφή σου.
0: Ε, όχι τώρα. Ε, όχι, παίρνει κόσμος τηλέφωνο, εντάξει, δεν θέλω να... Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Έλενα, καλημέρα και σε σένα.
2: Η εκπομπή σου σήμερα είναι εδώ κάτι άλλο.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Φιλάκια στα κορίτσια.
0: Να είσαι
2: μου.
0: Καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Έλενα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε και στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου.
3: Σάββα,
0: γεια σου, ρε Σάββα, γεια σου, ρε Σάββα.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι μπορεί να.
0: Αν είναι σε αυτό το στυλ που.
3: Είναι ναι. Ορισμός.
0: Για πες μου.
3: Τα φιλιά σου είναι φωτιά.
0: Όχι, ρε φίλε, είναι τσιφτετέλη αυτό. Είναι τσιφτετέλη. Τα φιλιά σου είναι φωτιά. Το κορμί σου πυρκαγιά. Αυτό είναι τσιφτετέλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Σάββα μου, καλημέρα. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν θα χαλάσω το κλίμα μου ούτε την ηρεμία μου. Λοιπόν, τέλος, ευχαριστώ. Το τηλεφωνικό κέντρο κλειστό. Δεν, όχι, εντάξει, δεν.

0: Ο Γρηγόρης ο Ψωμαδάκης εχθές το στείλε, δεν πειράζει. Γιάννης ακούμε, λέει, από ΚΟ όλο το καλοκαίρι, από το μοτέλ ΑΚΤΗ στο Μαρμάρι. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Να πιω πολύ, να γίνω λιώμα.
0: Σας έχω δεχτεί, οπότε μπορείτε κάλλιστα να μου στέλνετε ό,τι θέλετε.
1: Αφού μου λες, δεν με αγαπάς.
0: Στο Messenger μιλάμε.

πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω, παιδιά, πραγματικά. Να πιο πολύ. Όποιος αγάπησε. Και όχι τίποτα άλλο. Σε κάποιες συζητήσεις, κάποιες κουβέντες που ακούω δεξιά και αριστερά, χωρίς να ξέρετε ότι είμαι εγώ. Αλήθινα. Ακούω που λέτε είναι παράξενος ο Γιάννης, τσατίζεται εύκολο ο Γιάννης. Για κοιτάξτε στον καθρέφτη όλοι σας και όλες σας. Να δείτε ποιος φταίει. Έχω τη δυνατότητα να μπλοκάρω νούμερα. Δεν το κάνω. Γιατί δεν θέλω. Το τηλεφωνικό κέντρο εδώ πέρα μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπλοκάρω νούμερα. Εντάξει. Ακόμα και τα ανώνυμα δεν τα έχω μπλοκάρει. Να. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα αρχίσω να μπλοκάρω νούμερα τελείως.

Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε με τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει. Είναι καμιά 15-17 ακόμα. Ό,τι προλάβουμε.

Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας λέει: καλημέρα αρχηγέ μου, καλό ξημέρωμα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ο Μάκης Φανταβάλτο Παοξάκη μου, καλημέρα για να είναι καλό ξημέρωμα. Ωραίο αυτό που μου στείλες. Ρώτησαν τις μέλισσες, λέει, τι κόμμα είστε. Και οι μέλισσες απάντησαν: εμείς μαζεύουμε μέλι, κόμματα κάνουν οι κηφίνες.

1-0. Μπήκε στην παρέα μας και το Φορτολέζα Λος Μιγεωνάριος, το μάτς αυτό στην Κολομβία, στην πρώτη κατηγορία, 14ο λεπτό, 0-0.

Να μάθετε να λέτε τη λέξη αγαπώ εκεί που αξίζει, έτσι. Όχι εκεί που δεν αξίζει. Να αφήνεστε. Το ταξίδι αυτό είναι ωραίο.

Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια ρε συνάδελφε, γεια σου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από το κρύο Αμβούργο, όμορφη Παρασκευή σε όλο το Σεριάνι και χαιρετισμού στο Βασίλη τον Αμδάκη.

0: και την καρδιά μου.
1: Τρανσφόρμερ είναι πλέον ο κόσμος. Μαλλιά βαμμένα, περούκες, ψεύτικες βλεφαρίδες.
0: Μέσα στα μάτια σου.
2: Ο Γρηγόρης μου λέει φιλιά πολλά σε όλη την παρέα και στην όμορφη πατρίδα μου την Καστοριά. Η παρέα από την Κο. Να είστε καλά παιδιά. Γρηγόρης Ψωμαδάκης. Ο Νίκος ο Κουτσόβολος. Καλημέρα Γιάννερε από Μπίλεφελτ, Γερμανίας. Μόλις ξεκινά το δρομολόγιο με τις τραγουδάρες σου, τις καψούρικες και αν χωράει μια επιθυμία, Μαρινέλα δύο νύχτες. Τώρα δύο νύχτες το έχουμε βάλει με το Μητροπάνο. Δεν πειράζει, έχω λίγο πιο κάτω μια άλλη Μαρινέλα. Μην μου στάει τραγούδια, παιδιά. Όσο επιτοπλίστων η καψούρα μπορεί να είναι γένους θηλυκού, αλλά την ακολουθούν πιστά οι άντρες. Οι γυναίκες, λίγο έτσι πιο λάσκα. Ίσως γιατί πέφτουν στα πατώματα μετά.

Ο Βασίλης ο Κατσιρμάς μου λέει καλημέρα από Παγκαίο. Καλημέρα παλικάρι μου. Νάκη Πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Παρασκευούλα και νέα του Τριγωμηνά. Και ο μήνας σε γενιά που λένε. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Τι οδός έγραφε, καψούρασε. Δεν βρήκα πουθενά τέτοιο οδό, λέει. Χα, χα, χα. Δώσε καψουρόσκονη, λέει. Δώσε. Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα.

0: είπες πια δεν μ' αγαπάς. Έτσι.
1: Δεν ήρθα να χαλάσω η βραδιά σου.
0: Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα Σεριγιάννη. Τάσος φύλακας από την πολύ παθή Εύβοια.
1: Αν σε ενοχλώ.
0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Τι έγινε, λέει, κοιμήθηκα για λίγο. Εγώ φταίω γι' αυτό. Το τραγούδι σου το μετέδωσε όμως, ε.
1: Καλησπέρα.
0: Για να δω τι γράφεις. Α, το άκουσες, εντάξει τότε.

γυναίκα Κανελίδο. Η Γιώτα η Φλωρινιώτησα είναι στην παρέα μας ή την πήρε ο ύπνος? Κάποιος πρέπει να την πάρει και αυτήν.

0: σε μισώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Άσε με να φύγω.
1: Να με μισεί η γυναίκα.
0: Σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο.
1: Και μάλιστα πάρα πολύ.
0: Δεν μεραζώ.
1: Γιατί όσο πιο πολύ με μισεί, τόσο πιο πολύ με λατρεύει.
0: Κι ας ακολουθώ, κι ας ακολουθώ, μα θα χαθώ.
1: Αλέξανδρος Χνητίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τα παιδιά στην εταιρεία Φάρμα Κουκάκι, καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους τους γαλατάδες. βέβαια. Έτσι έλεγε ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Ζητάς να βρω, είμαι μια σκιά δίπλα.
1: Ο δάσκαλός μου έτσι έλεγε.
0: Έχοντας στιγμές που νομίζω πω.
1: Όταν σε μισεί κάποιος, έχει λατρέψει πιο μπροστά.

0: Έρχεται για σένα νεμπορό, Μαρινέλα, Ανεφόρουμ, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιώργος Αλαμπάζης, αγαπάω Μακούς. Μάκης Χρυστοδουλόπουλος, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Στα λιμάνια άραγε. Απόψε αν είσαι μόνη, πού πάει η αγάπη όταν φεύγει. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα.
1: Για σένα νεμπορώ.
0: Δικά σας τραγούδια, παιδιά.

0: Είμαστε στον αέρα, έτσι. Είμαστε. Ναι, μετά από αυτό που έπαθα χθες και πριν από 2-3 μέρες, εντάξει.
1: Να τον φιλήσω, για σένα ναι μπορώ.
0: Όλη την εγκατάσταση ξανάφηξα από την αρχή.
1: Στον Άδη να κατέβω.
0: Καλωδιώσεις, κακό, χαμός χθες.
1: Το πιο ψηλό.
0: Ταλαιπωρήθηκε η μεσούλα μου λίγο.

Και ο Κωνσταντίνος και η Ελπίδα μου λέει ακούγεσαι τέλεια. Εντάξει παιδιά, έκανα ένα τεστάκι. Ευχαριστώ πάντως για το κοντρόλ. Και όμως το μπορώ. Έτσι μ' αρέσει να παραδίδεται ανεφόρον. Πίσω από Παπαδοπούλου, ανεφόρον.

Όχι, δεν το είδα. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, για πες μου. Πόσο πεζός όμως είσαι, ρε φίλε. Τώρα με ρωτάς τι έγινε το Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαξέ την ώρα που ακούω Πίτσα Παπαδοπούλου, δηλαδή. Πού σου δεν τρέπεσαι. Πες μου όμως τι έγινε, πες μου. Για να το λες πάνω απ' ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός, έτσι.

0: Ε, γράψτε τώρα, σε μαζάλισες.
1: Και για στόχο την καρδιά μου σημαδεύει, προκειμένου μια ζωή να υποφέρω. Η ζωή μου
0: άστο, θα μπω να το δω εγώ.

92-74. Φενέρμπαξε. Φανάρμπαξε ήταν αυτή. Ωραία. 92-74. Μπράβο στην Πανάθα. Ωραίος. Άντε πάμε να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί τις αφιερώσεις που κάναμε στους πειρατικούς σταθμούς, στις καψούρες. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Και τότε βγήκε εκείνο το θρυλικό. Δεν μ' ακούς, πάρε το μηδέν. Γιατί τότε παλιά εμείς παίρναμε το μηδέν. Για να ακούσουμε καλύτερα. Βέβαια. Πού να ξέρουν οι νέοι τώρα τι είναι να πάρεις το μηδέν.

0: στενό.
1: Να βάλω και ένα τραγούδι δικό μου, ρε παιδί. Με το Σαφίρι Μελάδα γίνεται.
0: Μ' ακούς, σ' αγαπάω, σου λέω.
1: Και ξέρετε ποιο θα βάλω, εννοείται. Ράχισα.
0: Μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω.
1: Να αφιερώσουμε την εκπομπή σήμερα σε ένα παλιόπαιδο που έχει να μιλήσει μαζί μου 2 μήνες. Τόσο πολύ μ' αγαπάει φυσικά. Μάκης Δανιηλίδης, νύχτα είναι θα περάσει.

0: μακούς.
1: Ο Μαρίνος ο Γιαμαλής, χαιρετισμού σε όλους και στη Βοστόνη. Ακούω πάντα. Ρε Ηρακλάκη μου, πού σε χαμένος ρε. Να σε καλά πολύ καράκι μου, αυτό μετράει, τίποτα άλλο. Σατανόγριες ήθατε. Πόσο μ' αρέσει να το λέω, γιατί δίνω πόνο, ξέρεις Μαρίνο. Πάμε να ακούσουμε Ζαμέ, την αγάπη μου στο Ζαφύρι το Μελά.

Αλέξανδρε μου, πρώτον δεν ταιριάζει το τραγούδι που μου ζήτησες και δεύτερον είπα μη μου ιστάτε τραγούδια. Την αγάπη μου, Αλέξανδρε.

Να σε καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ταιριάζει παλικάρι μου σήμερα, παίζουμε καψούρα σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, θα συνεχίζουμε και τη Δευτέρα με καψούρα. Ναι, έχω εδώ τραγούδια. Θα δούμε. Αν κάνω εκπομπή τη Δευτέρα, υπάρχει περίπτωση να μην κάνω εκπομπή. Και σου λέγα, θα δεις...

Υπάρχει, δεν λέω ποιος έστειλε το μήνυμα. Υπάρχει οδός καψούρας. Μπορεί να μην υπάρχει στα ντουβάρια, αλλά υπάρχει στα σλιπάκια και στις κοιλώτες.

ένα σε ένα κρεοπολείο και του λέει: θέλω να μου βάλεις ένα κιλό βρακί. Τι βρακί ρε φίλε? Ένα κιλό στριγκάκι, τι μου είπε η γυναίκα μου. Όχι ρε φίλε, τι εννοεί? Α, ένα κιλό κιλό του λέει. Πέρδεψε τα εσώρουχα, τι να κάνουμε.

0: σε κάτι πράγματα.
1: Λίτσα Διαμάντη, μαζί με τον Άρχοντα.
0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα και οι ευθύνες είναι λόγια περικά.
1: Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Κάτσε λίγο να μαζέψω εδώ έτσι. Εντάξει, τον καφέ μου από σκέτο τον έκανα λίγο γλυκό. Μαζεύω στο φλιτζάνι τα σωρόπια από το μικρόφωνο.

Πάμε να ακούσουμε Άντζη Μιχαήλ. Σε έχω ανάγκη. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, αυτά είναι τα παλιά του Μπαρμπαγιάννη. Ο μόνος που ξέρει να θυμάται και να τα λέει όπως παλιά. Την αγάπη μου στον Μπαρμπαγιάννη του Καψούρη, στην Ελπίδα την Πίτριά μας, στους ακροατές μας και στον Θεμιστοκλή που αλυτεύει τα βράδια. Όχι, δίπλα μου είναι και κοιμάται, δεν αλυτεύει σήμερα. Κουράστηκε. Πήδηξε πολύ τα σκαλοπάτια.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στους ποιητές, Βασίλη Αδαμίδη, την αγάπη μου.
1: Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες.
0: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα στην Τριανταφυλλένια.

Τη θέση του Μαζονάκη, παιδιά, στο The Voice πήρε η Πάολα, έτσι. Καλημέρα στη φίλη μας την Δόμνα από τη Λυτή. Έλα, Δομνίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο παρεάκι της, την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μόρτι.
1: Άραγε ήρθε να με δει για να με, πληγώσει.
0: Η φίλη μας η Ελβίρα λέει καλημέρα Γιάννη. Το μου λείπεις μου το αφιέρωνε ο άνδρας μου λέει. Σε λίγες μέρες θα συμπληρώσει 31 χρόνια που έφυγε. Την αγάπη μου στην παρέα μας. Το μου λείπεις, ποιο όμως μου λείπεις για... Να στα αφιερώσουμε κι εμείς η παρέα. Για γράψουμε λίγο ποιο μου λείπεις, με ποιον.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης μου λέει: έχω μια ξανθιά απέναντί μου, λέει, που λιώνει. Α, ωραίο πράγμα. Θα ανοίξω μαγαζί, θα σας βάζω σε ένα στούντιο να ακούτε τραγούδια και θα λιώσει το λίπος, θα δυνατήσετε, θα γίνετε και ωραίες. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Χαιρετίσματα στον ποιητή, τον Παραπονιάρη, τη Λίτσα και την Αντιγόνη. Ματιά μου. Καλημέρα τον αρτοποιό μου, τον Στέφανο τον Καρυπίδη, εκεί στο πρατήριο Άρτου, στη Βριούλαν, στην Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Κολλητά.

Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα, άρχοντα με υγεία και ευλογία, λέει. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, ρε φιλαράκι. Ο Λάκης ο Πάντζιος, καλημέρα, Γιάννα, λέει, από Λάκη και Κώστα που πάμε Βέρεια για διανομή κρεάτων. Είμαστε καλά και οι άλλοι να πάνε να γαργαληθούν. Ξέρουν αυτοί, λέει, φιλιά. Να γαργαληθούν. Καλό αυτό. Ο Γρηγόρης ο Ψωμαδάκης. Είπα μη μου στάει τραγούδα για ρε παιδιά. Ρέζεις, θα σας γαργαλίσω ρε.

κακό είναι με αυτό, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα λακαμάσεις, σε μια μέρα ρεπό δεν παίρνεις. Τι θα γίνει, ρε. Εφτά φορές την εβδομάδα δουλεύεις, τι θα γίνει. Θα τρελαθείς στο τέλος.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, χωρίς να μου ζητήσετε κανένα τραγουδάκι. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, δηλαδή τίποτε άλλο, ή να σχολιάσετε κάτι, διόλου παράξενο. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκη.
0: Έλα, Πίτρια, τι κάνεις.
1: Καλημένους μας. Καλά είμαι, ο μήνας έχει 9 σήμερα.
0: Ναι, ναι, και ο μήνας έχει 9 που λέει το τραγούδι.
1: Έτσι, και γι' αυτό είναι και η οδός καψούρας μας. Ωραία. Η έκφραση είναι μια στα νιάτα, μια στα γεράματα. Δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτό για τους καψούριδες μας.
0: Ναι, και ο άντρας και η γυναίκα. Μια στα νιάτα καψουρεύεται, ο πρώτος έρωτας που λένε, και μια στα γεράματα ο τελευταίος έρωτας.
1: Στα γεράματα βέβαια λένε συνήθως απομοράθηκε, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, απομοράθηκε. Τι να κάνεις, λέει το. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς.
1: Η καψούρα λοιπόν συνδέεται λίγο με την εφηβεία, νομίζω, Γιάννη, εντάξει,
0: και με
1: που την... βιώνουν έντονα.
0: Και με τη λακαμία, αλλά τέλος πάντων λέμε.
1: καλά, εσύ θέλεις λίγο πιπέρι.
0: Έλα βρε τώρα και σένα, πιπέρι.
1: Εντάξει, ωραία, λοιπόν, συντονισμένη είναι όλη η παρέα, βλέπω.
0: Είναι τα παιδιά, ήταν όλοι.
1: Καλημέρα
0: εδώ.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα, πρέπει να πω εκεί, και την παρεούλα τη. Γιατί μετά θα μου κάνει παράπονα. Ναι. Όπως και στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου. Δεν ξέρω αν είναι η Γιωτούλα συντονισμένη.
0: Ήτανε η Γιωτούλα, κοιμήθηκε. Και η Ελβίρα. Και η Ελβίρα ήτανε. Ο Βαραβάς έκανε ένα απάντητο τώρα για να μην το ξεχάσεις.
1: Καλημέρα, Βαραβά, και στα κορίτσια σου. Πού να το ξεχάσω μετά, τι θα γίνει.
0: Δεν ξεχνιέται με τίποτε.
1: Καλημέρα και στους ποιητές, στο Βασίλη τον Αδαμίδη εκεί στο Λονδίνο, να είναι καλά. Τα μωρά είναι συντονισμένα, ότι.
0: Όλα, τα μωρά. Σου στείλε καλημέρα. Και στα δύο τα μωρά, λέει. Και στα δύο τα μωρά.
1: Καλημέρα σε όλα τα μωρά, λοιπόν, την αγάπη μου. Καλημέρα στο Μωυσή, καλημέρα στο Γιάννη, έχουμε να ακούσουμε λίγο καιρό από την πολύ.
0: Ναι, ο Γιάννης έχει πάνω από μια εβδομάδα να μιλήσουμε, να μας πάρει τηλέφωνο. Να.
1: Δεν ξέρω, τα Πατριωτάκια, ο Μαχαιρίδης.
0: Ήτανε, είναι ο Μαχαιρίδης, αλλά...
1: Ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης, είναι συντονισμένοι.
0: Είναι.
1: Η Γλυκιά, η Βούλα, η Καρυπίδου με τη Βασίλα, ο Τέρης ο Τσέρεφ με τον Ξενοφόντα εκεί. Ο Κώστας από την Ινώη, ο Σάββας από τα Φλογητά. Ο Ντάλλας, και αυτόν έχουμε να ακούσουμε λίγο.
0: Ο Ντάλλας πήρε, έστειλε μήνυμα στην αρχή φυσικά.
1: Α, ο Μορφέας φταίει. Λοιπόν,
0: εσύ δεν, εντάξει, εσύ σου αγκαλιά.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Στα Δουμπιά να πω επίσης μια καλημέρα, και στην Κουκουρούκου να πούμε εμείς την καλημέρα.
0: Εσείς μπορείτε να της πείτε. Και εγώ τη λέω καλημέρα την Κουκουρούκου. Αλλά δεν μιλάμε. Από τη Δευτέρα και μετά, άμα θέλει, μας παίρνει. Άμα δεν θέλει, δεν πειράζει. Καλή ψυχή που λένε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλή ψυχή. Ωραία, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελπίδα. Να είσαι καλά. Όχι, Σύση, δεν θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο. Μην το καλείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα το ανοίξω το για σένα την γραμμή. Καλημέρα. Όχι εσένα, βρε, την κυρία Σύση το είπα. Ναι.
2: Να πω την κυρία Ελπίδα, ότι η καψούρα δεν έχει ηλικία, ρε Γιάννη.
0: Δεν έχει, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, εγώ είμαι καψούρης και τα μάτια μιας.
0: Όχι, δεν τρέπεσαι, ανώμαλος είσαι, ρε, με γυναίκες πας. Ντροπήσου ρε.
2: Πάντα με τα κορίτσια ήμουνα, παρέα.
0: Και σε είχα σε μια εκτίμηση, ρε φίλε.
2: Δηλαδή ποια, τι εκτίμηση?
0: Ότι δεν πας με γυναίκες και το ευχαριστιόμουν. Λέω, δικός μας είναι.
2: Την καλημέρα μου, καλημέρα. Την ιστορία μας, την αρχότητα, την άκουσα στην εκπομπή την προηγούμενη.
0: Ναι, την άκουσα και εγώ στο Στέφανο που βγήκε, το ξέρω.
2: Την άκουσα. Την παρέα μας, και πάμε να πούμε ένα καφέ στον Ευθύκη και από εκεί να την βουλέψω για το χωριό.
0: Άντε παλικαράκι μου, φιλάκια, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Πάμε, πού πάμε τώρα, στο φίλο μας, στο Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημερούδια.
0: Έλα ρε, καλημερούδια ρε, καλημερούδια ρε.
3: Έπιασε τελικά γραμμή.
0: Τι να κάνουμε, οι γραμμές είναι λίγο.
3: Χθες δεν καλούσε, αλλά κάποια στιγμή άνοιξες, δεν άκουγα.
0: Δεν άκουγες τίποτα, ναι. Μετά χάθηκες, λέω τι έγινε, πού πήγε τώρα αυτός, αλλά δεν χάθηκες μετά. Τι να πω.
3: Μετά δεν μπορούσε να βγάλει.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, μπορεί. Υγεία και ζωμία πολλά έκανα.
3: Κάπως έτσι.
0: Έφτασες.
3: Τελείωσε ένα τώρα.
0: Κατάλαβα.
3: Τώρα δεν ξέρω. αν το είχες διαβάσει το μήνυμα, γιατί κάποια στιγμή όταν έφτασα έπρεπε να πω μέσα και δεν άκουγα εκεί.
0: Όχι, δεν με στείλες, δεν μου στείλες μήνυμα, ένα μήνυμα μου στείλες, το διάβασα.
3: Ωραία, για σήμερα μιλάω.
0: Ε, ναι, για σήμερα, το διάβασα το μήνυμά σου, αγόρι μου.
3: Εγώ προφανώς εκείνη την ώρα δεν...
0: Μάλλον δεν μ' άκουγες γι' αυτό.
3: Δεν τις άκουγες.
0: Που έγραψες κιόλας ότι δεν πρόλαβα να ζητήσω και ένα τραγούδι και πάλι λέγοντας το πράγμα.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όταν ήμουν έτοιμος να το γράψω,
0: είδες πόσο κακός άνθρωπος είμαι.
3: Ατύχησα, δεν πειράζει.
0: Άντε, αγόρι μου, φυλάκια. Καλή ξεκούραση να έχεις.
3: Καλημέρα μου και
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είπα κάτι, για ποιο λόγο δεν με σέβεσαι, Σύση? Είπα να μην πάρεις τηλέφωνο. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω? Έλα, καλημέρα, Έλενα, πες μου.
4: Γιάννη, συγγνώμη που σε παίρνω για δεύτερη φορά.
0: Τι να πω τώρα, λέγε.
4: Ένα πράγμα να ξέρεις.
0: Ότι?
4: Δεν υπάρχει ούτε καψούρα ούτε αγάπη.
0: Αλλά?
4: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Υπάρχει συμφέρον δηλαδή, εκεί θες να καταλήξεις?
4: Συμφέρον, να πω, συμφέρον, μόνο το συμφέρον.
0: Άρα ψάχνετε να βρείτε χορηγούς και όχι αγάπες?
4: Όχι, μάλιστα. Ούτε χορηγό ψάχνω, ούτε.
0: Δεν μιλάω για εσάς, ρε, δεν μιλάω για εσάς, κυρία. Λέω για τις γυναίκες, ψάχνετε να βρείτε χορηγούς, λέω. Εσείς,
4: όχι,
0: εντάξει,
4: όχι.
0: Χαλαρώστε.
4: Εγώ γενικά για μένα δεν ψάχνω χορηγό.
0: Όταν με λέτε, συνεχίζεις πάλι να μιλάς για σένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά, χαιρετώ. Κάποια στιγμή, τι να σου πω τώρα, τι να σας πω τώρα, δε, πραγματικά δηλαδή. Όταν μιλάς ότι υπάρχει μόνο συμφέρον, άρα η γυναίκα ψάχνει να βρει χορηγό. Αφού δεν αγαπάει, δεν καψουρεύεται και θέλει μόνο το συμφέρον της, άρα ψάχνει να βρει χορηγό. Εντάξει. Για να πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, ρε.
0: Γεια σου, ρε όμορφε, τι κάνεις?
5: Υπάρχει και αγάπη, υπάρχει και έρωτας.
0: Εντάξει, υπάρχει και καψούρα, υπάρχει και τρέλα, υπάρχουν τα πάντα. Αλλά εντάξει, μακριά από εμάς.
5: Σιγά, σιγά, ρε, δακρύσαμε.
0: Μακριά από εμάς.
5: Λοιπόν, θα το κάνει σήμερα το πρόγραμμα καψούρικο, αλλά με τις παρεμβάσεις τις δικές μας έγινε ερωτικό.
0: Ερωτικό έγινε, εντάξει, να πάμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι και καψούρα και ερωτικός.
5: Με η ραδιοφωνική παραγωγή εξαπαλώνων ήχων.
0: Ναι, κάπως έτσι. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, αύριο θα τα αφήσουμε εξ ολοκλήρου σε σένα, δεν θα πάρεις ούτε ένα τραγούδι και θα βάλεις τα καψουροτράγουδα που έχεις εσύ στο μυαλό σου.
0: Έχει εδώ πέρα πράγμα, της κακομοίρας γίνεται,
5: ναι,
0: δεν πειράζει.
5: Ναι, τώρα, αφού έκανες δουλίτσα, ναι, το κατάλαβα, ακούω αργότερα.
0: Πάνω από μια μισή ώρα.
5: Και έστειλα και τραγούδι.
0: Δεν,
5: ναι,
0: πειράζει,
5: ναι,
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άιντε, φιλάκια, θα τα πούμε.
5: Καταλάβω.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, φιλάκια, αμόρτη μου, να είσαι καλά. Όταν τα χρόνια σου περάσουν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα Ταμάρα και η παρέα σου. Κώστας Ζορβανίδης, καλημέρα κυρία Ελπίδα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει χαχα, πρόσεχε Βαραβά, πρόσεχε.
1: Όταν τα χρόνια σου.
0: Ανώμαλος είναι, με γυναίκες πάει ο Βαραβάς, τι να τον κάνω, εγώ φταίω γι' αυτό. Τον είχα σε κάποια εκτίμηση, λέω, μπρος στο δρόμο που χάλαξε ο Στέφανος ο Κασελάκης, αλλά τίποτα.
1: Εσύ θα γεις εμένα.
0: Δημοσθένης Βαρδάκης.
1: Κι άμα πληγώσουν τα.
0: Ναι βρε, συντονίστηκες τώρα, θέλεις και τραγούδι, Παναθεμάσαι.

0: Δεν φτάνει που δεν ξέρεις και ποιος το λέει το τραγούδι. Ενός λεπτού σιγή λέει με τον Καρά. Το ενός λεπτού σιγή είναι του Τερλέγκα. Λέω ρε παιδάκι μου, λέω.
1: Με πιάνει αγόρι.
0: Και εγώ σαν βλάκας πηγαίνω στον Καρά και το ψάχνω. Και λέω τι λέει τώρα ρε, αυτό είναι του Τερλέγκα.

Ο Νίκος ο Χαλκιάς από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά μου λέει καλημέρα. Απαράδεκτος. Πρέπει να γέρασες τώρα και άρχισες, έχεις μπει στην Άνη όπως εγώ. Όχι ο Νίκος, για τον Δήμο λέω. Λάθος ανάγνωστη λέει, ενός λεπτού σιγή για τη στιγμή που ακούμε καρά. Μάλιστα. Όταν τα χρόνια σου περάσουν, σωστός. Διφορούμενο το μήνυμά σου, δεν πειράζει, μ' αρέσει.

Τι έγινε, ρε, γιατί ξεκατηνιάζεστε, ρε. Καρβέλα και Βύση, γιατί ξεκατηνιάζεστε. Απαγόρευσε ο Καρβέλας να μεταδίδει η Βύση τα τραγούδια του σε συναυλίες. Θα αποφασίσω εγώ πότε, λέει, και με ποιες προϋποθέσεις θα παρουσιάζονται τα έργα μου.

0: κι άλλες τόσες οι βραδιές που η ανα...
1: Με πειράζει, Μπιλκάρας.
0: Πάλι πίσω έρχονται κάποια δειλίνα που νιώθω...
1: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει τεράστια, Βασίλη Καρά, θάνατος. Ο Νίκος ο Τσολιάς, καλημέρα σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα.

σιγά μην χάσω εγώ τώρα αυτή την όμορφη σειρά για να πάω σε ενημέρωση. Bridge, τι λέτε καλέ? Μουσικούλα μέχρι τις 6 παρά ένα λεπτό. Σε 28 λεπτά, 27,5 λεπτά ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε την εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

0: με θυμώνουν και με κάνουν να σε βρίζω. Έρχονται κάποια δειλινά που οι θυμίσεις σου.
1: Μάλλον τη Δευτέρα το ξημέρωμα, εάν θα κάνω εκπομπή δεν είναι σίγουρο. Θα πάω να κάνω ένα check-up. Γιατί εμείς οι παππούδες πρέπει να κάνουμε κάθε 6 μήνες ένα check-up. Εάν πάω τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Αλλά αν κάνουμε εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτά τα τραγούδια.

πήρα τηλέφωνο, παιδιά, το Βαραγιάννη, μη τυχόν, ας πούμε, και σας ξεκουράσει σήμερα, σας ξεκουράζω. Έρχεται, παιδιά, στο στούντιο. Άλλο κακό να μην σας έβρει. Τι να κάνουμε τώρα. Δημητράκης Χρυσοχοίδης. Γεια σου, ρε Μητσάρα. Σε θυμάμαι και λυπάμαι.

Και όπως είπα παιδιά, δεν θα πάμε σε ενημέρωση, εντάξει. Να ακούσουμε μουσικούλα. Για να μην χαλάσω έτσι την ακουστική στα αυτάκια σας. Συμφωνείτε έτσι? Άμα δεν συμφωνείτε, έτοιμο είμαι εγώ. Πάω σε ενημέρωση. Έχω κατεβάσει πρωτοσέλιδο, τα έχω κάνει όλα. Έμα τώρα.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει συμφωνούμε. Όχι ενημέρωσε, δημοσιογράφοι λέει που λαλούνε. Ηλίας Χατοματζίδης, συμφωνούμε λέει, καλημέρα σας. Είμαστε σύμφωνοι, λέει, από τις 3 και 8 λεπτά που ξεκίνησες. Να χαρώ εγώ. Καλημέρα τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο και το φιλαράκι μας, τον Χρήστο. Εκεί στα Γιάννητσά. Α, δεν τρέπετε λίγο.
1: Σε θυμάμαι και λυπάμαι, γιατί έπαθα από σένα.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Μπάλα, άρτο ζακαροπλαστείων Πάλας εκεί στη Νεάπολη. Και όχι μόνο. Και όλη την παρέα του. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Και όλη την παρέα που μας ακούνε.
1: Κάνα σε μισό, σε θυμάμαι και λυπάμαι. Που ακόμα ο τρελός.
0: Το Κωνσταντίνο το Μουχάλη, το Κρεοπόλι μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα. Δεν έχω πάρει μήνυμα, δεν πειράζει.
2: Σε βλέπω στο...
0: Εκεί στην Επιδαύρου.

0: Όταν τελειώσει.
1: Το φιλαράκι μου το Βασίλη, ρε, έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Στην Αρτάκης.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνω.
1: Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδρία λέει: συνέχισε, λέει, σε ευχαριστούμε. Ακόμα δεν κοιμήθηκες, ρε Ειρήνη.

0: Όχι, λέει, ποτέ με σένα παρέα. Δηλαδή κάνω κακό, ε. Δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε τα βράδια, έτσι. Αυτά έλειπε, να κοιμόσασταν. Εγώ τι, μόνος μου θα κάνω εκπομπή εδώ πέρα. Σνιφ, σνιφ, σνιφ.
1: Σε 9 το βράδυ και φτάσε 3:30.
0: Όλα τα μωρά στην πίστα.

Τι έκανε ρε παιδιά ο Τσίπρας με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Και δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη καημένη προσπάθησε να το διορθώσει. Δεν είναι το καλώδιο, λέει, της ηλεκτρικής παροχής, πως το είπε και τα λοιπά. Αυτός εκεί, το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος τώρα θέλει να μας κυβερνήσει. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Χάρι Κλίν, αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, λέει, θέλει να μας κυβερνήσει. Μα ναι, λιγάκι μασάς χρειάζεται, ρε, χρειάζεται η μεσούλα μου. Αφιερωμένο.

0: Κόντεψα να πέσω από την πολυθρόνα δηλαδή που καθόμουν. Όταν το άκουσα σε βιντεάκι,
1: την ουσία.
0: Εγώ αν είχα ευθυξία και τσίπα λίγο επάνω μου, θα είχα πει ευχαριστώ πάρα πολύ, παρετούμε.

Καλημέρα στη γειτονιά μου, στο φούρνο του Γιάννη και στην υπέροχη παρεούλα του, λέει, τον Χάρη, τον Δημήτρη, την Ελένη, τη Φόνη και τη Δέσποινα, την αγάπη μου. Λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου και καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολίων μας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του, την αγάπη μας. Πού πάει η καψούρα λοιπόν, για πέστε μου.

0: είμαστε.
1: Που πάει, περίπατο λέει πάει. Η πόντια ποιήτρια και γελάει. Έμα ναι. Στα ματιά πια δεν με κοιτάς και έχω ένα φόβο. Καλημέρα στη φίλη μου την Άννα από την Βέρεια. Ένα και ένα τα τραγούδια λέει Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα Άννα, καλημέρα.
2: Που πάει η αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει.
1: Δεν θα σβήσω τη λίστα παιδιά, θα την κρατήσω κάβα.
2: Θα ξαναγυρίσει πίσω.
1: Για την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσουμε και πάλι με δικά σας τραγούδια που θα μου ζητήσετε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Να τη βρω, να τη ρωτήσω.
1: Περίπατο λέει πάει η καψούρα. Ε, ναι. Κοίταξε, η καψούρα τελειώνει εύκολα, δεν είναι. Είναι επιφανειακή. Ο δαλγκάς, η αγάπη, αυτό είναι που μετράει. Και μην μπερδεύετε κάποιοι και κάποιες τον έρωτα, την αγάπη με το σεχ.
2: Και εμείς οι δύο,
1: μην είστε σεχταριστές.
2: Δύο άλλοι, εκεί που μου πες μ' αγαπάς, όλα ήταν τόσο μακρινά.
1: Με το σεχ, με το σεχ, ναι.

0: γυρίσει πίσω.
1: Δεν το άκουσες. Άκουσε το τότε, Νίκο. Άκουσε το.
2: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Πώς είπατε?
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
4: Αλέξη Τσίπρα ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
4: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
6: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.

Και προσπάθησε δημοσιογράφος να τον σώσει εκεί. Τον είπε ότι είναι καλώδιο και τα λοιπά, ρεύματος, ενέργειας ηλεκτρικής. Αλλά αυτός δεν σώζεται με τίποτα. Όπως και εμείς δεν σωζόμαστε αν θα του ψηφίσει κάποιος μακριά από μας. Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρα λέει από τις πιο ωραίες εκπομπές σου.

κάθε ξημέρωμα από Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 ανοίγουμε μια πόρτα στο σεριάνι της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

0: ευτυχισμένο.
1: Στις περισσότερες συνεντεύξεις, παιδιά, έχει ο Τοκιού απέναντί του αυτός που συνεντευξιαζόμενος. Και υπάρχει κάποιος που του γράφει γρήγορα, ας πούμε, και τα διαβάζει στην οθόνη, αλλά δεν ξέρω. Ηλίας Χλωναρίδης, στου φεγγαριού την αγκαλιά, απόψε θα κοιμάσαι. Με κάποιο άλλο τα φιλιά, ευτυχισμένη θα είσαι, με ερωτηματικό.

0: Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω.
1: Βαριά σκιά η αγάπη σου.
0: Που χαλάσει η ζωή.
1: Βαριά σκιά ο έρωτάς σου.

0: Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη είσαι μεγάλο πρόβλημα λέει. Χωρίς εσένα η βραδιά μας δεν κυλάει στη Ράγια. Μείνε στις Ράγιες του Μετρόπολης που είναι πιο ασφαλής από τις υποφαινόμενες Ιταλικές λέει.
1: Κι όταν τον άλλον φιλάς εμένα.
0: Να και ο ελπιδοφόρος το φιλαράκι μου. Καλημέρα Γιάννη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά παλιά τον Κλωναρίδη και τον Μυτιλινέο τους μπέρδευα. Ε, όχι ρε φίλε, καμία σχέση. Άλλη φωνή, άλλο μέταλλο έχει ο Μυτιλινέος και άλλο έχει ο Κλωναρίδης. Καλημέρα Παοξάκη μου, εκεί στα Μουδανιά. Φιλαράκι μου, ο Μυτιλινέος λέω, ο ελπιδοφόρος. Γεια σου Μυτιλινέ.

0: Άλλη άξο, ξενύχτη. Σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Νύχτα είναι, θα περάσει.
1: Ποια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει.
0: Στην κασέτα.
1: Ένας κούκκος τρεις χτυπά.
0: Και όταν μασούσε την κασέτα, το βγάζαμε και παίρναμε ένα μπικ στυλό για να τα γυρίσουμε, να μην την κόψουμε. Και άμα την κόβαμε, βάζαμε και λίγο ασετόν να κολλήσει η ταινία. Τι ωραίες εποχές. Και τώρα όλα με MP3, με...
1: Σαν μια κούκλα συμμετρή.
0: Ούτε ένα δίσκο εδώ δίπλα μου, ούτε τίποτε. Όλα σε σκληρούς δίσκους. 16 τέρα μουσική. Όλα σε σκληρούς δίσκους. Τι να πω, τι να πω.
1: Μα δεν πειρά.
0: Όλα σε MP3.

0: εσύ.
1: Μάκη Δανειλίδη, νύχτα είναι.
0: Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά, καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνω οι αναμνήσεις με θυμώνω.
1: Τώρα που μου το λες ρε φίλε.
0: Έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω μια μ' αφήνεις.
1: Ήθελα να κλείσω με το σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Θα ζητήσω 2 λεπτά από τα φιλαράκια μου. Αυτά τα 3 παιδιά που σας ταλαιπωρούν κάθε πρωί 6 με 9 για να ακούσουμε ένα τραγούδι με το Λευτέρη Μητυλινέο για το φίλο μας τον Ελπιδοφόρο. Ό,τι και να κάνετε λοιπόν, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα εκεί στις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να κλείσω με Λευτέρη Μητυλινέο για το φίλο μου τον Ελπιδοφόρο, εξαιρετικά. 2 λεπτά είναι, ας το ακούσουμε. Φιλιά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Να είστε καλά, να προσέχετε παιδιά τον εαυτό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Την Express Cleaning την ξέρεις.
15: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χώρων. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
14: Και πώς λέγεται?
15: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
15: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
15: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
15: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Μετρόπολης φαινέρωνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Και ορμόμενος από τον επίλογο του Γιάννη, του φίλου μου του Γιάννη, ας πούμε. Ας πω και εμείς θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα και ας ενευριάζουμε, ξέρω εγώ, λοιπόν, έτσι. Κάθε μας νοιάζει και εμάς καθόλου. Λοιπόν, να είστε κοντά και να αγαπάτε συνταξιούχους με μεγάλες συντάξεις, χορεύτριες, τον Άρη, και μακριά από... δεν ξέρω, δεν μπορείτε
1: κανένας. Από κακές παρέες.
0: Τι κακές, ποια είναι, πες μια κακή παρέα, τι θα πει κακή παρέα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ, τοξική.
0: Τοξική, ωραίο.
1: Τοξική.
0: Τοξική, ωραίο.
2: Φτωχή.
0: Φτωχή, ε. Δεν τους λυπάει, καθόλου αλληλεγγύη, τίποτα.
2: Αλληλεγγύη,
0: ναι.
2: Εγώ
0: είπα, εγώ θα πω, ας πούμε, τσατίζονται όλοι πλούσιοι συνταξιούχοι, να είναι κοντά μας.
2: Αυτό λέει, αν είσαι φτωχός, ποιος σε θέλει.
0: Μπράβο, ρε.
2: Άμα είσαι πλούσιος, σε κοιτάει ο άλλος, απα,
0: εδώ είμαστε.
2: Εσύ μπορεί να κάνεις τα αντίθετα από αυτά που πιστεύεις να ζεις και να λες, εντάξει, τι να κάνουμε, αφού λεφτά έχει.
0: Μ' αρέσει όμως ο Γιάννης που τελειώνει την εκπομπή, πάντα δηλαδή.
1: Αιώνες, το ξέρω απ' έξω, το λέω μαζί του.
2: Μαθουσάλας είναι αιώνες.
0: Πόσα χρόνια είναι εδώ. Είστε καλά.
2: Πάντα.
0: Όχι. Έπρεπε να πείτε.
1: Κοίταξε, κολλάει γιατί έχουμε και σέντρο και τζάμπολ το Σαββατοκύριακο, οπότε κολλάει.
0: Καλά τη Δευτέρα κολλάει, όχι τώρα. Τη Δευτέρα, ανάλογα στα αποτελέσματα.
2: Σε τι κολλάει,
1: φίλε. Επειδή μου το οπαδικό, το κυρκυδαϊκό, πώς θα το πω.
2: Υπάρχουν αυτά ακόμα.
0: Πώς δεν υπάρχουν.
2: Βλαμμένοι υπάρχουν.
0: Εντάξει, εντάξει. Γιατί τότε τι ήταν, έξυπνοι.
2: Δεν ήταν σε αυτή τη φάση.
0: Χειρότερα ήταν, φίλε.
2: Όχι.
0: Όχι, λες.
2: Όχι.
0: Για πότε μιλάμε τώρα, AIDS. Ήταν μπερδεμένε δύο γενιές, Πασχάλη. Δηλαδή ήταν και η γενιά του μπαμπά μου μέσα στο κόλπο, η οποία δεν είχε τέτοια αντιπαλότητα.
2: Ήμουνα
0: και εγώ που ήμουν συνδεσμίτης. Ναι, κάναμε τους συνδέσμους, ξεκίνησαν.
1: Όλα κλεμμένα από Ολλανδίες, από όξο, από Βρετανίες.
2: Αγγλία. Ο οργανισμός ήταν Αγγλία.
1: Και Ολλανδία, και Ολλανδία, παιδιά. Χαμός γινόταν. Το 80.
2: Το 80 ήταν το κύμα, ξεκίνησε από Αγγλία. Τώρα ότι μετανέστευσε σε όλη την. Σε όλη την Ευρώπη ήταν δεδομένο.
0: Ναι,
2: αφού
0: ναι, αλλά γιατί δεν μάλλωναν. Συγγνώμη. Ναι. Τι έγινε, κάτι θέλει η κυρία.
1: Όχι, για να το.
0: Γιατί όμως αυτό. Ωραία η κουβέντα, έτσι πως την πήγατε. Okay. Τι γινόταν όμως και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα δεκαετία του 60 στην Αγγλία.
2: Το 60.
0: Βέβαια. Α, μπράβο. Είδε, θα σου πω εγώ τι γινόταν.
1: Πες.
0: Το
2: ήσαν εκεί.
0: Όχι, αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα, για το θέμα του χουλιγανισμού. Το κίνημα, ας πούμε, το rock and roll κίνημα του punk έφερε, ας πούμε, το street fight, ας πούμε, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στους νέους εκείνης εποχής, δεκαετίας του 70. Οπότε ξεκινάνε, χωρίς να έχουν σε συνδέσμους να είναι οι Άγγλοι, αλλά είχαν σύνδεσμους στην pub, ας πούμε. Δηλαδή pub με pub. Πηγαίναμε στο γήπεδο με το ίδιο τρένο, οπότε

0: Αυτό δημιούργησε, αυτό... σου λέω, ονομάστηκε αγγλική νόσος και δημιούργησε τα κύματα χουλιγανισμού.
1: Α, ναι, εντάξει, ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι...
0: Αμορφωσιά, μην νομίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, αλλά πριν το κίνημα, ας πούμε, πριν το δεκαετία του 60 δεν έχει ξύλο μεταξύ οπαδών. Ναι, ενώ ξαφνικά, ας πούμε, το 71, αν δεις σε ένα παιχνίδι... Και μάλιστα δεν ήταν εκεί η πρώτη κατάσταση.
0: Μεταφέρθηκε το κοινωνικό πρόβλημα ναι, μέσα στα γήπεδα.
1: Εντάξει, μεταφέρθηκε γενικώ το κίνημα του. Δηλαδή, οι προηγούμενοι είχαν κοινωνικό πρόβλημα.
2: Μέσα από
1: η προηγούμενη γενιά από το πανκ είχε πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα είχε. Δεν δημιουργήθηκε το 60, αυτό που λες.
0: Κοίταξε, ήταν αυτό που λες. Αλλά... Είναι και οι γενιές πώς τα ακουμπούσαν.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Έτσι, υπήρχε μια άλλη κουλτούρα στις προηγούμενες γενιές. Πηγαίναν πιο πολύ, το είχαν σαν
1: είναι, αυτό
0: βόρτα,
1: το ίδιο λέμε,
0: σαν...
1: Το ίδιο λέμε.
0: Αφού θυμάστε, έχει και στα ελληνικά τα δικά μας που πηγαίνουν οι κυρίες με τα γέρ.
1: Θα σου το πω αλλιώς, δεν υπήρχαν έξω οι παρέες στο δρόμο για να πλακωθούν στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Μετά το κίνημα του πανκ, σου εξηγώ, που είχε στέκια, τα στέκια στην αρχή άρχισαν να δέρνονται. Μετά μεταφέρθηκε αυτό μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Φόλοι. Πάλι εκεί καταλήγουμε.
1: Ναι.
0: Είχαν εκατομμύρια νέους άνεργους που συχνάζαν από εδώ και από εκεί.
1: Και πριν είχαν. Δεν είχαν, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είχαν.
1: Α, δηλαδή τα δουλεύαν οι Άγγλοι το 50.
0: Ναι, ήταν η αποβιομηχανοποίηση που έκλεισε πάρα πολλά εργοστάσια, η Θάτσερ, οι πολιτικές της Θάτσερ.
1: Θάτσερ έρχεται μετά το 70.
0: Ναι, που έβγαζε τον κόσμο στον δρόμο μετά.
1: Μιλάς για 10 χρόνια μετά.
0: Όχι,
1: εγώ μιλάω, για, εγώ μιλάω,
0: όχι,
1: για, τις
0: μιλάω
1: αρχές...
0: για την αγγλική νόσο δεκαετία 80.
1: Εγώ μιλάω για την δεκαετία 70.
0: Εντάξει. Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Εντάξει, ωραία. Πάμε, Φόρη. Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, μωρέ.
1: Τι έγινε?
3: Καλά, ρε Πασχάλη. Όχι μαθουσάλα το τριγωνάκι για τα κάλαντα.
1: Έλα, πάμε, βρε, τώρα. Πρωί, πάλι, βρε.
3: Τι ήταν,
1: να εναλλάσσεσαι, βρε, να μας κάνεις εκπλήξεις. Να μην βγαίνεις και να λέμε πάλι ο Φόρης θα μας πει τα ίδια με χθες. Πες άλλα σήμερα.
3: Ιακώβου Αποστόλου του Αλφαίου.
1: Ναι.
3: Ανδρονίκου και Αθανασία των Οσίων. Ποπλία και Πέτρου των Οσίων. Δωροθέου Επισκόπου Τυρού. Αβραάμ του Δικαίου. Και του Ανιψιού του Λότ. Διονυσίου του Ιερομάτυρα από το Παρίσι, Ρουστίκου και Λευτερίου.
0: Του
1: ξαδέρφου του. Είναι κρατία, σας πειράζει μετά.
3: Αβραάμ του Δικαίου και Ανιψιού του Λότ.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί, Ανιψιός τη δουλειά έχει. Να έχει μια δικιά του γιορτή.
0: Πες το να με το όνομά του, Ανιψιός του.
3: Γιατί αύριο πάει και αλλιά θα με λέτε.
1: Αύριο δεν θα είμαστε εδώ.
3: Αν είσαι Σάββατο, αύριο, ξέρετε.
2: Εσύ έλα.
3: Γιορτάζει ο Γιουκαρίνης αύριο.
1: Ναι.
3: Το Αγίου... Αχ, Ευλαμπία.
1: Το Αγίου Γιουκαρίνη
0: αύριο. Αγία Ευλαμπία.
2: Το Αγίου Γιουκαρίνη.
3: Ευλαμπία και Ευλάμπιος. Αυτή ήταν αδέρφια.
1: Και ο Ευλάμπιος.
3: Ναι. Κάτι ξέρουμε για εμείς.
1: Τέτοια επιτυχία. Μπράβο.
0: Κάτι ξέρεις εσύ. Αύριο γιορτάζει μία και μοναδική. Η κοράκλα μου η μεγάλη.
1: Έχει γενέθλια. Πόσα κλείνει, 22.
0: 22. Πίθανο. Το
3: Ρωρίνο 22 χρονών να τρελαθούμε.
0: Πίθανο.
3: Λοιπόν.
1: Κάτι λυγίες.
3: Πιστεύω, παιδιά, ότι σήμερα θα κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι νομίζω. Σαν το βλέπω τον καιρό.
1: Ναι. Θα δεις το μεσημέρι.
0: Με το Λιάσο
2: Λουκά. Γυρνάνε όλα.
0: Πασχάλη με το Λιάσο Λουκά.
1: Πρόσεχε, θα έχει κρύο φορεί. Θα έχει κρύο.
0: Ήμουν έγκυος. Στη Φλωρίνα μέσα.
1: Λιάσο Λουκά.
0: Μια τζιν φόρμα. Φαντάσου τα συναισθήματα.
1: Στον Κομίνι μέσα.
0: Με το Λιάσο Λουκά. Ήμουν έγκυος στη Φλό.
1: Α, μάλιστα.
0: Με μια τζιν, μια κοιλιά εκεί και μείναμε όλοι. Φαντάσου συναισθήματα να είσαι έγκυος και να γίνει αυτό.
1: Τι είναι αυτό που πήγατε?
0: Με το φαξ που λέμε.
1: Για πες, δεν έχω εικόνα.
0: Καλά, που αποκλειστήκαμε από το Champions League. Τα ξέχασα το 2004. Σου. Όχι, παιδί μου, δεν παίξαμε. Ήταν με την Εβραϊκή.
1: Την Περσεβά.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι,
2: βέβαια. Βάλανε που έκανε αλλαγή.
0: Άγγελος Αναστασιάδης.
2: Έκανε Αναστασιάδης αλλαγή τον.
0: Και δεν ήταν δηλωμένο.
2: Φάγαμε μηδενισμό. Και...
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Και μετά πήγε. Με...
1: Τόσο ωραίο, χαρμόσυνο γεγονό να το ξεχάσει. Έλα, πώ το έχω ξεχάσει να πούμε εγώ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι η Fibran. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Έρχεται με πειράντοχο πετροβάμβακα Fibran Geo, ο οποίος παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση και υψηλή μηχανική αντοχή, μάλιστα σε συμπίεση και βελκισμό, αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι και 9 του μηνός. Όπως είπαν τα παιδιά, ξεκινάνε διάφορα. Χθες ήταν ο Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει, γιατί λέμε για τις ομάδες μας, στο μπάσκετ. Σήμερα θα είμαι και Ολυμπιακό. Κάνει επίδειξη δύναμη, νομίζω, φέτος ο
2: Παναθηναϊκός. Ψάχνω να βρω τρόπο με ποιον τρόπο δεν θα πάρει το Champions League.
1: Θα πάρει τη Ευρωλίγκα.
2: Είναι το
1: Champions League. Θα σου πω, ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Αν αλλάξει πρόσωπο

0: Ολυμπιακός.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ενώ μπορεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε ουσιαστικές αλλαγές.
0: Εξαιρετικά. Το Φραντζίσκο, ποια αλλαγή ουσιαστική.
1: Ο Ντέιβις πλέον θα είναι.
0: Για Μπουσέλε. Για Μπουσέλε.
1: Για Μπουσέλε.
0: Τρεις, ναι.
1: Κοντά σε αυτούς.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Και
0: ναι,
1: οι άλλοι.
0: Για πες.
1: Και κοντά σε αυτούς και οι άλλοι θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Παίρνουν points, ρε παιδί μου. Ο Μπράντοβιτς.
0: Τον είδα τον Ολυμπιακό όμως, φίλε, σε κάποια φάση σε ένα παιχνίδι που τζορίστηκε στη Europa League την προηγούμενη εβδομάδα. Πάτησε ένα περίεργο γκάζι με το Βεζένκοφ. Να βγάζει ένα Βεζένκοφ, δηλαδή που λες, άστον εκεί στον πάγκο και όταν χρειαστεί θα μπει μέσα και θα βάλει 13 πόντους σε 5 λεπτά, με όποια ομάδα και να παίζει. Και με
1: τρόμαξε. Στο σημερινό μπάσκετ ένας κόκκος δεν φαίνεται να άνοιξε.
0: Καλά, δεν είναι ένας φίλος.
1: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμα φαλ, δεν έχουν
0: ενταχθεί. Ο φαλ μπήκε χθες, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει ενταχθεί, ρε φίλε. Άλλο μπήκε και άλλο ενταχθεί. Παίζει ρόλο.
0: Σε ψήνει δηλαδή πιο πολύ φέτος. Εγώ νομίζω ότι.
1: Παναθηναϊκός πιστεύω, χθες έτσι πως τον έβλεπα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Για καλά, να φτάνει σε σημείο να γελάει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που έβγαζε, που γινόταν σαν τον Σμαϊμού στον κόλλο.
0: Ναι. Δηλαδή, φοβερό αυτό φέτος, έτσι, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, γιατί βλέπουμε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας και του Eurocup, δηλαδή υπάρχει περίπτωση τέσσερις ομάδες από την Ελλάδα να τις δίνουν οι book, να το πω έτσι, φαβορεί τα Χριστούγεννα. Για κατάκτηση των δύο θεσμών. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό για το Ευρωλίγα και Άρη ΠΑΟΚ για το EuroCup.
1: Ναι, καλά, και αυτό το βάφτισμα
0: πρώτα
1: τώρα.
0: Όχι, η book είπα. Η book είπα. Όχι,
1: ναι, αυτό σου λέω. Το βάφτισμα αυτό είναι για να βάλει λεφτά.
0: Να βάλει ή να βγάλει.
1: Να βάλει. Για να βγάλει πρέπει να βάλει.
0: Μα άμα σου δίνει αυτά τα ποσοστά, ο book πώς θα βγάλει. Αυτό σου λέει.
2: Και δείτε τώρα, θυμάστε τα λεφτά του ρισκάρι. Όλες οι ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν.
1: Πόσο το δίνει, ρε φίλε.
0: 2,80 τον έναν, 3,30 τον άλλον, κάτι τέτοια.
1: Δεν βάζω το φράγκο.
2: Καλά.
1: Μισό ευρώ.
2: Πάντως, εγώ πιστεύω και στις άλλες ελληνικές ομάδες, γιατί είδα ότι κάναν πολύ δυνατά ξεκινήματα.
0: Για το BCL
2: και το Cup.
1: Τι πιστεύεις δηλαδή.
2: Ότι θα έχουμε πορεία, δηλαδή θα συζητάμε.
1: Θα παίζουν με άλλες ομάδες, όχι ότι θα πάρουν κάτι.
0: Δεν ξέρω.
2: Η ΑΕΚ το έχει καταφέρει.
1: Έχει και καλή ομάδα.
2: Ναι, το Basketball Champions. Η Μύκονος ξεκίνησε πολύ δυνατά.
0: Η Μπούργος που κράζεται προχθές. Που έπαιζε με τον Άρη που λέγατε πια Μπούργος. Όχι στις δύο. Που λέγανε κάποιοι φίλοι μας, ας πούμε. Έχει δύο BCL. Όχι ένα. Δύο BCL.
1: Ναι, ρε,
0: δύο,
1: Αυτή η ομάδα δεν έχει τίποτα.
0: Και ένα κύπελο Ισπανίας.
1: Ναι, 13η τερμάτισε πέρσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχει είναι δύο BCL. Όταν έχεις αυτή η ομάδα. Καλά, και αυτή η ομάδα
1: το
0: που
1: όνομά
0: δεν
1: της,
0: είναι. Το όνομα, ρε φίλε. Δεν είναι καμιά ομάδα χθεσινή. Δεν είναι Μπόσνα.
1: Ούτε Μπόσνα είναι χθεσινή, φίλε. Πέρσι ήταν με την Μπιλμπάου στα.
0: Ναι, αλλά δεν πήρε τίποτα.
1: Εντάξει,
0: και αυτό. Οι άλλοι πήρε, ούτε, BCL.
1: Οι άλλοι πήρε σαν ομάδα, όχι αυτή η ομάδα. Αυτό λέμε. Αυτό το τι έχει, λέμε.
0: Ξέρετε πότε τα πήρε, τα BCL.
1: Πότε τα πήρε, δηλαδή.
0: Το 22 και το 23. Ρε,
1: δεν είναι η ιδέα ομάδα.
0: Δεν είναι και πριν 40 χρόνια.
1: Τώρα, φίλε, αλλά δεν είναι τη σχέση για τα χρόνια
0: με την ομάδα.
1: Με την ομάδα, ρε φίλε.
0: Ναι, καμία ομάδα δεν είναι.
1: Είναι τη πλάκα η ομάδα.
0: Τη πλάκα είναι.
1: Τι ήταν.
0: Σε ένα 40 πόντου.
1: Έκανε, φίλε, 10 λεπτά να βάλει καλά.
0: 40 πόντου σε έρχνε σαν. Σοβαρή ομάδα, δεν ξέρει την Πόσνα.
1: Πε μα τώρα, κάνει μα
0: τώρα. Εδώ φτύσατε μα να κερδίσετε του
1: Πόσνα. Είπαμε εμεί. Είμαστε κακοί φίλοι και κερδίζουμε.
2: Είμαστε κακοί και κερδίζουμε.
0: Συγγνώμη. Δεν φοβάμαι τίποτα με τον Πάο.
1: Και μόλι έρθει και ο άλλο θα.
0: Σαν γερασμένη ομάδα. Ο άλλο ήρθε, παιδιά, και διάβαζα χθε ανάλυση. Τι δουλειά έχει να πάρει τώρα ο Τρινκέρι, λέει, δεινόσαυρο στην εποχή του pick and roll. Μια τρομερή ανάλυση διάβαζα τόσο μπάσκετ.
1: Ανάλυση τρομερή είναι από ποιον.
0: Από τον Νέισμιθ.
1: Νέισμιθ.
0: Ναι.
1: Ποιος Νέισμιθ, πρόβατο. Τα λες αλλού και σε πιστεύουν.
0: Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό.
2: Πάντως
1: για ποιο, για το
0: ότι είναι η εποχή του pick and roll.
1: Και δεν έχουμε φίλε.
0: Πάτε και παίρνετε ένα παίχτη 250 κιλά που κινείται με φορτωτή.
2: Προφανώς ο Τρικέρι κάτι ξέρει.
0: Λες,
1: θα το δούμε.
2: Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι όντως ο Παναθηναϊκός έκανε το 4 στα 4.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός 4 στα 4.
2: Και βλέπω, ρε παιδί μου, και τα σκορ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός 92-74. Ο Ερυθρός Αστέρας του Ντουμπάι 77-58.
0: Ναι, σφιχτό.
2: Μακάμπι Τελαβίβ περίπατο κόντρα στην Αρμάνη 97-79. Μήπως αρχίσαν και εκεί να είναι δύο ταχύτητες. Μήπως και στην Ευρωλίγκα οι δυναμικές.
0: Εντάξει τώρα, στην Ευρωλίγκα έχει ομάδες σμαράγδα με 15 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια και άλλες με 45 και 50. Ναι.
1: Γι' αυτό πάει ο δρόμος προς το NBA.
0: NBA
1: και θα μοιραστεί καλύτερα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ο Παναθηναϊκός και η φτωχή συγγενής ή ο Ολυμπιακός και η φτωχή συγγενής όπως και στο NBA.
0: Πολύ λίγα λεφτά δίνει όμως το NBA.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Και τους είπε όμως, κοιτάξτε, αν θέλετε, λέει. Να οικονομήσετε, μόνο εμείς μπορούμε να σας το κάνουμε το project αυτό, να το δέσει. Και αυτό είναι μια αλήθεια όμως.
2: Έτσι πως το έχουμε διαμορφώσει με λίγες είναι μια λύση.
0: Γιατί δεν συζητήσαμε τι έγινε στο κόμμα. Πολύ σωστά και ορθά η Ευρωλίγκα αποφάσισε ότι αυτά που θέλει ο Αμερικανός να πάρει τη Λίγκα είναι ψίχουλα, πραγματικά ψίχουλα, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, είναι και η δομή, δεν είναι διασφάλιση.
0: Δεν είναι μόνο και αυτό, αλλά και το βασικότερο, επειδή το βασικότερο στην εποχή μας είναι τα λεφτά, είναι ότι τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή στην ουσία δίνει δύο διαχειρήσεις, δύο χρονιές το NBA Europe. Το NBA, έτσι. Δίνει δύο χρονιές του Παναθηναϊκού στο Γιαννακόπουλο που δεν είναι τίποτα. Δώσ' του πέντε να μπει στο κόλπο. Δηλαδή δώσ' του μισό δις. Ναι, να μπει.
2: Και τα
0: 100 εκατομμύρια είναι ψίχουλα τώρα για αυτές τις ομάδες.
1: Το NBA δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν είναι το ίδιο η Ευρώπη όπως είναι
0: η αγορά.
1: Βέβαια. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Η αγορά, ναι.
2: Εννοείς ότι εκεί λειτουργούν πολύ με χορηγούς και είναι άλλο πράγμα. Εκεί
1: πουλάνε το χρήμα και... right through. Δεν ναι. Είναι.
2: Πουλάνε και τα κορδόνια
1: είμαστε...
2: των αθλητών.
1: Μπράβο, εδώ είμαστε φτωχοί συγγενείς.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός τη Βίρτους.
2: Τι να σε πω.
1: Τώρα έχασε από τη Βίρτους.
2: Όχι, καλέ. Αυτό είναι
1: εβδομάδα, δέκα μέρες. Βλέπω να φρέαν. Ναι, πες μας τώρα ότι ο Άρης πάει γάντι.
0: Κυρία Σμαράγδα, τι είναι αίτητο. Εγώ το είπα. Ότι και οι δύο να είναι.
1: Αίτητο δεν είναι Ολυμπιακός.
2: Εγώ δεν είπα και οι δύο. Είπα για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπάζερ μπίτερ, τελευταίο που. Που πανηγυρίζαν αυτοί πάνω στον Μπαρτζόκα και άρχισε ο Μπαρτζόκας να κάνει κάτι.
0: Ναι. Νόμιζα φιλικό ήταν αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα, ρε παιδιά. 9 και 4 με την Ανατολού Εφές. Ολυμπιακός
0: Ανατολού. Το κίνημα του Πανκ γεννιέται με το φόρι, λέει μαζί.
2: Α, αυτά είναι κυρίες και κύριοι.
1: What the fuck.
2: Είναι κυρίες και κύριοι.
1: What the fuck.
0: Γεια Σάκη. Το φιλαράκι μου Βλαδίκας. Την έδεσα.
2: Πάντως το ένα το θυμήθηκα, το έργο είναι το Full Monty. Το Full Monty που δείχνει και καταδεικνύει εκείνη την εποχή στην Αγγλία. Και το άλλο είναι, πώς το λέγανε ρε, με ένα αγοράκι που ήθελε να γίνει χορευτής.
0: Α ναι, ο Elliot.
2: Μπράβο, αυτό που είναι και αληθινή ιστορία.
0: Ναι.
2: Δείχνει τι περνούσε τότε η εργατική τάξη και πόσα εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαν έναν πυρήνα οι Άγγλοι, ήταν πολύ τοπικιστές. Δηλαδή το εργοστάσιο.
1: Ο λόγος που έπεφτε ξύλο όμως είναι το ζητούμενο.
0: Δεν έπεφτε παιδιά πριν το 60.
1: Ο λόγος που έπεφτε ξύλο.
0: Μόνο οργανωμένοι μάλλον. Οργανωμένο ξύλο, όπως το λέμε τώρα.
1: Αυτό που λέει τώρα.
0: Χουλιγκανίστικο ξύλο έπεφτε μετά το κινητό.
1: Άλλο. Γιατί έπεφτε ξύλο είναι το θέμα.
2: Οργή.
0: Ή μετά.
1: Οργή σε τι.
2: Φτώχεια. Προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν.
1: Α τώρα δηλαδή που δεν πέφτει ξύλο, α πούμε δεν έχουν οργή.
2: Καλά, πώς δεν πέφτει, χαμός γίνεται.
1: Έχουνε, ναι, θέλω να σου πω ότι έχουν τώρα να καλυφθούν και οικονομικά και σε σπίτι και σε αυτά εδώ πέρα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχουν περάσει. Δεν έχουν.
2: Οι Βρετανοί έχουν αρκετά θέματα. Γι'
1: αυτό δεν πέφτει ξύλο.
2: Αλλά στις ΠΑΠ και στα γύρω-γύρω πέφτει ξύλο. Πώς δεν πέφτει.
0: Πέφτει μεσουρωμένος, οι οποίοι.
1: Εντάξει, άλλο.
0: Δεν το λέγουμε οργανωμένο.
1: Τι να πούμε.
2: Αυτά τα τέλειωσε η Θάτσερ, παιδιά, τελείωσε. Και μάλιστα εκείνη την εποχή, όντως, τα γήπεδά τους ήταν ξέφραγα αμπέλια. Και δεν είχαν αστυνόμευση.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε τα γήπεδα ήταν αυτό που λέει ο Κώστας. Τύπου 60, ρε παιδί μου. Ναι, πάω και βλέπω μπάλα. Ναι, ναι. Μετά έγινε τι έγινε.
0: Μήπως υπήρχαν λέει άλλα λόγω των media που το ίντερνετ δεν τα μαθαίναμε όπως τα μαθαίνουμε τώρα. Όχι, μωρέ, γιατί θα είχαν καταγραφεί σε άλλα αρχεία, καταλαβες.
2: Ναι, καλά.
0: Της αστυνομίας, Γιάννη κτλ. Τώρα κατά σύμπτωση, τώρα που το είπες. Είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
2: Πού?
0: Γιατί που είπε για επικοινωνία για ίντερνετ. Στην Νόβαξ, Κοσμοτέ.
2: Έον.
0: Α, το δείτε. Έχει να κάνει με τα θαύματα της μηχανικής αυτό το. Είναι μια σειρά, ας πούμε, 5-6 επεισόδια, 7-8. Έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με διάφορα πράγματα που φτιάξαμε. Αλλά ήταν ένα ενδιαφέρον τίτλο και έχει να κάνει με την πρώτη πόντιση καλωδίου, τώρα που είναι επίκαιρο.
2: Ναι.
0: Και τι ιστορία είναι αυτή, ας πούμε, τι καταστροφές βίωσαν οι επιχειρηματίες. Τι είτε κράτη και τα λοιπά. Όπου πρέπει, ας πούμε, φανταστείτε τώρα, μιλάμε για το 1850.
2: Άκου τώρα.
0: Όταν εδώ οι επαναστάτες στην Ελλάδα ζητούσαν, κάνανε απεργία και θέλανε συντάξεις. Εκεί ποντίζανε καλώδιο να ενώσουν την Αμερική με την Ευρώπη. Προσέξτε όμως το λόγο, για τις ανάγκες των χρηματιστηρίων. Όχι να επικοινωνούμε, για το χρήμα, για τις αγορές.
2: Για να
0: ενοποιηθεί το χρηματιστήριο του Λονδίνου με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
2: Εκπληκτικό, θα το δω.
0: Φοβερό. Να δεις τι έγινε όμως, γιατί δεν είχαν τεχνολογία, δεν ξέραν πώς το κάνουν. Ούτε χαρτογραφημένο έχουν τον Ατλαντικό. Εν τω μεταξύ είναι στην κόντρα με τους Ρώσους, οι οποίοι οι Ρώσοι πάνε να περάσουν από το Βερίγγιο από πάνω, που είναι πολύ μικρή απόσταση. Δηλαδή ο ένας χρειάζεται 3.500 μίλια καλώδιο.
2: Και ο άλλος χρειάζεται.
0: Και ο άλλος χρειάζεται 80 μίλια.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες και γίνεται μια κόντρα εκεί τώρα. Γιατί ο πρώτος θα παίρνει όλο τον δουνιά, όλα τα λεφτά. Είναι πολύ
2: ωραία,
0: ωραίο. Αλλά σκεφτόμουν πόντιση, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τόσο παλιά. Βέβαια, όχι σαν τον Τσίπρα που νόμιζε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Το άκουσα και αυτό και τρελάθηκα. Μου πήσαν τα σαγόνια.
2: Και αυτό.
0: Ένα δεν τον πήρε τηλέφωνο, δεν τον πήρε ρε παιδιά. Ένα τηλέφωνο να τον πείτε ότι το καλώδιο είναι για ρεύμα.
2: Έλα, και νόμιζα ότι είναι για. Κάνει πλάκα.
0: Εγώ.
2: Δεν το είδα πουθενά αυτό. Πού είναι.
0: Τώρα μισό λεπτό. Αλλά τέλος πάντων, να συνεχίσω και αυτό είναι ωραίο το ντοκιμαντέρ. Γιατί
2: το
0: έχει τον αστάθμιστο παράγοντα που ξεκινά ένα όνειρο. Και βλέπεις πόσο μικρό ήταν αυτό το όνειρο μπροστά σου σε πέντε κύματα. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως είδες καμιά φορά αυτό που λέμε ότι κάποια πράγματα μας φαίνονται απίστευτα να συμβούν.
0: Ναι.
2: Και τους λέμε τρελούς κάποιους ανθρώπους
0: που
2: κάνανε
0: είχαν όμως, Μαρέγδα.
2: Μια ιδέα και τελικά.
0: Το κάνανε. Το κάνανε. Ξέρεις τι έγινε. Δεν ακουγόταν το σήμα. Κόλα καλά. Γελάσε. Επειδή ήταν τα πράγματα αρχαίγωνα. Η τάση του ρεύματος. Και τι κάνανε τώρα αυτοί. Μιλάμε για μια επένδυση, παιδιά, σημερινή. Σε σημερινά λεφτά, η οποία αγγίζει τα πάνω από. Δηλαδή, μόνο το φτιάξει το καλώδιο ήθελε 100 εκατομμύρια. Μόνο το παράξει.
2: Άκου τώρα, ε.
0: Φτιάχνουν το καλώδιο, το ρίχνουνε.
2: Σταμάτα μου, θύμισε ποντιακό ανέκδοτο με τη γέφυρα.
0: Σε κάποια φάση θυμίζει ποντιακό ανέκδοτο, γιατί η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχημένη και στη δεύτερη προσπάθεια πήγαν δύο πλοία. Το ένα μια μεριά και το άλλο την άλλη.
2: Okay.
0: Οπότε θυμίζει λίγο το ποντιακό ανέκδοτο.
2: Α, ναι.
0: Αλλά το χειρότερο ποιο είναι. Το ρίχνουν το καλώδιο, κάνουν τις πρώτες δοκιμές, έρχονται τα πρώτα σήματα τα οποία α πούμε. Δηλαδή, όταν κουραζόταν το καλώδιο μετά από πολλά σήματα, άσε που ήταν πανάκριβο, μία λέξη 10 δολάρια τότε.
2: Απίθανο. Απίθανο, βράδυ.
0: 750 τώρα, μπορείς να φανταστείς τι είναι 10 δολάρια μία λέξη.
2: Απίθανο.
0: Και μίνιμουμ 20 λέξεις. Δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα μικρότερο. Όλα καλά δεν μπορείς να γράψεις. Okay.
2: Α, οκ. Okay. Έπρεπε να το μαντέψει ο άλλος.
0: Και ποιο είναι το πιο ωραίο τώρα. Κάνουνε, ρίχνουν το καλώδιο, ρίχνουν τα πρώτα σήματα που είναι αδύναμα. Όταν ρίχνουν καμιά 5-6 σήματα μετά, δεν ακουγόταν τίποτα. Και έχουν ένα μάστορα εκεί πέρα που λέει: παιδιά, να ανεβάσω λίγο την τάση.
2: Ο πόντιο ο
0: Νικολαγιώργη. Μα δείτε το κατάλαβα. Λέει: παιδιά, να ανεβάσω λίγο την τάση. του λένε: όχι, όχι, θα το κάψει, του λένε. Και όταν γυρνάνε λίγο την πλάτη, επειδή αυτό ήταν σίγουρο ότι θα.
2: Ότι έχει δίκιο.
0: Ότι έχει δίκιο, ανεβάζει την τάση, παιδιά, και το καίει.
2: Ζει αυτό το μετά, τον αφήσα να ζήσει.
0: Ναι, δείτε το, σας λέω το φοβερό ντοκιμαντέρ. 32 μέρες κράτησε αυτή η ιστορία. Το έκαψε ο μάστορας.
2: Απα, εντάξει.
0: Το πήγε στα 2000 βολτ και το έκαψε.
2: Τελικά, πραγματικά όλα είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Ναι,
2: και τα ανέκδοτα. Φοβερό. Ο Κωστή μου.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να το,
2: θα το δω.
0: Και
2: θα το
0: καλογυρισμένο, α πούμε. Καλή σειρά.
2: Σήμερα, βέβαια, είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Αυγό.
2: Αυγό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη. Παιδιά, φανταστείτε, τρώμε πολύ αυγό. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο.
0: Ωραία.
2: Το χρόνο. Καλά, εμείς το 130.
0: Καλό.
3: Νούμερο ένα.
2: Νούμερο ένα.
0: Προχθές κάτι μου έλεγες, φάει αυγό μου λες.
3: Ναι, η πιο πλήρη στροφή είναι το αυγό.
2: Όντως, και έχει απενοχοποιηθεί κιόλας.
0: Γιατί όμως το νέο. Ενοχοποιήσαμε τότε.
3: Δεν ενοχοποιήθηκε τότε. Το δεκαετία του 80, ρε παιδί, πώς έχουμε τώρα που βγάζουν οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις πρέπει να πάμε στα δημητριακά.
0: Αμερικάνοι, εμένα η μάνα μου το λέει. Δεν είναι Αμερικάνα. Από όχι, όχι, το χαλάστρα ήταν.
3: Βγάζανε, ρε παιδί μου, ότι τα δημητριακά τότε ήταν η μόδα. Το breakfast, ας πούμε. Το breakfast δεν υπάρχει πουθενά. Breakfast τι είναι. Διακοπή της νηστείας είναι κατά κάποιο τρόπο. Στη σύντηση, ας πούμε, που κάνεις ημερησίως. Και βγάλανε ότι πρώτα είναι τα δημητριακά, δηλαδή επεξεργασμένα. Έτσι ήταν η εποχή. Κέλοξ και δεν συμμαζεύει κτλ. Και φτάσαμε, γιατί στα σπίτια μας παλιά ή στα χωριά δεν είχε και θήκη για το αυγό που το σπάζες από πάνω. Έτσι μελάτο και αυτά εδώ.
2: Λοιπόν, και χτυπητό και
3: ακριβώς.
2: Φυσικά.
3: Τα γήινα ήταν αυτά, τα normal. Μετά εμείς έπρεπε να το κάνουμε.
0: Πόσα αυγά μπορεί να φάει.
3: Μέσα 10 αυγά την ημέρα μπορείς να φάει.
0: Όχι, δηλαδή. Όχι στην Κατησιά.
3: Δηλαδή, ανάλογα τι θα φας.
0: Εγώ τηγανίζω 6, α πούμε.
3: Ναι, μια καλή.
2: Τρώσε 6 αυγά.
0: Και για πλάκα.
2: 3.
3: Ναι, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
0: Ναι,
3: ανάλογα τι άλλο θα φας. Τι άλλο θα φας.
0: Τίποτα.
3: Α, εγώ τρώω όμως και 2 μπριζόλες με τα 6 αυγά.
0: Συλλέρε, φίλε, σοβαρά μιλά. Όχι, κάνα 2 φέτες ψωμί.
3: Το χειρότερο που κάνεις.
0: Ναι, μου αρέσουν, τα χειρότερα μου αρέσουν.
2: Καλά,
0: μα
2: αρέσει
0: το χειρότερο. Νομίζω,
2: κάτσε, ρε Πασκάλ, και εσύ, άμα δεν βουτήξεις εκεί πέρα στο
0: μάτι,
2: κάντο αλλιώς. Βράστο, ας πούμε, ή κάντο μελέτα.
3: Για κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ άλλο σας είπα ότι διατροφικά το ψωμί, επειδή είναι επεξεργασμένο προϊόν, δεν συνιστάται, ρε παιδί μου, στις διατροφικές, καλές υγιεινές διατροφές.
2: Και άμα το φτιάξεις μόνος σου, τι πειράζει.
3: Το ίδιο είναι.
2: Για το αλεύρι.
3: Δεν είναι φάση. Το αλεύρι, είναι κατά το αλεύρι, α πούμε.
2: Πάντως να ξέρετε ότι στην αρχαιότητα τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους και κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλώ, απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά γιατί ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους.
0: Ντόπα.
2: Κοίτα, είχε ενοχοποιηθεί από τη λέξη χοληστερόλη. Δηλαδή Λέγανε ότι σου ανεβάζει τη χοληστερίνη. Μόνο που έχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη το αυγό.
1: Εντάξει, δεν είναι μύθος.
2: Ήταν μύθος και είναι μύθος. Εν τω μεταξύ, με το που πάτησα σαν σήμερα, λέγαμε εμείς για τους Βρετανούς και πρώτη μούρη μου βγάζει τον Τζον Λένον για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
0: Για κάποιο λόγο, κάτι θα γεννήθηκε.
2: Όχι, μιλάμε, μας ακούει. Cookies.
0: Αλέσαι.
2: Αχα, αχα.
0: Ο Τζον Λένον.
2: Ο Τζον Λένον, ναι. Από
0: μας ακούει.
2: Από την Αργεντινή.
0: Αυτή την εκπομπή την ακούει και ο Τζον Λένον. Πάμε στο παράθυρο.
2: Άντε πάμε μια.
0: Έχουμε πρόγραμμα για Σαββατοκύριακο. Μας
2: μόνο πρόγραμμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
5: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλόπλων διαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
6: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο στη Δευτέρα. Η αγωνιστική δράση ξεκινά αύριο Σάββατο με τους αγώνες Αστέρας, Άκτορα, Τρόμητος και ΑΕΚ Όφης στις 7:30 το απόγευμα. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός και ΠΟΤ Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7 καθώς και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα της Super League 2 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον ΝΕΣ στο Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο, ενώ η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3. Την Κυριακή η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου στη 1. Η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 το μεσημέρι διεξάγονται οι αγώνες Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΣ Πύργος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα κλείνει στις 6 με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β'. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Basketball League καθώς οι ομάδες ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στις 3 ενώ στις 4 το απόγευμα το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας. Η δράση συνεχίζεται στις 5 με τον αγώνα Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνος, στις 5:30 ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, ενώ το Σαββατιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 με την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Το 4-4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 για τη EuroLeague. Σκυτάλη στον Ολυμπιακό που υποδέχεται σε 9:15 την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, εδώ, στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία, με τον Χρήστο Θανάσανα.
13: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ μας συγκεντρωθήκαμε και πάλι μετά το διάλειμμά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα, την παρέα του Μετρόπολης, από άκρη σ' άκρη, από όλες τις Ηπείρους, από τον Κυρνίκο εκεί στη Φιλαδέλφια μέχρι το Χάρη στην Αυστράλια, το Γιάννη στη Φιλανδία. Έχουμε, σας έχουμε περικυκλώσει, να το έχετε καταλάβει. Έτσι.
1: Είμαστε παντού.
0: Είμαστε παντού.
1: Κώστα.
0: Ο Τζον Λένον
1: γεννήθηκε.
0: Γεννήθηκε σήμερα.
1: Και τον έβγαλε, σου λέω, πρώτο-πρώτο, μια φωτογραφία. Άρα, ντάνε.
0: Κοίταξε, άμα εδώ και τα υπόλοιπα, α πούμε, γεννήθηκε τέτοια μέρα, μπορεί και να είναι τις πιο αναγνωρίσιμες, όχι σημαντικές, προσωπικότητες που βλέπω.
1: Έχει, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, το 44 ναι. Ήταν. Υπογράφεται, παιδιά, η διάσκεψη της Μόσχας μεταξύ Τσόρτσιλ και Στάλιν τότε.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα ιστορικό ντοκουμέντο πρωί-πρωί που ξύπνησα, το έβλεπα στις συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Με εκείνη τη συνάντηση που λέει ότι μοίρασαν τη μεταπολεμική Ευρώπη σε μία χαρτοπετσέτα κυριολεκτικά. Ναι. Έβαζε ο Τσόρτσιλ τις περιοχές και λέγεται ότι ο Στάλιν έκανε απλά ένα τικ δίπλα. Τσεκ, δηλαδή, οκ.
0: Ναι, okay.
1: Και εμείς είχαμε περάσει κατά 90% στην αγγλική.
0: Τι περίμενες, πώς.
1: Επιρροή.
0: Να γίνουν. Να μας φωνάξουν, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Αλλά αν φαντάσου τότε, αν ο τότε ελληνικός κόσμος ήξερε ότι η Ρωσία ήθελε ένα 10% από εμάς. Κάπου εκεί, ξέρω εγώ.
0: Το ήξερε οι κομμουνιστές.
1: Δεν το ξέρανε. Γι' αυτό και έγινε ο εμφύλιος. Και ότι οι Άγγλοι θα μας διαφεντεύουν. Γι' αυτό έγινε ο εμφύλιος. Κωστή.
0: Έχω ένα βιβλίο του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ.
1: Α, Ζαχαριάδη, θα με πάρει.
0: Όχι, όχι. Ο Γραμματικόπουλος. Πολύ πριν.
1: Πολύ πριν.
0: Ο οποίος μέσα τα περιγράφει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέσα υπάρχει διάσκεψη του 1920 κάτι, όπου μέσα εκεί περιγράφεται το όνειρο των κομμουνιστικών της χώρας να δώσουν αυτό το 10%.
1: Τι είπα όμως.
0: Πώς δεν καταλάβω.
1: Αν ήξεραν αυτοί οι αντάρτες εκεί πάνω ότι οι Ρώσοι τους παίζουν έτσι μπάλα, για τους αντάρτες λέω, δεν θα είχαν αυτές τις βλέψεις προς τη Ρωσία και τη μαμά Ρωσία. Δεν απίστευαν στη μαμά Ρωσία.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ζαχαριάδης να μην το ήξερε. Είχε πολύ στενές επαφές.
1: Εγώ μίλησα για τους υπολείπους.
0: Α, για τους. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτούς, ναι.
1: Για αυτούς τους ρομαντικούς. Η μαμά Ρωσία.
0: Μαμά Ρωσία.
1: Να μας σώσει.
2: Γιατί τώρα είναι χειρότερα.
1: Τώρα είναι χειρότερα, λες. Ναι.
2: Και κανένα. Πες τους όμως να πάνε εκεί πέρα.
0: Για όμως,
2: κανένας δεν πάει.
0: Για την ίδια. Πάλι για τη Ρωσία.
1: Σωστό.
0: Για τη Ρωσία.
2: Λάχανα τώρα, βρε.
1: Σωστό αυτό που είπα. Πώς κάνει πες να πάνε εκεί πέρα.
2: Δεν κανένα να πηγαίνει διακοπές στη Ρωσία.
1: Διακοπές, ναι,
2: μετανάστη. Πάει κανένα να σπουδάσει στη Ρωσία. Όχι. Οι Ρώσοι φεύγουν και πάνε στην Αμερική. Αυτοί εκεί πέρα, Ρωσία, μαμά, Ρωσία. Πάνε και άντε.
1: Ναι. Εκτός αν
2: έκανε,
1: μιλάμε για μεγάλους μουσικούς.
2: Ποτέ δεν σε έκαναν οι Ρώσοι να σε πούνε και σαν χώρα να σε βοηθήσουν.
0: Εμπανέλθαν στην Επανάσταση. Φίλε, πριν την Επανάσταση. Δηλαδή στα τέλη του 16ου.
1: Καταρχάς τους χρωστάμε τεράστιες σφαγές με τα ορλοφικά. Τότε με την Εκατερίνη.
0: Έχω πάει πολύ πριν εγώ.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Τεράστιες σφαγές στην Ελλάδα γίνανε εξαιτίας των ορλοφικών και το όνειρο της Εκατερίνης.
0: Καλά, εμείς τώρα είχαμε τώρα. Ξέρετε πόσα οικά έχουμε.
1: Oh.
0: Και ανά, σε βριανά, δεν και βριανά.
1: Αυτά τα. Σε
0: Φεβρουαριανά, ό,τι θες έχουμε.
1: Εντάξει, παιδιά, και πάλι που υπάρχουμε, εγώ το θεωρώ το 8ο θαύμα.
0: Μας αγαπούσαν κάποιοι αυτό.
1: Τέλος πάντων. Αυτά που λέτε, Τζον Λένον σαν σήμερα.
0: Τζον Λένον, Φρανς Γκάλ βλέπω. Μεγάλη, δηλαδή, να ξέρετε, τις μεγάλες φωνές στη Γαλλία. Και ειδικά με το Έλα Ελά που μάλλον θα γνωρίζετε πιο πολύ.
1: Ναι. Κομματάρα.
0: Ναι, Νίκος Χατζηνικολάου γεννιέται το 62 στην Αλεξανδρούπολη.
1: Τον είδα, τον ψιλοείδα χθες.
0: Μια χαρά είναι ο Νικόλας. Τι.
1: Είχε συνέντευξη τον Κουσουλό.
0: Α, ναι.
1: Είχε συνέντευξη τον Κουσουλό για την πορεία του.
0: Κάτσε,
1: για,
0: αλήθεια λες.
1: Για την ανάληψη.
0: Πολύ περίεργο και μου φαίνεται αυτό. Μάλιστα.
1: Γιατί καλά, αφού στον Αντένα πήγε ο Κουσουλός. Εσωτερικές.
0: Α, έχουμε τέτοιο. Ναι, δεν τα παρακολουθώ αυτά.
1: Εσωτερικά μπουσταρίσματα είναι αυτά.
0: Στα φοιτητικά του χρόνια ήταν επικεφαλής της ΔΑΠ Νοδουφουκού.
1: Ο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
2: Ο βάστο βουλευτής στην Εύρω.
1: Αυτό το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να το σκεφτώ οργανωμένο.
0: Δεν πιστεύω να μην το βλέπεις τώρα, επειδή το είπα.
1: Όχι, καλά, τα ξέρω. Ναι, και είναι, για τα.
0: Τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις.
2: Η κλασική μπουλίδη στον Νέι τη. Ήταν κάτι τέτοιο.
1: Οι μπουλίδες,
0: και μάλιστα ήταν, λέει, ισχυρό, δηλαδή δυνατό μέλος των αβεροφικών. Είχαμε και αβεροφικά.
1: Τι
2: τότε ήταν.
0: Που είναι για την Νέα Δημοκρατία.
2: Ήταν και ο Μιχαλολιάκος, αυτή δεν είναι.
1: Καλά, και εσύ.
2: Είχε θέματα.
1: Εννοείται. Η μεγάλη φωλιά εδώ ήταν παπάφι.
0: Παπάφι.
1: Δεν περνούσε παπάφι. Μην μιλάμε για χούλιγκαν. Άστο.
0: Τι λέτε.
1: Uh-huh.
0: Εδώ είμαι στην Παπάφη. Τέτοια πράγματα. Εδώ.
1: Ναι. Εκεί στο ύψος του Άγιου Φανούρη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, γραμματέα, σημακή κτλ. Χρόνια πολλά, κύριε Νίκο, να είστε γερός. Και όπως είπες, Τζον Λένον, τίποτα δεν βλέπω. Αλλά
1: Ζαχάροφ εδώ, το 75, που το κάναμε και αυτό.
0: Ο Ζαχάροφ.
1: Νόμπελ ειρήνης, τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου.
0: Ναι.
1: Επειδή σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, αλλά διαφώνησε με το κομμουνιστικό καθεστώς και.
0: Μέσα σε φυλακή την έβγαλε αυτός. Θυμάμαι την αποφυλάκησή του μετά από πόσα χρόνια, 20 χρόνια. Και νομίζω και τη γυναίκα του.
1: Μπορεί. Αυτό δεν το έχω συγκρατήσει.
0: Και τη γυναίκα του είχαν φυλακίσει οι Ρώσοι. Επί Μπρέζνιεφ.
1: Επί Μπρέζνιεφ.
0: Βλέπω όμως ότι είναι Παγκόσμια Μέρα σήμερα, μας είπε Αυγού, αλλά εγώ βλέπω ταχυδρομείου.
1: Και ταχυδρομείου.
0: Α, είναι και ταχυδρομείου.
1: Καποδίστρια στην Ελλάδα.
0: Τέτοια μέρα πέρα το φάγαμε.
1: Αλλά.
0: Ή σαν χθες.
1: Λες.
0: Νομίζω, ναι.
1: Περίμενα, δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι ήταν από τα πρώτα που κάναμε. Με άλλο
0: ναι, ναι, ναι, ναι, φάγαμε τον Καποδίστρια τέτοια μέρα.
1: Μπράβο μας,
0: 1831. Οι Μαυρομιχαλαίοι ήτανε, ποιοι ήτανε. Τα αδέρφια.
1: Αυτή.
0: Ο ένας νομίζω τον πυροβόλησε και ο άλλος συγχρόνως τον μαχαίρωνε.
1: Το θέμα είναι πώς. Ενώ το ήξερε, ενώ είχε προειδοποιηθεί κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, πώς γίνανε, πώς είναι να γίνουν. Τα ήξερε όλα ο Καποδίστριας, δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω, τα ήξερε, πάντως τον φάγαμε για αυτόν.
1: Την είδε στην ταινία.
0: Όχι.
2: Μισό λεπτό, γιατί τον φάγανε.
0: Αφού τον φάγανε, πήγαινε στην εκκλησία.
2: Άλλο σε ρωτάω, άλλο με απαντάζει. Γιατί τον φάγανε.
0: Είχαν κάποιους λόγους, νομίζανε οι Μαυρομιχαλαίοι.
2: Οι επιρροές. Ναι, ξέρω εγώ γιατί. Μπράβο, εντάξει, τώρα, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, γιατί εσύ ήθελε να σε πάει αλλού.
1: Παιδιά, κοιτάξτε.
2: Και το αλλού δεν γίνεται γιατί τότε ήταν η ελληνική επιρροή. Από τότε
0: ήταν. Και σημαίνει αυτό ότι θα σε φάω.
2: Ήτανε, έτσι γίνεται.
1: Ήταν η κεντρική εξουσία εναντίον του τοπικισμού.
0: Έτσι οι γίνεται. Άνθρωποι αυτοί. Τι λέτε, ρε παιδιά, με εκλογές γίνεται.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χωρισμένοι.
0: Τα πράγματα
1: σε,
0: δεν αλλάζουν με
1: φατρίες.
0: Μια δολοφονία. Δεν αλλάζουν με μια διαμαρτυρία στο δρόμο. Με μια διαδήλωση. Αλλάζουν μέσω εκλογών. Παντού όταν άλλαξαν, άλλαξαν μέσω εκλογών.
1: Ναι. Ακούστε λίγο.
0: Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι θα βγω εγώ στον δρόμο τώρα και θα φτιάξουν τα πράγματα. Είστε τόσο αφελείς, πραγματικά.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλλον γι' αυτό και δεν βγαίνουμε. Πρέπει να το καταλάβαμε αυτό.
1: Πολλά έγιναν με ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους όμως. Αν δεν είχαν βγει.
0: Όπως.
1: Ακόμα και τα δικαιώματα των γυναικών από τους δρόμους ξεκίνησαν, από τους σουφραζέτες.
0: Σε κάποιες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρες είχαν.
1: Αμερική.
0: Και σε κάποιες χώρες μετά τις σουφραζέτες, ακόμα και σήμερα το 2026, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν έχουν πετύχει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Οι δρόμοι.
1: Αλλά επειδή
2: σε λίγο
1: ιστορία...
2: και σαν πολίτης δεν θα έχεις δικαιώματα.
1: Αλλά επειδή η ιστορία κάνει κύκλους. Ζούμε αυτοκρατορίες, Κωστή. Ζούμε την ακμή, φτάνουμε σε ένα πικ, έχουμε την πτώση και μετά αλλάζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχεις αλλά... την παρακμή. Ζεις την παρακμή.
1: Τότε πλέον. Που φάγαμε τον Καποδίστρια, οι άνθρωποι αυτοί ήταν φατρίες. Αυτοί που πολέμησαν τότε ήταν η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων με τους δουλικούς, με φέουδα.
0: Ναι, ναι, ναι, φέουδα. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία τα χάναν.
1: Μπράβο, ο Καποδίστρια τι ήθελε να κάνει, ένα κεντρικό κράτος. Άρχισε να τους βάζει φόρους.
2: Πρόφαση ήταν αυτή. Τίποτα δεν είναι αθώο, ούτε αυτός ήρθε ο οποίος ήταν εξ Ανατολών οριζόμενος.
0: Όχι, υπάρχουν πολλά
2: για αυτά τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε τα δεδομένα.
1: Ακούστε όμως λίγο. Ο Καποδίστριος δεν είχε και καμία ανάγκη να έρθει. Αν
2: ακούμε λίγο, τι πράγμα.
1: Δεν είχε καμία ανάγκη να έρθει.
2: Προύχοντας
1: ήταν. Προύχοντας ήταν, ρε παιδιά. Αριστοκράτης.
2: Το αν έχουν ανάγκη ή όχι, θα ρωτήσει τους ίδιους που δεν ζουν πλέον, αλλά και αυτούς που είναι σήμερα. Που δεν έχουν υποτίθεται ανάγκη μετά από μία-δύο.
1: Εντάξει, αυτά είναι υποθέσεις εργασίας. Εμείς λέμε τα ιστορικά
0: ναι,
1: γεγονότα.
0: Ναι, τα ιστορικά λέμε.
2: Υποθέσεις εργασίας είναι αυτό που είπες εσύ, όχι εγώ.
1: Μα
2: εγώ
1: δεν
2: σου είπα ότι
1: ανάγκη.
2: Ήταν ορισμένος εξ Ανατολών
0: ναι.
2: Να έρθει να κάνει την Ελλάδα αριστερό προτεκτοράτο.
0: Περίμενε,
2: πώς... Δεν θα γινόταν.
1: Μα ήταν τσάρι τότε.
2: Το
1: δεν ήταν αριστερή.
0: Δεν είχε αριστερούς.
2: Ήτανε...
1: Τσάρι ήταν.
2: Τσάρι τι ήταν.
0: Βασιλιάδες ήταν.
1: Βασιλιάδες ήταν.
0: Μοναρχία. Λίγο το έχεις μπερδέψει εδώ, αλλά δεν πειράζει.
2: Εγώ δεν το έχω μπερδέψει καθόλου. Οι Ρώσοι, δεν σου είπα ότι κομμουνισμός και ξέρω εγώ τα λοιπά.
0: Είπες αριστερή.
2: Γιατί και αυτό θρησκεία είναι. Εξ αριστερών, επειδή είμαι εξ Ανατολών. Αυτό. Δηλαδή η Ρωσία από εκεί.
0: Δηλαδή, άμα κάθομαι ανάποδα. Τα αριστερά είναι από τη Δύση.
2: Δεν χωρίστηκε ο κόσμος.
0: Όχι τότε.
2: Πότε χωρίστηκε
0: αυτό που λέμε εδώ γίνεται 100 χρόνια πριν χωριστεί ο κόσμος.
2: Το 1821 δεν μοιράστηκαν πάλι, ρε.
0: Όχι τότε.
1: Ναι, έπεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Έπεσε απλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εγώ ρωτάω, αν δεν ήταν οι Ρώσοι και ο Καποδίστριας αυτοί που
2: μετά,
0: λέμε σήμερα.
2: Δεν συζήτηση όμως. Με τα γεγονότα
0: και άλλο λέω, θα μιλούσαμε σήμερα ελληνικά ή τουρκικά.
2: Εντάξει, μπορεί να μιλήσει και ισπανικά τώρα. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ισπανικά πώς θα μιλήσει.
2: Μετά, αν δεν γίνεται τίποτα.
0: Όχι, ήσουν εδώ πέρα.
2: Για να μην μιλήσει.
0: Είπα,
2: ήσουν. Έγιναν αυτά που γίνανε.
0: Ήσουν υπό Οθωμανικό ζυγό.
1: Θα σου πω, Κωστή.
0: Ωραία. Εγώ σας ρωτάω, αν δεν γινόταν η επανάσταση.
2: Ποιο του άλλαξε, ρε Κωστή.
1: Υπάρχει ένα μύθο γύρω από αυτό. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Μάνη που ήταν ένα αυτόνομο κρατήδιο και μιλούσαν και πολλά βενετικά, ενετικά κτλ. Τέλο πάντων. Οι λόγοι κράτησαν τη γλώσσα. Πάρα πολλοί Έλληνε μιλούσαν τουρκικά. Στην Κρήτη ολόκληρα χωριά εξισλαμίστηκαν.
0: Όταν
1: και
0: λέω θα
1: τουρκικά.
0: Μιλούσαμε τουρκικά, δεν εννοώ τι θα μιλούσαμε.
1: Ναι,
0: υπό ποιανού διοίκηση
1: ναι, θα
0: ήμασταν.
1: Τουρκικά, ναι,
0: θα άφηναν οι Τούρκοι, δηλαδή οι Οθωμανοί, οι Προοθωμανοί, οι Μεταοθωμανοί.
2: Δεν αλλά δεν πάτε στην ατζέντα, δεν πάτε.
0: Γιατί
2: ποιοι σε απελευθέρωσαν.
0: Ποιοι.
2: Ναι.
0: Τέσσερις. Οι μεγάλες δυνάμεις ήταν τέσσερις.
2: Βλέπεις λοιπόν.
0: Που μέσα, άλλος μέσα στην όπλα,
2: λοιπόν,
0: άλλος μέσα στην λεφτά.
2: Το σχέδιο Καποδίστρια γιατί απέτυχε. Γιατί οι τέσσερις δυνάμεις αυτές δεν θέλανε να φύγει η Ελλάδα από τα χέρια τους και να πάει στους Ρώσους. Ναι. Αυτό σου λέω τόση ώρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Τι είναι αυτό τώρα το.
0: Α, δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό σου.
2: Αυτό είναι τι.
0: Η δική σου ανάλυση. Το Καποδίστρια ήθελε να μας πάει στα αριστερά, ξέρω εγώ, στους Ρώσους. Εγώ δεν την εστερνίζω.
1: Εμείς εξετάζουμε.
0: Εγώ έχω άλλες πηγές.
1: Εμείς
0: οπότε ο καθένας με τις πηγές.
1: Εμείς εξετάζουμε αν ήταν
0: για μένα, ας πούμε, είναι ο Κωνσταντίνος ο Παπαρηγόπουλος. Ο οποίος, επειδή έχω διαβάσει και έχω σπίτι μου όλη την ελληνική ιστορία από Παπαρηγόπουλο, δεν γράφει κάτι τέτοιο. Οπότε οι δικές μου πηγές.
2: Δεν γράφει κάτι ότι.
0: Ότι ο Καποδίστρας ήρθε με σκοπό να με προσαρτήσει και όχι να με ελευθερώσει.
2: Δεν σε απελευθέρωσε καταρχήν ο Καποδίστρας. Για να μην κορδευόμαστε.
0: Είπα πριν ότι με απελευθέρωσε ένα πλέγμα δυνάμεων, οι οποίες ήταν για μένα τέσσερις οι βασικές.
1: Αφού είχαν και κόμματα, ρε παιδιά. Ήταν χωρισμένοι.
0: Ναι, ναι, δύο ήταν τα κόμματα. Τρία μόνο.
1: Όχι, τρία. Αγγλικό, γαλλικό και ρώσικο. Ήταν χωρισμένοι. Ας δείτε αυτές τις χαζοτενίες. Αυτές τις χαζοτενίες να δει. Μαντώ Μαυρογένους, πώς ήταν χωρισμένοι, προύχοντες.
0: Κρίνω ότι μετά από 200 χρόνια, βλέποντας την κατάσταση στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στην Αγγλία και στη Γαλλία, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Εγώ αυτό λέω.
1: Είμαστε ελεύθεροι. Τα κάνουμε τώρα.
0: Είμαστε καλύτερα από άλλους. Είμαστε καλύτερα.
1: Με έναν αλφα ή βήτα
2: τρόπο. Οι άνθρωποι. Εκεί τουλάχιστον βλέπανε μπροστά, ας πούμε.
1: Ήτανε πολλά, παιδιά. Είχαμε έξω πολύ δυνατό λόμπι που το λέμε στις σημερινές μέρες.
0: Τότε, ναι.
1: Τους ηγεμόνες της Μορδοβλαχίας. Είχαμε.
2: Ποιο λόμπι, ρε παιδιά.
1: Η φιλική εταιρεία. Τι ήταν.
2: Μαντίλινα Κλαμπ δεν έχει. Τι ισχυρό.
1: Έξω.
0: Φιλελληνικό μεγάλο λόμπι και στο Παρίσι και στο Λονδίνο.
1: Βέβαια. Και Αμερική ακόμα. Ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η ιστορία.
0: Δεν είχαν. Τότε είχαν φίλοι αυτοί, δεν ξέρω.
1: Έχουν έρθει και μέχρι και βοήθησαν κιόλας.
0: Αυτοί μάλλον με τους Άγγλους.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν η στιγμή που αποφάσισαν μεγάλες δυνάμεις ότι τέρμα με τους Οθωμανούς.
0: Ναι.
1: Αρκετά μας κατσικώθηκαν. Γιατί αν θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε εμείς την Επανάσταση, ο Μέτερνιχ, που ήταν μεγάλο κεφάλαιο για την Ευρώπη, ο καγκελάριος Μέτερνιχ, τότε ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία, μας είχε χαρακτηρίσει στασιαστές, ταξική επανάσταση. Δεν μας αναγνώριζε σαν έθνος και έδωσε εντολή να καταπνιγεί. Η Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν άλλαξαν τα συμφέροντά τους στην περιοχή, τότε βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση.
2: Μπορώ να σας πω, με συγχωρείτε, αλλά αυτά δεν τα δίνουν πολύ πολύ σημασία. Εγώ βλέπω τι γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, όλα αυτά τώρα περί λόμπι και ξέρω εγώ ιστορίες ότι επηρεάζουν και κάνουν και ράνουν, υπήρχαν κάποια συμφέροντα και τότε τα οποία μπορεί εμείς να τα γνωρούμε και όλα σήμερα. Όπως και σήμερα έχουν τα ίδια συμφέροντα οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι ίδιες χώρες, ναι. Οι ίδιες πολιτικές και αυτά εδώ πέρα. Όλα τα άλλα.
1: Δεν έχει διαφορά. Okay. Το σίγουρο πάντως είναι αν ζούσε ο Καποδίστριας, μπορεί να ήμασταν και Ελβετία όσον αφορά το σύστημά μας. Γιατί η Ελβετία το σύστημα.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω
1: Καποδίστρια έχει τα καντούνια και πάει πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά.
2: Πρόσεξε λίγο. Δεν είσαι μια χώρα όπως είναι η Ελβετία για να πάει να υπενεχθείς κάτι τέτοιο. Πρώτον. Δεύτερον, όταν ήρθε ο Καποδίστριας εδώ, δεν υπήρχαν οι περγαμηνές που υπήρχαν εδώ ούτως ή άλλως. Και σαν Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήσουν, που άνοικε μάλλον εκεί, δεν υπήρχαν. Αυτά τα πράγματα που έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα.
1: Ποια?
2: Ό,τι υπήρχε πριν τον Καποδίστρια δεν συνεχίστηκε. Για ποιο λόγο αφαίρεσαν τον Καποδίστρια από την πολιτική ζωή της χώρας? Για να μην αλλάξει ως προς το τι? Να μην αλλάξει η καθημερινότητα της Ελλάδος για αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί. Όχι ο Καποδίστρια.
1: Ο Καποδίστριας ήθελε ένα ενιαίο κράτος. Ήταν σαν το Μεγαλέξανδρο ένα πράγμα, πούμε. Όλους ενωμένους.
2: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ.
1: Όχι, εννοώ το σχέδιο, ρε Σιπασχάλη. Ο Φίλιππος το ξεκίνησε. Τι ήθελε ο Φίλιππος? Να γίνουμε όλοι.
2: Άσε το Καποδίστρια, μια μάζα ο Φίλιππος.
1: Μα σου λέω, αυτό ήταν το σχέδιο του Καποδίστρια. Να μας κάνει ένα ενιαίο κράτος.
0: Να πω λίγο κάτι. Μιλάμε τόση ώρα για τον Καποδίστρια. Τζάμπα. Μου γράφουν ότι δεν πέθανε σαν σήμερα.
1: Άιντε ρε πέρας.
0: Και το επιβεβαιώνω και έχει δίκιο.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό θα είναι κουβέντα.
0: Εδώ μεταξύ
1: τζάμπα κουβέντα.
0: Στο σαν σήμερα. Τον έχει όντως ότι σαν σήμερα έφυγε. Αλλά είναι λάθος. Έφυγε όντως
1: 27 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Ωραίο.
0: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά τα αυθόρμητα. Λοιπόν.
1: Κοίτα, έχει πάρα πολλά γεγονότα. Είπαμε, βαθαίνουμε στον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει πολλά. Και από το 1912.
0: Το νου σας έτσι, αλλά
1: και από το δεύτερο παγκόσμιο.
0: Έχει πολλά. Έχω ωραία είδηση. Έκανε, λέει, το βρήκα χθες και έκλαιγα. Έκανε τα πιο δύσκολα ακροβατικά στους Power Rangers.
1: Ποιος, ο Καποδίστρια?
0: Όχι, ρε, και εσύ. Ο πράσινος. Ο πράσινος, ο Power Ranger. Συνελήφθη προχθές για 42 διαρρήξεις. Μιλάμε ότι πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι από τεράστιε.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
2: Πώς το λένε αυτό που κάνουν, παρκούρ.
0: Ναι, αλλά αυτό ήταν. Ο παρκουρίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πράσινο, ο Power Ranger, τον πιάσανε προθέσει οι Ιαπώνε για 42 διαρρήξει την τελευταία εβδομάδα.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε, να πούμε.
1: Παιδιά, πάντω τώρα που το είπα, με έβαλε σε ιδέα.
0: Ελά.
1: Πόσοι κασκαντέρνα είναι και διαρρήκτε ταυτόχρονα.
0: Έλατε. Λε να έχουν τέτοια.
2: Ο Κασκαντέρ το κάνει εκτός ασφαλούς, δεν είναι τόσο.
0: Για άκου λίγο, ρε Μάρκο.
1: Καλά, κάνουν πολλά. Ναι. Από, ναι, αλλά...
0: Για ακούστε λίγο από χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Πάρτα. Κάποιος, παιδιά, δεν του είπε. Ένας δεν του είπε. Δεν βρέθηκε ένας εκεί από τόσο rebranding, ας πούμε, τόσο συμβούλους δίπλα του να του πει, ας πούμε, πρόεδρε.
1: Σίγουρα δεν μιλάει για το ίδιο καλό.
0: Ναι, αφού έλεγε πριν για το πώς ποντίζεται και αν θα έπρεπε να ρωτήσουμε τους Τούρκους κτλ. Το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Νομίζω ο άνθρωπος ότι την εποχή των δορυφόρων ποντίζουμε καλώδια για να μιλάμε το τηλέφωνο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό πώς καλύπτεται τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να πεις,
0: όπως η Λέσβος και η Μυτιλίνη, πώς καλύφθηκε.
1: Πώς καλύφθηκε.
0: Ότι ήταν ένα λεκτικό ατόπιμα, ξέρω.
1: Φραστικό ατόπιμα. Φραστικό, ναι. Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
0: Εντάξει, βλέπετε, δεν είστε ακόμα. Για να γελάσουμε, το βάζουμε έτσι, δεν το βάζουμε σοβαρά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης δεν ήξερε τι γίνεται, απλά του φύγε. Και είναι ωραίο,
1: δεν το πιστεύεις, αλλά πες την αλήθεια.
0: Όχι, το πιστεύω.
1: Εγώ.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά γίνανε στην Πάτρα.
4: Στην Πάτρα τώρα ομάδα φοιτητών προκάλεσε ένταση σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Μπρίτανη και αντί για 5 άτομα, Νίκο, για πρακά εμφανίστηκαν 40.
5: Ακριβώς, Στέλλα, και προκλήθηκε επεισόδιο μιας και η συμφωνία ήταν, όπως είπες και εσύ, μια αντιπροσωπεία 5 ατόμων να συναντηθεί με τον Πρίτανη Χρήστο Μπούρα προκειμένου να συζητήσουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Ανταυτού όμως 40 άτομα εμφανίστηκαν, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει διάλογο σήμερα με τον κύριο Μπούρα, ο οποίος αναγκάστηκε μάλιστα να κλειδωθεί μέσα στο γραφείο του με τους συγκεντρωμένους απ' έξω να φωνάζουν συνθήματα και στη συνέχεια να θυροκολούν τα αιτήματά τους στην
4: βλέπουμε
5: πόρτα
4: το σχετικό
5: του
4: πλάνο που μας περιγράφει. Νίκο, για
0: όχι μόνο, ναι. Του βαλαντικό κόκκινη κορδέλα για να μην βγει κτλ. Ναι, το 2026 στην Ελλάδα κρύβεται ο Πρίτανης από τους φοιτητές. Και μιλάμε τώρα, θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα για τριτοβάθμια. Για ποιο λόγο τα πανεπιστήμια μας σέρνονται στις λίστες, εκτός από κανένα δύο εξαιρέσεις φωτεινές, όπου αυτά δεν θα γίνουν
1: τώρα βεβαίως. Αυτά τα λες εσύ, όταν έχουμε αυτές τις εικόνες από Γαλλία και Ιταλία.
0: Καλά, δεν μπορώ να ασχοληθώ εγώ με την Ελλάδα.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, ναι, γιατί εν έτη 2026. Γιατί εν έτη 2026 γίνεται της κακομοίρας παντού.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να πω αυτό που θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Το 2026 κρύβεται ο Πρίτανης από 40 φοιτητές, οι οποίοι τι έγινε, συμφώνησαν να πάνε 5 όντως, αλλά πήγανε 40. Γιατί αν πάνε 5 πρέπει να καθίσουν στην παράγκα και να μιλήσουν. Ενώ 40 θα αρχίσουν να φτύνουν, να προπυλακίζουν, να βρίζουν, να φωνάζουν. Καμιά κουβέντα δεν θα γίνει παραγωγική, διότι δεν τους υφέρει η παραγωγική κουβέντα.
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Ό,τι θες.
1: Τα αιτήματα των φοιτητών είναι πάγια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που έγινε έχει να κάνει με αυτές τις απαντήσεις που τους έδωσε ο κύριος Μπούρας, οι οποίες ήταν πολύ γενικόλογες αρχικά. Ναι. Γιατί έχουν πρόβλημα μεγάλης διαβίωσης στην Πάτρα. Έβλεπα κάτι ποσοστά, παιδιά. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα, δεν την περίμενα αυτή την κουβέντα. Ναι, ότι με πόσους φοιτητές δεν κατάφεραν τελικά. Μιλάμε για σχολές καλές, για ιατρική κτλ. Δεν κατάφεραν να πάνε. Είναι τεράστιο το κόστος διαβίωσης, το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει εκατομμύρια φορές. Και συζητούσαν, ας πούμε, για τις αιστείες και τη γενικότερη ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και η διοίκηση του Πανεπιστημίου άρχισε να κάνει το γνωστό. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτό, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για εκείνο.
0: Πάμε στο διατάφτα. Ελάτε 5. 5 σύλλογοι, ελάτε οι εκπρόσωποι των κάθε συλλόγου να συζητήσουμε. Ορίστε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου αυτό.
0: Και πάνε 40.
1: Δεν βρίσκω.
0: Γιατί δεν μπορούν να συζητήσουν. Δεν θέλουν να συζητήσουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά δεν βρίσκω καμία λύση σε καμία μορφή βία. Σε καμία.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά άμα πάνε 5 πρέπει να συζητήσουν. Και να του πούνε, κύριε Πρίτανη, γιατί δεν τα φτιάχνουμε τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, παιδιά από το Υπουργείο Παιδείας, τα κονδύλια είναι αυτά. Είναι 5 φράγκα. Να πάρετε κι άλλα. Δεν γίνεται. Γιατί αν πάρουμε εμείς, πρέπει να πάρει και η Θράκη, πρέπει να πάρει και τα Γιάννενα, το Απιθύτα, η Κρήτη, όλοι. Ε, μετά... θα, γιατί να πάρουμε εμείς παραπάνω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Α, μπράβο, ναι. Οπότε πώς... δεν θέλουν να κάνουν τέτοια κουβέντα ορθολογική, διότι θα υποστούν
1: ήττα. Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα.
0: Δικό μου.
1: Ε, ναι.
0: Αφού συμφώνησες τώρα.
1: Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Σου είπα, εγώ με τη μορφή βίας δεν τα πάω καλά. Αλλά όταν τρως κοροϊδία, δηλαδή πα και είσαι μόνο στο μπλα μπλα και στο θα και οι σχολές ανοίξανε, γιατί έχουμε Οκτώβριο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, το κατάλαβα, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Και δεν υπάρχει λύση βιώσιμη για τους φοιτητές.
0: Και γιατί να μην είναι επαγγελματίες του κόμματος αυτοί οι φοιτητές.
1: Γιατί να είναι.
0: Γιατί τόσα χρόνια.
1: Μπορεί και να είναι.
0: Όχι. Η ιστορία έδειξε τόσα χρόνια ότι αυτό ήταν.
1: Αλλά και τι θα κερδίσουν με το να προπυλακίσουν έναν κόμμα.
0: Ψήφους μετά. Ψήφους, παιδί μου, μετά. Είναι γαλόνια λέγονται αυτά. Εγώ που κλείδωσα τον Μπούρα. Κατάλαβες.
1: Ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου αν δεν υπήρχαν πραγματικά προβλήματα στο φοιτητικό κόσμο.
0: Α, υπάρχουν, ναι, αλλά δεν λύνονται έτσι.
1: Ε, φυσικά. Όχι ότι δεν βλέπω να γεννιούνται τέτοιοι που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ε, από συνδικαλισμούς και από διάφορα.
0: Α, στη Γαλλία, ας πούμε, δεν θα δοθεί λύση. Δεν έχει το κράτος λεφτά να δώσει αυτά που θέλουν οι μαθητές.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στη Γαλλία. Βλέπω πολύ μπότα και εκεί. Η αλήθεια είναι, δεν τους βλέπω να τα λύνουν εύκολα τα προβλήματά τους. Ναι. Εκτός αν πάμε σε μια. Τι να σου πω, δηλαδή να πούνε ότι φτάσαμε στο αμήν και δεν μπαίνουμε με τίποτα μέσα, ρε παιδί μου. Μόνο έτσι, να τραβήξει μήνες κάτι και να ψάξει να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση πάλι.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ένα παλικαράκι που έχασε στο χέρι του, Είναι ναι, πολύ άγρια τα πράγματα.
0: Έπιασε την κορτή δακρό του λάμψης, πήγε την πετάξει πίσω και από τότε απαγόρευσαν. Από εκείνη την ημέρα απαγόρευσαν οι αστυνομικοί την χρήση.
1: Αυτά να τα ακούμε. Όλοι.
0: Ναι. Μην πας. Θα πήγαινε το δικό μου το παιδί σε τέτοια διαδήλωση. Είναι δυνατόν. Πώς το έχω γαλουχίσει, είναι. Να πάει κάτι τέτοιο μου στη διαδήλωση, να χάσει τον χρόνο σου. Άμα έχει να κερδίσει από τις εκλογές μετά από το κόμμα ή από τη δημόσιο βίο, ξέρω εγώ να γίνει. Πήγαινε.
1: Εγώ δεν βλέπω...
0: Αλλά αν δεν θες να κατεβήσει τίποτα, πάει κάτι τη διαδήλωση.
1: Άκου τώρα τι έγινε. Εγώ δεν βλέπω ότι είχαν συμφωνήσει για πέντε. Ο κύριος Μπούρας μίλησε στο Sky.
0: Ναι.
1: Πάτρας.
0: Πάτρας.
1: Και ανέφερε ότι την προηγούμενη μέρα είχε δεχθεί αίτημα από φοιτητές για συνάντηση. Ε, με αντικείμενο, λέει, το ζήτημα της ακριβίας που το είχε αναδείξει και ο ίδιος. Τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Απλά τι έγινε, όταν ήταν 40 άτομα, τότε οι φύλακες.
0: Να τον ακούσουμε, παιδί, το έχω.
6: Τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου. Είχα πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας. Εγώ, επειδή δεν τους φοβάμαι, θέλω να καταγγείλω το εξής. Δεν είναι δυνατόν μεταξύ των 40 να είναι γυναίκες και να εκφοβίζουν γυναίκες που ήταν μέσα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Τρομερό.
6: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
1: Να σίγουρο ότι θα το πει.
0: Εμά, άμα ήτανε.
1: Ε, ναι.
0: Να μην το έλεγε.
1: Χώνονται παντού, παιδί.
0: Ναι, να μην το έλεγε.
1: Εδώ στις μαθητικές καταλήψεις δεν χώνονται και βάζανε παιδιά. Κόμματα μέσα από τα θυμάστε.
2: Χθες, όσοι δεν ξέρουν πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, πιστεύω ότι κοιμούνται όρθιοι. Ανέκαθεν ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: κανένας δεν θέλει να διορθωθεί.
0: Ξέρετε ποιο πανό κυριαρχούσε χθες στις μαθητικές εκδηλώσεις στη Γαλλία? Γιατί μπορείτε να δείτε και εσείς τα μέσα που είδα εγώ και το TV5 και το TV1 και τη Λιμπερασιόν. Να δείτε, ξέρετε ποιο ήταν το σύνθημα χθες που κυριαρχούσε? Λιμπερέ Αλή.
1: Λιμπερέ Αλή, εντάξει.
0: Εγώ κάποιον Αλή πιάσανε. Και βγήκαν οι μαθητές χθες, όχι για τα προβλήματα που έχουν, ναι. Αλλά για να ελευθερώσει το γαλλικό κράτος τον Αλή.
1: Εγώ πάντα σε αυτά κάνω και δεύτερες σκέψεις. Οι ιδανικοί λύθοι που τους λέμε,
0: ναι.
1: Έτσι, ότι βάζουμε σε κάποια αιτήματα σωστά κάποιους τέτοιους και χαλάνε τη δουλειά. Όταν υπάρχουν πραγματικά δικαιώματα, όχι χαζομάρες. Δηλαδή όταν είναι κατά χιλιάδες έξω, δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι για τον Αλή. Δεν γίνεται να πείσεις. Αλλιώς θα βγαίναμε για όλοι για τον Αλή. Αλλά μπαίνουν και χαλάνε τη δουλειά.
0: Α, λες ότι δηλαδή... Γιατί δεν σας αρέσει το προφανές? Γιατί πάντα ψάχνετε κάτι πίσω από αυτό?
1: Μα το προφανές είναι ότι αν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άλλοι.
0: Υπήρχαν και πέρυσι.
1: Που σου λέει ότι πάνε για συμφέροντα δικά τους.
0: Δεν άλλαξε κάτι από πέρυσι.
1: Αυτοί οι άλλοι που σου λένε ότι πάνε για συμφέροντα. Θα μου πεις.
0: Δεν άλλαξε κάτι
1: είναι,
0: τα τελευταία 10
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι υποχρέωση το οποιοδήποτε. Πώς να το ονομάσω. Κινήματος να το ονομάσω. Μια κίνηση. Να τους ξεχωρίζει και αυτούς και να τους πετάει έξω. Όχι επειδή τη βολεύει εκείνη τη στιγμή να τους ενσωματώνει,
0: ναι.
1: Για να γίνονται μάζα μεγαλύτεροι. Δηλαδή και από τις δύο πλευρές υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων. Ωραία, τι φιλοσοφική συζήτηση κάναμε σήμερα. Από Καποδίστρια.
0: Μια λεπτομέρεια μας
1: δεν πέθανε σας σήμερα.
0: Για τα προηγούμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 4-4 εντός έδρας, ο Ολυμπιακός 3-3 εκτός.
1: Ναι.
0: Σήμερα παίζει πρώτη φορά λύση στην αρένα εντός. Α, μάλιστα. Πάει να δικαιολογήσει την ήττα, μάλλον τώρα.
1: Μάλλον.
0: Καλημέρα, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Φώτη. Καλημέρα, θα το δω λίγο μετά γιατί είναι στα αγγλικά όλο αυτό που έστειλε, φίλε.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Καλημέρα και στον Ελπιδοφόρο που λέει ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζίμι Χέντριξ με τρόπο που σε ακούει. Όλοι εκεί στην Αργεντινή. Όλοι.
0: Ο Πασχάλης εκεί είναι. Εδώ είναι.
1: Πασχάλης ακούει, αγοράζει.
0: Αγοράζει τώρα πάλι. Θα μας βγει μετά από αριστερά μπροστά ή από δεξιά μπροστά, αλλά με σέντρες.
1: Ναι, ο Πάνος ο Ηρακλειδέας μας λέει: σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λένον, αλλά και ο γιος του.
0: Άμα δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι, φιλαράκι μου.
1: Όχι ο δικός του γιος. Του Λένον ο γιος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε σήμερα.
0: Καλά, ρε φίλε. Ο γιος του είπες.
2: 7 η ώρα είναι, έλα.
0: Εντάξει.
1: Όπως και ο γιος του γράφει.
2: Λοιπόν, και τρία.
0: Ο Τζούλιαν, μάλλον γι' αυτό θα λέτε έτσι, έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Έχει, ναι.
0: Το οποίο θα
2: κλειτήσει. Εκεί να με γίνω.
0: 7 και 3. Τι λέτε, ρε παιδί. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Τζούλιαν Λένον τότε, κύριε Πασχάλη. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης. Βάλτε καφεδάκι. Ακολουθεί διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
26: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
28: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
30: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
31: Μετρόπολης
32: 95.
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: να συνεχίσουμε ένα και ο Τζούλιαν Λένον που καταλαβαίνει τη φωνή ότι είναι ο γιος του Τζον, μάλλον της Μαράγδα.
1: Όντως, εντάξει, το έχει λίγο τον Μπρίτης και το έχει και το στυλάκι του μπαμπά, Λίβερπουλ. Καλημέρες από Γρεβενά, λέει ο Λεωνίδας. Τρεις και οι αρκούδες μείναμε. Δυστυχώς, Κώστα, μας κυβερνούν αγράμματοι. Ο Όλυμπος κατά τον Πρωθυπουργό έχει 30.000 μέτρα και. Πότε το είπα αυτό. Και. Τώρα που ήρθε εδώ στην Πιερία, το είπα αυτό ο Μητσοτάκης.
0: Ο Όλυμπος, ξανά λίγο πες.
1: Κατά τον Πρωθυπουργό.
0: 30.000 τι.
1: Έχει 30.000 μέτρα και.
0: Πώς λέει και τον Όλυμπο στον Άρη.
1: Τι να σε πω, δεν ξέρω.
0: Εκεί έχει 28.000 μέτρα το βουνό.
1: Τον μετρήσανε και τον ψηλώσαμε δύο πόντους, τα λέγαμε τις προάλλες. 2.919 το κάναμε.
0: Αυτό δεν το μάθαμε. Πού δεν τα μαθαίνουμε κιόλας.
1: Καλά, ναι. Καλημέρα στο πάνελ με υγεία, λέει ο Αλέξης. Όταν θα βγουν τα κόμματα από τα πανεπιστήμια, θα δούμε καλύτερη παιδεία. Αλέξης από Διαβατά. Τα Διαβατά είχαν την τιμητική τους εχθές στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Καλημέρα στην Τριάδα από τον Χρήστο. Καμιά αναφορά στην ανάρτηση, λέει, για την νίκη του Παναθηναϊκού με καλή απόδοση. Χρήστο, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην ανάρτηση είμαστε, Χρήστο.
1: Είσαι στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Όλη η Αθήνα για τον Παναθηναϊκό θα γράφει σήμερα. Δηλαδή, έλεος.
2: Να γράψει τι, για τα άσπρα χώματα.
1: Σωστό και αυτό. Την Κυριακή έχουμε τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσα στο λιμάνι. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Ελπίζω να συνεχίσει το σερί η ομάδα μου. Μας μπρόχνουν.
2: Για τι πράγμα, τι Ολυμπιακό.
0: Ντέρμπι έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Είναι Παναθηναϊκός ο Χρήστος. Γι' αυτό λέει για την ανάρτηση. Γελάω πάρα πολύ το κάνει αυτό. Όταν έχω χώρο βάζω. Αλλά δεν έχω τώρα. Έχουμε πολλά.
2: Ωραίο μας ήταν αυτό.
1: Θα είναι, λες. Ενδιαφέρον.
2: Είναι για το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγα.
1: Όχι, όχι. Στο ποδόσφαιρο.
2: Αποδόσφαιρο.
1: Έχουμε σέντρα στην
2: Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι στο μπάσκετ.
1: Ναι, ποδόσφαιρο.
2: Καλά, το Ολυμπιακό θα κερδίσει.
1: Οπα, βάζει φωτιέ τώρα.
2: Γιατί τι βάζω.
1: Για πε που το στηρίζει αυτό.
0: Ποιο θα κερδίσει, ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, έτσι είπε. Από πού ορμόμενο το λε.
2: Θεωρώ ότι είναι το timing τέτοιο. Δεν είναι ορμόμενο. Γιατί... Δεν έχω εικόνα του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού δεν την έχουμε τώρα, αλλά θεωρώ ότι. Βάσει momentum είναι, φίλε.
1: Το momentum, ότι είναι και στην έδρα του.
0: Καταρχάς, ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί. Αυτός του Europa
2: League. Ο Παναθηναϊκός ποιος θα εμφανιστεί.
0: Ο Παναθηναϊκός που είδαμε.
2: Σιγά να μείνει μετά από τρεις εβδομάδες η ίδια ομάδα.
0: Άλλο λέω. Ο Ολυμπιακός έδειξε δύο πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έδειξε άλλο πρόσωπο στο Europa League και άλλο πρόσωπο στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω. Και λέω ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί τώρα. Θα είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε, ας πούμε, με την Φράιμπουργκ. Με ποιον έπαιξε το μέσα, που έπαιξε κέρδισε κιόλας. Ούτε Φράιμπουργκ δεν ήταν.
1: Ούτε θυμάμαι.
2: Εντάξει, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή την περίοδο έχει τον καινούριο τον προπονητή. Θα είναι εντελώς διαφορετική εικόνα, πιστεύω εγώ, σιγά-σιγά. Αλλάζει εικόνα του.
0: Σαν σήμερα έφυγε και ο Μπάλτοκ, μου γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος.
1: Πέρασαν δύο χρόνια, ρε παιδιά.
0: Όντως. Δεν
2: το γράφει σαν σήμερα.
0: Το γράφει.
1: Το γράφει.
0: Βέβαια, ναι. Τζορτζ Μπάλτοκ. Το 24 έφυγε Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής. Πολύ άτυχο αυτό παιδί.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, αλλά από μηνύματα εδώ πέρα, τι γίνεται με την Παπαδοπούλου. Πήρα τη χαμπάρι, τι έγινε που έγινε σκοτωμό. Η Άννα Παπαδοπούλου.
1: Τώρα το βλέπα. Στο Sky να περνάει.
2: Ναι, την Παπαδοπούλου. Την είπε, ότι είναι σκουπίδι. Λέει.
0: Σκουπίδι.
2: Έτσι την είπε.
0: Έτσι είπε.
1: Ποιο.
0: Εγώ τον είδα τον καβγά.
2: Ο Μιμίκο ο γιατρό αυτό, πώ το λένε. Δεν τον ξέρω. Πασό.
0: Ο Παπαδόπουλο.
1: Η Παπαδοπούλου με τον Παπαδόπουλο σκοτώθηκαν.
0: Όχι. Ο Παπαδόπουλος...
2: Το Παπαδόπουλο το κάγκελο γίνεται, ρε φίλε.
0: Παναγόπουλο, πώς τον έκανε τον.
1: Ξέρω,
2: παιδιά, τον έκανε
1: τον. Τώρα το βλέπω.
0: Τώρα στο πω, σιγά-σιγά. Έγινε καυγάς χοντρός, μεγάλο. Τον είδα τον καυγά. Εντάξει, έχουν γίνει και χειρότεροι.
1: Πού έγινε αυτό το καυγά, σε πάνελ.
0: Ναι. Με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και την Άννα Παπαδοπούλου που ήταν παλιά στο Πασόκ. Παραιτήθηκε. Πρόσφατα πήγε στην Ελλάδα. Νομίζω στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο παλιά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι τώρα. Κοίταξε να δει. Από τις δικές τους μετακινήσεις έχω μπερδευτεί τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Ποιος από πού είναι και πότε πήγε. Αλλά έγινε καυγάς, όντως. Σοβαρός καυγάς. Θα βγει σε λίγο στο ζωντανά στο σήμερα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καυγάς γιατί έγινε.
0: Γιατί να, εσείς και εμείς. Μας κλέψατε το πρόγραμμα, όχι τα είπα έτσι.
1: Αυτούς τους καυγάδες να τους κάνανε μέσα στην Ελλάδα.
0: Ο καυγάς γίνεται για τη δεύτερη θέση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ποιος θα είναι αξιωματική του
1: πολίτευση. Εννοείται. Και ποιος θα πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους ότι αυτός μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική πολιτική κτλ. Εννοείται αυτό. Μπράβο, είναι το θέμα.
2: Επειδή ειλικρινά δεν πιστεύω τίποτα σε αυτό. Σε όλα αυτά δεν πιστεύω απολύτως τίποτα.
1: Τι θα ήθελες εσύ, Πασχάλη, για την επόμενη μέρα, ρε παιδί. Τι θα σε έκανε να πεις ότι πάμε.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Το καράβι.
2: Να υπάρχει ένα ερέθισμα για το αύριο δεν υπάρχει.

0: Υπάρχει ανακύκλωση πολιτικών ούτως ή άλλως, πολιτικών όχι των προσώπων, έτσι, πολιτικών προγραμμάτων, υπάρχει ανακύκλωση προσώπων, έχουν παγιώσει κάποια πράγματα. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ? Κανένας πιστεύω. Νορμάλ, σόφρον άνθρωπος. Διατήρηση των κεκτημένων, των όποιων κεκτημένων υπάρχουν και στο δίνεκέ σας.
1: Θα μπορούσα να την κάνω αυτήν την κουβέντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αν μου λέγατε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει.
2: Καλά, δεν τα ξέρουμε. Όχι, πείτε μου εσείς.
1: Πείτε μου να το συζητήσουμε.
0: Καταρχήν είναι η καθημερινότητα.
1: Ναι, όχι να αλλάξει αυτό το γενικό. Τι να αλλάξει ώστε να αλλάξει η καθημερινότητά μας?
0: Καταρχήν πρέπει να αλλάξουν οι μισθοί.
1: Μισθοί.
0: Καταρχήν, να πούμε.
1: Καλά το λες.
0: Πήγαμε στο τέλος.
1: Ωραία, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι. Θα πάμε στο τέλος.
1: Πώς αλλάζουν οι μισθοί όμως?
0: Θα ξεκινήσουμε. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα.
2: Τα πρόσωπα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να δημιουργηθεί.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου είναι καινούργια.
0: Δεν με ενδιαφέρει τώρα.
2: Να κλείσουν τα πολιτικά γραφεία.
0: Μην μπαίνετε στα πρόσωπα.
1: Άλλο λέω.
0: Τα πρόσωπα, εσύ ο καλύτερος να είσαι, όταν θα εναρμονιστείς με το περιβάλλον εκεί που θα πας, θα κάνεις ακριβώς το ίδιο.
1: Αυτό είναι κόμματος, λες. Κομματήλα.
0: Δεν είναι. Χωματήλα είναι, δεν είναι κομματήλα.
1: Ωραία, να πάμε τότε στα πρόσωπα.
0: Λοιπόν. Ούτε στα πρόσωπα θα πας. Αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, θα πρέπει από συστάσεως, όταν θα έχεις μια κακή κυβέρνηση, θα έχεις και κακούς ψηφοφόρους, σωστά. Άρα έχεις και ένα κακό κράτος. Αυτό είναι μια διατροφική αλυσίδα.
1: Ναι, δεν είναι απόλυτο αυτό.
0: 99% δεν είπα εγώ ότι είναι απόλυτο. Λέω όμως, όταν έχεις μια κακή κυβέρνηση για τον κόσμο, έτσι, σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος έχει επιλέξει αυτό το πράγμα. Άρα και το κράτος που δεν υπάρχει, συνεπάγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται. Είναι αυτοί οι οποίοι έχεις επιλέξει εσύ.
1: Ναι, αλλά εσύ
0: μιλάς, δεν έχεις λόγο να
1: μιλήσεις. Εσύ μιλάς τώρα και βάζεις μέσα ένα σύνολο 100%, ενώ υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό που σου λέει: όχι, φίλε, δεν είναι αυτή η κακή κυβέρνηση. Αυτό είναι που σου ξεφεύγει.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή. Η κάθε κυβέρνηση η οποία δεν βελτιώνει κάτι στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Αυτό είναι σωστό, ναι.
2: Είναι μια κακή κυβέρνηση.
0: Είναι μια κακή κυβέρνηση. Όποια και να είναι, άσπρη, μαύρη, κίτρινο, κόκκινο, παίζει τη θέση.
1: Άρα, δηλαδή, άρα μπορεί να βελτιώνει και κάποια πράγματα και να μην είναι καθολικό αυτό.
0: Δεν είναι για το σύνολο του κόσμου. Δηλαδή, δεν υπάρχει 100%. Προληπτική πολιτική, δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει οικονομία. Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε μια χώρα σαν και εμάς. Βάζουμε τη δικιά μας χώρα.
1: Δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό, πάω να σου πω. Αυτή είναι η ανάλυση που
2: έχει πάρει.
0: Δεν μπορεί να συμφωνήσει ο πλούσιος με το φτωχό.
1: Μπράβο, άρα
0: ναι, αλλά
1: δεν αλλάζει.
0: Ο ηλίθιος όμως ψηφίζει το ίδιο με τον πλούσιο.
1: Άλλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε τώρα πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
2: Κοίταξε, καταρχάς.
1: Είπατε πριν να αυξηθούν οι μισθοί.
2: Η κομματήλα.
1: Ποιος σας είπε ότι
2: ξεκινάμε από την κομματήλα, από τα πολιτικά γραφεία που για μένα πρέπει να κλείσουν όλα, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη ψηφοθυρία. Έτσι, ο Γκόρτζος και τα σχετικά τα ξέρει ο κόσμος όλος, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Πάμε, οι μισθοί. Λέμε τώρα.
1: Οι μισθοί δεν αλλάζουν με πολιτικές αποφάσεις. Οι μισθοί αλλάζουν όταν μια χώρα, η οικονομία της κινείται με θετικά πρόσημα, ας πούμε, ή με αρνητικά. Τότε αλλάζουν. Από τη μία μεριά πέφτουν και από την άλλη ανεβαίνουν.
2: Συμφωνώ. Όταν
1: ποτέ
2: όμως
1: δεν ανεβαίνουν με μια απόφαση, με ένα τηλέφωνο.
2: Δεν μπορούν οι μισθοί μας. Μπράβο. Αυτό, μια αλλαγή πολιτική σε αυτό. Οι μισθοί μας δεν πρόκειται ποτέ να ανεβούν στα επιθυμητά επίπεδα, εάν από αυτούς τους μισθούς τους βγάζουμε από εμάς. Δηλαδή από τους φόρους μας.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να έχουμε παραγωγή. Όποια.
0: Δεν έχεις.
2: Όποια.
1: Επενδύσεις να έχεις. Να προσελκύσεις επενδυτές, αφού η χώρα έχει αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Άρα πρέπει να προσελκύσεις μεγάλους ξένους επενδυτές να έρθουν εδώ και να δώσουν καλά αμοιβόμενες δουλειές.
2: Όταν ακούγονται συχνά πυκνά φωνές, οι οποίες για μένα καλύπτουν το ότι δεν έχουμε κράτος κοινωνικό και συνοχής, ότι τέλειωσε ο πρωτογενής τομέας, αλλά έχεις μια χώρα πολύ μικρή, με 10 εκατομμύρια κατοίκους μόλις, αν είμαστε, που ασχολείται ακόμα σε μεγάλο ποσοστό με τον πρωτογενή και δεν έχεις δημιουργήσει πολιτικές, όλο τους τα λόγια τις ακούμε, να το πας εκεί που λες εσύ, ακόμα και σε πολυκατοικίες, Κώστα, σαν την Ολλανδία που λέγαμε για τις τουλίπες.
1: Αν εξυγχρονίσεις το πρωτογενή
2: τομέα,
1: αν εξυγχρονιστεί ο πρωτογενής τομέας, είναι ένα Excel που αυτομάτως δίνει κάτω στα αποτελέσματα συρρήκνωση του κλάδου. Κατάλαβε, δεν μπορούν να εξυγχρονιστούν όλοι.
2: Θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις όμως.
1: Αυτό, ναι.
2: Τεχνολογία που πολύ σωστά είπες. Κάτι που κάποτε, το κάνει κατά κόρον το Ισραήλ.
1: Κάποτε ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα απασχολούσε 2 εκατομμύρια κόσμο. Τώρα απασχολεί 700.000 περίπου. Βλέπεις ότι από μόνο του το μοντέλο και στην Ευρώπη πάει σε μια συρρήκνωση.
2: Ναι, γιατί δεν έχει και βοήθειες όμως, η αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα παιδιά σπουδάζουν τώρα άλλα πράγματα κτλ.
2: Εσύ, σαν αρχιτέκτονας, εντάξει. Το δικό σου το τομέα πάρε. Πα σε ένα χωράφι κάπου. Είναι πλαγιά, θα το δεις. Είναι βουνό, θα το δεις. Είναι παραθαλάσσιο. Δεν θα χτίσεις το ίδιο στο βουνό, το ίδιο στην πεδιάδα και το ίδιο στη θάλασσα. Θα πάρεις τις επιμέρους τα επιμέρους πλεονεκτήματα, θα δεις τα μειονεκτήματα και θα αποφασίσεις.
1: Πάντα να καταλήξουμε.
2: Άρα, τι έχει η χώρα πραγματικά,
1: ναι,
2: και κατά πόσο μπορεί αυτόνομα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα.
1: Ένας δηλαδή, ένα κόμμα.
2: Αυτόνομη.
1: Δεν το είδε αυτό. Ένας τόσα κόμματα.
2: Μα είναι αυτό που είπε. Εγώ το κράτησα
1: χρόνια.
2: Αυτό που είπε ο Πασχάλης.
1: Ποιο? Ότι τα κόμματα σε αλλάζουν, ας πούμε, και σε.
2: Ναι. Είναι γι' αυτό είπα για τα πολιτικά γραφεία και την κομματήλα.
0: Μια οικογένεια η οποία είναι αγροτική. Εάν στην πάρα των ετών που μεγαλώνεις και πας και σπουδάζεις και τα λοιπά και τα λοιπά, είχε εισοδήματα, είχε προοπτικές, εσύ τι πιστεύεις, τα παιδιά θα φεύγανε?
2: Όχι βέβαια. Όχι.
0: Άρα γιατί φεύγουν τα παιδιά? Πάνε μάθε γράμματα, μάθε τέχνη και άσυνε που λέμε, έτσι λοιπόν, ώστε να μπορείς να βιοπορίζεις, γιατί η οικογένεια βλέπει ότι συρρυκνώνεται και το εισόδημά της και όλα τις λειτουργικά έξοδα κτλ. Που σημαίνει ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί. Γι' αυτό και τα παιδιά έχουν πάρει τον δρόμο της φυγής στα αστικά κέντρα. Είναι νομίζω λίγο φαϊνότερο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι επιστήμονας για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Φρόντισαν όμως όλοι αυτοί να εφαρμόζουν ξένες προς τη χώρα μας πολιτικές, με το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Εμείς ξαφνικά θέλαμε να γίνουμε Αμερικάνοι,
2: έτσι,
0: θέλαμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, αλλά δεν βλέπαμε τη μύτη μας. Μάλλον δεν βλέπουμε τη μύτη μας. Πού να δεις μπροστά, ρε.
2: Αφήσαμε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα ως κατώτερα σε ξένους εργάτες, αντί να πούμε στα παιδιά. Αν ο μπαμπάς ο αγρότης έλεγε στο παιδί του: πάμε παιδί μου, σπούδας γεωπόνος. Εδώ είναι η ζωή μας. Αλλά γίνε γεωπόνος, να ξέρουμε τι κάνουμε. Την επόμενη μέρα, ο κτηνοτρόφος έστελνε το παιδί του σε κτηνοτροφική σχολή και αντιστοίχως ο. Δηλαδή να υπάρχει αυτό, ο πρωτογενής μας τομέας να εξελίσσεται από μόνος του, από τα δικά μας παιδιά, από τις σπουδές τους. Εμείς είναι αυτό που λέει ο Πασχάλης. Όλοι θέλαμε να γίνουν τα παιδιά μας γιατροί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι.
0: Γιατί έβλεπαν τις κακουχίες που είχε ο αγρότης και τα λοιπά. Αυτό.
2: Και ότι δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος. Πιστεύω πραγματικά, παιδιά, ότι χρειάζεται να αποκατασταθεί η σχέση πολίτη με τους θεσμούς γενικά.
0: Θέλει ο πολίτης.
2: Θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να κατευθυνθεί εκεί. Δηλαδή, αν δύο πολίτες, τρία-τέσσερα, εγώ δεν σου λέω όλες τις παθογένειές μας. Mm-hmm. Δεν αλλάζει ο κόσμος σε μια μέρα. Να ξαναχτίζεται σιγά-σιγά η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μια κοινωνική πολιτική, ρε αδερφέ. Αλλά με αρχή, μέση και τέλος. Όχι επιδοματική. Ότι αποφασίζουμε, τώρα στηρίζουμε το μέσο εισόδημα και να το τερματίσουμε.
0: Ενιαία αγροτική πολιτική. Εδώ, κοιτάξτε, το να κάνουμε μια παραφιλολογία γύρω από ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να μην το γνωρίζουμε και στο 100%.
1: Όσα γνωρίζουμε.
0: Έτσι, όσα γνωρίζουμε. Λοιπόν, κάποτε λέγανε, ρε παιδί μου, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο θεματοφύλακας, η αγροτική ανάπτυξη, οι επενδύσεις κτλ.
2: Εν μερικά τι κάνανε.
0: Τίποτα δεν κάνανε. Κάποιες όταν συρρυκνώνεται ένα επάγγελμα.
2: Θυμάσαι τα μεσογειακά προγράμματα.
0: Αυτά είναι πριν 30-40
2: αυτό
0: χρόνια. Εδώ οι συζητήσεις μας είναι για το αύριο, δεν είναι για το τι γινόταν εχθές.
2: Αυτό σου λέω ότι όταν
0: το
2: θέλουν.
0: Το 9 στις 10. Άκου λίγο εμάς, Μαράκτα.
2: Άσε
0: τι άμα θέλουν τώρα. Ευχολόγια είναι αυτά.
2: Δεν είναι ευχολόγια, ρε παιδί μου. Τα ζήσαμε.
0: Είναι.
2: Λέμε, ζήσαμε και καλές εποχές.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τι ζήσαμε. Ζήσαμε τι θα ζήσουμε, λέμε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ρε Πασχάλη, μην αρπάζεσαι με το παραμικρό. Σου εξηγώ ότι είναι
0: σου,
2: μαζί σου σε αυτό.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Να μιλήσουμε
2: όταν...
0: τι γινόταν πριν 40 χρόνια.
2: Περίμενε λίγο.
0: Τι ότι... ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν θα σου πω τι κάναμε πριν 40 χρόνια.
0: Αλλά τι λες.
2: Προσθέτω στη συζήτηση ότι όταν πραγματικά θέλουν, μπορούν να κάνουν καλές πολιτικές. Αυτό.
0: Ευχολόγια. Αυτό λέμε. Πρέπει να πάνε σε πράξεις.
2: Ναι.
0: Λες όταν θέλουν, τι εννοείς όταν θέλουν.
2: Είχαμε τις πράξεις.
0: Πρόταση.
2: Γι' αυτό έβαλα το 30
0: σήμερα
2: χρόνια
0: πράξη,
2: πριν.
0: Κορίτσι μου, σήμερα τι πράξεις υπάρχουν για το αύριο. Μηδέν.
2: Με τον εαυτό σου, μάλλον στα ίδια λέμε. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ μάλλον τον εαυτό μου.
2: Μα ξέρεις τι σου
0: λέω. Αν οι αναφορές σου είναι συγκεκριμένα για πριν από χρόνια.
2: Ναι.
0: Αύριο σου λέω σήμερα και αύριο.
2: Ότι
0: αύριο.
2: Μπορούν και δεν το κάνουν.
0: Ποιο? Πες μου εσύ το παράδειγμα, αυτό σε ρωτάω. Πες μου το
2: σου είπα το πριν 30 χρόνια.
0: Πριν 30 χρόνια για το αύριο.
2: Αυτοί που θέλησαν το έκαναν. Εμείς πώς θα τους μπρόξουμε να το κάνουν, είναι το πρόβλημα.
0: Οι πολιτικές εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις και όχι από εμάς. Εμείς είμαστε ο κάδος. Έτσι,
1: από πού χαράζονται είναι το θέμα.
0: Από τις κυβερνήσεις.
1: Από αυτές εφαρμόζονται, είπες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει η Ελλάδα σήμερα η οποία χαράζει αγροτική πολιτική ή εκτελεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γι' αυτό έβαλα την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέγανε. Μπήκαμε ενιαία αγροτική πολιτική σε όλη την Ευρώπη, τα είχαμε δει, λες και. Το δικό μας το χωράφι είναι το ίδιο με τον Γάλλον.
2: Δεν είναι.
0: Άρα δεν μπορεί να έχει ενιαία πολιτική. Στα μισθώματα και στις επενδύσεις ή στις επενδύσεις, λέω, στις χορηγήσεις, σταματήσαν και αυτά. Που είπα στο παρελθόν, δεν θυμούνται όλοι τις χωματερές. Αυτή ήταν ενεργειακό.
2: Τα ροδάκι, να πώς θα τα θυμόμαστε.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι αυτά.
1: Δεν θα υπήρχαν χωματερές αν δεν υπήρχαν επιδότησεις.
0: Επιδοτήσεις, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Θα το μεταποιούσε σε ένα τέτοιο.
0: Οι αγορές, βγήκε στις αγορές. Δεν μπορείς να πας στις αγορές. Έκλεισαν οι Ρώσοι τις αγορές με τα ροδάκινα και με τι άλλο προκεφευτικά να πούμε, νέκρωσαν τα πάντα. Δηλαδή αυτά μια κυβέρνηση θα έπρεπε φυσιολογικά να τα προβλέπει, να έχει εναλλακτικές. Δεν μπορεί να δίνει σε έναν όλο σου το εμπόρευμα, θα το δώσει σε πέντε, ώστε ότι ένας, αν θα σε πουλήσει ο ένας για τον Α ή Β λόγο, ο δεύτερος, θα έχει κάπου μια αγορά να δίνει τα προϊόντα σου. Σήμερα δεν έχει. Μα δεν έχει και αγορά, βέβαια.
2: Και υπάρχει, ρε παιδί μου, όλοι ξέρουμε
1: δεν
2: τα πάντα.
1: Δεν ακριβά.
2: Μα περίμενε.
1: Ό,τι παράγεις. Μήπως δεν τα δίνεις γιατί είναι και ακριβά, λέω.
2: Ναι, οι φωνές των παραγωγών μας ακούγονται, αλλά τις αγνοούμε. Όταν λένε η συνέχεια αυτή τη λέξη που την ακούμε διαρκώς για τα καρτέλ, για τους μεσάζοντες που ακριβαίνουν τα προϊόντα, ότι αυτοί παίρνουν ψίχουλα και ότι εμείς το παίρνουμε στο ραφ πανάκριβο. Καταλήγουμε πάλι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Αφού είναι φίλοι.
2: Τους ανύπαρκτους.
1: Φίλοι τους είναι.
2: Είπατε για τις κομματερές.
1: Δηλαδή.
2: Αν το κράτος είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς, που για μένα αυτό ήταν το τεράστιο φάουλ του τότε. Και έδινε τις επιδοτήσεις εκεί που πρέπει, θα είχαμε χωματερές με τα ροδάκια.
1: Δεν θέλω να πάρω το λεμόνι. Δηλαδή, πας και βλέπεις, ας πούμε, θα σου πει ή στο μανάβι, έτσι.
2: Πήρα κάτι τούρκικα, τα πέταξα χθες.
1: Ωραία, βλέπεις δύο λεμόνια. Τα πέταξε ή τα τούρκικα, εγώ τα βρήκα καλύτερα.
2: Μα δεν είχαν ζουμί.
1: Είδες όμως τι γίνεται τώρα.
2: Δεν είχαν ζουμί.
1: Ναι, εγώ όμως τα βρήκα
2: τι
1: καλύτερα.
2: Τα κάνω.
1: Τα δικά σου, έτυχε σε κάσα.
2: Όχι, τυχαίνει πολύ συχνά.
1: Εντάξει, άμα τυχαίνει συχνά, εμένα τυχαίνει το αντίθετο. Συχνά.
2: Δεν είχα επιλογή
0: καν. Αφού τυχαίνει συχνά, γιατί παίρνει.
2: Γιατί δεν βρίσκω.
0: Μην παίρνει.
2: Δεν γινόταν.
0: Πάρε τέτοιο. Πώς το
2: ήθελα να κάνω αυγολέμενο. Πώς το κάνω.
1: Πάντα έχει δύο ταχύτητων λεμόνια.
2: Έχει αυτά που κάνουν.
0: Τα δικά μα είναι όλα δηλαδή.
1: 2-30. Έχει τα άλλα που κάνουν 1-60.
2: Παιδιά, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι έτσι. Έστυψα 6 λεμόνια και τι να σα πω τώρα. Με το ζόρι έκανα αυγολέμενο. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
1: Εσύ νομίζει ότι η Τουρκία είναι σε κανένα γεωγραφικό πλάτος και μύθος?
2: Όχι, αλλά δεν ξέρω τι μας στέλνουν.
1: Μας δουλεύει.
2: Για να σε προλάβω.
1: Τώρα, δηλαδή.
2: Για να σε προλάβω. Δεν ξέρω που πάνε τα καλά τους τα λεμόνια. Μπορεί να πήγε στη Γερμανία.
1: Τώρα πάνε, τα δικά μας είναι καλά και τον άλλο. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε.
2: Μισό λεπτό.
1: Και γίνεται τα δικά μας τα προϊόντα τόσο ακριβά που δεν μπορούμε ούτε να τα, ούτε
2: εδώ
1: να,
2: το να
1: τα
2: φάμε εμείς.
1: Όχι να τα εξάγουμε.
2: Έχεις, πόσα χρόνια έχεις να φας εσύ μήλο Καστοριάς? Όλο έξω πάει.
1: Καστοριάς.
2: Ναι. Τα καλύτερα μήλα.
1: Όχι, εγώ κοζάνισε το και γρεβενών.
2: Τα καλύτερα μήλα της Καστοριάς δεν τα βλέπουμε στην αγορά, δεν τα ξέρουμε καν. Γιατί φεύγουν όλα έξω. Το θέμα είναι τι μας φέρνουν σε εμάς.
1: Φυρίκια δεν έχει τώρα.
0: Αν βγει το μήλο Καστοριάς, μια συγκεκριμένη ποικιλία, την οποία την έτρωγα και εγώ κάποτε, ας πούμε, θα βγει 3,5 ευρώ το κιλό. Δεν το πάρει κανένας.
1: Κατάλαβες τι λέει ο κ. Χαμόρα.
2: Μα αυτό λέμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό. Άλλο λέγει στους ώρα.
2: Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας για να μπορούμε να φάμε μήλο Καστοριάς.
1: Δεν μπορώ να το φάω το μήλο Καστοριάς, σου λέει ο κ. Χαμόρα. Κάνει 3,5 ευρώ θα κάνει.
0: Δεν είναι παραγωγή για να μπορέσεις να.
1: Είναι μικρή παραγωγή.
0: Έτσι, γι' αυτό είναι ακριβό.
2: Γιατί μας συμφέρει να το εξάγουμε?
0: Είναι 20-25 μέρες η παραγωγή.
1: Δεν είναι ότι μας συμφέρει, είναι ότι εδώ δεν μπορούν να το δώσουν.
2: Αυτό λέω, γιατί. Πώς είναι δυνατόν?
0: Όχι, όχι. Η Σμαράγδα θέλει να πει άλλο. Λέει προφανώς γιατί. Δεν διευρύνεται η παραγωγή, ναι. Γιατί προφανώς δεν έχουμε πολλές Καστοριές.
1: Προφανώς δεν γίνεται. Δεν είναι προφανώς, ναι, έτσι,
0: αλλά
1: είναι.
0: Και όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, πάλι θα το απορροφήσει η Ευρώπη.
1: Δηλαδή,
0: γιατί η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη αγορά από σένα. Αυτό.
1: Δηλαδή να βγάζουμε στην, κάτω στην Αμαλιάδα μήλα Καστοριάς.
0: Δεν μπορεί να βγάλει.
2: Το πρόβλημα όμως για την επιβίωση της Ελλάδας, παιδιά.
0: Τα κεράσια δηλαδή. Μισό,
2: ναι.
1: Τα κεράσια.
0: Που, ναι, τα κεράσια, πού είναι τα καλά τα κεράσια? Αριδαία και πάνω, ψηλά, στα ψηλά.
2: Εννοείται, έχουμε εδώ πέρα το Χρήστο.
0: Αχάγγελο. Στο Αχάγγελο. Πάνε φάει εκεί πέρα να πούμε είναι λέει, μπομπότα είναι.
1: Ναι, αλλά κάνει όσο κάνει το κεράσιο.
0: Βλέπεις λοιπόν. Το Κιώτο. Το παράγουμε. Μερσεντές παράγει, ρε φίλε αυτό. Δεν θα το πουλήσει ο Μερσεντές, δεν το πουλήσει. Αφία.
2: Παιδιά,
1: γι' αυτό και εγώ έβαλα κερασιά.
2: Η διαφορά είναι, είναι η αντίθετη οικονομία, η παράλογη οικονομία. Ότι δεν γίνεται κάτι που εσύ το έχεις στη χώρα σου να το πληρώνεις πιο ακριβά από την Ευρώπη. Αυτό λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει κάθε.
0: Γιατί γίνεται αυτό, δε?
2: Γιατί έχουμε δύο ταχύτητες. Δύο ταχύτητες. Δεν είμαστε ένωση καταρχάς.
0: Α, γιατί
2: το έχουμε απολέσει.
0: Για Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει.
2: Ναι. Γι' αυτό είχαν γίνει τότε τα μεσογειακά προγράμματα και τα μεσογειακά κράτη για να αντισταθούν,
1: ναι, αλλά
2: σε χώρες όπως η Γερμανία που έχει βιομηχανία.
1: Ναι,
2: παιδιά, εμείς έχουμε θάλασσα, εσείς έχετε βιομηχανία.
1: Ναι. Ένας από τους άξονες των προγραμμάτων που λες ήταν να αλλάξουν και κάποιες καλλιέργειες στην Ελλάδα.
2: Πολύ σωστά.
1: Δεν άλλαξαν.
2: Δεν διαφωνώ. Άλλαξαν. Θα σου πω, η πλημμυρία είναι γεμάτη ακτινίδια. Την είχαν δει καλά οι άνθρωποι τότε.
1: Αυτό είναι καινούργια καλλιέργεια.
2: Ναι.
1: Άλλο να αλλάξουν. Όταν
2: έχει
1: να αλλάξουν.
2: Πριν 20 χρόνια.
1: Μας είχαν πει για το ενεργοβόρο, ας πούμε, βαμβάκι. Το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το βαβάκι της Αιγύπτου.
2: Ναι.
1: Σε ποιότητα και σε τιμή. Και μας είχαν πει, το αλλάξουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι υδροβόρο. Είπα ενεργοβόρο, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
1: Υδροβόρο. Δεν το αλλάξαμε.
2: Τι να πω.
1: Πάμε στο παράθυρο σας πόρα, αφού σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έρχεται η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Μας δίνει πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση του σπιτιού μας και είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Seretherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας σπορ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο στη Δευτέρα. Η αγωνιστική δράση ξεκινά αύριο Σάββατο με τους αγώνες Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφης στις 7:30. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός και Πότη Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα του Super League 2 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο ο Πασαραϊκός υποδέχεται τον Νέστο στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, ενώ η Καλυθέα αντιμετωπίζει το Μανθρακικό στις 3. Την Κυριακή η Ελλάς Ήρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου στη 1. Η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 διεξάγονται οι αγώνες Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΣ Πύργος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα κλείνει στις 6 με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Basketball League, καθώς οι ομάδες ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στις 3, ενώ στις 4 το απόγευμα το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας. Η δράση συνεχίζεται στις 5 με τον αγώνα Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνος, στις 5:30 ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, ενώ το Σαββατιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 με την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Το 4-4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας τη Φενέμπραξε με 92-74 στο Telecom Center Athens για την Ευρωλίγκα. Σκυτάλη στον Ολυμπιακό που υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
18: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
19: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
24: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
25: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
26: Μετρόπολης τελερώνε.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λένοξ και πρόγνωση καιρού. Here comes the rain again. Μάλλον από αύριο και στις περιοχές μας, σιγά σιγά στην Κεντρική Μακεδονία. Μέχρι στιγμής καλά είμαστε και καλά θα είμαστε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον, από ό,τι δείχνουν τα μοντέλα. Από κίνηση είμαστε σούπερ σήμερα. Είναι η καλύτερη εικόνα όλης της εβδομάδας. Και μέσα στον ιστό, στο Πολεοδομικό, Τσιμισκή, Γνατία, Καραμαλή, προχωράνε μια χαρά. Δεν έχουμε κοκκινίλες σχεδόν πουθενά, εκτός από ένα πολύ μικρό κομμάτι πάνω από την Τριανδρία με κατένθηση κατέρωθεν των πρεβλών. Δεν έχει.
1: Ρωτά, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
0: Δεν
1: σε
0: έχει.
1: 5 λεπτά θα έχει.
0: Κίνηση. Δεν νομίζω
1: κοκκινίλα,
0: να.
1: Κοκκινίλα θα έχει, σε 5 λεπτά θα έχει σίγουρα.
0: Εντάξει,
1: από μόνο θα το πει.
0: Στο παρά 20 είμαστε, μπορεί. Ωραίο πρόγραμμα μας. Δηλαδή αύριο ξεκινάμε με Ηρακλή 3 ώρα το μεσημέρι από ό,τι είπες.
2: Μάλιστα κύριε.
1: Μπάσκετ.
0: Με Περιστέρι ξεκινάει η ιστορία.
1: Και μάλλον, χίλια Περιστέρια
0: ξεκινάει, να πω την αλήθεια, το ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες από σήμερα με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Πρώτο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Στις 9 και 4 αυτό.
2: Ναι.
0: Έχει όμως παιχνιδάρα μετά, αν θέλουμε να δούμε. Καρέτσα. Πολύ ωραίο ντέρμπι η Γερμανία.
2: Ναι,
0: ναι βέβαια.
2: Ντόρτμουντ
0: Βέρντερ. Ένα τα παλιά.
1: Βέρντερ. Βρέμις.
0: Βρέμις.
1: Μπράβο.
0: Στις 9.30. Και έχει Λέβαια. Πολύ Euroliga, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, Μπασκόνια Μπεσίκτας, Μάλαγα Σπανιόλ. Αλλά έχει και West Ham QPR
1: θα
0: για τους λάτρες.
1: Σαββατοκύριακο θα είμαι
0: επίσημος
1: προσκεκλημένος κυβέρνησης.
0: Μ' αρέσει, σε φίλε. Ανοίγει τα χαρτιά του σιγά σιγά.
1: Θα πάω στον Τύμβο.
2: Πού θα πας?
0: Καστά.
2: Γιατί?
0: Έχουμε και μία.
1: Όχι. Μία σχέση.
0: Θα πας επίσκεψη.
1: Σαν δημοσιογράφος μπορώ να πάω εκεί να σκεφτώ τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό θα κάνω ρεπορτάζ.
2: Μπράβο. Να μας φέρεις ρεπορτάζ, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Εννοείται. Αυτό τα κάνω.
2: Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Τίποτα.
0: Τι θέλετε να
1: γίνει. Άντε πες και ανακάλυψη.
2: Τουριστική εκμετάλλευση ρε παιδιά.
1: Κοίταξε, αν τυχόν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και γίνει αυτό που πιστεύουν όλοι. Δηλαδή ότι εκεί πώς το λένε, εν τάφο ο
0: κοίτα, ποιος?
1: Αλεξάνδρος.
0: Όχι.
1: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Στην Κοζάνη.
1: Αλλάξει. Καλά, κάτω. Το άλλο θα πει Αλεξάνδρεια τώρα. Στο Γιδά θα πει ο άλλο.
0: Όχι, λέει Βέρντερ, παλαιοκόμιση. Καλά σου λέει.
1: Βασίλη Χατζεφρόνημα.
0: Βρέμει. Υπάρχει ένα φάρμακο, λέει.
1: Περίμενε, περίμενε. Α, είπε για φάρμακα. Τώρα δοθεί ευκαιρία να πληροφορήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλού πληροφοριοδότε. Με την καλή έννοια του όρου. Ότι να μην παίρνετε τουρκικά προϊόντα. Διότι ψεκάζονται με ράουντα από το οποίο είναι καρκινογόνο, το οποίο δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά εισάγεται στην Ελλάδα με διαφορετικό όνομα. Με αποτέλεσμα εσύ να βλέπεις λεμόνια τα οποία δεν έχουν λεμόνι.
2: Καταρχάς δεν παίρνεις ξύσμα από αυτά με την καμία. Δεν δηλαδή είναι αυτοκτονία.
0: Καταρχάς αυτό το φάρμακο που είπες, ψεκάζω συνέχεια τα ζυζάνια.
1: Δεν τα τρώσω όμως. Τα τρως.
0: Τα ζυζάνια.
1: Τα τρως, αγόρι μου.
0: Τα ζυζάνια θα φάω. Όχι,
2: τα
1: βλέπεις λοιπόν, γιατί δεν τα τρως. Εσύ ξέρεις
0: τώρα. Μα δεν έτρωγα τη ζυζάνια, ούτως ή άλλως.
1: Βρε παλικάρι μου, εγώ δεν σου λέω. Βρε ζυζάνιο είσαι εσύ ο ίδιος τώρα, δεν είναι το θέμα που γράφεις αυτό.
0: Αλλά είπες το όνομα τώρα και σκέφτηκα ότι...
1: Δηλαδή αυτά τα καρκινογόνα, αυτές οι ουσίες δεν επιτρεπτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ενόρμες. Λοιπόν, οι οποίες δεν εφαρμόζονται από τους Τούρκους για τους ευνόητους λόγους.
2: Και οι οποίες ανεβάζουν και το κόστος των προϊόντων.
1: Με άλλο όνομα. Σου γράφει ρε παιδί μου ότι δεν στο κάνω με ράουντα, το κάνω ξέρω εγώ με μίκα.
2: Ναι.
1: Με μίκα ξέρω εγώ.
2: Να δεις τι θα γίνει τώρα με τη Μερκοσούρ, τι θα τρώμε.
1: Η Μερκοσούρ
2: κροκόδιλος θα τρώμε. Γιατί εκεί ψεκάζουν ό,τι θέλουν.
1: Καλό είναι να μην τρώμε.
2: Αλέξανδρος.
1: Δηλαδή, όχι ότι έχουμε τίποτα με τους αδελφούς Τούρκους και με το σόι τους ξέρω εγώ κτλ. Ναι, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι στο εμπορικό κομμάτι θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική με τα τροφιμά.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει πλέον οι χώρες της Μεσογείου πραγματικά να επαναδιαπραγματευτούν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες και να πάμε σε άλλα πράγματα. Κεράσια Αριδαίας, ακούστε λίγο, Αλέξανδρος. Μέση τιμή πώλησης 1,80 το κιλό. Ποιότητα Mercedes σε τιμές Landa στον παραγωγό, Mercedes σε τιμές Ferrari στον αγοραστή. Εργάτη 60 μεροκάματο πρέπει να μαζεύει 33 κιλά για το μεροκάματό του και από εκεί και πάνω ό,τι μαζέψει πάει υπέρ μου και μετά έρχεται η αφαίρεση. Άρα. Πότισμα, λείπασμα, φροντίδα, τις ώρες που ξόδεψαν για να έχει το χωράφι παραγωγή δεν τις μετράμε. Στο τέλος δουλεύουμε για ζήτο, μας λέει ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι παραγωγός.
1: Ωραία. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί. Εγώ μαζί σου είμαι, με τον παραγωγό είμαι. Αλλά όταν πάω στη λαϊκή αγορά, ο παραγωγός είναι σχεδόν το ίδιο με τον έμπορα.
0: Μπορεί άρα πλέον, έχει το δικαίωμα ναι, να πάει.
1: Δεν σου είπα ότι δεν έχει δικαίωμα.
0: Και μου το πουλάει η ίδια τιμή με τον
1: έμπορο. Γιατί δεν το πουλάς πιο φτηνά? Να παίρνεις ένα μεροκάματο, θα πάρεις παχυλό μεροκάματο, αλλά να μην κάνεις τον έμπορα. Μην κατηγορούμε τους έμπορους μετά.
0: Θες απαντήσω.
1: Όταν πουλάς την ίδια τιμή.
2: Ναι, εγώ παιδιά φέτος πήρα κεράσκες σε πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, γιατί άμα πουλήσεις, θα ξεπουλήσεις 2 ώρες και θα σηκωθείς να φύγεις, φίλε. Και θα έχεις και οικονομήσει κιόλας. Δηλαδή, άμα πουλάει ένα, όπως είπε, ένα 80. Ωραία, και πάει και πει 1,5. Παραγωγός δεν είναι. Γιατί βάζουν και κάτι ταμπέλες παραγωγός, αλλά το πουλάει και αυτός ένα 80. Ναι. Για ποιο λόγο να το πάρω?
0: Γιατί μέχρι τις 12-12.30 έχει ξεπουλήσει. Οπότε σου λέει.
1: Αγκούρια καλυβιώτικα. Άλλο σου είπα. Σου λέω στο 1,80 με τον ίδιο με τον έμπορο.
0: Σου λέει στο 1,80. Στο 1,80 ξεπουλάω. Οπότε γιατί να μην οικονομήσω 30 λεπτά παραπάνω στο κιλό?
1: Πόσες πιθανότητες είναι όταν έχω δύο εμπόρους?
0: Μάλλον αυτό γίνεται.
1: Όταν έχω, όχι, έτσι κάνεις υπόθεση εργασίας.
0: Όχι. Το αποτέλεσμα το ότι δεν βγαίνει ο παραγωγός με πολύ πιο φθηνή τιμή από τον έμπορο στη λαϊκή, με οθίζει το να σκεφτώ ότι προφανώς ξεπουλάει με την ίδια τιμή.
1: Άρα δεν πρόκειται να έχει κανένα κέρδος τότε αν έρθει σε σύγκρουση με τον έμπορο.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ο έμπορος θα τον καταπιεί ο έμπορος.
2: Πιθανότατα ένας παραγωγός και αναλόγως και πού είναι παραγωγός. Για να μπορέσει να κυνηγήσει τις λαϊκές, θα έχει και άλλα έξοδα, ρε παιδιά. Έχει και έξοδα κίνησης. Δεν θα έχει. Δηλαδή δεν πας
1: πάλι
2: στο χωράφι
1: το
2: του να το
0: πάρει. Θα το μετακυλήσει το κόστος.
1: Είναι πιο μικρό. Το κόστος παραγωγής του είναι συγκεκριμένο, σου λέει.
0: Θα το μετακυλήσει μέσα στη.
1: Ακριβώς, στη τιμή. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή στα 30 λεπτά θα ακολούσε τώρα ο παραγωγός. Το πουλάει όμως ίδιο με τον έμπορο.
0: Βέβαια εδώ μας λένε ότι έχουμε μαύρα μεσάνυχτα, λέει, από επαρχία και αγροτιά. Λόγια μέσα από την πόλη και όχι από τα χωριά.
2: Έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το φίλο.
0: Ράπερ είσαι, ρε Μάνο. Τι γίνεται. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα από την επαρχία και από αγροτιά. Λόγια μέσα από την πόλη και όχι από χωριά.
2: Έτσι είναι.
0: Ρήμα.
2: Ρήμα έκανε. Το κάνουμε ραπ.
1: Τι ωραίο.
0: Υπάρχει ένα φάρμακο, λέει ο Μπίλης, το τάδε. Αν ραντιστεί με αυτό, τρώτε καρκίνο. Στην Ευρώπη είναι σε 30 χώρες απαγορευμένο.
1: Αυτό λέμε. Και στην Αμερική είναι απαγορευμένα τα τουρκικά.
2: Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας κάνουν να τρώμε αυτά. Απαγορεύουν Ουστάρμα. Οι Ευρωπαίοι στους Ευρωπαίους.
1: Άρα τι πρέπει να τρώτε? Κρέας.
0: Κρέας.
1: Έτσι, δηλαδή
2: γιατί το κρέας δεν θα φάει ρε, εσύ, Πασχάλη, από κάτω από τη γη.
1: Δεν τρώνε τα ζώα, δεν είναι σαν και εμάς.
2: Ναι, αλλά το ράντισμα δεν μένει. Πάει και από κάτω από το χώμα. Δηλαδή δεν θα μείνει στα λεμόνια και στο σιτάρι. Έχει
1: κανένα ζώο που να τρώει λεμόνια?
2: Όχι, άλλο λέω. Ότι όταν ραντίζεις, στο χώμα θα καταλήξει.
1: Μου λες, τα σκουλίκια πηγαίνουν στο λεμόνι.
2: Τι σχέση έχει, που ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχει ζήσει σκουλίκια.
2: Στον καρπό, λέει.
1: Έχει σκουλικέ. Αυτό, για τον καρπό δεν γίνεται ιστορία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω το δέντρο το ίδιο θα τραφεί από το ίδιο χώμα.
0: Τι είναι χειρότερο από το να φας ένα μήλο που είχε μέσα ένα σκουλίκι?
2: Τι είναι χειρότερο?
0: Ναι.
2: Από αυτό?
0: Ναι.
2: Κάστανο.
0: Όχι. Να φας ένα μήλο που είχε μισό σκουλίκι.
1: Τι να σου κάτι. Εδώ
0: πάει.
1: Δεν είναι αντίθεση τώρα εδώ. Εδώ υπάρχει η αντίθεση. Το σκουλίκι πάει. Στο καλό το μήλο.
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Άρα, αν δει σκουλικιασμένο μήλο, τρως το μήλο τότε. Το σκουλίκι το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Κάλα και το σκουλίκι μην
2: είναι.
0: Διαμάζει δεν τρώει.
1: Εγώ έδωσα την αντίθεση.
0: Άλλο μπορεί να τρώει μόνο το
1: σκουλίκι. Γιατί δεν πάει σε λεμόνι?
0: Γιατί είναι πολύ όξινο, ρε φίλε.
2: Καλημέρα σας. Ένας θείος μου έλεγε, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι ό,τι επιδοτείτε δεν έχει μέλλον.
0: Μπράβο,
2: αυτό
0: πάθανε το θείο.
2: Οι γεργοκτηνοτρόφοι. Συγγνώμη, εσείς δεν γνωρίζετε από αυτά. Είναι ο Κωνσταντίνος που έχει
0: Όχι,
2: φύγει.
0: Κωνσταντίνε, εγώ συμφωνώ απόλυτα και χωρίς να γνώριζα το λέω. Δηλαδή, εγώ στη θέση του ανθρώπου που έλεγε τώρα, έβαλα μια χρονιά κεράσια, μου βγήκαν αυτά, δεν βγήκαν. Δεν... Την άλλη χρονιά, εγώ θα άλλαζα επάγγελμα. Εγώ όμως.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις.
0: Είχα, δεν είχα, αφού εκεί δεν έχω. Δηλαδή, εκεί είναι όλα σκοτεινά και μαύρα, θα αλλάξω. Θα ψάξω κάτι καλύτερο. Κατάλαβες.
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, επειδή έμαθε το ζωντανό μια διαδρομή. Δεν είμαι αυτή τη λογική. Θα του μάθαινα και μια άλλη διαδρομή.
1: Το γέρικο το άλογο. Το γέρικο το άλογο δεν μαθαίνει καινούργια περπατησία.
0: Το γέρικο όμως.
1: Το γέρικο το άλογο. Εδώ οι αγρότες σήμερα το. Οι αγρότες το 80-90% είναι όλοι κάποιες ηλικίες, ρε φίλε.
0: Εγώ βλέπω νέους στις διαμαρτυρίες. Χθες, ας πούμε, στη Χαλκιδική που είδα τους ψαράδες, όπως και εδώ, νέοι άνθρωποι είναι. Οι οποίοι έχουν 10 χρόνια στη δουλειά.
2: Ναι, άνθρωποι.
0: Τα προβλήματα αυτά ξεκινήσαν πριν από 30 χρόνια. Άρα ήξεραν ότι είναι σε ένα στίβο πολύ δύσκολο.
2: Έτσι δεν είναι. Όταν είσαι στα 40, στα 48 και στα 50 και έχει πίσω 20-30 χρόνια δουλειά, δεν είναι νέος, ακριβώς.
1: Καλά, επειδή τον βλέπεις κάποιον 50 χρόνια, δεν σημαίνει ότι είναι και νέος.
2: Καλημέρα στην παρέα.
1: 50 χιλιόμετρά του.
2: Λέει ο Χάρης, οι πελατειακές σχέσεις να σταματήσουν. Έτσι βγαίνει ο Κούλης. Αν δεν τάιζε, θα έπρεπε να κάνει πραγματικά κοινωνική πολιτική για να εκλεγεί.
0: Δεν τάιζε ένας άλλος.
2: Όποια.
0: Θα τάιζε ο άλλος. Ο
1: Κούλης
0: τώρα
1: μόνο.
2: Όχι, τώρα και αυτόν λέει.
0: Ναι, εντάξει, αυτός
2: όποια πέτρα σηκώσει, έχει μίζες από κάτω για λίγους. Κάντε πολιτική για πολλούς, βρε. Και σωστά είπατε, λέει, παιδιά, αλλαγή προσώπων εχθές.
0: Ναι.
2: Μας λέει ο Χάρης.
1: Πούντα.
2: Κοίταξε λίγο.
1: Τα πρόσωπα. Πούντα, ναι, αυτό λέμε.
2: Σωστά. Ναι.
0: Τα πρόσωπα μέσα από τα κόμματα.
2: Το αφήγημα, βέβαια, της αλλαγής του πολιτικού προσωπικού το ζήσαμε. Και είχαμε βάλει στη Βουλή, δεν ξέρω εγώ τι λέγανε, πόσοι νέοι βουλευτές και δεν τους είχαμε ξαναδεί τότε το 15-16, πότε
1: αυτά
2: ήταν.
1: Αυτά είναι λάθη.
2: Μπράβο. Είναι αυτό που λέει ο Πασχάλης όμως. Όταν πας σε ένα κοπάδι, και εσύ με το κοπάδι θα πας.
1: Ακριβώς.
2: Θα προσαρμοστείς με το τσοπανόσκυλο.
1: Μα δεν
2: το
1: γίνεται.
2: Το πώς θα σε γαυγίσει.
1: Αλλιώς θα κάνεις αυτό που λέει ο Κώστας, θα φύγεις.
2: Αλλιώς θα φύγεις.
1: Φεύγεις. Yeah. Δηλαδή πάρε τα παρατά, πάω, κάνω ένα επάγγελμα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Δεν τρώω ζυζάνια, λέει ο Ηλίας. Δεν τρώω, φίλε. Περίεργο είσαι, λέει. Πάντως σε λίγα χρόνια, λέει, μας βλέπω να τρώμε. 3D Tomahawk, μπριζόλα.
1: Ναι, στο σπίτι
0: δεν. Να δω, λέει, μετά τι θα ρωτάς ο. Στο... Καλοψημένη, λέει. Μια καλοτυπωμένη.
2: Παιδιά, και η μπριζόλα.
0: Εντάξει, αργήσει αυτό, παιδί.
1: Δεν θα ζούμε καταρχήν.
2: Ό,τι έχει ζήτηση παραπάνω δημιουργεί τεράστια ανισορροπία στην αγορά. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και υπερκαταναλωτικοί και πετάμε και τροφές.
0: Την βενζίνη είδα τώρα που το είπες αυτό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το μυαλό μου πήγε στη βενζίνη.
2: Ναι. Ναι.
0: Τι είναι?
2: Ότι.
0: Ότι.
2: Έχει ζήτηση.
0: Πώς δεν έχει, όλοι έξω.
2: Φυσικά. Ναι, έχει ζήτηση. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να βρούμε χαΐρ και προκοπή.
0: Μια συμβουλή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσουμε όσο γίνεται φέτος κάποιες κινήσεις που τις θεωρούμε, ας πούμε, θα μπορούσαν και να μην γίνουν. Δεν λέω για σπατάλη. Και εμείς μαλώσαμε. Που θα μου πεις εμένα που θα πάω και πάνω θα πάω βόλτα.
2: Καλά, ναι, κοίταξε. Και αυτά. Εγώ τα θεωρώ σταγόνα στον ωκεανό, αν δεν ηρεμήσει η περιοχή. Σίγουρα όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε.
0: Τι
2: είναι
0: εμείς, 105 πήγε το βαρέλι.
2: Λευτέρης, το
0: 105.
2: 105. Το χειρότερο στη χώρα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποιες θέσεις. Από την κυβέρνηση που χρωστά ως κόμμα έως αυτούς που κάνουν, λέει, εκπομπές σε TV και ραδιόφωνο και μισούν κάθε τι παράγει χώρα και αποθεώνουν οτιδήποτε ξένο που τους φέρνει κέρδος.
1: Αυτό εντάξει, είναι το επικοινωνιακό.
2: Μποϊκοτάς τα ξένα προϊόντα, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής σε όλα τα επίπεδα. Ο επιμένων ελληνικά, καλημέρα, είναι η άποψη του Λευτέρη.
0: Ναι, Λευτέρη, αλλά θέλω να μου λύσει μια απορία, Λευτέρη. Όταν πας σε ένα μανάβικο και έχει μέσα δύο επιλογές. Εσύ νομίζεις ότι ο κόσμος θα επιλέξει, ας πούμε, την ακριβή, χωρίς να σου πω εγώ να ξέρει ο καθένας από πού είναι, ή τη φθηνή, όταν βλέπει δύο προϊόντα τα οποία μοιάζουν, είναι εφάμιλα στην όψη. Εννοείται ότι θα πας στο φθηνότερο.
2: Η αλήθεια είναι αυτή,
0: είναι η αγορά.
2: Ότι πας στο φθηνότερο.
0: Ναι.
2: Αλλά μπορείς.
0: Τώρα, άμα είναι
2: να
0: σάπια,
2: αλλάξεις.
0: Άμα είναι, ξέρω εγώ, αυτά, ναι, θα πάω στο άλλο που μου φαίνεται καλό. Αλλά όταν είναι δύο εφάμιλα προϊόντα, θα πάω στο φθηνότερο.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώς.
0: Ξέρετε πόσο κάνει ένα Τέσλα στην Τουρκία.
2: Τα μπραντ των σούπερ μάρκετ που επί της ουσίας από ίδιους παραγωγούς τα παίρνουν.
0: Ναι.
2: Απλά δεν μετακυλούν το κόστος στον καταναλωτή. Mm. Κάνουν θράψη.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, γιατί είναι πιο φθηνά.
0: Ψέματα
2: θα λέμε. Τα μακαρόνια του μάρκετ παίρνεις.
0: Όχι.
2: Κι όμως.
0: Όχι.
2: Κάνουν θράψη.
0: Όχι, επειδή έτυχε να πάρω χθες.
1: Πες να μην τώρα, πω,
0: να μην πω τη μάρκα,
1: φίλε,
0: άμα θες θα σου πω τη μάρκα.
1: Εσύ κάτσε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο σήμερα, Σμαράγδα.
0: 65 λεπτά τα πήρε, Σμαράγδα. Νούμερο 6.
1: Ποιο? Μακαρονιά.
2: Μάρκα.
0: Ναι,
2: μάρκα κάτω από 75.
0: 65 τα πήρα χθες.
2: Προσφορά.
1: Καλέ.
0: Δεν ξέρω, δεν βλέπω προσφορά.
1: Μακαρονιά λέει.
2: Ναι.
0: Χθες, νούμερο 6.
1: Αγοράζει μακαρονιά.
0: Χθες, ρε παιδί μου, δεν είχαμε ρε φίλε μακαρονιά. Μου λέει η άλλη, πάρε τέτοια μακαρόνια. Και πάω και παίρνω, α πούμε, δύο αυτά. Μακαρόνια. Μάρκα.
1: Ντροπή.
0: Τι να κάνουμε.
2: Μάρκα, αν τα βρήκες μάρκα, 65. Θα ήταν σίγουρα προσφορά.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν βλέπω.
2: Τα μπραντ είναι εκεί που λες.
0: Πες στον Πασχάλη, είναι πολύ μεγάλη. Μαύρη γάτα.
2: Τα μπραντ
0: μεγάλη.
2: Είναι μεγάλη.
0: Δείτε τι γίνεται στην περιφερειακή, λέει πλέον.
1: Όχι. Σε λέω τώρα, 5 λεπτά περάσανε, βρεβέ, είπα τώρα.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε.
1: Είναι μαγικό.
0: Παιδιά, έχει κοκκινήσει.
1: Τα πάντα, βλέπεις.
0: Όλη η περιφερειακή.
1: Τυχαίο!
2: Βγήκανε για το σχολείο, ρε.
0: Από την έξοδο, πριν την έξοδο, με κατέβησε ανατολικά για Πολύχνη, πολύ πριν. Yeah. Δηλαδή, λίγο μετά το Κταίο εκεί, και αυτό πάει καλά σε όλο το κομμάτι. Λίγο ανασένει εκεί στην Τριανδρία. Από την άλλη μεριά επίσης, το γεμίσαμε. Πώς το έγινε.
1: Κόκκινος Θεός.
0: Πώς γίνεται αυτό. Λέει τώρα ο.
1: Πυθός αναφέρομαι.
0: Γεια σου Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Τέλος τα μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων από courier. Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές.
0: Ναι.
2: Είτε μέσω κάρτας ή banking, είτε με POS κατά την παράδοση των προϊόντων.
1: Αλλά αυτό θα.
0: Λέει για αυτό. Για αντικαταβολές καταρχάς μιλάει μόνο.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Μόνο, ναι, ναι.
0: Τέρμα τα μετρητά όταν θα σου φέρουν το προϊόν στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες. Τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ελέγχονται.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς όχι.
0: Από το Υπουργείο Εμπορίου.
1: Προφανώς όχι.
0: Και ανάπτυξη.
1: Αν πας, ας πούμε.
0: Όταν λες όχι,
1: Δεν ελέγχονται, ρε φίλε. Ό,τι ώρα θέλει κάνει αύξηση. Ποιο τον ελέγχει?
0: Οι άλλοι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Ο ανταγωνισμό.
1: Ποιο είναι ο ανταγωνισμό?
0: Τον άλλο σούπερμαρκετ.
1: Από πού εκφράζεται? Όχι.
0: Πώς, όταν λες όχι.
1: Πάω εγώ σε ένα σούπερμαρκετ. Πάω στη Σμαράγδα.
2: Α, γεια σου, Ελένη.
1: 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με πουλάει το τυρί.
0: Ναι.
1: Το κιλό.
0: Τσιγάρι, και κόψε κάτι.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Θες 15
1: ευρώ. 15
0: ευρώ.
1: Σε πείραξε?
0: Όχι, δεν με πείραξε. Αλλά 30 ευρώ. Τρώει ο Παϊκοαμόρα να πούμε.
1: 10 ευρώ.
0: 12. Έλα, λέγε.
1: 12 ευρώ. Και το απόγευμα το πουλάει 16.
0: Ναι. Δεν θα πάρω.
1: Ποιο θα τη σταματήσει? Άλλος.
0: Εγώ δεν τη σταματήσω. Μα σου απαντώ.
1: Δεν μπορείς να τη σταματήσεις.
0: Πώς, αφού δεν θα πάρω.
1: Δεν μπορείς.
0: Σμαράγδα, εσύ καταλαβαίνεις τι λέω, παιδί.
2: Καταλαβαίνω.
0: Δεν θα πάρω, κύριε Πασχάλη. Θα πάω στον άλλο.
1: Εσύ μιλάς
0: ο οποίος το έχει 12.
1: Κοίταξε,
0: το ίδιο τυρί.
1: Εγώ θα πάω να πάρω τυρί.
0: Τώρα, αν θες να πεις ότι όλοι μαζί.
1: Δεν ελέγχονται. Ακριβώς.
0: Θα το ανεβάσουν να το πάνε στα 15.
1: Όλοι, μα γίνεται.
0: Και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Δεν μου λες παράδειγμα. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες που λέτε ότι είναι η περιοχή εκεί, πώς το είπες εσύ, Σμαράγδα, ότι είναι ακόμα. Όχι, εσύ το είπες. Ότι είναι ακόμα ασταθής, τάχα μου.
0: Έχει Σμαράγδα.
1: Εσύ το είπες.
0: Ναι.
1: Για το Ιράν, παιδί μου.
2: Ναι.
1: Το Ορμούς και το Άδεν.
2: Μέσα να το λέω.
0: Άκουσα τώρα έτσι.
1: Δύο εβδομάδες. Όχι, ρε φίλε. Το
2: πράγμα. Ναι,
1: δύο εβδομάδες όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν την ίδια τιμή. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Περιγράφει καρτέλο ο Πασχάλης.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει συγκεκριμένο κουτάκι μπύρας. Εγώ τι παρατηρώ, έτσι. Το οποίο εδώ και δύο μήνες το παίρνω 75 λεπτά. 75 λεπτά. Μιλάω για.
1: Το έπαιρνες.
2: Το παίρνω.
1: Α, το παίρνεις ακόμα.
2: Απορώ πως, ενώ πριν το έπαιρνα 1,15, 1,20, σε όλα τα υπόλοιπα είναι 1,15, 1,20. Στο συγκεκριμένο μάρκετ.
0: Καλά, αυτό είναι μάρκετινγκ.
2: Επί τρεις μήνες είναι 75, πρόσεξε τη διαφορά.
0: Γιατί θα πας εσύ.
2: Τεράστια
0: θα
2: διαφορά.
0: Θα πάρεις κάτι άλλο. Αυτό είναι μια πρακτική που κάνουν, ναι, ας πούμε, ναι, πρακτική, ναι, του μάρκετ.
1: Είναι η ίδια γραμμάρια, η ίδια εταιρεία.
2: Ναι.
1: Μήπως είναι άλλη χώρα παραγωγής, ξέρω εγώ, για αυτά τις ιστορίες.
2: Όχι, Πασχάλη, μιλάω για.
1: Τόσο μεγάλη διαφορά είναι.
2: Θα σε πάρω να πάμε.
0: Είναι πολύ, είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ελένη, βρε παπάντζα, λέει ποια μάρκα είναι αυτά που πήρε.
0: Ποια, ναι.
2: Ήτανε, αλλά είναι προσφορά.
0: Ναι, δεν βλέπω σου εξήγησα προσφορές. Ούτε είδα την τιμή, να σου πω την αλήθεια.
2: Ήταν προσφορά.
1: Δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη απόκριση από την πραγματική. Δηλαδή, ένα 15 με 75 λεπτά.
0: Ο άλλο, το άλλο. Για τα μακαρόνια λέει τώρα.
1: Σιγά τα μακαρόνια.
0: Εντάξει,
1: μην τρώτε μακαρόνια.
0: Δεν τρώμε ρε μακαρόνια. Πού και πού.
1: Μπράβο. Κουτί. Ναι, ρε, το είδα. Κουτί.
2: Ναι.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και δεν είναι καμία εταιρεία τη πλάκα.
2: Αυτό σου λέω, δεν είναι εταιρεία τη πλάκα.
1: Κυρίαρχη στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Αλέξανδρος, και επειδή είμαστε σε περίοδο συγκομιδής καστάνου εδώ στην Αριδαία,
0: ναι,
2: ενδεικτικά, παιδιά, οι τιμές. Ποιότητα Β 2,80 το κιλό. Ποιότητα Α 3,30 το κιλό. Έξτρα, τώρα πόσο έξτρα Α, 3α δηλαδή.
1: Τέλος
2: πάντων, 3,80 το κιλό. Στο Μανάβη, λαϊκή σούπερ μάρκετ, θα αγοράσετε ποιότητα Β σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που πληρώνεται ο παραγωγός.
1: Ωραία. Καλά τα λέει, Αλέξανδρε. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Βγες, Αλέξανδρε, στη λαϊκή, που δεν λέγεται λαϊκή πλέον.
2: Δεν
1: έτσι,
2: λέγεται.
1: Μόνο λαϊκή δεν είναι. Λοιπόν, βγες στη λαϊκή, λοιπόν, εσύ με το δικό σου το έξτρα και πουλά το 3,5 ευρώ. Δεν θα οικονομήσεις. Δεν θα φύγεις σε μια ώρα.
2: Μπορεί, έχει την πολυτέλεια.
1: Τι να έχει.
2: Μπορεί και να μην μπορεί.
1: Αν έχει παραγωγή, έχει την πολυτέλεια. Αν δεν έχει παραγωγή, ας κάτσε να κλαφτεί.
2: Αλέξανδρε, πες μας. Γράψε, Αλέξανδρε.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ναι, τη διατίμηση. Εγώ πώς θα την καταλάβω.
2: Έλα, ναι. Καλημέρα από τον Χρόνη που γιόρταζε χθες τα χρόνια μας πολλά που κάναμε συζήτηση.
1: Διάβασα, ναι, ώρα, Χρόνη, σε ξέχασα.
2: Είδες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που λέει, έτσι είναι, Σμαράγδα. Το πρόβατο σε όλη του τη ζωή, φοβάται το λίγο και στο τέλος το τρώει ο τσοπάνης.
0: Ναι.
2: Να.
0: Λοιπόν, ένας άλλος μας γράφει το εξής εκπληκτικό, λέει, όντως είστε μαύρες γάτες, άκουσα που λέγατε ότι δεν έχει τίποτα περιφερειακό. Πήγα,
1: εσύ το πες. Όχι, δεν λέγαμε.
0: Είμαι, λέει,
1: άσε τον πρωτοπληθυντικό, σε παρακαλώ. Τα έλεγε εσύ και σου είπα σε 5 λεπτά δεν είναι ολοκόκκινο.
2: Το στείλατε κατά ρηπά.
0: Και είμαι κολλημένο, είσαι του Παπαγεωργίου πλέον.
1: Μπράβο. Τι λέει εκεί, καλά όλα.
0: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι καταπληκτικό από την Αναβύση. Δεν είναι του Καρβέλα. Είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τη. Γιατί τα πιο όμορφα τραγούδια τη Βύση δεν τα έγραψε ο Καρβέλα.
1: Άσε μαζί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Άσε μαζί.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Σας το λέγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
22: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
21: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
22: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
22: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
1: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνεις το καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
23: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
23: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
24: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
23: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
24: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
25: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
26: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
30: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
31: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
32: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
33: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
34: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μουσικούλα παίζουμε, Θανάση. Μουσικούλα παίζουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Με αυτό το τραγούδι, εσύ Βαραγιάννη, θα έκανε καριέρα η Βύση. Ρε άσε μας τώρα, τώρα πλάκα μας κάνεις. Εμένα ήταν Νικολάρα, ρε φίλε.
1: Λες το τελευταίο που παίξαμε.
0: Αυτό που έπαιξες, ρε φίλε.
1: Κριστίνα
0: δεν
1: Αγγιλέρα.
0: Το άκουγε ούτε η ίδια της.
1: Η Κριστίνα Αγγιλέρα το έγραψε.
0: Και τι σημασία έχει που το έγραψε η Αγγιλέρα.
2: Μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν, αν δεν είχε πάθει και το πρόβλημα υγείας, θα είχε κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Μεγάλη
2: η γέφυρα αίσθηση είναι.
0: Γιατί όχι, αναγάγανε και την Βύση. Άκουσα τώρα, το έδειχνα στην τηλεόραση.
2: Ότι έκανε δίσκο και πριν από την Καρδέλα.
0: Όχι, ρε. Η δημιουργή, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, η κορυφαία Ελληνίδα τα τελευταία 50 χρόνια. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε.
2: Κοίταξε, γεμίζει στάδια. Αλήθεια είναι.
0: Και
2: κορυφαία,
0: σημασία.
2: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολλούς κορυφαίους. Έχουμε πολύ δυνατές φωνές στην Ελλάδα γενικά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και μιλάμε, δεν θα τελειώσουμε για φωνές.
0: Ναι,
2: πια
0: αλλά
2: να
0: δεν είναι
2: άσχετα κορυφαία με τα γούστα.
0: Έχει κι άλλες.
2: Τώρα να μιλήσουμε για Χαρούλα Αλεξίου, για Δήμητρα Γαλάνη, για Άλκηση Πρωτοψάλτη, ναι, για
0: τώρα, δηλαδή, τη Μαρινέλα απ' έξω.
2: Μαρινέλα.
0: Και τι τραγούδια έχουν πει.
2: Και τι τραγούδια έχουν πει. Και, δηλαδή τώρα τι να συζητήσουμε.
0: Γι' αυτό
2: και
0: θα ψηφίσω.
2: Και πολλές.
0: Γι' αυτό θα ψηφίσω Μητσοτάκη εγώ. Γι' αυτό το πράγμα που γίνεται.
2: Κανελίδου που την αγαπάει πολύ ο Κώστας.
0: Κανελίδου εχθές.
1: Μυστική ψήφο, φίλε.
0: Ή σήμερα ήταν το τραγούδι αυτό. Τώρα σήμερα. Το πρωί δεν ήτανε.
2: Σήμερα τον έπιασε μια ρομαντζάδα. Μας έβαζε Μυτιλινέο, Κλωναρίδη, Κανελίδου.
0: Κανελίδου είναι.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης, ναι, ναι, είχε μια ρομαντζάδα. Χτες μπήκαμε με πυρίχιο εδώ. Με τον Πασχάλ χορεύαμε πυρίχιο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε να πλώσουμε και να ανοίξουμε και την επικοινωνία. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Δημάκης και ειδικά ο επαγγελματίας, ο υδραυλικός, ο μηχανολόγος, ο μηχανικός ή ο κατασκευαστής με τη Δημάκης. Να ξέρει ότι η καθημερινότητά του γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, καθώς μπαίνετε πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, μάλιστα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης, με λίστες προσωποποιημένες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγετε πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Πολύ καλημέρα στον Γιώργο τον Κοκάρη. Να μην τις λένε λαϊκές Πασχάλη. Λέει ντε με για το λαό, καλό που σου κούμα εύχεται. Πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα που έχει αρκετά, θέλω να σας πω πως η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Τι λες.
2: Είχε και ένα άλλο που ήταν φύλλα προσκύμενο στον Πασκουάλ του χρόνου, το οποίο εξαφανίστηκε.
0: Εξαφανίσατε.
2: Εξαφανίστηκε πάλι, θα το βρω.
0: Εξαφανίσατε.
2: σε πολεμάκι
0: έχουμε,
2: σύστημα.
0: Και μέχρι και το ίντερνετ. Το ίντερνετ.
2: Α, καλημέρα σας και καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ο Αναστάσης είναι πάντα στη μεγάλη παρέα. Ο Τάσος που επίσης είναι στη μεγάλη παρέα. Καλή τύχη στις ομάδες σας. Η μεγάλη Κάριστος παίζει δύσκολο εντός έδρας με Αστέρα Σταυρού.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τάσος Φύλακας από πολύ παθή έβεια. Καλή τύχη στην Κάρη στο Τασούλη.
1: Θα πούμε τίποτα για την αγωνιστική. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι έχετε?
2: Καταρχάς,
1: στο μπάσκετ παίζετε με τη Δόξα.
0: Δόξα Λευκάδας. Ναι.
1: Λευκάδας είναι.
2: Εντάξει, ρε παιδιά. Μια Δόξα ξέρουμε.
1: Εντάξει, ένα εύκολο απόγευμα.
2: Καλά, τι περιμένεις.
1: Σίγουρα.
0: Τι να πω.
2: 100%.
0: 100% λες εσύ. 100%. Θα πάμε τον Πασχάλη.
1: Δέρμπι είναι αύριο το ΑΕΚ Όφη. Γιατί εντάξει, μετά παίζει και ο Άρης με την ΑΕΚ, βέβαια.
2: Είναι.
1: Έχουμε και αυτό το τέρμπι αύριο.
2: Ερώτη είναι.
1: Έτσι, Σμαράγδα.
2: Κοίταξε, είναι πρώτες 3 εβδομάδες, έτσι. Τώρα δεν ξέρω.
1: Αύριο ο Άρης με την ΑΕΚ δεν παίζει στο Παλέ.
2: Όχι, ρε. Για το ΑΕΚ όφιλα.
1: Άλλο λέμε. Ξεκινάμε
0: με Άρης ΑΕΚ. Δεν είναι τέρμπι τώρα. Μπάσκετ τέρμπι.
2: Αυτό έχει μπερδέψει αυτό.
1: Όχι, ρε παιδιά. Μιλούσαμε. Πάω Δόξα Λευκάδα, σωστά.
2: Χρυσό μου.
0: Μπάσκετ.
1: Ωραία, ο Ηρακλής ξεκινάει πάνω το περιστέρι.
2: Πες μας, ρε φίλε.
1: Πάμε για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης που παίζουν μπάσκετ. Πρώτον, ο Ηρακλής ξεκινάει 3 η ώρα το μεσημέρι με το περιστέρι στην Αθήνα.
2: Διπλό. περίμενε, περιστέρι στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Άρα είναι περιστέρι Ηρακλής.
1: Περιστέρι Ηρακλής.
2: Άσος.
1: Άσος.
2: Άσος.
1: Αυτοί οι δύο θα παλέψουν για τις θέσεις 5-8. 5-7. 4 η ώρα πάω με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Θεωρητικά ναι.
1: Και μετά δεν θυμάμαι τι ώρα ο Άρης με την ΑΕΚ.
0: Τώρα θα σου πω. 5.30.
1: 5.30 ώρα Άρης.
0: 5.30.
1: Ώρα.
0: Ο Άρης...
2: Άκη, Άκη, τη θεωρώ έτσι. Βγάζει μια υπουλότητα.
1: Ρε φίλε, πώς με νιώθεις. Και εγώ αυτό αισθάνομαι για την ΑΕΚ.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις τι μέρα θα βρεθεί. Ναι, ναι. Αν θα σου κάνει ζημιά.
2: Θα σε κάνει καλή ζημιά όμως.
1: Άμα θα βρεθεί σε μέρα. Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι κακή ομάδα, παιδιά, η ΑΕΚ.
1: Όχι, όντως.
0: Εντάξει, μένει να δούμε.
2: Θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί.
0: Ψηλωμένος είναι ο Άρης. Και η ΑΕΚ κέρδισε. Δυσκολεύτηκε όμως.
2: Μετά άσπρα χώματα της Ισπανίας.
1: Τι άσπρα χώματα. Δύο BCL έχει.
2: Και
1: δύο
2: είχε.
1: Όταν λες είχε και ο ΠΑΟΚ είχε και ο Άρης είχε.
0: Κοιτάξτε,
1: όλοι είχαν.
0: Όμως,
2: είχαν, δεν έχουν.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει.
1: Όχι, τι θα πει έχει.
2: Έχει πρόσφατο, ρε φίλε.
1: Όταν λες πρόσφατο, πρόπερς το πήρε.
2: Πρόπερς
1: το πήρε.
2: Και πήρε.
1: Εσύ πρόπερς το πήρε και η Μπούργος.
2: Ναι, ρε, όχι η ίδια ομάδα όμως, αυτό λέμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια ομάδα.
1: Α, γι' αυτό το λέω.
2: Βέβαια.
0: Ο Άρης, παιδιά, έχει και έναν ενθουσιασμό παραπάνω. Το Παλέ γεμίζει, κάνει σοου.
2: Γέμιζε και πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, φίλε, 8 σερί sold out έχουμε. Δεν είχαμε κάθε χρόνο 8 σερί.
0: Για φέτος μιλάμε. Είναι sold out.
1: Κάναμε sold out.
2: Είναι και μικρό το γήπεδο σας, γι' αυτό κάνετε sold out.
1: Ναι, μικρό, εντάξει. 350.
2: Τόσοι δεν μαζεύεστε στο Χαριλάου.
1: Θα πάμε.
2: Θα
1: τα κάνει.
2: Βγάλτε μια φωτογραφία του Παλέ και βάλτε το.
1: Δεν άκουσε τον Γρηγορίου. Μετά τη διακοπή θα δείτε άλλο Άρη. Θα τρίβετε τα ματάκια σας.
2: Ναι, τον Άρη Βελοχιώτη θα δούμε.
1: Τώρα παίζουμε τον Βολό.
0: Ναι.
1: Το Βόλος μείον 3. Μείον 3 γιατί πήρε ο Βόλος. Πάλι.
2: Για το Σούτγκρεν, ρε. Αυτό που είπε. Ότι...
1: Μα ο Σούτγκρεν είχαμε πει ότι είχε πει ψέματα και ανακάλεσε.
2: Όχι, δεν υπάρχει ανακάλεση.
1: Δηλαδή, τι έγινε.
2: Το δέχτηκε το δικαστήριο και είπε ότι.
1: Στήθηκε
2: και
1: το
2: στο μάτς. Βόλο, ναι. Και στο Βόλο και στην. Ποια είναι η άλλη. Και στο Πασεραϊκό.
1: Πασεραϊκό. Μάλιστα. Ωραία.
2: Τι δεν έχεις καταλάβει.
1: Εγώ καταλάβω μια χαρά. Και από πριν τα είχα καταλάβει.
0: Είναι πάντως ένα θολό τοπίο.
2: Όλοι το είχαν καταλάβει, αλλά το είχαν κοινό μυστικό.
1: Πάμε λίγο, τι θες.
0: Είναι λίγο ένα θολό τοπίο αυτή η αγωνιστική για όλους μας μετά από 3 εβδομάδες διακοπής.
1: Είναι λίγο, πάντα. Πάντα.
2: Ραμανά.
0: Λίγο θολό τοπίο, ρε παιδί μου.
2: Κανένας δεν ξέρει τι θα δει.
1: Ομάδες οι οποίες Σμαράγδα ήταν φορμαρισμένες ξαφνικά εμφανίζονται χωρίς φόρμα, χωρίς συνοχή. Ξεχνάνε και τους αυτοματισμούς και ομάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να παίξουν μπάλα. Ξαφνικά, ας πούμε, γίνονται ομάδες. Δηλαδή, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
0: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Στα ευχάριστα για τον ΠΑΟΚ να πω ότι έχουμε επιστροφή Ντεσπότοφ. Άντε να δούμε πώς θα επιστρέψει.
2: Τώρα γιατί αυτό
1: είναι κατσαπάκι.
0: Είναι είδηση.
1: Σαγιονάρα αυτό να πόδι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πώς θα επιστρέψει αυτό το παιδί.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Αύριο 7.30 ώρα το απόγευμα Σάββατο, ΑΕΚ Όφη. 7.30. Είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι.
0: Είναι ντέρμπι, λες.
1: Βέβαια, γιατί Όφη δεν είναι Όφη που θυμόμασταν παλιά. Είναι Όφη που έχει πάρει το Super Cup, είναι Όφη που πήρε το κύπελο, είναι Όφη που είναι αίτητο στην Ευρώπη. Είναι Όφη.
0: Οκ, είναι και Φιλαδέλφια όμως.
1: Είναι και Φιλαδέλφια, ναι.
0: Θα είναι γεμάτη, ο κόσμος θα διψάει τώρα μετά από τόση διακοπή. Όντως. Να δει μπαλίτσα.
1: Επίσης,
0: και την ίδια ώρα.
1: Την ίδια ώρα, Αστέρας Ατρόμητας.
2: Αστέρα μου, ανάσα.
0: Είναι ντέρμπι.
1: Είναι.
2: Βλαχοντίσκο.
1: Για τις ορίστε.
2: Αστέρας με ποιον παίζει.
0: Αστέρας με Ατρόμητο. Ενώ ντέρμπι σε μεγάλα εισαγωγικά.
2: Ναι, ναι. Άσος.
0: Άσος.
1: Άσος. Άσος. Και η Φυσιά Πανετολικός. Την Κυριακή είναι το πρώτο παιχνίδι της Κυριακής. Άρα αύριο έχει μόνο δύο παιχνίδια, έτσι. Και τα δύο σε 7.30.
0: Ναι.
1: Και φυσικά Πανετολικός Άσος.
0: Πολύ θολοτοπίο και εδώ
1: και
0: για μένα.
1: Πανετολικός είναι, ναι, περίεργη ομάδα.
0: Ναι. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5.
1: Ναι, αλλά πες Πασχάλη.
2: Χι.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός. Χι.
1: Άσος.
2: Εσύ.
1: Άσος. Ποιο, για τον Αξίλιο Λεβαδιακός, ποιο παίχτη πήρε. Κάτι πήρε που ήταν. Πού είπε στη Λίβερπουλ, πού είπε. Προχθέ πήρε ένα παίκτη κάπου.
2: Άσε το καλό.
1: Ναι, ένα παλιό μεγάλο.
2: Πλάκα μεγάλη.
1: Μεγάλο ευαδιακό.
2: Μήπω πήρε το Μιέλμπι.
1: Λε.
2: Καλά, έτσι τα χρονών είναι.
1: Α, εντάξει, δεν θυμάμαι το όνομα.
2: Είπε μεγάλο.
1: Λοιπόν, αυτό στι 5 η ώρα ο Ηρακλή υποδέχεται τον Ευαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Ο Άρης υποδέχεται το Βόλο στι 7.
0: Άσο.
1: Άσο, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Χι.
0: Και χι. Άσο χι. Δυσκολεύτηκα λίγο κι εγώ.
1: Χι στο χι πάω καλαμάτα.
2: Ο Τόνι Σίλβα, ρε. Ο Τόνι Σίλβα.
1: Α, ναι. Αυτόν πήρε. Μπράβο, ρε. Ολυμπιακό Παναναναϊκό στο τέρμπι τη ημέρα. Στις 9 το βράδυ.
0: Και εγώ εδώ το βλέπω και εκεί, παιδιά.
1: Με διπλό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πλώρη. Καταρχάς, να πάμε στα αποτελέσματα 1-1. Με διπλό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει σοβαρή πλώρη για το πρωτάθλημα.
0: Φυσικά.
2: Νίκας, μανίκας.
0: Παιδιά, 15 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Παναθηναϊκός είναι 5 στα 5.
0: Ναι.
1: Άρα ο Ολυμπιακός.
2: Ήρθε η ώρα να σκοντάψει.
1: Έχει μονόδρομο τη νίκη, έτσι.
2: Άσου.
1: Γιατί και με ισοπαλία νομίζω ότι είναι καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ανώδυνος και να χάσει. Δεν χάνει την πρώτη θέση.
1: Ναι. Και πάω καλαμάτα, το βάλανε Δευτέρα λόγω ενδιαφέροντος. Σου λέει τώρα εντάξει, πάω.
2: Τι ενδιαφέρον να έχει 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτή η ώρα, παιδιά, να βλέπω μπαλίτσα. Και πιο νωρίς, άμα σας πω, πολύ ωραία είναι.
2: Εγώ είναι από τις 2 εσύ.
0: Μα ξέρεις τι, για μένα είναι βάσανο μετά, γιατί έχω.
2: Άλλο.
0: Κατάλαβες. Όταν τελειώνει νωρίς, τελειώνω και εγώ νωρίς. Θα έχω όλη την αγωνιστική, θα μπορέσω να βγάλω το δελτίο.
1: Το ατού του ΠΑΟΚ ποιο είναι, ότι θα γνωρίζει τα αποτελέσματα τη ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και του Όφη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Είναι δεύτερος με τους τέσσερις άλλους, δηλαδή μέχρι την πέμπτη θέση, οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους. Η ΑΕΚ παίζει τρίτη με τον τέταρτο Όφη και ο πρώτος Παναθηναϊκός με τον πέμπτο Ολυμπιακό.
0: Ναι, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ κρυφοκοιτάει και λίγο τον άσο του Ολυμπιακού ή και το χι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Για να σκαρφαλώσει και αυτός στη βαθμολογία, έτσι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, περνάει και κερδίσει φυσικά ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, ναι. Μετά θα έχουμε ισοβαθμία. Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Έχει
1: αυτά
0: ενδιαφέρον.
1: Ο Βόλος βέβαια με ήττες, κανένα 2-3 ήττες, γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω ότι αν δεν αναιρεθεί η ποινή. Είπα ότι αν δεν αναιρεθεί η ποινή.
2: Νομίζω ότι τελεσίδικο είναι.
1: Τελεσίδικο είναι. Εντάξει, νωρίς είναι σίγουρα. Αλλά πέφτουν 3, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό.
2: Εντάξει, άσχετο που πέφτουν 3, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Βόλος θα κερδίσει. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα από όλες τις άλλες.
1: 3 πέφτουν.
2: Εσύ είπε.
1: 2 πέφτουν.
2: Πώς
1: μου το 3 από παλιά.
2: Ρίξε 3 εσύ, ρε.
0: Μια χαρά. Ό,τι μας βολεύει.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Θα ανοίξουμε, ναι.
1: Πότε. Okay.
0: Έχει ενδιαφέρον. Είναι μόνο Παρασκευή.
2: Να μην ανοίξουμε.
0: Ο είπαμε, αρνητής γραμμών.
1: Και να μην ανοίξουμε δεν υπάρχει θέμα, αλλά καλό είναι να ακούμε τους ακροατές. Λέμε τόσο από το πρωί.
2: Σε ναι, αλλά πρέπει να τους ανοίξεις από τις 7. Πρέπει να τις ανοίξεις.
1: Τις 7.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πού είναι, βρε, του χρόνου το μήνυμα.
1: Έλα, επειδή ένα καλό μήνυμα γράψα και τον Πασκάλι, το έχασα.
0: Μα πραγματικά.
1: Φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι μαζί μας είναι η Fibran. Είναι η εταιρεία που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις πύρους. Και μας δίνει και πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix στο σύστημα Serethern της Fibran διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπως είναι η χώρα μας. Έλα, απλά ήθελα να πω ότι Fibran, όλα παρακαλώ τα προϊόντα της Fibran με ναυαρχίδες στην εξυλασμένη πολυστερίνη και το πετροβάβακα Fibran Geo στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Το βρήκες το μήνυμα.
0: Αυτή είναι η Fibran, δεν το βρήκα αυτό το μήνυμα. Βρήκα το άλλο του Μάνου, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λέει, όχι στο χωρισμό.
2: Σήμερα.
0: Βύση Καρβέλα, όλοι στο Σύνταγμα. Ο Καρβέλας, παιδιά, πήρε, όντως το έκανε πράξη. Πήρε όλα τα δικαιώματα των τραγουδιών πάνω του.
2: Άρα, εδώ τώρα. Τραγουδάει αυτά τα μυθιστικά που έβαλε προηγουμένως τα καταθλιπτικά η Βύση.
0: Μπορεί να κοστολογεί τα τραγούδια του όσο θέλει αυτός. Ναι. Τα λέει τώρα η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής πανεπιστημίου. Λευκωσίας, νομικής σύμβουλος αυτοδιαχείρισης.
1: Είναι αυτή που εξηγεί τι γίνεται με τα δικαιώματα.
0: Μπράβο. Και επίσης ότι η Βύση όχι απλά θα φάει πρόστιμο να τραγουδήσει τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά, πάει αυτόφορο.
1: Ο Δημητρακόπουλος πάντως στη νέα δήλωση λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια.
0: Στην Ελλάδα μπορεί, διάβαζα, γιατί και εγώ δεν ήξερα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μπορεί, είμαστε ίσως λέει η μόνη χώρα, πουθενά άλλου δεν γίνεται αυτό, στον παγκόσμιο χάρτη. Αν ένα τραγούδι τραγουδηθεί, έχει φύγει και μπορεί να το πει οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ δεν μπορούμε.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό 100%.
0: Και εγώ δεν το ήξερα,
2: αλλά
0: το διάβασα.
2: Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται εδώ είναι και το πιο σωστό.
0: Να ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα, κατώτα, πάντα λες.
1: Ένα τραγούδι συνήθως έχει δύο δημιουργούς. Συνήθως.
2: Ένα δημιουργό.
0: Συνθέτη και στιχουργό.
1: Όχι, δύο.
2: Α, αν είναι συνθέτης, για την κατασκευή, λες.
1: Ναι, ναι. Είναι ο συνθέτης, είναι και ο στιχουργός. Δηλαδή, αν ο στιχουργός των τραγουδιών. Ή μάλλον ο συνθέτης, ο Καρβέλας έχει γράψει και τη μουσική.
2: Και μουσική και ναι, μπράβο. Ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό, εκείνη είναι.
2: Το, αυτό λέμε.
0: Εκείνη το. Εκείνη. Χρόνης, καλημέρα. Να το, το βρήκα.
2: Να, ρε, άντε.
0: Το βρήκα! Να, ρε. Ο Πασκουάλε σωστά μιλάει. Εννοεί ότι ο παραγωγός της Λαϊκές, αν αφαιρέσει το κέρδος πώλησης του εμπόρου, που δήθεν είναι μεγάλο, θα έχουν όλοι κέρδος. Δυστυχώς όλοι είμαστε στην αρπαχτή. Εγώ θα ήθελα οι παραγωγοί να μας εξηγήσουν. Μπορούν όλοι οι παραγωγοί να είναι στις Λαϊκές?
2: Πώς γίνεται και ξαφνικά μεταμορφώνονται στη διαδρομή εμπόροι? Κάτσετε.
0: Αυτό λέω, μπορούν όλοι οι παραγωγοί.
2: Μάγδα, η Μάγδα λέω.
0: Σου έχει κολλήσει δεύτερη φορά.
1: Κοκόρησε λίγο.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Να πω κάτι. Ο παραγωγός πόσο το δίνει στον έμπορο? Ένα ευρώ.
1: Πες ένα.
2: Λέμε, πες ένα ευρώ.
1: Ναι, πες ένα.
2: 1,80 θα το πουλήσει. 1,50 να το πουλήσει ο παραγωγός. Ο, πώς το λένε, ο έμπορος. Το προϊόν αυτό. Δηλαδή, πώς ξαφνικά από την ξεκινάς το πρωί από το σπίτι για να πας στη Λαϊκή σαν παραγωγός και από το ένα ευρώ που το έδινε στον έμπορο, ξαφνικά, ας πούμε, δεν θες να το δώσει το ίδιο. Έχεις τα ίδια έξοδα με τον έμπορο. Ας πούμε, παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, φως, νερό, τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Αποθήκες, αυτά, ιστορίες για να το πουλήσει αυτό σε 1,5 ευρώ, παράδειγμα. Εικονικό, έτσι, αλλά. Αλλά εσύ το πουλάς 1,5 ευρώ και επικαρπώνε σε όλο το πακέτο αυτό εδώ πέρα. Άρα αρπαχτή, αυτό που λέει και ο χρόνος. Αυτή είναι η αρπαχτή.
0: Πάμε να προλάβουμε κανένα δύο γραμμές πριν βγούμε διάλειμμα.
2: Μπορεί.
0: Γιατί προλαβαίνουμε. Όχι, 28
1: είμαστε.
2: Κλείστε τις γραμμές.
0: Εσύ είναι τρεις γραμμές οι άνθρωποι που περιμένουν πόση ώρα.
2: Κλείστε τις γραμμές.
0: Ανοίξουμε. Άιντε, πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς να.
3: Είμαι η Μαρία που πηγαίνω Χαλκιδική κάθε μέρα.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
2: Και εσύ είσαι η γνωστή Μαρία που πηγαίνεις Χαλκιδική κάθε μέρα.
3: Αυτή είναι αυτή.
1: Εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
2: Δηλαδή, πρέπει να είσαι μοναδική, έτσι.
1: Μαρία και Σάββατο και Κυριακή.
3: Ήταν εκτός Κυριακής, τώρα είναι και Κυριακή και την πήραμε τα γραφή. Και είμαι ακριβώς από πάνω από το σπίτι σου, Βαραγιάννη.
1: Τι λες τώρα. Πάνω στο σπίτι μου έγινε.
3: Οπότε μπορείς να έρθεις να πιούμε για καφέ.
1: Ό,τι ώρα θέλεις, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Πρώτα απ' όλα να καταγγείλω ότι πρέπει να αλλάξετε το νούμερο στις γραμμές. Δεν γίνεται να σηκώνομαι πρωί-πρωί και να βαράω το 3. Δηλαδή να πατάω το 3. Δεν γίνεται. Μαράγδα, κάτι πρέπει να κάνεις.
1: Το 4 για καλό θα ήταν.
0: Τι να κάνω.
3: Το 4 είναι πολύ καλό.
0: Λες, θα μιλήσω με τον κύριο Ανδρώνη Μαρία, μόλις βγούμε έξω.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα μου πάει καλά η μέρα, πρώτον.
0: Αχ, κορίτσι μου.
2: Για συνέχιση.
3: Επίσης, να σου πω λίγο, Πασχάλη.
2: Παρακαλώ.
3: Για τον παραγωγό που λες και για τον έμπορο.
2: Ναι.
3: Όταν ο έμπορος παίρνει σε αυτή την τιμή, δεν σημαίνει ότι είναι η τιμή που πρέπει να αγοράσει. Είναι πολύ παραπάνω τα έξοδα. Δηλαδή, όταν η ελιά τώρα αυτή τη στιγμή έχει 1 ευρώ το κιλό και τα έξοδα του αγρότη είναι πετρέλαια, οι εργάτες, τα φάρμακα, δεν βγαίνει. Οπότε στη Λαϊκή σίγουρα.
2: Γιατί το πουλάει τότε, πόσο το πουλάει στον έμπορο ο αγρότης που έχει αυτά τα έξοδα?
3: Ένα ευρώ το κιλό.
2: Ωραία. Ναι. Πόσο το πουλάει ο έμπορος στη Λαϊκή?
3: Ο έμπορος στη Λαϊκή μπορεί να το πουλάει και 4-5.
2: Μπράβο. Εσύ όταν πηγαίνεις όμως σαν έμπορος, σαν παραγωγός στη Λαϊκή και πουλάς το ίδιο με τον έμπορο, κάνεις αρπαχτή ή ναι ή όχι?
3: Όχι, δεν κάνεις αρπαχτή. Έρχεσαι μία ή άλλη με τα λεφτά σου.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Όχι, όχι. Έρχεσαι μία ή άλλη με τα λεφτά σου. Αλήθεια σου λέω.
2: Δηλαδή, καλά, τώρα με έρχεσαι όταν... δεν θα το πουλήσει 1 ευρώ, δεν θα πουλάς καθόλου στον έμπορο και θα πουλάς εσύ.
1: Όχι, 4,5 το πουλήσει τη Λαϊκή.
3: Ναι, αλλά όταν έχει ποσότητα δεν μπορεί.
2: Μα δεν πουλάει κανένας παραγωγός λιγότερο από τον έμπορο, ρε φίλε. Αυτό λέμε.
0: Ακούστε, ρε παιδιά, για να πάει ένας παραγωγός στη Λαϊκή, έχει και άλλα έξοδα όμως. Έχει τα έξοδα του εμπόρου μετά.
2: Τι λες καλέ.
0: Τι φόρτωση.
2: Τι λες καλέ.
0: Πώς. Τα καύσιμα.
2: Δεν έχει, δεν έχει τα έξοδα του εμπόρου. Μην το περιδεύετε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω
3: όχι,
0: ότι.
3: Όχι, τα έχει ναι. Αυτή η τιμή
2: αν
3: που
2: τα έχει,
3: πουλάει. Πρώτα απ' όλα ο έμπορος δεν πηγαίνει στη Λαϊκή να πουλήσει, έτσι. Και αυτό που πουλάει δεν το πουλάει 4 ευρώ, το πουλάει 8 και 9. Όπως βλέπει στο σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι. Δεν είναι
2: για τις Λαϊκές μιλάμε τώρα.
3: Έτσι, μιλάμε για ένα βαζάκι. Οπότε, όχι ο έμπορος, ο τέλος πάντων αυτός που το παίρνει και μετά.
2: Θα δικαιώσετε τη μελέτη σε λίγο.
1: Τι λέει, Ελεονόρα.
3: Η τιμή βεβαίως. Το 4-5, ο έμπορος δεν πουλάει στη Λαϊκή πρώτα απ' όλα.
2: Ωραία. Πόσο πουλάει ο έμπορος στη Λαϊκή?
0: 8 σου είπε.
2: 8. Και ο παραγωγός πουλάει 5, το ίδιο βαζάκι?
3: Όχι.
2: Α, μπράβο. Μην κορυδευόμαστε. 8 πουλάει και ο παραγωγός. 8 πουλάει και ο παραγωγός.
3: Εγώ στη Λαϊκή έχω δει την πράσινη την ελιά να την πουλάει και 4,5.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Σου λέω ότι το, παίρνει, το δίνει πολύ παρακάτω από ό,τι πρέπει να το δίνει. Όταν ο άνθρωπος λέει ότι η τιμή παίρνει προϊόν Mercedes στη τιμή Λάντα, τουλάχιστον πρέπει να τη φτάσει την τιμή, στην τιμή Mercedes.
2: Ναι.
3: Στην ποιότητά του.
1: Στην ποιότητά, ναι.
0: Έχεις για δίκιο,
2: να είναι πολύ μικρό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό και προφανώς μπορεί να γνωρίζετε και μεταξύ σας. Όταν έχει την ταμπέλα όμως παραγωγός και έχει σχεδόν την ίδια τιμή με τον έμπορο, πρέπει να πλησιάζει και κάποια πράγματα.
3: Μα ο έμπορος δεν πάει στη λαϊκή και δεν θα το πουλήσει 4-5 ευρώ.
2: Ο έμπορος, μιλάμε για αυτούς...
3: θα το δώσει, θα το επεξεργαστούν, θα το κάνουν βαζάκι στο σούπερ μάρκετ και θα το πουλάνε 8 το βαζάκι.
2: Εγώ δεν μιλάω για το σούπερ μάρκετ, Μαρία. Μιλάω για τη λαϊκή.
0: Ναι, και σου λέει ότι οι έμποροι δεν πάνε.
3: Ο έμπορος δεν θα πάει στη λαϊκή.
2: Ο έμπορος που δεν είναι παραγωγός. Συγγνώμη, στη λαϊκή πάνε μόνο παραγωγή. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή όλοι αυτοί που είναι στις λαϊκές είναι παραγωγή, πιστεύεις? Όχι βέβαια, είναι έμποροι.
0: Οι περισσότεροι είναι. Οι περισσότεροι, Πασχάλη, και εγώ.
2: Άρα αρπαχτή, καλά λέει.
0: Έχουμε ξεφύγει λίγο στον χρόνο, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, έγινε φιλιά, φιλιά, Μαραγιάννη, σε περιμένω για καφέ.
1: Ναι, Μαρία, ναι,
0: καλή
1: Μαρία.
0: Καλή χαλκιδική να έχει.
1: Πάντως σπίτι μου μόνο ο δάσος έχει. Τώρα τι κάνει εκεί μέσα στο δάσος?
3: Ακριβώς, ναι.
1: Μας έφαγε ο σκύλος. Ε, εκεί είσαι?
3: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις εκεί?
3: Διευθύντρια.
1: Μπράβο.
3: Είμαι διευθύντρια του ξενοδοχείου, οπότε μπορείς να πεις να καθίσουμε.
1: Μπράβο. Βεβαίως, Μαρία. Ωραία, θα σε ψάξω. Να είσαι καλά. Γεια σου.
3: Okay,
1: Λαζόπουλος,
3: okay.
1: Λαζόπουλος για τρίτη φυτεία Μητσοτάκη.
0: Ναι, οι υπόλοιποι θα κάνετε λίγο υπομονή, θα πάμε στις γραμμές μετά το διάλειμμα.
1: Αν είσαι έτοιμος, λέει, να πας στο ειδικό δικαστήριο, θα σε περιμένουμε, λέει ο Λάκης. Ποια τρίτη θητεία θες εσύ? Ας το κάνετε δικτατορία κατευθείαν. Ποια τρίτη θητεία, είπε ο κλόουν της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Το είδα το Αλτσαντήρι εγώ. Βλέπω Λάκη Λαζόπουλο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν τα είπε έτσι ακριβώς. Πάμε διάλειμμα.
2: Αυτά τα λέει αυτός.
1: Πώς, όχι, εγώ. Είδατε να λέω κάτι εγώ?
0: Όχι, διάβασε κάτι.
1: Εγώ νομίζω διαβάζω εδώ το In Magazine, έτσι. Αν έχετε κάτι εσείς άλλο, μας πείτε, ρε παιδιά. Εδώ τα γράφουν. Εγώ ποτέ δεν λέω από το μυαλό μου κάτι.
2: Επειδή γράφει το e-magazine, τι σημαίνει δηλαδή? Τι είναι,
1: δεν τα είπε.
2: Ευαγγέλιο.
1: Ναι, δεν τα είπε.
0: Τα είπε. Είχε μία συνέχεια.
1: Άμα τα είπε, εντάξει.
2: Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω.
1: Κάποτε γελούσαμε με το Λάκη.
0: Εγώ γελάω ακόμα, αλλά κλαίω κιόλα γιατί λέει και πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Δυστυχώ.
1: Δηλαδή, αν ο ελληνικό λαό επιλέξει οτιδήποτε. Έχουμε εδώ τον κύριο Λάκη, τον Πόζο.
2: Που
1: μα έχει να μα κάνει να γελάσουμε 15 χρόνια. Α κατεβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ να τα πει.
2: Δύο ώρε μιλά.
1: Α κατεβεί με τον.
2: Δυόμιση ώρε μιλά.
1: Συγγνώμη, την Ελλάδα.
0: Καλημέρα.
4: Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Παράθυρο στα σπορ.

πάλι σας σήμερα σέντρα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο στη Δευτέρα. Η αγωνιστική δράση ξεκινά αύριο Σάββατο με τους αγώνες Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφης στις 7.30. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός και Πότη Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα της Super League 2 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Έστω στις 3 παρατέταρτο, ενώ η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Πανθρακικό στις 3. Στην Κυριακή η Λασίρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου στη 1. Η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 το μεσημέρι διεξάγονται οι αγώνες αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟ Πύργος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα κλείνει στις 6 με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β'. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Greek Basketball League, καθώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στις 3, ενώ στις 4 το απόγευμα το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας. Η δράση συνεχίζεται στις 5 με τον αγώνα Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Στις 5.30 ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, ενώ το Σαββατιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 με την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την αποστροφή της εκπομπής, αλλά να σας πούμε ότι σύμφωνα με αναφορά ακροατή, ευχαριστούμε πολύ τη Λίλα Γκουλιώνη, σημειώθηκε τροχαίο στην οδό Λαγκαδά στο ύψος του Δημαρχείου.
1: Υπάρχει.
0: Μπράβο, Βασχαλή, όντως, να το λέμε.
1: Το
0: αυξημένη κίνηση και μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο σημείο. Εύχομαι να είναι μόνο υλικές οι ζημιές, γιατί είχαμε ένα τροχαίο πάλι θανατηφόρο στην Αθήνα.
1: Με μηχανή ήταν αυτό, νομίζω.
0: Με μηχανή, ναι, τα ξημερώματα.
1: Πάμε γραμμές.
0: Να προλάβουμε όσοι μπορούμε.
1: Όχι. Το βλέπω όμως αυτό στη Λαγκαδά. Δεν είναι για να ανησυχούμε πολύ, έτσι κι αλλιώς η Λαγκαδά έχει και μεγάλο πλάτος.
0: Ναι, λέει, λέει τώρα ο
1: το
0: Δημήτρης.
1: Βλέπω το μποτιλιάρισμα όπως Δημήτρη, αλλά είναι καμιά 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και έχει γεμίσει και ο παράδρομος από δίπλα, γιατί κάποιοι προσπαθούν τώρα να φύγουν από μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Να κλέψουν.
0: Ο έτερος Δημήτρης λέει δηλαδή, αλλά προβλήματα δεν έχουμε. Ασχολούμαστε τώρα με το ζεύγος της showbiz. Μπράβο μας. Εμείς ασχοληθήκαμε με το καθεστώς που ισχύει για συνθέτες και χορηγούς. Με αφορμή αυτό, Δημήτρη. Πάντα πρέπει κάτι να βρείτε να κράξετε. Καλημέρα. Έμα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είπαμε 8.000 θέματα.
1: Καλημέρα, κύριε Φώτη.
2: Λοιπόν, η διαβολοπρίδος του ΠΑΟΚ ξεκινάει από Δευτέρα. Έξι...
1: Γιατί το λες αυτό με την Καλαμάτα?
2: Λοιπόν, άκου τώρα. 12 Οκτωβρίου Καλαμάτα, 18 Οκτωβρίου εντός με Ήρα.
1: Ναι.
2: 25 Οκτωβρίου εκτός με Όφη. 28 Οκτωβρίου εντός με Άγια Κύπελο. 1 Νοεμβρίου με Αστέρα. 8 Νοεμβρίου εκτός με... με Ολυμπιακό.
0: Κάτσε ρε Φώτη, αυτές είναι οι ομάδες.
2: Κινηθώ καθόλου γκρίνια.
1: Πού να παίζατε και Ευρώπη?
3: Πού να παίζεις και Ευρώπη?
1: Πού να παίζεις και Ευρώπη?
2: Κινηθώ καθόλου γκρίνια και η παουγάρα μας θα αντέξει.
0: Okay,
2: τουλάχιστον 12 βαθμοί θα πάρω. Τουλάχιστον 12 βαθμοί. Ένα χ.
1: Πού θα είναι το χ? Με τον Ερακλή?
2: Όχι με τον Ερακλή.
1: Με ποιον? Με τον Αστέρα.
2: Με τον Αστέρα. Με κάνεις και γελάω.
1: Καλά, εσύ δεν μας έκανες να γελάσουμε με αυτά που είπες.
2: Με τον Όσο Φουπού, βρε.
1: Ποιος Φουπού, βρε.
2: Με τον Όσο Φουπού, βρε. Ποιο είναι Ερακλή, βρε. Άντε τώρα, μην κάνεις.
1: Εντάξει, έγινε. Ήθελα να σε κάνω γελάσει.
3: Με πήδωσε δύο παρτίδες.
1: Ήθελα λίγο να σε κάνω γελάσει.
2: Και δική μου φίλη.
0: Έδωσε το σύνθημα ο Ιβάν. Πρωτάθλημα, λέει.
2: Και πρωτάθλημα, εννοείται πρωτάθλημα. Τώρα για το κυπελάκι, εντάξει.
0: Α, κυπελάκι έγινε. Ωραία.
1: Αυτές παντόφλες.
2: Κοίταξε, Σμαράγδα, μόνο ο Λουτσέσκου χαιρόταν όταν έπαιρνε τα κύπελα. Τα κύπελα μόνο ο Λουτσέσκου.
0: Εγώ δεν έχω δει κανέναν κυπελούχο Ελλάδας να μην χαίρεται.
3: Ωραία, άρα ο ΠΑΟΚ δεν το χαιρότανε, άρα θα δώσει πίσω.
0: Φώτη,
3: τι είναι αυτό τώρα?
1: Να ρωτήσω κύριο Μπαλτζίδη κάτι. Μπορώ? Αυτές παντόφλες που μου έστειλε φωτογραφία τη φορά τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα.
2: Βεβαίω. Είναι ζεστές.
1: Είναι ζεστές. Τρύπαδες που έχει πάνω.
2: Είναι ζεστές σαν το γήπεδο της Τούμπας. Hot.
1: Τι βλέπεις την παντόφλα?
0: Είσαι ψυχική περίπτωση. Ψυχική περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε και άλλους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σμαράγδα.
0: Καλώς τον.
1: Χρήστος.
4: Κοίτα να δούμε το που είπες για το τροχαίο. Μόλις είχα περάσει από εκεί, δεν το είχα αντιληφθεί. Δεν έχει μποτιλιάρισμα.
1: Δεν έχει
4: μποτιλιάρισμα καθόλου. Είναι στο παράδρομο, είναι ακριβώς πάνω εκεί, είδα εγώ το στενοφόρο και μια μηχανή του ΕΚΑΒ. Δεν παρατήρησα όμως. Μπορεί να είχα βάλει το αυτοκίνητο στο παράδρομο, αλλά είναι πολύ ήρεμα η Λαγκαδά, να ξέρεις.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό που είπες για το στενοφόρο.
1: Χρήστο, δύο φανάρια πίσω πηγαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα εκείνο σε εκείνο το σημείο. Δύο φανάρια πίσω.
4: Ναι, ακριβώς σε εκείνο το σημείο, εγώ πέρασα εκεί, ήταν καλό.
1: Okay.
4: Άλλο. Να πω λίγο και για το Μασχάλη, να πω κάτι λίγο,
1: ναι.
4: Φιλαράκι μου, ότι. Έχω καταλάβει, Πασχάλη, ότι πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να κάνει πράγματα που κάνουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο ικανοί, φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από αυτούς.
1: Ξαναπες το.
4: Και είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που έχω αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι ο καθένας, κοίταξε να δεις, με τις δυνάμεις του μπορεί να κάνει μέχρι ένα σημείο κάπου. Όταν δεν μπορεί να φτάσει κάπου, κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους. Αυτό διαπιστώνω γίνεται και αυτό κάνουν και οι αντιπολιτεύσεις. Και εγώ ξέρω ποιο είναι το κριτήριό μου. Έχω ένα πολύ μικρό κριτήριο και λέω ότι όταν θα καταλάβω και όταν κάποιος θα μου πει από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση που ήταν πάνω έχει κάνει και δύο καλά, εγώ αυτή την αντιπολίτευση θα τη δώσω credit. Το ίδιο γίνεται και στις δημαρχίες. Οι αντιπολιτεύσεις και οι αντιδημαρχίες που υπάρχουν στην Ελλάδα πάντα βάζουν εμπόδια, επίτηδες θα βάζουν τα εμπόδια να μην προχωρήσει κανένας. Πάντα αυτοί που είναι πάνω δεν κάνουν τίποτα καλό.
3: Οτάκι,
4: αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
3: Οι οτάκι αντιπολιτεύσεις που λες δεν μπορούν να σταματήσουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον δήμαρχο. Ποιος που τέλει, που τα είδες εσύ αυτά? Ούτε ούτε εσύ ότι μπορεί να. Όχι, μισό. Άλλο η κριτική. Ξέρεις, το κλασικό ότι εσύ δεν κάνεις γιατί μπορώ να το κάνω εγώ, ας πούμε, αυτό εδώ. Και άλλο ότι βάζουν εμπόδια. Δηλαδή, σήμερα στην αντιπολίτευση βάζει εμπόδια στον Μητσοτάκη. Να γελάσουμε όλοι μαζί, όχι μόνο εσύ.
0: Εγώ δεν το βλέπω.
3: Ούτε στους Δήμους οι αντιπολιτεύσεις μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι θέσφατο, τέλος.
4: Εγώ και για τον Τσίπρα που ήταν πιο μπροστά, δεν έχουν κάνει ένα καλό. Ένα καλό δεν έχει κάνει κανένας, δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω πολύ το σκεπτικό σου.
3: Αν σου πει ότι κάνει καλό, εσύ πώς θα διεκδικείς την ψήφο του άλλου από την εξαμενή
1: του.
0: Το αισθάνεται ως ήττα. Αλλά θα έπρεπε να περάσουμε σε ένα άλλο πολιτικό τοπίο. Έχεις δίκιο. Αυτά είναι τα πολιτισμένα κράτη.
4: Μα πώς θα πάει μπροστά η
0: Ελλάδα, κάτι, να υπάρχει συνέχεια στο κράτος.
3: Δεν είμαστε πολιτισμένο κράτος.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κάποιος να πει, εγώ θα βγάλω το καπέλο να βγει ένας και να πει, έκανες και δυο καλά ρε φίλε. Μα τίποτα καλό.
0: Και να μην το πει.
4: Οι επόμενοι, όταν ανεβαίνουν οι επόμενοι, γιατί δεν τα κάνουν ρε παιδιά.
0: Και να μην το πει, να το συνεχίσει. Δηλαδή να έχουμε...
1: Και το συνεχίζει.
0: Να το συνεχίσει, γιατί έχουμε και το φαινόμενο ξυλώματος.
3: Λίγο το μπερδέψατε λίγο τώρα. Δηλαδή αυτά που συνεχίζει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης του Τσίπρα. Άρα, παιδί μου, όλα, γιατί τι άλλαξε, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή, άρα είναι επιτυχημένα του Τσίπρα. Γιατί το βρίζετε.
0: Μα γι' αυτό λέω, τα καλά λέμε.
3: Άρα τώρα η επόμενη κυβέρνηση, μισό λεπτό τώρα, Χρήστο.
4: Η πολιτική τουλάχιστον, ένα πράγμα.
3: Η εξωτερική πολιτική άγεται και φέρεται από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Σταματήστε το παραμύθι ότι ο Έλληνας χαράζει εξωτερική πολιτική. Πού βρίσκεστε αλλού?
1: Ναι, μάλλον εσύ αλλού.
3: Εγώ μπορεί.
1: Γιατί εσείς άμα ήταν έτσι όπως τα λες, ναι, δεν θα έδιναν σε εμάς τα εξοπλιστικά που δίνουν εκεί στους Τούρκους, τα λέγανε.
3: Α, σήμερα θα πάρουν τα 4,5 δις δολάρια.
1: Στους άλλους όμως είναι διακαείς πόλεμος. Στους Τούρκους.
0: Άκου λίγο, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είμαστε αδαείς. Δεν είμαστε αδαείς. Ξέρουμε ότι είμαστε μικρός παίκτης. Εδώ ο Ρούμπιο μας είπε.
1: Να καλά, Χρήστο, μας έβαλε μπουρλότο να πούμε.
0: Ο Ρούμπιο μας είπε στα μούτρα, δηλαδή πιο απλά δεν μπορούσε να το πει, μισό λεπτό, ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ να γίνει επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Όταν σου λέει δεν θα επιτρέπαμε, σημαίνει ότι αυτός χαράσει.
3: Ωραία.
0: Πολιτική.
3: Εμένα το λες αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις ένα.
3: Ψήστε τους εαυτούς σας ότι μπορεί η Ελλάδα να λάβει.
0: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις ένα ενωμένο εσωτερικό μέτωπο στην εξωτερική πολιτική και όλη η πολιτική σου. Σύμφωνα με αυτά που
3: είναι
0: μπορούν.
3: Αντίθετα αυτά που λες με αυτό που είπες προηγουμένως.
0: Σύμφωνα με αυτά που μπορούν. Ναι. Προσπαθούν να κερδίσουν τα περισσότερα για τη χώρα τους. Ναι. Έτσι.
3: Από ποιον?
0: Από τους μεγάλους παίχτες. Σίγουρα θα είναι πιο καλά τα αποτελέσματα από
3: Ο μεγάλος παίχτης κρίνει τη δική μου εφορία.
0: Να σέρνεσαι έρμεο σε όλα.
3: Σαν χώρα, ο ξένος παίχτης. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω κάτι, σωστά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει, για την αντιπολίτευση όμως να σας πω κάτι απτό και.
3: Ναι, δεν βοηθάει η αντιπολίτευση γενικότερα.
1: Χθεσινό.
3: Ναι,
1: δηλαδή, ακούω όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης και τον αρχηγό της αξιωματικής να προτείνει αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια κάποια οριζόντια μέτρα. Εντάξει, από όλους ακούσαμε. Και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη, όλοι προτείνουν οριζόντια μέτρα. Για όλους. Βγαίνει χθες ο Βλάντης Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέει: ξεχάστε τα οριζόντια μέτρα. Τα οριζόντια μέτρα, λέει, επιλέξει, όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αυξήσουν και επίσης τη ζήτηση, αλλά και τις τιμές αυτόματα ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεν θα βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Θέλω να μου πεις τι απαντάνε, όχι άλλο. Εγώ θέλω να μου πεις τι απαντάνε αυτή τη στιγμή οι χουβαρντάδες αυτοί όλοι της αντιπολίτευσης.
0: Δεν είναι χουβαρντάδες,
1: λοιπόν. Παιδί μου, αυτοί δεν λένε οριζόντια μέτρα.
0: Δεν είναι.
1: Ωραία, τι απαντάνε στον Ντομπρόφσκι.
0: Εγώ τα άκουσα τα προγράμματά τους. Δεν μιλάμε για χουβαρντάλικια.
1: Τι λες, ρε Μαραγκά.
0: Καθόλου.
1: Ο άλλος λέει να καταργήσουμε τον εφουκού. Άλλος λέει να
3: ρίξουμε. Δεν σου είπε να καταργήσουμε.
0: Να το πας στη.
3: Να σε πάει στο.
1: Είναι ένα οριζόντιο μέτρο.
3: Δεν είναι οριζόντιο μέτρο.
1: Πώς δεν είναι.
3: Από το 70 στο 036
1: θα πει οριζόντιο μέτρο.
3: Η ευρωζώνη είναι 36.
1: Οριζόντιο θα πει μη στοχευμένο.
3: Δεν ακούσω όμως. Μάλλον δεν θες να μην το συζητήσεις.
1: Όχι, εγώ το
3: θέλω. Η ευρωζώνη είναι 0,36 και εσύ είσαι 0,70. Αυτό σου λέει. Να πάω εκεί. Αυτό σου λέει. Να ζήσω σαν Ευρωπαίος. Αλλά εμείς ζούμε σαν χωρίς το ευρώ.
0: Δεν είδα πουθενά χουβαρντάλικα στα προγράμματα των άλλων.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, παιδιά. Μαζεμένα είναι.
0: Πάμε να δούμε τώρα.
1: Απλά του Τσίπρα στοιχίζει το 15 δισεκατομμύριο, αλλά δεν είναι. Μαζεμένο είναι τώρα. Αυτό είπε για το 15 δισεκατομμύριο. Να μην έλεγε.
3: Τριπλάσια πληρώνει τη ΔΕΗ από τα τελευταία χρόνια ο Τσίπρα.
1: Το έχει το κινητό από τότε την σκληρή διαπραγμάτευση του Ντομπρόφσκη. Α, τον πάρε τηλέφωνο.
0: Δεν είπε κανεί να.
1: Είπε. Μια χαρά είπαν όλοι.
0: Να
1: είπαν.
0: Καλημέρα.
1: Μια χαρά είπαν. Πλά, τώρα κάνουν τους.
0: Καλά, θα έχουμε και όλους.
3: Κάνει μια εκπομπή μόνος για τον Τσίπρα. Κάνει μια εκπομπή μόνος για τον Τσίπρα, να τα λες, ρε.
1: Είπα η αντιπολίτευση.
3: Κάνει λες, ρε.
1: Η αντιπολίτευση είπα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Τσίπρας.
3: Δεν είναι ο Τσίπρας αντιπολίτευση.
1: Πώς δεν είναι.
0: Αξιωματική είναι το Πασόκ.
1: Θεσμικά, ναι, ρε παιδιά, τώρα θα δημοσκοπήσεις. Ναι, καλημέρα, ναι. Κυρία, καλημέρα.
0: Ναι.
5: Πήρα για ένα προηγούμενο θέμα που θέσατε για τις λαϊκές.
1: Ναι, ναι.
5: Εγώ θα πω ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να πάει στις λαϊκές όταν η παραγωγή του είναι σε λειτουργία. Όταν ναι. Εγώ έχω κεράσια.
0: Αυτό έλεγα.
5: Και έχω 30 στρέμματα κεράσια. Δεν μπορώ να μαζεύω και να κατεβαίνω λαϊκή. Γιατί, και μιλάμε για ένα ευπαθές προϊόν.
1: Ναι.
5: Πάμε και στα ροδάκινα, πάμε όπου θέλετε. Όταν εγώ έχω 30 στρέμματα ροδάκινα ή κεράσια, δεν μπορώ να μαζέψω και να κατέβω. Αν δεν μπορώ να μαζέψω εγώ, θα πρέπει να βάλω εργάτες.
0: Ναι.
5: Δεν λέω ότι και ο παραγωγός και ο έμπορος πρέπει να πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Ναι.
3: Πουλάνε όμως.
1: Δικαιούχοι είναι και οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή θα μπορούσε μια περιοχή να μαζεύει ο παραγωγός και ο συνεταιρισμός με κάποια άτομα του χωριού, κάποιους να πουλάει στις λαϊκές.
0: Αφού τους ρημάξαμε τους συνεταιρισμούς, τους φάγαμε ζωντανούς.
1: Τους φάγανε, φαγώθηκαν.
5: Εγώ θα πω τώρα ότι για το συμπύρνο ροδάκινο που πάει για κομπόστα.
1: Ναι.
5: Όταν αν βγάλει κάτω από 3 τόνους το στρέμμα, έχει 32 λεπτά έξοδα.
1: Ναι.
5: 32 λεπτά το κιλό έξοδα. Φέτος οι έμποροι το αγοράζουν 37. Ο συνεταιρισμός σου κρατάει 3 με 4 λεπτά λειτουργικά.
1: Πρέπει να έχεις 500 στρέμματα.
0: Ναι.
5: Πρέπει να έχω τουλάχιστον 500 στρέμματα για να πω ότι μου μένει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς ως παραγωγή με τους εμπόρους, ρε παιδί μου, δηλαδή γιατί κάθεστε και εκβιάζεστε στο κάτω-κάτω και μιλάτε για καρτέλ? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε να τελειώνει αυτή η ιστορία?
3: Όχι.
5: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε γενικά να συνεννοηθούμε σαν χώρα, εγώ πιστεύω.
3: Γενικώς.
5: Γιατί πάντα υπάρχει ο δόλος. Πάντα υπάρχει αυτό το η ζήλια ανάμεσα στον Έλληνα.
0: Okay,
5: γιατί
0: αλλά...
5: να το κάνει αυτός και όχι εγώ.
0: Υπάρχει όμως και το κοινό συμφέρον, εσύ.
5: Τόσα χρόνια που ζούμε σε αυτή τη χώρα, πότε είδαμε το κοινό συμφέρον? Τώρα συζητάμε και πάλι διαφωνούμε σε αυτά που συζητάμε. Που είναι κάτι θεωρητικό.
0: Ναι, αλλά το κάνουμε με διάλογο για να βγάλουμε και άκρη. Ο διάλογος και ο αντίλογος είναι για αυτό το λόγο. Για να βγάζουμε κάποια στιγμή κάποια συμπεράσματα. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε η παραγωγή να μην εκβιάζεστε. Μου κάνει λίγο τρελό.
5: Για να μην ξεχνιόμαστε, επί Καποδίστρια από μέσα έπεσε η χώρα.
0: Α, δεν το συζητάμε αυτό.
5: Έτσι. Δηλαδή και να κάνουμε κάτι και να πούμε ότι κάνουμε κάτι μεγάλο, πάντα θα βρεθεί ο ένας ο οποίος θα έχει αμφιβολίες, ο οποίος θα πάρει λόγια από δεξιά και αριστερά και θα το χαλάσει όλο.
0: Οκ, okay, ας ξεκινήσουμε εμείς να το κάνουμε και τον έναν να αρχίσουμε να τον απομονώνουμε στην τελική.
5: Μιλάω τώρα ένας άνθρωπος που προσπαθεί να το κάνει αυτό το πράγμα πολλά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει πίστη σε όλο αυτό.
3: Αποδίστρια, ήθελα να κάνω.
0: Okay, θα την ξανανοίξουμε την κουβέντα για να προλάβουν να μιλήσουν και οι άλλοι. Γιατί τελειώνει η εκπομπή, να σε καλά.
1: Ήθελα να πεταχτώ και να πω ότι σήμερα για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα θα είναι καταναλωτές και επιχειρηματίες στην περιοχή της Σταυρούπολης, στις οδούς εκεί στο τρίγωνο ανάμεσα από Κολοκοτρώνη, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τις 8 έχει ξεκινήσει η διακοπή μέχρι τις 3 τουλάχιστον.
0: Ωραία, Κωστή. Και είχαμε και μια φωτιά, παιδιά, κάτω στο κέντρο, στη Θέμιδος, με μια γυναίκα με εγκάβματα στο πόδι. Σε διαμέρισμα την ώρα που μιλούσαμε εμείς γύρω στις 8.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στην τελευταία γραμμή. Να μην είμαστε αγενείς.
3: The last. The last one.
0: Come on. The Mohican.
6: Ναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Δεν ακούει.
7: Καλημέρα, μ' ακούτε εμένα?
1: Α, ναι, ναι, σας ακούμε τώρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε.
7: Κύριε Μπαραγιάννη.
1: Ναι, κύριε.
7: Μιλήσαν προχτές, θα θυμάσαι, για ένα κινητό που είχαν βάλει παράνομο ένα συμβόλαιο.
1: Θυμάμαι, ναι.
7: Τελικά το κατάφερα, το ακύρωσα.
0: Μπράβο.
1: Ήταν αυτό με τις 14 μέρες τελικά.
3: Ναι, αυτό είναι. Αφού μπορείτε να προκυρώσει, τα είπαμε αυτά.
1: Ωραία, μπράβο.
7: Το όχι, που άκουσε και ο Πασκάλη που είπε για την τράπεζα, τέλο πάντων και αυτά, που μου είχαν βάλει ένα συμβόλαιο που χωρίς να πάρω εγώ τηλέφωνο.
3: Ναι, βρε, έχει το δικαίωμα τώρα.
7: Είπα και εσεί κάποια στιγμή, μάλλον και εμένα. Τελικά το ακύρωσα.
0: Είδατε.
7: Μου στείλα μήνυμα. Μετά το απόγευμα.
1: Στο Μετρόπολη. Τα άλλη στα ζητήματα.
7: Και τον γυρίσα κατευθείαν.
1: Ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Το μικρό σου όνομα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Το μικρό σου όνομα. Πες το, ρε.
7: Χρήστο.
1: Χρειάσου Χρήστο. Να είσαι καλό. Λοιπόν, να είσαι γερός. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Χρήστο.
3: Και για το θέμα της παιδείας ήμασταν παρόν. Και για το θέμα των γεφυρών ήμασταν παρόν.
0: Πέστα.
3: Και για το θέμα της κινητοφωνικής τηλεφωνίας ήμασταν παρόν.
0: Και για τους ψαράδες παρόν.
1: Θέλω να σας πω ότι επικοινώνησα με το γραφείο του κυρίου Ανδριανού την Τρίτη.
3: Α, κύριο, ναι.
1: Απλά δεν πήρα ακόμα απάντηση.
3: Θες να πάρω
1: γιατί,
3: να
1: όχι, όχι, θα σου πω γιατί. Θα σου πω.
3: Να το βάλω γιατί χέρι, μου γιατί σε απαντάει.
1: Ο ένας υπουργός είναι ο κύριος Ανδριανός και ο άλλος είναι ο κύριος Καβαθάς. Ο κύριος Καβαθάς είναι ο ειδικός. Ο Καθήλυνα Αρμόδιος, ο Λευκαδίτης Καβαθάς. Οπότε δεν μπορούσε αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω την επόμενη.
3: Συμφωνούμενα για το ΠΑΟΚ Λευκαδά.
1: Ναι, αφού είναι και αυτό. Πάρτε και αυτό. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή επιτυχία στις ομάδες, καλή τηλεθέαση.
3: Εμείς θα τα πούμε σε λίγο.
0: Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Θανάση Καζομπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη Λελίδη, Λίλα Γκουλιώνη. Ακολουθούν Rap and Cool, πάντα με Χάρη Εμμανουηλίδη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Μετρόπολη 95,5.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Καθοριστική προμηνύεται η σημερινή κατάθεση που πρόκειται να δώσει τον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία φαίνεται να βρισκόταν μέσα στο χορό τη στιγμή που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο για την εποχή βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης και ενώ μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Το στοιχείο που προβληματίζει περισσότερο είναι η στάθμη, στην οποία οι αποθήκες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το χειμερινό εξάμηνο. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στις 2.30 οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Με συννεφιά, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα κυλήσει ημέρα. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Μπράβο,
0: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Πώς είπατε?
19: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
20: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα

0: Έλα, Σαλούγκα. Να ξυπνάει λίγο η Σαλούγκα. Μα τι θες πάλι. Πάλι κοντίζω. 27, τι θες, αφού έξω έπεσε η θερμοκρασία. Τι θες.
1: Και το έχει ζέστη, δηλαδή.
0: Δεν είναι ζέστη, 27.
1: Ζέστη.
0: Δεν είναι ζέστη. Τι ζέστη, γκρίνια ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή. Τι μύρλα. Έλα, καλά είμαστε εδώ. 25, εντάξει. Τι ζέστη, έχει δει ζέστη. Ζέστη θα είναι μετά τα 30. Μια χαρά είμαστε. Καλημέρα, ρε στα φιλαράκια μα. Ραπ εδώ με στα μαύρα, κουλ με στα λευκά. Χάρη Μανουλίδη και αυτό με στα μαύρα. Τι έγινε, παιδιά.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία. Τάξη και ασφάλεια.
1: Όχι. Αταξία και ανασφάλεια.
0: Αυτέ και ανασφάλεια και τα καναρχία θε εσύ, ε.
1: Ναι, γιατί να έχω αυτή την κρυάδα στη ζωή μου.
0: Δεν θε να έχει ηρεμία, γαλήνη.
1: Όχι.
0: Όχι, θε πάνω.
1: Όταν θα έχω γαλήνη θα μου έρθει η κατραπακιά, οπότε δεν.
0: Δεν τη θέλω.
1: Θέλω να είμαι έτοιμο όταν μου έρθει η κατραπακιά να μην
0: είναι. Ναι, Δήμο μου, σήμερα γιορτάζουμε κιόλα.
1: Ποιο?
0: Παγκόσμια μέρα αυγού.
1: Ναι, χρόνια έχουμε, πολλά.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: μα πολλά, ε. Και όλους τους άλλους τους φίλους μας, τους μαλλιαρούς, έτσι.
1: Η φαλακρή στη μόδα είναι τώρα.
0: Ναι, ευτυχώς. Είμαστε σε εποχή που είμαστε η μόδα. Παλιά τον
1: Άσο Παναγρό. Οι μαλλιάδες συλλαμβάνονται στα πολυτεχνία
0: απ' έξω. Στα πολυτεχνία απ' έξω. Ναι. Οι φαλακροί παλιά ξέρεις τι κάνανε. Δεν τους είχε κόψει, ρε παιδί μου, να ξυρίσουν λίγο το κεφάλι τους, να το κάνουν σαν τον κράτος. Ε.
1: Είχανε πλάγια.
0: Ε, πλάγια τι, πλάγια ίσου τα ταλέπα μεγάλη. Ξύρισε τα να τελειώνουμε, να φαίνεται ομοιόμορφο το
1: αυτό. Κάθε εποχή έχει τη μόδα της.
0: Ναι. Ευτυχώς είμαστε σε μια εποχή όπου η φαλακρή είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα
1: θέμα. Όχι, είναι μια χαρά. Είναι,
0: είναι καλύτερα. Είναι ναι. ίσως είναι και καλύτερα. Ακριβώς.
1: Όλοι πάνε στα κουρία και κάνουν τα μουσια. Δεν κάνουν.
0: Ναι.
1: Μαλλιά και δεν.
0: Να, και εγώ. Στα μουσια θα πάω να τα κάνω αύριο τώρα. Πάρε να τα συμμαζέψω λίγο. Τα
1: γιατί συνεπέρω. Αύριο.
0: Και Σάββατο. Σάββατο πηγαίνω. Σε Δευτέρα κλειστά.
1: Αν είναι κλειστά. Πού να ξέρω εγώ.
0: Εσύ έχει την.
1: Έχουμε κανονικό αύγο.
0: Σε κανονικό αυγό ολικό. Πάντως γιορτάζει επί δύο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Και αν θυμάμαι καλά, ήσουν και ταχυδρόμος. Δράμα!
1: Στο στρατό ήμουν ταχυδρόμος.
0: Είδες που τα ξέρω.
1: Είχα μέσον και με βάλαν στο ταχυδρομικό σώμα.
0: Άρε, βίσμα. Βίσμα! Λοιπόν, άρα και Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα.
1: Παοκτσής, ταξίαρχος.
0: Ας έκανε Παοκτσής, έκανε βίσμα.
1: Κολλητός του Μπούζαν.
0: Α, γι' αυτό το έχεις συνέχεια ναι. πάνω κάτω και πείτε αυτά, έτσι. Καλημέρα, κουλ. Cool. Γύρισα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη για διακοπέ. Oh, σταματάει εδώ η πρόταση τώρα. Γύρισε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη για διακοπέ. Τι διακοπέ μπορεί να κάνει στο Λαγκαδά τώρα, σιγά πέρα.
1: Στα Λουτρά να πάει.
0: Ναι. Στο πατρικό μα και το συνέστημα ότι άνοιξε το ραδιόφωνο στα μάξι και έπιασα φυσικά το σταθμό σα και σα ακούω παραδοσιακά είναι κάτι μοναδικό. Είδε πόσο του λείπουμε τα παιδιά στο εξωτερικό.
1: Όχι. Τι Λαγκαδά, τι εξωτερικό.
0: Ο άνθρωπο ήρθε στο εξωτερικό. Ήρθε τώρα στο Λαγκαδά.
1: Στο Λαγκαδά, ναι.
0: Πάω στο πατρικό μου, λέει, και ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω εσά. Είναι εντάξει. Ό,τι καλύτερο. Γεια σου, Δευτεράτζα μου.
1: Από την ασχήμια του Λαγκαδά πήρε. Άνοιξε το ραδιόφωνο να παρηγορηθεί να μου.
0: Χθε με κάτι γιαγιάδε σε είδα, ήσουν έξω από το Λούσιφερ. Να το δω. Έρχονται και πουροτινέτζερ.
1: Όχι, γρίες δεν έρχονται.
0: Ξέρω, αυτά είναι όλα AI είναι.

0: Καλημέρα, Άρχοντά μου, πες ο Κωστή να δείτε.
1: Γυρίες, πάρε στα. Εκτός αν είσαι αντιφύσιο που. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα εδώ.
0: Δεν τρως. Όσο και να γλύφεις, όσο και να περιποιείς, όσο και να σπαθουλάρεις.
1: Άλλοι τρώει.
0: Με αυτό σε λέω, δεν τρως.
1: Όχι άλλος.
0: Άλλοι τρώει. Σας βαρέθηκε σας τους άντρες, δεν σας κάνει.
1: Ναι.
0: Και σας τους φαν, γιατί εγώ δεν είμαι. Έτσι, το έχω.
1: Εσένα τι να σε έκανε δηλαδή.
0: Γλυφιτζουράκι, μπαλάκι, μια χαρά. Ο Ιδές. Αυγουλάκι, μια χαρά.
1: Τι να σε κάνει.
0: Ενώ εσένα που τα λες τα καλά,
1: τι να σε κάνει, βρε κόρφα.
0: Οι άλλοι. Είδες πως καρφώνω.
1: Πώς?
0: Είδες πως καρφώνω.
1: Πού καρφώνεις?
0: Μπασκέτες.
1: Αλλού δεν καρφώνεις.
0: Είμαι κύκνος.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά και το έχω αποδείξει.
1: Ναι.
0: Έτσι και στα ταξίδια μας. Καλημέρα καθηγητές. Κουλ να έρθω Δευτέρα να κάνω κανένα δύο ρεκομπή γιατί σας ακούω και τους δύο. Πολύ βήχα και λαιμό.
1: Ναι, έχουμε βήχα και λαιμό. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο φίλος.
1: Είχε κάτι ωραίες καραμέλες εδώ τη Τζέλωρη. Τη διαφήμιζε το
0: Μετρόπολη.
1: Πού στο διάλογο να βρω.
0: Αυτό προσπαθώ να πω και στο αφεντικό μας διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι να πάμε τάπα. Θέλουμε ένα μικρό διαλυματάκι, μία μέρα, δύο, κάπου λίγο να ξεβρεθούμε. Θα αρρωστήσουμε, ρε φίλε. Θα τεντώσουμε.
1: Εντάξει, θα έρθουμε
0: εδώ. Δηλαδή, μία μέρα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Εγώ μόνο μία περίπτωση μπορεί να μην
0: έρθει. Δηλαδή, πάμε τώρα από 15 Αυγούστου τάπα και έχουμε πάει 15 Οκτωβρίου. Εντάξει. Και θα συνεχίσουμε.
1: Χριστούγεννα να ξεκουραστούμε. Τι θέλει.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί και νοήτερα να χρειαστεί κάτι, ρε παιδί.
1: Θέλει να πάει ταξίδι αυτό.
0: Για να πάρει λίγο πάνω.
1: Θέλει να πάει ταξίδι αυτό.
0: Σα ακούω γκούχου. Εγώ είμαι έτοιμο. Με πονάει ο Σβέρκο. Τα πλευρά, η φωνή μας.
1: Δεν με πονάει κανένα πλευρό, η φωνή μου είναι.
0: Είπες και από πίσω, αφού είπες για μασάζ.
1: Θα πάω μασάζ, θα κάνω.
0: Κάτσε, πονάει, φιένωσες, είπες εμένα.
1: Κάνω βάρη κάθε μέρα, έχω πιαστεί.
0: Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, Ερίκο, ετοιμάσου.
1: Ποιος είναι ο Ερίκος?
0: Ο φίλος που διέγνωσε ότι αρχίζουμε να μην είμαστε καλά. Εγώ είμαι με αλγκοφρέν, να ξέρεις.
1: Έλα, βρε Φλόρι, μπήκε Οκτώβριο, τώρα δεν είσαι καλά να πούμε.
0: Με αλγκοφρέν είμαι.
1: Αλγκοφρέν.
0: Με αλγκοφρέν. Έτσι, δηλαδή μπαίνω, θυσιάζω, βάζω τα στήθια την ομάδα πάνω απ' όλα.
1: Σιγά μη, εντάξει.
0: Με αλγκοφρέν είμαι σήμερα.
1: Θέλει να πάει ταξίδι τώρα και προετοιμάζει το έδαφος.
0: Τι πράγμα.
1: Βέβαια, εσύ.
0: Πάμε και εκεί. Ναι, αλλά έρχομαι με αλγκοφρέν, φίλε. Πάμε και εκεί για δουλειά, πέσω κουμπαρά. Δεν. Παιδιά, έτσι απλό κέρασμα δεν έρχεται ο Κωστής. Να κεράσω καφεδάκι και τέτοια δεν
1: είναι. Να ξοδέψω εγώ. Να χαλάσω τον ημάτι τον χρονισμό του Κόρντοβα να έρθω στο Κυλκίδη.
0: Καλά, γιατί με αυτό το Κόρντοβα, ρε φίλε. Πάνε πάρει. Ο Σέσλε, λέει ο φίλο μου, Θεόφιλο από τη Γερμανία, μήνυμα. Δέσο, θα σε φέρει ό,τι θέλει. Είναι πολύ καλό, να ξέρει. Και αξιόπιστο.
1: Σπίτι θέλω να πάρω, δεν θέλω αυτοκίνητο.
0: Άντε πάλι μετά. Τι θα κάνει στα σπίτια.
1: Όχι, το αυτοκίνητο τι θα το κάνει.
0: Το απολαύσω τώρα που μπορώ, γιατί μετά τα 60 δεν απολαμβάνει την
1: οδηγία. Μια χαρά απολαμβάνει την
0: οδηγία. Καθόλου δεν την απολαμβάνει.
1: Ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν έκανε δώρο στον εαυτό του στο 80 μία Πόρσε.
0: Και τι την έκανε, την οδήγησε ο εγγονό του και ανιψιό του.
1: Όχι.
0: Και την έπαιρνα για να βάζει τα κομμένα.
1: Πέθανε στα 82.
0: Τώρα τι να απολαύσει, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί.
0: Στα 80 με αντανακλασικά 0, με ορατότητα σβησμένη, να μην ακού, να μην κάνει. Το αυτοκίνητο απολαμβάνει όσο είσαι νέο.
1: Ναι.
0: Άμα πα 60 χρονών, τι να απολαύσει. Πάνε, πάρε ένα μικρούλι μέσα στην πόλη και να το χτυπήσει λίγο γιατί θα κάνει.
1: Εγώ είμαι 58 μισό και προκαλώ όποιον 30 θέλει να πάμε κόντρα.
0: Ναι.
1: Όπου θέλει.
0: Ή όπου θέλει.
1: Να τον κάνω σκόνη.
0: Εσύ αφού φορά γυαλιά και αυτά τα γυαλιά που φορά είναι και λερωμένα. Τι σκόνη.
1: Σε 3,5 ώρα σε πάω Αθήνα, σοβαρά.
0: Σε 3,5 ώρα και εγώ πάω με το αεροπλάνο σε μία ώρα πάω. Τι 3,5 ώρα
1: σε μία ώρα πάει στην Αθήνα.
0: Κουλ, cool. Όταν κάνει η αμήτρα ο ράπ στη δουλειά, μα κάνουν παρατήρηση από τα γέλια, κοντεύουν να γκρεμίσουμε το γραφείο, λέει εδώ πέρα.
1: Σήμερα ο Κουλ τον έκανα μία πρόταση.
0: Ναι.
1: Να πάει στα μπουζούκια.
0: Θα αφήσει ρε,
1: επειδή φοβάται, θα φάει κοτρόνι στο σπίτι.
0: Κοτρόνι.
1: Επικαλείται τον Άγουστο.
0: Όχι, δεν είναι από χθες είμαι.
1: Πάστε να το πάρω. Σε είπε όλα τα πάστα που ζω και
0: δείχνει. Μα είπα θα πάμε.
1: Την Παπίου, πώς την είναι αυτή που θα πάμε.
0: Ποια Παπίου, ρε.
1: Ποια θα δείτε.
0: Αφού τη διαφημίζουμε εδώ στο Έντεν.
1: Δεν την ξέρω.
0: Την Καλυμάνη, την Ιουλία, ρε φίλε.
1: Α, η Ιουλία είναι.
0: Ωραία.
1: Η Ιουλία είναι καλή.
0: Τα καλύτερα. Πάμε εκεί, Ιουλία, να γουστάρουμε το βάδι. Ψήνεσαι.
1: Θα πάω Λούσιφερ πρώτα και μετά.
0: Άντε πάλι, ξέχασε και.
1: Εγώ δουλεύω.
0: PR εκεί, έτσι.
1: PR. PCA, πώς το λένε.
0: Και δεν μου λες τώρα που είσαι PR, κάτσε γιατί κάτι πήρε το μάτι μου. Στα Bachelor συμμετέχεις και εσύ.
1: Αν πληρώσουν έξτρα, ναι.
0: Α, είσαι το εξτραδάκι δηλαδή. Τι management είναι αυτό.
1: Όχι, θα περιμένω το marketing κάτω του που θα με κάνει
0: μάλλον. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Θέλετε Bachelor. Τσουπ μαζί με τα κορίτσια να σκάσει και ο Κωστής. Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι, τι.
0: Τι άλλο θέλετε να σας το κάνει γιάχμα, σας το χαλάσει το Bachelor. Να σας το διαλύσει, το κάνει ανάκατα. Τα ρίξει όλα κάτω. Να σας κυνηγάνε οι νύφες.
1: Τετραπλασιάζεται αυτή του ποτού, να ξέρεις.
0: Με σένα, έτσι. Εσύ είσαι το κερασάκι στην Τούτρα. Πώς περιμένει ο Πάκου το Χεζόνια, είσαι ο Χεζόνια.
1: Ναι, είμαι ο Χεζόνια.
0: Το Bachelor. Ρε, να ορίσε. Έτσι θα το προμοτάρει.
1: Γουστάρουν οι πιτσιρικάδες αυτό που
0: λέω. Πώς θα γουστάρουν, πλάκα με κάνεις. Ένα μεγάλο respect στο ραπ που χθες στην εκπομπή του στο live είπε τα πράγματα όπως έχουν, όπως οι άλλοι φοβούνται να πούν. Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι.
1: Τι είπα δηλαδή. Δύο ώρες μιλούσα μόνο μου.
0: Δύο ώρες μόνος μου. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον κάνω αφωνία. Αλλά εγώ είμαι άρρωστος. Κανονικά δεν είμαι εσύ. Εσύ είναι από την υπερβολική δουλειά. Εσύ,
1: αφού δεν έχεις καρκίνο στο λαρίνο.
0: Τι παξίνο, ναι.
1: Τα άλλα όλα λύνονται, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σας. Φτάνει ρε παππούκα με τη Βύση. Κούρασες. Τι να κάνει ρε Κώστα, ούτως άλλως δεν θα φάει. Δεν τρώει.
1: Περίμενε.
0: Για να φάει δεν τρώει άντρας.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Το TikTok θα μάθεις την αλήθεια.
0: Όπα.
1: Γιατί εδώ αν την πω.
0: Όχι,
1: θα τον παίρνω τον κύριο Ανδρώνη τηλέφωνο.
0: Τα πάμε, τα πάμε.
1: Θα παίρνει ο Κούστας τηλέφωνο εδώ και θα
0: φωνάζει. Όχι, όχι, όχι. Σε είπα, μην τυχόν αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Α μην διαφωνείτε. Πε τα που θες αλλού εκτός από το.
1: Θα με ψαλιδίζω να τα πω εδώ.
0: Όχι, όχι. Δεν γίνεται να τα πεις αυτά.
1: Απαγορεύεται. Πώς το λένε τον επιχειρηματία Κούστα. Είναι 70 χρόνια. Συγκοπή δεν του ήρθε αν τα πάω.
0: Εντάξει, Σάκη μου, εσύ η εξαίρεση του κανόνα. Εσύ η
1: εξαίρεση. Ποιο είναι ο Σάκη.
0: Πριώνα.
1: Ουα!
0: Εντάξει.
1: Τι είπε.
0: Εγώ κοντεύω τα 70.
1: Ο Πριώνα είναι ο
0: Σάκη.
1: Ο Πριώνα είναι 67.
0: Τι 67. Αυτό μοιάζει και 47.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ριτζ.
1: Είναι ριτζ.
0: Και άμα βάλει και το γάντι, σαν το Χουλκ μεταμορφώνεται.
1: Δεν πώς έχει κιλά.
0: Στεγνώσει ο μάγουλο.
1: Έχει καλή κατασκευή DNA.
0: Πλάκα με κάνει. Εγώ νόμιζα να είσαι ένα συνομήλικο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Νόμιζα και 57.
1: 67-68 είναι. Έγινε παππού.
0: Βάζει και το γάντι.
1: Οδηγάει, πάει.
0: Τον έχει με το γάντι.
1: Δεν με έβαλε στο αμάξι με το γάντι.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί. Εγώ άμα νόμιζα, άμα ήταν 67, δεν θα έμπαινα μέσα στο αμάξι.
1: Σοπαρ, λοιπόν,
0: φοβάμαι να μπαίνω σε μεγάλου. Φοβάμαι να μπαίνω σε μεγάλου.
1: Χτυπάει κάτι.
0: 65-70 δεν μπαίνω.
1: Χτυπάει κάτι 30 και
0: στην καλά, αυτό σε λέω. Άμα είσαι ριτζ. Είσαι κομψό. Έχει τα έτσι σου, τα λούσα σου. Έχει και τα πορσικά. Βάζει και το γάντι. Το γάντι όταν το έβαλε. Λέω αρχίζει να οδηγάει 25 ώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι κάνει. Το γάντι σημαίνει βάζουν την τούρμπο.
1: Έτσι.
0: Βάζει την τούρμπο. Σάκη μου, εσύ είσαι η εξαίρεση του κανόνα, αδερφέ μου. Άστο. Μην το βάζει τώρα σε με όλου του άλλου. Μην το βάζει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Είναι εξαίρεση ο Πριώνα.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Άρρωστο παόξη.
0: Αδερφό, τον αγαπώ. Κρίμα που δεν μπόρεσα να έρθω, τον αγαπάω κιόλα γιατί είναι σεμνό και ταπεινό.
1: Και γουστάρει πολύ Ανδρώνη, λέει πολύ καλό
0: επειδή. Ναι, ναι, με τον
1: τζαπάκι. Γουστάρει πολύ τον Ανδρώνη. Και να του δώσει και τα χαιρετίσματα.
0: Ναι, α τώρα θυμίζει.
1: Περιμένω να μου πει να κάνουμε το βίντεο στην Καβάλα για το. Γιατί έχει ένα εστιατόριο εκεί
0: πάνω. Να το κάνει free, υποθέτω.
1: Free.
0: Όπως έχουμε ακούμε ένα free βίντεο να κάνουμε στον Ρονό.
1: Ναι, free.
0: Έτσι, αυτά είναι τα free wave, παιδιά. Να ξέρετε,
1: αυτά είναι γενικώς, των φίλων, ναι.
0: Δεν κάνουμε free, ούτε στη μάνα μας δεν κάνουμε free.
1: Και θα κάνει αυτά που ήταν κηδείες γάμους, αυτά στα.
0: Κηδείες. Τι σχέση έχει η κηδεία με το γάμο, ρε φίλε.
1: Και πώς θα πάνε, πάνε και τρώνε μετά.
0: Α, μετά, νόμιζα μαζί ταυτόχρονα.
1: Όχι, δεν το
0: από πάνε, ναι, ναι.
1: Τον έδωσα εγώ την ιδέα. Κάτω αυτό το πράγμα, ναι, του λέω.
0: Να πάνε σε κηδείες και γάμοι εκεί.
1: Ναι, καβαλιώτες αμπιών εκεί.
0: Πάμπα, μια χαρά, ωραίο περιβάλλον. Δίπλα. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο. Και καλά το management σου έχει.
1: Του δώσα management, πώς το λένε, επιχειρηματική ιδέα.
0: Κουλ, τι γίνεται με Μιχαλίδη, ρε. Χθες ο Πάουκ είπε ότι ο Πάουκ του έκανε πρόταση 700 χιλιάρικα και έφαγαν άκυρο του Μιχαλίδη.
1: Αλήθεια λέει ο Πετρωτός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ με τρελός θα μου.
0: Όχι.
1: Που λέω ότι δίνει
0: μισό,
1: λίγα.
0: Βρε, μισό. Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή.
1: Α.
0: Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή. Ναι, οκ. Okay. Δεν συμφωνώ, λέει. Οκ, okay, προχωράμε ξανά.
1: Μπράβο, ρε Σαββίδη, πήγε στην προπόνηση Χουβαρτά. Τον αγκάλιασες.
0: Θα τα πούμε, ρε, θα τα πούμε, ναι, αυτά. Πάμε, πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ο Μιχαλίδης θα κλείσει.
1: Πώς.
0: Τι πώς.
1: Αλλά
0: αυτό, αυτό που διάβασα. Κοίταξε,
1: αφού του βάλατε ένα χρόνο μπόνους, να πούμε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ότι η πρώτη προσέγγιση ήταν στα 7 εκατοστάρικα.
1: Πω, πω, χουβαρντόπεδα.
0: Έτσι. Και εγώ αυτή την ενημέρωση εγώ που έχει και ο Κωνσταντίνος.
1: Α.
0: Έτσι. Για αρχική προσέγγιση.
1: Και εγώ
0: να
1: την
0: ξεκινήσουμε
1: έχω...
0: η βάση μας.
1: Η Gate 4 η σελίδα το έχει.
0: Για Gate 4 και Mate 4.
1: Α, δεν σ' αρέσει.
0: Ανώνυμα δεν δέχομαι τίποτα.
1: Ενώ ψύχρασε, ας πούμε, και οι άλλοι είναι.
0: Ψύχρα το ξέρω ποιο είναι.
1: Α, ναι, ναι. Εκεί άλλοι.
0: Τον Ρέτρο το ξέρω ποιο είναι.
1: Το Ρέτρο.
0: Την Οκτασία ξέρω ποιο είναι.
1: Ενώ οι άλλοι που.
0: Τους το... ξέρω ποιοι είναι. Ναι,
1: δεν γράψαν αυτοί για την πρόταση όμως. Οι άλλοι γράψαν.
0: Οι άλλοι μπορεί να γράφουν ανώνυμα. Αυτό σου λέει μπορεί να γράφουν όταν του κατέβει. Λοιπόν, θα το δώσουμε και αργότερα το ρεπορτάζ στον Παγκ. Μη βιάζεσαι τώρα. Έχετε γίνει.
1: Με τον Πόντιο να πούμε δικαίωση.
0: Δικαίωση θα είναι άμα, δεν, άμα πάει στον Παναθηναϊκό. Που εγώ σου λέω ότι δεν πρέπει να πάει κανένα στον Παναθηναϊκό. Αυτή θα είναι η δικαίωση.
1: Τα
0: η δικαίωση, ναι, που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και είπε όχι.
1: Και του δίνουν ψίχουλα, γιατί δεν το λες.
0: Γιατί η συμπορία μπορεί να φτάσει αυτό το 7 να γίνει 8,5.
1: Ούτε με 8,5 θέλει το παιδί.
0: Αυτά δεν τα ξέρεις. Αυτά δεν τα ξέρεις.
1: Το πιάσετε κορόιδο, πιάνετε τον ενωστό τον εκατομμύρα, δώσε τον άλλο.
0: Πάμε.
1: 6,5 εκατοστάρια.
0: Πάει, πάει στο Λούσιφερ το θηρίο, στο τέλος θα το δούμε να γυρίζει κανένα. Ναι, άσο, θα γυρίσει και ταινία σιγά σιγά, μου λένε, εδώ.
1: Άμα πάρω κάτι διαμέρισμα την ευκαιρία.
0: Άντε πάρε το διαμέρισμα, έχει κολλήσει, ρε φίλε. Κοίτα να ξεκόλλησε τη φωνούλα σου που είναι κούχου όλη ώρα.
1: Αυτές τι παστέλες.
0: Κοίτα να χαλαρώσει και λίγο για τον εαυτό σου και άστα διαμερίσματα.
1: Αυτές οι παστέλες.
0: Γιατί θα φτάσεις να κυνηγά το διαμέρισμα και δεν θα κάνει κακό στην υγεία σου. Για και μετά δεν μπορεί να κάνει.
1: Έλα, αφού μιλάμε όλη μέρα, τι θέλει να κάνει.
0: Σταμάτα να μιλά κάποιε ώρε.
1: Και ποιο θα πληρώσει εδώ πέρα μα.
0: Τι ποιο θα πληρώσει.
1: Λέτε έναν άνθρωπο, σταμάτα να μιλά 5 ώρε ράδιο καρυμμόνι, σταμάτα να μιλά το λέει.
0: Μα αν έκανε μόνο 5 ώρε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εσύ ξεκινά από τώρα και τελειώσει μία ώρα το βράδυ.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνει καλά. Κάνει κακό στον εαυτό σου.
1: Αυτό μου αρέσει. Την Μπελχανάδη θα πούμε τώρα.
0: Την Μπελχανάδη τι, που ξυπνάμε 7 η ώρα και τελειώνουμε 10 η ώρα και εμεί.
1: Άρα και εσύ το ίδιο.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάω όλη την ώρα. Αυτό σου λέονται. Η φωνή είναι άντρε προστάξεων.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Προστάξεων.
1: Εγώ δεν μιλάω στη ζωή μου.
0: Protection.
1: Τους ναι. Ακούω όλους.
0: Εσύ δεν μπορεί να βάλεις γλώσσα μέσα με τίποτα. Ακόμα και χωρίς λόγο.
1: Αν πάρω μια παστέλια τζέλο ριλόγης.
0: Πες το να το βλάχο από τη χουρμούζη κράζει πιο χοντρά. Ότι όταν κάνεις παζάρια και διαπραγματεύσεις ξεκινάς πάντοτε από χαμηλά. Άμα ξεκινούσε από το 1 εκατομμύριο, πού θα φτάνανε. Άντε να μαθαίνει μας το παίζει λέει. Σε κράζει ξανά. Και γνώση των πάντων. Ναι. Δεν έχει άδικο εδώ τώρα. Ποιος όταν κάνει διαπραγματεύσει, δεν ξεκινά από
1: αυτό. Αν δεν κουβαρντόπεδα.
0: Δεν ξεκινά.
1: Κουβαρντάδε.
0: Ναι, δεν ξεκινά. Διαμέρισμα έπρεπε να πάρει πριν χρόνια. Τώρα έχουν ανέβει τιμέ πέσουν.
1: Ναι,
0: αλήθεια
1: λέω
0: φίλο.
1: Έχω
0: θέμα. Αλήθεια λέω Στεφανουά μου. Στέφαν, έχει απόλυτο δίκιο 100%.
1: Το να πάρω μια Πόρσε, α πούμε, και να πάρω διαμέρισμα.
0: Εσύ δεν χρειάζεται να πα μια Πόρσε. Από το Κόρδοβα να πα στο Πόρσε. Πρέπει να περάσει μια διαδρομή. Δεν γίνει να πα κάτι. Θα πούνε αυτό. Από κάπου τα έφαγε, από κάπου τα έκλεψε, από κάπου τα ψήρισε, από κάπου τα χάρισε.
1: Ενώ τώρα λέει τα καλύτερα λόγια.
0: Ενώ τώρα, άμα πα από το Κόρδοβα. Άμα πα από το Κόρδοβα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία ελληνική όπου ο γείτονας.
1: Μοιάζει εμένα, τι θα πει ο άλλος.
0: Ναι, εσένα καλά κάνει και σε νοιάζει. Αλλά ο γείτονας δυστυχώς δεν ασχολείται με τον ίδιο τι έχει, ασχολείται με τον διπλανό τι έχει.
1: Ας έρθει να το πει στο ένα μέτρο ο γείτονας.
0: Ξέρω, θα στο ρίγκ. Βρήκα έναν χθες. Μου το στέλνει ένας φίλος, μου λέει δείξου το τώρα, δεν μπορώ, δεν ξέρω που είναι. Αν θα κρατηθεί ένα δευτερόλεπτο στο ρήγμα αυτό, ένα κτίνος ήταν. Ένα δευτερόλεπτο λέει δεν κάνατε λέει.
1: Δεν απειλεί κανένα κτίνος από μακριά.
0: Ναι, τα κτίνη, όλοι τα κτίνη γενικότερα είναι ήρεμα, ναι. Παιδιά.
1: Κανένα κτίνος δεν βαράει από μακριά. Εσύ,
0: άμα ο άλλος έκανε έτσι με τον Λάρικα όπως κάνει αυτό σήμερα, θα έλεγε για τον κόκκινο τι έχεις, πάνε στους γιατρούς, κοίτα πως είσαι. Αφού τα λέω, ρε εσύ. Τα λέω, δεν τα λέω.
1: Με τέτοια υποτονικότητα, ρε φίλε, πώς θα κάνει αυτά ο κόκκινος. Πώς θα κλείσει ο Λάρικας του, αφού μιλάει με μισό δεσιμπέλ.
0: Ραπ ζούμε, σε πορνό να σε δούμε.
1: Κοντά είστε.
0: Μια ανάσα, ε. Λοιπόν, άμα το ζήσουμε και αυτό, θα έχουμε κλείσει. Εντελώς ανάνθρωποι, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα, κοντά είμαστε, έτσι. Αυτό είναι να το δούμε. Σήμερα έχουμε μόνο πολιτικά τέτοια βομβαρδισμούς και θα τα προσπεράσω.
1: Αυτά έχεις διαβάσει, 3.200 βιβλίες.
0: Ναι, τα έχω διαβάσει όντως. Σαν σήμερα η γενέθλια πάντως ο Γκιγέρμο Ντελτόρο. Μεξικανό σκηνοθέτη και ηθοποιό. Τον έχει καθόλου αυτό να.
1: Ναι, αυτό το χοντρό.
0: Ναι.
1: Δεν τον ξέρω, όχι.
0: Έλα, ρε, γνωστό είναι ο Ντελτόρο.
1: Δεν τον ξέρω τον τώρα.
0: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο Τζον Λένον, μέλος των Beatles. 1940, στα 80 είπαν τον καθάρισε. Τι έγινε, για δώσε γκόσυπ εδώ. 1980 πέθανε.
1: Θαυμαστής τον έφαγε.
0: Θαυμαστής. Για δώσε το ραπόρτο.
1: Που μπορεί να τον έβαλε και η Γιώκο Όνο.
0: Αυτό δεν λένε ότι η Γιώκο Όνο έβαλε το λιθαράκι.
1: Η Γιώκο Όνο φταίει αυτό που διαλύθηκαν οι Beatles, που την άφησε να
0: κάνει. Μία γυναίκα δηλαδή μπήκε και τα έκανε ανάκατα.
1: Αυτό φταίει, δεν φταίει η γυναίκα.
0: Που την άφησε να μπει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μην μπλέκεσαι με τα επαγγελματικά μου. Έπρεπε να την πει. Μην ασχολείσαι, εσύ κάτσε στις βόλτες σου.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Στα σου που σε έχω.
1: Ναι. Όταν βγαίνω με φίλους, δεν θέλω καν να είναι γυναίκες.
0: Ναι, αλλά βλέπω συχνά πυκνά.
1: Είναι αναγκαίο κακόρα μου.
0: Ας το ρε, μητέρα. Λοιπόν, σαν
1: σήμερα. Το χειρότερο πράγμα είναι ότι όταν βγαίνεις με φίλους και γυναίκες ή βγαίνεις μόνο με φίλους, εγώ είμαι το ίδιο. Είτε βγαίνω με γυναίκες και με τους φίλους, κάνω το ίδιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οι άλλοι παίρνουν άλλη στάση. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς είναι όταν βγαίνουν με τις γυναίκες και με τους φίλους και αλλιώς μόνοι. Εγώ έχω το προνόμιο να είμαι ο ίδιος, ακριβώς, ακριβώς όμως.
0: Καλά, δεν το λες και προνόμιο όμως.
1: Γιατί?
0: Γιατί γίνονται κέντες, γίνονται ζημιές, γίνονται ανακατοσούρες, γίνονται
1: περιπέτειες. Άμα θέλουν να μην βγαίνουν μαζί μας.
0: Ναι.
1: Άμα θες να πει όπλο στην παρέα, θα υποστείς και τις συνέπειες.
0: Εγώ όταν βγαίνω με φίλους, βγαίνω με φίλους. Τέλος. Δεν έχει ούτε γυναίκες ούτε.
1: Άμα πάρει τις γυναίκες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όλοι είναι κουμπωμένοι.
0: Όταν βγεις με τις...
1: Δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Φίλους, ναι.
1: Δεν μπορούν να βρίσουν. Περνάει σερβιτόρα, δεν την κοιτάει.
0: Εσύ πάντοτε κρίνεις 6-2 τα λότρια. Εσύ πάντοτε. Ναι, αλλά σκέψω το 95% δεν κάνει αυτό που κάνεις εσύ.
1: Δηλαδή θα είμαι...
0: Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
1: Θα είμαι άλλος άνθρωπος.
0: Άρα μην παίρνεις τη γυναίκα σου. Εκεί καταλήγω. Γιατί το 95% δεν είναι όπως εσύ.
1: Εγώ την παίρνω τη γυναίκα μου και είμαι ο ίδιος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εσύ είσαι ο ίδιος. Οι άλλοι όμως δεν είναι, δεν ζουν όπως εσύ.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Δηλαδή τι, θα μιλάνε έτσι,
1: έξω,
0: για τα Λούσιφερ, για γυναίκες, ναι, για έτσι, ναι. Μπροστά στη γυναίκα τους.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτό.
1: Υποκρισία είναι, άμα δεν μιλάνε.
0: Τι υποκρισία, όχι, δεν είναι. Φελάδα είναι αυτό, δεν είναι υποκρισία.
1: Άμα βγω,
0: αυτό είναι φελάδα, δεν
1: άμα βγω με τους φίλους μου και με τις γυναίκες για να.
0: Δεν υπάρχει αυτό, λέμε,
1: να έχουν τους μπαμπούλες απέναντί
0: μου. Δεν υπάρχει, όταν βγαίνεις με τους φίλους, για τους φίλους, δεν παίρνεις τη γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα, το σκαμπό, το κουβαλάς. Βγαίνεις με τους φίλους, βόλτα, τέλος. Τι σχέση με τη γυναίκα θα βγεις.
1: Και,
0: ζευγάρια, ναι. Παρέα.
1: Αυτά αλλά... τα κρύα τα ζευγάρια με την παρέα εντάξει. Που δεν μπορεί να μιλήσουν. Ναι. Ο ένας με τον άλλον να μιλάνε με υπονοούμενα. Να περνάει καμιά γκόμενα από μπροστά να αποσβολωμένη. Να μην είναι ελεύθερη.
0: Όχι, θα κοιτάξεις. Ναι. Θα κοιτάξεις. Να το κάνεις με τάκτ, ρε φίλε.
1: Άσε με ρε με τάκτ.
0: Το side eye.
1: Αυτά τα τάκτ μας φάγανε.
0: Θα κάνεις side eye. Να μαθαίνει.
1: Ο Σουάιντάι
0: πιο πολύ. Θα κάνει το βλέμμα λίγο έτσι. Κράκ, Σουάιντάι, θα το ρίξει το βλέμμα.
1: Φύγετε από εδώ πέρα.
0: Αλλά δεν θα γίνουμε τώρα να σκοτωθούμε, πάμε σπίτι να έχουμε καυγάδες. Τώρα δεν είχαμε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα θα τα ακούνε τα αυτοκίνητα και θα τρακέρουμε αυτά που λες. Είναι δυνατόν να βγαίνει παρέα με γυναίκες και να τα κάνει.
1: Ε, άμα βγαίνει δηλαδή με τις γυναίκες.
0: Ό,τι λαλακία λες με τους φίλους σου.
1: Μην βγαίνει τότε.
0: Ρε φίλε.
1: Ή βγαίνει μόνο με τη γυναίκα σου ή τη γόμενά σου ή βγαίνει με τους φίλους σου.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε.
1: Αυτά εδώ να βγούμε ζευγάρια και αυτά, κρυάδες.
0: Αυτό λέμε. Δεν όταν βγαίνει με τους φίλους σου, βγαίνει με τους φίλους
1: δεν
0: σου.
1: Δεν μπορεί τέλος. Να μιλήσει ο άλλος, να εκφραστεί ο άλλος.
0: Γι' αυτό λέμε βγαίνει μόνο με τους φίλους.
1: Θα με στερήσει εμένα την εκφραστικότητα.
0: Εγώ ξέρω πόσο τρελαίνομαι όταν. Βέβαια θα τύχει κάποιες φορές.
1: Πώς.
0: Θα τύχει κάποιες φορές. Όταν έχουμε κανονίσει, ξέρω εγώ, 3-4 φιλαράκια και τσου, ο ένας φαίνει και την κοπέλα του.
1: Πώς ένιωσες τώρα από το πουλό όταν βγήκαμε με γυναίκες.
0: Τι όταν βγήκαμε. Βγήκαμε όλοι μαζί όταν είχαμε πάει.
1: Ήμουν διαφορετικός.
0: Όχι, ρε, το ίδιο είσαι.
1: Καλό
0: είναι. Πάλι τα ίδια τσιζλαλακίες έλεγες πάλι. Ίδια ρόμπα μας έκανες, ίδια ξεφτύλα, όλα. Ρε, εσύ, ξέρουμε όταν βγαίνουμε μαζί σου, αλλά άλλο να βγαίνεις όμως αγοροπαρέα μόνη και άλλο να παίρνεις και τις γυναίκες. Εντάξει, ξέρουμε όταν πας μαζί κάπου με σένα. Και γυναίκες και γυναίκες, παίρνεις το ρίσκο. Μην γελάς. Παίρνεις το ρίσκο. Λες τώρα, θα γυρίσω στο σπίτι με τη γυναίκα μου ή θα με χωρίσει. Κάπως έτσι.
1: Γιατί ρε, αφού με συμπαθούν οι γυναίκες.
0: Εννοείται ότι συμπαθούν. Δεν το συζητάμε και περνάνε καλά. Δεν πήραξα, και γελάνε.
1: Καταρχήν, ποτέ δεν πήραξα γυναίκα άλλη.
0: Ποτέ.
1: Να κοιτάξω
0: και λοιπά. Τίποτα, αλλά παίρνεις το ρίσκο γιατί.
1: Το ρίσκο
0: όλο και κάτι θα πει.
1: Θα πω, ναι, χοντρό. Ναι.
0: Λοιπόν, μετά τα χοντρά του ραπ. Πάμε λίγο στη Nova, παιδιά, διότι αν έχεις Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου, γιατί με τη Nova μπορείς και κερδίζεις παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κομψό θα είναι... Και επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση, επιτέλους, μπαλίτσα!
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Βιλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο έως τη Δευτέρα. Η αγωνιστική δράση ξεκινά αύριο με τους αγώνες Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφης στις 7.30. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Πανετολικός και ΠΟΤ Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα του Super League 2 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Έστω στις 3 παρατέταρτο, ενώ η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3. Στην Κυριακή η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί την νίκη Βόλου στη 1. Η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, ενώ στις 3 το μεσημέρι διεξάγονται οι αγώνες Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυθος και Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΣ Πύργος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα κλείνει στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζει το πρόγραμμα και της Basketball League. Οι ομάδες ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στις 3. Στις 4 το απόγευμα το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδας. Η δράση συνεχίζεται στις 5 με τον αγώνα Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Στις 5.30 ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, ενώ το Σαββατιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 με την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Το 4-4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσέ με 92-74 στο Telecom Center Athens για την Ευρωλίγκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
24: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
25: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
26: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, ό,τι και αν χρειαστείτε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα και Χάρης Εμμανουλίδης τετραπανέτοιμος. Με κίνηση και με γκαλοπάρα, Χάρη μας.
1: Πάμε να... Σούζι τσούζι, μα μη σταματάς. Σούζι τσούζι.
0: Ποια είναι η Σούζι και ποια είναι η Τσούζι τώρα όμως?
1: Σούζι τσούζι. Η φίλη της Βύσης είναι η
0: Σούζι. Σούζι τσούζι. Τσούζι τι λένε?
1: Όχι.
0: Α, νόμιζα Σούζι. Γέλια που κάνω. Τι έχεις γράψει, ρε μεγάλη καρμέλα?
1: Τεχταρά.
0: Τεχταρά. Τεχταράς τώρα.

0: Ραπτόπουλος είναι παιδί του Ραπτόπουλου. Αγορέ, μαζί.
1: Πέτρος.
0: Τρώει άλλη.
1: Πέτρος. Πάμε να φάμε λίγο κίνηση μάπα.
2: Δεν θα πραγματοποιήσει και τις εμφανίσεις της φέτος, όπως φαίνεται, το χειμώνα Αγκωστή. Γιατί δεν είναι έτοιμο το κέντρο όπως το ήθελε ή και με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται και με τα τραγούδια.
0: 110 εκατομμύρια περιουσία, δεν την κλαίω, μια χαρά είναι.
2: Μπράβο, ναι, ο Πανάτος και το.
1: Ο ορισμός του Ελληναρά.
2: Λοιπόν, ναι, και.
1: Ο ίδιος δεν ξέρει πόσα έχει στην άκρη, αλλά τη Βύση ξέρει ποιο είναι ο λογαριασμό. Μιλάμε τώρα για έπος. Ναι. Δεν ξέρει πόσα έχει 110... βάλει στο δέντρο αυτό εδώ. αλλά για τη Βύση ξέρει 110 τι
0: είναι.
1: Και εμείς τώρα καθόμαστε ασχολούμαστε με τη Βύση. Τα 300 χιλιάρια, ξέρεις τι είναι τα 300 χιλιάρια για τη Βύση τώρα, γιατί μαλώνουν. Για ένα κοσάρικο που εγώ δεν σε έδωσε σε
0: για άλλο είναι, αλλά δεν λέγεται στο ράδιο.
1: Σουζί!
0: Δεν λέγεται στο ράδιο.
1: Σουζί! Σουζί! Σουζί!
0: Έλα, μία οικογένεια, ασκήσει. Άσε κρυάδε, ρε πρωί.
1: Τι κρυάδε, ρε φίλε. Καθόμαστε τώρα, ασχολούμαστε που χρωστάει 20 ευρώ ένα στον άλλον.
0: Όχι, να ασχοληθούμε ότι δεν δίνω ο Σαββίδη λεφτά.
1: Μα ζαλίζει εκεί όμω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου.
0: Στο Μιχαηλίδη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου πραγματικά σήμερα έχουμε κίνηση. Ναι. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε ένα μικρό θεματάκι, κάτι έτσι ανεπαίσθητο. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις στη Τζιμισκή, όπως και στη Βασιλίση Σόλγας. Προβλήματα επίσης στην κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία εντοπίζονται και στην Μάρκου Μπότσαρη, σε εκείνο το σημείο, γιατί βλέπουμε ότι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή απασχολεί, και όσοι κινηθούν στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη και εκεί με χαμηλές ταχύτητες θα το πράξουν, όπως και στην Κατσιμίδη. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
1: Για πάμε
2: κίνηση πρωταθλήματος μετά από 3 εβδομάδες, όπου είχαμε εθνικές.
0: Αφού επιβιώσαμε, φίλε.
2: Κωστή, εγώ θα πω ότι ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διαλύματα εθνικών ομάδων που έχω πετύχει.
0: Ήταν ωραία, ναι. Εγώ συμπαθώ τους παίκτες, εντάξει, μικρό το κακό.
2: Ίσως βοήθησε και ότι ήταν και 3 εβδομάδων, δηλαδή 2 εβδομάδες οι αναμετρήσεις, και πρόλαβαν λίγο και να δεθούν και να τις χορτάσουμε και εμείς. Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι απλό και ζητάει από εσάς να μας πείτε τι σας έλειψε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είχαμε συλλογικό ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, σας έλειψε η ομάδα σας. Μία επιλογή. Σας έλειψε η ίντριγκα, η οποία δημιουργείται, βλέπετε όλο αυτό το κοτσομπόλιο.
0: Το καφριλίγι
2: το, ναι, το κοτσομπόλιο. Ναι. Σας έλειψε το κουμάρι, γιατί εντάξει, άλλο το κουμάρι σε εθνικές.
0: Εντάξει, παίξαν και με τις εθνικές.
2: Ναι, αλλά έχει...
0: Δεν ξέρω ο Νίκος που τα μετράει αυτά με τα μπετσό, δεν ξέρω.
1: Πήγαμε πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές με τα στοιχηματικά, δεν έχει σημασία αν παίζει τη Ρεάλ ή την Κάουντ επειδή τη Φόρφαρ ή την Μπαρσελόνα. Σημασία έχει να πληρώνεσαι. Και πήγαμε πολύ καλά, βέβαια δεν είχε τόση μεγάλη ποσότητα αγώνων καθημερινά. Δηλαδή έπρεπε
0: ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, περιμένουν το κουμάρι.
1: Αλλά πήγαμε μια χαρά.
0: Ναι. Πούμε, εγώ δεν έπαιξα κουμάρι, θα παίξω τώρα.
2: Ναι. Και τέταρτη επιλογή έχουμε βάλει την καλή μπάλα. Γιατί όλος παραδόξου έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο κρατάει και για το αγωνιστικό το επίπεδο.
1: Okay.
2: Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο συγκεντρώνει πάνω του βλέμματα. 4 επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και τα λέμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ βλέπω ένα σκηνικό που όσο σας έλεγε εδώ χάρη στην κίνηση και όχι μόνο. Υπάρχει σκηνικό στο Μεξικό που παλαιστής, φίλε, είναι ασύλληπτο, έτσι, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα που...
0: Κοίταξε τώρα, με συγχωρείς, τι δουλειά έχει ο άλλος 75 χρονών να πάει να κάνει το διαιτητή εκεί πέρα.
1: Εντάξει, διαιτητές είναι μεγάλη η παρουσία, εσύ είναι μεγάλη, είναι 65, 70, μπορεί να είναι παλιός, τελευταία ένσημα, εσύ δεν λες ότι όσο αντέχουμε να κάνουμε, τι δουλειά έχει ο άλλος να τον κάνει τέτοια λαβή.
0: Θα πάω, κάνω πάλι 75
1: χρονών. Ναι, φίλε, ο άλλος δεν είναι παλαιστής, διαιτητής είναι, εκεί είναι σφυρίτης, χωρίτης, κάνει. Και τον έκανε μια λαβή και τον κατέλωσε. Γεια σας ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σοκαρίστηκα.
0: Το συνέλαβαν τον παλαιστή.
1: Βέβαια το συνέλαβαν. Τι δουλειά έχει να κάνει τη λαβή αυτή να την κάνει στους άλλους, στους γομαράδες, κάνει και στο διαιτητή τώρα. Πλάκα με κάνεις.
0: Να σε σκοτώσει.
1: Στα χέρια των αρχών ο Ελχίκο, ναι, αυτός, The Fishman, του Μεξικό. Υπάρχει θλίψη παντού σε όλο. Είναι να πας τώρα να δεις ένα σόου και να το κάνει ο άλλος λαβή και να τον στείλει αδιάβαστο. Είναι...
0: Ακόμα και διαιτητής που είναι το συμπαθείς.
1: Βέβαια. Καλά, αυτοί οι διαιτητάδες δεν έχουν σχέση με,
0: με τους διαιτητές. Με τους δικούς σας εκεί, με τις ενώσεις, ναι.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν ξέρω αν είδες στην Αφρική,
0: ναι,
1: που μπούκαναν μέσα για να φύγει ο διαιτητής, έγινε χαμός, ένα ντέρμπι παραμονής.
0: Δεν ήταν Αφρική, ήταν
1: Αφρική, Αφρική ήταν.
0: Τοπικό πρωτάθλημα, ήταν χαμηλής κατηγορίας.
1: Αφρική ήταν, όμως ήταν παιχνίδι παραμονής. Τοπικό, αλλά είχε κόσμο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και τον Φημιάδη τον κάνανε τόπι στο ξύλο. Συμβαίνουν αυτά.
1: Τι συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε, πού ζούμε τώρα.
0: Δεν συμβαίνουν.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Νίκο, λοιπόν, θα πάμε παιδιά στα αγωνιστικά σιγά σιγά. Έχουμε και τροχαίωση θυβών, βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Θυβών.
1: Κάτω μηχανή χτύπησε κράσπεδο και μετά σε κολόνα.
0: Πάει.
1: Και 28χρονο και 26χρονη δυστυχώ απεβίωσαν.
0: Πάνε τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάτω στην Αθήνα.
1: Τα ξημερώματα, ναι, σε λεωφόρο Θηβών. Ήταν ένα ζευγάρι νεαρό.
0: Διασκέδαση θα ήταν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εξετράπη τη πορεία.
1: Δυστυχώ δεν. Ήταν να δει τώρα πάνω στο άνθος τη ηλικία του. Ωραία,
0: τα παιδάκια να πούμε.
1: Γι' αυτό δεν είναι να υπολογίζει πολλά πράγματα μελλοντικά. Ζήσει το τώρα, ζήσει τις στιγμές. Λοιπόν, και άσε την καρβέλα για τη Βύση εκεί να σκάνε για τα τηλεοπτικά του.
0: Εγώ του την είπα τώρα πριν από λίγο.
1: Του την είπε, ναι.
0: TikTok. Η Σύση Χριστίδου που κάνει και το ύφος να πούμε με το μακρύ το πρόσωπο και το
1: μπιάκα.
0: Ναι, η Μέρη Χρονοπούλου. Θα πείτε ρε, την αλήθεια στον κόσμο τι έγινε. Τα είπα εγώ. Εδώ δεν μπορώ να τα πω. Μπορώ.
1: Όχι, άσε αυτά εδώ. Λοιπόν, σου έχω τίτλους για την ταινία που θα γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Μπορνώ. Ο παππούς και το πονηρό Κόρδοβα.
0: Ναι.
1: Ο παππούς μποξέρ και όχι μόνο. Έλα κάτω από το ρίγκ.
0: Κριάδες. Κριάδες.
1: Έλα στο Κόρδοβα μωρό.
0: Κριάδες.
1: Έλα μέσα.
0: Κριάδες.
1: Όταν είναι κριάδες, κριάδες.
0: Κριάδες.
1: Ψάχνουμε τώρα να βρούμε ρε φίλε.
0: Βάλε κάτι. Φτιάξτε κάτι ωραίο. Κριάδες.
1: Ναι, ναι, είμαι τυχερός Σταύρο μου. Είμαι τυχερός, τύχη βουνό έχω όντως αυτό το θέμα.
0: Ποιο?
1: Που δεν ακούει Τζέννη το πρωί την εκπομπή.
0: Γιατί τι κάνει, είναι στο μάθημα.
1: Έχει μάθημα και αυτή, ναι. Νίκο, είδες θες Πανάθα, Φενέρ, υπάρχει περίπτωση να τους ξανανικήσουμε με τέτοια εμφάνιση που κάνα χθες? Ακόμα...
0: Είδα ένα κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος με τον Ομπράντοβιτς, εγώ θεωρώ δεδομένο θα είναι στο Final Four. Και εκεί, αν θα βρεθεί σε δύο καλές βραδιές, θα το πάρει κιόλας.
0: Κάτσε να τη βγάλει ο Ομπράντοβιτς καθαρή.
1: Γιατί, τι εννοείς?
0: Πολύ κόκκινο το βλέπω.
1: Έτσι είναι πάντοτε, παντζάρι. Εντάξει, έχουν κάνει υπερομάδες, παιδιά. Έχουν κάνει υπερομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ τους κοντράρει, τους κόνταρε στο ξεκίνημα.
0: Ο Τέλης θα τους φτάσει κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Γιατί ο Σαββίδης τους έφτασε.
1: Ο Σαββίδης όχι απλά τους έφτασε. Τους καπάκωσε κιόλας σε κάποιες χρονιές.
0: Ή θα λέμε άλλα.
1: Ναι, νομίζω θα γίνει, αλλά δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά.
0: Δεν λέω από την πρώτη χρονιά, λέω. Και ο Σαββίδης 5 χρόνια.
1: Ναι, τα πρώτα από το 13 ως το 16. Τρία χρόνια το πάλευε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί.
0: Τον τρώγατε
1: τώρα τον έχουμε και εδώ πέρα.
0: Τον τρώγατε.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να είσαι τέτοιος, τέτοιο μεγάλο μέγεθος, να διοικήσεις τέτοιο μεγάλο καράβι και να μην σε φάνε κάποιοι. Το θέμα είναι να σε φάνε εγνώσεις σου. Και να σε φάνει ουσιαστικά.
0: Τι λέει, σοβαρά μιλάς. Τι Θεσσαλονίκη είστε εσείς που τρώτε τα λεφτά των Προέδρων, να πούμε.
1: Βάλε 5 ευρώ βενζίνη στο Κόρδοβα. Έχω μία. Αυτό είναι κρυάδα, όντως, φιλαράκι που έστειλες εσύ για τίτλο εκπομπής. Τίτλο
0: τελείως. Πολύ κρίμα σε ακούει σήμερα.
1: Αυτό είναι κρυάδα, όντως, που έστειλες. Ναι. Τα άλλα ήταν συμπαθητικά. Αυτό που έστειλες ήταν κρυάδα. Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, Ντίνο?
0: Από τα χειρότερα.
1: Τα χειρότερα τα είπαμε. Και άλλα να πούμε, μιλήσαμε για δύο θανάτους, για τον
0: τροχαίωση
1: Θηβών,
0: ναι, ναι,
1: για τον άλλο τον διαιτητή που τον έκανε λαβή, ο άλλος και τον καθάρισε στο ρίγ και είχαμε κι άλλα, τα είπαμε τα χειρότερα. Θέλουμε κόκκινο σκηνοθέτη, η Τζόντα να δίνει οδηγίες. Έχουν φαγωθεί τώρα αυτοί.
0: Κόκκινο.
1: Να είναι ο σκηνοθέτης και να σε δίνει οδηγίες στο γύρισμα.
0: Αγρέ. Το Μινέρβα κάτω.
1: Να σε δίνει οδηγίες.
0: Κόκκινο, στην άδεια.
1: Ναι, η παρτενέρ θέλω να δω. Θα είναι όλες με κοντομαλί όμως, έτσι.
0: Όλες αγορές.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει η Βύση με αγορεμαλί?
1: Όχι, δεν μου αρέσει γενικώς η Βύση εμένα.
0: Το αγορεμαλί σε γυναίκα σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει ανάλογα το πρόσωπο, αλλά η Βύση γενικώς δεν μου αρέσει. Ναι. Τώρα, εντάξει, είναι πολύ μακρομούρα. Σκίσε με καράφλα και πέταμε στο Κόρδοβα.
0: Κριάδα.
1: Κριάδα, παιδιά, κριάδα.
0: Κριάδες, άστα.
1: Ναι, κριάδα.
0: Κρύοι όλοι.
1: Δεν θα στείλω όνομα εκπομπής, μόνο καλημέρα από Ρώμη. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στη Ρώμη, στις μακαρονάδες, με τις κρασάρες.
0: Ποιες μακαρονάδες? Σιγά τα μακαρόνια
1: μου. Καλύτερες στο Ράφαλι μες. Καλύτερες τρομές.
0: Ιταλία, μακαρόνι, τρίχες.
1: Τίποτα, δεν έχει. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο αργότερα Γιώργο Πετρίδη για να μας πάει λίγο και στο μπάσκετ.
0: Η Ράφαλ εκεί πρέπει να πάει ανοίξει.
1: Άμα ανοίξει εκεί θα τους κλείσει όλους.
0: Ας πάει.
1: Θα τους κλείσει όλους γιατί θα καταλάβουν τι χάνουν.
0: Πρέπει να πάει. Εκεί.
1: Ναι. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας. Μπαίνουμε ξανά.
0: Και Β' Εθνική
1: και όλα.
0: Και κάνα καλό ξένο να παίξουμε.
1: Έχει πολύ πράγμα. Μπαίνουμε σε mood bet show ξανά. Μπαίνουμε σε mood αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αν ο Κόκκινος ήταν σκηνοθέτης, θα ήταν ο Αγγελόπουλος των πορνών.
0: Ναι.
1: Ο
0: Αγγελόπουλος πέθανε γιατί άρχισε να περάσει τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Μιλούσε μία πρόταση ο ηθοποιός στις 4. Στις 4 και 12 απαντούσε ο άλλος.
1: Θέλουμε και Σαμίτρα να κάνει ανάλυση της ταινίας.
0: Έχει ένα σοαλιστικό.
3: 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ο κύριος Κώστας έβαζε το χέρι του βαθιά μέσα στο μέλι.
1: Να κάνει.
0: Προσγείς, είσαι έτοιμος να ξεφύγεις.
1: Ναι, είμαι οριακά. Ναι. Ράνια Κωστάκη δεν το συζητάμε. Ράνια Κωστάκη.
0: Είστε είναι... έτοιμοι να ξεφύγετε. Πρέπει να σα καλυμώσω τα γέμια εδώ.
1: Μπράβο, Ρεντίνο. Έλα, Ρεντίνο. Αυτά είναι. Έχουμε την άρα. Λοιπόν, Σάββατο.
0: Εγώ ξεφεύγω TikTok και τέτοια.
1: Εσύ ξεφεύγει παντού. Εδώ προσπαθούμε να μην ξεφεύγουμε γιατί δεν γίνεται να ξεφεύγουμε.
0: Εδώ με το κέμπο να μα συλλάβουν.
1: Ναι. Να, ο πρωθυπουργό ο Σκάι σήμερα. Ορίστε.
0: Πού ήθελε να πάει.
1: Μετρόπολης,
0: πού ήθελε να πάει δηλαδή.
1: Εμεί περιμένουμε
0: τώρα. Στο Focus FM ήθελε να πάει. Πού θέλει να πάει ο πρωθυπουργός.
1: Τίτλος ταινίας έχω και Κόρντοβα. Πάμε μια βόλτα.
0: Καλό αυτό.
1: Σ' άρεσε αυτό. Θα βγάλω και κάτι ωραίο. Δεν γίναμε δεν βγάλουν και ωραία. Έτσι. Θα έχουμε και έξυπνα. Λοιπόν, αύριο 7.30. Αστέρας Ατρόμητος. Εκείνη την ώρα θα δούμε ΑΕΚ Όφη.
0: Έχω δώσει και κάτι ωραία χ.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Αλλά δεν τα λέω.
1: Όχι, όχι. Bet show εγώ.
0: Bet show, bet show. Όσοι θέλετε θα μπείτε στο bet show. Δεν έχω κουλιανό και τέτοια.
1: ΑΕΚ Όφη, τι έχουμε τώρα εδώ. Αυτή είναι η πρώτη μας στάση. Πάμε να τα δούμε τα μάτια.
0: Συντριβή του Όφη θα δούμε.
1: Συντριβή.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει αυτή η συντριβή.
0: Θα το δεις το Σάββατο.
1: Τα θέλω σου λες. Τώρα σου φιλώ αξίζει.
0: 4-1.
1: Σιγάρε.
0: Τον πετάξω εγώ τον κότη το τσουλούφι του. Θα το κάψω το τσουλούφι να
1: πω. Έχεις τσουλούφι ενώ εσύ δεν έχεις.
0: Άμα κάνω τρεις εγχειρήσεις εγώ τσουλούφι θα έχω. Αλλά εγώ έπεσα στο φίλο του Πάο και τον Παοξή τον γιατρό που δεν ήταν.
1: Ο Παοξή είσαι σώζει ή σε διαλύει. Ένα από τα δύο δεν έχει διαλύσει.
0: Τι να κάνει, Παοξή γιατρό.
1: Αυτό σε καθάρισε.
0: Παοξή γιατρό ένα.
1: Έκανε το μέσα, λαβοτομέ, ιστορίε, έβγαλε τα μαλλιά.
0: Παοξή γιατρό ένα. Μπίκο.
1: Μπίκο, ναι, κορυφαίο άσο.
0: Τέλο.
1: Εντάξει, τέλο. Βλέπει πολλά με λίγα στην ΑΕΚ.
0: Βλέπω 4-1 σκορ.
1: Εγώ βλέπω το πρόγραμμα τη ΑΕΚ και λέω ότι είναι υπερβολικά δύσκολο τον επόμενο μήνα.
0: Καλά, το πάρω Παναθηναϊκό στο
1: γιατί. Όχι, τώρα κάτσε να μείνουμε στην ΑΕΚ, το Παναθηναϊκό. Βλέπω την ΑΕΚ να έχει την εβδομάδα, τη διαβολοβδομάδα του Λονδίνου. Έτσι που θα παίξει.
0: Φίλε,
1: με Σίτι και Σαχτάρ.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Θα έχει μετά κύπελα εδώ ΠΑΟΚ
0: εκτός
1: έδρας, θα έχει Ρεάλ.
0: Θα τεντώσει.
1: Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα φέτος της ΑΕΚ νομίζω. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα.
0: Θα πάθει Ολυμπιακό η ΑΕΚ φέτος.
1: Θα πάθει Ολυμπιακό λες ναι. ΑΕΚ. Άρα δεν την έχεις πολύ πολύ.
0: Για πρωτάθλημα όχι.
1: Όχι.
0: Θα κάνει καλά μάτς στο Champions League επικά. Θα μείνει στην ιστορία για κάποια από αυτά.
1: Ναι, θα κάνει δηλαδή και μια μεγάλη νίκη εννοείς.
0: Έτσι. Σου πω και τρίτη μπορεί να βγει.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει το Ζήνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ζήνη θα γυρίσει στην Αθήνα τελευταία στιγμή.
0: Ή έχει ο Ζήνη.
1: Ήταν με την εθνική του.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορεί να παίξει με τον Όφη. Όχι ότι έχει κάνει.
0: Είναι απώλεια μεγάλη.
1: Θυμίζουμε ότι ο Βάργα είναι και αυτός ήδη εκτός.
0: Άρα μείον 2 στα φορ.
1: Γι' αυτό σου λέω 4 πολλά δεν μου τα πες. Κάτσε να πάρει την νίκη. Έτσι. Άρα πάμε με Γιώβιτς. Και αν ο Ζήνη είναι καλά, σε τι να πει σαν παρτενέτου.
0: Θα καθαρίσουν τα οκτάρια της.
1: Ναι. Θα καθαρίσουν τα οκτάρια της.
0: Ναι.
1: Πιθανή ενδεκάδα. Τώρα για την
0: Μπρινιόλι,
1: Μπρινιόλι θα έχουμε.
0: Μπράβο, δίκαια.
1: Μπρινιόλι θα έχουμε, ναι, σωστά. Τώρα, ποιον θα έβαζε εσύ δίπλα στον Γιώβιτς. Εγώ δεν νομίζω να ρισκάρει με το Ζήνη που έρχεται.
0: Το Μάνταλο θα έβαζε από πίσω.
1: Μάνταλο ή θα έβαζε κανένα Μάιερ.
0: Όχι. Μάιερ στην άκρη για να μπαίνει μέσα.
1: Θα έβαζε κανένα Μάνταλο, λες.
0: Μάνταλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το μάτσε κάνει και γκολ ο Μάνταλο.
1: Εγώ μπορεί να βάζα και τον Μάιερ να είναι κοντά εκεί στον Γιώβιτς.
0: Όχι, καλύτερα να έρχεται
1: και από πίσω. Ο Ζωάο Μάιερ να πάει αριστερά και δεξιά να έχω τον. Να βάλω και τον Κοϊτά. Ή και ο Κοϊτά μπορεί να μπει.
0: Ο Κοϊτά μπορεί να μπει.
1: Ναι.
0: Και ο Ζωάο Μάριο μπορεί να μπει στην άκρη να κλείνει με το ανάποδο.
1: Πιθανότατα θα δούμε ναι. Και τον Ρότα ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό.
0: Ποιο τραυματισμό, κανένα τραυματισμό δεν είχε.
1: Πώς, αφού δεν έπαιξε με τον Βόλο.
0: Ψέματα έκανε.
1: Τι ψέματα, δεν έπαιξε με τον Βόλο, ψέματα έκανε.
0: Δεν έπαιξε με τον Βόλο και μετά
1: τον έπαιξε με τον Βόλο, εγώ εκτός αποστολής ήταν. Εκτός αποστολής ήταν, έχει σφαγωθεί.
0: Τον προστατεύσατε.
1: Άρα πίσω τετράδα θα είναι γνωστή Πίλιο Ρότα μου κουντί.
0: Θα κουραστεί αυτή η τετράδα.
1: Θα κουραστεί. Στα χαφ εκεί έχει πολλές επιλογές η ΑΚ. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο. Ο Νίκολας.
0: Μπροστά είναι βρε τι θα
1: μπροστά κάνει. Είπαμε. Λογικά ή το Μάνταλο θα βάλει το Μάιερ. Αυτού θα βάλει. Εκεί.
0: Δεν έχει και πάρα πολλού η ΑΚ, μην νομίζει.
1: Εντάξει, έβλεπα.
0: Αμάν, δεν είναι.
1: Όχι, σε σχέση με του άλλου δύο των Αθηνών που έχουν
0: πίσω
1: Ευρώπη.
0: Είναι. Πίσω είναι.
1: Ναι, που
0: σε
1: έχουν,
0: υλικό.
1: Ναι, που έχουν Ευρώπη και βγήκαν και οι ανανεωμένε χρηματιστηριακέ αξίε. Θα τα δώσουμε λίγο αργότερα.
0: Μετά και τρία είναι τώρα.
1: 86 εκατομμύρια έχει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ πίσω από ΠΑΟΚ.
0: Από ΠΑΟΚ και Παλαθηναϊκό και από Ολυμπιακό.
1: Καλά, Ολυμπιακός έχει 186.
0: Τίποτα δεν είναι. Αυτό δεν παίζει ποτέ.
1: Ναι, αλλά τα Ρώσια δεν παίζουν μπάλα, φίλε.
0: Δεν παίζουν μπάλα, αλλά δεν γίνεται.
1: Και, και πέρσι τέταρτη ήταν.
0: Έτσι.
1: Βύση ή αυτή τη Λουκουβόιλ, πώς λένε αυτή είναι.
0: Την Πριντ.
1: Την Κίμπερλι, πώς λένε.
0: Την Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Τη συνομιλική μου, 58 είναι.
1: Ένα, εντάξει.
0: Προτιμώ τη Βύση με το αγορεμαλί.
1: Που είναι 70.
0: 69. Επάγουν,
1: ναι. Στα χάφη η ΑΕΚ λογικά με Μάρινε Βιτάλη θα τη βγάλει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι μια χαρά είναι αυτή εκεί.
0: 4-2-3-1 θα παίξει. Το Μάνταλο αίμα θα βάλει.
1: Το Μάνταλο λίγο πίσω από το Γιώβιτς, έτσι.
0: Εκεί τι έχει εκεί. Μάγερ Κοϊτά, Μάνταλο.
1: Και Μάγερ Κοϊτά. Έτσι έπαιξε στο Βόλο.
0: Έτσι.
1: Έτσι και παίξει το Βόλο που ζωρίσκε πολύ όμω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι απλά στη θέση του Γκατζίνου που ήταν δεξί μπακ στο Βόλο θα πάει ο Ρώτα.
0: Μεγάλο μάτς.
1: Η ΑΕΚ του Νίκολης που έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε ξεκούραση γιατί πήρε αναβολή με τον Ατρόμητο. Σωστά. Την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ δεν θα παίξει βεβαίως και καλά θα κάνει.
0: Η ΑΕΚ θα πληρώσει τις αμαρτίες του Champions League. Ναι. Αυτό θα πληρώσει η ΑΕΚ.
1: Οκ, okay, το ακούω.
0: Εντάξει. Θα κάνει παιχνιδάρες, θα κάνει καλές εμφανίσεις, θα πάρει και κάποιους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα έρχεται, θα κολλώσει. Θα κολλώσει εδώ πέρα.
1: Θα κολλώσει.
0: Θα κολλώσει.
1: Ναι, να πούμε την άλλη εβδομάδα η ΑΕΚ έχει πάρει την αναβολή και καλά κάνει, αλλά. Δικαιώνει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πέρσι που λέγανε για κόποση, παιδιά, τα ευρωπαϊκά μας έχουν τεντώσει.
0: Κόποση,
1: ναι.
0: Και μικρό ρόστερ, αυτά τα δύο.
1: Ναι. Ήθελε κανένα δύο παίκτες ακόμα.
0: Ήθελε τρεις παίκτες ακόμα, τέσσερις.
1: Ένα σε κάθε γραμμή.
0: Το άφησαν εκεί, τον Αλαφούζο, τον αφήσαν να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Α, δούμε. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Εσύ πάντως βλέπεις εύκολη νίκη, οπότε μου είπες.
0: Έλα, πιο σοφή, να σου πω κάτι. Φούσκα είναι όφη.
1: Φούσκα.
0: Φούσκα. Φούσκα είναι όφη.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε, δεν σε περιμένει έξω. Δεν σχέση σε περιμένει.
0: 30% λέει.
1: 30. Τρέχα.
0: Με αυτή θα αγαπηθούμε πολύ, θα μαλώσουμε.
1: Όχι, νόμιζα λίγο τίποτα άλλο. Έτσι πως το είπες, φοβήθηκα μην πέσει την κέντα. Λοιπόν, για σένα πάνε έξω να τα δεις.
0: Λέω να την περπατήσω κανένα βράδυ.
1: Όπα, να τα μας και τα περπατήματα. Να τα μας on air τα περπατήματα. Τώρα, για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρευσης και κλιματισμού. Ραπ και κουλ, αφήνουμε την ΑΕΚ πίσω και πάμε στα μάτς της Κυριακής που έχουμε και Άρη, έχουμε και Ηρακλή, έχουμε και το Ελ Κλάσικο των Αθηνών.

0: Ωραία φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα τελικά κόστη για τους καταναλωτές. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να υπέστη έγκαυμα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον 14.519 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, ενώ στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2.30 εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στον ομό Θεσσαλονίκης, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
20: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
21: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο match?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
26: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
25: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
26: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
25: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
26: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα.

0: σαν κι έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Καλημέρα ρε, good morning σε όλη τη Σαλούγκα και όχι μόνο, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας.
1: Φάει μια κρυάδα τώρα.
0: Τι κρυάδα να πάω?
1: Η συνάντηση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Ραστέγκ και ΠΑΕ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχει λέει σήμερα η μερίδα στο Πανεπιστήμιο.
0: Α, ναι, πολύ καλά.
1: Για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Στο Πανεπιστήμιο πήγε ο ΠΑΟΚ. Θα γκρεμιστούν οι τύχοι του Πανεπιστήμιου.
0: Πάρα πολύ καλή πάσα μου δίνει. Ναι. Θα πάμε και στον...
1: στο πλαίσιο των 100 χρόνων. Κρυάδα. Λοιπόν,
0: θα...
1: προφάσεις.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτό που ανέβασε είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα γίνει σήμερα αυτή η εκδήλωση στην.
1: Δεν θα γίνει όμως σήμερα. Ήταν να γίνει σήμερα και δεν θα γίνει.
0: Ποια ρε?
1: Η συνάντηση του Μπιτσφαίρου.
0: Ναι, γιατί γίνεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο στο Άπη Θήτα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Έτσι. Εκεί θα βρεθούν σήμερα μετά τις 4 να μιλήσουν πολλοί καθηγητές, κοσμήτορες. Έτσι. Μετά τις 4
1: θα βρεθούν κοσμήτορες.
0: Κίνησε να πάμε.
1: Να ακούσουμε τους κοσμήτερες.
0: Περίμενε, θα έχει ελεύθερη είσοδο, θα είναι και αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
1: Κοσμήτερες θα έχει.
0: Βρε, ό,τι θες θα έχει εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο Άπη Θήτα.
1: Ναι.
0: 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Έχει την τιμή να

0: να προσκαλέσει τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Τι γελάς ρε Ούγκανε.
1: Η Ούγκανη θα κάνει.
0: Η ανακτήρια εκδήλωση ξεκινάει σήμερα στις 4, συνέθουσα τελετών του Απιθύτα.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ο καθένας να πάρει το παιδάκι του, να πάρει το.
1: Έλα, μη λες τέτοια, γιατί εκείνη η Ηρακλειδής, να πούμε.
0: Πού ρε είναι η Ηρακλειδής.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Τσάρε, βέβαια, πού ζεις ρε.
1: Εγώ που ζω.
0: Πού ζεις πίσω από το Θεό, ζεις.
1: Εγώ ζω πίσω από το Θεό.
0: Τι σχέση έχει το Απιθύτα, εσύ λες τώρα κάτω στο τέτοιο και μαζεύονται στις καμάρες και δίπλα που είναι το τέτοιο. Τι σχέση έχει.
1: Στις καμάρες.
0: Ναι, εκεί που είναι στο τριμπάνι.
1: Θα πας δηλαδή.
0: Εγώ βέβαια θα πάω.
1: Καλά, μην πας μόνος.
0: Θα πάρω και τον Αχιλέα μαζί, φυσικά.
1: Μην τον πάρεις.
0: Γιατί τον Αχιλέα μην πάρω. Έχω προσωπικό μπράβο πλέον ο Αχιλέας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, λοιπόν.
1: Θα έρθει και κοσμήτωρες
0: θέλει,
1: και πανεπιστημιακή να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ λέγε τα δικά σου.
1: Α.
0: Θα είναι και αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν σήμερα και γιατί νομίζω πρέπει να έχουν ρεπό.
1: Με συναρπάζει οι κοσμήτωρες.
0: Καλά, κοσμήτωρες το βάλα εγώ. Για να σε τσιγκλίσω.
1: Θα έρθουν οι κοσμήτωρες να μιλήσουν για την.
0: Εγώ το βάλα αυτό, να ξέρεις.
1: Για την κοινωνικότητα του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ρε, για την κοινωνία. 100 χρόνια ΠΑΟΚ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ και η κοινωνία. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που θα υποθούν και αυτά που θα ακουστούν. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν να πάνε να πάρουν.
1: Και γλύψουμε στην εξουσία, ε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα διοργανώσει ένα τρίμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ για να μάθεις κι εσύ. Στο Απιθύτα από τις 9 ως 11. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα στις 9, στις 4 9 Οκτωβρίου.
1: Επιστημονικό.
0: Από την Παρασκευή ως την Κυριακή το απόγευμα. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού θα εκφράσουν και θα εξετάσουν διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών.
1: Τι παραμυθάδες είναι αυτή.
0: Υπάρχει ιστορική έρευνα που συναντά την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την πολιτική επιστήμη, τις σχέσεις και τις αναλύσεις δεδομένων σε μια προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με τις προκλήσεις του μέλλον. Ξεχωριστή θέση στο συνέδριο κατέχει ιστορία του ΠΑΟΚ και οι Κωνσταντινοπολίτες ιδρυτές. Η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Φίλε, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Η συλλογική μνήμη και η σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνική πολιτική ταυτότητα.
1: Για τον Νικόλα και τον Μανάβη θα πούνε.
0: Λοιπόν,
1: άσε τώρα την κοινωνική.
0: Ελεύθερη είσοδο, εγώ θα πάω το απογευματάκι.
1: Και τα κοτρόγια θα πούνε τίποτα.
0: Εντάξει, λέει τα δικά σου τώρα. Ελεύθερη είσοδο.
1: Για τα κοτρόγια.
0: Μετά τις 4,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Από ό,τι γνωρίζω, θα έρθουν και αρκετοί αθλητές του ΠΑΟΚ.
1: Όλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
1: Σεβασμό στους αθλητές.
0: Εδώ, κάτσε λίγο εδώ τώρα, είδες, θα μιλήσουν
1: Boss.
0: Ο Matthew Taylor, Professor Director of the International Center of Sports History and Culture. Ραμόν Γιοπής Γκόινγκ, Στράτος Δορδάνος, αναπληρωτής καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, Πέτρος Παπα... αυτός έχει τρία πα. Παπαπαλιβίου. Σταμάτα ρε εσύ. Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου. Γι' αυτό, εντάξει. Έχει πάρα πολλούς.
1: Τον Νικόλα τον φωνάξετε εκεί πέρα.
0: Δημήτρης Ζαπουνίδης.
1: Ποιος?
0: Ο Στάθης ο Τσιράς. Ναι. Έχει πάρα πολλούς.
1: Πασίγνωστοι όλοι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω μια βόλτα στο Απιθύτα σήμερα να πάρουμε και το παιδάκι μας. Έτσι, να μάθουμε λίγο και την ιστορία μας. Γιατί αν δεν γνωρίζει την ιστορία, δεν μπορεί να πας να κοιτάξει.
1: Ξέρουμε την ιστορία.
0: Εσύ ξέρει την ιστορία στα καφενεία.
1: Τα θερμοκεντρικό κράτος που έφτιαγε.
0: Εσύ μπούζας, ναι. Αλέφατος. Τρίκυκλο, έλα στο ρίγκ ένα λεπτό και τελειώσαμε. Αυτά είναι.
1: Για τον Κοτσαμάνι θα πείτε τίποτα.
0: Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Ρε τι πλάκα για τα σακουλιά.
0: Νίκο, θέλουμε τον Νικόλα να μιλήσει για την οπαδική ιστορία.
1: Τι να κάνουμε, τι άλλη βρε.
0: Τον έχει εδώ τον Νικόλα.
1: Τι να κάνουμε, βρε. Την Αθήνα βρε. Τα κοντρόνια βρε. Τώρα βρε.
0: Ο ΠΑΟΚ βόδι ραπ. Μόνο για να του φέρει αυτού του ακαδημιακού θέλει κανένα 1 εκατομμύριο, λέει. Εδώ ο Παπαδρέο φέρνει 40.000 τη διάλεξη.
1: Φαντάζομαι. Βρε, δεν δίνετε λεφτά να κάνετε το. Το center back ανανέωση, 2 εκατομμύριο.
0: Όχι, δεν δίνουμε.
1: Φύγε από εδώ, ρε.
0: Τι θα λες, ρε Μπαγάσα, πάλι όταν θα κλείσει ο Μιχαηλίδης. Τι θα λες.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πάλι θα κάνεις κολοτούμπες, θα λες. Μπράβο,
1: θες ο Μιχαηλίδης έμαθα ότι ήταν δυσαρεστημένος. Τώρα εσύ τι λες, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, όταν ξεκινά μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι, τι.
0: Τα έχουμε πει.
1: Είναι ευχαριστημένος.
0: Όχι, χθες, έγινε λίγο καιρό νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ΠΑΟΚ του προτείνει γύρω στα 7 εκατοστάρικα. Για φέτος, βέβαια.
1: 100 εκατοστάρικα.
0: Ναι. Και ο άνθρωπος σου λέει: εγώ θέλω κάτι άλλο, ξεκινάει διαπραγμάτευση.
1: Να μην πει όταν παίρνει ολοστό τα εκατομμύρια.
0: Εσύ, ρε φίλε, όταν πας να μιλήσεις με τον Ανδρώνη για να συμφωνήσετε κάτι, εσύ του λες.
1: Σε ένα λεπτό, εγώ τα βρίσκω με τον Ανδρώνη.
0: Θα βρίσκεις.
1: Ούτε δευτερόλεπτο.
0: Είσαι εύκολος τότε.
1: Έλα, υπέγραψε. Ναι. Βάλε μόνο
0: στην εύκολος τότε.
1: Έχω εμπιστοσύνη, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Cool. Σήμερα λέγαν πριν λίγο στενό μαρκάρισμα του Μπάζελου και τη Άκη στον Ζήφκοβιτ. Για τον Παναγενικό σα τα έχω πει.
1: Ναι.
0: Και πάρε και τον φίλο σου τον Καρετζαφέρ και φίλο μου που πίνει μπράντι με τον Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Καλά, μην τον πολύ λες.
0: Εγώ στο λέω. Ναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Μην αρχίσει τα χρωσόπουλα με τα 14 εκατομμύρια.
0: Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Με παίχτη άλλο η ΑΕΚ.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ δεν σου είπα τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για την ΑΕΚ δεν σου είπα τίποτα.
1: Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ.
0: Ο διπλανό σου φαίνει όσο μεγαλώνει τον Τράγκα, να το προσέξει αυτό λέει.
1: Μακάρι να μου σαν τον Τράγκα να αφήσω αμύθιτη περιουσία στα παιδιά μου.
0: Ναι. Να διαλέξω ραπ σήμερα να βγω με το μίνι καμπριολέ ή κλειστό, λέει ο Στέφανος.
1: Όχι με το καμπριολέ, γιατί ακόμα ο καιρός
0: προέρχεται. Το μίνι που θέλει να στο δώσει, κατάλαβες.
1: Κοίταξε, ναι. Εάν θέλει να του προσέχω το αυτοκίνητο, πραγματικά μπορώ να του το προσέχω, να το βάλω κάτω από τη στέγη.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, παιδιά. Έτσι, είμαι 100% σίγουρος, δεν το συζητάμε. Ρε φίλε, φτάνει πέσον. Εντάξει, καλός Χαβαλές, αλλά είναι χλητικό όλη την ώρα να κοροδεύει και να γελάει. Λέει, μιλάμε για την ιστορία της ομάδας μας.
1: Καλέ,
0: δεν μπορούμε να τα γελοποιήσουμε.
1: Καλέ, αυτά. Καλέ, πολύ ευαίσθητο. Αχ, καλέ, πολύ πρόβλημα. Αχ, καλέ. Ρε φτιάξε καμιά τουαλέτα, μην πέσει κανένα μέσα και τον ψάχνουμε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, να πούμε.
0: Fake taxi, λέει με ράπ, λέει. Τι άλλο θα δούμε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ναι, fake taxi με ράπ. Λοιπόν.
1: Στην ιστορία του Πάκου θα βάλει και τις τουαλέτες μέσα εκεί.
0: Όλα θα τα βάλεις.
1: Τον απόπατο
0: να μου. Τον απόπατο όλα θα τα βάλει, ναι. Πες στο κουμπάρι σου να μην γελοποιείται, λέει, δεν είναι όλα, λέει, τα πράγματα λέει Χαβαλέ.
1: Να καλέ, τι μας λες, καλέ.
0: Τώρα, τα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Αχ, καλέ, θίγεται.
0: Το ίδιο μήκος κύματος.
1: Ο λαός θίγεται, καλέ, καλέ, καλέ. Καλέ, καλέ, καλέ. Θίγεται ο λαός. Αχ, τα βεστιτούλια μου.
0: Το άμμο, το άμμο, πού βγαίνει, γιατί το έκανες το άμμο, γιατί το
1: θυμωμένος παοξής.
0: Α, θυμωμένος. Λοιπόν.
1: Θες να βγάλω κραυγές ανθρώπων.
0: Όχι.
1: Θες.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Με ρώτησες. Σου λέω όχι.
1: Ο θυμωμένος παοξής.
0: Όχι, δεν θέλω. Ο Αριανός. Ο Αεξής. Α, έχει πιο. Ολυμπιακός. Δεν κάνει ίδια με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Ίδια είναι, να. Πριν ένα μήνα δεν πλακώθηκα εγώ με τη θύρα αυτά.
0: Πλακώνεσαι. Κάθε μέρα πλακώνεσαι και με κάποιον.
1: Δεν πλακώθηκα με τον Καράμπα. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εδώ πλακώνουμε με τους γειτόνους μου. Δεν πλακωθώ με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν τον κατάλαβα αυτό.
0: Πάμε λίγο.
1: Και πέρα τηλέφωνο οι Άγγλες είναι αυτά.
0: Πάμε λίγο στα παιχνίδια.
1: Βρε, πες τρεις λέξεις σωστές του λέει ελληνικά εσύ τώρα.
0: Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Είπαμε για το Σάββατο έχουμε την ΑΕΚ που θα δούμε θα γίνει με τον παρτενέρ του Γιώβιτς. Έτσι. Ποιον θα βάλει εκεί ο Νίκολιτς είναι ένα θέμα.
1: Το Βενιζέλο που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, το φωνάξει, θα βγάλει κανένα λόγο.
0: Είπα. Δεν είδα να υπάρχει.
1: Κακός.
0: Ναι.
1: Ενώ σε οπτώ συγγύη στον Τζογαντζόπουλο.
0: Μιλάει λέει, για την τουαλέτα την ώρα τη εκπομπή που τον ακούμε να φτύνει, να φυσάει, να κάνει, να ράνει. Πόσα θε να μάθει.
1: Δυο μπάνια τη μέρα κάνω, είμαι ξυρισμένο φουλ. Φοράω να πούμε λεμόνια μυρτό.
0: Αφορά λεμόνια μυρτό, ε.
1: Ναι. Άντε μπράβο.
0: Τα είπα κουλ, λέει, τα λένε σε νέα, λέει, δίνουν περίπου το συμβόλαιο του Γιώβιτς, λέει, κάτω η ΑΕΚ. Όντως, λέει, για Παναθηναϊκό έχει 100% δίκιο, δεν πρόκειται να κουμπίσει, αλλά η ΑΕΚ, λέει, θα παρακουμπήσει. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Έξω. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα τσεκάρει.
1: Ας πληρώσει ο Μπαρμπαστρούφ. Να κάτσει να φτιάξει ομάδα.
0: Κάτσε του κάνει ένα συμβόλαιο.
1: Να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Πενταετές. Ναι. Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το πω εγώ τώρα.
1: Για πες εσύ που.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν θέλει και ο παίχτης, θα βάλει στην άκρη και ένα οικονομικό τέτοιο στην άκρη. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ του κάνει ένα συμβόλαιο, ξέρω, τετραετές και τον τιμάει και του δώσει περισσότερα από όλους, θα πει ας μην πάρω τα 2,5 του αλουνού. Όποιος και είναι αυτός, ας πάρω, ξέρω εγώ, τα 2. Δεν με πειράζει αν θα κάτσω εδώ άλλα 4 χρόνια που έχω το σπίτι μου, την οικογένεια.
1: Άμα θυμώσει πόντιος άνθρωπος, πάντως να ξέρεις δύσκολα να ξεθυμώνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ποιος είναι ο πόντιος. Ποιος είναι ο
1: πόντιος. Ο Στόπερσο.
0: Α, για τον Μιχαλίδη λες εσύ. Εγώ λέω για τον Ζίφκοβιτς που λένε. Ναι.
1: Ο Ζίφκοβιτς, είναι. Πώς το λένε, Σέρβος.
0: Τελικά ρε κουλ, ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά ή δεν έχει. Γιατί πώς γίνεται να έχουμε 108 εκατομμύρια budget. Μήπως η ΑΕΚ δεν έχει λεφτά και δεν παίζει παρότι παίζει Champions League. Με τον Πίλιο και τον Ρότα και τον Μάνταλο και τρίτον στόπερ τον Βίντα παίζει.
1: Δεν λέει άσχημα ο φίλος.
0: Δεν λέει
1: έχω παράπονα από το υλικό της ΑΕΚ.
0: Δεν λέει και άσχημα.
1: Δεν λέει και άσχημα.
0: Ευρώπη, λέει,
1: πολύ ωραία τα λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Πολύ πιο πάνω λέει από την
1: πολύ ωραία τα λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ ωραία, εδώ που τα λέει πολύ ωραία, βέβαια.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ας λέει και ας κάνει ό,τι θέλει. Για τους ανθρώπους που θα μιλήσουν, θα πειθείτε και έχουν αφαιρώσει όλη τη ζωή στη μελέτη, δεν έχει δικαίωμα να λέει. Συμφωνώ.
1: Καλά,
0: εδώ τώρα μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν αφαιρώσει τη ζωή τους πάνω σε αυτό.
1: Μπορώ να γελάω με ό,τι θέλω.
0: Εντάξει, μπορώ, ναι, αλλά, ναι.
1: Μπορώ να αριστοφανίζω τώρα με τον άλλο που θα έρθει να μιλήσει για τον κοινωνιολογικό. Να τα βάλει όλα μέσα.
0: Διευθυντά που περίμενε ένα γερμανικό μέσο ενημέρωση να κάνει θέμα στις τουαλέτες Τούμπας. 7 μήνες πριν κρεμιστεί, τόσα χρόνια τι έκανες, λέει, και δεν
1: θες. Κοροϊδεύα τις τουαλέτες της Τούμπας και έλεγα για βλενόρια και σύμφυλη 10 χρόνια τώρα. Ναι. 10 χρόνια λέω για βλενόρια και σύμφυλη. Δεν περίμενα εγώ το Γερμαναρά για να
0: δω. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε το Γερμαναρά. Τώρα τι μου λες εσύ.
1: Εσύ δεν ξέρω. Εγώ σε εκπομπές μου λέω πάντα.
0: Εγώ σου έλεγα διαρκώς. Μου λες δεν γεμίζει η Τούμπα, τουαλέτες. Δεν κάνει και σου έλεγα. Τώρα έρχεσαι πάλι στα λόγια μου. Του λέω τις συνθήκες στην Τούμπα τις έχεις δει που ζητάς να είναι sold out, sold out. Ο άλλος δεν μπορεί να πάει τουαλέτα, πάει το παιδάκι του. Έχει ένα μικρό παιδάκι. Πώς θα το πάει. Δηλαδή τις συνθήκες έτσι μετά στο
1: βάλει πάμπερς, ξέρω εγώ.
0: Και μου λένε οι αεξίδες, τι έχεις, έχετε ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Ανθρώπινη υγιεινή, πώς θα μπεις, πώς θα βγεις, πώς δεν θα βραχείς.
1: Δηλαδή όταν
0: δεν παίζει ρόλο
1: το
0: δηλαδή.
1: Προτάσμα και ήταν γεμάτη τούμπα. Οι τουαλέτες τι ήταν να πούμε.
0: Πότε το παιδί.
1: Τώρα πριν 5 χρόνια 6 που πέρατε τα πρωταθλήματα ήταν γεμάτη τούμπα. Τι, οι τουαλέτες άλλες ήταν.
0: Στη διάρκεια του αναγώνου δεν ήταν.
1: Τι.
0: Του πρωταθλήματος δεν ήταν γεμάτα. Στα τελευταία μάτσα 1-2-3. Τι να κάνεις. Η αγάπη νικά και αυτές τις δυσκολίες.
1: Τι να κάνουμε. Ακρίβεινε η βενζίνη. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την καβάλα σε ένα δράμα.
0: Κηφισιά υπάρχει. Πανετολικό στην Κυριακή. Δεν, το χάπι σου δεν έχει. Δεν το πιστεύω. Καραμέλα σου δεν πιάνει.
1: Ποιο καθηγητή πανεπιστημίου θα μιλήσει.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δεν φωνάζει κανένα υδραυλικό εκεί πέρα να μιλήσει.
0: Πες τους
1: καλά, να
0: μην μπερδεύεις τον Αριστοφάνη με τον κλόουν. Πες.
1: Απ' την Πολύχνη δεν πάει καλά υδραυλικό να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ να ούμε. Έχει τέσσερα ρουθούνια εκεί πέρα.
0: Η ΑΕΚ όμως δεν έχει τόσα βαρύδια, λέει.
1: Τι το θες το καθηγητή πανεπιστημίου τώρα εκεί πέρα μέσα.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει τόσα βαρύδια όσο ΠΑΟΚ όμως. Τύπου Λουστόντο. Κάτσε ρε φίλε με τον Λουστόντο. Μην βιάζεστε. Καθίστε να το δούμε λίγο ακόμα. Περίμενε. Μπορεί τώρα μετά διακοπή να πήρε τα πάνω του και να δούμε ένα άλλο παίχτη. Πώς δεν έχει. Και η ΑΕΚ έχει βαρύδια στο ρόσε τη. Λεμόνι μυρτό, η προγιαγιά μου φορούσε πέσωνα.
1: Η ωραιότερη κολόνια είναι η μυρτό.
0: Άσε ρε, μυρτό φυσικά μην είναι και η...
1: Εσύ τώρα πάνε πλήρωσε να πούμε τα πετρέλαια για κολόνιες. Champions League είναι η μυρτό.
0: Λοιπόν, καλά τα είπες. Εγώ λέω ότι και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος...
1: Είναι δυσαρεστημένος.
0: Εγώ λέω θα κλείσω τον ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί, αλλά είναι
0: τι μπορεί, ρε, φίλε. Καλά.
1: Σήμερα που μιλάμε, αν σταματήσει να γυρίσει.
0: Ναι, βέβαια, αγόρι μου.
1: Πώ δυσαρεστημένο θα φύγει στην άλλη ζωή.
0: Ναι, σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, okay. Έχουμε ακόμα διαπραγματεύσει. Είπαμε, ούτω ή άλλω ο Μιχαλίδης μέχρι το 28 είναι να
1: κάνει. Οι χουβαρντάδε είστε.
0: Εσύ πιστεύει ότι δεν θα τελειώσει ο Μιχαλίδης. Εγώ λέω θα τελειώσει.
1: Πόντιο είναι πάντα. Σκαζομάρο το πάνω που να τον πείτε.
0: Και εσύ μισό πόντιο είσαι.
1: Έχει ο χρωματζό δεν είπε.
0: Πήγε, έκανε εγχείρηση με 80 χρονών γιατρό.
1: Γιατί εγώ είμαι έξυπνο. Και επειδή λέγα του άλλου εγώ είμαι καλύτερο. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε ρε πουλί, πάμε ρε απίθανε. Και ο Ζίβκοβιτς, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ αν θα του κάνει αυτό που πρέπει.
1: Ήρθε
0: να
1: του κάνει. Ήρθε ο μπαμπάς του Σερβαράς, θα πούμε.
0: Δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει επαφές και εκεί.
1: Οχ.
0: Λοιπόν,
1: πόσα έμαθα λεφτά για τον Ζίβκοβιτς.
0: Έχω. Τι έκανα.
1: Για τον Ζίβκοβιτς λεφτά έμαθες. Για το άντο Μιχαλίδη μάθαμε. Και
0: λεφτά
1: κόστα το δώσω πάω. Ο Ζίβκοβιτς,
0: κοίταξε, πολλά θα παίξουν ρόλο στο συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Η διάρκεια για μένα.
1: Πώς.
0: Η διάρκεια.
1: Ναι.
0: Ο Ζίβκοβιτς παίρνει 1,5-1,6. Κάπου εκεί με τα μπόνους.
1: Πώς να θέλει άλλα.
0: Δεν θα θέλει.
1: Κι άλλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω που τι να πω.
0: Δεν ξέρω και δεν είμαι και λογιστής.
1: Εδώ του δώσετε 500.000
0: και αλλά αν ο Πάκ του κάνει ένα πενταετές και σου λέει φίλε εγώ σε θέλω μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Σε θέλω εδώ κολόνα, σημαία μου ρε φίλε. Πενταετές. Και του πει ξεκινάμε αυτό και σταδιακά πέφτεις μετά τα 33.
1: Θα δώσει δηλαδή 6 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
0: Και παραπάνω. Και παραπάνω.
1: Εγώ θα είμαι.
0: Αυτό σου λέω. Και θα μείνεις εδώ, τελείωσε. Είσαι παίχτης σημαία πλέον του ΠΑΟΚ. Που
1: και σε παίρνω μετά ακαδημίες και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Το δέχομαι.
0: Θα φύγει έτσι, είναι τόσο απλό, είναι αυτό λέμε. Ντε.
1: Για να δούμε η κυρία Γκονζάλε που θα δώσει κανένα φράγκο.
0: Είναι θέμα διαπραγμάτευση. Εγώ θα τον έκανα τον Ζήβκο συμβόλαιο ζωής. Πενταετές θα του έκανα.
1: Εσύ δεν πιάνεις γιατί είσαι μάγκας.
0: Πενταετές θα του έκανα. Και θα του έκανα αυτά τα πρώτα δύο χρόνια υψηλά. Αλλά μετά θα το χαμήλωνα.
1: Την κατιούσα κλίμακα.
0: Ναι, θα του έλεγα φίλε σε κατάω για 5 χρόνια. Δεν ψάχνεις ποτέ για ομάδα. Πας εδώ και μετά συνεχίζεις.
1: Αυτός επειδή είναι Σέρβος, σου λέει στα 32-33 μπορεί να τραβήξω και 2 χρόνια στα Εμιράτα.
0: Ωραία, έλα να σε αγοράσουν, να πάρω και εγώ κάτι και να είμαστε κομπλέ. Δεν θα έχω το πενταετές.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεκτό.
0: Κηφισιά Πανατολικός την Κυριακή στις 5 και Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης στις 5.
1: Σπάει αυτό.
0: Έχει σφαγωθεί όλη εβδομάδα, θα σπάσει. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει στη φυσική του έδρα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Εγώ τώρα τι να σε κάνω.
0: Τώρα σε κανονίζω connection τρελό με βάσια θα γίνει μεγάλο μαλλοβάσιο.
1: Αυτός τώρα τι θέλει και λέει εμένα χαζό Παναγία αυτός ο ανόητος. Δεν ξέρει τρίπλες που κάνω. Φελέ δεν είναι για τις τρίπλες.
0: Ναι. Ένα σα τώρα μιλάει, ο ένα έτσι και άλλο. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό στα σκαριά, παιδιά. Προσεχώς θα το καταλάβετε. Έτσι.
1: Έλα σε τριπλάρο, άμα θες καλά.
0: Συμφωνώ και εγώ, ρε εσύ, αδερφέ φιλαράκι μου, ότι ο ΠΑΟΚ στο καινούριο γήπεδο θα μπει με Ζίβκοβιτς. Αυτό δεν μπορεί να τον ψήσει με 1000.
1: Καλά, φτιάχνει κάμια τουαλέτα πρώτα και μετά.
0: Πότε είναι το νέο γήπεδο, γιατί 2003-31, πόσο έχουμε, 26 πενταετές για να μπει στο καινούριο γήπεδο.
1: Σε 5 χρόνια να κάνετε ένα γήπεδο, εσεί.
0: Πόσο, το 26 τώρα 27 θα ξεκινήσει. Το 27 θα ξεκινήσει.
1: 5 χρόνια τη τρίτη παγκόσμια πόλεμη γίνεται.
0: Το 27 θα ξεκινήσει το γήπεδο. Δεν θέλει μια τριετία ο Παναγιώτο γιατί το κάνει από το 24 και τώρα θα τελειώσει το 27. Ο Πάκο, άμα ξεκινήσει 27, τελειώσει το 30.
1: Ο Τέλης θα βλέπει από μακριά τις εργασίες.
0: Τέλης θα κάνει την άλλη γηπεδάρα από την άλλη πλευρά. Ρε. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Παοξής είναι χαζός που κάθεται και ο ένας λέει αχ, εγώ αμέσα βίντεο. Δεν έχει καταλάβει.
1: Σα μείνει το παρατάκι να τραγουδάει.
0: Είναι χαζή. Αντί να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε και να σφίγουμε γροθιές που έχουμε δύο τέρατα. που ένα θα φτιάχνει την παιδάρα εδώ, άλλο εκεί. Λες, και ομάδε θα πρωταγωνιστούν. Κάθε το ένα και λέει: έχω άδεια,
1: πάμε να αν ήσουν ένα τέχνη ΠΑΟΚ, θα χαιρόσουν που θα έκανε γήπεδο Αριστοτέλη.
0: Μπορεί και όχι. Εντάξει, το γήπεδο θα αξιοποιηθεί.
1: Θα περιμένει τον Ταλάρα 80 χρόνια να γεμίσει το παρατάκι.
0: Η μας είναι εδώ και 34, άιντε φτάνει. Πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε και
1: άλλη,
0: να δούμε και κλάσικο. Και να δούμε και ΠΑΟΚ. Με Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα,
0: Ναι. Πάμε, break. Η Σμαράγδα περιμένει. Δεν
1: του Σαμαρά η ομάδα, 4 να φάνε.
0: Πάμε break, είπαμε.
1: Έλα. 4 να του ρίξει ΠΑΟΚ άρα. 4.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας μέρα. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική της Super League 1 με 7 αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Την Κυριακή στις 5 το μεσημέρι ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και στις 9 το βράδυ ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με τον Μπάουκ να φιλοξενεί την Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα του Super League 2 με τους αγώνες για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος να ξεκινάνε το Σάββατο. Ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο και η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι η Ελάσσιρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ στις 3 παρατέταρτο η Μαρκό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται η Basketball League για τη δεύτερη αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Το Σάββατο στις 3 ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην έδρα του Περιστερίου, στις 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας και στις 5.30 ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74, κάνοντας το 4-4. Σκυτάλη παίρνει απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στη Σανή Λαρίνα την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot!

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γυμνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λυτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
14: Πλακάκια.
13: Ωραία. Πόσα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι σχέδιο?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι χρώμα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι ξέρεις?
14: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
13: Tile Days?
14: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
13: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Μπράβο,
15: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
18: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
19: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
20: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
19: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Μου τον πρότεινε ένας φίλος, είναι ωραίος, αλλά έχει μόνο μία εμπειρία. Στο Δουλευταρά όμως βλέπετε εκατοντάδες αξιολογήσεις, πραγματικές δουλειές, πραγματικά προφίλ και αληθινή εικόνα. Πριν πάρετε την απόφαση για το ποιο μάστορα θα φωνάξετε στο σπίτι σας. Δουλευταράς, ηρέμησε το κεφαλάκι σας από τέτοια θέματα. Για μας ειδικά, που δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε λάμπα στο πολύφωτο.
1: Δεν χρειάζεται, έχουμε λεφτά να πληρώσουμε να βάλει άλλο στη λάμπα.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει και ο Χάρης όμως.
2: Και σωστό αυτό, γιατί ο καθένας έχει και μια
0: άλλη.
2: Ακριβώς.
1: Θα δουλέψουν οι άλλοι. Μόνοι μας θα τα
2: κάνουν. Άμα τα κάνεις κιόλα, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Στην Τζιμισκή προβλήματα, εκεί πέρα εντοπίζονται κάποιες καθυστερήσεις. Στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά, έτσι ένα τσιμπηματάκι μικρό. Συνεχίζοντας για το κέντρο της πόλης, θα δούμε τη Βασίλη Σόργας, εκεί όπου υπάρχουν και έργα, δημιουργούνται κάποιες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στη Βασίλη Σόργας έχουμε κοστεί.
1: Έχει έργα.
2: Ναι. Γίνονται εκεί πέρα πραγματάκια, mm-hmm, και υπάρχει έτσι μια δυσκολία και για την κίνηση των οχημάτων. Και στη Δελφόνου, κοντά στο ίδιο σημείο, άμα τα πιάσουμε. Λεωφόρος Νίκης κινείται πολύ καλά, όπως και στα τρίγωνα εκεί πέρα στο Βαρδάρι, στα δικαστήρια στην Εγνατία, υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση στην πόλη. Πάμε να δώσουμε
0: και δύο
2: στοιχεία για τον Καλοπάκη, γιατί μην ξεχνιέστε, ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα. Έχουμε σέντρα, και όταν λέμε σέντρα, θέλουμε να μας πείτε και τι σας έλειψε από το διάστημα όπου δεν κυλούσε το τόπι σε συλλογικό επίπεδο και είχαμε μόνο τις εθνικές. Λοιπόν, σας έλειψε η ίντριγκα, η οποία υπάρχει όταν, εντάξει, παίζει ομάδα σου, είναι διαφορετικά από ό,τι
0: ήταν.
2: Τι. Αν δεν σου έλειψε η ίντριγκα.
1: Εμένα πολύ.
0: Καθόλου.
2: Δεύτερη επιλογή. Μήπως σας έλειψε το
0: ποδόσφαιρο για ίντριγκα.
2: Ναι.
1: Γιατί παρακολουθείς?
0: Γιατί μ' αρέσει το άθλημα και για την ομάδα μου.
1: Για το κουμπάρι παίζει.
0: Όχι, μετά είναι το κουμπάρι.
2: Έχουμε όλες τις επιλογές. Έχουμε για όλα τα γούστα. Δεύτερη επιλογή, μήπως σας έλειψε το κουμπάρι?
0: Όχι.
2: Ούτε το κουμπάρι.
0: Το κουμπάρι παίζαμε τους άλλους εμείς.
2: Ωραία. Τρίτη επιλογή, μήπως σου έλειψε το καλό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε καλή μπαλίτσα.
1: Τρίγες.
0: Είδα Ελλαδάρα.
2: Ωραίος.
0: Βούλησε η ομάδα μου.
2: Τέταρτη επιλογή, η ομάδα σου.
0: Εγώ αυτό θα ψήφιζα.
2: Κωστή, εσύ.
1: Ίντρικα.
0: Εσύ θα ψήφιζε. Εσύ θα ψήφιζε.
2: Εγώ θα ψήφιζα να σου πω την
0: ομάδα.
2: Κουμάρι σίγουρα όχι. Ή την ομάδα ή το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Εγώ είδα γιατί Λαδάρα, ίντρικα,
2: να σου πω κάτι. Γιατί η ίντρικα δεν τη στηρίχθηκαμε αυτές τις ημέρες.
0: Όχι,
2: ούτε σε επίπεδο εθνικής, ούτε με βίση, μίση και όλα αυτά.
0: Όλοι ναι, δουλεύουν,
2: δηλαδή,
0: εδώ για τον.
2: Η ίντρικα μπορεί να μην τον είχαμε σε συλλογικό.
1: Η ίντρικα είχατε στην μπάλα, όλα καλά ήταν.
0: Πώς δεν είχαμε.
1: Χαρούμενα, αγκαλιές, φιλιά.
0: Εσύ περίμενες σημαίες πάλι, έβαλες.
2: Γκαγκάτσε, είχε κουτσομπολιό. Εδώ στην Τούμπα ήταν εθνική. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αν δεν είχαμε τις τουαλέτες, τις βρώμικες.
0: Και πάλι αν δεν κάναν το θέμα οι Γερμανοί, δεν θα κοιμώσουν όρθιους και εσύ και όλοι και δεν θα λέγαμε και τίποτα.
1: Εγώ ξέρω τι σύμφυλοι κόλλησαν φίλοι μου εκεί πέρα.
0: Ναι, και εγώ ξέρω, γι' αυτό σου λέω, για, μου ρωτάς γιατί δεν γεμίζει η Τούμπα. Πώς θα γεμίσει, ρε φίλε? Είπαμε, υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές για να γεμίσει. Οι παροχές. Αν δεις, θα πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο, απλήρωνες, το οποίο θα είχε χαλασμένο μπάνιο και το κρεβάτι θα έτριζε. Δεν θα έλεγες, όπα, έλα εδώ, έχω πρόβλημα.
1: Τώρα, και η ποιότητα,
0: αυτό λέμε.
1: Η ποιότητα των παοξίδων τώρα δεν
0: μια χαρά είναι η ποιότητα.
1: Κουστούμι και γραβάτα.
0: Μια χαρά είναι η ποιότητα. Μια χαρά. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 1.25.
1: Σαλασπωμένα όρια του Καζαντζίδη.
0: Εντάξει, ναι. ΑΕΚ Όφη 1.25 ο Άσος.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Ναι, είναι χαμηλά, αλλά είπες εσύ 4-1, αλλά πόσο να το δώσει. Αστέρας Ατρόμητος.
1: Είπα, είναι φούσκα Όφη.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι φούσκα Όφη.
1: Καλά, θα το δεις.
0: Όφη απλά θα κουραστεί όντως από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του κάποια στιγμή και θα κάνει και γκέλες όπως έχει κάνει.
1: Μόλις πιάσει Δεκέμβριος.
0: Δηλαδή έκανε με τον Αστέρα, έκανε εύκολη ήττα με τον Άρη μετά από ευρωπαϊκό.
1: Καλά.
0: Εκεί θα έχει πρόβλημα. Όταν παίζει μετά το ευρωπαϊκό θα έχει πρόβλημα. Το πιστεύω αυτό, ναι. Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπαμε Καφθατζόγλιο στις 5 ώρα 2:30 φαβορεί ο Ηρακλής.
1: Διπλό.
0: 3:40 δίνει το διπλό.
1: Λίγο δίνει.
0: Ναι. Κηφισιά Πανετολικός. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός πήρε και τον Ελνενή, έτσι, τον πρώην άσο της Άρσεναλ.
1: Εσείς δεν πήρατε τίποτα.
0: Πώς δεν πήραμε, ρε φίλε? Δεν πήραμε Γιάκητς εκεί που έκανε παπάδες.
1: Πιο μπροστά. Μπροστά.
0: Πιο μπροστά δεν πήραμε τίποτα, όντως. Έπρεπε να την φάμε, να χάσουμε στόχους, να χάσουμε χρήματα.
1: Και
0: να,
1: δεν
0: να,
1: πήρατε
0: να,
1: τερματοφύλακα και εξτρέμ.
0: Τερματοφύλακα, εγώ πιστεύω δεν χρειαζόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Για 10 παιχνίδια μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουμε τον Τζιφτσί, μια χαρά είναι. Παλίκαρος. Τον ανανέωσα κιόλας.
1: Μετά από εκεί.
0: Μόνο στείλεις.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι. Μόνο
1: τον είδες να παίζει.
0: Βέβαια.
1: Πού?
0: Πέρσι. Το κύπελο. Έπιασε και τα πέναλτι.
1: Ένα πέναλτι και εγώ θα πιάνω.
0: Καλά, έπιασε όμως. Τον βλέπω τον Μοναστήλη, φίλε. Μια
1: χαρά. Σε ροή παιχνιδιού το παιδί το είδες.
0: Ναι, ρε, με τον Ατρόμητο σου λέω. Μια χαρά τον είδα. Κηφισιά Πανετολικός 1.90 για την Κηφισιά. Και πάμε στον Άρη. Άρης Βόλος. Στις 7 της Κυριακής.
1: Αν δεν κερδίσει ο Άρης, έρχεται ο Δέλλας προπονητής ή ο Παντελίδης.
0: Ποιον θα έδινες παραπάνω έτσι ένα κλικ?
1: Χείρος είναι ο Δέλλας.
0: Χείρος είναι ο άνθρωπος.
1: Το Δέλλα θα έπαιρνα.
0: Το Δέλλα θα έπαιρνες, Okay. Εσύ τώρα κοιτάζεις τα πάντα. Εγώ λέω ότι θα τέριαζε περισσότερο. Ο Παντελής βέβαια ήταν σονάρι. Ξέρει πράγματα, καταστάσεις. Μου έρχεται. Η ίωση μου έρχεται. Κατά το, την νιώθω.
1: Έρθες και μπουζούκια, μωρέ, λουκουμάνα μου. Με κόλλησες και εμένα να μου.
0: Λοιπόν, ο Γρηγορίου έχει καταλήξει στους 11. Ο Ρίτσαρ χθες μπήκε κανονικά στις προπονήσεις και του δίνει μια λύση σημαντική και στα μπακ. Και ο Χόγκλα. Αφίβολος είναι ο Μπασίρου. Θυμίζουμε ότι εκτός σίγουρα με το Βόλο θα είναι ο Γιαννιώτας και ο Μανού Γκαρθία.
1: Ο Μανού είναι ερείπιο.
0: Ο Γιαννιώτας όμως είναι απώλεια.
1: Ο Γιαννιώτας είναι απώλεια γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη.
0: Ναι, αυτές είναι απουσίες, όντως. Το θετικό είναι πάντως ότι μπαίνει και ο Μπρουμά πλέον. Έτσι. Ίσως το δούμε και βασικό. Να παίζει και στη θέση. Ο Μπρουμά, ρε. Που έπαιζε στον Ολυμπιακό, στην Μπράγκα, έμπειρο.
1: Στην άκρη.
0: Εξτρέμ, ο γρήγορο, ο Σφαίρα, ο Σαϊτα Ουίτα.
1: Αυτό είναι καλό παίκτη.
0: Πολύ γρήγορο, ναι. Γυρολόγο μεν, αλλά πολύ καλό.
1: Τσιγκάνο. Ρωμά.
0: Θα αποφασίσει αν θα τον. Δεν είναι Ρωμά αυτό, είναι Αφρικανό, άσουν. Αφρικανό. Είναι μαύρο.
1: Τσιγκάνο που γυρίζει από τη μια.
0: Αυτό εννοεί ότι ναι, είναι γυρολόγο. Ναι, οκ. Okay.
1: Τι φταίω εγώ αν έχω τσιγκάνα καρδιά, λέει το τραγούδι.
0: Τι φταίω εγώ που δεν μπορείς τα αυτονόητα να δεις. Μεγάλη Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Μεγάλη.
0: Γουστάρεις?
1: Πολύ.
0: Ωραία. Καλυμάνη, γουστάρεις?
1: Πολύ.
0: Αν δεν πάμε σήμερα και πάω εγώ off, την άλλη Παρασκευή.
1: Τι κομπλιμέντο έκανε την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Τι την είπες?
1: Στο ΜΕΤ.
0: Τι την είπε, Σιρτάρο, τι την είπε. Γιατί την είναι Σιρτάρο, τη λε εδώ.
1: Γίναμε σε μια παρέα και τα λοιπά. Σα
0: ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, έτσι.
1: Λέω φοβερέ πατούσει έχει.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Και μου λέει. Πρώτη φορά μου κάνουν τέτοιο κομπλιμέντο να πούμε.
0: Βρήκε εσύ αδύναμο σημείο σου. Λέει να κάνω κομπλιμέντο που δεν έχει κάνει κανένα.
1: Τι να την πω, τι ωραίο πρόσωπο έχει.
0: Δεν το βλέπετε όμως τώρα. Τις πατούς όμως άρεσαν.
1: Πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν.
1: Όπως και κάτι παντόβλες διχαλωτές.
0: Είπαμε.
1: Πισίνα εκεί είχε
0: γύρω. Γιαννιώτα και Μανώ Γκαρθία και μάλλον Μπασίρου δεν θα.
1: 38 νούμερο που είναι το ιδανικότερο για μια γυναίκα.
0: 38 είναι το καλό. Το δάχτυλο το δεύτερο να περνάει το άλλο.
1: Λίγο ναι.
0: Λίγο ναι.
1: Είναι πολύ ερωτική η γυναίκα που το κάνει αυτό.
0: Προεξέχει το δάχτυλο.
1: Οι άλλες είναι.
0: Βαμμένο.
1: Βαμμένο.
0: Χρώμα.
1: Ανάλογα το χρώμα τη γυναίκα.
0: Συζητάμε, Θεέ μου. Τι με έχει βάλει στο βούρκο, ρε παιδιά. Με έχει βάλει στο βούρκο εδώ, λέει θα γυρίσει τσόντες. Τα νύχια τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι συζητάμε.
1: Παοξή.
0: Ναι.
1: Δεκαετία
0: του. Παοξού είναι η Νατάσα, ναι. Μια που το ανέφερε.
1: Ο αδερφός είναι προπονητής.
0: Ναι, παοξού άρρωσε κιόλα. Παοξάκι δυνατό. Λοιπόν.
1: Βάλτε τον Μπούζα να την πάρει μια συνέντευξη. Να μην κάνει μεγάλο πάοκ το μεσημέρι.
0: Για τον Άρη με τον Βόλο, τι βλέπει για να πάμε και στο κλασικό των Αθηνών κάτω, να το δούμε γι' αυτό.
1: Ισοπαλία.
0: Τον Άρη.
1: Ναι.
0: Βλέπεις δηλαδή να έχει θέμα το, ναι. Το μέλλον του φίλου μας του Μιχάλη του Γρηγορίου.
1: Εάν κερδίσει το Βόλο, βγάζει Χριστούγεννα ο Γρηγορίου.
0: Εάν κερδίσει το Βόλο, όντως νομίζω παίρνει παράταση.
1: Είναι μεγάλη παράταση.
0: Παίρνει παράταση. Γιάκης και Ζαφίρης στα καλύτερο ζευγάρι στα χάφλε, θα μου το θυμηθείτε.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Θα τους δούμε λίγο αυτούς. Θέλω να δούμε.
1: Μπροστά το δεκάλεπτο θα είναι. Εκεί είναι το θέμα. Ζαφίρη με τον Γιάννη είναι
0: το
1: πολύ καλή.
0: Θα μπορεί να είναι είτε ο Πέλκα είτε ένα center forward που μπορεί να παίξει second striker.
1: Να παίξει.
0: Ανάλογα το παιχνίδι. Δηλαδή θα πάμε.
1: Το καλύτερο second striker τον Πέλκα δεν έχει. Second striker.
0: Μπορεί να παίξει με δύο φόρου, όπως παίζει η εθνική.
1: Όχι, δύο βαριά κορμιά.
0: Εντάξει, ο Μπάντζα μπορεί να παίξει.
1: Δύο να παίξει.
0: Δύο κτίνη να του βάλει εκεί και να γυρίσει.
1: Ζήφκοβιτ, αν πάρει τα λεφτά
0: και
1: ο άλλο.
0: Και Ζήφκοβιτ και στα αριστερά, όποιο θε. Βάλει τον Τάισον, βάλει τον Λουσέ. Τον Τάισον. Ανάλογα θε να παίξει.
1: Για να το βάλει τον Τάισον.
0: Δεν το πάω στο γύρο. Αριστερά θα παίξει. Θα παίξει με τον Τάισον, θα παίξει με τον Λουσέ.
1: Άμα παίξει 4-4-2 με τον Τάισον, θα σε ξέρει.
0: Ωραία, βάλε τον Λουσέ που είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι. Ο Μονασιλής παίζει όλα τα μας βασικός με την άντρα 21 λεπέσων. Λέει αυτός είναι ο νέος θεματοφύλακας πίσω από τον Τζολάκη.
1: Μακάρι έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον είδε τον άνθρωπο.
0: Σε λίγα παιχνίδια τον έχουμε δει. Λοιπόν, πάμε και στο κλασικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι από τα πιο κομβικά της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αν πει κάποιος τι λες ρε Μπαγλαμάκουλ, βρε Λουκουμά, τι λες, έτσι. Εγώ θα
1: γιατί
0: πω,
1: σωστά μιλάς.
0: Ναι, είναι έκτη αγωνιστική, αλλά αν ο Ολυμπιακός
1: χάσει,
0: έμεινε στο μείον 8, φυλάκια.
1: Είναι δύσκολα.
0: Τα λέγαμε κιόλας, ξανά βροχές καταιγίδες πάνω από το Φάλιρο, ξανά γκρίνιες, ετικέτες, μακέτες για το νέο γήπεδο και να βγει η χρονιά να κάνουμε κανένα ευρωπαϊκό καλό μάτς. Πρωτάθλημα αντιός.
1: Αντιός.
0: Πρωτάθλημα
1: δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι πλήγμα.
0: Δεύτερη ή τρίτη. Κάτσε. Το 24 εμείς, 25 η ΑΕΚ. Τρίτη θα είναι.
1: Τρίτη.
0: Ρε τι θα είναι. Θα πάει στον τέταρτο χρόνο δηλαδή χωρίς πρωτάθλημα.
1: Εσύ η γκρίνια.
0: Ε, βέβαια θα αρχίσει η γκρίνια. Βέβαια θα αρχίσει η γκρίνια. Τι βλέπεις τώρα εσύ για το συγκεκριμένο.
1: Πες το εσύ. Εσύ τα δίνεις εκεί οικονομά στο Μπετσό.
0: Στο Μπετσό, ε.
1: Εμένα με έχεις απ' έξω, πες τα εσύ.
0: Αφού είσαι ακριβώς ρε παγάσα, τι να σε κάνω. Δεν μπορώ να πάω πάνω, συζητάω, λέω να τον βάλουμε, λέει ζητάει πολλά.
1: Ποιος το πρώτο.
0: Ο Τζαπαύλου.
1: Ψέματα σε είπε.
0: Ψέματα. Δεν ζητάς πολλά.
1: Όχι, ζητάω λίγα.
0: Άμα ζητάς λίγα, σε βάλουμε ένα βιντεάκι να δίνεις κάθε. Τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις, μάξιμου. Ένα βιντεάκι εδώ με του Χάρη, τσακμπατ. Ε.
1: Αμέ.
0: Σε τραβάμε, το πετάμε κατευθείαν σε βίντεο, γιατί εσύ δεν είσαι για του γραπτού λόγου, είσαι του προφορικού.
1: Μπράβο.
0: Και τελειώσαμε κιόλας.
1: Και βιβλίο να θα γράψω, προφορικά θα το πω.
0: Ναι. Ράνια Κωστάκη, ναι, να πάρει Ζήφκο η Άκη να τον έχει δεύτερο φόρο. Δεν παίζει να φύγει ο Ζήφκοβιτς, λέει παιδιά, να ξέρετε.
1: Ποιο?
0: Δεν παίζει να φύγει ο Ζήφκοβιτς.
1: Α έρθει ο Γορίλας ο παπάς του.
0: Ναι, μετά από εμάς το πήρε ο Ολυμπιακός, ψέματα. Εμείς το πήραμε το 24, το 25, ο Ολυμπιακός, το 26, ΑΕΚ, το 27 τώρα, αν δεν το πάρει.
1: Άρα,
0: δύο,
1: θα
0: δύο, είναι.
1: Δύο.
0: Ναι. Σωστά. Το 25 το πήρε. Εγώ τι βλέπω, βλέπω να μην χάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Κάτι σε άσοχη και γκολ-γκολ βλέπω. Άμα θες να σου πω την άποψή μου, θα το τσεκάρω να δω λίγο για τα τελευταία.
1: Το άσοχη και άντερ 3,5 δίνει δύο μονάδες.
0: Και αυτό είναι καλό. Εκεί δεν ξέρω πώς θα το παίξω με γκολ. Αν θα είναι άντερ. Το άσοχη και άντερ 3,5, αν δίνει δύο μονάδες. Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
1: Δύο δεν δίνει.
0: 1,70.
1: Λίγο είναι.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό. Καλύπτεις πάρα πολλά. Γιατί δύσκολα το μάτς να φύγει να γίνει 2-2. Η απουσία του Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα
1: μείον,
0: πολύ.
1: Είναι μείον.
0: Βέβαια είναι μείον. Βέβαια είναι μείον. Πλάκα με κάνεις. Δεν ξέρω, ο Τέσσερις επιστρέφει, ο οποίος τον είδα και σε μια συνέντευξη.
1: Ο Τέσσερις επιστρέφει. Ναι, ο άλλος είναι έξω.
0: Ποιος? Ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη, ναι.
0: Ναι. Ο Τέσσερις, ο οποίος είπε ότι φταίω πολύ με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟ, γιατί αν έμενα, νιώθω ένοχος, θα κερδίζαμε 5-0.
1: Ποιο θα κέρδιζε?
0: Τον ΠΑΟ.
1: Άντε ρε φλόρε.
0: Εντάξει, έτσι πως πήγαινε το μάτς τότε ήταν 3-0, ρε φίλε.
1: 10 με 10, εγώ είδα ότι κόλλωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ εκεί έχω ενστάσεις για αυτούς που λένε για τον Παναθηναϊκό. Ναι, και είχε ένα βατό πρόγραμμα.
1: Όταν
0: στο,
1: ο ΠΑΟ
0: στο δύσκολο μάτς. Έπαιζε με 10 από το 10. Ωραία. Όταν παίξαμε 10
1: όταν
0: με
1: παίξαμε, 10. Δεν ήταν καμία διαφορά.
0: Όχι, καμία.
1: Μια χαρά ήταν ο Πάο.
0: Να πήγαινε 11 με 11 το μάτς έτσι στα ίσα.
1: 11 με 11.
0: Το 10. Θα του βγαίνει η ψυχή.
1: Θα του βγαίνει η ψυχή να σε κερδίσει. Άσε ρε το παραμύθι τώρα.
0: Και βιβλίο να γράψει.
1: Πάο είναι καλό.
0: Πάο είναι τίμιο, εγώ θα πω.
1: Καλή
0: και
1: ομάδα.
0: Ότι έχει προδιαγραφές. Βέβαια, χθες που έκανα κι εγώ ένα δικό μου κάλοπο εκεί με τα παιδιά που ήταν το απόγευμα στο TikTok.
1: Τι είπανε.
0: Έτσι πως είναι ένα 60% πιστεύει την ομάδα. Για να
1: καλά είναι το 60% είναι καλά.
0: Το 40% δεν είναι.
1: Κάτι θα έλεγες τώρα προηγουμένως.
0: Και βιβλίο να γράψω προφορικά θα το πω ότι η ατάκα είπε πάλι το κουμπαράκι σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπορώ να γράψω 500 σελίδες βιβλίο προφορικά.
0: Υπάρχει...
1: Και μπορώ να μάθω και μπορώ να ακούσω
0: το
1: να αποστηθήσω,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να διαβάσω. Αποστηθίζω δηλαδή, αν ακούσω ένα βιβλίο.
0: Δεν το αποστηθίζεις, δεν το διαβάζεις. Να στο διαβάσουν θες εσύ.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Εσύ θες να στο. Δεν θα κάτσεις εσύ να διαβάσεις το βιβλίο ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Εσύ θες να ακούσεις να στο διαβάζουν,
1: ναι.
0: Για να τα θυμάσαι όλα.
1: Εάν με...
0: Είσαι ακουστικός τύπος.
1: Εάν με διδάσκαν έξι στο σχολείο.
0: Θα ήσουν απρίτανη ζωή. Κοσμήτωρα σα.
1: Τώρα θα δίδασκα με τους κοσμήτωρες την ιστορία του Πάου.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πιθανότητα να πάει με τετέ δεξιά και μπροστά τον Τέσσερις. Απ' την άλλη, βάζει τον Αντίνο.
1: Και χαφ.
0: Θα χάφω Ετιέν, ο οποίος είναι όπως σας τα έλεγα. Όσο περνάει ο χρόνος ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι
1: Ετιέν Ουνάη και.
0: Ετιέν Ουνάη.
1: Και ένας ακόμα, και ο Καμαρά.
0: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά είναι ο ίδιος. Ο Καμαρά, μην κάνουμε
1: τίποτα. Σα το... Καμαρά.
0: Εξάρι.
1: Εξάρι. Σας με μπέρδεψε.
0: Ναι.
1: Ο Ουνάη.
0: Ναι.
1: Και ένας ακόμα.
0: Και ένας ακόμα. Ποιο λες να βάλει τώρα εκεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι καλό. Να βάλει να... τον Λουζά, αυτό να τον.
1: Και να βάλει τον Τετέι δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Να μπει για δεύτερο.
0: Τέσσερις κορυφή και Αντίνο αριστερά.
1: Βγαίνει αυτό.
0: Οι δύο Ολλανδοί στα στόπερ.
1: Μέτρη.
0: Καλάμπρια και αριστερά δεν ξέρω ποιο θα βάλει, θα δούμε τώρα.
1: Τετράδα του 7.
0: Ναι, αλλά τα ίδια λέγαμε και για την
1: ΑΕΚ. Ούτε του 5, ούτε του 10.
0: Ναι. Τετράδα λέγαμε το 7 και για την ΑΕΚ πέρσι και το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είναι πόσα μείνεται συνολικά όλη η ομάδα.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό.
0: Το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα το περιμένει πώς και πώς ο Πέτρος Καλουτσικίδης που δεν κατάλαβα γιατί τον άφησε ο ΠΑΟΚ. Ούτε ο Σάστρε το κατάλαβε.
1: Ποιος είναι ο Πέτρος Καλουτσικίδης?
0: Νομίζω να παίξει Καλαμάτας.
1: Καλαμάτας,
0: ναι. Τη Δευτέρα γίνεται το ματς, Μάριε.
1: Αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Μην το πεις. Άστο, ναι.
1: Αυτό το
0: ο
1: παιδί.
0: Κάγκουα, ο Κάγκουα θα είναι.
1: Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια.
0: Καλουτσικίδη.
1: Ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω το λόγο.
0: Άστο. Άμα δεν
1: θέλω να του πω πολλά μπράβο.
0: Πες μπράβο και τέλος.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω το λόγο, δεν γιατί είναι απόρριτο.
0: Λείπει ο Λιβάη. Λείπει ο Λιβάη. Παιδιά, είπαμε, θα πετάξει τον Ντετέι δεξιά. Έτσι, θα πετάξει τον Ντετέι. Ο Κάγκουα θα είναι ο άνθρωπο.
1: Απίστευτα χιλιόμετρα, ταχύτητα, αντοχή στην ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ καλό χαφ. Νομίζω ότι αυτές οι δύο-τρεις κινήσεις του Παναθηναϊκού, ναι, να πάρει ναι, Τετέι,
1: ναι,
0: να πάρει τον Γκάγκουα, να φέρει τον Λιβάη,
1: ναι,
0: το να έδωσαν πάρα πολλές λύσεις μπροστά. Από το 6-8 και μετά, από το 8 και μετά. Έτσι. Και μπορεί να παίξει όπως θέλει ο Νίστρουπ, ο οποίος επίσης σε δηλώσεις του που έκανε σε συνεντεύξεις, είπε ότι δεν γίνεται η ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Ποιος δεν είπε αυτό?
0: Ο Νίστρουπ. Προπονητής.
1: Που δεν κάνει τις αλλαγές.
0: Είναι τόσο μεγάλη ιστορία. Να έχει 16 χρόνια να πάρει τίτλο. Λέει, είμαστε Παναθηναϊκός.
1: Άμα κουτσάρεις έτσι σχέδιο, θα έχει 17 πες του να πάρει τίτλο.
0: Ναι, σου λέω τώρα τι ανέφερε.
1: Εγώ θα το απαντούσα.
0: Ναι. Οκ, okay, θα το απαντούσε, αλλά εγώ σου λέω τι είπε. Εσύ τι βλέπεις πιο πολύ στο μάτς για να κλείσουμε.
1: Δεν λέω, δώσε μου λεφτά να το πω.
0: Στο Μπετσό. Εντάξει, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, δίνω πάρα πολύ. Αρχίζεις και με αρέσεις εκνευριστικά πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρίξε κανένα φράγκο και εσύ.
0: Φραγκάκι, ναι, μπαμπαπ και θα δώσουμε σημεία και θα, ναι, γίνει χαμούλης. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Μανούλα μου.
0: Να χαρώ
1: Μακεδονία
0: εγώ.
1: Μου να
0: τη
1: χαρώ.
0: Δευτέρα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι με την Καλαμάτα.
1: Με τον πιο αντιπαθητικό προπονητή.
0: Δεν το συμπαθείς.
1: Ποιον?
0: Το
1: Χρυστοφιλέα. Καταρχήν, ναι, έχει κιλά πολλά.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Σαν κτηνοτρόφος είναι. Είναι αυτό τώρα. Επιτρέπεται να έχει κιλά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, φίλος του Σαμαρά διορισμένος.
0: Είχε τα κονέ, δεν το ξέρεις ότι σε αυτή τη χώρα όποιος έχει κονέ
1: δεν μ' αρέσει.
0: Και γνωριμίες μπορεί να μην είναι ικανός, αλλά να το στηρίζουν.
1: Να παίξει μπαλά, να το, ναι, πω μπράβο.
0: Μπάλα βλέπω.
1: Μπάλα έπαιξε που... καλή με τον, ναι, Παναθηναϊκό.
0: Τον Παναθηναϊκό είναι καλός, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αιμονικός.
0: Αιμονικός δεν είσαι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όταν βλέπεις κάτι, λες ναι, θα κάνω την πολιτούμπα και μπλε.
1: Είδα πολύ καλή δουλειά του Περιτούκυλου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό στήσιμο, αλλαγές. Τον βάζω άριστα και με τον Παναθηναϊκό. Ας έχασε να μην.
0: Ας έχασε, όχι, ήταν πολύ καλός με τον.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Να χάσει κιλά του, λέω.
0: 1,22 το δίνει τον ΠΑΟΚ, 1,25 δίνει την ΑΕΚ.
1: Ποιο είναι τη διαιτητή, θα πάρετε σφιγματάκια.
0: Πά, δεν νομίζω.
1: Τώρα με τον Κακάτσι είστε σφιχτάγκαλα.
0: Α, είμαστε σφιχτάγκαλα. Μπάλα βλέπουμε κουλ. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει έναν αγώνα που να κυνηγάει το σκορ. Μη σε παρεξενέξει αν φάει 3 από τον Ολυμπιακό, λέει, και μετά λέει ναι, οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ωρε, Πορτοσάλτε με Μητσοτάκη.
0: Μαζί,
1: φοβερό.
0: Εδώ τώρα Βαραγιάννης να αξίζει μια τέτοια συνέντευξη. Βλέπω τον Πορτοσάλτε,
1: ναι,
0: και βάζω στο νου μου τον Βαραγιάννη. Φαντασιώνω με τον Βαραγιάννη.
1: Τον τρώει λάχανο τον Πορτοσάλτε.
0: Εύκολα. Απλά είναι στη Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Απλά τώρα είναι στο Βλάχο.
0: Είμαστε
1: στο
0: εδώ, εδώ, ναι.
1: Χωριαταραίο.
0: Ναι, ναι. Ναι, είμαστε εδώ, εντάξει. Δεν σου χαρά.
1: Τώρα είχαμε τον Πορτοσάλτε εδώ στο Μετρόπολη. Με το που έπαιρνε στο στούντιο θα τρώγε κατραπακές να πούμε.
0: Εντάξει, δεν το συζητάω. Είναι άλλη φάση.
1: Α, τώρα το Woody Allen.
0: Ναι, άλλη φάση. Εδώ Θεσσαλονίκη είμαστε πιο καλτ κατάσταση. Κακά τα ψέματα.
1: Πού να επιβιώσει τώρα Πόρτο Σάλτη εδώ στο Μετρόπολη.
0: Δεν γίνεται
1: στην Ελλάδα. Στο διάλειμμα να πούμε.
0: Παντού. Δεύτερη χρονιά πήρε στα 100 χρόνια double. Ναι, σωστά.
1: Ποιο?
0: Ο Ολυμπιακό. Το 25 το πήρε ο Ολυμπιακός, είπαμε, κανονικά.
1: Πήρε double μετά το ευρωπαϊκό, μου φαίνεται.
0: Ναι, αυτό, ναι, λέμε. Αυτό λέμε, ότι μετά το 100 χρόνια το πήρε το double. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Τι ωραία που κυλάει ο χρόνος.
0: Ναι, αλλά σήμερα δεν είμαι σε καλά μου, να δω, θα πάω να χαπακωθώ. Θα πάω να χαπακωθώ μετά λίγο, να κάτσω καμιά ώρα λίγο στο κρεβάτι.
1: Πάρε μια ρωσίδα, σε κάνει ένα μασάζ στο σπίτι.
0: Πά, έχω την Τζέννη, μια χαρά. Εγώ είμαι κύκνος, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Δεν είπα να κάνεις κάτι.
0: Ναι, μασάζ, το μυαλό πάει πάντοτε σε άλλα θέματα.
1: Το δικό σου που είναι βρώμικο, το δικό μου είναι καθαρό.
0: Ναι, μέση καθαριότητα. Όσοι λέγανε Kleenex, δεν το έκανε. Το καθάρισε εδώ.
1: Glass cleaning.
0: Ναι, που είναι χορηγός κιόλας εδώ. Λοιπόν, κομψό break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε και στο μπάσκετ, να ανοίξουμε και γραμμές. Τα 30 δικά σας.
1: 30% θέλω.
0: 30. Από 20-30. Εσύ λίγο, φίλε, θα τα πάρεις όλα εσύ.
1: Με αυτή θα αγαπηθούμε, θα σκοτωθούμε, να ξέρεις. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Πετρίδη, θα τον έχουμε μετά και για τον μπάσκετ. Να μας πει τι έγινε, Ευρωλίγκες, ανέβασε.
1: Αν δεις τον Πετρίδη στον δρόμο, δεν σου δίνει ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Υπομονετικός.
0: Όχι, μου βγάζει θετική προδιάθεση, παιδί μου, ναι, θετικά vibe σαν άνθρωπος. Άμα το δεις, θα πω ένας ωραίος με θετικά.
1: Σπάνια θα σε.
0: Θετική άβρα
1: θα
0: άνθρωπος.
1: Πεις ότι μπορεί να σε ρουφιανέψει τον συνάδελφο, να πει τον κακό τον λόγο.
0: Είναι.
1: Καλός άνθρωπος. Στη δουλειά ενημερωμένος, τρομερός.
0: Εάν η κοινωνία μας είχε πολλούς Πετρίδηδες, θα ήταν καλύτερη.
1: Δεν θα είχα δουλειά εγώ.
0: Ναι, βέβαια, αλλά θέλουμε. Όχι, ο άλλος είπε. Αλλά θα ήταν βαρετή, λέει ο άλλος. Τι πράγμα είσαι. Ντροπή για τον Τζόρτζ. Λοιπόν, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο. I got the fire in the eyes.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Το νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η συνέντευξη τύπου από τους υπουργούς επικρατείας Άκη Σκέρτσο, Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπασεργίου θα πραγματοποιηθεί στο Ποδοσάκιο Μέγαρο. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα τελικά κόστη για τους καταναλωτές. Κλειστό είναι σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, στον απόϊχο των καταγγελιών για διαρροή φυσικού αερίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διαζώσης λειτουργίας, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στις αίθουσες. Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου με δραστηριότητα που εκτινόταν από τα καύσιμα και τα αρκολούχα ποτά έως τα καπνικά προϊόντα οδήγησε έφοδος της ΑΔΕ σε επιχείρηση πάρκινγκ στον Ασπρόπυργο. Ζωντανά θα μεταδοθεί τέλος η εκτέλεση με τουφέκι του δράστη της επίθεσης με τους 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Pete Hegdes. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
15: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
15: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
16: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
16: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
17: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
18: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός.

0: χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνο σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάντως, πριν πάμε στα μπασκετικά μας και το Γιώργο,
0: ναι.
1: Να ξέρεις ότι εγώ έχω εμπειρία από πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Ωραία, γι' αυτό σε λέω. Πάμε το απογευματάκι.
1: Πάμε, θα σου πω.
0: Πάμε κάτι σε 6 ώρα,
1: ξέρεις. Κάνει εγώ. Μας καλέσανε να μιλήσουμε. Εγώ, Αναστασιάδης και ο Καγκαλούδης εναντίον της βίας.
0: Μπράβο, ό,τι πρέπει. Και οι τρεις είστε τα μάμ.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις δεν προκαλείτε.
1: Και έγινε επεισόδιο εκεί, φασαρίες, κλείσαν τα φώτα, έπεσε ξύλο.
0: Έχεις εμπειρία από παραστάσεις από.
1: Ήρθαν κάτι οι Αριανοί και έλεγε Αναστασιάδης. Υπάρχουν σκουλοί και φιλόσοφοι.
0: Περίμενε.
1: Υπάρχουν σκουλοί και φιλόσοφοι, έλεγε Αναστασιάδης. Και έγραφε ο Πανταζής την άλλη μέρα της φιλοσοφικής στο Κάγκελο. Πρόσεξε τώρα.
0: Αχ, δεν μπορώ να γελάσω, πονάει αυχένα.
1: Έγραφε ο Πανταζής ο συγχωρεμένος της φιλοσοφικής στο Κάγκελο.
0: Ναι.
1: Και να σου πω ότι εκεί είναι
0: ηρακλοκρατούμενοι. Πού είναι, στο άπηθη ήτασταν ή αλλού?
1: Πάντου φιλοσοφική.
0: Ήσασταν αλλού στη φιλοσοφική.
1: Φιλοσοφική, θεολογική, δεν είναι ηρακλοκρατή.
0: Ήσασταν κάτω εκεί, ναι, εντάξει, οκ.
1: Ξέρεις, εσείς κάποτε εκεί πουλούσατε κασέτες, δεκαετία του 70
0: το βράδυ. Θυμάμαι,
1: και σας φωνάζανε πάρτε κασέτες από τους γύφτους.
0: Έτσι λέγανε.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά έχουν
1: πάρτε
0: 2000...
1: κασέτες από τους γύφτους.
0: Έχεις μείνει σε εκείνη τη δεκαετία.
1: Σου λέω.
0: Γιώργο, καλημέρα, φίλε.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Ένα εδώ προσπαθώ να τον.
1: Με τον Νικόλα
0: Άσιμο. Να δείξω από το κάρο τη δεκαετία των 80, αλλά κάθε μέρα.
2: Από
0: εκεί,
2: τη λάσπη.
0: Ναι, συνέχεια εκεί. 80, 70, 80, 70. Έχουμε πάει 2030 και ακόμα να το εκεί.
1: Καλά, πάνε εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι, θα πάω. Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ όμως.
1: Με τους μορφωμένους παοξίδες.
0: Κάτσε να πάμε. Ενώ οι άλλοι είναι μορφωμένοι. Μόνο οι παοξίδες.
1: Τέρατα μορφώσεως και κοινωνικότητος.
0: Γιώργο, χθες είδαμε την καταπληκτική βερζιόν του Παναθηναϊκού τη φετινή, ή λες ότι εντάξει, έχει βρει φόρμα η ομάδα?
1: Σε πάω κάνα τους φάει λάχανο στον μπάσκετ.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, γιατί έκανε ρεκόρ, έτσι.
2: Ναι, έκανε ρεκόρ αυτό το 4-4, δηλαδή δεν έχει πει ξανά. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέχωρα από το 4-4, που έτσι κι αλλιώς, όχι για να το μειώσω, έχει έρθει με 4 εντός έδρας παιχνίδια. Έτσι, και τα τρία από αυτά με ομάδες που δεν μπορούν να δουν καν προς τα play-in. Το πρώτο ντέρμπι ήταν ουσιαστικά χθες, αλλά δεν το έκανε ντέρμπι. Έτσι, για να, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Λοιπόν.
0: Φίλε, καταλαβαίνεις τη ζωή από κάθε άποψη εδώ μέσα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κινητή βόμβα.
1: Δεν πάρε να μας κόλλησες, μίξες, να πούμε.
0: Γι' αυτό θα προσέχω, φεύγω και να πάω να κουκουλωθώ μετά, εντάξει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κάτσε πάντα μπουζούκια το βράδυ.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Και μίξα και μπουζούκι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Είμαστε καλεσμένοι, θα δούμε. Λοιπόν,
2: κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι όσοι έχουν εικόνα δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Κυριάρχησε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, προς την τέταρτη περίοδο χαλάρωσε κιόλας, γιατί το παιχνίδι πήγε πολύ εύκολα.
1: Έριξε αυτό,
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός σε βάθος,

0: σε ποιότητα αλλά και σε μέγεθος. Τι σημαίνει μέγεθος, δηλαδή τον όγκο, το ύψος, να κυριαρχεί σε αυτό το κομμάτι σε όλες τις θέσεις. Έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Είδαμε πόσο σημαντικός είναι για τον Παναθηναϊκό ο Χέις Ντέιβις και στις δύο πλευρές του παρκέ.
1: Ναι, αλλά του βγαίνουν ρε φίλε και παίκτες που ενδεχομένως να μην του είχε τόσο. Δηλαδή ο Ματζούκας, τον Ρογκαβόπουλο.
0: Ο Ματζούκας δεν ήταν καλός. Ο Ρογκαβόπουλος μπήκε γιατί ήταν από τραυματισμό και πήγε έπαιξε πολύ καλά. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι το βάθος. Βγαίνουν παίκτες δηλαδή, μπορεί να είναι ο 11ος, ο 12ος και να δώσουν πράγματα. Έτσι. Ο Χέις Ντέιβις που ήταν από τον τραυματισμό δείχνει πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός με αυτόν μέσα στο παρκέ. Ο Μπόγκα που μπορεί να μην σκόραρε για ένα σουτ και έκανε τρομερή δουλειά στον Μπαλμούνι στην άμυνα. Ο Λεσόρ είναι πλέον και πάλι ο Λεσόρ που γνωρίσαμε έτσι, όταν ήρθε στην Ελλάδα και νωρίτερα στην Παρτίζαν. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και Νίκο, ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ούτε τον Ναν ούτε τον Σλούκα.
1: Ναι, ρε φίλε, εδώ τώρα θα δούμε λίγο γιατί εμένα μου αρέσει να τα κουβεντιάζουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει ο Ναν. Πώς θα μοιράζει τον χρόνο με τον Άντιμπερ
0: Κούρα, τον Φρανσίσκο. Γι' αυτό έχει τον Ομπράντοβιτς για να τη μοιράσει.
1: Γιατί πραγματικά λέμε για τον Ναν, αλλά το κενό του δεν φαίνεται, φαντάσου. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην φαίνεται καθόλου.
0: Δεν φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ναι, ότι ο Ναν χρειάζεται μπάλα. Χρειάζεται προσπάθεια.
1: Ναι, την μπάλα θέλει ναι. Το άλλο που είχε χθες 7 assists, 17 πόντους, έκανε παπάδες.
0: Και ο Χέις Ντέιβις χρειάζεται
1: μπάλα.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά λέω για τον Φρανσίσκο που σα κάνει εκεί στην ίδια θέση. Θέλουν και οι δύο μία μπάλα. Τη βάζουν μέσα συνέχεια, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι είναι. Αλλά θα το δούμε. Προς το παρόν δεν είναι ακόμη κοντά στο να επιστρέψει ο Ναν. Από τύπου Φρανσίσκο σε δηλώσει του, δηλαδή κάνα δύο εβδομάδες ακόμα σίγουρα θα είναι έκτος. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, εάν ο Ολυμπιακός σήμερα κερδίσει και αυτός.
0: Ναι, την ΕΦΕΣ.
1: Νομίζω ότι θα έχουν κερδίσει όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλες.
0: Έχουν κάνει 9 στα 9.
1: Ακούς,
0: 9 νίκες σε 9 ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Κολοσσός.
0: Όλοι. Κέρδισαν ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Φοβερό. Όλοι. Πρέπει να το ψάξουμε αν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, έλατε.
1: Πρέπει να το ξαναψάξουμε.
0: Έτσι.
1: Μόνο από τη φωνή που βγάζει ο Πετρίδης δείχνει πόσο επαγγελματίας είναι. Αγαπάμε φοβερό μεγάλο Γιώργο Πετρίδη.
0: Να είναι καλά. Παιδιά, έτσι.
1: Και έχει εκτός και τον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Μπράβο, ναι, είδες προσπαθούμε να δείτε τον τρίτο και, αυτό, και ναι. Ο Χουάντζο εκτός. Πολύ δύσκολη η δουλειά του Ομπράντοβιτς, αλλά είναι ο Ομπράντοβιτς, θα τη βρει την άκρη. Έτσι, δείχνει πόσο πιο σοβαρός είναι ο Παναθηναϊκός. Κατά τα ψέματα, δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση τον Αταμάν,
1: όχι,
0: ο οποίος έχει δύο Ευρωλίγκες. Αλλά ο Παναθηναϊκός βγάζει μια πιο σοβαρή εικόνα και τη βγάζει κυρίως από την άμυνά του. Κάτι που δεν το είχε ο Παναθηναϊκός σίγουρα τη περσινή σεζόν.
1: Υπάρχει ήδη στήλη για τον Ολυμπιακό στο Pet Show.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ανέβει.
0: Χθες κάτι καταφέραμε.
1: Βέβαια.
0: 3-3 κάναμε μονά αποδεκτά με Παναθηναϊκό και με Βαλένθια.
1: Ναι. Είχε και Λεσόρ, νομίζω.
0: Είχα Λεσόρ 13 πλάσ πόντους που σου έβγαλε εύκολα.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ακριβώς.
0: Παναθηναϊκό με ένα handicap το έβγαλε πολύ εύκολα. Και Βαλένθια επίσης ναι. Με handicap βγήκε με διπλασιασμό όλες αυτές οι
1: επιλογές. Πριν πάμε στα δικά μας και την Στίχημαν GPL. Ένα μήνυμα για τον ΡΑΠ. Έχει εμπειρία από πανεπιστήμιο, γελάει ο κόσμος. Αν δεν ήταν ο Κυρτάκης, ο διπλανός ακόμα θα ήταν στην τρίτη δημοτικού. Ο Δαράκης τόσο είναι ο φίλος.
2: Άμα είχε τον πατέρα μου, πατέρα ο Δαράκης, θα είχε, σαν αστυνομικό θα ήταν το κεφάλι του, καρούμπαλα θα είχε. Ξέρεις τι ξύλο θα έτρωγε. Πόσο μας προώθησε ο πατέρας μας.
1: Ξέρω, βρήκα έναν και μου έλεγε, λέει ο Ραπτόπουλος. Δεν είναι τρελός, μου λέει μία. Καθόλου τρελός, λέει. Μια χαρά είναι. Τρελός ήταν ο Κυρτάκης, λέει. Ναι. Ο Ραπτόπουλος είναι λογικότατος, λέει.
2: Πήγαμε να βρούμε δουλειά με ένα συμβατικό.
1: Μπορούσε να μαλώσει, ναι. Μπορούσε να μαλώσει και με το στυλό που κρατάει στα χέρια του.
2: Ναι.
1: Βρήκα έναν της ηλικίας σου, μου τα έλεγε.
2: Για δέσιμο
1: ήταν. Κυρτάκης, εκεί που καθόταν στα μάξι, μπορεί να κοιτούσε το διπλανό και να μάλωνε.
2: Τι λέει, σε δίνα στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Ναι. Μεγαλύτερα παιδιά, ναι. Βρες άκρη.
1: Καλά, σε αυτό καλά σε έκανε.
2: Ναι, ναι. Δεν με έκανε καλά. Φίλε, γιατί μετά.
1: Θες να πας να μαλώσεις και να κάνεις μαγκές. Βρες άκρη. Καλά σε έκανες αυτό. Και εγώ το Αγγλιά μου πει κάτι που έκανε. Γιατί πας εκεί κατά.
2: Κάτσε ρε φίλε, όταν είσαι 12 χρονών και σε δέρουν οι 15 χρονών. Δεν έχεις άκρη.
1: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άκρη.
2: Τέλος
1: με
2: πάντων, δεν θα ήθελε να τον είχε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν. Να το βάζει 10 χρόνια να τρέχει γύρω από το Χαριλάου επειδή είχε κιλά.
1: Είδες τι έχει προπόνηση έχει κάνει. Γι' αυτό έχεις αυτό το κορμί, βρε. Αχάριστε.
2: Τρέχαρε κολόπεδο και ένα
1: γκολ. Καλά σε έκανε.
2: Ναι, καλά
1: σε έκανε.
2: Για το δωράκι το φλόρο να πούμε.
1: GBL δεύτερη αγωνιστική. Αύριο το Τζάμπολ.
0: 6 ματς αύριο από τα 7.
1: Μπράβο.
0: Παίζουν και οι τρεις πόλεις αύριο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δόξα Λευκάδας 4 στα απόγευμα και κλεισμένο των θυρών. Ο Ερακλής παίζει στο Περιστέρι. Δύσκολη αποστολή. Το Περιστέρι είναι πάρα πολύ καλό. Βγάζει πάρα πολύ καλή εικόνα. Ναι, με την Μπάμπερκ πάρα πολύ καλή εικόνα.
2: Τι μπάτζετ έχει εσύ, Γιώργο, το Περιστέρι?
0: Όχι μεγάλο, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι.
2: Το value for money του είναι.
0: Το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά εκεί, όχι πολύ περισσότερο.
1: Αν ήταν ένα 200, α
0: πούμε. Ναι, όχι πολύ περισσότερο.
2: Πιο λίγο από το Ηρακλή είναι δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο το Ηρακλή.
1: Πιο μεγάλο, ε.
0: Ναι, νομίζω πιο μεγάλο είναι.
1: 1,45 δίνει Περιστέρι.
0: Ναι, εντάξει. Το βρίσκω μάλλον λογικό. Χωρίς βέβαια να πει κανείς ότι δεν έχει τις πιθανότητες του.
1: Όχι, όχι. Απλά το Περιστέρι μας έδειξε.
0: Είναι πολύ διαφορετικός ο Ηρακλής από αυτό που βλέπαμε πέρσι. Έτσι με τα χαρακτηριστικά των παικτών που επέλεξε είναι διαφορετικά. Οπότε βλέπουμε ήδη μάλλον μια διαφορετική εικόνα. Αλλά έχει και πολύ δρόμο να διανύσει γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε... ο Άρης, το ντέρμπι είναι το Άρης ΑΕΚ βέβαια. Γιατί πάμε για ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Ναι, 5.30 ώρα το ντέρμπι. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και οι δύο προέρχονται από ευρωπαϊκές δίκες προφανώς, αφού έχουμε κάνει το 9 στα 9. Sold out. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα η αυριανή, έτσι, αγωνιστικά.
1: Έχουμε εικόνα για το ποιον θα αφήσει έξω ο Τρινκέρι, γιατί πολλοί λένε ότι ίσως ήρθε να ξεκουραστεί λίγο και ο Όσμαν.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το προδικάσω.
1: Μετά πηγαίνει στην Λιθουανία.
0: Μετά πάει η Λιθουανία, ναι, και μετά στη Ρόδο. Έχει ένα πακετάκι εκτός
2: έδρας. Στο γυμναστήριο που πάω έρχονται.
1: Τι αγόρι μου.
2: Κάτι μαύροι και κάνουν βαρύ. Διάδρομο παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Α, δεν του ξέρει ποιοι είναι.
2: Δεν του ξέρω. Ποιο είναι αυτό ο μαντράκαλο.
1: Ναι.
2: Μου πετάνε, όμω δεν τα θυμάμαι. Θα του μάθω.
1: Πόστερ, ποιο ήρθε.
2: Πε άλλο δύο
1: τρία.
2: Ήρθε το ταωρείο Βόδαρος.
0: Ο Βόδαρος. Δεν τον λες Βόδαρο.
2: Δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, υψηλό θέλει να πει.
2: Δίπλα-δίπλα κάναμε διάδρομο. Εγώ πήγαινα επίτηδες πιο πολύ για να τον περάσω.
1: Τώρα τι θέλει να μας πει, ότι είναι και πιο γρήγορος από τον Ταϊρή.
2: Όχι, ρε
1: μπαγάσα. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Τον κοιτούσε και εσύ πατούσε γκάζι.
2: Δεν με κοιτούσε, φίλε, τι με κοιτάει αυτό. Να δώσω κανένα μπάτσο να πούμε.
1: Πού να ξέρει, πήγε και ο Ταϊρή,
0: Θα έπρεπε να το μάθει τώρα, δεύτερη χρονιά είναι εδώ.
1: Ναι, έπρεπε να το μάθει. Υπάρχει ένα Στραπτόπουλο εδώ. Ρε Νικόλο Πετρίτη έκανε παλιά τα συμβιότυπα στον ΟΤΕ, κυρίω Πρέμερ Λίγκ. Η φωνή του είναι ίδια. Όχι, δεν
0: όχι, άλλο είναι αυτό. Υπάρχει κι άλλο Πετρίτη, Γιώργο Πετρίτη.
1: Κι άλλο Γιώργο Πετρίτη που είναι και με μπάτσο.
0: Συνάδελφο, ναι, είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού στο Sport FM TV, τον ακούτε δηλαδή. Οπότε μην υπάρξει καμιά παρανόηση. Δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Ο Γιώργος Πετρίδης, ο ένας κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ πάω, ο άλλος κάνει Παναθηναϊκού για να μην μπερδευόμαστε.
2: Στο αέρα.
0: Όχι, ο Sport FM.
2: Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Που έχει τώρα τα δικαιώματα τηλεοπτικά δηλαδή. Τους,
1: ναι, ναι, σωστά, με το Sky. Και θα έχουμε πάλι τις καλές. Φέρε τον Αν πρόεδρε, γιατί με Φρανσίσκο δεν βλέπω να πολυπέζει πολύ, λέει εδώ ένας φίλος.
0: Τι δεν παίζει πολύ, δεν παίζει καλά ο Φρανσίσκο?
1: Όχι, δεν θα παίζει πολύ.
0: Α, δεν θα παίζει. Ναι, α, κατάλαβα τώρα. Φέρε τον πρόεδρο, κατάλαβα ποιος είναι ο πρόεδρος. Okay, τώρα, ναι,
1: φέρε τον εδώ σε εμάς, δηλαδή. Αυτό που έχει βγει τώρα, μια που είπε για ΠΑΟΚ ο φίλος με το γήπεδο το κλειστό στο Magic Park, έχουμε δει πλέον 18, 17,
2: αυτό
1: 16.
2: Αυτό είναι το προπονητήριο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, λέμε για το γήπεδο τώρα. Αυτό που αρχίζει και κυκλοφορεί τώρα είναι για το γήπεδο. Το προπονητήριο τελειώνει.
2: Δεν σου κάνω μια ερώτηση για σένα. Αυτού του αντιπαθητικού του Ρεστέγκ, τι θα κάνουν να πάει ο κύριο Τέλης? Θα πάει τη Βύση συναυλία με το Φίβο να κάνουν εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
2: Γιατί αυτό είναι και λίγο εκδικητικό. Γιατί σου λέει.
0: Όχι, δεν το βλέπω έτσι, να σου πω την αλήθεια.
2: Βρεκαλά του κάνει.
0: Τι εκδικητικό, δηλαδή.
2: Βρεκαλά του κάνει.
0: Από τη στιγμή που θέλει να μεγαλώσει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που θέλει να μεγαλώσει.
2: Τι ζώδιο είναι ο Τέλης?
0: Α, τώρα με ρωτά πράγματα.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Εδώ καλά, δεν ξέρω το δικό μου σχεδόν.
2: Πε τι ζώδιο είναι ο Τέλης. Να μάθουμε. Γιατί εδώ. Εγώ γούσταρα που το έκανα αυτό. Σου λέει.
0: Δεν το κάνει ακόμα.
2: Θα το κάνει άνθρωπος, ναι.
0: Δεν κολώνει.
2: Ότι τι με κάνατε μαγκές με το γήπεδο και πήγατε με το Σαββίδι, φοβηθήκατε εκεί τους Ρώσους και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Καθίστε τώρα εκεί πέρα να σκουριάζει το γήπεδο και εγώ θα κάνω.
0: Δεν μπορεί να κάνει όμως αυτά που θέλει στο συγκεκριμένο
2: γήπεδο. Τι θα κάνει δηλαδή? Δεν θα βάλει το λαϊκό
0: από όλα είναι η χρονικότητα.
1: Είναι Ταύρος.
0: Α, μαζί μου. Και εγώ Ταύρος είμαι.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει πλέον μετά τα 30 τι οροσκόπο είναι.
0: Τώρα μα ισοπαίδωσε τώρα.
1: Τι ώρα γεννήθηκε, θυμάσαι? Να σου βρω τον οροσκόπο σου να σε κάνουμε ένα βιογραφικό πληρέσαντο. Ναι, παιδιά, ο άνθρωπος, θα ξέρετε, σύμφωνα αυτά τώρα δεν τα πιστεύουν στη θρησκεία μας. Εντάξει, εγώ τώρα χαβαλεδιάζω γιατί τα χρησιμοποιούσα πιτσιρίκους για να τα προσεγγίσω.
2: Ενώ τι παντόφλε που σηκώνει το Άγιο στο βράδυ και περπατάει και λιώνει, τα πιστεύει η θρησκεία μας. Δεν θα πάτε στην ευχή της Παναγίας.
1: Πάντως είναι Ταύρος, έτσι. Εντάξει, okay, και εσύ Ταύρος. Ναι. Μοντεγιούνας λίγο θέλω να σε ρωτήσω γιατί πήρα και μήνυμα. Πότε θα το δούμε, λέει Γιώργο, το Μοντεγιούνας?
0: Εντάξει, έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Φαίνεται ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά.
2: Θα το γράψει ή το έχει γράψει.
0: Το γράψει.
1: Ωραία.
0: Στο metrosport.gr το βάλαμε, okay, αλλά φαίνεται ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά στη Λιθουανία. Είναι καλά από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Okay, προφανώς ένα παίκτη που δεν έχει κάνει προετοιμασία μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά η ποιότητά του είναι και τρομερή. Η εμπειρία του ήδη, αυτό μαθαίνω, ήδη βγαίνει στις προπονήσεις. Δηλαδή, ξεχωρίζει ο παίκτη που είναι. Έμπειρος που ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Ήρθε με διάθεση καλή. Οι δηλώσεις που έκανε σε ένα σέρβικο site το δείχνουν αυτό. Γιατί δεν πέρασε καλά στον Αστέρα στη Σερβία πέρσι. Ναι. Δεν ήταν καλό το κλίμα. Έτσι το περιέγραψε τουλάχιστον. Οπότε μάλλον θα το δούμε στη Λιθουανία με τη Λιακάμπελης. Γιατί για να παίξει το πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή στην οχτάδα. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλα στο μάτς με,
1: νομίζω...
0: με τη Λευκάδα.
1: Ναι, η Λευκάδα να χρειάζεται και τόσο ναι. πολύ.
0: Είναι ένας επαγγελματίας, ένας παίκτης που έχει παίξει 6 χρόνια στο NBA.
1: Δεν
0: έχει παίξει Ευρωλίγκα. Είναι έτοιμος.
1: Απλά στη δύση της καριέρας του.
0: Προφανώς. 36 του
1: είναι. Καλά, 36-37 είναι και ο Καλάθης και το βλέπουμε να είναι ο
0: κορυφαίος. Μην θυμηθούμε τι λέγαμε πέρσι και το Μπέβελι. Ο οποίος έκανε 15 ασίστ σε μάτς κυπέλου στη Γαλλία.
2: Ο Μπέβερλιν.
0: Ο Μπέβερλιν.
2: Ο Μπέβερλιν τα είχε με μια φίλη μου.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
2: Τη είχε αλλάξει τα φώτα. Τι μεγάλο είναι.
1: Τι ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει κουτσομπολιό να μην το ξέρει. Είναι μέσα στο δωμάτιο και δεν είχα. Τώρα παρεμπιπτόντω. Γιώργο, καταλαβαίνω.
2: Ηλεκτρολόγο ήταν.
1: Ήταν ηλεκτρολόγο στη δουλειά, ο Μπέβερλιν. Ένα Μπέβερλιν ίσω να τέριαζε φέτο στον Πάο, φίλε. Θέλουμε λίγο κάποιον ακόμα εκτό του Καλάθι να κάνει λίγο άμυνα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς και τα χαρακτηριστικά του Μπέβελι δεν τα βρίσκει.
1: Δεν τα βρίσκει ακριβώς.
0: Θα σου πω ότι δεν θα χωρούσε. Φυσικά και θα χωρούσε.
1: Αυτό λέω, ότι ίσως να χωρούσε.
0: Αλλά όταν χτίζεις μια ομάδα, κάτι ψάχνεις, κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα ρόλο σε αυτή την ομάδα, αλλά δεν έχει και νόημα να το συζητάμε τώρα. Έτσι.
1: Σωστά. Ωραία. Άρα αύριο, εισαύριο τα σπουδαία στο μπάσκετ. Ξεκινάς από τις 3 το μεσημέρι και τελειώνεις μπασκετικά 9 ώρα το βράδυ.
2: Ωραία, ο Σάββατο θα περάσει μετά. Πού θα πας μετά, θα πας και ένα μπουζούκι, νοούμε.
1: Εγώ.
2: Για τον Γιώργο λέω. Εσύ που να πας, μόνο λόγια.
0: Τα Σάββατά μου, φίλε, είναι άστα. Μέχρι το βράδυ.
1: Μία από τα ίδια.
2: Δεν παρακοπανίζει τίποτα μετά.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και μπαμπάς, έχει χίλιες δουλειές.
2: Ένας λόγος παραπάνω που είναι μπαμπάς να πάει να ξεσκάσει λίγο.
1: Εντάξει, Γιώργο, θα πάω να
0: ξεσκάσει. Έχει τα δίκια σου, δεν μπορεί να πω όχι.
1: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
2: Γιώργο, ήσουν υπέροχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δευτέρα
2: με τα μάτς, με τις αναλύσεις.
0: Τηλεφωνικά και θα είμαστε για ταξίδι.
1: Θα μας δίνεις και το ρεπορτάζ, θα συνοηθούμε την ώρα. Θα φύγει η Λιθουανία, εκεί είναι δίμετρες οι κοπέλες εκεί.
2: Τώρα γιατί τον δίνεις. Εσύ κοντό τι να κάνεις εκεί.
1: Εγώ τι να κάνω, χώνομαι από κάτω από το κρεβάτι εγώ.
2: Είσαι μια λίγο.
1: Σφινόζος από κάτω. Θα βρεθώ.
2: Τώρα θα πάμε το βράδυ στα μπουζούκια.
1: Με το που τώρα χωρίς πλάκα, γιατί ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε έξω καρδιά όλα, με το που πάω, φύγω από εδώ, φεύγω σπέρα σπίτι.
2: Θυμάσαι.
1: Παίρνω χάπια, χαπακώνω, πίνω χυμό και θα κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα να δω πώς θα είμαι.
2: Μόνο μια μισή ωρίτσα.
1: Πόσο να κοιμηθώ.
2: Κάτι τρίωρο.
1: Όχι, έχω και ραντεβού μετά, γι' αυτό έχω, και γυρίσματα. Τι να κάνουμε.
2: Είσαι και ηθοποιός.
1: Ναι, έχω και τα. Είμαι, έχω το.
2: Δεν είσαι.
1: Το έχω. Αυτό. Λοιπόν, κομψό.
2: Και γραμμές.
1: Γραμμές.
2: Ό,τι
1: πεις. Κουβεντολόι, σουσού, μέχρι και τις 12 πάμε. Ναι,
2: μην με ρωτάτε για VCT είπα TikTok, μπείτε μέσα και
1: ναι, δεν μπορείτε.
2: Εδώ άμα τα πω αυτά θα πάθει
1: όχι, όχι,
2: ο Ανδρώνης θα με
1: εξολοθρεύσει.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα, Σέντρα, στην έκτη αγωνιστική της Super League 1 με 7 αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν από το Σάββατο ως τη Δευτέρα. Την Κυριακή στις 5 το μεσημέρι ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό, στις 7 ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και στις 9 το βράδυ ξεχωρίζει τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Καλαμάτα. Δράση και στα γήπεδα της Super League 2 με τους αγώνες για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το Σάββατο ο Πασαραϊκός φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο και η Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Παθρακικό στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ στις 3 παρατέταρτο η Μακό τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ. Με 7 αναμετρήσεις συνεχίζεται η Στίχημαν Greek Basketball League για τη δεύτερη αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Το Σάββατο στις 3 ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην έδρα του Περιστερίου, στις 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας και στις 5.30 ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74, κάνοντας το 4-4. Σκυτάλη παίρνει απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στη Σανή Λαρίνα την Ανατολού Εφές. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
18: Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ, να τα πούμε, να τα πούμε κι εμείς εδώ στη Ραφαέλ. Γιατί αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, δεν ξέρετε τι θα πει επιλογές, έτσι. Πίτσα, πιτσάρα, μακαρονάδα, άλλο πράγμα. Γκαργανέλ, κοτόπουλο, μεσός, απλά δεν υπάρχει το πιάτο. Αυτό σας το λέω, πάτε μια φορά και μετά ψάχνετε τι θα δοκιμάσετε την επόμενη. Δεν σκέφτεστε καν να πάτε πουθενά αλλού. Και πλέον η οικογένεια μεγαλώνει, έτσι. Εδώ και δύο μήνες έχουμε Ράφαλ και στο Λαγκαδά που γίνεται πανζουλισμός. Εκεί τα παιδιά του Λαγκαδά έχουν αγκαλιάσει την Ράφαλ που είναι ήδη σε τούμπα. Εδώ είπαμε, κάνουμε ανακαίνιση, δίνω. Γιατί εχθρός του καλού ποιο είναι?
1: Το άριστο.
0: Μπράβο. Και αυτό επιζητά η Ράφαλ. Το άριστο θα το κάνει ακόμα πιο ωραίο το μαγαζί. Βέβαια είναι ανοιχτό το πακέτο, το delivery. Έτσι παίρνει τηλέφωνο, απλά το σαλόνι έχει κλείσει. Έτσι. Πολύ γνεύος μου, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Βέβαια μπορείς να παραγγείλεις. Παίρνεις τα τηλεφωνάκια, η Ράφαελ, κλακ και χλάτς.
1: Τώρα πάω να ψήσω και την πριζόλα.
0: Με την πριζόλα δεν έχεις φαγωθεί με την πριζόλα. Θα πας να την ψήσει η Ράφαελ.
1: Πίτσα με πριζόλα.
0: Πίτσα με πριζόλα, μάλιστα. Υπάρχει μια μέρα, παγκόσμια μέρα μπριζόλας και κάτι ακόμα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Μπριζόλας και κάτι άλλο.
1: Καλά, εμείς κάνουμε τώρα τρέλες εκεί στη Ράφαελ.
0: Εσείς κάνετε τρέλες, γιατί είμα, είναι μάλιστα δικό μας μαγαζί. Τους έχουμε σαν δικά μας παιδιά τώρα εκεί, έτσι. Πέντε καταστήματα. Η ποιότητα, η γεύση και τιμές, παιδιά, είναι πραγματικά όμως value for money. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Και για όσους προσέχουν, υπάρχει και το μενού του αθλητή. Πένες ολικής, το αφρικανικό που τρως εσύ. Κοτοπουλάκι, μανιτάρια, σπανάκι και κότας για healthy κατάστασεις. Υπάρχει και η healthy Caesar, έτσι.
1: Αυτή τι είναι?
0: Αυτό είναι για το μενού του αθλητή. Η healthy Caesar. Ναι, δηλαδή θερμίδες ελάχιστες. Κότας, προσεκτικά, μανιτάρια, σπανάκι, κοτοπουλάκι. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά. Σήμερα μάλλον θα πάω, θα είμαι στις Καλαμαριάς. Λίγο πριν πάω να κάνω το... Μετά τον ύπνο θα πάω στη Ράφαελ να στανιάρω. Πάω ένα καλό γεύμα για ναι, να κάνω το live. Θυμηθώ, θα ξεχωριστώ, θα πάρω τα
1: live,
0: ναι. Έχω live σήμερα το καφενείο, ναι, με τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε μπουζούκια.
0: Ναι, αν είμαι καλά θα πάμε.
1: Ιουλία.
0: Ιουλία Καλυμάνη.
1: Μ' αρέσει.
0: Το Έντεν εδώ που διαφημίζουμε. Αν είμαι καλά και αποβάλω αυτό που έχω τώρα.
1: Πάρε με μία ώρα το πρωί τηλέφωνο. Θα είμαι εγώ αλλού.
0: Όχι, θα σε πάρω την ώρα που θα φεύγω. Εγώ αν θα πάω, θα πάω κάτι 12 η ώρα. Κάπου και 12 για σου πω. Πάω τελικά και.
1: Σε τραπέζι.
0: Εντάξει. Ναι. Θα έχουμε αυτά, μην αγχώνεσαι. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Κλεισμένα, μην
1: αγχώνεσαι. Εκεί μας είναι.
0: Ναι. Το φιλαράκι με εκεί ο Πάνος θα καθαρίσει.
1: Εντάξει, δεν ανήσυχε.
0: Ναι. Καλημέρα!
1: Μετά το Πανεπιστήμιο του ΠΑΟΚ θα πας εκεί.
0: Στο Πανεπιστήμιο του ΠΑΟΚ θα πάω μετά τις 6 που το ανέφερες. Και θα πάω όντως, θα τελειώσω το γύρισμα και θα πάω στο Πανεπιστήμιο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάω σπίτι να ετοιμαστώ, να φρεσκαριστώ, να κάνω λίγο. Αν είμαστε γεροί και δεν είμαστε κρεβατωμένοι. Γιατί τώρα λέμε πολλά εμείς, αλλά άμα μας πάρει ο κατήφορος με την ίωση, δεν ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Τι, αφού δεν έκανες πυρετό, μην φοβάσαι.
0: Φοβάμαι, μην κάνω αυτό, λέω τώρα.
1: Δεν θα κάνεις.
0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τον ύψιστο, μια χαρά, αδερφέ, εσύ.
2: Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, Τάσος Παναϊκός Παλαιοφάλιρο.
0: Καλώς τον. Μπασκετάρα παίζεις. Μπασκετάρα παίζεις.
2: Βέβαια, παίζω μπασκετάρα.
0: Παίζεις μπασκετάρα, δεν φοβάσαι, μήπως είναι λίγο νωρίς.
2: Νωρίς είναι καλά, εννοείται είναι νωρίς, αλλά τα δείγματα είναι θετικά. Πέρσι ναι, με τον άλλο προπονητή, μια ήττα θα την είχες κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχεις ένα προπονητή τώρα που παίρνει από όλους ό,τι μπορεί περισσότερο, έτσι. Από Ματζούκα, Καλαϊτζάκη.
0: Ας έχω πάθει πλάκα με Ματζούκα, με Ρουγκαβόπουλο. Το θέμα είναι άλλο. Όταν θα έρθει ο Ναν, πού θα βρει χώρο? Ο Ναν θέλει 25 λεπτά. Πού θα τα βρει?
2: Τώρα, κοίταξε, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Βέβαια.
2: Να μπορέσει, αλλά θα τα καταφέρει. Δεν είναι το φοβάμαι τον Μπράντοβιτ σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι, για μένα, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι των προπονητών που έχουν αυτό το επίπεδο των παιχτών και αυτό το ρόστερ.
2: Μα εκεί φαίνεται ο προπονητής. Εσύ, ναι. Ο σωστός, ο μεγάλος ο προπονητής.
0: Εκεί είναι το δύσκολο. Ακριβώς. Όχι να του μάθει τα συστήματα τώρα. Και
2: να βγάλει τη χρονιά με 7 παίκτες, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Τέτοιες σεζόν και περιόδους με τόσα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Να πω, πάμε για το ντέρμπι, λίγο ήθελα να πω.
0: Για πάμε λοιπόν, στο ντέρμπι, ναι.
2: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
0: Είναι. Αν τον κερδίσει, το πετάει έξω για μένα.
2: Ναι, σοβαρό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Γιατί είχα μια συζήτηση προχθές. Έχω ένα πάρα πολύ φίλο, ο οποίος είναι μέσα στον Ολυμπιακό σε πολύ κέρια θέση, όχι σε γραφεία, μέσα στην ομάδα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ κουμπωμένοι, πάρα πολύ κουμπωμένοι.
0: Μα παίζουν τη χρονιά τώρα. Άμα δεν τους βγει αυτό, πλέξανε.
2: Ναι, τεράστια η ανακούφιση τους που δεν παίζει ο Λιβάη, να ξέρεις. Τεράστια. Δηλαδή.
0: Λογικό.
2: Μου λέει, θα είχαμε, λέει, μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, στη θέση του από ό,τι έμαθα χθες θα πει ο Ταμπόρδα άλλου στυλ παίχτης, αλλά είναι ένας παίχτης που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πάρα πολλά από τον Ταμπόρδα, έτσι. Έχει πολύ καλά στημένα, έχει πάρει γκολ από τα στημένα του, έχει πάρει γκολ από τον ίδιο. Εντάξει, πιστεύω, okay, καλύπτεται η απώλεια, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή το ρώτησα για τον προπονητή, τον καινούριο, μου λέει εντάξει, καλός είναι, αλλά πιο κάτω από το Μεντιλίμπαρ τον έβαλε.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έβαλε πιο κάτω από το Μεντιλίμπαρ και σου λέω τώρα για παιδί που τη ζει την ομάδα καθημερινά, έτσι, δηλαδή μέσα στην ομάδα. Και κάτι άλλο τελευταίο,
0: ναι.
2: Για αυτό που είπε για τον Όφη ο Κωστής, εγώ συμφωνώ, θα ξεφουσκώσει ο Όφη, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχει διαρροές προς τον Ολυμπιακό μες τη χρονιά, Όφη.
0: Θα φύγουνε το χειμώνα, θα φύγουν κάτι, ναι. Νους, και μους, μην... Αθανασίου.
1: Τελείωσε βρε τώρα, εντάξει, καλά τον ευχαριστηθήκαμε, μπράβο, ναι. Τα παιδιά στην Κρήτη χαρήκανε, αυτό
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα σου πω και κάτι, μη σου φανεί περίεργο.
0: Αυτό, ναι.
2: Άμα δεις και κανένα Κόντι προπονητή στον Ολυμπιακό, γιατί τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση από ό,τι.
1: Ναι, έχει ανεβάσει πόντους.
0: Για μένα ο Κόντις, ναι. Θα πρέπει κάποια ομάδα να τον δοκιμάσει και να τον εμπιστευτεί από τους μεγάλους.
1: Εάν δεν
0: ο Παναϊκός δεν τον ζήγησε καλά.
1: Εάν δεν πάει σε.
0: Εγώ να σου πω κάτι, να σου πω. Δεν
1: θα πάει στο Βέλγιο.
0: Δεν θεωρώ άλλο... τον Ίστρουπ, ναι. Τόσο καλύτερο.
1: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Αυτό λέω.
1: Και το 3-4-3 το φτιάχνει πολύ καλά.
0: Ω, μια χαρά. Τάσο, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Καλό σουκού. Είναι κομβικό το σουκού. Για το ποδόσφαιρο αυτή έχουν σκύει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι μας που.
1: Φοβάμαι ότι θα έχουμε αλλαγή προπονητών.
0: Λες,
1: Ναι, δεν καλημέρα. Το θέλω.
0: Καλημέρα.
3: Να τυχωθώ, ρε Σαΐσια.
0: Να τυχωθείς γιατί είσαι τιμιότατος και βγαίνεις μια φορά την εβδομάδα, το τήρησες κατά γράμμα.
3: Πάντα.
0: Μπράβο, ρε Βαραβά μου. Μπράβο, ρε Τακί μου. Χώση του είναι τώρα.
3: Πάντα, ρε Μάγκα, πώς θα γίνει.
0: Ναι.
3: Και ακούω για τη Ράφαελ την πιτσάρα. Και πώς. Είναι το ακάμωμα, ρε Τακίμη.
0: Μάζεψέ τους, δεν μου τους έχεις μαζέψει όλο το fan club.
3: Να μαζέψω τη Σοφία.
0: Ναι.
3: Την άλλη, πώς τη λένε, την κυρία της νύχτας.
0: Κυρία της νύχτας δεν ξέρω ποια λες.
3: Καλά, ρε, την Άντια.
0: Α, την Άντια, ναι, κύριο, κυρία. Ναι, ναι,
1: καιρό έχουμε να την ακούσουμε την Άντια. Ναι.
0: Και κυρία Δέσποινα έχουμε καιρό.
1: Και κυρία Δέσποινα καιρό έχει να βγει.
0: Ναι.
3: Κυρία Δέσποινα ζέθηκε με χειροπέδες και να την δείτε πολλά χρόνια.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, άστο τώρα.
3: Τι να κάνω, ναι, έφυγε στο νοσοκομείο.
1: Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ.
3: Έμεινα ντούκι.
0: Έμεινε ντούκι.
3: Έμεινα ντούκι, ρε.
0: Ντούκι έμεινε, ακούς.
1: Τι το
3: πω, Λουκι Λουκ.
0: Σέκο.
3: Με χειροπέδες, κυρία Δέσποινα.
0: Άστο τώρα, άστο.
1: Μη.
3: Ναι, αλλά με προμάτες στον αέρα, ναι. Να τα χώσω, ρε Νίκο.
0: Μην τα χώνεις, άσου, μια χαρά δεν τα χώνεις. Ωραία, λοιπόν, κανονίζουμε
3: μπαίνος. Καθήκη πιτσάρα τη Ράφαελ.
0: Πιτσάρα
3: Ράφαελ. Γιατί δεν το βρωμάτι, Νίκο.
1: Η κοσμηματοπολείο είχε βραχιόλια. Τι βραχιόλια είναι αυτός. Φύγε από εδώ, ρε. Τι είπε τώρα, ρε. Δεν υιοθετώ τίποτα.
0: Δεν υιοθετούμε τίποτα. Βαραβάς αλήθειας. Χα, χα, χα, χα, γελάει ο άλλος εδώ. Λοιπόν, για το Γιάκη δεν είπατε, παιδιά, που έκανε παιχνιδάρα με την Κροατία. Πώς θα την κρατήσουμε αυτή την παιχτάρα. Δεν
1: γιατί πάλι... να μην το. Πότε έχει συμβόλαιο.
0: Μέχρι το καλοκαίρι.
1: Με οψιόν.
0: Δεν υπάρχει οψιόν υποχρεωτική.
1: Εντάξει τότε.
0: Δεν υπάρχει. Θα πρέπει ο Πάκος να διαπραγματευτεί ξανά.
1: Άμα διαπραγματευτεί με τον Μιχαηλίδη, κάει και πες τον.
0: Πάμε, καλημέρα, πάμε.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, γκροπ.
4: Καλημέρα,
1: γκροπάρας.
0: Να το
1: σοβεσίδουσα. Τι γκροπελιάρης είναι αυτός τώρα.
0: Ο οποίος τώρα πήρε τα πάνω του λίγο γιατί ο Πάκ δεν παίζει καλό μπάσκετ, αλλά ο Καλάθης δεν πρόκειται να τον δικαιώσει ποτέ.
4: Εμείς πάντως, ναι. Το Μάιο.
0: Ναι.
4: Θα μαζευτούμε στη Ράφελ.
0: Εμείς σίγουρα θα μαζευτούμε.
4: Το ποιο θα πληρώσει είναι το θέμα.
0: Αλήθεια.
4: Όλη η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι την Κυριακή που ήμουν με τη Γερμανία και χόρευε στους ρυθμούς της κομματάρας Moving to the Sun.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε.
4: Το hit του καλοκαιριού για φετινό
1: χαλί.
4: Και έκανε το δύσκολο στην αρχή, Μαξιμιλιανέ, έτσι. Και μην το κατηγορήσεις. Εάν παρελπίδα δεν κατακτήσει φέτος την Ευρωπαϊκή Κούπα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και πληρώσει τη Ράφαελ, ο Τριγκέρ και ο Καλάθης θα φταίνε. Όχι μουσική χαλάρα. Και θα πρέπει να προβληματίζεστε εκεί στον ΠΑΟΚ, εάν με κορυφαίο που πράγματι είναι ο Καλάθης στα τελευταία μάτς, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να κερδίσει στον Πόντο, τη Μύκονο και την Πόσνα. Και επειδή αυτά μπορεί να προσφέρει μόνο η αλλαγή του τεράστιου Διαμαντίδη στη μοναδική Ευρωλίγα που έχει κατακτήσει το 2011 και στο φίλο σου το ρεπόρτερ τον Παναθηναϊκό που ανέφερες και με αμφισβήτησε όταν το ανέφερα στην προηγούμενη επικοινωνία μας πριν από καμιά δεκαριά μέρες, έχω να του αναφέρω τα κάτωθη. στον τελικό που κατέκτησε η Πανάθα το 2011 στη Βαρκελόνη, ο Δημήτρης Διαμαντίδης αγωνίστηκε 32 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας ηγετική εμφάνιση, σημειώνοντας 16 πόντους, 9 assist, 5 rebound, 2 κλεψίματα και αναδείχθηκε ασφαλώς και MVP. Ο MVP όλης της διοργάνωσης. Ο Καλάθης στα λίγα λεπτά που αγωνιζόταν ως αλλαγή του τεράστιου Διαμαντίδη προσέφερε και αυτός κυρίως αμυντικά πάνω στον πάγκο και έβαλε και 4 πονταλάκια.
0: Μια χαρά.
4: Ο Τούντα μιλάει πάντα στοιχειοθετημένα.
0: Μια χαρά.
4: Πες του φίλου σου του Παναθηναϊκού του ρεπόρτερ.
0: Μια χαρά.
4: Και ακούω τώρα που δεν επισφραγίστηκε και επίσημα συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Θα γίνει, προσεχώς.
4: Αναδεικνύεται κατασκευή νέο γηπέδου από τον κύριο Μιστακίδη. Παλιά μου τεχνικός.
0: Θα γίνει, μη βιάζεσαι.
4: Παλαιότερα ήταν η νέα Τούμπα, τώρα προκύπτει.
0: Σε βλέπω, έχεις μια τάση κατά του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το βλέπω αρνητικό.
4: Ναι. Στην Τούμπα, εγώ από όλους τους ποδοσφαιριστές που παρακολούθησα την Κυριακή, πέραν του νέου Νόιερ που είναι ανδιαφυσβήτητα θεματοφυλακάρο ο Τζολάκης, ξεχώρισα το τάγκ στον Ανδρούτσο. Αυτόν θέλω. Πα και στη μεγάλη Λίβερπουλ είτε στην Παοκάρα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Ποτέ είπες όλα ρε φίλε. Είσαι χυμαρόδης, είσαι χυμόδης, σαν την συγχωρεμένη.
1: Ποια είναι η συγχωρεμένη?
0: Η Άννη Νικόλ Σμιθ. Τη θυμάσαι? Ένα λαγουδάκι του Playboy συγχωρέθηκε, γι' αυτό λέω. Με αθεά. Εξανή.
1: Έβαψε στίχο.
0: Όλους. Δεν είχα αφήσει τότε.
4: Η Χολύψη είναι απέναντι.
0: 18-19 χρονών ήμουν τότε. Η Χολύψη είναι ο φίλος ο Καζαμπάκας και Ντούντα μου βάλε τελεία, ναι.
4: Το φίλο μου τον Κέμπελ Σαμπάκα έχω να του πω ότι και εγώ πριν κάνα χρόνο που έκανα τον Καμπόσο παίζοντας μπάσκετ σε τσιμέντο, ένα χρόνο έκανα να συμμαζέψω τα γόνατά μου. Άστο. Τώρα αυτός που πήγε να κάνει τον Καμπόσο φαίνεται στα 5x5, καλά να πάθει.
0: Άστο, άστο. Ήθελε
4: τα και παρακολουθεί.
0: Άστο, έβγαλε το που έγινε Ντεσπότοφ. Φιλιά, Ντούντα μου, την αγάπη μας. Φιλιά. Έχει γίνει κυρίλ Ντεσπότοφ των ηχοληπτών εδώ. Για πάμε επόμενος, καλημέρα.
1: Σαγιονάρα με κάλτσα, ε.
0: Ναι. Γιατί βγαίνει το κόκαλο.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
5: Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
5: Το μίνι Κούπερ που έλεγες εχθές.
1: Ναι.
5: Να το πάρει. Σε συνιστώ να το πάρεις.
1: Ωραίο, ε.
5: Για την κοράκλα σου, ε.
0: Α, για σένα. Σε σου πει πάρε ένα άτος,
5: πάρε
0: ένα άτος και πολύ σου είναι τώρα στα 60 σου. Αυτό σε λέει τώρα.
5: Και γράφει
0: άτος. Περίμενε πάρει σπίτια και περίμενε να πάρει αυτοκίνητο στα 70.
5: Νίκο.
0: Ναι.
5: Και γράφει Augsburg. Δεν λέμε ονόματα.
0: Ναι.
5: Σήμερα έχουμε πάλι συνάντηση. Θα έρθει κάθε Παρασκευή, έρχεται εδώ. Όλα τα άκουγα τι λέγατε του καλοκαίρι.
0: Άρα ξέρεις πολλά εσύ για την Augsburg. Ξέρεις πολλά εσύ επομένως. Θα σου έρθουμε να ξέρεις, το έχω υποσχεθεί γιατί μου είπε να έρθουμε να φάμε κανένα ψαράκι.
1: Πού να φάμε ψαράκι?
0: Ξέρω. Τα άκουγες όλα επομένως το καλοκαίρι. Είχαμε πολύ κονέξο με
5: Όλα φιλαράκι, όλα. Και το ξέρει και ο Ραπτόπουλος, το ξέρει το μαγαζί, ρε.
0: Ναι, εντάξει, όποτε είναι, πάρουμε και τον Κωστή και πάμε να φάμε ψαράκι. Πέσω, πού είσαι?
5: Είπαμε, αμπελόκηπος.
0: Αμπελόκηπος.
5: Απέναντι από τη Μωρή
0: Λαζαριστών. Εντάξει, θα το κανονίσω.
1: Θα ρίξουμε, γιατί όχι.
0: Θα το φτιάξουμε, ναι.
5: Ναι, ρε, εκεί δεν γνώρισες και τον άλλονα.
1: Ναι.
0: Ξέρει αυτό η
5: λέξη. Ξέρει.
0: Να σου δώσουμε τον Μίνι Κούπερ που έχει πινακίδες από το Augsburg, να ξέρεις.
1: Ω, ξένες.
0: Θα τις αλλάξουμε μετά, εντάξει.
1: Εντάξει.
5: Αλλά είναι Κώστα, είναι Τζιτζιλόνι.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Τζιτζίγε, πόσα λόγα τα έχει.
0: 2,25.
5: Τέτοια πράγματα δεν ξέρω εγώ. Ρε.
0: 225, το ξέρω εγώ.
5: Τώρα που είπανε για τον Ανδρούτσο,
0: ναι.
5: Όσο έπαιζε στον Ολυμπιακό, μην πατήσεις την εθνική, λέγατε. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε.
0: Είδες πώς αλλάζει, ρε φίλε.
1: Το βάλα δεξί μπακ τον
0: Ανδρούτσο. Το παλικάρι το τέντωσαν στον Ολυμπιακό, το έβγαλαν άχρηστο, το διώξαν από εδώ, το κάναν από εκεί. Και τώρα ξαφνικά τον θέλουν οι όλοι ο Ντουνιά.
1: Πήρε δύο τίτλους με τον Όβικη που δεν πήρε Ολυμπιακό σε δύο χρόνια.
0: Ναι. Ακριβώς.
5: Έγινε, παιδιά.
0: Φιλιά, χάρη μας, έλα.
5: Καλή συνέχεια.
0: Έλα να φύγουμε στην ώρα μας, να προλάβουμε να πάμε να χαπακωθούμε, γιατί δεν βλέπω να βγαίνει αλλιώς σήμερα.
1: Έλα, βρε το ρηνικό διάβραμα, έκανε λίγο
0: κρού
1: να
0: πούμε. Έχω και τον μου, έχω και ζαλάδες, έχω και πάνω να σηκώσω και πυρετό άσο. Φτενίζομαι, δεν
1: έχω μια Ουγγαρέζα στο μαγαζί, κάνει ένα μασάζ και το λαιμό.
0: Ουγγαρέζα, ναι. Άλογο. Ουγγαρέζικο άλογο. Η Ουγγαρία που θα πες είναι πρώτη σε ταινίες πορνό. Αν θες τώρα εσύ να πας να γυρίσεις που είπες, εκεί θα πας.
1: Εσύ πήγες εκεί παλιά.
0: Εγώ πήγα εκεί παλιά, τώρα πούτζου. Λοιπόν, χάρη μας.
6: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα για το τι σας έλειψε περισσότερο από το πρωτάθλημα το οποίο εκκινεί τώρα αύριο. Λοιπόν, είχαμε Ίντριγκα, καλή μπάλα, το κουμάρι και την ομάδα του καθενός.
1: Ο καθένας ότι... δεν βγήκε πρώτη.
6: Τελευταίο.
1: Για πες τα λίγο
6: ακόμα. Ίντριγκα, καλή μπάλα, κουμάρι.
0: Ίντριγκα.
1: Όχι, καλή μπάλα.
6: Τα έχει βγάλει καλά άτομα.
0: Τα βγάλε.
6: 11% η καλή μπάλα.
0: Ναι.
6: 14% του κουμάρι. Βαρούσανε μάλλον και στις εθνικές.
0: Βαρούσανε, ναι.
6: Ναι.
0: Παίζανε, γιατί αφού μια χαρά πληρωθήκαμε.
6: Ίντριγκα, 23% ψηλά.
0: Εντάξει. Έχεις να ξέρεις.
6: 2,5.
0: 2,5 στους 10 θέλουν Ίντριγκα.
1: Ωραία.
6: Ναι. Ναι, και πώς... το 50%, 52 για την ακρίβεια.
1: Ο παδάκι, ο παδάκι.
0: Στους 10 είναι σαν εμένα.
1: Είναι ο παδάκι, ναι. Μετρός.
0: Ναι, σε τρώω.
6: Γουστάρουνε μπαλίτσα.
0: Όχι, ναι. Γουστάρουμε την ομάδα μας. Έρμα τη βλέπουμε. Μπαλίτσα 10%.
1: Θα πας στο πανεπιστήμιο αφού θα
0: γυρίσει. Το πρόγραμμά μου σήμερα έχει φεύγω τώρα σφαίρα. Μια που τα λες και εσύ, να το πω και εγώ μια φορά.
1: Επέτω μια φορά.
0: Πάω, χαπακώνομαι. Ξαπλώνω μια ώρα, ελπίζω να συνέλθω. 3 ώρα Ράφαελ. 5 ώρα γυρίσματα καφενείο. 6,5 ώρα πανεπιστήμιο. Εκεί θα κάτσουμε σε 7,5
1: ώρα. Να σου
0: και
1: κάνει...
0: εκεί το live. Ναι. Να και αν κάνει... είμαι καλά, το βράδυ πάμε μπουζούκια.
1: Περιμένω.
0: Ναι, αν είμαι καλά και δεν έχω βγει πέ.
1: Ναι, για να βάλω το τζιν το καλό.
0: Να... Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Καλά, δεν βάζεις εσύ ολόκληρος προαγωγός, παραγωγός και δεν συμμαζεύεται τζιν καλό που πας στα κορίτσα.
1: Πάω ή δουλειά.
0: Α, δουλειά, ναι. Δεν πας κομψός, διμένος.
1: Κομψός.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Πάμε
0: αυτό έχω δει. Αυτό έχω δει. Λοιπόν, έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Γιώργος Μπούζος εδώ με Γιώργο Καστάνη, με Γιώργο Στράτζαλη, με Γιώργο Μάτζιο, με Γιώργο Πετρίδη, με Γιώργο... Βάλτε όποιο Γιώργο θέλετε, εδώ είναι όλοι, έτσι. Τι είχες Γιώργο, τι είχα πάντα, θα μπορούσε να λέγεται εκπομπή. Πολλοί Γιώργηδες μαζεύτηκαν στο επόμενο διωράκι. Εμείς, ερμάνος μου, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε την Δευτέρα εδώ πάντοτε, Rap and Cool Show, λίγο μετά τις 9, ελπίζοντας να μην έχει κλείσει η φωνούλα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλό μεσημέρι. Για πάνω από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεαρή, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Το νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα τελικά κόστη για τους καταναλωτές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από την κατάρρευση 3 ορόφων μιας 7-όροφης πολυκατοικίας σε συνοικία του Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Από τα συντρίμμια ανασέρθηκαν συνολικά 14 άνθρωποι. Που τον οργεί στη Γαλλία, με μαθητές λυκείου να είναι αποφασισμένοι να θέσουν τις ανησυχίες τους στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα. Στο Παρίσι, χιλιάδες νέοι συμμετείχαν σε πορεία προς την πλατεία της Βαστήλης, όπου και την κατέλαβαν συμβολικά. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώση συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
14: Eden. 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
16: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
22: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
23: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
24: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
25: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
26: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
25: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
26: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
25: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
26: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος, εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και ejectionservice.gr.
27: Lease Access.
29: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC2 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα και Γιάννη Τσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής και οι τρεις Κυριακή, Δευτέρα, Σάββατο παίζουν στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του με το Λεβαδιακό, ο Άρης υποδέχεται το Βόλο, Δευτέρα ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Το ερώτημα για σας είναι πάρα πολύ απλό, θα κερδίσουν και οι τρεις, ναι ή όχι? Σπάνια έχουμε και τους τρεις της πόλης, εξαιρετικά σπάνια να είναι εντός έδρας να παίζουν στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε για το momentum και τη σύμπτωση? Θα κερδίσουν και οι τρεις, ναι ή όχι? Instagram stories, Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, ένα πραγματικό σοκ πριν από λίγη ώρα, γιατί ένας αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο λεωφορείο της αστυνομίας, έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγη ώρα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. 42 χρόνων. Πάμε στο Χρήστο Στεφανή που έχει και την είδηση και έχει και τις λεπτομέρειες. Συνέβη εδώ, μας έχει σοκάρει. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Όντως έχει μουδιάσει όλη την αστυνομία και όλη την πόλη αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό. Έγινε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του στρατοπέδου Νταλίπη, στην Καλαμαριά. Εκεί υπάρχει χώρος της αστυνομίας όπου πηγαίνουν τα οχήματα και τα λεωφορεία τα οποία είναι προς συντήρηση ή επισκευή. Εκεί λοιπόν λίγη ώρα νωρίτερα ο 42χρονος αστυνομικός, που δεν είναι επιχειρησιακός, είναι τεχνικός δηλαδή, μπήκε σε ένα από αυτά τα οχήματα, σε ένα λεωφορείο, έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και έβαλε τέρμα στη ζωή του, όπως δείχνουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, ενημέρωσαν ασθενοφόρο, δυστυχώς δεν γινόταν κάτι.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε πάντα με τον Χρήστο Στεφανή. Είναι alert να μας δώσει μια ροή των εξελίξεων. Είναι σοκαριστικό. Μας πάγωσε όλους η είδηση πριν από λίγη ώρα. Αστυνομικός 42 χρόνων, ακούσατε τον Χρήστο Στεφανή, με το υπηρεσιακό του περίστροφο έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε λεωφορείο της αστυνομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο, πάμε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Θα ακούσετε λίγο αργότερα τον Γιώργο Καστάνη, Άρης Βόλος, Γιώργος Τράντζαλης, Ηρακλής Λεβαδιακός, Γιάννης Ερβίνης, αλλά από τα τρία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που κάνει το παιχνίδι του Ηρακλή να ξεχωρίζει. Ο Ηρακλής επιτέλους στη Super League 1, μέχρι τώρα ήταν φιλοξενούμενος αλλού, τσιγκάνος πραγματικός, επιστρέφει στο σπίτι του.

0: αυτό θα μου το δώσεις με τη Χάιδο, την οποία την έχουμε μονταρισμένη να τραγουδάει αυτό ακριβώς που ακούσαμε τώρα. Προτιμώ τη Χάιδο λίγο αργότερα. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάρουμε το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα και αυτό δημιουργεί αμέσως, πώς να το πω αυτό, ζήλια. Δεν ξέρω αν είναι ζήλια ή όχι, αλλά όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή γίνεται σκοτωμός για ένα εισιτήριο και λες εμείς εδώ Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα να έχουμε μια ομάδα μας στο Champions League, θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο γήπεδο να κάνουμε sold out όπως κάνουμε την εθνική ομάδα, να δούμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, δεν ξέρω τον Ηρακλή να παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης. Δείτε αυτό στην Αθήνα τι παροξισμό έχει προκαλέσει και αυτό αποτυπώνεται σε ένα νούμερο. Μας το λέει ο Κυριάκος Στομαίδης. Καλησπέρα Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το match γίνεται 4 Νοεμβρίου. Και το sold out έχει γίνει...
0: Σε ένα μήνα δηλαδή.
1: Ναι, σε ένα μήνα.
0: Έχουμε 9 σε 25 μέρες.
1: Το sold out έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα. Sold out. Πρόσεξε τώρα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Άρα 2,5 μήνες πριν από τη σέντρα είναι sold out.
1: Όχι, 1,5 μήνα συνολικά.
0: Συνολικά. Ναι, 1,5 μήνα λοιπόν πριν τη σέντρα είναι sold out το ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. 1,5 μήνα πριν.
1: Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει η δευτερογενής διάθεση εισιτηρίων παλιά που λέγαμε η μαύρη αγορά.
0: Το λες πολύ σύγκριση. Έχει εκπολιτιστεί
1: και εσύ. Πωλείται κανονικά το εισιτήριο. Δεν μπορεί να το πάρει κι εσύ και εγώ.
0: Υπάρχουν και μας δίνουν απόδειξη, στιγμή... δηλαδή δίνουμε, δίνουμε
1: ναι,
0: το ποσό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και παίρνουμε απόδειξη.
1: Ναι, ναι, ναι. 4 διαθέσιμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πόσο.
1: Τα καλύτερα είναι αυτά που θα σου πω. 4.335 ευρώ το ένα.
0: Είδε, φίλε. 4.500 ευρώ έχει πάει, λέει ο Κυριάκος Στομαίδης, όχι στη μαύρη αγορά, στη δευτερογενή αγορά, ένα εισιτήριο για το ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Και φαντάζομαι όσο περνούν οι μέρες, το 4,5 θα κάνει limit up, θα πάει 5, 6 και εγώ δεν ξέρω πού.
1: Μα δεν θα προλάβουν, διότι εδώ μιλάμε για δύο διαθέσιμα της τάξης των 3.000. Το φτηνότερο, ψάχνω το φτηνότερο τώρα εκεί στο πέταλο.
0: Υπάρχουν και φτηνότερα το 4,5.
1: Ναι, υπάρχουν 21 εισιτήρια. Όχι, όχι, το φτηνότερο είναι 390 ευρώ.
0: Τζάμπα είναι 390.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο φτηνό. Δεν
0: 390 είναι τζάμπα, μα είναι. Ε? Ναι.
1: 390 είναι το φτηνότερο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και άμα δεις που είναι, ναι, δεν βλέπεις τίποτα εκεί.
0: Πες μου κάτι τώρα. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν θέλει κι άλλα. Πες μου όμως κάτι. Άρα αυτή είναι η είδηση. Μας φέρνει ο Κυριάκος Στομαίδης. Το αμόκ για το ΑΕΚ Ρεάλ συμβαίνει τώρα. 4.500 ευρώ ένα εισιτήριο. Όχι στη μαύρη, στη δευτερογενή αγορά. Και θα μας ακούει τώρα κάποιος ο οποίος τσαπίζει στο χωράφι και έχει το ακουστικό του εκεί, το ραδιοφωνάκι, και θα πει και σκεσέ δευτερογενής αγορά.
1: Κοιτάξτε, είναι επίσημη πλατφόρμα μεταπόληση εισιτηρίων. Μάλιστα, πήραμε μία γεύση στο Μουντιάλ, όπου πράγματι η δευτερογενής αγορά έκανε θράψη. Και στην Αμερική, όχι μόνο είναι νόμιμο, είναι και μια πάρα πολύ καλή επιχειρηματική δραστηριότητα,
0: ναι,
1: της οποίας πήρε γεύση ο Ινφαντίνο, συμπορεύτηκε με αυτήν,
0: ναι,
1: και όχι μόνο αυτό, η FIFA νομίζω ότι αύξησε και τον αριθμό των κερδών της, ναι, αύξησε τα κέρδη της κατά πολύ λόγω της ύπαρξης πλατφόρμας μεταπόλησης εισιτηρίων, επαναλαμβάνω, κάτι πολύ διαδεδομένο στην αμερικανική αγορά.

0: Ωραία. Ήδη και ναι, στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες, οι οποίες είναι διεθνείς κυρίως, mm-hmm, και σου δίνουν και απόδειξη, όπως το είπες.
1: Άρα, με απόδειξη. Να ρωτήσω κάτι.
0: Με τιμολόγιο.
1: Ωραία. Ο businessman, ε?
0: Ναι.
1: Entrepreneur, ο businessman.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Ηλιόπουλος, περίμενε. Δεν σκέφτεται, σου λέει, μα μισό λεπτό ρε φίλε, εγώ τα δίνω εδώ και αυτοί τα δίνουν 4.000 και εγώ τους τα δίνω με 70 ευρώ. Γιατί να μισθήσω κι εγώ μια δευτερογενή αγορά και να δίνω τα εισιτήριά μου από εδώ?
0: Θα σου πω κάτι, Έχει τύχει να αγοράσεις αεροπορικό εισιτήριο όχι από την Aegean ή τη Sky, mm, αλλά από μια εταιρεία.
1: Ναι,
0: σου έχει τύχει.
1: Ναι, έχει, πολλές φορές, ναι.
0: Και μπορεί να το έχεις αγοράσει και φτηνά.
1: Ναι.
0: Αυτή το αγόρασε φτηνά. Θα δεις ότι οι επίσημες αεροπορικές εταιρείες μετά από μια-δυο μέρες, όχι παραπάνω, το πουλάνε ενδεχομένως και στη διπλάσια τιμή το ίδιο εισιτήριο, με την ίδια πτήση, την ίδια ώρα, που σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες μεταπόλησης τι κάνουνε, αγοράζουν νωρίς και φθηνά και πουλάνε
1: με την προσδοκία να πουλήσουν ψηλά,
0: σε ορισμένες περιπτώσεις
1: φθηνά,
0: σε ορισμένες περιπτώσεις φθηνά, σε ορισμένες ψηλά, όπου κάτσει. Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμάη θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούσα την είδηση που έρχεται από την Αθήνα. 4.500 ευρώ για ένα εισιτήριο ΑΕΚ Ρεάλ. Δεν ξέρω αν ζηλεύετε ή όχι. Σίγουρα δεν ζηλεύετε τιμή. Θα ζηλεύετε όμως να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ένα ΠΑΟΚ Ρεάλ εδώ στην Τούμπα. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το συλλαμβάνει ούτε η φαντασία μας. Προχωράμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακούσαμε την είδηση του Χρήστου Στεφανή με την αυτοκτονία του 42χρονου αστυνομικού με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα σε λεωφορείο Θεσσαλονίκης, εδώ στην πόλη πριν από λίγη ώρα. Θα πάρουμε γεγονός γιατί επιστρέφουμε, ώρα για παιχνίδι, αρχίζει το μάτς ξανά, το περιμέναμε 3 ολόκληρες εβδομάδες.

0: Πώς
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Το ματς αρχίζει. Αλήθεια, δεν ξέρω. Θα προτιμούσατε να πάτε να δείτε, ας πούμε, ΠΑΟ Καλαμάτα ή θα πήγαινατε να δείτε την εθνική ομάδα με την Γερμανία ή την Ολλανδία. Θα προτιμούσατε να δείτε ένα ΠΑΟΚ Άρης ή θα προτιμούσατε να πάτε να δείτε Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα αντικείμενο γκάλωπ. Τι θα προτιμούσατε να δείτε. Ρεπορτάζ σε λίγο για Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι στο προσκήνιο. Το μπρος πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, αν πρόκειται για ανανέωση ή αν πρόκειται για επέκταση, πόσα έπρεπε, πόσα θέλει ο ίδιος, πόσα του δίνουν η αγκαλιά με το Σαββίδη, από πότε έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί με άλλη ομάδα, όλα αυτά στο μίξερ του ρεπορτάζ και Γιώργος Μάτζιος θα μας δώσει σε λίγο για Μιχαηλίδη πώς είναι έτοιμος να μπει στο top 5 των stopper του ΠΑΟΚ ever.
2: Γέμισμα με τον Ζίβκοβιτς στο 45. Για να δούμε. Είναι καλό το timing εδώ. Αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει μπροστά, να πάρει και την ψυχολογία της αναμέτρησης. Ζίβκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Πιερό απομακρύνει και Τζόρε να σου γκολ! Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ! Μιχαηλίδης! Ένα γκολ από τα γενιτσά! Αφιερωμένο σε όλους και σε όλες από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πιάνει ένα εντυπωσιακό βόλπλα, ναι, φίλες και φίλοι, και βάζει την Τούμπα στο πόδι. Πάω ΚΑΕΚ 1-0 με την οβίδα τα γενιτσά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος για άλλη μια φορά δείχνει ότι δεν είναι ένας απλός στόπερ, είναι ένας αστόπερ κιλεράς, ο οποίος αν βρεθεί σε καλή θέση με το μαγικό του πόδι μπορεί να εκτελέσει. Πάω ΚΑΕΚ 1-0 με συλλεκτικό γκολ από Γιάννη Μιχαηλίδη.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου λίγο αργότερα. Πάμε στο follow-up από τη φοβερή ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη στο Παλέ, απέναντι στην Μπούργκος. Το όνομα της αντιπάλου δεν έχει καμία αξία. Το σκορ περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό για το οποίο συζητούν εξασιασμένοι όλοι είναι η φοβερή ατμόσφαιρα στο Παλέ.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η ατμόσφαιρα και σε αυτή την ατμόσφαιρα κάνει like, προσέξτε, είπα, εκστασιασμένοι όλοι. Όταν όμως έρχεται ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος, προσέξτε τώρα, έχει περιουσία 6,8 δις. Ο Τραμπ έχει 6,9, είναι λίγο δηλαδή πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν έρχεται αυτός ο δισεκατομμυριούχος να κάνει like στην ατμόσφαιρα στο παλέ, αυτό δείχνει κάτι. Και όταν αυτός έχει σχέση με τον μπάσκετ, γιατί είναι μειοψηφικός ιδιοκτήτης στους Dallas Mavericks και στην Εθνική Ομοσπονδία του μπάσκετ, αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ο Mark Cuban, αυτός ο δισεκατομμυριούχος, τον Dallas Mavericks, κάνει like, ο Αμερικανός από τις ΗΠΑ, σε κάτι που συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώσουμε τον Cuban λίγο.
1: Thank you for having me, Mr. President. I think other than you, I've been the biggest proponent of TrumpRx.com. And the reason for that is Republicans want cheaper drugs, independents want cheaper drugs, Democrats want cheaper drugs, and together... I think
0: εδώ αυτός είναι ο Mark Cuban. Thank you, Mr. President, λέει προς τον Donald Trump. Είναι μαζί. Σας το δείχνω, σας το βάζω για να δείτε την ισχύ του άνδρος πέρα από τα δισεκατομμύρια συνδετημόνας του Donald Trump. Και εδώ η προσφώνηση και η αντιφώνηση από τον Mr. President.
2: I want to thank the leaders of several major pharmacies and generic drug makers who are partnering with us on this effort, including the co-founder of Cost Plus Drugs, Mark Cuban.
0: Mark, λοιπόν, Mark Cuban, drug fabric, είναι και φαρμακοβιομήχανος ο Cuban. Για το Cuban, το like στην ατμόσφαιρα, όλο το follow-up, Γιώργος Μάντζιος σε λίγο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι. Συνεχίζουμε. Θα πάμε λίγο αργότερα. Κυριάκος Στομαίδης θα μας δώσει τι ακριβώς γίνεται με την επιθυμία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να φιλοξενήσουμε το Final Four του Nation Leagues. Μπορούμε, μπορεί να γίνει εδώ, τι ακριβώς προϋποθέσεις υπάρχουν, ποιος είναι ο δρόμος, πότε θα ληφθεί απόφαση. Κυριάκος Στομαίδης, το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε ένα σημείο των καιρών.

0: από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη, πώς φάζεται η Δύση με τον Καρβέλα, το ελληνικό κοινό, οι Έλληνες πολίτες παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν σαν σε ένα θέατρο. Η χώρα αντιμετωπίζει 8.000 προβλήματα, η ακρίβεια θερεί στα σούπερ μάρκετ, πας να βάλεις βενζίνη στην Αντλία και αναγκάζεις να γυρίσεις τις τσέπες σου ανάποδα. Και εμείς ερχόμαστε εδώ και ασχολούμαστε όλοι, αυτό είναι σαν να μας έχει πιάσει μια ύπνωση, ο Μαζονάκης ατελείωτα κλικς για να δούμε πώς, τι ξανά και τώρα η κόντρα πώς φάζεται η Δύση με τον Καρβέλα για τα εκατομμύρια και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και εμείς είμαστε καρφωμένοι εκεί. Από όλα αυτά εγώ προτιμώ τη Χάιδο να τραγουδάει Ηρακλή Σαλονικέ μου και έτσι θα πάμε στη διαφημίση.
1: Ηρακλή Σαλονικέ μου, Άρχοντα, Άρχοντα μοναδικέ. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονικέ μου, όχι, όχι. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονικέ μου, γίγαντα, γίγαντα δυναμικέ.
0: Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Ηρακλή Σαλονικέ μου, Άρχοντα, Άρχοντα μοναδικέ.
2: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Metropolis!
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μιράντα. Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Σε λίγο θα πάμε σε αγωνιστική δράση, καθώς επιστρέφει η Super League στο προσκήνιο. Σε λίγο Γιώργος Τράτζαλης, Γιώργος Καστάνης, Γιάννης Σερβίνης, όλο το ρεπορτάζ για να ξέρουμε για τις ομάδες μας και οι τρεις παίζουν Θεσσαλονίκη. Το γκάλοπ για σας, Instagram Stories Μετρόπολης 955. Αν πιστεύετε ότι θα κερδίσουν και οι τρεις. Σπάνια, πάρα πολύ σπάνια. Θεσσαλονίκη έχει την τύχη να φιλοξενεί και τους τρεις εκπροσώπους της μαζί στην Super League 1. Λοιπόν, θέλω follow-up στο μπάσκετ του Άρη τώρα, εκεί που γίνεται κακός χαμός και ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα.

0: Λοιπόν, Άριο, λέω πάνω από 6.500 φίλοι του Άρη στο Αλεξάνδριο και πάμε γρήγορα τώρα, γιατί είπαμε έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Κερασάκι στην τούρτα, αυτό το like του δισεκατομμυρίουχου του Mark Cuban, ο οποίος είναι και αυτός συνιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ, και ένας επιχειρηματίας πανίσχυρος, ο οποίος έρχεται και κάνει like από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα αυτό κάτι σημαίνει. Ποιος είναι όμως αυτός ο άνθρωπος? Γιώργος Μάντζιος στην γραμμή. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τις ιστορίες, Γιώργο, που καμιά φορά λες πως ένα φτωχόπεδο γίνεται δισεκατομμυριούχος. Πολλοί είναι που το έχουν πετύχει, αλλά όταν το διαβάζεις και διαβάζεις λίγο και τη βιογραφία του συγκεκριμένου επιχειρηματία, λες ότι εντάξει, ήταν για να γίνει. Δηλαδή γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια από Ουκρανό πατέρα και μητέρα από τη Λιθουανία. Από πολύ μικρός πουλούσε γραμματόσημα, σακούλες σκουπιδιών, σπάνια κέρματα. Αποφασίζει να αφήσει την οικογένειά του να πάει στον Ντάλλας σε νεαρή ηλικία, να σπουδάσει εκεί και για να μπορεί να σπουδάζει να δουλεύει ως μπάρμαν για να βγάζει τα έξοδα του πανεπιστημίου. Να σπουδάζει εκεί και να έχει μια φαϊνή ιδέα με ένα συμφοιτητή του μετά από κάποια χρόνια να πάρουν, ενώ είχε ασχοληθεί με πώληση λιανικής λογισμικών υπολογιστών στο Dallas, να πάρουν ένα streaming ραδιόφωνο, το broadcast.com, είναι αυτό που τον έκανε και δισεκατομμυρίουχο το 1995, και το 2000 μέσα σε μια πενταετία να το πουλήσει 5,5 δις.
0: Από εκεί και αυτός ξεκίνησε, ο Cuban ξεκίνησε πουλώντας γραμματόσημα.
1: Γραμματόσημα και σακούλες σκουπιδιών, πόρτα-πόρτα.
0: Τι λες, άρα αυτοδημιούργητος ο Cuban.
1: Ακριβώς, και από εκεί και πέρα ιδρύει την Mark Cuban Cost Plus Drug Company, είναι μια, μάλλον είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή φαρμακοβιομηχανία που πουλάει γενώσιμα φάρμακα απευθείας, είναι από τις πιο πετυχημένες στην Αμερική και μέσω αυτής της εταιρείας ξεκίνησε να είναι και υποστηρικτής του Donald Trump, με τον οποίο συναντήθηκε και σε μια εκδήλωση πριν από 4 μήνες, είναι το ηχητικό που έστειλα και άκουσαν οι φίλοι ακροατές, με τις φιλοφρονήσεις στον ελληνικό, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες.
0: Γεια σου Mark, hi Donald, Mr. President και πάει λέγοντας.
1: Mr. President, Mark, ο Donald στον ελληνικό του μιλάει, το απευθύνεται, συνεργάζεται, η εταιρεία του ήταν και στους χορηγούς της εκλογικής μάχης του Τραμπ, είναι και τραμπικός δηλαδή ο Cuban, και φυσικά η αγάπη του με το μπάσκετ έρχεται από πολύ μικρή ηλικία, έπαιζε ο ίδιος μπάσκετ, εντάξει 89 είναι, δεν είναι και το πρωτομπόι, αλλά έπαιζε μπάσκετ, του άρεσε και το ότι αποφάσισε με την πώληση που έκανε του streaming ραδιοφώνου το 2000 την ίδια χρονιά το Γενάρη να δώσει $290 εκατομμύρια για να πάρει τους Dallas Mavericks, κάποιοι τότε το χαρακτήρισαν και τρελό.
0: 290 εκατομμύρια για τους Dallas, πω τι γίνεται.
1: Το 2000.
0: Μετά το 2000, φαντάσου τι γίνεται.
1: 3,5 δις. Μετά από 23 χρόνια τους πούλησε 3,5 δις, πούλησε το 75%.
0: Αυτό θα πει business, 290 τους αγόρασε, 3,5 δις τους πούλησε.
1: Από τους πολύ επικοινωνιακούς προέδρους, συμμετείχε και σε τηλεοπτικά σοου, ακόμη έχει παραγωγές τηλεοπτικών εκπομπών. Πολύ επικοινωνιακός, τον ήξεραν πάρα πολύ, φανατικός στο γήπεδο. Μεγάλη του στιγμή το 2011 που κατέξε το πρωτάθλημα με τον Νοβίτσκι στους Ντάλλας, και υπήρχε και μια φωτογραφία που έπαιζε την επόμενη σε όλες τις εφημερίδες, στις ταμπλόιντ εφημερίδες στην Αμερική, που πήγαινε με το τρόπιο μέχρι και στην τουαλέτα. Τον έχει δηλαδή να κρατάει με το ένα χέρι το τρόπιο και να βρίσκεται στην τουαλέτα για να μην το αποχωρίζεται το τρόπιο του NBA. Τόσο αγάπη είχε για τους Ντάλλας. Προφανώς έτσι συνδέεται και η αγάπη του για τον μπάσκετ. Και γι' αυτό εγώ δεν αποκλείω να γνωρίζει, όχι δεν αποκλείω, είμαι σίγουρος, γνωρίζει και την οικογένεια Αντετοκούμπο και το Γιάννη, γιατί και ο Γιάννης τότε έπαιζε. Μέχρι το 23 που πούλησε τους Mavericks, ο Γιάννης ήταν στο NBA. Το αν ξέρει τώρα τον κύριο Σιάο, γιατί κατευθείαν με τον πατάει like, μετά από λίγο ακολουθεί την ΚΑΕ και στο Instagram. Και αφού την ακολουθεί την ΚΑΕ στο Instagram, του στέλνει η ΚΑΕ πρόσκληση να έρθει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Είναι νομίζω πολύ καλή κίνηση από το marketing της ΚΑΕ Άρης να καλεί τέτοιους βεληνικούς ανθρώπους στην Θεσσαλονίκη για να δει ένα παιχνίδι. Τώρα το αν θα έρθει θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να μπορέσουν να...
0: Ευχαριστώ να Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε, όλες οι όμορφες ιστορίες, ερωτικές θέλετε, όλα ξεκινούν από κάτι. Ένα κλικ εδώ Έρχεται αυτός ο δισεκατομμυρίουχος, ο οποίος έχει σχέση με τον μπάσκετ, ο οποίος αγόρασε τους Dallas, ακούσατε, 200 τόσα, τους πούλησε 3,5 δισεκατομμύρια και κάνει like στο παλέ. Και θα πει κάποιος Αριανός, μισό λεπτό, μήπως βρισκόμαστε στην αρχή μιας πολύ όμορφης ιστορίας, γιατί ο Σιάο έχει το φαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αντετοκούμπο είναι εκεί. Θα μπορούσε ο Άρης να προσελκύσει έναν τόσο ισχυρό επιχειρηματία να επενδύσει εδώ? Είναι ένα ερώτημα και δεν ξέρω, όταν η Καϊάρης τον καλεί να έρθει εδώ, τον καλεί να έρθει εδώ, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη να δω τι λένε λίγο στον Άρη, γιατί πότε κάνεις δεν ξέρει. Πάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Εντάξει, είναι μια κίνηση η οποία είναι από αυτές τις κινήσεις που λες δεν έχω να χάσω κάτι, και εφόσον μου έχει δώσει και το ένα ένας τόσο σπουδαίος επιχειρηματίας από την Αμερική με τόσο μεγάλη ιστορία στο NBA με τους Dallas Mavericks και τα λοιπά, θα το συνεχίσω, θα το κάνω, θα το προχωρήσω. Το έκανε ο Άρης, έκανε πολύ σωστά, γιατί είμαστε και στην εποχή του marketing, των social media, όπου η είδηση κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή και πάρα πάρα πολύ γρήγορα, με τρομερή ταχύτητα. Το έκαναν οι άνθρωποι του Άρη, οι άνθρωποι των social media, μαζί με το OK φυσικά από τη διοίκηση της ΚΑΕ. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει και συνέχεια σε όλο αυτό και κάποια ανταπόκριση επιπλέον από τον Mark Cuban.
0: Μάλιστα.
2: Σαφώς όμως είναι ένα παιχνίδι.
0: Να σου πω κάτι, όταν κάνει like αυτός και του λένε έλα εσύ εδώ, όταν ο Σιάο δραστηριοποιείται εκεί, όταν ο Αντετοκούμπο είναι εκεί, όταν αυτός ο άνθρωπος λατρεύει τον μπάσκετ, ξέρεις, δεν θέλει και πολύ να ξεκινήσει ένα παραμύθι εδώ.
2: Σαφώς, ναι.
0: Δεν θέλει.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, έτσι ευχαριστώ. Είναι, πες Πάρη.
2: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Λοιπόν, προχωράμε. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον Άρη. Δώσε μου λίγο την είσοδο του Νίκου Γκάλη στο παλέ, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, αυτές είναι οι επιφημίες για τον Νίκο Γκάλη. Εκεί και ο πρόεδρος της μεγάλης ομάδας, αυτός που έχτισε την κίτρινη αυτοκρατορία, ο Άκης Μιχαηλίδης, και αυτός ήταν στο παλέ, είναι τώρα στην γραμμή. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο, μπράβο. Υγεία εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα μείνατε πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα, γιατί ήταν και 6.500 περίπου η προσέλευση των θεατών με την επέκταση της εξέδρας.
1: Πράγματι ήταν έτσι. Ήταν από τις λίγες φορές που εκστασιάστηκα πραγματικά με τον κόσμο, τον παλμό του κόσμου,
0: ναι,
1: και την θέρμη του κόσμου.
0: Το χάσαμε τον Άκη.
1: Έστω και για μένα.
0: Ναι.
1: Που τα έχω δει όλα σχεδόν.
0: Μπράβο, μπράβο. Λέει ο Άκης Μιχαηλίδης, εδώ σχεδόν τα έχω δει όλα, λέει, όμως ενώ τα έχω δει όλα έμεινα εκστασιασμένος προχθές. Εδώ, δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να σημαίνει αυτό, έρχεται αυτός ο δισεκατομμυρίουχος ο Κιούμπαν που είχε τους Dallas Mavericks και κάνει like στην ατμόσφαιρα και η ΚΑΕ Άρης τον καλεί να έρθει στο παλέ. Λέτε να έχουμε την αφετηρία κανός επιχειρηματικού, επενδυτικού έρωτα, κύριε πρόεδρε.
1: Για να σας πω, όλα είναι πιθανά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή με τον επενδυτή, τον κύριο Σιάο,
0: ναι,
1: αλλά από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά.
0: Και τι ωραίο θα ήταν αυτό, να έρθει αυτός ο δισεκατομμυρίκος με τα 6,2 δις από εκεί και να δει μια επενδυτική ευκαιρία στον Άρη και να έρθει και αυτός να επενδύσει εδώ.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι. Ακούγαμε μαζί με τους φίλους ακροατές την είσοδο του Νίκου Γκάλη και την αποθέωση. Και πραγματικά αναρωτιόμουν σιωπηλά μέσα μου αν ο Άρης θα μπορούσε να έχει ένα Γκάλη σε έναν άλλο ρόλο. Δεν ξέρω, πρεσβευτή, να τον βαφτίσουμε. Να του δώσουμε μια ιδιότητα ώστε να είναι εκεί. Πάντα. Σίγουρα, σταθερά.
1: Εντάξει, ο Γκάλης δεν χρειάζεται τέτοιο
0: δεν
1: ρόλο.
0: Χρειάζεται,
1: ο Γκάλης τον έχει σε αυτού το ρόλο. Είναι ο ενσαρκωτής του μπάσκετ του Άρη και όλης της Ελλάδος, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί τον έχει αυτό το ρόλο αυτοδίκαια.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε, λέτε, να αναλάβει κάτι πιο ενεργό, γιατί βλέπω η παρουσία του συνιστά είδηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συνέχεια εκεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ότι εμφανίζεται ξαφνικά στο γήπεδο ο Νίκος Γκάλης, σε σηκώνει όλο τον κόσμο. Γιατί ξέρουν όλοι ότι ο Γκάλης ήταν ο σπόρος που έσπηρε την αυτοκρατορία. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Γκάλης, όλα θα ήταν στον αέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και όλο το ελληνικό μπάσκετ αναπτύχθηκε γύρω από τον Γκάλη. Ήταν τρομερή η παρουσία του και εντάξει.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά αληθινό. Εσείς πείτε μου κάτι, τι σημαίνει για τον Άκη Μιχαηλίδη να μπαίνει μέσα και να βλέπει όλη αυτή την ατμόσφαιρα? Φαντάζομαι σας δίνει χρόνια ζωής εκεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά με ενθουσιάστηκα, εξαθιάστηκα, αλλά από εκεί και πέρα ένιωσα σαν παιδί, ειλικρινά. Δηλαδή όταν ήρθα στον Άρη ήμουνα μόλις 30 χρονών και τώρα είμαι 74. Παρ' όλα αυτά αισθάνθηκα ότι ήμουνα τα παλιά χρόνια.
0: Νεότατος. Ωραίο. Μ' άρεσε αυτό, λέει ο Άκης ο Μιχαηλίδης, πήγαλε στον Άρη και αισθάνθηκα σαν παιδί πάλι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι, πραγματικά έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού λέτε να φτάσει αυτή η ομάδα? Τη βλέπω πάει βήμα-βήμα και συνεχίζει όπως κακά τα ψέματα και ο ΠΑΟΚ είναι εκτοξεύεται. Θα κάνει ο κύριος ο Τέλης, ο Μιστακίδης, θα κάνει νέο γήπεδο μπάσκετ, 14.000 θέσεις ανατολικά. Άρα είμαστε σε μια, πώς να το πω, αναδημιουργία.
1: Κοσμογονία.
0: Ναι, κοσμογονία. Σωστό κύριε Πρόεδρε, κοσμογονία.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ θετικό και για τον ΠΑΟΚ φυσικά ότι δημιουργείται αυτός ο ρόλος που λέμε ότι ξαναπαίρνει Θεσσαλονίκη, μάλλον θέλει να ξαναπάρει Θεσσαλονίκη τα ενία στα χέρια της,
0: ναι,
1: όπως ήταν παλιά.
0: Μπορεί λέτε ή είμαστε όλοι εδώ εθεροβάμονες?
1: Από ό,τι φαίνεται θα προσπαθήσει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι μπορεί.
0: Και
1: θα
0: αυτό
1: δείξει όμως τη διάρκεια, δεν είναι κάτι, τώρα μόλις αρχίζει.
0: Ναι, και αυτός ο ανταγωνισμός ΠΑΟΚ ΑΡΗ είναι πάρα πολύ γόνιμος, θετικός.
1: Θετικός είναι, σίγουρα.
0: Θυμίζει τα παλιά, τα δικά σας, ε?
1: Σίγουρα έτσι, σίγουρα. Μα έτσι από την ευγενή άμυλα ξεπηδάνε όλα και προχωράει η ιστορία.
0: Ναι. Και βλέπω παιχνίδια του Άρη στην Ευρώπη sold out, παιχνίδια που έρχονται μετά από 2 μήνες και 3 μήνες και είναι sold out ήδη.
1: Μα από ό,τι διάβασα εγώ, 8 παιχνίδια είναι sold out ήδη.
0: Sold out, ναι.
1: Ελλάδα-Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που είναι πρωτοφανές αυτό. Για
0: αυτά το ούτε στη δική σας εποχή δεν γινόταν.
1: Όχι, δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν ούτε τότε.
1: Φυσικά όχι.
0: Οπότε θα είμαστε σε επαφή να μας εξασφαλίσετε καμιά πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να είστε
1: αυτά
0: καλά.
1: Θα παίρνετε το χάρι του Παπαγεωργίου. Εγώ δεν είμαι ειδικό
0: σε αυτά. Θα πούμε τιμή σε ένα και εν λόγω του Προέδρου να πάρουμε μια πρόσκληση.
1: Να είναι καλά ο Χάρης που αυτά τα καλύπτει όλα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε υγεία. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άκη Μιχαλίδη. Γυρίζουμε στα παλιά. Πω με τον Άκη. Πραγματικά γυρίζουμε στα παλιά. Θα έρθει Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ. Θα πει εσείς παλιοί τώρα και θα μπλέξουμε. Οπότε αφήνω τα παλιά να πάμε στα φρέσκα. Γιώργος Πετρίδης εδώ. Είμαστε στον Άρη. Να πάμε και στον Μπάο και λέει ο Μιχαηλίδης ότι μας θυμίζει τα παλιά αυτή η ευγενής άμυλα πώς σας πρόχνε και τους δύο ο ευγενής ανταγωνισμός των δύο. Είπαμε χθες για το νέο γήπεδο που είναι έτοιμος να κάνει ο Τέλης Μιστακίδης, 14.000 θέσεις, τα σχέδια από την Ιταλία έχουν έρθει και περιμένουμε μπροστά τα εγγένεια του αθλητικού προπονητικού κέντρου τα οποία θα γίνουν, πότε Γιώργο?
2: Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει προσδιοριστεί. Υπάρχει εκτίμηση ότι θα γίνουν εντός του μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι διαδικαστικό το θέμα. Δηλαδή έχουν μείνει, υποθέτω, λίγα πράγματα να γίνουν, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και αυτή η διαδικασία των εγγένειων.
0: Ξέρεις τι.
2: Έχει συνδυαστεί αυτό το γεγονός, τα εγγένεια που περιμένουμε, με κάτι μεγαλύτερο, αυτό που προανήγγειλες ουσιαστικά χθες. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα βέβαια, καλό θα είναι να έχουμε και λίγη υπομονή. Βλέπεις ότι παράλληλα τρέχουν πολλά σημαντικά θέματα για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν το έκανα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ επικοινωνιακά, ναι, ο Μιστακίδης και οι άνθρωποι του δεν ενδιαφέρονται να κερδίσουν μάχες εντυπώσεων, ναι, στην επικοινωνία. Εγώ δεν θα το έκανα. Γιατί αν εγώ την ώρα που κάνω το προπονητικό ανακοινώσω το νέο γήπεδο, είναι σαν να καλύπτω.
2: Ναι, σαν να υποβαθμίζω το προπονητικό.
0: Υποβαθμίζω το σούπερ, ναι, που έχει γίνει. Ναι. Και αυτό είναι τεράστιο. Γιατί έχω κάνει ένα προπονητικό κέντρο σε χρόνο ρεκόρ, mm-hmm, υπερσύγχρονο. Στεγάζω όλες τις φιλοδοξίες μου, ικανοποιώ το αίτημα του Τρινκέρι και, ναι, δείχνω μια απίστευτη δυναμική να κάνω πράγματα σε χρόνο ρεκόρ. Άρα λοιπόν εγώ θα αφήσω το προπονητικό κέντρο να γίνει γιορτή για κάτι πολύ σημαντικό. Κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς υποδομές. Θα κάνω τη γιορτή μου εκεί, θα το γιορτάσω, θα τους καλέσω όλους, θα του δώσω τη διάσταση που του πρέπει και εν ευθέτω χρόνο, ναι, μετά θα πάω στο γήπεδο.
2: Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα ότι θα το κάνει, ότι θα ανακοινώσει κάτι
0: γίνεται,
2: επιπλέον.
0: Έτσι λέγεται, ναι, ναι.
2: Αλλά απλά υπάρχει στην περιραίωση ατμόσφαιρα, αυθαίρετα θα έλεγα, και στα social media, ότι ξέρεις, θα ανακοινωθεί εκεί και το γήπεδο. Αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Όταν μιλάμε για κάτι τόσο σημαντικό, Γιώργο, είτε ανακοινωθεί τότε, είτε ανακοινωθεί με άλλον τρόπο, είναι δευτερεύουσας σημασίας. Το σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεις, το να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσει το επίπεδο των υποδομών. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα μόνο με την προσθήκη του προπονητικού κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αν μιλάμε και για νέο γήπεδο, νομίζω ότι η υπόλοιπη κουβέντα είναι περίτη.
0: Σούπερ, σούπερ. Να δούμε πώς θα το κάνουν. Πάντως έχει μπει το νερό στα βλάκι, έχει τροχοδρομήσει όλο το σχέδιο, άρα περιμένουμε το πώς. Πάμε στον παίκτη που η αναφορά του όνοματός του, δημιουργεί γλωσσοδέτη, Μότιε Γιούνας.
2: Εντάξει,
0: σε τα λες εύκολα.
2: Όχι πολύ, ναι, ναι, όχι πολύ.
0: Πώς το λες, Μότιε?
2: Μότιε Γιούνας, ναι. Ντι Μό είναι το λένε.
0: Πώς?
2: Ντι Μό.
0: Ντι Μό.
2: Ναι, ναι. Αντωνάτας Μότιε Γιούνας.
0: Μότιε Γιούνας.
2: Λοιπόν, ναι, ο Μότιε Γιούνας, είμαστε με την προσμονή του ντεμπούτου του, το οποίο όμως δεν θα γίνει κατά φαινόμενα αύριο, δεν αναμένεται να γίνει αύριο στο μάτς πρωταθλήματος στις 4 το απόγευμα, θυμίζω, και κλεισμένο των θυρών με τη Δόξα Λευκάδα στο Παλατάκι, αλλά είναι αρκετά πιθανό να γίνει την Τρίτη 7 ώρα Ελλάδα στη Λιθουανία με την Lietkabelis για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup. Μπορώ να πω, Γιώργο, αυτό εισπράττω, αυτό καταλαβαίνω, ότι έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με τον επαγγελματισμό του ο Μότια Γιούνας. Ένας παίκτης με τόσο μεγάλη διαδρομή και στο NBA και στην Ευρωλίγκα είναι αυτό που λέμε επαγγελματίας. Και το αντιλαμβάνονται εξ αρχής οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τον τρόπο με τον οποίο κινείται, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στην ομάδα, αλλά και με τη διάθεση που δείχνει να προλάβει να καλύψει το χαμένο έδαφος, γιατί υπάρχει ένα χαμένο έδαφος, όπως και να το κάνουμε, για ένα παίκτη που έπαιξε όλο και άλλα δύο παιχνίδια το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Είναι λογικό να βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά έχει την εμπειρία, έχει την οξυδέρκεια να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος για να μπει το συντομότερο δυνατό και να δώσει στον ΠΑΟΚ αυτά που περιμένει να του δώσει ο Τρινκέρι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο παιχνίδι με Δόξα Λευκάδας. Ναι. Και εδώ είναι και κλεισμένο το θυρόν. Θα πει κάποιο μισό λεπτό, ρε φίλε, γιατί παίζουμε εμείς και κλεισμένο το θυρόν? Εμείς σκοτωνόμαστε εδώ πώς θα πάμε στο γήπεδο, πώς θα κάνουμε sold out.
2: Ναι, δεν είναι
0: ωραίο. Και μας λέτε μην πάτε. Αυτό πώς προκύπτει, για θύμισε μας λίγο.
2: Θα το θυμίσω, ναι, γιατί έγινε στο τελευταίο παιχνίδι της περασμένης σεζόν. Προέκυψε αυτό το πρόβλημα, α το πω έτσι. Ένα περιστατικό. Μια μικρό ένταση, θα πω εγώ, στο φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ημιτελικά των play-offs με τον Λεσόρ, αντέδρασε ο κόσμος εκεί στον δρόμο προς τη Φυσούνα, προς τα αποδυτήρια, και αυτό προκάλεσε την τιμωρία του ΠΑΟΚ μιας αγωνιστικής. Αυτή θα εκτίσει αύριο ο ΠΑΟΚ, που δεν δίνει συχνά και κλεισμένο των θυρών παιχνίδια. Το τελευταίο ήταν πριν από 2 χρόνια με τον Παναθηναϊκό, και για να πάμε πιο πίσω θα πρέπει να πάμε μια δεκαετία. Δηλαδή είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά να που τώρα που ο κόσμος διψά να είναι στο παρατάκι ακόμη και σε παιχνίδια αυτού του μεγέθους, όπως είναι με την Δόξα Λευκάδας, δεν θα του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων, ότι με το παραμικρό μπορεί να προκύψει μια τιμωρία, και καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσαν και χειρότερα πράγματα να υπάρχει ένα ντέρμπι και να γίνει μπροστά σε άδειες εξέδρες.
0: Προσοχή, νέο backpack πήρες? Να είσαι πιο ευέλικτος, πιο γρήγορος, πιο ελαφρύς.
2: Ναι, είμαι προετοιμασμένος.
0: Έχεις πάρει τα backpacks όλα. Έτοιμος
2: για όλα.
0: Γιώργος Πετρίδης με επόμενο σταθμό ταξιδιού που?
2: Λιθουανία.
0: Λιθουανία. Ερχόμαστε με Γιώργο Πετρίδη, ανανεωμένος, νέο backpack από πίσω. Και
2: αυτό μας έλειπε μόνο. Τα έχουμε.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
13: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
18: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
17: Μας τώρα, βοήθεια.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
19: Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν?
18: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
19: Κεύε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
17: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
18: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
20: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
21: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά?
22: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
23: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
26: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
25: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
26: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
26: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.

0: Ώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε εδώ, έχουμε επιστρέψει. Είχαμε πριν από λίγη ώρα έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες, οι οποίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο στην Κόρινθο. Όλα αυτά συμβαίνουν στους Αγίους Θεοδόρους. Επαναλαμβάνω, η έκρηξη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ευτυχώς λέω, έχουμε μόνον δύο τραυματίες. Το κακό είναι ότι το ρεπορτάζ δίνει ότι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Το ερώτημα είναι αν κινδυνεύει η ζωή τους ή όχι. Και οι δύο, ο ένας 43 και ο άλλος 50 χρονών, έχουν διασωληνωθεί. Τώρα, αυτό που μένει να μάθουμε εκεί είναι από τι προήλθε η έκρηξη, επαναλαμβάνω, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Όλα αυτά πριν από περίπου μία ώρα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε. Εδώ αρχίζει το μας και επιστρέφουμε σε ρυθμούς Super League 1, ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής.
1: Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας έλειψε ή όχι, αλλά επιστρέφουμε στις παγιωμένες, καθιερωμένες συνήθειές μας. Αυτή η διακοπή τριών εβδομάδων της Εθνικής Ομάδας, η παρένθεση έκλεισε, η δράση επιστρέφει. Εσείς που είστε addicted με τη Super League 1, θα είστε έτοιμοι να πιάσετε θέση στο γήπεδο, να πιάσετε θέση στον καναπέ, να πιάσετε θέση μπροστά στην τηλεόραση. Η δράση επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, όμως εδώ μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε λίγο ανθρωποκεντρικοί, δηλαδή να αναδεικνύουμε τα πρόσωπα. Αν η ζωή είναι στιγμές, οι στιγμές στο ποδόσφαιρο είναι πρόσωπα. Και ένα από τα πρόσωπα στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα είναι αυτό του Γιάννη Μιχαηλίδη, του στόπερ του ΠΑΟΚ. Αυτό που τον φέρνει, πέρα από το ταλέντο του, είναι και η ανανέωση, επέκταση, πείτε το όπως θέλετε, του συμβολαίου του. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει στο top 5 των στόπερ του ΠΑΟΚ. Πάμε να το δούμε αυτό, ποιοι είναι πάνω από αυτόν, πώς μπορεί να μπει, τι γίνεται. Γιώργος Μάτζιος στη γραμμή και μετά πάμε σε Γιώργο Καστάνη να δούμε και για το συμβόλαιο τι γίνεται. Γιώργο, άρα τι γίνεται. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές και πάλι. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης κλείνει φέτος μια δεκαετία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, ενσωματώθηκε στην ΚΑΠΑ 17 το 2016. Έχουμε 2026 τώρα. Λίγο αργότερα στην ΚΑΠΑ 19, στη Β' ομάδα και για να κάνει τον ντεμπούτο του, για να το θυμούνται οι φίλοι οι ακροατές, το Γενάρη του 2020, ένα παιχνίδι κυπέλου με τον Όφη, όταν τον έβαλε ο Αμπέλ Φερέιρα. Από τότε μέχρι σήμερα ο Γιάννης έχει καταγράψει 163 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι τώρα στην 8η θέση των συμμετοχών των στόπερ με τις περισσότερες στην ιστορία του δικεφάλου. Αλλά επειδή έχουμε ήδη μίνιμουμ 30 παιχνίδια μπροστά μας, εφόσον φυσικά αποφύγει τιμωρίες και τραυματισμούς, κάτι που ευχόμαστε για όλους τους παίκτες, να είναι υγιείς. Σημαίνει ότι τα 163 θα πιάσει τα 193. Θα περάσει δηλαδή τον 7ο Αλέξη Αλεξίου και τον 6ο Διονύση Χασιώτη και θα μπει εκεί πίσω από τους Κρέσπο Βαρέλα, το Φιλότα Πέλη, το Στέλιο Μαλεζά και τον Αλέστα Φουντουκίδη. Τώρα, αν επαληθευτούν οι φήμες που θέλουν τον ΠΑΟΚ να του δίνει ένα νέο συμβόλαιο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2-1. Συνήθως αυτά είναι τα συμβόλαια που δίνουν πλέον οι ομάδες σε παίκτες που εμπιστεύονται. Είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα βάλει πλώρη, γιατί μιλάμε για μια σεζόν, Γιώργο, που έχει κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, play-off. Άρα μιλάμε για πολλά παιχνίδια κάθε χρόνο. Θυμίζω ότι ο Μιχαηλίδης πέρυσι στην πιο γεμάτη του χρονιά έκανε 42 παιχνίδια. Σημαίνει ότι τα 193 θα περάσει σίγουρα, όπως είπαμε, τον Κρέσπο, τον Βαρέλα και τον Φιλότα Πέλιο. Θα είναι τρίτος εκεί, λίγο πίσω από το Στέλιο Μαλεζά που έχει 241. Στην πρώτη θέση δείχνει αξεπέραστο αυτό το νούμερο του ανεπανάληπτου, το θυμούνται οι παλαιότεροι, του Αρίστοφ Φουντουκίδη, ο οποίος έχει 395 παιχνίδια ως παίκτης του ΠΑΟΚ στα στόπερ. Αν ριζώσει ο Μιχαηλίδης στην Τούμπα και μείνει κι άλλο, ίσως μπορέσει να φτάσει και το ρεκόρ αυτό του Φουντουκίδη.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί θα κάνουμε ένα τεστ γνώσεων στον Αλέξη Αλεξίου. Τον έχει ο Γιώργος Καστάνης στη γραμμή. Απλά εγώ θα το ρωτήσω, ναι, αν γνωρίζει, αν βρίσκεται στο top 5 των στόπερ και σε ποια θέση. Αλέξη, καλησπέρα.
3: Γεια σου, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά. Το ξέρεις αυτό, είσαι στο top 5 ή δεν είσαι?
3: Πρέπει να είμαι, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είμαι. Λοιπόν, πληρώνεις πρόστιμο θα πληρώσεις. Δεν ξέρεις τα επιτεύγματά σου, πληρώνεις πρόστιμο. Γιώργο Μάτζιο, πες λίγο στον Αλέξη να τον κεράσουμε κάτι σήμερα.
2: Είναι, δεν είναι πολύ μακριά ο Αλέξης, στο νούμερο 7, 184 τα παιχνίδια του. Φουντουκίδης, Μαλεζάς, Πέλιος, Βαρέλα, Κρέσπο, Χασιώτης, Αλεξίου, 21 συμμετοχές, πιο πολλές από τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Σε αντιλή Αλέξη ο Γιάννης.
0: Αλέξη, ωραία, είσαι ωραία, πάρα εντάξει. Πολύ ψηλά. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Πάλι καλά είμαστε.
0: Καλά είσαι, σούπερ είσαι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάτζιο.
2: Ήθελα να κλείσω λίγο. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις για τον Γιάννη, επειδή μια καριέρα και παιχνίδια χτίζονται μέσα από δυσκολίες, εγώ πάντα το θυμίζω. Το Μάρτιο του 22 το παιδί περνάει χιαστό και το Μάρτιο του 24 χάνει τον πατέρα του. Από αυτές τις δυσκολίες το παιδί αυτό επέστρεψε πιο δυνατό και αυτό του κάνει νομίζω ακόμη πιο σημαντικό στα μάτια των φίλων του ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο. Πάμε σε
4: και το Μάιο του 24.
3: Ο κύριος Μάτζιος να μας πει και πόσα γκολ βάλαμε όλοι.
0: Οχ, έκλεισε ο Γιώργος.
4: Σωστό.
0: Έλα Γιώργο, σου κάνει challenge ο Αλέξης τώρα. Challenge σου κάνει.
2: Πρέπει να έχει βάλει περισσότερο ο Αλέξης. Είμαι το μόνο σίγουρο. Από το Μιχαηλίδη.
0: Άντε πες τα, δεν τα λες όλα όμως. Τα μισά λες εδώ. Τα μισά λες.
3: Γιατί
0: τα λέτε, τα λέτε αυτά. Γιώργο Μάτζιο.
2: Και από τα άλλα στόπερ.
0: Γιώργο Μάτζιο, σε εσένα τα λέει ο Αλέξης, δεν τα λέτε
2: και
0: αυτά.
2: Και από τα άλλα στόπερ. Και από τα άλλα στόπερ. Και από τα άλλα στόπερ. Έχει δίκιο ο Αλέξης.
0: Έχει δίκιο. Άντε, πείτε τα όλα.
2: Πρέπει να έχει βάλει καμιά εικοσαριά, αν θυμάμαι έτσι λίγο.
3: Και παραπάνω, και παραπάνω.
2: Πάρε και λίγα, ναι.
4: Άρα το challenge που σου βάζει ο Αλέξη Αλεξίου Γιώργο Μάντζιο είναι να κάνει την αδυστυχία των στόπερ τη πρώτη δεκάδα συμμετοχέ και γκολ. Φουντουκίδης, τόσες συμμετοχές, τόσα γκολ. Μαλεζάς, τόσες συμμετοχές, τόσα γκολ. Σε περιμένουμε, το challenge έχει μπει. Άρα εσύ πρέπει να ανταποκριθείς, Γιώργο Μάντζιο.
2: Θα αυτό. Το βρω σε μερικά λεπτά. Εντάξει. Θα κάνω τη γραμμή, το πω.
4: Εντάξει, δεν χρειάζεται σε μερικά λεπτά. Έχουμε χρόνο. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Και εδώ, Αλέξη, καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πω ότι εσύ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της δικής σου γενιάς, όταν αγωνιζόσασταν, δεν είχατε τόσα πολλά παιχνίδια μεσούσης στη σεζόν, κυρίως στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, μια ομάδα παίζει στο Conference, στο Europa.

0: περάσει, να έχει υγεία το παλικάρι, να κλείσει και το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, να είναι και αυτός ευχαριστημένος και το μέλλον ακόμα μικρός είναι, έχει περιθώρια να παίξει πολλά χρόνια μπάλα ακόμα.
1: Έχεις δίκιο. Τι λες, άλλη ομάδα, σαν τον, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και οι υπόλοιπες έχουν στόπερ με τα χαρακτηριστικά, αριστερό στόπερ, με τα χαρακτηριστικά του Μιχαηλίδη. Βρίσκεις.
0: Όχι, είναι δύσκολο να βρεις με αριστερό πόδι στόπερ, γιατί είπαμε στη ζώνη πρέπει το ένα στόπερ που παίζει αριστερά να έχει αριστερό πόδι για να έχει ισορροπία και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην αμυντική λειτουργία. Είναι δύσκολο να τα βρεις με αριστερό πόδι.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Τώρα, βέβαια θυμίζω ότι σύμφωνα με, με τα όσα έλεγαν από τον ΠΑΟΚ, ότι ο Μιχαηλίδης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έχει έως το 2028, άρα οι συζητήσεις που γίνονται, γίνονται για την επέκταση του συμβολαίου για το έως το 2029, το 2030, δεν ξέρω, θα μας το ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. Τι περιμένεις να δεις από τον ΠΑΟΚ στον αγώνα της Δευτέρας με αντίπαλο την Καλαμάτα για να κλείσουμε έτσι?
0: Πιστεύω να μπούμε δυνατά μετά από την περίκαση, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην εθνική ομάδα, γιατί εδώ και 3 εβδομάδες η εθνική μας έκανε όλους τους υπερήφανους και να τους δώσουμε και συγχαρητήρια από εδώ. Περιμένω τον ΠΑΟΚ να έρθει πιο φρέσκος, πιο ανανεωμένος, να βάλει άλλο ρυθμό στο παιχνίδι του, άλλη ταχύτητα και πλέον αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να έχει απώλειες αν θέλει να πάει για πρωτάθλημα. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα περνάει.
1: Έτσι, σωστό. Λοιπόν, στο challenge που έθεσες εσύ, Αλέξη Αλεξίου, στο Γιώργο Μάντζιο, ο συνάδελφός μου ανταποκρίθηκε και δικαιώνεσαι 100%, διότι από όλους τους στόπερ του ΠΑΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιστήκατε, έχεις πετύχει 20 γκολ, είσαι νούμερο 1 στα γκολ. Ο Ίγκανσον ακολουθεί με 15, ο Χάρης Μπανιώτης με 11, ο Κατσαμπής με 10, Βαρέλα, Κρέσπο, Κουλιεράκης, Σίγκας, Μιγγέλ Βίτορ από 9 γκολ. Άρα εσύ είσαι πρώτος σκόρερ.
2: Να υποκληθούμε και στον Αλέξη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί είπαμε άλλα, καλά, μας έβαλε στη θέση.
1: Μα το έλεγε, το έλεγε ο άνθρωπος. Το έλεγε ο άνθρωπος και στο Μάντζιο. Ο Μάντζιος πάντως σε δικαίωσε. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν το ρεπορτάζ και άλλη όψη. Γιατί μετρά, αν μετρά τα γκολ, είναι πρώτος ο Αλεξίου. Αν μετρά συμμετοχές, είναι άλλος πρώτος ο Αρίσταρχος Φουντουκίδης. Έχει σημασία ποια οπτική των πραγμάτων θέλει. Λοιπόν, πάμε, η είδηση που έρχεται από την Αθήνα με το Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψος, λες και είναι στραγάλια, 25.200.000 ευρώ, Κυριάκο Θωμαίδη.
3: Ναι, και 25 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το μπάτζετ φέτος του Παναθηναϊκού έχει εκτοξευθεί, άλλωστε ο πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή την κατάκτηση του τίτλου και μην ξεχνάτε ότι περίπου υπολογίζεται ότι τα χρήματα που έχει βάλει ο Γιάννης Αλαφούζος από το 2012 που ανέλαβε πρόεδρος και στη συνέχεια ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Και εν πάση περιπτώσει το απάβγασμα για μένα δεν είναι το πρωτάθλημα, για μένα είναι ο Βοτανικός. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιο έργο το οποίο ολοκληρώνεται περίπου την εποχή που εδώ στη Θεσσαλονίκη θα βλέπουμε ολοκληρωμένο το flyover. Δηλαδή περίπου.
2: Τώρα λέτε, το flyover λένε Μάιο του 27.
3: Τότε, και ο Βοτανικός.
2: Και ο Βοτανικός το Μάιο του 27, σε μερικούς μήνες δηλαδή.
3: Μαζί, ναι. Μαζί.
2: Το flyover θα είναι έτοιμο. Α, σου κάτι όπως περνούσα σήμερα. Το έβλεπα και λέω είναι δυνατόν. Έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Σε 7 μήνες να είναι έτοιμο όλο αυτό.
3: Εσύ την ξέρεις καλύτερα τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχω την εντύπωση όσες φορές πέρασα από τον Περιφερειακό δουλεύουν
2: ασταμάτητα,
3: με ρυθμούς έτσι.
2: Ασταμάτητα δουλεύουν.
3: Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ένταση, ναι, τέτοια ταχύτητα σε έργο τόσο μεγάλο, ούτε στο Βοτανικό βέβαια δεν το έχω.
2: Είχαμε χθες μια κουβέντα εδώ, οι Κινέζοι το flyover θα το τελειώνανε σε 3 εβδομάδες.
3: Εντάξει.
2: Νομίζω πλάκα κάνω. ξενοδοχεία κάνουν νοσοκομεία σε μια εβδομάδα στην Κίνα.
3: Σύμφωνοι, αλλά δεν είμαστε Κίνα.
2: Δεν είμαστε Κίνα.
3: Για τα μεγέθη της Ελλάδος και για τα μέτρα της Ελλάδος, νομίζω πάμε πάρα πολύ γρήγορα και στο flyover.

0: στο Βοτανικό. Για να είμαστε και δίκαιοι και να λέμε και τα καλά. Όχι.
1: Άρα μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο Μάιο στο Βοτανικό, μεγάλη υπόθεση. Άρα ναι, του χρόνου μπαίνει, θα παίζει εκεί.
0: Μπαίνει την ώρα που βγαίνει η σεζόν. Δηλαδή μπορεί, θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο μάτς να δοθεί εκεί. Και το σκέφτεσαι να.
1: Να είναι και πρωταθλητής, λες. Να είναι πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός και τελευταίο παιχνίδι να μπαίνει για πρώτη φορά στο Βοτανικό.
0: Δεν έχει δηλώσει Βοτανικό, βέβαια. Αλλά εντάξει τώρα, κατ' εξαίρεση. Αλλά έχει τυπικό χαρακτήρα, δεν νομίζω.
1: Εκτός αν το θέλει ο Μαρινάκης, ας πούμε, για να του χαλάσει τη φιέστα.
0: Καλά τώρα, δεν νομίζω, εντάξει. Δεν νομίζω. Κάτσε να δούμε πρώτα. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Για μένα και οι τέσσερις είναι μέσα στο παιχνίδι. Για μένα. Δεν ξέρω κανέναν από τους τέσσερις. Και όσοι λένε ότι κάποιος έχει προβάδισμα κλπ, θεωρώ ότι μάλλον αδιάβαση θα πάνε, γιατί σε πέντε αγωνιστικές δεν μπορείς να προβλέψεις. Βλέπεις τώρα, είχαμε και αυτή τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Εγώ θεωρώ ότι θα επηρεάσει. Ποιον θα επηρεάσει περισσότερο δεν ξέρω, γιατί λίγο πολύ όλοι κάναν μία μίνι προετοιμασία. Σκέψου δηλαδή ότι έμειναν 21 ολόκληρες μέρες χωρίς παιχνίδια όλοι. Έγινε πράγματι μίνι προετοιμασία. Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, επειδή έχουμε τον ντέρμπι των Αιωνίων στο Καραϊσκάκι, το λέω, βλέπω ότι έγινε προσπάθεια να καλυφθούν κενά που υπήρχαν στο αγωνιστικό κομμάτι και από τους δύο προπονητές. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί πια μέσα στο γήπεδο.
1: Όπου και έχουμε όντως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, 9 η ώρα το βράδυ.
1: 9 η ώρα το βράδυ, και εκεί θα είναι η ώρα της αλήθειας. Και για τους δύο. Ναι. Μετά τη διακοπή.
0: Πολύ κρίσιμο μάτς και για τους δύο. Και πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό που είχε πάρει την κατηγορία.
1: Και για να κλείσουμε, δώσε μας λίγο και για τους, με τους πέντε νομούς που κλείσανε τα γήπεδα κατόπιν του θανάτου νεαρού.
0: Στον ένα νομό, βέβαια, μου λένε ότι έγινε μια προσπάθεια στην Κοζάνη. Έγινε μια προσπάθεια
1: από την Ένωση. Θράκη Καβάλα.
0: Εκεί κλείσανε, ναι. Έγινε και, υπάρχει και ένας νομός η Κοζάνη που υπήρξε μια σύσταση από την τοπική ένωση προς τους προέδρους των ομάδων να δουν πώς μπορούν να αποκαταστήσουν τις φθορές. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι δικιά τους δουλειά. Στα γήπεδα που είναι δικά τους, ναι. Στα άλλα, τα δημοτικά, δεν νομίζω ότι μπορείς να πειράξεις ούτε πέτρα, ούτε τούβλο.
1: Τίποτα,
0: βέβαια.
1: Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Πώς να πειράξει
0: το τούβλο, μετά να πας κατηγορούμενος.
1: Ότι πειράξει το τούβλο.
0: Το δημόσιο τούβλο.
1: Είναι θέμα τούβλο.
0: Το δημόσιο τούβλο. Αν και τα τούβλα χρησιμοποιούνται για άλλες δουλειές.
1: Αν και τα τούβλα περισσεύουν τώρα.
0: Στο παρελθόν και στο παρόν.
1: Λοιπόν, Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Ακούσατε λίγο πριν, τι είπε ο Κυριάκος, ότι έχουμε τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Εδώ θα τα δούμε όλα αυτά, θα έχουμε και μια κουβέντα σε λίγο, αλλά θέλω να πάμε στα δικά μας. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Άρης Βόλος, θέλω Χάιδο τώρα. Ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει κόντρα στο Λεβαδιακό, έγινε πράξη, ήταν δίκαιο, ένας Ηρακλής που είχε γίνει τσιγκάνος να γυρίζει δεξιά και αριστερά, επιτέλους επιστρέφει ο Ηρακλής στο φυσικό του σπίτι, στη φυσική του έδρα στο Αφτατζόγλιο.
2: Ηρακλής Σαλόνικε μου, αρχοντά, αρχοντά μοναδικέ, Ηρακλής Σαλόνικε μου, όχι. Ηρακλή Σαλόνικε μου, γίγαντα δυναμικέ.
1: Γιάννη Σερβίνη, όπως βλέπεις με Χάιδο, φτιάχνουμε ήδη ατμόσφαιρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι.
1: Δεν βλέπουν απίθεση όμως, δεν βλέπουν απίθεση.
3: Όχι, να είναι γερή Χάιδο και Θεός να της δίνει πολλά χρόνια ακόμα. Είναι μεγάλη μορφή. Μεγάλη αγάπη για τον Ηρακλή. Μακάρι πολλοί να είχαν την αγάπη της Χάιδος για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Σε αυτό που είπες συμφωνώ απόλυτα, που σου άκουσα στην εισαγωγή σου, και για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για όλες τις ομάδες, αλλά επειδή μιλάμε για τον Ηρακλή συγκεκριμένα, για το πώς θα παρουσιαστεί μετά από 3 εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας. Είναι μεγάλο το διάστημα, είναι σχεδόν ένας μήνας. Πρώτη φορά που υπήρξε τόσο μεγάλη διακοπή τα τελευταία χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής προερχόταν από ένα καλό momentum το οποίο είχε, από 4 παιχνίδια στα οποία ήταν αίτητο και στα οποία είχε συγκομιδεί 6 βαθμών. μία νίκη και τρεις ισοπαλίες. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής για πρώτη φορά σε αγώνα στο Καφτατζόγλου μετά από 7 μήνες. Βέβαια να πω εδώ πέρα ότι τις τελευταίες ημέρες οι προπονήσεις της ομάδας διεξήχθηκαν στο Καφτατζόγλου, προκειμένου και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει, γιατί δεν είναι ένας αγωνιστικός χώρος ο οποίος τους ήταν άγνωστος, καθώς ούτε φιλικό παιχνίδι διεξήχθη στο Καφτατζόγλου. Όλα είναι έτοιμα όσον αφορά και το οργανωτικό κομμάτι. Υπάρχουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις που βγήκαν από την ΠΑΕ Ηρακλής και για τον κόσμο για να γνωρίζει την ώρα προσέλευσης, το που μπορεί να πάρει τα εισιτήρια, το που μπορεί να παρκάρει. Αλλάζουν τα πράγματα, Γιώργο. Δεν είναι πλέον Super League 2, είναι Super League 1, είναι πιο αυστηροί οι κανονισμοί. Και σε λίγη ώρα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ολοκληρώνεται και η πρώτη-τελευταία προπόνηση, η πιο δυνατή. Γιατί αύριο θα γίνει ουσιαστικά ένα χαλάρωμα και η ομάδα θα προσθεθεί στο ξενοδοχείο για να διανυκτερεύσει και την Κυριακή να μεταβεί στο Καφτατζόγλου. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Μόνο ο Παναμαίος, ο Μπαρθένας είναι ακόμα απόν. Εκτιμάται ότι επειδή ξεκίνησε χθες τρέξιμο ατομικό μόνος του, δεν έχει μπει ακόμα σωματικούς ρυθμούς, νομίζω ότι δεν θα είναι έτοιμος ούτε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω μετατίθεται χρονικά η παρουσία του για την 8η αγωνιστική στο παιχνίδι με την Κηφισιά.
1: Μάλιστα. Τι κόσμο περιμένεις να έχουμε, Γιάννη?
3: Τι να σου πω, κόσμο τώρα δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλές και καιρικές συνθήκες, γιατί από ό,τι είδα χαλάει ο κ. Σαββατοκύριακο, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι η βροχή ανασταλτικός παράγοντας. Πρέπει να βρεθεί ο κόσμος μαζικά. Νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο. Τώρα εκτίμηση δεν
1: κάτι άλλο. Λύσω μια πορεία. Βλέπω αυτό το αυτόνομη θύρα 10 με το κράνος, λέει, να βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν λεφτά να πάνε στο γήπεδο. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από πέρυσι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή, ζώντας όλοι σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι του Ηρακλή και νεαρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτερες, οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά ακόμα και να αγοράσουν ένα εισιτήριο, το οποίο βέβαια εισιτήριο είτε διαρκείας είτε μεμονωμένο στον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια είναι ακριβό και αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως και το παιχνίδι με το Λεβαδιακό είναι ακριβά τα εισιτήρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει συγκέντρωση χρημάτων από τους φίλους του Ηρακλή, από τους οργανωμένους, από την αυτόνομη θύρα 13. Το κράνος είναι μια μεταφορική έννοια, δεν είναι κράνος με την πραγματική έννοια. Ένα κουτί το οποίο μαζεύονται χρήματα και τα οποία με αυτά δίνονται για να πάρουν φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, εισιτήριο και να μπουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Και τα λεφτά ποιος τα βάζει στο κράνος?
3: Τα βάζουν φίλοι του Ηρακλή και οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν την.
1: Άρα αυτοί που έχουν βάζουν για να πάνε αυτοί που δεν έχουν.
3: Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης. Βάζουν όλοι, σε όσους έχουν και περισσεύουν, θα πω εγώ, έστω 1, 2, 3, 5 ευρώ για να μαζευτεί ένα ποσό και με το ποσό αυτό να αγοραστούν κάποια εισιτήρια για ανθρώπους που πραγματικά όμως έχουν ανάγκη, έτσι, και όχι ότι δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είναι,
1: πολύ καλή
3: είναι
1: κίνηση.
3: Πολύ, καλή, μακάρι, πολύ καλή κίνηση. Από πέρυσι γίνεται αυτό και συνεχίζεται και φέτος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τζον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Εμίλια Γαβριλίδη, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολίς!
4: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Στο Μεταλλύρους Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρους Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
23: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν ανάγνωστοι.
0: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
22: Και τελείως άγνωστοι.
2: Πολλά, σενιόρ Μακής.
22: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
3: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ακούσατε πριν από λίγο την κουβέντα που είχαμε με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Εκεί που το ερώτημα ήταν τι πρόσωπο θα δείξουν οι ομάδες μας μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων λόγω της εθνικής. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό και πάντα μετά από τόσο μεγάλες διακοπές ή ακόμα μικρότερες βρισκόμαστε μπροστά σε εκπλήξεις, μπροστά στο αναπάντεχο. Έχουμε τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και έχουμε και τα παιχνίδια των ομάδων της Θεσσαλονίκης εδώ. Ο Ηρακλής επιστρέφει με τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ Δευτέρα με την Καλαμάτα, ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και ο Γιώργος Καστάνης υποδέχεται τον Γιάννη Χριστόπουλο.
1: Για να εκμεύσουμε, καλησπέρα κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα σας. Για να εκμεύσουμε μια πρόβλεψη, γιατί περί πρόβλεψης πρόκειται, τι μπορούμε να περιμένουμε μετά από 20 μέρες απραξίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Και θυμίζω απλά ότι ορισμένοι από τους διεθνείς, κυρίως των Ελπίδων, επέστρεφαν από χθες και σήμερα στις αποστολές των συλλόγων, των ομάδων. Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα όσον αφορά την προσαρμογή.
2: Βεβαίως, εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, για παράδειγμα, παίχτες οι οποίοι ήρθαν αργά στις ομάδες τους, δηλαδή τέλος Αυγούστου ή μέσα στο Σεπτέμβρη. Αυτή την περίοδο είχαν χρόνο να προσαρμοστούν, να βελτιώσουν κάποια ατομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είχαν μείνει πίσω όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, να εγκληματιστούν με τις ομάδες αλλά και με την γενικότερη ζωή στην πόλη, οι προπονητές τους να τους γνωρίσουν καλύτερα και να βρουν ένα ρυθμό. Και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση των διεθνών, οι οποίοι έλειπαν από τις ομάδες τους ή και κάποιοι νέοι παίχτες οι οποίοι να ήταν διεθνείς και πάλι να έφυγαν για τις ομάδες τους, όπου εκεί υπάρχει ένας λίγο αποσυντονισμός και όσον αφορά τη συγκέντρωση, αλλά και όσον αφορά την κόπωση από πιθανά ταξίδια, από πιθανά παιχνίδια, αλλά και μια καθυστερημένη επιστροφή, όπως λέτε εσείς, κυρίως των Ελπίδων.
1: Ναι.
2: Τώρα, το τι πρόσωπο θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες θα στηριχτούν κυρίως στους ποδοσφαιριστές που στηρίχθηκαν πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και θα μπουν σιγά σιγά μέσα και κάποιοι πιο καινούργοι ή κάποιοι που έχουν ετοιμαστεί αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά τώρα τις διακοπές, τη διακοπή αυτή, έτσι, το τι περιμένω εγώ, περιμένω στο ντέρμπι
1: το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ακριβώς, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με ένταση στις μονομαχίες. Πιστεύω οι προπονητές θα διαλέξουν και τους πιο ξεκούραστους και αυτούς που μπορούν να βγάλουν περισσότερη ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός αλλά πλέον και ο Ολυμπιακός με τις τόσες μεταγραφές που έχει κάνει τελευταία έχουν κάποια πολύ μεγάλα ρόστερ, οπότε μπορεί να υπάρχουν επιλογές. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να υπάρχουν και επεμβάσεις από τους προπονητές με κάποιες αλλαγές που μπορεί να δώσουν νέα μορφή στα παιχνίδια. Στο ίδιο μοτίβο πιστεύω θα κινηθεί και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
2: Απλά ένα ντέρμπι μετά από μια διακοπή είναι πολύ σημαντικό γιατί ίσως οι παίχτες δεν έχουν πολύ χρόνο οι προπονητές να προετοιμάσουν τα τακτικά κομμάτια, να τα περάσουν μέσα στις ομάδες τους. Είναι ιδιαίτερο πάντα ένα ντέρμπι μετά από διακοπή για εθνικές ομάδες.
1: Ναι, προφανώς. Τώρα, μπορείτε να διακινδυνεύσετε μία πρόβλεψη αναφορικά με κάποια έκπληξη που μπορεί να έχουμε σε έναν εκ των αγώνων, Αστέρας Ανδρόμητος, ΑΕΚ Όφη. Δεν λέω για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρης Βόλος, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μπορούμε να έχουμε έκπληξη ή εκπλήξεις μετά από 20 μέρες διακοπής.
2: Σίγουρα μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορώ να πω ή να διαβάσω ή να σκεφτώ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε εκπλήξεις. Η δυναμική των ομάδων είτε στη μεσαία κατηγορία δυναμικότητας είτε στην υψηλή κατηγορία δυναμικότητας η δυναμική των ομάδων είναι κοντινές όπως θα μπορούσαμε να έχουμε. Είμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάποιες ομάδες προέρχονται από καλοκαιρινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, στη συνέχεια 5 παιχνίδια στερεί στο πρωτάθλημα και κάποια μάτς κυπέλου, στη συνέχεια εθνικές ομάδες, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου, εκεί θα αρχίσουν να βρίσκουν οι περισσότεροι, έτσι, αυτοί που έχουν ακολουθήσει όλο το πλάνο και το πρόγραμμα, θα αρχίσουν να βρίσκουν τον πραγματικό τους ρυθμό και την πραγματική τους κατάσταση, καλή κατάσταση. Και ας μην ξεχνάμε και πέρσι ότι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον ένα μήνα λέγαμε ότι πολύ άνετα ο Ολυμπιακός φέτος είναι αυτός ο κύριος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Μετά λέγαμε τον ΠΑΟΚ, μετά λέγαμε την ΑΕΚ, μετά δηλαδή η αποτελεσματικότητα και η δυναμική των ομάδων, μάλλον η φόρμα των ομάδων, είχε κάποιες διακυμάνσεις μέχρι να φτάσουμε στο Δεκέμβριο, όπου εκεί πια μπαίνουν πια τα πράγματα σε μια ροή.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Θαυμάσια. Εντάξει, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, θα περιμένουμε να δούμε και τη δυναμικότητα και πώς θα παραταχθούν οι ομάδες και ύστερα να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα για την συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλησπέρα μας, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Και θυμίζω για όσους το ξέχασαν, έχουμε περάσει 20 μέρες. Παναθηναϊκός πρώτος 15, ΠΑΟΚ δεύτερος 12, ΑΕΚ με 11, ΟΦΗ 10, Ολυμπιακός 10 βαθμούς, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, όσους και ο Αστέρας τελευταίος, ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, όσους με ο Βόλος έχει μείον 1 μετά την πρόσφατη τιμωρία. Λοιπόν, απλά πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να θυμίσω, Γιώργο, ότι σήμερα, Παρασκευή, μετά τις 4 το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί το διεθνές, τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με την ονομασία 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Λοιπόν, ετοιμάσου, μας χρωστάς ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Τράντζαλης μας χρωστάει ρεπορτάζ Άρη. Πάμε στον καλό φίλο τον Νίκο Σταματέλο να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, και έχουμε και το γήπεδο που προανήγγειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα είμαστε μια χαρά. Νικόλα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι στην υπέροχη παρέα και στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι το πιο ευγενικό παιδί ever. Δεν υπάρχει άλλο. Το πιο ευγενικό παιδί.
3: Ευγενικός ανθρώπος πρέπει να μου βγει.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, να πούμε για το γήπεδο. Θέλεις πρώτα, γιατί το θεωρώ πιο σημαντικό από τον ντέρμπι.
3: Εγώ θεωρώ πιο σημαντικό τον ντέρμπι.
0: Το ντέρμπι. Πάμε στο ντέρμπι, λοιπόν.
3: Ναι. Έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι το Άρης ΠΑΟΚ, έτσι είναι και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν υπάρχει στο μυαλό κάποιου μονομάχου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο της ήττας. Δεν το δέχεται.
0: Όχι.
3: Είναι περισσότερο όταν υπάρχει και η βαθμολογική διαφορά.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5. Δεν έχει περιθώριο. Θα μου πεις, τώρα άρχισε το πρωτάθλημα. Τώρα άρχισε το πρωτάθλημα, ναι. Αλλά είναι άλλο το μείον 5, άλλο το μείον 2 και άλλο το μείον 8. Και με καινούριο προπονητή που είναι υποχρεωμένος να ψάχνει να κάνει τα πειράματά του εν μέσω επίσημων υποχρεώσεων και με γκρίνια αν ομιγέννητο γίνει το μείον 8, καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία στα
0: χιόνια. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Είναι το κλίμα,
0: αλήθεια είναι. Λες να μετανιώσει ο σύντομα ή όχι ο Μαρινάκης για την απόλυση με τη Λίμπαρ ή όχι?
3: Όχι.
0: Όχι, λες. Όχι. Τέλειωσαμε.
3: Όχι, όχι.
0: Όχι. Okay.
3: Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει.
0: Έκλεισε το κεφάλαιο, λοιπόν. Λέω, μήπως ο κόσμος, επειδή είδα στα αρνητικά, τον θυμάται.
3: Στα αρνητικά πάντα θυμάσαι. Συγγνώμη. Σε ώρα εξέλιξης αγώνα, πώς θα φωνάξεις να μην εξέδρα, βάλε μέσα τον τάδε. Αυτός που δεν παίζει, αυτός που δεν είναι.
0: Είναι ο καλύτερος.
3: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Νίκο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θα έχουμε sold out, τι λες?
3: Ναι. Ντέρμπι, και μάλιστα με τέτοια βαθμολογική σημασία, ντέρμπι αιωνίων και με βαθμολογική σημασία σε αυτό, όσο και αν είναι νωρίς, και με τόσα διαρκείας που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, είναι για sold out πάμε.
0: Sold out. Πάμε για sold out, ναι, λοιπόν. Ναι. Θες να μας πεις και για Ολυμπιακό λίγο πώς θα παίξει, για να το κλείσουμε έτσι?
3: Λογικά, επειδή δεν έχει δείξει κάτι ο Αλγουαφίλ,
0: ναι,
3: λογικά θα έχουμε Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα το Σάλιακα που τα πήγε καλά με την εθνική.
0: Πολύ καλά.
3: Αριστερά τον Μπρούνο, γιατί πήγα να πω ότι ο Τικνιζάνη δεν μάγεψε με την Αρμενία, αλλά και ο Μπρούνο δεν λες ότι έβγαλε μάτια, αλλά νομίζω θα πάει με Μπρούνο. Ρέτσος που δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μαζί με Πυρόλα, που ήταν στο Ρέντι. Κάποιοι που ήταν στο Ρέντι όλο αυτό το διάστημα έχουν ένα προβάδισμα. Ο Έσε επίσης με τον Φρόιλερ, που το Φρόιλερ τον έχει βασικό σε όλα τα παιχνίδια του Αλγουαφίλ. Και η τριάδα μπροστά θα είναι Ζένσον Μάρτινς, Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα. Χωρίς να μπορώ να σου πω ότι ο Τσικίνιο θα είναι πίσω από τον Μάριος που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και στο άκρο Ζώτα Σίλβα, γιατί μπορεί να είναι και Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό και να πάει στο άκρο Τσικίνιο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η δεκάδα, κρατάω το sold out και πες μου και δύο κουβέντες για το γήπεδο αν έχεις την καλοσύνη.
3: Να ψηφιστούν το νομοσχέδιο,
0: ναι,
3: να μπορούμε να πούμε ότι
0: τελειώσαμε,
3: μπαίνουμε καλώς.
0: Άρα να περιμένουμε.
3: Αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο,
0: ναι,
3: επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ναι, από πολιτικούς και λόγια έχουμε χορτάσει.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα έρχονται και εκλογές μπροστά, γίνονται τα πάντα.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ και για να τα λέμε και όλα, φαντάζομαι δεν ήθελε κανένας πολιτικός να είναι σε αντιπαράθεση με πρόεδρο ομάδας και ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης.
0: Με τίποτα. Μόνο ένας που θα ήθελε να αυτοκτονήσει. Ευχαριστώ, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο του Φιλιππιάδη. Μου γράφει 19 Οκτωβρίου του 1990, ημέρα Παρασκευή, 8.30. Διαιτήτευσα το παιχνίδι τον κολλασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Χαιρετισμού στον Νίκο Φιλιππιάδη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ λίγο πάω από Γιώργο Καστάνη για να τρέξουμε. Έλα, Τζόρτζ.
1: Περιμένουμε ουσιαστικά νούμερο ένα κάτω από τα δοκάρια για να μένετε θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε και μια επέκταση του συμβολαίου του με τον δικέφαλο έως το 2029. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που έχουν επιστρέψει στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ένας από αυτούς είναι ο Τόμ Λουσέ, ο άλλος είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Σάιμον Μπάντζα, ο οποίος θα προβάρει τα ασπρόμαυρα την Δευτέρα το απόγευμα και ενδεχομένως θα έχουμε και την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, το πιθανότερο εκεί βασικός να είναι ο Ενδιαγέ, Σέριφ Ενδιαγέ από τον κύριο Λύση, αλλά και τον Μπάντζα νομίζω θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι καλά και ο Ντιέγκο Κώστα, αυτά είναι τα τελευταία νέα των προηγούμενων ημέρων από την προπόνηση και ο Ελουστόντο, επομένως υπάρχει μια πολυάριθμη παρουσία, να το διορθώσω, ποδοσφαιριστών σε όλες τις θέσεις, άρα θα υπάρξει και ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον κύριο Λύση προκειμένου να καταλήξει στην ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει απέναντι στην Καλαμάτα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας στις 6 ώρα στην Τούμπα μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Χρωστάμε ρεπορτάζ, Άρη, πάμε γρήγορα να πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη να πάρουμε και το ρεπορτάζ των Κιτρίνων που υποδέχονται τον Βόλο.
4: Γιώργο, σε ένα πολύ με σημαντικό παρουσία παιχνίδι.
0: Αχιλέα Μπέους του.
4: Εντάξει, λογικά ναι.
0: Έρχεται.
4: Σε όλα τα παιχνίδια
0: έχει
4: έρθει μέσα στιγμή ο Μπέους.
0: Φυσικά.
4: Ναι. Και νομίζω πήγαινε και σε όλα τα γήπεδα ο Μπέους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί να μην έρθει. Ναι, ένας Βόλος ο οποίος βέβαια τώρα έχει στην πλάτη του και τους την αφαίρεση βαθμών. Έτσι, μείον ένα έχει στην βαθμολογία
0: τώρα. Και την έφεση
4: τώρα,
0: βέβαια.
4: Ναι. Ο Βόλος, ναι, μέχρι να ασκηθεί η έφεση, να τελεσιδικήσει η απόφαση, στη βαθμολογία ο Βόλος έχει μείον ένα βαθμούς, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και αυτή η πίεση για τους βολιώτες.
0: Άρης 7, Άρης, Βόλος μείον ένα.
4: Ο Άρης από την άλλη φυσικά θέλει την πρώτη του νίκη μετά την διακοπή με την επιστροφή στο πρωτάθλημα και την πρώτη του νίκη μετά από τρεις αγώνες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή που πήρε μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα. Την έχει ανάγκη, υπάρχει το πρέπει δίπλα από αυτό το παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους και για ηρεμία και για βαθμολογικούς λόγους και για ψυχολογία, γιατί ακολουθούν παιχνίδια που ο Άρης μπορεί να χτίσει ένα σερί, να κάνει ένα δυνατό comeback. Mm-hmm. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι λίγο πολύ γνωστά. Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας θα είναι εκτός. Ο Μπασίρου λογικά θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Χόγκλα είναι στο πλάνο για να παίζει πλέον δίπλα στον Ράτσιτς, να φέρει μια καλύτερη ισορροπία στον άξονα. Mm-hmm. Γενικώς προσανατολίζεται σε κάποιες αλλαγές ο προπονητής του Άρη, με τον Βέλιο κάτω από την εστία, ο Σούταλο με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Φαντιγκάν, και υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ γιατί στο διάστημα της διακοπής είχε ένα πρόβλημα στο χέρι, έκανε μια μικροεπέμβαση, ο Πετρίς είναι έτοιμος αν δεν μπορέσει ο Φαντιγκάν να αγωνιστεί, αλλά έχει προβάδισμα ο Φαντιγκάν για τα δεξιά, ο Χόγκλα με το Ράτσι στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά. Αριστερά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε ντεμπούτο του Μπρούμα, από όντως του Γιαννιώτα, και επειδή ο Παλάσιος ακόμη δεν πατάει καλά και αριστερά δεν μπορεί να αποδώσει τόσο καλά, το έχουμε δει αυτό ούτως ή άλλως στα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Μπρούμα έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός για πρώτη φορά, κάλυψε και το χαμένο έδαφος στο διάστημα της διακοπής, και μάλλον θα δούμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου Καντεβέρε Κουαμέ δίδυμο για πρώτη φορά στην επίθεση, και λέω για πρώτη φορά γιατί είναι το δίδυμο στην επίθεση που έχτισε ο Μιχάλης Γρηγορίου, να το πω έτσι, στο διάστημα της προετοιμασίας, αλλά επειδή προστέθηκαν αργότερα και άλλοι ποδοσφαιριστές στην επίθεση, δεν το είδαμε σε επίσημο παιχνίδι. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε και να δούμε πώς θα λειτουργήσει και σε επίσημο παιχνίδι. Στην προετοιμασία σου θυμίζω, το έλεγα κιόλας, Γιώργο, θυμάσαι, ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία και χημεία μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Οπότε θα πάμε και σε αλλαγή δομής, δηλαδή σε ένα 4-4-1-1 με τον Γκουαμέ πιο πίσω από τον Καντεβέρε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζελη. Φλάζ ρεπορτάζ και από τον Άρη το πήραμε. Πάμε γρήγορα. Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο το βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Περισσότερα, τι εκδήλωση, ποιος είναι ο στόχος, για ποιο λόγο, τα καταστήματα ανοιχτά εκεί. Θα μας πει η κυρία Κική Ισχνοπούλου, επίτιμη πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χρήστος Τσελεπίδης, που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ισχνοπούλου.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είναι αύριο λοιπόν η εκδήλωσή μας, είναι η λαμπαδιοδρομία. Είναι η 24η λαμπαδιοδρομία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Το φιλανθρωπικό σωματείο το δικό μας, το Χρήστος Τσελεπίδης εδώ στο Ωραιόκαστρο, έχει δεχθεί αυτή την πρόσκληση από πέρσι να συμμετάσχουμε στη μεταφορά της φλόγας αυτής της αγάπης και του εθελοντισμού. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα πάρουμε μέρος. Και καλούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο τον κόσμο να συμμετέχει, το Ωραιόκαστρο και όποιος άλλος μπορεί. Θα ξεκινήσουμε στις 7 από τα γραφεία μας στην Οδό Κομνηνών, ναι, και θα καταλήξουμε στις 8.30 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας του Ωραιόκαστρο, όπου θα ακολουθήσει και συναυλία με τον Αναστάσιο Ράμο.
0: Και συναυλία δηλαδή. Καταστήματα ανοιχτά, κεράσματα μαθαίνω πολλά, συναυλία.
5: Καταστήματα βεβαίως ανοιχτά, ο Εμπορικός Σύλλογος είναι στο πλευρό μας, ο Δήμος. Το Ωραιόκαστρο 24 στον χορηγός επικοινωνίας. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα.
0: Μπράβο.
5: Και συμμετέχουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί.
0: Άρα ο στόχος εδώ όλου αυτού πράγματος είναι να μας ευαισθητοποιήσει στο τι.
5: Έτσι, είναι η μεταφορά του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το αίμα, όπως πολλές φορές έχουμε πει και δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικοί, δεν αγοράζεται, μεταφέρεται μόνο από τον εθελοντισμό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οπότε είναι ο μοναδικός τρόπος να συνεισφέρουμε. Ο μοναδικός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για την ανιδιοτελή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, όλα αυτά αύριο στο Ωραιόκαστρο. Το να δίνεις αίμα είναι σαν να δίνεις ζωή. Μπράβο στους ανθρώπους εκεί που οργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Ανοιχτά καταστήματα, κεράσματα και συναυλία με το Ράμο. Προχωράμε. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι στην γραμμή, να έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ εδώ από την πόλη. Χρήστο μου, καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα Γιώργο, να μιλήσουμε για ένα περιστατικό που είχαμε γύρω στις 8 το πρωί, όταν ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, εκεί στις αρχές του Αγίου Δημητρίου, στην Οδό Θέμιδος, σηκώθηκε στο πόδι από έκρηξη που σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα. Μέχρι τώρα έκρηξη και φωτιά. Ήταν τόσο δυνατή η έκρηξη, Γιώργο, που ουσιαστικά κατέρευσε ο μπροστινός τείχος του ισόγειου διαμερίσματος σαν χαρτί ολόκληρος, ενώ ακολούθησε η φωτιά η οποία κατέστρεψε τα πάντα. Ευτυχώς η ένικος του διαμερίσματος, η οποία εγκλωβίστηκε από τις φλόγες, βρήκε την ψυχραιμία να σπάσει το παράθυρο που κοιτούσε στο κάθετο δρόμο, ναι, και να βγει από αυτό. Ήταν ισόγειο, όπως καταλάβαμε. Με εγκάβματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, εκτός κινδύνου. Έστρεψαν πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, όπως είπαμε, όμως προκάλεσαν ζημιές και στα άλλα διαμερίσματα, ιδιαίτερα στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Προανάκριση διενεργείται από την πυροσβεστική προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. Ευτυχώς ο μοναδικός τραυματισμός ήταν για την ίδια την ένικο. Δεν τραυματίστηκε, εννοούμε, κάποιος άλλος από τους ενίκους της πολυκατοικίας, μολονότι το ζευγάρι που έμεινε στον πρώτο όροφο, όπως μας εκμυστηρεύτηκε νωρίτερα, τρόμαξε πολύ, ενώ είδε τις φλόγες και τους καπνούς να τους εγκλωβίζουν, ωστόσο κατάφεραν να βγουν από την πολυκατοικία, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Έχεις 41 διαφορετικούς λόγους να ετοιμάσεις βαλίτσα. Υπερβολή, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι υπερβολή, γιατί υπάρχουν 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Αιτζίαν. Θέλεις να πας, υπάρχουν καταπράσινα τοπία, βουνά, λίμνες να ηρεμήσεις. Θέλεις να χαθείς την τέχνη, τη μόδα, την έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Και εδώ υπάρχει προορισμός. Ψάχνεις για ηλιόλους στα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένιες, αμμουδιές, θαλασσινό αέρα. Και από αυτό έχει η Αιτζίαν. Ενιρεύεσαι να εξερευνήσεις αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία, εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, και γι' αυτά έχει. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App να βρεις το δικό σου προορισμό και φεύγεις ταξιδάκι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο στην υπέροχη Θέρμη.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Απ' όλα έχει η Aegean, απ' όλα έχει και το πρόγραμμά μας πλέον σε ό,τι αφορά στα πρωταθλήματα. Μπαίνουν κανονικά σε ροή τα πρωταθλήματα από Λατινική Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη κτλ. Και το κουπόνι σήμερα είναι ιδιαίτερα γεμάτο, Παρασκευή βράδυ. Εμείς θα πάμε ραδιοφωνικά με ένα παιχνίδι που θα γίνει αργά το βράδυ, 9.30 ώρα, στην αγαπημένη μου Αργεντινή, Ινστιτούτο Κόρδοβα Μπόκα Τζούνιορς. Θα πάρουμε την ισοπαλία. Είναι κοντά στις τρεις μονάδες, μια χαρά, είναι ένα μονό αποδεκτό. Όποιος πάει με σκοράκια, 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. 9.30 ώρα στην Κόρδοβα, Ινστιτούτο Μπόκα, ισοπαλία. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο που μου είσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά όλο το update της ενημέρωσης. Αλλά πρώτα, Κόκκινος Ραπτόπουλος και στις 4, Κώστας Πετρωτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που θα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση,
12: φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
11: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου οι δύο τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη διασωληνωθεί. Οι τραυματίες ανήκουν σε εξωτερική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες πιθανότατα σε δεξαμενή. Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα το πρωί ένα 42χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Ο αυτόχειρας που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης αυτοκτόνησε εντός του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη σε υπηρεσιακό λεωφορείο, κάνοντας χρήση του όπλου του. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στα σημεία εκείνα όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει από τις επόμενες ημέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Εντολή για δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαραλαμπουβουλιώτη. Την παράδοση των οικονομικών της στοιχείων καθώς και της αλληλογραφίας που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ζητούν από την πρέσβη της των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, η Δημοκρατική της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το αλλιώ όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε και να σχολιάζετε όλα αυτά που θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία, στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Ξεκινήσαμε χτες λέγοντας για τα ωφέλη των παικτών της Εθνικής. Σημερινό δημοσίευμα της Μάρκα εκτιμά ότι η αξία του Τζολάκη είναι 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Να είμαι ο μάνατζερ του Τζολάκη, να πηδήξω από τη χαρά μου. Εμένα που με τον έστει να το κάνω.
0: Ναι, φίλε, είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο για αυτό που θα οικονομήσει.
0: Γιατί είναι κακό για μας?
1: Για εσύ τι καλό είναι?
0: Τι καλό είναι?
1: Ναι.
0: Το να βλέπω.
1: Αν οικονομήσει ο Τζολάκης δηλαδή εκατομμύρια ή ο μάνατζερ του.
0: Όσο ανεβαίνει το προϊόν,
1: ναι,
0: τόσο ανεβαίνουν και τα παράπλευρα ωφέλη.
1: Ποιος το λέει σε αυτό?
0: Εγώ στο λέω.
1: Εγώ σου λέω όσο κατεβαίνει το προϊόν, τόσο περισσότερο ωφέλη έχουμε.
0: Δεν μου λες διαδικτυακά?
1: Μάλιστα.
0: Όσο περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές έχουν οι ελληνικές ομάδες, δεν είναι καλύτερα για σένα και για τους?
1: Δεν ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο διαδικτυακά.
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν έκανε ένα βίντεο για τη Βύση και κάνει πάντα. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, πώς θα πάρει το Τζολάκη στο παιδί, γερό να είναι.
0: Η βάση μας είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ποια βάση είναι? Η βάση είναι ότι πουλάει.
0: Πάνε κάνε μια εκπομπή απέναντι στο Λιάγκαν, είναι και χτύπα τον.
1: Γιατί άμα κάνω θα το χτυπήσω?
0: Εγώ δεν είπα όχι.
1: Α, με φώναξε κανένας να πάω? Άμα με φώναξε να πάω.
0: Ρε φίλε, δεν είπα όχι, αλλά...
1: Α, και ένα δικηγόρο εκεί πέρα. Και δύο πράβους. Και έξω άλλα τέσσερις δημιουργίες. Κάνω τέτοια εκπομπή.
0: Και δημιουργίες. Θες και ελικόπτερο?
1: Εγώ και είναι αυτά που είπα εγώ για τη Βύση, δεν τα έχει πει κανένας τώρα. Όχι εδώ, γιατί εδώ είναι...
0: Εδώ περιμένω στη γωνία.
1: Εδώ το μαγαζί είναι...
0: Στοχοποιημένο.
1: Ησυχία έχει, ναι.
0: Εκτευτείτε.
1: Ποτέ σε μένει τώρα. Άμα κάνω εγώ πρωινό ή βραδινό, άσε τώρα.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν άπας καλά.
1: Δεν είναι η βάση μου είναι το ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνεις?
0: Είπα
1: δεν εγώ... νιώθω εγώ ότι εξαρτέμαι τώρα.
0: Όχι.
1: Από τον πάω και τον Άρη.
0: Φυσικά είναι... και όχι, ρε εσύ. Τι είμαι τώρα ο κρατής που πήρε να σου την πω ή να μου την πει και να πω ότι...
1: Δεν είναι η βάση μας το ποδόσφαιρο, όχι.
0: Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο.
1: Τίποτα. Ξεκινάμε από το ότι πουλάει.
0: Εννοείται. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η εμπορικότητα. Νούμερα, είμαστε όλοι.
1: 6 με 9 δεν λένε κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Και καλά κάνουν.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο ζουν.
0: Εφόσον πουλάει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά.
1: Τι το ποδόσφαιρο είναι
0: θέλει ίντρικα, διαπλοκή.
1: Πολιτικά,
0: σεξ, βία, πολιτικά.
1: Άρα στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει.

0: έρχονται εύκολα.
1: Είπα εγώ ότι είναι εύκολα.
0: Και άμα έρθουν εύκολα, θα είναι το 1-30. Οπότε.
1: Εσύ τι έχεις πει, ότι οι παίκτες συνήθως από την εθνική ομάδα δεν έχουν κερδίσουν πολλά. Άσχετα αν αυτή η εθνική κάνει το ακριβώς και προς τιμή των παικτών και σε έχουν κερδίσει και σένα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Ενώ με τις ομάδες, άλλος θέλει να πάρει πρωτάθλημα, άλλος θέλει να αποφύγει τον υπαυσμό, άλλος θέλει να ανέβει, να ανεβάσει την εμπορική του αξία. Έχεις μια εικόνα πληρέστερη, κάθε μέρα προπονούνται μαζί, παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο συστήματα.
0: Τέλος πάντων, εγώ νιώθω διαφορετικά.
1: Ότι.
0: Μπορώ να κάνω μια εκπομπή για την Γκιλ Φόιλ, ας πούμε. Για να γίνει χαμός.
1: Να πεις τι δηλαδή. Βοήθησέ με.
0: Δεν το πω εδώ, το πω αλλού.
1: Άμα δεν μπορώ να το πούμε εδώ.
0: Εδώ είναι άλλο. Αλλά
1: ναι,
0: σου λέω
1: μου.
0: Ότι δεν είναι ένα πράγμα.
1: Φυσικά και δεν.
0: Όπου πάω στο ίντερνετ να πω για την Γκιλ Φόιλ και να γίνει πάταγος. Να δούμε τα ελικόπτερα και με κυνηγάνε.
1: Και του Ισραήλ είναι πολύ καλή. Ξέρετε και.
0: Άσε τώρα. Μην ξεφεύγεις το, δεν είναι.
1: Τι είπα, κάτι κακό.
0: Μη λες.
1: Όμορφη κυρία, δεν είναι η Γκιλ Φόιλ.
0: Τώρα μην με ξύνεις τώρα. Πάμε.
1: Δεν σε ξύνω.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Απλά μπορεί να μην το ήξερες.
0: Τι να μην ήξερα.
1: Ότι η καινούργια πρέσβη του Ισραήλ είναι και αυτή πολύ ωραία γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπονοήσα κάτι, ούτε θέλησα. Εντάξει. Λοιπόν. Θα τα δεις τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου ή.
0: Όχι.
1: Κανένα.
0: Θα πάω σινέμα.
1: Ούτε το ντέρμπι.
0: Το Σαββάτο με είπες.
1: Τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
0: Όσα θέλω θα δω. Ανάλογα το κέφι μου. Μπορεί να τα δω όλα, μπορεί να μην δω κανένα.
1: Σου φύγε το κέφι για το ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει.
0: Βρε. Έχω κέφι κάθε μέρα για τα πάντα.
1: Μπράβο.
0: Με ρωτάς και σε απαντάω. Μπορεί να μου τη δώσει να πάω εκδρομή.
1: Δηλαδή αν έχεις να κερδίσεις περισσότερα χρήματα με αυτά που θα κάνεις διαδικτυακά από τους αγώνες. Γιατί για δύο κάνεις πέντε. Δεν θα τους κάνεις, θα τους κάνεις.
0: Μπορεί να βαρεθώ.
1: Πιθανό να βαρεθείς γιατί είναι κουραστικό. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, και αυτό έχει τη δυσκολία του. Κάθε πράγμα έχει τη δυσκολία του. Δεν θα σκάβεις.
0: Για πες παρακάτω.
1: Αλλά δεν είναι απλό. Τίποτα, με τρομάζουν γενικότερα τα ατυχήματα.
0: Ποια ατυχήματα?
1: Όλα. Όλα. Αυτά στο δρόμο έχουν πολλές εξηγήσεις. Κυρίως κακή οδηγική συμπεριφορά, κακή οδοποιία.
0: Όχι, όχι, όχι. Το 70% που πήραν δίπλωμα πληρώσε και το πάρουν.
1: Αυτό, με συγχωρείς, δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί δεν έχω αποδείξεις.
0: Τι δεν έχεις?
1: Δεν έχω αποδείξεις.
0: Εγώ πήρα γάμα κατηγορία χωρίς να δώσω εξετάσεις. Πριν 20 χρόνια.
1: Μαγκιά σου που το λες.
0: Όχι, μαγκιά μου, κατάπτυστος είμαι.
1: Μαγκιά σου που το λες.
0: Άρα λοιπόν.
1: Προσέχω τις εκφράσεις.
0: Πάνε παρακάτω, κόκκινε, πάνε παρακάτω.
1: Ρε φίλε, δηλαδή πιστεύεις ότι τα ατυχήματα προκαλούνται στην Ελλάδα γιατί υπάρχει διαπλοκή?
0: Ένα μεγάλο μέρος, ναι.
1: Το ποσοστό γιατί βιάζεσαι και βάζεις.
0: Το 80% δεν ξέρω τους κανονισμούς. Σε ένα κυκλικό κόμβο δεν ξέρει το 80% ποιος προηγείται.
1: Δεν ισχύει σε όλους το ίδιο.
0: Το 80%.
1: Και όμως δεν ισχύει σε όλους το ίδιο.
0: Πάλι τα ίδια. Το 80% δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Προτεραιότητα έχει πάντα από δεξιά.
0: Βράσε τώρα. Σε λέω εγώ τι είναι.
1: Κανονικά έχει από
0: ένα
1: δεξιά.
0: Ένα παράδειγμα σε μένα.
1: Κι όμως έχει κόμβο που σου λέει αυτοί που είναι μέσα στο κόμβο έχουν προτεραιότητα.
0: Χθες πήγα να παρκάρω μαζί με ένα άλλο αυτοκίνητο. Βράδυ αργά. Στο κέντρο. Ήταν δύσκολο. Για να κάνεις τον ελιγμό, γιατί κολλητά ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο, ήταν ζεστενό. Είδα 2-3 άρδιες στο αμάξι, περιμένω να παρκάρουν. Κατάλαβα ότι δεν θα μπορέσουν. Δεν ξέρα πώς θα βάλουν τη γωνία, πώς θα κάνουν τον ελιγμό. Ξέρεις γιατί? Τα αυτοκίνητα τα καινούργια. Πατάει το κουμπί, όλος παρκάρει. Κάνει τι πίσω άμα βγει εμπόδιο. Όταν φύγει από τον δρόμο, το φέρνει στον ίδιο δρόμο.
1: Μπορεί να τα απενεργοποιήσει αυτά.
0: Βρε, καταλαβαίνει ελληνικά τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν τα απενεργοποιούν. Δεν ξέρουν να δικάνε. Πάλι 2-4 έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ό,τι θέλει.
0: Πες το, ποιο είναι.
1: Δεν θα σου πω μετά.
0: Πες το, ότι είναι πανηλήθιος.
1: Δεν είναι πανηλήθιος.
0: Έτσι, να το πει, είπε ο λαό, είσαι ηλίθιος.
1: Ηλίθιος εσύ.

0: Εγώ μια χαρά.
1: Δεν ξέρει ποιο είναι, οπότε δεν είναι χρειά.
0: Ξέρω ότι είναι ηλίθιο. Για να σε παίρνει 2-4 είναι ηλίθιο. Παρακάτω. Σε τρομάζω τα ατυχήματα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί.
1: Τώρα έγινε στη Motorola με δύο εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο θριάσιο.
0: Λογικό.
1: Λογικό τι.
0: Ούτε δουλεύει σε εργοστάσιο, και τραυματίες.
1: Φίλε, τώρα μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για καύσιμο, μιλάμε ότι.
0: Πετρέλαιο, δεν καραμέλες.
1: Μπράβο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ επίπονη διαδικασία για τον ασθενή. Μακάρι να βγουν ζωντανοί οι άνθρωποι, να τα καταφέρουν. Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε για εγκάβματα, μιλάμε για χιλιάδιο. Είναι κάτι τρομακτικό. Μόνο στην ιδέα δηλαδή, σοκάρισε.
0: Έχουμε πάθει και χειρότερα.
1: Εμάς σε σχολείο όταν ήμασταν και είχε πάρει φωτιά το έσω πάπας.
0: Είχα πεθάνει στα γέλια.
1: Που λέγανε ότι δεν ξέρουν αν πρέπει να κενώσουν την πόλη ή όχι και ερχόταν από το εξωτερικό με αφρούς να σβήσουν τη φωτιά.
0: Γελούσα.
1: Γελούσες. Ναι. Και νεκρούς και τραυματίες αν θυμάσαι.
0: Εγώ ήμουν 17 χρονών γελούσα.
1: Γιατί γελούσες.
0: Από το φόβο μου.
1: Ήταν αντίδραση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από το φόβο σου γελούσες.
0: Γελούσα. Ναι. Τι να κάνω δηλαδή. Πάω να σβήσω τη φωτιά.
1: Και να...
0: Ή να πάω να μεταναστεύσω, ας πούμε, σε άλλη χώρα.
1: Αυτό σου είπα. Δεν έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, λέει, Θεσσαλονίκη και τέτοια. Όχι. Έγινε ένα πριν
0: έγινε
1: από...
0: Έγινε ένα τέτοιο, γιατί κάνουμε θέμα εκπομπής επειδή έγινε ατύχημα στη Motorola και φοβάσαι εσύ να πούμε. Τι φοβάσαι εσύ, τι εργατικό ατύχημα μπορεί να έχεις. Να πέσεις από την καρέκλα που κάθεσαι. Τι εργατικό ατύχημα, εσύ τι φοβάσαι.
1: Δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή γνωστούς, συγγενείς, οτιδήποτε.
0: Εάν πεθάνει κανείς θα μας το πούνε. Τα παιδιά μας να μην είναι. Οι άλλοι συγγενείς.
1: Μπορεί ο άλλος να έχει σπουδάσει φυσικός μηχανικός, χημικός μηχανικός, να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο σε μια καλή θέση.
0: Και τι να κάνω, να κοιμάμαι, μην πεθάνει αυτός που σπούδασε μηχανικός, να πούμε.
1: Αυτό σου είπα.
0: Αυτό με λες τώρα. Άμα πεθάνει, πέθανε. Άμα τραυματιστεί, τραυματιστεί. Και εγώ αρρώστα θα πέθανε.
1: Γίνονται κάθε μέρα και
0: ατύχημα. Εντάξει, έγινε ένα τύχημα.
1: Δεν ακούστηκε τόσα χρόνια κάποιο ατύχημα.
0: Στατιστικά θα γίνει.
1: Πολύ ελαφριά τα παίρνεις.
0: Όχι, τα πάρω βαριά. Επειδή έγινε ατύχημα στη Motorola.
1: Αυτό σου είπα.
0: Γι' αυτό με ρίχνει.
1: Δεν είναι συγγενείς μου οι άνθρωποι. Αλλά λέω ρε παιδί μου, τι μπορεί να συμβεί από μια στιγμή στην άλλη.
0: Καλά, κόκκινε. Ατυχήματα γίνονται, δυστυχήματα γίνονται. Αυτά γίνονται στη ζωή. Επεισόδια γίνονται, μαχαιρώματα γίνονται. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να τα λέμε.
1: Φυσικά. Δεν τα αφήνουμε σχολεία.
0: Έρχεσαι να κλαίμε. Κάνουμε τους στεναχωρεμένους.
1: Στεναχωριά όμως τα χάνονται μικρά παιδιά.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Ή όταν χάνονται μητέρες με μικρά παιδιά, άδικα. Ή όταν συμβαίνουν παράλογα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Δεν θέλω να μιλάμε για ατυχήματα συνεχώς, γιατί αυτό τουλάχιστον.
0: Ναι, μπράβο. Θα μας ρίξει η διάθεση, ναι. Καμιά καλή κόμενα, σε χαιρέτησε στον δρόμο. Ας τα ατυχήματα.
1: Να με χαιρετήσει.
0: Σε χαμογέλασε καμία.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ξέρω εγώ, επειδή είσαι.
1: Δεν περπάτησα καθόλου.
0: Δεν περπάτησα. Άμα δεν περπάτησε.
1: Είχα περιορισμένο χρόνο, αναγκαστικά κινήθηκα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Ποιο αυτοκίνητο. Αφού κάγει η μηχανή.
1: Το Kia.
0: Άλλο αυτοκίνητο.
1: Τι άλλο ρε φίλε, δεν έχω πάρει αυτοκίνητο.
0: Ίδιο αυτοκίνητο δεν έχετε.
1: Ναι. Πού είναι το παράξενο δηλαδή, κατάλαβα.
0: Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Η γυναίκα σου με τι πήγε δουλειά.
1: Με άλλο αυτοκίνητο.
0: Τρία αυτοκίνητα έχετε.
1: Όχι.
0: Πώς.
1: Νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο.
0: Ανοίγεσες. Άρα εσύ σαν οικογένεια για δύο αυτοκίνητα, χάλασε το ένα και νοικιάζει το άλλο. Άρα καλά πας, τι φωνάζει εδώ Μητσοτάκη, ότι πεινάτε.
1: Το να φροντίζει κάποιο να έχει για μια ώρα δύσκολη.
0: Το 80, το 82 που ήμασταν παιδιά, είχε κανείς τρία αυτοκίνητα, νίκησε κανένα αυτοκίνητο.
1: Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν το 80,
0: αυτό λέω κι εγώ.
1: Για τις εκεφάλες.
0: Ναι, λίγα.
1: Πόσα σπίτια είχαν το 80, οι πολιτικοί, είχαν από 20-30 σπίτια.
0: Φρέσκο πολιτικού.
1: Τι λέω.
0: Για μας λέμε.
1: Για μας λέμε.
0: Είχε ο μπαμπάς αυτοκίνητο.
1: Πότε.
0: Η μάνα σου, η συγχωρεμένη.
1: Πότε.
0: Πότε.
1: Η μάνα μου δεν είχε και δίπλωμα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Πατέρα μου είχε, αλλά.
0: Εσύ έχεις δύο, χαράει το ένα και νοικιάζει κιόλα.
1: Συγγνώμη, η γυναίκα μου κάνει μια μεγάλη απόσταση για να πάει στη δουλειά. Υπάρχει και ένα μικρό παιδί. Δεν υπάρχουν άλλοι να το κρατάνε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταφερθεί το παιδί. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Άλλο σε μιλάνε, α τη θεωρία.
1: Για θεωρία, ρε.
0: Έχει δύο αμάξια.
1: Στην ουσία μιλάω.
0: Δύο αμάξια.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ωραία. Χάλασε το ένα και νοικιάζει το άλλο. Για να νοικιάζει πρέπει να έχει λεφτά.
1: Ο ένας πάει στη Δύση και άλλο να το. Τι λεφτά ρε τώρα, έχει δηλαδή 5.000 στην άκρη, σημαίνει ότι έχει λεφτά.
0: Δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα έχει στην άκρη. Πάντως για να έχει δύο αυτοκίνητα, χαλάει το ένα και να νοικιάζει πρέπει να πει ότι καλά είσαι.
1: Τι είναι το καλά, Ισλά. Χτύπα ξέρω, κάνω μια εγχείρηση μεθαύριο. Θέλει 10.000, θα έχω μία. Θα πρέπει κάτι να πουλήσω.
0: γυναίκα σου στείλει, τι θα πουλήσει.
1: Τι έχει γυναίκα μου.
0: Θα πουλήσει, θα σε σώσει.
1: Δεν έχει στείλει.
0: Εντάξει, ό,τι έχει θα σε σώσει. Επειδή είσαι άντρα, είσαι ωραίο άντρα και δυναμικό κτλ. Κάτι θα δώσει. Τι σαν τον καραβέλα που του φάγε η βίση τα λεφτά, να πούμε. Εσύ είσαι άλλο. Είσαι αρχοντάνθρωπο.
1: Έχω φάει από κάποιον λεφτά, δεν το ξέρω.
0: Από γυναίκα δεν ξέρω αν έχει φάει λεφτά, από άντρα έχει φάει σίγουρα.
1: Από άντρα δεν έχω φάει, όχι.
0: Μάλιστα. Από γυναίκα θα ήσουν κατακριτέο σαν άντρα.
1: Ούτε από γυναίκα έχω φάει. Γιατί να φάω.
0: Ξέρω εγώ πώ κατέσαι εσύ, τι να σου πω. Από γυναίκα έφαγε. Αλλά δεν το λέμε γιατί φωνάζει γυναίκα δικιά σου. Ναι, λέμε γιατί.
1: Σε τρώγεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε τρώγεσαι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σε τρώει κανονικά.
0: Πάμε, πάμε.
1: Μετά θα λες αν θα έρθει στο δικαστήριο.
0: Όχι, με ρεθίζει τα. Τα μυαλά να πούμε.
1: Ναι. Γιατί λες κάτι
0: αθώος, είμαι,
1: ναι. Ενώ δεν υφίσταται. Σ' αρέσει να κάνει σύντρικα, διαπλοκή, να λες τα δικά σου. Να...
0: Στεναχωρεύκες που έγινε το ατύχημα. Φάγαμε μισή ώρα τη στεναχώρια σου. Μετά ξεκινάει το πρωτάθλημα κτλ. Μετά τι άλλο είπε, ο Τζολάκης πήρε 80 εκατομμύρια. Τι να πούμε ακόμα.
1: Η μάρκα ναι. Εκτιμά ότι η αξία του είναι 80 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Παναθηναϊκός χθες είχε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Κέρδισε εύκολο στο μπάσκετ.
0: Μπράβο, άλλο.
1: Μπάσκετ,
0: τι ατζέντα έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την αγωνιστική, η οποία για μένα είναι σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σπουδαία. Θα δείξει πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη κομβικότατο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ τα παιχνίδια του Άρη και του Ηρακλείου, όπως και εσύ έχεις επισημάνει.
0: Βγαίνει τα μεγάλα μάτσα.
1: Έχω δικαίωμα να έχω την κρίση.
0: Βρε, παιδί μου, ναι, εγώ έχω άλλη αυτή, ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι κομβικότατα, γιατί ειδικά του Ηρακλή είναι αποκλειτική η ορισμή των διαιτητών.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα, αν είχες δυνατότητα, λέμε, ρε παιδί μου, να πας με ένα φίλο σου σε ένα μάτσο, ποιο θα πήγαινες?
1: Μόνο σε ένα.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο δεν έχουμε. Ποιο θα πήγαινες? Πουφ. Τι πουφ. Ποιο θα πήγαινες?
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ. Εγώ δεν πήγαινα σε αυτό.
1: Γιατί?
0: Έχω δύο καλύτερα.
1: Δηλαδή?
0: Δύο ματσάρες. Μαρκό Λάρισα.
1: Βήτα δίκη, ναι. Το πήγες αλλού.
0: Και ακόμα ένα καλύτερο έχω. Πολύγρι Μακεδονικός.
1: Πίνικας πολύ.
0: Πολύγρι, ναι.
1: Τέσσερις ώρα.
0: Μάλιστα. Προτιμώ το Πολύγρι Μακεδονικός από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Κυριακή είναι.
0: Πρέπει, παιδί μου, για Σαββατοκύριακο, λέω.
1: Ναι, Κυριακή είναι όμως. Δεν βολεύει. Μετά έχει.
0: Άλλο λέω, βρε, παιδί μου. Δεν βολεύει. Άλλο λέμε. Σαββατοκύριακο, αν θα πας ένα μάτσι, τι θα πει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Φίνικας είναι φαβορή για να ανέβει.
0: Ο Φίνικας θα ανέβει γιατί είναι. Ήταν αυτό και έγινε πράξη, πώς το λένε.
1: Ήταν δίκαιο και
0: έγινε, πράξη. Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι είναι φαβορή για να ανέβει.
0: Πρέπει να ανέβει και από τώρα, στο λέω. Το άμα το παίξει στο στίχημα, τον έχει φραγμένο.
1: Διαβασμένο είμαι, εντάξει.
0: Κάτι έμαθε κι εσύ.
1: Κάτι έμαθα.
0: Κάτι.
1: Μου το είπες εσύ.
0: Κάτι. Ξέρω εγώ που μπορεί να το είπε άλλος.
1: Φίλε. Βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά. Προσέχουμε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Πώς σου είχα πει για τον Μαρκό.
0: Μπράβο. Τι με είπες.
1: Δεν σου είχα πει ότι θα ανέβει τον Μαρκό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Πείσαμε με Πανσεραϊκό. Δεν μπορούμε να είμαστε παντογνώστες. Η μία ομάδα φαίνεται ότι πάει τρέχον.
0: Ψάχνω τέτοια μάτσα. Εγώ δεν ψάχνω.
1: Βασικά το Μαρκό και να μην κερδίζει δεν χάνεται. Έχει πάρει αέρα. Οπότε δεν νομίζω. Του λοξενέρωμα του
0: βιαστικού. Ο Μαρκό δεν θα κερδίσει.
1: Ε?
0: Δεν θα κερδίσει.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά η Λάρισα κατευθείαν να μπορέσει να επιστρέψει θα είναι μεγάλη. Μεγάλη μαγιά. Θα είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Γιατί άλλα ακούγαμε. Για Πανσεραϊκό, για Νίκη Βόλου. Αν και αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τη Λάρισα μοιάζουν νοικοκυρέοι. Πληρώσανε πολλά από τα χρέη τα οποία έπρεπε.
0: Από τον αχώνευτο που ήταν προηγουμένως.
1: Από τον Ταβέλη.
0: Από τον αχώνευτο είπα εγώ.
1: Όπως θέλεις πες το. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
14: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
13: Μας τώρα, βοήθεια!
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε.
15: Κεύε! Ρεμάστορα, αξίζουν.
14: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Και δε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
13: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
16: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
21: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
23: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αγκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο 2310 85 27 27, γιατί μπορείτε να το κάνετε χρήση 24-24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-301 στέλνετε SMS, Μετρόπολη 95.5 ανέξοδα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Καλησπέρα από Ανατολική Μεσόγειο.
1: Γεια σου φίλε.
0: Ο Δαράκης είναι.
1: Ναι.
0: Από τότε που έκανε 2,5 ώρες σεξ δεν έχει ξαναμιλήσει επ' αυτού. Μήπως παροπλίστηκε, ο κόσμος ζητάει να μάθει.
1: Άντε ρε κρύε, βρες καμιά και με μηνόπαυση να την παντρευτείς, να μην πεθάνεις μόνος και σε βρούνε μετά από 20 μέρες από τον Παπαγιονόπουλο.
0: Και, και επανέρχεται.
1: Ναι.
0: Δεν πάει στο τέρπι των αιωνίων, αλλά στο πολύχνημα και δανεικός. Πάω να εξαπλώσω διότι είμαι ξενυχτισμένος.
1: Πού να ξέρεις εσύ από γάμα εθνικές τοπικά και μπούκες και τέρπι σε β' και γάμα εθνική, βρε κρύε να πούμε. Πού να ξέρεις να πάρεις.
0: Τι μπορεί να έχει,
1: δηλαδή. Κορδελιό Ελευθεριακός να πας να δεις, βρε κρύε εσύ. Πάρεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να πας να δεις επανομή Μηχανιώνα, βρε κρύε. Να πας να δεις να πούμε. Τι να σε πω, βρε κρύε. Τι να σε πω. Να πας να δεις Ομόνια Σίδου Καμπανιακός. Έχεις πάει σε τέτοιο μας, βρε κρύε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και η Κουτσή Μαρία πάει. Πάει και οι κόμενες να βρουν κανέναν άντρα εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Κρύε.
0: Και αυτό, μέσα
1: με τον άλλο τον κρύο εδώ που το στέλνεις μηνύματα, τον κρύο.
0: Γρηγόρη, σε όλους τους κόμβους της Ευρώπης έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν κόμβοι που μπορεί να έχει προτεραιότητα αυτός που πάει να μπει μέσα στον κόμβο. Ευτυχώς οι καινούργιους φτιάχνουν λογικούς. Δεν διαφωνώ. Το δράμα είναι ότι πρέπει ή να τους αλλάξουν όλους, δεν μπορούν να έχουν τους μισούς έτσι και τους μισούς αλλιώς.
1: Εγώ πιάστηκα σε καυγά με χουγερό με ένα πιτσιρικά προχθές. Βράδυ αργά.
0: Γιατί, για κόμβο?
1: Για κόμβο, ναι. Να με σκότωνε.
0: Είχες προτεραιότητα και
1: δεν. Άμα δεν είχα προτεραιότητα, πώς θα τον έκανα καυγά, ρε κόκκινε. Άμα έφτιαγα καυγά, θα τον έκανα.
0: Θα σου πω. Καμιά φορά είσαι μες στον κόμβο. Σου παίρνω ένα παράδειγμα λίγο πάνω από το κήπο του Καλού.
1: Εκεί έγινε το επεισόδιο. Στον κήπο του Καλού.
0: Περίμενε. Βλέπεις τον άλλον ότι είναι 500 μέτρα μακριά. Και λες, προλαβαίνω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και αυτός πατάει γκάζι.
1: Πώς θα πατήσει γκάζι στη στροφή, ρε κόκκινε. Πρέπει τα αντανακλαστικά σου να έχεις πάθει εγκεφαλικό τόσα χρόνια στη νύχτα.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Όχι ρε, δεν το έχω δει.
0: Που έρχονται και κορνάουν, είχα προτεραιότητα. Λες ρε φίλε, σου να πάρα πολύ μακριά.
1: Άμα ρε κόκκινε και εσύ με το οδήγημα, άστο.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Πώς θα τρέξει σε κυκλικό κόμβο άλλος. Πάνω από τρία. Πώς θα τρέξει.
0: Πριν μπει στο κυκλικό κόμβο, στην ευθεία που έχει.
1: Ναι.
0: Πατάει γκάζι και να τρέξει εκεί να.
1: Δεν πάει να απολογίσει εσύ.
0: Φίλε, τον βλέπει 500 μέτρα μακριά.
1: Κάνεις 10 ώρες να βγεις. Καλά σε λέει.
0: Δεν έκανα 10 ώρες να βγω. Ούτε μέτυχε. Σου λέω, το έχω δει. Πατάνε γκάζι.
1: Πάμε ρε κόκκινε.
0: Να προλάβουν
1: τώρα. Ας την οδήγηση ήσυχη τώρα. Οδήγηση. Ο κόμβος. Δεν ξέρετε να οδηγάτε οι Έλληνες. Τι να κάνουμε.
0: Ξέρεις μόνο εσύ.
1: Ναι, εγώ ξέρω, ναι.
0: Και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν.
1: Το 80% δεν ξέρετε, όχι.
0: Μάλιστα. Να σε βάλουμε δάσκολα, ναι.
1: Οι δάσκαλοι θέλουν να ωφεληθούν άλλα πράγματα.
0: Μπορεί να ωφεληθείς και εσύ. Σε χαλάει.
1: Ρε τώρα. Άσε με τους δασκάλους, μην έχουμε καμιά μήνυση με κανέναν. Άσε με. Άσε με, μην αρχίσω και λέω εδώ, δεν θέλω να τα πω εδώ. Τα λέω αλλού με. Βάζει να τα πω εδώ τώρα με το δάσκαλο.
0: Δεν σε έβαλα, εσύ το.
1: Άσε το δάσκαλο τώρα. Παρασκευιάτικα πάμε στα σπιτάκια μας.
0: Εσύ το έδειξε.
1: Άσε με τώρα με το δάσκαλο. Τι κάνουν οι δάσκαλοι στις σχολές οδηγών, άσε με.
0: Εσύ το έδειξε, όχι εγώ. Εφαρμόζεται σιγά σιγά, είναι να εφαρμοστεί το μέτρο για τα social media για τους κάτω των 15.
1: Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Θα απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση.
1: Πώς θα τον ελέγξει.
0: Προφανώς θα έχουν βρει τον τρόπο.
1: Ποιο τι είναι ο τρόπος.
0: Θα πρέπει να συνεισφέρουν οι γονείς.
1: Οι γονείς είναι βόδια ούτως ή άλλως.
0: Όλοι οι γονείς είναι βόδια.
1: Και όσοι έχουν κάτω από 14 χρονών κινητά είναι βόδια οι γονείς. Και πώς θα τον απαγορεύσει.
0: Πώς θα τον απαγορεύσει.
1: Πώς θα τον ελέγξει.
0: Υπάρχουν τρόποι.
1: Για πες με έναν τρόπο.
0: Αν θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Πού ήμασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο?
1: Πού ήμασταν?
0: Πού ήμασταν?
1: Μάλλον με τη γυναίκα σου στην Καβάλα.
0: Την Κυριακή που ήμασταν. Τρώγαμε, μας έκανε το τραπέζι ο Πριώνας. Το Τόσκα. Και ήρθε και αστυνομικός διευθυντής με τα παιδιά του. Και μιλούσαν και αυτό.
1: Πράγμα. Το δίνεις κανονικά. Το πριβέ τραπέζι το δίνεις κανονικά.
0: Με τι είπα, κάτι κακό.
1: Μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής να μην θέλει να μάθει ότι έτρωγε στον Τόσκα. Όχι. Αλλά είσαι ευόδιο όρθιο εσύ.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός είπε, γιατί και αυτός έχει μικρά παιδιά, ναι, ότι υπάρχουν τρόπος να ελέγξεις τα παιδιά τι κάνουν με το κινητό, για να προσέχεις από τα κακό σκήμενα.
1: Δεν χρειάζεται νόμος, το προσέχεις και μόνος. Ο νόμος δεν κάνει τίποτα. Ο νόμος καλύπτει το πισινό του. Ο νόμος. Σου λέει, εγώ έβγαλα τον νόμο, άρα φταίς εσύ. Αυτό κάνει ο νόμος.
0: Γι' αυτό το κάνουν.
1: Γι' αυτό το κάνει.
0: Δηλαδή, για ένα γονιό που ελαφρά την καρδία, είτε γιατί δεν ασχολείται όπως θα έπρεπε, είτε γιατί δεν έχει το μυαλό να σκεφτεί τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα πράγματα, θα ακούσει αυτό το πράγμα και θα απαγορεύσει το παιδί του να έχει πρόσβαση.
1: Πρέπει να βγει νόμος δηλαδή για να απαγορεύσει το παιδί.
0: Έστω και έτσι, ναι. Από το να βλέπω παιδάκια, ναι, να παίζουν ξύλο και να τα βιντεοσκοπούν και να τα ανεβάσουν στα social, έστω με νόμο. Προτιμότερο. Όταν βλέπω ότι παραβιάζουν όλοι κόκκινο, παρευγαριάζουν stop, οδηγούν με τα κινητά στο χέρι, κάνουν χιλιαδιό και μπαίνουν οι κάμερες και αυτό αποτρέπει κόσμο για να το κάνει, έστω και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι κερδίσουμε όφελος.
1: Ο νόμος μπαίνει κόκκινε για να κολομάει το κράτος, για τίποτα άλλο δεν μπαίνει ο νόμος.
0: Ανάλογος πώς θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ο νόμος στην Ελλάδα αυτό είναι.
0: Ανάλογος πώς χρησιμοποιείται.
1: Έτσι χρησιμοποιείται ο νόμος. Βγάζουν ένα νόμο για να κολομήσουν, όχι για να συνετήσουν.
0: Δεν θα ωφεληθούν παιδιά δηλαδή.
1: Όχι. Αυτός που είναι να το κάνει, να το κάνει.
0: Αιτιολόγησε το.
1: Και όταν το πιάσουν, θα φάει πρόστιμο η μάνα, θα πάρει το κράτος τα λεφτά και θα τελειώσει το θέμα.
0: Θα ξαναέχει το παιδί του social.
1: Θα ξαναέχει, ναι.
0: Ενώ έφαγε πρόστιμο.
1: Ναι. Εσύ πέρασες με κόκκινο, για παράδειγμα. Και πρόστιμο να φάσεις, ξαναπεράσεις. Δεν λέω για σένα. Όλοι. Δεν περνάς εσύ με κόκκινο.
0: Δεν περνάω.
1: Όλη η Ελλάδα έχει περάσει με κόκκινο εκτός από σένα.
0: Έχω περάσει, δεν περνάω.
1: Α, δεν περνάς. Πες μου ένα που μας ακούει που δεν έχει περάσει με κόκκινο. Εσύ σε ξέρεις δηλαδή.
0: Δεν περνάω, ρε φίλε.
1: Δεν περνάς.
0: Το πορτοκαλί σταματάω.
1: Μάλιστα.
0: Κακό είναι.
1: Ή δεν σε πιστεύει κανένας.
0: Πες ό,τι
1: θέλεις. Υπάρχει ένας Έλληνας που θα δει πορτοκαλί στα 50, στα 30 μέτρα και θα πατήσει φρένο. Και αυτός ο Έλλην είσαι εσύ, ας πούμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό που είπες τώρα με αυτό που συζητάμε? Είπες στα 30 μέτρα. Άλλο στα 30 μέτρα, ρε φίλε. Αν είσαι με ταχύτητα, ξαφνικά αν έχεις πορτοκαλί, περνάς.
1: Μάλιστα. Μιλάμε και λίγο κόκκινα, μα είναι πάλι περνάς.
0: Όχι, δεν περνάς.
1: Δεν περνάς.
0: Γιατί με λίγο κόκκινο.
1: Το κεντράρεις εσύ με τα δέκατα του δευτερολέπτου, το κεντράρεις να πούμε, ναι. Και βλέπεις ότι δεν.
0: Φίλοι, το ότι δεν έχω παραβεί ποτέ ερυθρό σηματοδότη και δεν έχω τιμωρηθεί ποτέ, αυτό λέει κάτι.
1: Πώς έχεις τιμωρηθεί? Το δίπλωμα μας επήρανε. Το δίπλωμα μας επήρανε.
0: Γιατί μου το πήρανε?
1: Γιατί ήσουν μέσα στη σούρα να πούμε με τον άλλον και πέρασε με κόκκινο. Γι' αυτό σε το πήρανε.
0: Πέρασε με κόκκινο.
1: Με πράσινο πέρασε.
0: Για το αλκοτέστ.
1: Αλκοτέστ.
0: Πρωτοχρονιά του 2004-2005.
1: Έφτιαγε ο τροχονόμος.
0: Εγώ δεν λέω ότι έφτιαγε.
1: Του είπες και ψέματα, ότι είναι καρκινοπαθής ο άλλος.
0: Δεν ήταν.
1: Ζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, ούτε ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω ότι οι αιματολογικές του τώρα μετά από 20 χρόνια είναι καλύτερες από τις δικές μας.
0: Μακάρι να
1: του καρκινοπαθή που έβαλες εσύ. Εκεί δίπλα.
0: Μακάρι να είναι καλό.
1: Ναι. Αν δεν είναι καλά, θα στεναχωρηθείς πολύ.
0: Γιατί να χαρώ αν πέθανε κάποιος άλλος.
1: Πάντως δεν θα στεναχωρηθείς. Για πάμε παρακάτω.
0: Γιατί λες κουβέντα, δηλαδή λες ότι αυτό πράγμα δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά?
1: Θα λειτουργήσει.
0: Δεν θα γλιτώσουν. Ξέρεις πόσοι παιδεραστές,
1: ναι,
0: εκμεταλλεύονται τα social media, mm, μπαίνουν, κάνουν ψεύτικα προφίλ, fake προφίλ, σαν παιδάκια, προκειμένου να προσεγγίσουν κάποια άλλα.
1: Αν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Αν έχεις ακούσει, εγώ, όταν γνωρίζεις παιδεραστές.
1: Εγώ ξέρω, άμα βρίσω εσένα τώρα στο ράδιο, λέμε, ή δώσω καμιά μπουνιά σε κανέναν, θα φω πιο πολλά χρόνια από ένα παιδεραστή, αυτό ξέρω εγώ.
0: Τραγικό δεν είναι?
1: Δεν ξέρω τι είναι τραγικό, εγώ σου αναφέρω το γεγονός.
0: Είναι τραγικό.
1: Τραγικό, ξετραγικό.
0: Αν η κόρη δεν ήταν στην ηλικία που ήταν και ήταν στην ηλικία του γιού μου.
1: Μάλιστα.
0: Θα είχε στο νου σου για αυτό το πράγμα?
1: Πώς θα τον έχω το νου μου αφού δούλευα? Πώς θα τον είχα το νου μου? Όχι, δεν θα τον. Θα είχα το νου μου, αλλά δεν θα μπορούσα να ελέγξω.
0: Όσο μπορούσε.
1: Όταν δουλεύω εγώ 15 ώρες, πώς θα ελέγξω? Ναι.
0: Όσο μπορούσε.
1: Όσο μπορούσα. Και αυτό που δεν μπορούσα, θα μπορούσα να μην το ελέγξω.
0: Ρε φίλε, πάντα υπάρχουν αστοχίες.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αλλά από το να μην υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο,
1: ναι,
0: καλύτερα να υπάρχει.
1: Ο νόμος, λέω, βγαίνει για να οικονομήσει το κράτος. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Οποιοσδήποτε νόμος βγαίνει είναι εις πρακτικού χαρακτήρος. Δεν θες να το καταλάβεις.
0: Εσύ δεν θες να καταλάβεις κάτι. Δεν μου λες. Από τα ατυχήματα.
1: Τι ατυχήματα? Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Το τραγικότερο όλο είναι ότι φεύγουν άνθρωποι. Πόσο δε μάλλον και νέοι άνθρωποι.
1: Οι νέοι με ενοχλούν, οι γέροι δεν με πειράζουν.
0: Πόσο δε μάλλον νέοι άνθρωποι. Ναι. Όπως έγινε κάτι χθες στην Αθήνα, στον Πειραιά.
1: 28 χρονών παιδί με 26.
0: Με 26.
1: Αυτό το κλαίω τώρα.
0: Αν
1: φύγει κανένα σαν και εσένα και σαν και εμένα, δεν τον κλαίω.
0: Λοιπόν, εσύ μην κλαίσεις τους άλλους.
1: Όχι, δεν κλαίω.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Τα παιδιά τα κλαίω, ναι. Στεναχωριέμαι. Άμα φύγει εσύ με κανένα. Νταλίκα δεν θα στεναχωρηθώ. Θα έρθω στην κηδεία τυπικά να πω.
0: Ξέρεις πόσο κοστίζει το ελληνικό κράτος κάποιος ο οποίος τα καταφέρνει.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Χάνει χέρι, πόδι κτλ. Ναι. Όλο αυτό η αποκάθιση οικονομικά. Δηλαδή...
1: Δεν το κλαίω το, εγώ, το ελληνικό κράτος καθόλου. Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ούτε εγώ το κλαίω.
1: Εγώ έχω πληρώσει το Θεσσαλονίκη Καβάλα μαζί με ένα άλλο εκατομμύριο Θεσσαλονίκης 50 φορές. Και δεν έχω δρόμο.
0: Είπα όχι.
1: Άρα δεν το κλαίω το κράτος. Και αν μπορώ να το φάω, στο λέω και δημόσια, μπορώ να... θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει γι' αυτό.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αλλά λέω από τη στιγμή που λειτουργεί αποτρεπτικά. Λίγοι να γλιτώσουν ωφέλεια είναι. Λίγοι να γλιτώσουν ωφέλεια είναι. Δηλαδή βλέπεις κάποιον τώρα, φτάσαμε στο σημείο και είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Να οδηγεί πατίνι χωρίς κράνος και το κάνει παρατήρηση ο άλλος.
1: Ποιος το κάνει παρατήρηση?
0: Υπάρχει κόσμο που το λέει γιατί δεν φοράς κράνος δηλαδή.
1: Εγώ άμα φάω τέτοιον στον δρόμο, δεν είναι ευθύνη μου.
0: Ξέρεις, συνήθως είναι νέα παιδιά.
1: Δυστυχώς, δεν θα είναι ευθύνη μου όμως. Δεν θα είναι ευθύνη μου.
0: Θα χαρίζει δηλαδή.
1: Όχι καθόλου, αλλά δεν είναι ευθύνη μου. Γιατί το βράδυ, την άλλη μέρα θα κοιμηθώ.
0: Ο νόμος που βγήκε τους υποχρεώνει να φοράει κράνη δεν είναι καλός.
1: Ο νόμος είναι για να οικονομήσει το κράτος. Θα τους πιάνει ο χωροφύλακας και να τους βάζει.
0: Δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν είναι καλός. Εκεί... Πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σωστό.
0: Συμφωνώ με αυτό.
1: Τάσει τον νόμο τώρα. Ο νόμος είναι, με βρήκε εμένα, ξέρω εγώ, χωρίς κράνος, πάρε 50 ευρώ πρόστιμο και αυτό είναι.
0: 50.
1: 100 πώς είναι.
0: Για φορά σε μηχανάκι χωρίς κράνος είναι επιβάτης. Να δει πόσο κοστίζει.
1: Εις πρακτικού χαρακτήρα.
0: Πάνω από 350 ευρώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να μην το ξανακάνει.
1: Για να οικονομήσει αυτό.
0: Για να μην το ξανακάνει.
1: Άσε με, ρε.
0: Τα συνήθη πρόστιμα είναι 30
1: το
0: ευρώ.
1: Το συμφέρει να το ξανακάνω, ξαναβάλει 350 ευρώ, να τα ξαναπάρει αυτό. Κοιτάει.
0: Δηλαδή, το ηλίθιο το βλέμμα. Είσαι πεπισμένο. Ηλίθιο είναι το δικό σου το βλέμμα.
1: Είμαι, το ηλίθιο το βλέμμα.
0: Γεννήθηκε με ηλίθιο βλέμμα.
1: Ναι, το χαζό το βλέμμα.
0: Το δικό μου το βλέμμα είναι ηλίθιο.
1: Ο μονοβλέμμα του.
0: Είναι λογικό να είναι.
1: Σκέφτεται τώρα τι θα πει.
0: Δεν χρειάζεται και αυτό. Με αυτά που λες πραγματικά είσαι εξοργιστικό.
1: Γιατί είμαι εξοργιστικό.
0: Ένα παιδί που θα γλιτώσει το ωφέλεια. Γνωστό μας παιδί δεν το χτύπησε αυτοκίνητο και χτύπησε.
1: Δεν το λυπήθηκα. Γιατί 1,5 χρόνο τον έλεγα μην ανεβαίνεις να πάει από εδώ στην Πολύχνη που μένει να πούμε.
0: Στο... Ευκαρπία.
1: Στην Ευκαρπία με το. Πώς το λένε αυτό.
0: Είσαι ο μόνος που το έλεγε πιστεύεις.
1: Και τι πρέπει τώρα να στεναχωρηθώ που έφαγε τα μούτρα του.
0: Χάρηκες δηλαδή.
1: Όχι, αλλά δεν στεναχωρέθηκα.
0: Εγώ χάρηκα που δεν έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Με το κάθε φελό τώρα στεναχωριέμαι τώρα.
0: Χάρηκα που δεν έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Ούτε χάρηκα ούτε στεναχωρέθηκα. 1,5 χρόνο του λες θα σκοτωθεί, θα σε σκοτώσει. Τον πήρα παραμάζωμα να πούμε.
0: Εσύ έχεις την ίδια συνέστηση που είχες 18 χρονών.
1: Ναι, την ίδια έχω.
0: Ναι, δεν έχεις καθόλου. Ειλικρινά με δουλεύεις τώρα.
1: Θέλει η συνέστηση να καταλάβεις τα 20. Στα 18, ότι αν ανέβεις αυτό το πατίνι και πας από το δω με
0: τη λέξη καρδιά. Άγνοια κινδύνου τη γνωρίζεις.
1: Για μένα μιλάς.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Εγώ πιάνω μικρόφωνο 5 ώρες τη μέρα και την άγνοια κινδύνου που έχω στα 58 μου δεν την έχει κανένας. Ρωτάς εμένα για άγνοια κινδύνου.
0: Τότε αφού την γνωρίζεις. Ότι...
1: ωραία.
0: Όσο πιο
1: νέο. Άμα την πατήσω εγώ μια φορά, ας πούμε, ή που την έχω πατήσει, λυπήθηκε κανένας.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλά να πάθει, λένε ο Φαλακρός, που έκανε αυτό και είπε αυτό και πάθει εκείνο. Λοιπόν, εγώ γιατί δεν στενοχωρηθώ για τον άλλον.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Άσε μένε τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Μπράβο, ναι. Εγώ έχει κόκκινες στο μαξιλάρι μου, δεν βάζω κανένα ταλκά. Άμα άλλος 18 χρονών πήρε το πατίνι και σαβουρδίχθηκε. Κοιμάμαι μία χαρά. Άμα θες να μάθεις.
0: Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν πράγματα τα οποία δυστυχώς ξεφεύγουν.
1: Και εμείς κάναμε πράγματα και ξεφύγαμε και εντάξει.
0: Ακριβώς. Είδες τι είπες τώρα. Όταν θες να είσαι έντιμος και ειλικρινής είσαι.
1: Πάμε με αρχίσει με κουράζει ανηφόρα ανεβαίνω.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει. Λυπήθηκα, έκανα.
0: Αν είναι τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι τα social media. Που το γεύεσαι, που το βλέπεις. Ότι υπάρχει οχετός, τοξικότητα. Δολοφονία χαρακτήρων, ό,τι θέλεις.
1: Είναι.
0: AI πλέον.
1: Μια τάξη πραγμάτων.
0: Δεν είπα όχι. Αλλά δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο να σε καλύψει. Δηλαδή μπορεί άλλο να σε καταργέται, να βγάλει χίλια ρώσικα στην οικογένειά σου, τα
1: παιδιά. Και τι το κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Εμένα με καταργούνται κάθε μέρα καμιά δεκαριά χιλιάδες. Τι να κάνω, να είμαι από πίσω και να πάω τους κυνηγάδων, να τους κάνω μήνυση. Να πού. Τι να κάνω. Άμα έρθει μπροστά μου να το πει, ξέρει θα πάθει. Τώρα από μακριά λέω ότι θέλω καθένα.
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ποιο?
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ωραίο, ξεωραίο αυτό είναι. Δηλαδή... Είπε ένα πράγμα ο Mike Tyson, ωραίο.
0: Ακούω.
1: Αυτό το πράγμα με τα social media λέει είναι η ευκαιρία όλων των ανώνυμων ή επώνυμων ηλίθιων να βρίζουν, να οχλαγωγούν και να κάνουν χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να φάνε έστω μία μπουνιά. Σαν να τους λέει, με βρίζεις από τα. Ο Tyson, που είναι 58 χρονών για αυτούς. Με βρίζεις από τα social media, με χλεβάζεις, αλλά έλα στο ένα μέτρο να μου το πεις αυτό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η πολυτέλεια όλων αυτών.
0: Όχι, αυτοί είναι ανόητοι, οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν να πετύχουν τίποτα στη ζωή τους, ανερευτούν η δημοσιότητα. Του λέει πώς θα κερδίσω τη δημοσιότητα, θα πιάσω στόμου στο Ρατόπουλο, θα πω χίλιες δυο μπούρδες, θα γράψω χίλια δυο ανυπόσχετα πράγματα, χωρίς να έχει κανένα μέτρο και θα ασχοληθούν από κάτω μαζί μου.
1: Μπράβο.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Το κάνουμε πολλά δημοσιοπρόσωπα, δηλαδή βρίζουν το Μητσοτάκι. Δεν θα πω δικαίωση γιατί το βρίζουν, ρε παιδί.
1: Μόνο το βρίζουν τον
0: άνθρωπο. Μπροστά του τολμά να το βρίσουν.
1: Δεν νομίζω, μετά θα του ζητάνε έσπα μπροστά.
0: Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνεται. Και χρησιμοποιώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου είναι συμπαθής. Γιατί να το βρίζει.
1: Πιστεύω ότι σε γνώρισε ο Μητσοτάκης, δεν θα του ήσουν και εσύ συμπαθής καθόλου. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Μόλις έπρεπε αυτά τα μάγουλα και αυτή τη στρόγγυλη τη μύτη και αυτό το ηλίθιο το βλέμμα, σίγουρα δεν σε συμπαθούσε.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι μαζί του είμαι δίκαιος.
1: Δεν ξέρω
0: τι κάνεις. Δεν έχει το δικαίωμα άλλο να τον βρίζει. Κανένα.
1: Μπράβο. Άλλο τι έχουμε.
0: Πίσω από την ανωνυμία του, επειδή ναι. Βρήκε ένα πληκτρολόγιο κρυμμένο σε κάποιο υπόγειο να γράφει, να καταργέται, να κάνει. Εύκολο είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Πάνε σε εκλογές, ψήφισε κάτι άλλο, με επιχειρήματα και απάντησε του.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Δώσε την απάντηση, έπρεπε.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Δεν κερδίζει κάτι. Τι κοιτάς.
1: Κοιτάς που κοιτάω.
0: Ξέρω κι εγώ, πολύ. Φαίνεται κάτι παράξενο.
1: Συνιάζει ένα που κοιτάω.
0: Γιατί είσαι πολύ κουτσομπόλα και περίεργη. Για πες μου. Τι κοιτάς, κοιτάς από πάνω μέχρι κάτω.
1: Όντω με την ερωτική σου ή δεν ασχολούμαι όπως εσύ με τη δική μου. Που ψάχνει και ακούς και.
0: Δεν ασχολούμαι. Μόνο στα διαφημίζει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με το να κοιτάς τα πόδια μου, τι περιμένω, δεις. Πατουσάκια.
1: Τι να δω αυτό, τι να σκύβει, γιατί να τη δω. Σε περιεργάζομαι.
0: Με περιεργάζεσαι.
1: Θέλω να δω τη γλώσσα του σώματός.
0: Τη γλώσσα. Και τι σου λέει για πες μου έτσι. Βάλε με λίγο στο πνεύμα.
1: Τέσσερις κολλάς.
0: Ναι.
1: Αρέσει κάτι ουίσκι το βράδυ να πω έτσι όπως σε βλέπω.
0: Να ρίξω.
1: Σε πάρω στο αποζού και το βράδυ μαζί μου.
0: Δεν έχω χρόνο.
1: Δεν έχεις χρόνο. Μετά τις 12 δεν έχεις χρόνο δηλαδή.
0: Όχι, θα κοιμάμαι.
1: Και τι ζεις δηλαδή.
0: Τι εννοείς.
1: Τι ζεις.
0: Ζω για το παιδί μου, την οικογένειά
1: μου. Εγώ και τι ζω δηλαδή. Δεν πρέπει να πάω να πιω.
0: Μεγάλος το παιδί σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχεις άλλες προτεραιότητες και καλά κάνει.
1: Δηλαδή, αν πας στα μπουζούκια εσύ 12 με 3, το παιδί τι θα κάνει δηλαδή.
0: Εγώ φίλε δεν.
1: Θα μείνει ορφανό 3 ώρες.
0: Δεν αφήνω τη γυναίκα μου σπίτι για να πάω στο μπουζούκι να κάνω το γαμπρό. Εντάξει.
1: Δεν αφήνεις.
0: Δεν αφήνω τη γυναίκα μου σπίτι να κρατάει το μωρό για να κάνω γαμπρό.
1: Ω, κάνεις λάθος. Μάλλον οι γυναίκες δεν σε αφήνει να πας. Όχι, αφήνει. Δεν αφήνω εγώ τη γυναίκα. Οι γυναίκες δεν σε αφήνει να πας.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Εγώ έχω την καλή διάθεση να σε ανοίξω μια μπουκάλα σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Καιρός να είσαι να την απολαύσεις και δεν θέλω να πιω. Έκανα μια εξαίρεση μετά από πάρα πολύ καιρό. Ήπια ένα ποτηράκι.
1: Και θα μείνει 12-2 με τη γυναίκα στο βράδυ.
0: Ναι, γιατί.
1: Αφού σε έχει, δεν κάνει. Τι να μείνει να κάνει εκεί.
0: Πού ξέρει τι θα κάνει.
1: Δεν βλέπω. Αυτή την ομορφιά
0: δεν βλέπει. Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω αυτά τα λουκούμια εδώ πέρα που έχει.
0: Ποια λουκούμια, ρε φίλε.
1: Αυτά τα γλυκά
0: δεν
1: βλέπει. Τα κιλά. Πόσα κιλά μίζει με, άσε πόσα κιλά.
0: Και πού ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να δηλώσει ότι θέλει.
1: Θα μείνει λέει με τη γυναίκα
0: του. Πόσο κιλά
1: δεν την αφήνει τη γυναίκα
0: του. Πόσο κιλά είσαι.
1: Αυτή τη γοργόνα δεν την αφήνει
0: μόνο. Τρέπεσαι να το πει.
1: 200 κιλά είμαι.
0: Δεν είσαι 200. Να μιλά ειλικρινά. Πού να πει κότα. Λυράτη. Λυράτη. Πού να πει.
1: Θα αφήσει τη γοργόνα. Θα αφήσει τη γοργόνα στο σπίτι μόνο. Έλα να πιούμε κάποιο από τώρα σε χλαμάρα.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
0: Αύριο αν θε πάμε. Όχι μπουζούκια.
1: Γιατί θα σε βγει τα λουβίκια στα αυτιά, μα πάμε στα μπουζούκια. Όπου θέλω,
0: δεν να θέλω να πάω, ρε φίλο, όπως δεν θέλω να πιω.
1: Πού θες να πιούμε, πού θες να πάμε.
0: Δεν θα πιω. Για παρέα έρχομαι.
1: Θα βγούμε, δεν λέτε να πιούμε σουρό. Τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, αφού ξέρεις τι πίνω.
1: Μάλιστα. Και πότε πιούμε τη σουρό, τη βράδυ Σάββατο. Πού να πάμε.
0: Πάμε εκεί που πας στο κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε και τον γιατρό, πάρε και τον Χασάπαρο. Να πάμε.
1: Ο γιατρός και ο Χασάπαρος πυροβολάνε, δεν είναι.
0: Καλά κάνουμε.
1: Σε πάρουμε εσένα, τι να σε κάνουμε, σε βλέπουμε.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει το.
1: Το φανάρι.
0: Το φανάρι.
1: Είναι κόκκινη.
0: Κάτι θα κάνει.
1: Πώς κάνεις το καλό παιδί στο βράδυ.
0: Δεν το κάνω. Είμαι καλό παιδί. Αυτή η διαφορά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση, χωρίς μέτρο.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τσατ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε.
19: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
22: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
21: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
21: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σίφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
3: Oh.
2: Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μου στο Facebook. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συνθήκη αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σου. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Έχεις χαιρετισμούς από τον Πορτιέρη στο κέντρο.
3: Ποιο Πορτιέρη από όλους?
2: Το φίλο μου, τη σειρά μου, το ψηλό. Τον Ασπορμάλι.
3: Που θα κάνει μανούρα εδώ πέρα?
2: Όχι, ρε.
3: Άλλος είναι αυτός.
2: Τότε πήγες με το μουσταρδί το σακάκι.
3: Α, αυτός, ναι, ναι. Τι, μας περιμένει. Ελάτε, πότε θέλετε.
2: Δεν δουλεύει πλέον εκεί.
3: Α, δεν δουλεύει εκεί. Α, πού δουλεύει, πήγε αλλού.
2: Έχει αλλάξει.
3: Α, πήγε στη μέρα δηλαδή.
2: Αντί να σου πει, λέει, ευχαριστώ λέει, που μπήκε εκείνη τη μέρα. Λέει, αν δεν ήσουν εσύ, λέει, με αυτό το σακάκι, το στυλιστικά λέει, που δεν υπήρχε λέει, ποτέ πουθενά, δεν θα βγει ποτέ. Αντί να σε ευχαριστήσει, σε κράζει.
3: Πού να ξέρει ο χωριάτης, ο Θεσσαλονικιός. Τι σακάκι ήταν αυτό το κύτρο?
2: Αυτόν τον έχουν βάλει σαν από τα καλύτερα μαγαζιά να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και δεν ξέρει από γούστο.
3: Και είδε, είδε κακόγουστο το σακάκι το δικό μου δηλαδή.
2: Γιατί το έβγαλες κατευθείαν?
3: Μπήκα μέσα, το έβγαλα. Τι να το κάνω?
2: Αν δεν το έβγαζες δεν έμπαινες, μου είπε.
3: Έτσι λέει αυτός.
2: Όχι, εγώ... έτσι κάνει.
3: Ναι.
2: Τους δεν λέει, κάνει.
3: Ο φίλος μου ο Πορτιέρης. Εσύ της εκκλησίας, παιδί, όλο με πορτιέριδες, με τις νύχτας. Με κάτι πιστολάδες κάνεις παρέτη.
2: Απαγορεύεται?
3: Όχι, ρε, μην το παίζεις χριστιανός αυτό, λέω.
2: Δεν το έπαιξα ποτέ. Ναι. Πούλησα χρυσομάθεια.
3: Με τον Παΐσιο μας τα έχεις πρίξει, να πούμε.
2: Δεν είπα ποτέ
3: τους Αγίους.
2: Εσύ λες.
3: Τα Άγια ποτήρια, τα Άγια μαχαίρια.
2: Εσύ λες με κράζεις γιατί δεν εμπορεύεις το ψαλίδι, γιατί δεν κάνεις το ένα.
3: Έχεις κορόιδο.
2: Πες μου κορόιδο. Δικαίωμά σου.
3: Για λέγε.
2: Τι να πω.
3: Ό,τι γουστάρεις.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ είσαι παιδί της νύχτας, εσύ.
3: Από πού είμαι παιδί τη νύχτα? 40 χρόνια πια ρετσίνα στη ζωή μου, πρώτη φορά. Πώς είμαι παιδί τη νύχτα?
2: Αυτό είναι το δράμα. Ότι ανακάλυψε 40 ότι είσαι παιδί τη νύχτα.
3: Δεν έπεινα, δεν κάμψε, δεν έκανε, εντάξει.
2: Και τώρα και λέει δες.
3: Δεν μου μένει πολύ χρόνο.
2: Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Ορθώς?
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Γιατί?
2: Μέχρι να γίνει.
3: Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
2: Για να δουν να
3: δεν κατασχέθηκαν, δεσμεύτηκαν.
2: Δεσμεύτηκαν.
3: Ναι, άμπρα. Άλλο το ένα, άλλο.
2: Όπως η ΑΔΕ ελέγχει σε βάθος τα της συναυλίας του ΟΑΚΑ.
3: Καλά, και έχει πιπερά τα άλλα πράγματα τα οποία τα έχω πει σε ένα βίντεο και έχει γίνει πάταγος. Εδώ θα μας γαμώ, δεν μπορώ να τα πω. Είμαι δεμένη η γλώσσα μου εδώ πέρα, δεν μπορώ να τα πω. Ναι.
2: Τι μπορώ να κάνω?
3: Να αλλάξει ο νόμος και να μπορούμε να τα πούμε και εδώ.
2: Εσύ μιλήσεις με τον Μητσοτάκη, πες το να τον αλλάξει τον νόμο.
3: Και δεν νομίζω να τον αφήσουν.
2: Και όχι να μιλάτε αν θα ψηφίσει η μήνυ ή όχι.
3: Ναι.
2: Τι γελάς ρε πίθανε. Αφού μας το πες και αυτό. Μας το πες και αυτό. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές?
3: Πον, να ανοίξουμε
2: λοιπόν,
3: γραμμές.
2: Λοιπόν,
3: θα σε κάνουν βίντεο, μη. Με τα πόν.
2: Με κοπτοραπτική μπορεί να κάνει ό,τι
3: θέλει. Φράζει τα πόν.
2: Εύκολο είναι.
3: Πόν.
2: Έχει αναρωτηθεί πόσα λάθη κάνει καθημερινά.
3: Τεράστια. Τα δικά μου τα λάθη δεν έχουν καμία γοητεία μπροστά στα δικά σου.
2: Α.
3: Είδες. Δεν πουλάνε τόσο.
2: Όποιο γουστάρουμε, τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν απαντάει, δεν βρίζει. Κάνουμε έτσι, bullying.
3: Νιώθεις ότι σε κάνουν bullying οι...
2: Καθόλου.
3: Πώς είναι, οι χούλιγκαν.
2: Με βλέπεις να ασχολούμαι, να σχολιάζω ότι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Άστα.
2: Αφού δεν μπορεί να βρουν ακόμα, να τι να κάνω.
3: Θα μας δώσει καμιά καλή τριάδα τώρα.
2: Στο Bet Show, τι την έχω έτοιμη.
3: Α, χάλασε και εσύ, σαν τον Κουλιανό.
2: Τι είναι, χάλασε, ρε.
3: Ζητάει ο ακροατής, λέει, πληρώστε, λέει, για να.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, το πουλάει καλά, καλά κάνει.
3: Και εσύ τι πουλάς?
2: Τι πουλάω, τι στήλη μου.
3: Γιατί κονομάζει, μήπως.
2: Έτερο είναι κάτω.
3: Με αυτό είναι.
2: Έτερο. Μπορεί να φιλοδοξώ σε κάτι άλλο.
3: Δεν το πιες αυτό.
2: Μπορεί να φιλοδοξώ σε κάτι άλλο.
3: Δηλαδή.
2: Τι σε νοιάζει.
3: Μέστε.
2: Όλα πρέπει να τα μάθεις.
3: Δηλαδή, δεν μας δώσει το κοινό μια τριάδα.
2: Όχι.
3: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Πληρώνεις, βλέπεις και επιλέγεις.
3: Μάλιστα. Καλό υπαλληλάκι.
2: Πες με υπαλληλάκι.
3: Καλό υπαλληλάκι.
2: Εγώ το ονομάζω.
3: Πιστό.
2: Συνεργασία.
3: Καλό υπαλληλάκι.
2: Εγώ λέω. Εσύ τι είσαι, υπαλληλάκι ή συνεργάτης?
3: Υπαλληλάκι.
2: Συνεργάτης είσαι κι εσύ.
3: Συνεργάτης είμαι.
2: Ναι. Όταν σε βγάλει έξω και από το ώρα που θα σε κεράσει όλο το μπουκάλι. Ή θα αφήσει 15 ευρώ και θα πει εγώ αυτά όπως έκανε με τους συνεργάτες στο φαγάδικο.
3: Το... Συνεργάτες στο...
2: Στο φαγάδικο. Δεν μου έχει τύχει, φίλε, να μου κάνει ποτέ βρωμιά σε τραπέζι. Αν ήταν κάτι θα τον έκανα πλάκα. Να είσαι σίγουρος.
3: Όχι, όχι.
2: Βρωμιά σε τραπέζι εμένα δεν μου κάνει.
3: Απλά τώρα μας κάνει το δύσκολο για σήμερα, πήραμε και κάτι άλλους φίλους.
2: Κάνεις λάθος. Πριν το είπα, ναι. Αύριο αν θέλετε πάμε.
3: Μάλιστα.
2: Και δεν πριν αλέκτορα λύσει τρεις,
3: ναι.
2: Εσύ το κάνεις για σήμερα. Που σου λέω δεν μπορώ. Εγώ θα φύγω από εδώ και θα τελειώσω 10 η ώρα το βράδυ.
3: Και τι θα βαραίνουν οι ώμοι σου?
2: Όχι, πρέπει να γράψω άλλη μια στήλη για την Κυριακή.
3: Για πού?
2: Για τον Bet Show.
3: Μη γράφεις.
2: Δεν υπάρχει μη γράφεις.
3: Άσε ρε.
2: Έχω να γράψω 20 μέρες.
3: Πες το λουκουμάκι, δεν γράφω πες.
2: Γιατί, για ποιο λόγο ρε φίλε το κάνω?
3: Έτσι γουστάρω να τα πιω πες σήμερα.
2: Δεν θέλω τα.
3: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλω να πιω, δεν τρελαίνομαι.
3: Βάρινες ρε.
2: Ποιος βάρινε?
3: Έχεις βαρύνει. Πού είναι εκείνος ο κόκκινος που ερχόταν 4 ώρα το πρωί εκεί στην Μπότσαρη με τις μπουκάλες, με τα τσφιάλες, με τους τραγουδιστές εκεί, με την παρέα?
2: Φίλε, είχα μια συγκεκριμένη παρέα την οποία την ξέρεις, με ένα τεράστιο καλλιτέχνη και είχαμε το χρόνο να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα αργά. Βασικά δουλεύαμε νύχτα. Εντάξει, αυτός δηλαδή σου λείπει.
3: Ξενερώσατε ρε, τι να σας κάνω. Ότι θα μου πεις βέβαια.
2: Σου αρνηθήκαν ποτέ.
3: Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά όλα, ναι.
2: Σου αρνηθήκαν ποτέ να κάτσεις την παρέα μας να πιεις ένα ποτό?
3: Όχι.
2: Είχαμε καλεσμένο όλο τον κόσμο.
3: Είχαμε. Τώρα τι κάνεις?
2: Φίλε, τώρα έχω ένα μικρό παιδί.
3: Μα μπορεί να κάνεις παιδί, δηλαδή αφού βγεις έξω.
2: Στα 50 έκανα παιδί. 7 χρόνων είναι, φίλε. 7 χρόνων το παιδί. Αν, δηλαδή, αν πρόσεχα την υγεία μου μισή φορά, τώρα την προσέχω 500 φορές.
3: Μάλιστα.
2: Που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα την βγάλω καθαρή. Πότε δεν ξέρεις.
3: Δεν ξέρεις, ναι, σωστά.
2: Οπότε.
3: Άσε, πάμε μόνοι μας. Εντάξει.
2: Πάτε ρε φίλε, εγώ σου είπα για αύριο, εσύ το έκανες για σήμερα.
3: Πάω, πάμε.
2: Για να έχεις να λες, και εσύ και ο γιατρός. Δεν ξέρω ότι η ποντικομαμή, η ίδια η ποντικομαμή, και εσύ και ο γιατρός. Το κάντε σήμερα, ενώ σου είπα αύριο.
3: Αύριο δηλαδή, τι, πού θες να πάμε?
2: Πάμε εκεί που πάτε, 10 η ώρα.
3: Εκεί που θα πάμε
2: 7 με 9 έχω κόμπι. Σε εκείνο το μαγαζί που πάτε.
3: Και το μαγαζί πάνε γέρι ρε, να πάμε κάπου καλά.
2: Γιατί και εμείς τι είμαστε?
3: Πρέπει να σε τι είμαστε εμείς.
2: Αφού εσείς αφού δεν
3: σε πάω στην Ιουλία καλή.

0: μωρέ τον αντιπαθή. Κόψτε, δεν τον θέλω. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Μπαίνει φορτσάτος με 8.000 στροφές. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Ούτε προκατακτικό στο λαρίγκι, τίποτα να πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Αυτός ο Γιώργος, ο ποδηλάτης, πείτε τον να μην ξεχνάει να βάζει τη σέλα όταν καβαλάει το ποδήλατο. Μας έχει πρίξει κάθε φορά και δεν λέει και τίποτα. Δεύτερον.
0: Ποιο Γιώργο, ποιο ποδηλάτη, ποια σέλα.
1: Το προηγούμενο.
2: Αυτό που κλείσατε τον προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
2: Να βάζει σέλα. Μην το καβαλάει έτσι. Είναι ανθυγιεινό.
0: Ναι, γι' αυτό φωνάζει, ναι, από τον πόνο, ναι. Ναι, για πείτε μας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κόκκινε, κάνε μια εκπομπή μια μέρα, να μην λες εσύ τα θέματα. Να τα λέει ο Ραπτόπουλος.
0: Θα μας κλείσουν το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Άμα πω εγώ τα θέματα που θέλω.
2: Μα,
0: θα έρθουν απ' έξω με τα όπλα να πούμε.
2: Ο ΠΚ,
0: όπως τους λένε, άσε τον άνθρωπο να τα πει τα θέματα τώρα. Θες τον πελά μας να βρούμε τώρα, τι θέλεις.
2: Ό,τι λέει, θα πεις το αντίθετο. Κάντε μια μέρα μια εκπομπή διαφορετική. Να λες εσύ τα θέματα και να απαντάει ο Κόκκινος. Να δούμε τι λόγο έχεις. Να δούμε τι λόγο έχεις.
1: Σου τη λέει τώρα.
0: Μου τη λες τώρα.
2: Σου τη λέω.
1: Με ωραίο τρόπο.
0: Μου τη λες.
1: Με ωραίο τρόπο.
0: Πας να μου χαλάσεις το ποίημα της εκπομπής εμένα και τον Κόκκινο.
1: Το διακύδευμα. Όχι, πολύ ωραία στη λέει. Πολύ ωραία στη
2: λέει. Δοκιμάστε το μια μέρα να λες εσύ τα θέματα και μην κάνετε τόσο πολύ ρεπορτάζ. Σας πειράξει το ρεπορτάζ.
1: Τι
2: είπε. Ο Κόκκινος μας λέει.
0: Τι, για πες. Τι.
2: Τρεις μέρες πριν που τα βλέπουμε στο ίντερνετ εμείς από προχθές και τα λέει ο Κόκκινος σήμερα για καινούργια.
0: Σε αποκλειστικότητα, ναι. Τώρα λέει για σένα, Γρηγόρη.
2: Μεγάλο ρεπορτάζ κάνετε εκεί πέρα να πούμε.
0: Γρηγόρη, για σένα. Ναι.
1: Ακούς όμως, δεν χάνεις εκπομπή.
2: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Είμαι αυτός που σας λέει τραχανάδες, για να μην με κλείσει. Τώρα δεν το είπα πιο νωρίς. Ραπτόπουλε.
0: Μάλιστα.
2: Τι ομάδα είσαι τελικά.
0: Δεν έχω ομάδα, δεν έχω κόμμα, δεν έχω θρησκεία.
2: Α, όποτε θέλεις.
1: Δεν έχω κόμμα, δεν έχω λεφτά. Αργιολέο.
0: Έχω τη φιλοσοφία του καπιταλισμού. Όλα είναι μαρμίτα. Όλα είναι μαρμίτα.
1: Τίποτα δεν πιάνεις. Με απογοητεύεις.
2: Μισό λεπτό, Κόκκινε. Κάνε μια έρευνα. Πόσες φορές λέει εγώ σε κάθε εκπομπή.
1: Λάθος κάνεις. Δεν λέει εγώ. Λέει εγώ.
2: Εγώ εκεί.
1: Ξέρεις εγώ τι έκανα.
0: Ας το να πήρε τον άνθρωπο.
2: Εγώ πήγα, εγώ έκανα, εγώ θα τον κάνω. Πόσες φορές ρε, εγώ παθή Ραπτόπουλε. Αμάνθια. Αφήστε τον κόσμο ρε, να νιώσει όπως θέλει.
0: Μάλιστα.
2: Και το που τους ακούω είναι αρρώστια και δεν πιάνω κανέναν άλλο σταθμό εδώ που είμαι. Γι' αυτό.
0: Φαντάσου τι είναι η δεύτερη δηλαδή.
1: Έχει χαλάσει το ραδιόφωνο. Έχει κολλήσει βελόν.
2: Άιντε τραχανάδες, άντε.
1: Γεια σου ρε Βίθι. Παρακαλώ.
0: Έλα γόρι.
2: Καλησπέρα τα ομορφόπεδα.
1: Όπω τέτοια μύτη γαλλικιά μας πήρε τηλέφωνο.
2: Τι να κάνω, λέω κάτσε να σας καλοπιάσω, να με κλείσετε και εμένα. Ρε Ραπτόπουλε τσατσαλοκέφαλε. Mm-hmm. Στα 57 σου βγήκες έξω ρε και άρχισες να...
1: 58, να 58.
2: Τώρα, ναι, και τώρα άρχισες να τη λες να πούμε στο Γρηγοράκο να πούμε. Τι είναι αυτά που λες ρε.
0: Είμαι σε κόντρα με τη γυναίκα του και πάνω τον χαλάσω, δεν καταλάβεις τι γίνεται.
2: Πάνω το χαλάει, αλλά θα σε κάνει μήνυση η άλλη να πούμε.
0: Η άλλη μήνυση. Τι κυρία... μήνυση. Έπρεπε να είσαι στο Τόσκα, να είναι εκεί ο Πριώνας, ο ιδιοκτήτης. 20 άτομα, γυναίκες, άντρες, για να με κάνει να πούμε σκόνη.
2: Βρε,
0: και όχι
2: και
0: μόνο αυτό.
2: Είπε, από ό,τι
0: να την πιάνει η Τζέννη δικιά μου και να τη δίνει δίκιο. Ναι, κοπέλα μου, έχεις δίκιο.
2: Εγώ θα έπρεπε να πούμε αυτό που κάνουν τις πίτες να πούμε και θα στο κουπανούσα στο κεφάλι.
1: Σφυρακιά, δεν άκουσε το τελευταίο που είπε. Εκεί που τελείωσε ο Ραπτόπουλος και κατέβασε το κεφάλι, είναι ότι η γυναίκα του συνεχάρει τη γυναίκα μου. Εκεί τελείωσε.
2: Α, σου πω και ένα ακόμα και θα κλείσω ρε. Όταν άρχισες να πίνεις ουίσκι ρε φίλε, μόλις έκαψε το λαιμό άρχισε να το φυσάς ρε. Άσε μας τώρα ρε που θα μας πεις και εσύ ότι πίνεις να πούμε και βγαίνεις έξω. Τσατσαλοκέφαλε να πούμε. Έτσι τσατσαλοκέφαλε. Άντε γεια σας.
1: Α, το πιάσω και έναν αλκοτές και τι άλλο στον κόσμο.
0: Ποιος.
1: Εσένα.
0: Ούτε με σταματά, φύγε μου λένε. Που δεν θα πιάσουν τίποτα.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Κωστία.

0: Τα 35 δευτερόλεπτα για τον τελευταίο, αυτοί που κάνουν τους μάκες για το ουίσκι, αν δεν ήταν ο Αντρίκος να καταστρέψει τη χώρα, το ουίσκι θα νομίζαν ότι είναι υπόθετο.
1: Να, στο φίλο μου το...
0: Ας είναι
1: μου το κόκκινο πες αυτά, που... ναι.
0: Ας είναι καλά ο Ανδρέας που κατέστρεψε τη χώρα, την υποθήκευσε για 200 χρόνια για να μάθουν αυτοί το ουίσκι οι ψευτόμαγες. Παρακάτω, θέλω να πω δύο αθλητικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτον για το ποδόσφαιρο. Καλά, εκεί δεν τρέπεστε, δεν κοστίδα μιλήσεις. Καμιά φορά είσαι βάλανε και σε ένα σε κλίβανο μέσα σε δερμοκοιτίδα.
1: Δηλαδή.
0: Τι καράκιος νίκια είναι αυτά με την εθνική, ρε, πάρα μου την κάνουν και συγκρίνουν αυτό το θίασο να πούμε με το 2004 την ομάδα. Δεν τρέπονται καθόλου, ρε. Για να πάρουν κανένα χαρτζηλίκι από τους μανατζαρέους. Okay, ήταν οι Γερμανοί με τα K19 να πούμε και τους κάνανε πλάκα, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα και μου λένε εθνική και εθνικάρα και ομαδάρα. Γιατί δεν μιλάς, ρε Κωστή.
1: Είμαι φίλος με τον Καγκάτσι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα.
1: Εδώ κάναμε μια ανάρτηση εναντίον του και πέσανε λιτοί και δεμένοι να πούμε.
0: Μας λένε και κομπλεξικούς και ότι έχουμε θέματα με τον Γιοβάνοβιτς επειδή μιλάμε για το Καραγκιοζλί και αυτό την ξεφτύλα της εθνικής ομάδος. Έχουν κάνει ομαδάρα.
2: Κίνα ή τι και τη λες ξεφτύλα.
1: Όπα, πάρ' την απάντηση.
0: Ήτε τι είναι μωρέ στα φιλικάρια, ήτε τι. Να την βράσω. Καλύτερα να τρώγε 4 γκολ και να παίζε μπάλα. 90 λεπτά με στην τούπα και δεν άλλαξε μια πάσα να πούμε στα 5 μέτρα. Αυτό το Ζαφίρι τι το κράτουσε μέσα. Για να γελάνε και τα σαλιγκάρια.
1: Κάτσε για... Έχει... Μα δεν έχει άλλο ρε φίλε. Τι να κάνει, ποιο να βάλει.
0: Δεν έχει να πάει στην Β' Εθνική και να πάρει παίκτες που να μπορούν να τρέξουν. Και να μπορούν να πετάξουν την μπάλα.
1: Πόσο να τρέξουν παραπάνω από τον Ζαφίρι εδώ ρε φίλε. Εδώ είσαι άδικος.
0: Τι άδικος ρε Κωστή τώρα. Ποιος Ζαφίρις να πούμε τον πήραν είχαν πάρει οι Γερμανοί στα παιδάκια να πούμε τον κλείναν εκεί. Το μόνο που κοιτούσε είναι που να δώσει την μπάλα πίσω ή δίπλα. Μια φορά δεν την πέταξε κάθετα μπροστά να φύγει να πούμε. Έτσι όπως παίζανε οι Γερμανοί, αν είχες στο κέντρο δύο παίκτες που να παίζουν κάθετα, θα τους κέρδιζες τους Γερμανούς.
1: Πού να τους βρεις αυτούς τους παίκτες τώρα. Δεν έχεις.
0: Ο προπονητής τι κάνει απέξω που μου τον έχετε κάνει προπονητή αυτόν το μανατζάρο τρέινερ. Αυτός δεν βλέπει πώς παίζουν οι Γερμανοί. Δεν έβλεπε ότι πρεσάρανε τρεις πάνω έξω από την περιοχή της Ελλάδας αυτό που έπαιρνε την μπάλα. Στα τυφλά χωρίς να βλέπει άμα την πετούσε ένα χαβ μπροστά και τα τέτ θα τους έπαιρνε παραμάζωμα ο Ιωαννίδης. Αλλά είναι βλάκας ο Ιωαννίδης που κάθεται και σκοτώνεται και θα τραυματιστεί πάλι. Για τον Ασπρομαλιά που πήγε να του κόψει την μπάλα στον Παναθηναϊκό μου έπαιζε το σπόραρ. Πήγε να κόψει την μπάλα στον Ιωαννίδη και μου τον έβαλε με τους Γερμανούς να τρώει το ξύλο. Αλλά φταίει ο Φωτάρας να πούμε. Και ο Αλαφούζος να κάνει μια μήνυση την ΕΠΟ να πούμε και να απαγορεύσει παίκτες του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν σε αυτό το σούργελο, σε αυτό το θίασο. Γελάς. Και να πω και κάτι για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μου κάνανε τον Παναθηναϊκό να πούμε δύο χρόνια μας η Euroleague, να πούμε η μαφία έχει ξεφτυλίσει την ομάδα τον μεγάλο προπονητή τον Αταμάν με τον Τολιόπουλο και με τον Μίτογλου και με το Σόρτς να πούμε ένα 50 με τα χέρια στην ανάταση τους ξεφτύλισε και τον Ολυμπιακό και την Ευρωλίγκα όλοι θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα με τον Σόρτς και με τον Τολιόπουλο και ξαφνικά βλέπω εγώ την ξεφτύλα του Μπράντοβιτς να βρίζει τους παίκτες δισεκατομμυρίων τον πήρε ο άλλος Dream Team και μου κάνει τον προπονητή ο Μπράντοβιτς 70 χρόνια καλός και άγιος αλλά δεν τον έχουμε εδώ αυτό το πράγμα βλέπω τον προπονητή του Παναθηναϊκού σαν Καραγκιόζη να χτυπιέται στον πάγκο. Θα μου κάνουν τώρα, έχει πάρει 20 παιχταράδες ο Γιανακόπουλος και θα μου κάνουν τον Ομπράδοβιτς του προπονητή τώρα. 80 χρονών.
2: Δηλαδή ποιο θα έπαιρνε.
0: Τι λες είναι αυτές να πούμε, είμαστε Παναθηναϊκοί, δεν είμαστε...
2: Καταρχήν δεν είναι 80.
1: Πόσο είναι ρε.
0: Όσο και να είναι.
2: Ποιον θα έπαιρνε.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχουμε...
2: Καλά κάνει. Ποιον θα έπαιρνε.
0: Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το κόψει αυτό το πράγμα. Μου έχει παίξει εσύ την Dream Team να πούμε του κόσμου και θα μου τον κάνουν και επιτυχημένο. Αυτός δεν επιτρέπεται μόνο και μόνο που έχασε από τον ΠΑΟΚ, έστω και αν το ήθελε.
2: Η Dream Team έχασε από τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά του Super Cup.
0: Ε. Αν Dream Team ήθελε και έχασε, δεν ξέρω τώρα. Το
2: α, ήθελε και έχασε, μάλιστα.
0: Όχι, δεν ήθελε.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά και να μην ήθελε δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Αριανός, θα τρώω κουτόχορτο. Εγώ είμαι και έγινα Παναθηναϊκός για μια μπέσα και για ένα τουπέ. Δεν έχουμε τέτοια καραγκιοζλίκια στον πάγκο να μου. Κάθεται και μου βρίζει παίκτες δισεκατομμυρίων που σκίζονται κιόλας.
2: Να είσαι καλά.
0: Για να φανεί αυτός ότι είναι προπονητής.
2: Να είσαι καλά. Είναι προπονητής, δεν θα γίνει. Πολύ άδικο γιατί
0: είναι, αλλά,
2: οι τίτλοι που έχει. Αυτά που έχει εδώ, καταφέρει.
0: Κόκκινα, άσε τις δημόσιες σχέσεις τις πασοκίδικες. Άφησε με να μιλήσω. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, σου είπα. Εγώ δεν τρώω κουτόχορτο από τα payroll. Εγώ θέλω να βλέπω υγιή αθλητισμό. Ας τρώει πέντε γκολ.
2: Δηλαδή το να λέω ότι είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς σημαίνει ότι είμαι payroll.
0: Δεν είναι καλός προπονητής. Οφείλω ότι δεν δέχομαι να συμπεριφέρεται έτσι σε παίκτες δισεκατομμυρίων που στο κάτω-κάτω παίζουν και σκίζονται. Άμα δω κάποιον παίκτη που να διαφορεί, τότε να του μιλήσει έτσι. Όπως έκανε ο Ιωαννίδης στο Λυπηρίδη τον καημένο. Δεν μπορεί να με έχει παιχταράδες και να μου κάνει το μάγκα τώρα ο Μπράντοβιτς, επειδή έχει όνομα. Να είναι σοβαρός να πούμε σύμφωνα με την ομάδα που, στην οποία είναι προπονητής και τους παίκτες που έχει. Και θα τον κάνουμε και επιτυχημένο τώρα. Έχει τρεις πεντάδες.
2: Δεν μου λες. Για να κλείσουμε. Ποια είναι η αποκάλυψη του φετινού Παναθηναϊκού.
0: Σε ποιο πράγμα, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.
2: Στο μπάσκετ.
0: Αποκάλυψη.
2: Αποκάλυψη.
0: Τίποτα, μην μου πεις κανένα Μήτογλου τώρα και πες από τον καραπέ.
2: Αποκάλυψη δεν μπορώ να πω ένα παίκτη ο οποίος παίζει χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε.
1: Άντε πες το κόκκινο, μας πήρε ο ύπνος.
2: Ο Ματζούκας φίλε. Ο Ματζούκας
0: φίλε. Ποιος Ματζούκας, έχει ένα σούτρο, μην με τρελαίνεις. Ο Ματζούκας είναι για τη Μύκονο.
2: Κράτο, είπες ποιος Ματζούκας, εντάξει, οκ.
0: Ποιος Ματζούκας, ένα σούτ έχει ο άνθρωπος. Πάει να κάνει μπάσιμο να πούμε και τον ακουμπάει ο αμυντικός και αφήνει την μπάλα.
2: Καλά.
0: Χτυπάει μόνο στο ταμπλό η μπάλα.
2: Καλά. Μην την πας στην αστυνομία την μπάλα, άμα τη βρεις.
0: Ο Ματζούκας, βάζεις στοίχημα, πώς το στοίχημα θα σε βάλω. Άμα παίξει αυτός μπάσιτ, εμένα να μην πω ότι...
2: Είναι χαζός ο Μπράδος το βάζει, ναι.
0: Τι χαζός είναι, έχει παιχταράδες. Σου λέει ποιον θα φυλάξουν, έχει ένα σούτ. Τον πήρε εκεί να πούμε και... για να τον έχει, γιατί πρέπει να έχει Έλληνες.
2: Και ο Ρουκαβόπουλος ένα σούτ έχει, τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι ο Ματζούκας σε άλλη ομάδα μπορεί να πάρει μπάλα και να σουτάρει. Αφού τον ακουμπάνε και αφήνει την μπάλα, ρε, όπως ο Κωνσταντέλιας στο ποδόσφαιρο. Ρε. Τον κάνουν φού και πέφτει.
2: Ούτε ο Κωνσταντέλιας είναι καλός παίκτης. Έχεις δίκιο.
0: Δεν σου λέω δεν έχει καλός παίκτης. Είναι παίκτης όμως επειδή ο Παναθηναϊκός έχει παιχταράδες δίπλα και θα φυλάνε τους άλλους, θα τον δίνουν και θα κάνει τέσσερα ξεμαρκάρια.
2: Φίλε, δεν παίζει ο Σλούκας, δεν παίζει ο Ναν.
0: Ποιος Λούκας δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες ρε.
2: Ο Ναν τι είναι της πλάκας.
0: Ο Σόρτς ήταν ο παιχταράς και τον φάγανε.
2: Ο Ναν τι είναι της πλάκας.
0: Ναι. Τι μου συγκρίνεις τον Ναν με τον Ματζούκα και με τον Σλούκα τώρα.
2: Όχι δεν συγκρίνω.
0: Εγώ το λέω και τρία χρόνια. Σλούκας είναι ντροπή που παίζει στον Παναθηναϊκό. Όσο και αν προσφέρει αγωνιστικά κάποια πράγματα. Έχει ξενερώσει τους μισούς παίκτες. Έχει διώξει πέντε παιχταράδες.
2: Έχεις τον Φραντζίσκο που κάνει όργια. Το Γιαμπουσέλε που κάνει. Το Λεσόρ να είναι βγαλμένο από τα παλιά.
0: Μου λέει από τον Σλούκα. Πόσου παίκτε έχει ξενερώσει στον Παναθηναϊκό Σλούκα για να παίζει αυτό. Μπράουν και τα λοιπά.
2: Μάλιστα. Δηλαδή φταίνει οι προπονητέ. Ακούστηκε φίλε, να είσαι καλά. Διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελένομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
11: λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
21: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
20: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
22: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
20: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
23: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
25: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
27: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
26: Τι διαβάζεις?
27: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
28: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
29: Θέλεις οικονομία?
28: Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot!

0: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Απομένουν 20 λεπτά για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Το 20-10 και 3-9 είναι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια, Γρηγόρη.
4: Καλώς το να.
5: Εγώ θα επιβεβαιώσω, Κωστήρα, αυτό που λέω για αυτό με τα ατυχήματα. Μία βόλτα, στο στείλα και σε μήνυμα, μία βόλτα να κάνεις εδώ από τη Διεύθυνση Μεταφορών Εύβοιας και Βιωτίας στη Θήβα, θα καταλάβεις τι γίνεται με τα διπλώματα. Όλοι ξέρουν, με ένα πενταράκι κάνεις τη δουλειά και το έχεις το διπλώμα στο σπίτι. Είναι αυτό, είναι γνωστές παθογένειες του συστήματος, Γρηγόρη, και να δω πότε θα βάλουν χέρι και να τα... φτιάξουν όλα αυτά τις παθογένειες. Αυτό. Αλλά δεν θα βάλουν ποτέ, γιατί είναι το σύστημα που ευνοείται από αυτές τις διαδικασίες και οικονομάνε όλοι. Είναι το μέλι, η μαρμίτα που λέει και ο Κωστής.
6: Ωραία είναι η μαρμίτα.
5: Ωραία είναι η μαρμίτα.
6: Βέβαια. Ποιος δεν αγάπησε τη μαρμίτα. Ποιος δεν την αγάπησε.
5: Και εδώ στην Εύβοια που έχουμε και από το χειρότερο δικό δίκτυο, είναι χειρότερα τα πράγματα. Να ξέρεις. Τα βλέπω εγώ καθημερινά.
6: Ανάλογα το τι δρόμος υπάρχει, συμπεριφέρεται και ο οδηγός. Μ' ακούς?
5: Ναι, κανονικά, σε ακούω.
6: Εντάξει, το δικό δίκτυο εγώ το έχω κάνει. Πώς το λένε? Ωραία, Χαλκίδα από μέσα. Το έχω
5: και
6: κάνει.
5: Πέρασες από το Δερβαίνι. Και δεν σου ήρθε κοτρώνα στο κεφάλι και στο αμάξι. Τυχερός ήσουν.
6: Όχι, τυχεροί ήταν αυτοί που δεν πέρασαν την κοτρώνα.
5: Μιλάμε για...
6: Πήγα βρήκα το Χατζή, τον τραγουδιστή εκεί πέρα πάνω.
5: Α, ναι, ξέρω, ναι. Είναι στην Κορυέβη. Ναι.
6: Ήταν στα καλά του, τώρα δεν ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει. Είμαι θαυμαστής του, ας πούμε, πήγα και τον βρήκα.
5: Νομίζω είχε πάθει ζημιές στο σπίτι του από τις φωτιές.
6: Ναι, το έμαθα. Πολύ τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο.
5: Είναι πολύ καλός τραγουδιστής.
6: Είναι φανταστικός άνθρωπος.
5: Πολύ καλός.
6: Είναι απίστευτος άνθρωπος, ναι.
5: Βέβαια.
6: Ναι.
5: Έγινε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή τύχη στις ομάδες σας.
4: Να είσαι καλά.
6: Εγώ που δεν έχω ομάδα, τι τύχη να έχω, ρε κόκκινο.
4: Παρακαλώ.
6: Ε?
4: Να έχεις υγεία.
6: Μπράβο. Μάλιστα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα. Ναι.
7: Γρηγόρη.
6: Κόψτε να τον τρελό. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Παρακαλώ.
7: Πάλι πίσω από τον τρελό βγήκα.
6: Ναι.
7: Ούτε μάγκας είμαι, ούτε το παίζω, έτσι.
6: Ναι.
7: Να πείτε τον κύριο, εγώ δεν το παίζω μάγκας, ούτε με τον Παπαντρέου να πούμε είχα τόσες καλές σχέσεις όσο είχε αυτός και τον έβαλε σε καμιά καρέκλα και χοντροκάθεται εκεί πέρα.
6: Ναι.
7: Και μας μιλάει να πούμε μία ώρα για τον Βάζελο και καθόμαστε και τον ακούμε.
6: Ναι.
7: Λοιπόν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου λέει εμένα, ή εκτός άμα τον έβαλες δικηγόρο να πούμε και σου τη λέει, μου τη λέει εμένα μέσω εσένα. Άμα τον έχεις δικηγόρο,
6: τότε
7: κάνω πάσο. Όχι, εσένα λέω.
6: Εμένα.
7: Εσένα λέω. Γιατί εσένα έκραξα και ο άλλος μας είπε να πούμε ψευτόμαγκες. Άσε μας ρε μάγκα να πούμε, επειδή μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη, νομίζετε κάποιοι είστε παλιοχωριαταρέοι, όλοι που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και γίνατε πρωτευουσιάνες. Άντε γεια.
6: Χουριαταρέι.
4: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
8: Πριν από 3 τηλεφωνήματα.
6: Ναι.
8: Ακούσαμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με 9 ευρωλίγκες 20 πρωταθλήματα και 15 κύπελα είναι ένας άχρηστος προπονητής. Και δεν έχει δικαίωμα να φωνάζει τους παίχτες του. Να ρωτήσω από τον κύριο το Παναθηναϊκό, όπως λέει, τέλος πάντων, δεν καταλάβω. Παναθηναϊκό. Του αρέσει περισσότερο ένας άνθρωπος στον πάγκο, σαν τον κύριο Άταμαν, ο οποίος σε κάθε μάτς τρακωνόταν με τους διαιτητές και προκαλούσε τον εκνευρισμό, γιατί όταν είσαι στον πάγκο, όταν ο Λουτσέσκου ή ο Γρηγορίου ή ο Μεντιλίπα ή οποιοδήποτε ασχολείται με τους διαιτητές, μεταφέρει αυτή την νευρικότητα και στην ομάδα. Λέω κάτι λάθος?
6: Ή την ξυπνάει ή μεταφέρει νευρικότητα, ανάλογα πώς το κάνει.
8: Μεταφέρει την νευρικότητα όταν διαμαρτύρεσαι γιατί δεν σου έδωσε ένα φάουλ. Γιατί δεν σου έδωσε.
4: Αυτό το κάνεις, φίλε. Αν μου επιτρέπεις. Αυτό δέχομαι να το κάνει ένας προπονητής όταν πάνε όλα ανάποδα. Μπας και γυρίσει το παιχνίδι. Όλες οι άλλες αντιδράσεις είναι λάθος.
8: Ναι. Αλλά σε κάθε μάτς της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος και οπουδήποτε έπαιζε ντέρμπι ο Παναθηναϊκός πέρυσι, εντάξει, είχε δύο τεχνικές φυλές ο Άταμαν και έφυγε τον πάγκο. Και τελείωσε το μάτς ο βοηθός του. Είναι αυτό τακτική δηλαδή. Η τακτική του Ζέλικο Μπράντου δεν μας αρέσει. Μας αρέσει η τακτική του Άταμαν. Δεν νομίζω.
4: Ρε φίλε, είχε θάψει τον Τολιόπουλο και μόλις είδε ότι του βγάζει τα κάστανα φωτιά και να το χρησιμοποιεί ο Άταμαν τώρα. Τι συζητάμε.
8: Δεν διαφωνώ. Εγώ σου λέω ότι έκανε πολύ κακή διαχείριση. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ο Σλούκας έδιωξε κάποιους παίχτες.
4: Ξεχνάμε τη λάθος διαχείριση με το Λεσόρ στο Κατάρ.
8: Ναι, φυσικά. Ο Σλούκας έδιωξε κάποιους παίχτες από τον Μαναϊκό ή ο κύριος Άταμαν με τη διαχείριση του οποίου έδιωξε κάποιους παίχτες του Μαναϊκού. Δηλαδή. Τώρα ακούσαμε μέχρι και ο Κωνσταντέλια δεν είναι παιχταρά στο Βυζάντιο και μέχρι κάτω. Όμω θέλει και περνάει 10 φορές.
6: Ναι.
8: Άμα θέλει, σηκώνει 10 φορές τη φωδιά κάτω τα πόδια. Αυτό ακούσαμε στο προηγούμενο τηλέφωνο. Στο προηγούμενο τηλέφωνο. Ότι ο Κωνσταντέλια μια αλήθεια είπε, μια αλήθεια είπε, την οποία εσύ εκεί πέρα και παντού βέβαια, όχι εσείς, την πνίγεται ότι μέχρι στιγμή μετά από ένα χρόνο αυτά τα 12 εκατομμύρια τζαφίρι δεν έχουν φανεί πουθενά. Πουθενά όμως.
4: Για το γήπεδο.
8: Εγώ με βάλεις. Και εγώ αν με βάλεις, για το κήπεδο, ναι. Και εγώ αν με βάλεις με μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή, δηλαδή σαν τον ΠΑΟΚ, και έχω δίπλα μου το Μαϊτέ πέρυσι, και φέτος θα έχω το Γιάκητς, και πώς λέγεται αυτός ο παίκτης που έχει πάρει τώρα, και μπροστά μου τον Κωνσταντέλια πέρυσι, και φέτος κάποιον άλλον μπροστά μου, αν τρέχω, θα κόψω και 10 μπάλες, θα τη μοιράσω και δύο φορές πίσω την μπάλα στον Μιχαηλίδη και στον άλλον σέντερμπακ, και θα τη δώσω και πλάγια. Σκοπός είναι το κάτι παραπάνω. Όταν δίνω 12 εκατομμύρια για ένα παίκτη, περιμένω να κάνει το κάτι παραπάνω. Εγώ προχθές στο Ελλάδα-Γερμανία. Όχι γιατί υπήρχε άλλος παίχτης, αλλά όταν έχεις ένα παίχτη στο κέντρο τον Μπουρμπέλη και τον Ζαφίρι, προφανώς περιμένεις κάποιος από τους δύο να ξεχωρίσει. Δεν ξεχώρισε κανένας, ήταν και οι δύο στο ίδιο επίπεδο, κατώτερο του μετρίου. Μία φορά, τρεις φορές πριν την μπάλα την έχασε και όλες τις άλλες φορές δεν κέρδισε καμιά μονομαχία. Μέχρι στιγμή τα 12 εκατομμύρια δεν τα έχει βγάλει. Και ο Τζούκος το πρωί μας έχει ζαλίσει τον έρωτα να περιμένουμε να τα δούμε. Πότε.
4: Μάλιστα.
8: Καλό απόγευμα.
4: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
6: Πώς το είπε το πρωί, Τζουτζούκο.
9: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Εγώ είμαι.
6: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, για το προηγούμενο το Παναθηναϊκό που πήρε τηλέφωνο, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι αν νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα από το Στροϊκουτόχορτο. Εντάξει. Και το δεύτερο είναι ότι κάτι τέτοιο σαν αυτό να ψηφίζουν και εγώ στα 28 μου παίρνω 780 ευρώ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, παιδιά.
6: Αυτό. Ωραία.
4: Παρακαλώ.
6: Πάμε. Επόμενος κύριος.
10: Παιδιά, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλε.
10: Τι κάνετε?
6: Καλά, φίλε, εσύ.
10: Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, και εγώ για τον Ομπράντοβιτς ήθελα να πω. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέει ένας βάζελος ότι ο Ομπράντοβιτς είναι λίγος μπροστά στον Αταμάν?
6: Αφισβητείς ότι ήταν βάζελος?
10: Ο αυτός που βγήκε πριν από το διάλειμμα. Τι ήτανε, βάζελος ήταν?
6: Βάζελος ήταν.
10: Ναι. Και λέει ότι ο Αταμάν ήταν ο γιος του Αταμάν ήταν αυτός που βγήκε. Και ότι ο Μπράντοβιτς προκαλεί εκνευρισμό επειδή ορίεται και κάνει κεράνι. Ο Αταμάν, όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος, σε κάθε μάτς της Ευρωλίγκα... ανά δύο μάτς έπαιρνε μια τεχνική ποινή. Τι συγκρίνουμε τώρα? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξαναπώ για τον Παναθηναϊκό. Κωστή,
6: μάλιστα.
10: Λίγο τα φώτα σου.
6: Ναι.
10: Ο κουμπάρος μου και εγώ και η παρέα θα πάμε για μπάτσελο στην Κρακοβία τέλος του μήνα.
6: Στην Κρακοβία?
10: Επειδή, ναι, στην Πολωνία.
6: Ναι.
10: Επειδή είσαι λίγο έτσι ζουζουνιάρης εσύ, εκεί έχει τίποτα από αυτά που πάτε με τον Κουλιανό?
4: Έχει.
10: Μπρουνζάδια και τέτοια.
6: Γιατί ρε μιλάς ρε κόκκινε?
4: Έχω πάει.
6: Τι έχεις πάει?
4: Στην Κρακοβία έχω πάει.
6: Στην Κρακοβία. Άστα, πήγα.
10: Εγώ τώρα από το όπλο τον εμπιστεύομαι περισσότερο, sorry κιόλας.
4: Καλά κάνεις.
6: Έχει και καλά. Έχει δίκιο ο Κόκκινος τώρα. Δεν ξέρω αν ο Παΐσιος το επιτρέπει να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πολύ πράγμα, ναι. Εγώ δεν πήγα.
4: Εκεί φίλε, θα πας σίγουρα στο Auschwitz και από εκεί και πέρα, αν θες, έχει και απ' όλα.
6: Μάλιστα.
10: Ποιο Auschwitz είναι, Κόκκινε.
4: Ποιο Auschwitz.
10: Θα πάμε στο Auschwitz. Σου λέω 7 κοντάρια θα πάμε, δεν θα πάμε τη γυναίκα μου.
6: Χωρίς τη γυναίκα τι θα πάρει, Κόκκινε. Δεν σαν και εσένα.
4: Καλά κάνει.
6: Τα ξέρεις όλα εκεί πέρα.
4: Καλά κάνει.
6: Στη θεωρία. Άστο να πάει ευχαριστηθεί. Να κάτσει με το λύκο στο σπίτι. Επειδή κάθεσαι εσύ με το λύκο.
4: Δεν είναι λύκος.
6: Τι δεν είναι λύκος. Κόντεψε με, φάει εμένα. Μάλιστα.
10: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό απόγευμα.
6: Να είσαι καλά.
4: Παρακαλώ.
6: Μάλιστα, ναι.
11: Έλα, εγώ είμαι.
6: Εσύ είσαι, ναι.
11: Καλησπέρα.
6: Καλώς.
11: Από Άμστερνταμ πηγαίνουμε τώρα να δούμε Ντόρτμουντ.
6: Μπράβο.
11: Σας παρακολουθάμε από εδώ.
6: Μπράβο.
4: Με τη Βέρντερ.
11: Πήγαμε Άμστερνταμ λίγο εκεί στα σκυλιά να δούμε κάνα σκυλί αδέσποτο που έχει σε κάτι φώτα.
6: Ναι.
11: Φεύγουμε Ντόρτμουντ να δούμε την ομαδάρα.
6: Μάλιστα. Τι βλέπεις?
11: Πάμε να δούμε Καρέτσα.
6: Ναι. Δεν είναι καλά ο Καρέτσας.
11: Τι έπαθε?
6: Δεφορμέ είναι, όχι καλά είναι, δεν είναι φορμαρισμένος.
11: Θα δούμε και Junior Bellingham.
6: Ναι. Καρέτσας.
11: Θα είναι... πού να πάμε εκεί το βράδυ Dortmund, εκεί Dortmund το βράδυ προς τα πού να πάμε.
6: Τώρα δεν μπορώ στον αέρα να σου πω πού θα πάει.
4: Θα σου πει ο έμπειρος.
11: Γιατί
6: εμένα με πήγανε, δεν πήγανε, εμένα με πήγανε, δεν μπορώ να πω. Πάρε με εκτός αέρα να σου πω πού με πήγανε.
11: Έγινε ρε μας τώρα.
6: Μην κλείσουμε κανένα σπίτι.
4: Το πρώτο θα είναι. Έχεις κλείσει μπότ. Παρακαλώ.
6: Μάλιστα.
4: Ναι.
12: Γεια σας.
4: Γεια σας.
12: Γεια σας.
6: Καλώς ήρθατε.
12: Κώστα.
6: Ναι.
12: Πέρα από το Σταυρό Θεσσαλονίκης.
6: Ναι.
12: Την Κυριακή θα είσαι τόσο σταυρό. Έβαθα στο Νεκρόνι Μπαρ.
6: Ναι. Το έχει ένας κρεοπόλης εκεί που έχει και ωραία κρέατα.
12: Ναι, ναι. Αντιδήμαρχος. Ο Στέλος Κουτσικούνης. Τι ώρα θα είσαι εκεί?
6: Τι ώρα είναι το πρώτο μάτς? Από τις 5 μέχρι στις 12 εκεί θα
12: είμαι. Ωραία, θα τα πούμε εκεί, Κωστά. Έγινε, ευχαριστώ.
6: Έγινε, bye bye.
4: Παρακαλώ.
6: Μας καλέσαμε να μας δώσουν κανένα φράγκο εκεί πέρα να λιγδώσει το αντεράκι μας.
4: Καλά κάνετε.
6: Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Πάρουμε και λίγο κρεατάκι, στίκ, πώς τα λένε.
4: Πολύ καλά κάνετε.
6: Όπως μας έδωσε ο Βασιλιάδης. Καλό το κρέας του κρεοπόλη.
4: Ο κοιμάς ήταν εξαιρετικός. Το κρέας δεν δοκίμασε.
6: Δεν δοκίμασε. Έλα, φίλε.
4: Παρακαλώ.
6: Τι θα γίνει, ναι, μα τα
4: εγώ τι
6: σταματημένα τα κοντέρ να πούμε.
4: Επόμενη γραμμή.
6: Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Έλα, Γρηγόρη.
6: Εδώ είναι.
13: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
13: Ερώτηση. Ρητορική είναι λίγο βασικά.
6: Α.
13: Πάει ο Ιβάν Σαββίδης προπονής του ΠΑΟΚ.
6: Ναι. Μετά. Ναι, ναι.
13: Λείπει 5 χρόνια τώρα και έχει πάει τον τελευταίο μήνα 5 φορές.
6: Ναι.
13: Και τους λέει πάρτε το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
13: Εν ολίγης.
6: Είμαι εδώ μαζί σας.
4: Από ό,τι έχω καταλάβει έχει μετεκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα.
6: Εδώ είναι μια χαρά, εδώ είναι.
13: Ωραία, έχει γίνει αυτό, οκ. Okay.
6: Καλό.
13: Τόσα χρόνια αυτό ζητούσε.
6: Καλό είναι αυτό, αυτό είναι καλό.
13: Ναι, και τους λέει πάρτε το πρωτάθλημα, θέλω τρόπαια.
6: Εκλογές έρχονται, λιμάνια κατέχει, γήπεδα φτιάχνει. Εντάξει, είναι ωραίος.
13: Οι υπογραφές πέφτουν με τη Νέα Δημοκρατία.
6: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Όλα καλά.
13: Στη Μαλαματίνα Σούρα.
6: Μια χαρά.
13: Να κάνω εγώ μια ρητορική ερώτηση. Το πρωτάθλημα να το πάρεις και να το κάνεις τι ρε φίλε? Να βγεις μια Κυριακή στο Λευκό Πύργο.
6: Τι να κάνει δηλαδή? Το Champions League να πάρει?
13: Όχι. Για μένα έχεις μπαλάρα, κλείσε τα στόματα που πρέπει να κλείσεις και βγες δεύτερος.
6: Τι λες ρε, τρελώσε.
13: Γιατί, μην, να το κάνω τι?
4: Μην παίξεις μπαλάρα και πάρε πρωτάθλημα, φίλε.
13: Για ποιο λόγο, αφού δεν έχω να παίξω Champions League γήπεδο.
4: Η ιστορία θυμάται τον πρώτο.
6: Χθες το βράδυ.
4: Την μπάλα που έπαιξε ο Ηρακλής δεκαετία του 80 την έχει παίξει κανείς.
6: Λοιπόν.
4: Και τι πήρε?
6: Θα σου πω γιατί δεν πήρε. Να σε καλά, φίλε. Επειδή την άλλη εβδομάδα μάλλον θα βγω με τον Χατζημαναγή.
4: Να βγεις.
6: Το Βασίλη. Θέλει εκεί να παίξουμε box.
4: Θα χάσεις.
6: Λοιπόν, έβλεπα το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Το έδειξα στο φίλο της κόρης μου. Θέλει να δει το Χατζηπαναγή. Έχει ακούσει από τον πατέρα, το έχει μπει σε βιντεάκι κτλ. Και βλέπαμε τι μαγικά έκανε εκεί κτλ. Πώς έχασε τον γκολ ο Πιτόζεβιτς, ο Αδάμου χειρότερη ευκαιρία έχασε. Το δοκάρι που πάρε βάλε του τη δίνει ο Βασίλης, ο Χατζηπαραγής. Έχουν γίνει δύο πέναλτι Μάρς. Μιλάμε για πέναλτι, όχι βαρ, καραμπινά, δύο. Το ένα είναι ο Λάκης, ο αχώνευτος. Τραβάει μια τρίπλα σε μια αντεπίθεση. Δεν θυμάμαι, ο Ταράσης πρέπει να ήταν. Πέναλτι Μάρς. Και μια πάλι ο Ταράσης, στο Χατζηπαραγή, στην εστία, όχι από το ρολόι, από την άλλη τη μεριά. Μιλάμε πέναλτι και κάνουν το κμόκ προπονητή. Κάνανε το κμόκ που ήξερε με τη μοτοσυκλέτα κάνει προετοιμασία από μπάλα μυρωδιά και του κάνανε προπονητή, πήρε ντάμπλ. Τι να το κάνω, λέει. Τι να το κάνεις.
4: Υπάρχουν και αυτοί.
6: Δυο πέναλτι Μάρς. Και το λέω γιατί παίζονταν πρωτάθλημα. Ήταν 8ος Ηρακλής εκείνη τη χρονιά, θα κορόιδευα. Αν μπείτε 1984 στο YouTube Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2, τι μπάλα έχει παίξει ο Ηρακλής, τι γκολ κρύα έχει φάει, κρύα, δύο γκολ κρύα. Το 1-0, 1-2, το κάνει 2-2 ο Μητόσεβιτς, ο Μητόσεβιτς σοφάρισε. Και τι δεν δίνει, δεν θυμάμαι το όνομα και καλύτερα γιατί αν το έλεγα, μπορεί να μου τραβούσε, αν ζει, μπορεί να ζει τώρα το 84 αυτός. Μιλάμε, εξοργίστηκα που τώρα μετά 40 χρόνια, 42 χρόνια. Εξοργίστηκα. Τι πρωτάθλημα να πάρει. Πήρε ο Κμόχ πρωτάθλημα. Το κάνει προπονητή το Κμόχ.
4: Παρακαλώ.
6: Πάμε. Που έκανε 12 χιλιόμετρα στο βουνό προπόνηση με το μηχανάκι. Το κάνει προπονητή.
4: Ποιος θα έρθει πρώτος.
6: Με σκισμένα πόδια οι παίκτες. Από τις πληγές. Το φελό. Το φέρανε εδώ από την κομμουνιστική αυτή. Προπονητή το κάνανε.
4: Παρακαλώ.
6: Έλα φίλε.
14: Κόκκινε, μισό λεπτό επί προσωπικού. Νομίζω ελληνικά μιλάω καλά. Είπα εγώ τίποτα για την αξία των Μπράδων σαν προπονητή. Είπα για τη συμπεριφορά του σε μια ομάδα σοβαρή σαν τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
14: Δεν επιτρέπεται να βρίζει παίκτες δισεκατομμυρίων. Και δεύτερον.
6: Ναι, δεν είπες για, για την αξία, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Εντάξει.
14: Γιατί έχει γεμίσει μαϊντανούς αυτός ο τόπος. Και μετά λέμε γιατί κατάντησε έτσι. Είπα εγώ τίποτα για την προπονητική του αξία. Τι δεν σεβόμαστε τον Ομπράδων.
6: Όχι, όχι, δεν είπες, όχι, όχι, όχι.
14: Και όχι μιλάνε για τον Αταμάν. Ο Αταμάν είχε κόντρα όλη την μαφία της Γιουρολίγκα και την Τσαρούχα στους τελικούς για να μην κερδίσει τον Μπαρτζόκα 3-0. Με τον Τολιόπουλο και με τον Σόρτς. Γιατί δεν τα λες κόκκινε. Τον κάθε και δε στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τα κέρδισε. Ο Αταμάν 3-0 δεν τα κέρδισε.
4: Τον Τολιόπουλο πότε άρχισε να το βάζει.
14: Όταν ετοιμάστηκε και ξεμπλόκαρε. Το Σόρτς πότε τον έβαλε.
4: Εγώ λέω όταν θυμήθηκε.
14: Ξέχασες
4: δηλώσεις που έκανε για τον Σόρτς, ότι η ομάδα έπαιζε μείον ένα παίκτη.
14: Το μπάσκετ ξέχασαμε και το ξέρουμε.
4: Δεν το ξέρεις. Ξέχασες ότι για...
14: Όχι, δεν θα μου θυμίσεις εσύ. Θα πω αυτό που θέλω εγώ.
4: Πάμε στον επόμενο. Δεν δευτερολογείς και δεν άλλες πράγματα που δεν ισχύουν. Έλεγε ότι η ομάδα έπαιζε με τον Σόρτς και άφησε υπονοούμενα ότι έπαιζε μείον ένα παίκτη. Δεν ξεχάσουμε και αυτά που είπε. Παρακαλώ.
15: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, στον κύριο, επειδή εξαγριώνεται πολύ και δεν ξέρω τι, μήπως είναι σόι με τον Αταμάν, θα του πείτε να βράσει μια μπάλα και να πάρει λίγο μυρωδιά να δει πως είναι οι προπονητές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, σε κάτι φιλαράκια μου Παναθηναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ο Βάζελος και ο Βάζελος. Βάζελος δεν υφίσταται, η ομάδα είναι Παναθηναϊκός, φίλε μου. Να το έχουν στο μυαλό τους και να ξέρουν Παναθηναϊκός. Βάζελος δεν υπάρχει. Βάζελος είναι κάτι άλλο. Τα φιλιά μου, παιδιά, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
16: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
4: Εσύ.
16: Λοιπόν, καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Από Σέρες τηλεφωνώ. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπε ο Κωστής για το Λύκο. Το θυμάσαι, Κωστή, που είπες. Γιατί
4: βγήκε έξω, για πες.
16: Λοιπόν, άκου να δεις μια αληθινή ιστορία, φίλε.
4: Γρήγορα όμως.
16: Ναι, πριν από 40 χρόνια σε γειτονικό νομό εδώ των Σερών ήταν ένας δάσκαλος σε ένα διθέσιο σχολείο. Έκατσε 2-3 χρόνια εκεί, κάποια στιγμή κατέβηκε να πάρει τα λεφτά, τότε πληρωνόμασταν σε φάκελο.
4: Από το ταχυδρόμο.
16: Δεν σκοπεύεις λέει, να παντρευτείς. Πώς θα παντρευτώ, λέει, αφού μου στέλνει συνέχεια να πληρωτεί άντρα. Την επόμενη χρονιά του στέλνει γυναίκα. Όταν κατέβηκε την πρώτη φορά, του λέει, είσαι ευχαριστημένος που σου έστειλα γυναίκα. Εγώ σου είπα γυναίκα, όχι λύκο. Τα Χριστούγεννα λοιπόν που κατέβηκε να δώσει την αλληλογραφία του σχολείου, μοίρασε και προσκλητήρια. Παντρευόταν με το Λύκο. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
4: Λίγε λίγε είσαι εδώ. Μη γελάς ρε. Ρε τι ακούμε ρε, δεν υπάρχει. Μόνο εδώ, μόνο εδώ. Ειδησιογραφία και ρεπορτάζ στην εκπομπή που ακολουθεί. Μετάνια Δήμου, Κωνσταντίνο Παντοδό και Δημήτρη Πασβαρέλα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε αύριο με στίχημα στις 7. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας σήμερα το πρωί. Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενή με υδρογόνο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Οι τραυματίες, οι οποίοι έχουν διασωληνωθεί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα το πρωί ένα 42χρονος αστυνομικός Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Ο αυτόχειρας προχώρησε στην πράξη εντός του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, κάνοντας χρήση του υπερησιακού του όπλου. Εμόφυρτο στο νοσοκομείο γεννηματάς, μεταφέρθηκε μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ παράλληλα διερευνά 4 ακόμα σοβαρά αδικήματα. Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αλλοίες, αναμένοντας τις επόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έλαβαν. Γεώφυλε στο δημόσιο συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης. Η υπόθεση σχετίζεται με σπίτι ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή και για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερών με έναν 49χρονο εργάτη, ο οποίος έπεσε από σκαλοσιά από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες την ώρα που πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
26: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
27: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
26: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
27: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
26: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
27: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
28: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
29: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
30: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
31: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
32: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
33: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 13 λεπτά μετά τις 4 μαζί θα πάμε έως και τις 6. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα στην ηχοληψία, Εμίλιο Γαβριελίδη στο production και τα κορίτσια Ελένη Παπά και Λίλα Γκυλώνη νομίζω είναι έξω στη γραμματεία.
1: Έφυγε, θα φύγει η Λίλα.
0: Έφυγε η Λίλα, τώρα νομίζω ανέλαβε.
1: Έγινε παράδοση παραλαβή. Αναλαμβάνει η Ελένη Παπά.
0: Σε μια μέρα ιδιαίτερη. Παρασκευή, έτσι είμαστε.
1: Εντάξει, ιδιαίτερη γιατί Τάνια.
0: Γιατί ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα,
1: αύριο.
0: Δημήτρη.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Όχι σήμερα.
2: Το χαρτί, καλησπέρα το έχουμε. Στις προβλέψεις μας δεν το χάσαμε.
0: Έχουμε χάσει τη ροή μας τώρα τρεις εβδομάδες.
2: Δεν πιστεύω να τα πέταξες. Τα είχα εδώ πέρα πίσω. μίλα, πες τα.
1: Λοιπόν, κάτσε να σας πω.
0: Εγώ δεν τα πέταξα.
1: Κάτσε γιατί βγήκε η αποστολή
2: 10
1: του.
2: 10 Τάνια, 9 Δημήτρης, 8 εγώ.
0: Έχουμε και το δικό μας πρωτάθλημα, όπως ξέρετε. Συνεχίζω και προηγούμε.
1: Ναι.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Κάτσε, Τάνια, τώρα έχεις το πρωτάθλημα. Μην το έλεγε. Μην κάνεις τις ομάδες να πούμε που νομίζουν.
0: Από
1: ότι...
0: την αρχή.
1: Θα δούμε, μας θα ζαλίσει η κορυφή.
0: Πέρυσι τον άφησα τον Πετρωτό και μου πήρε τα ηνία, τα σκύπτρα, κατάλαβες.
2: Σας αφήνω φέτος να κοιτήσετε, να κάνετε δηλώσεις.
0: Πήρε τα σκύπτρα πέρυσι ο Πετρωτός.
1: Η Τάνια κάνει.
0: Τι γιατί μέχρι στιγμής δεν κόστηκε. Ένα-ένα έχουμε.
2: Εντάξει.
0: Από ένα πρωτάθλημα
1: δεν μετράει, το πιο προηγούμενο δεν μετράει.
2: Εννοείται, είχε άλλο συμπαίκτη τότε. Ήταν
1: άλλο αντίπαλο, όχι συμπαίκτη. Συναγωνιστή.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να σας πω λίγο γιατί βγήκε η αποστολή του Ηρακλή. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση στο Ιβανόφι. Η ομάδα πετάει για Αθήνα για το μάτσο με το Περιστέρι αύριο 3 η ώρα για την Στίχημαν GBL στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Και από ό,τι βλέπω, Τάσος Κούκ είναι εκτός αποστολής. Στην αποστολή είναι ο Χόρχλερ. Άρα έχουμε Λεκιού Μέλβιν Στάιλς. Χόρχλε Μουράτο, ο Μουράτο θα παίξει κοντά στην πρώην του ομάδα, το Περιστέρι. Διαρά Χάτσον Σλαυτσάκη. Πήρε και το μάθιασμα χθες από την Χάιδο στην προπόνηση και έβαλε το τριποντάκι. Σίλας Αρνόκουλος, Μάστρο Γιαννόπουλος και Σταυρακόπουλος είναι η αποστολή του Ηρακλή. Βγήκε πριν από λίγα λεπτά για το παιχνίδι αύριο στο Περιστέρι. Υπάρχει και η δήλωση του Σωτήρη Καραποστόλου, του συνεργάτη του Ζόραν Λούκιτ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ηρακλής. Έχει μπει ήδη και στο metrosport.gr που μιλάει για δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση. Για συγκέντρωση χρειάζεται έτσι πειθαρχία και πλάνο από τους παίκτες για να μπορέσει η ομάδα να κερδίσει το παιχνίδι στο Περιστέρι. Πέρσι ο Ηρακλής είχε χάσει στο Περιστέρι. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο στη φετινή αναμέτρηση. Για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL, αυτή είναι η αποστολή του Ηρακλή. Εντάξει, η είδηση είναι ότι είναι στην αποστολή ο Χόρχλερ, δεν ξέρω αν θα παίξει.
2: Λοιπόν, να πούμε κάτι που συμβαίνει επίσης τώρα.
1: Ναι.
2: Έχει αρχίσει το συνέδριο του ΠΑΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας. Ένα συνέδριο το οποίο έχει πολλές θεματικές ενότητες στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με πάρα πολλές ομιλίες. Ξεκινάει σήμερα, τελειώνει Κυριακή απόγευμα. Είναι εκεί σύσσωμος ο ΠΑΟΚ. Βασικά από πλευράς ποδοσφαιρικής ομάδας είναι ο Αντρέ Βιερίνια, ο Λέο Μάτος. Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Ζιβκοβιτς. Ο Αντρέ Βιερίνια έλεγε μεταξύ άλλων ότι ήταν γραφτό εγώ να μείνω στην Ελλάδα, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι, μεν Πορτογάλος, αλλά είναι σαν να γεννήθηκε εδώ, ουσιαστικά σαν να βγήκε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ.
1: Εδώ αναγεννήθηκε ποδοσφαιρικά.
2: Σίγουρα αναγεννήθηκε, σίγουρα έκανε το όνομά του, γιατί στην Πόρτο δεν τον είχαν εκμεταλλευτεί. Άγγελος Αναστασιάδης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Δημήτρης Σαλπικίδης, αρκετοί παλέμαχοι παίκτες. Ο Ντάνι Πόνθ, ο προπονητής της δεύτερης ομάδας, φυσικά μέλη του προπονητικού team. Δίνουν το παρόν σε αυτή την έναρξη αυτού του συνεδρίου, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δίνει και ένα διαφορετικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι θα μείνει, γιατί υπάρχουν κάποιες ομιλίες πολύ ενδιαφέρουσες. Μπορείτε να δείτε και στο metrosport.gr όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου και σε λίγο όλο το φωτορεπορτάζ από αυτή την παρουσία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στην έναρξη εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνει η ΠΑΕ.
0: Να σας πω κι εγώ κάτι όμως ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο και έρχονται τα κρύα, που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός κι αν έχεις κουφώματα Ελβιάλ με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
2: Μάλιστα. Έγινε μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε από αυτό, με τον διάσημο ορθοπαιδικό τον Φαντάικ, με την αναφορά του Ολυμπιακού ότι έδωσε άδεια για να εγχειριστεί ο Λεσόρ. Mm-hmm. Έτσι, πέρυσι, και το έβαλε αυτό

0: είναι πλέον συμμετοχικός του κανονικού πρόγραμμα προπόνησης, αλλά είναι πιο πίσω.
1: Από λίγο, ναι.
0: Δεν πρόκειται να παίξει τη Δευτέρα. Θέλει ακόμη χρόνο ο Ντεσπότοφ. Θέλω να πω όμως το εξής. Είναι η ιδανική περίοδος και νομίζω αυτό σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, αυτό λέει η πληροφορία μου, να ανοίξει ο ΠΑΟΚ το θέμα και της ανανέωσης του Ντεσπότοφ, το οποίο τελειώνει το καλοκαίρι. Είναι και αυτό ένα συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι. Ο Ντεσπότοφ που έγραψε πολύ καλά νούμερα τις δύο πρώτες χρονιές στον ΠΑΟΚ. Μετά ήταν 23-24 την πρώτη, 24-25 τη δεύτερη. Πέρυσι είχε κάνει πάνω από 30 μάτς, όχι με τόσο καλά νούμερα, γιατί είχε αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε όλη τη χρονιά. Επειδή ο ΠΑΟΚ αυτόν τον παίκτη τον είχε αγοράσει, αν θυμάμαι καλά, το ποσό ήταν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλει να τον χάσει έτσι, θέλει να τον ανανεώσει. Νομίζω ότι τώρα, αν πάει, θα είναι και ένα μήνυμα στήριξης, ότι εγώ έρχομαι στα κάτω σου, έρχομαι να σε στηρίξω, σου στέλνω ένα μήνυμα ότι είμαι εδώ, σε πιστεύω. Άρα πιστεύω ότι τον Ντεσπότοφ με συμβόλαιο 1,2 που έχει τώρα μπορεί να τον κλείσει και λίγο πιο κάτω. Γιατί.
2: Και μεγαλώνει κιόλας. Ναι. Και...
0: Είναι 29, okay, είναι σε καλή
2: έκανε,
0: ηλικία.
2: Και δεν έκανε και την χρονιά.
0: Απλά επειδή
2: πέρυσι...
0: είναι από μεγάλη απουσία, του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα πάνω του. Αν θέλει, του βάζει και κάποιο μπόνους. Και αν πιάσει κάποια νούμερα, να έχει και κάτι παραπάνω στην επόμενη σεζόν, ας πούμε. Άρα είναι μια καλή περίοδος. Το σκέφτονται στον ΠΑΟ και νομίζω είναι από τους ποδοσφαιριστές που σύντομα θα κάνουν και με αυτούς κουβέντα. Το ίδιο ισχύει και για τον Μοναστηρλή. Mm-hmm. Ο Μοναστηρλής, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, λογικό ήταν να προβληματιζόταν τη στιγμή που φαινόταν ότι ήταν ο τρίτος θερματοφύλακας και η διάθεση του λύση αρχικά ήταν να παίξει ο Παυλέγκα και ο Τσιφτσής. Άρα το παιδί αυτό φαινόταν φέτος ότι δεν θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Προέκυψε ο τραυματισμός του Παυλέγκα. Η απόφαση του ΠΑΟΚ που ξεκάθαρα μέτρησε την παρουσία του Μοναστηρλή, ότι δεν θα πάρουμε θερματοφύλακα, αναπροσάρμοσε το συμβόλαιο του Τσιφτσή, είναι ο πρώτος, είναι ο βασικός. Νομίζω όμως πλέον υπάρχει χώρος και για το Μοναστηρλή να παίξει κάποια παιχνίδια. Άρα είναι επίσης καλή περίοδος πριν φτάσουμε το Γενάρη να αρχίσει μια κουβέντα και με αυτόν για να κάνουν ένα νέο συμβόλαιο. Τώρα, όσο για τα καυτά θέματα, δεν έχω κάτι νεότερο να προσθέσω στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, επειδή είναι και ξένος και είναι και η οικογένεια, ο πατέρας του ατζέντης και δεν έχουν επαφή πολύ με το περιβάλλον εδώ, δεν βγαίνουν τόσες πληροφορίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχει. Ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε λίγο πιο χαμηλά από ό,τι έπαιρνε ο Ζίβκοβιτς, θέλει παραπάνω, ναι, ισχύει. Αλλά αν έχει προχωρήσει και πόσο, ακόμη δεν το έχουμε σαν πληροφορία. Γίνεται με απόλυτη, θα έλεγα, όχι αχεμήθεια, μακριά τελείως από τα φώτα της δημοσιότητας. Πιστεύω ότι θα τη βρει την άκρη και θα τον ανανεώσει. Για το Μιχαηλίδη, το είπαμε και χθες ότι η χειραψία του Σαββίδη, την οποία αποτύπωσε και ο φωτογραφικός φακός, δεν σήμαινε ότι είπε κάτι ο Σαββίδης για το συμβόλαιο, απλά χαιρετήθηκαν. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να το τελειώσει γρήγορα το θέμα, άρα η επόμενη κρούση του ΠΑΟΚ στο Μιχαηλίδη θα γίνει σύντομα, πιθανόν από εβδομάδα, έτσι, να του κάνει νεότερη πρόταση σε σχέση με τα 700 χιλιάρικα που του είχε προτείνει πριν από λίγο καιρό και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πιστεύω και εκεί θα τα βρούνε. Πάντως πρέπει να πω κάτι που το είπα και στην Ball Day και νομίζω είναι σημαντικό. Δεν το μετράμε εμείς, δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Για κάθε πρόταση που κάνει ο ΠΑΟΚ σε έναν παίκτη, προηγείται μία συζήτηση μεταξύ τους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν λόγο. Δηλαδή έχει λόγο ο προπονητής, έχει λόγο ο αθλητικός διευθυντής, έχει λόγο επί του οικονομικού η οικονομική διευθύντρια η κυρία Γκοντσαρόβα και καταλήγει ο ιδιοκτήτης να λέει, αφού τους ακούει όλους, να πάμε σε αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω αν στην περίπτωση Μιχαηλίδη έχουν όλη την ίδια άποψη για το τι μπορεί, πού μπορεί να φτάσει ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή, όλοι το θεωρούν καλό παίκτη, όλοι το θεωρούν ικανό με πολύ καλό αριστερό πόδι, αλλά άλλος μπορεί να το θεωρεί λίγο παραπάνω ηγέτη, άλλος λίγο λιγότερο ηγέτη. Το λέω γιατί παίζει ρόλο στο ότι πήγε ο ΠΑΟΚ και του έκανε πρόταση 700 χιλιάρικα. Όλα δηλαδή από πίσω έχουν μια προεργασία. Το λέω, θα δούμε που θα καταλήξει η ιστορία. Για να εκτιμώ ότι θα κλείσουν και οι δύο ποδοσφαιριστές και ο ΠΑΟΚ θα τις κλείσει αυτές τις εκκρεμότητες, γιατί είναι σημαντικό κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι του βασικού κορμού να τελειώνουν πριν μπουν στα τελευταία εξάμηνα των συνεργασιών τους με τα νέα τους συμβόλαια.
1: Πάντως, Κώστα, επειδή είπες νωρίτερα για Μοναστηρλή, να πούμε λοιπόν για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει ότι σήμερα είχαμε και την κλήρωση η οποία έγινε όσον αφορά τα play-off για την εθνική μας ομάδα των ελπίδων. Η εθνική, η οποία καλείται να προσπεράσει, να ξεκινήσει.

0: ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, έτσι ώστε να βρίσκεται στα γήπεδα του γύρω 2027. Μιλάω πάντα για την εθνική ελπίδα, για τα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω, τα οποία μπορούν φυσικά έτσι να στείλουν και ένα μήνυμα ότι μπορούν να αγωνιστούν και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Θυμίζω λοιπόν ξανά ότι η Ισλανδία στο δρόμο της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων, 9 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα δύο αυτά παιχνίδια για την πρόκριση, με τους επιτελείς ομοσπονδίας να αποφασίζουν, Κώστα και Τάνια, τηλεοφόρο από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, ως γήπεδο για έδρα στο παιχνίδι με τους Ισλανδούς.
1: Ο Τάκης Φίσας δεν έχει ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός?
0: Έχει.
1: Έχει. Άρα η παρουσία του στο συνέδριο του ΠΑΟΚ δείχνει μια καλή επαφή που υπάρχει ανάμεσα στους δύο συλλόγους.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να έρχεται ο Τάκης Φίσας στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ και υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό, σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή. Δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι υπάρχει μια καλή επαφή και μεταξύ Σαββίδη Αλαφούζου, το οποίο αποτυπώθηκε και στη συμφωνία που έχει γίνει για το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν στο Sport FM TV με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έτσι. Και νομίζω είναι σημαντικό. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος εκπρόσωπος ομάδας. Βλέπω και από το φωτογραφικό υλικό, γιατί είχα την πληροφορία και μπήκα να δω και φωτογραφίες στα πρακτορία και βλέπω το Φίσα, το βλέπω με τον Βιερίνια, το βλέπω με τον Μπέλκα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον από άλλη ομάδα. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει. Πάντως διαπιστώνω ότι ο Φίσας είναι παρόν και αυτό δείχνει μια καλή επαφή. Δείχνει δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο διοίκησή του είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει πρόβλημα να στείλει και έναν εκπρόσωπο σε ένα συνέδριο που διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το οποίο κανονικά είναι το φυσιολογικό, έτσι. Ναι, αυτό πρέπει να γίνεται, ναι, παντού. Δηλαδή να τιμάει μία ομάδα την άλλη. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και επειδή δίνει δεύτερη πάσα μετά το Μοναστηρλί και την Εθνική Ελπίδων, και επειδή ανέφερε στον Παναθηναϊκό δια της παρουσίας του κυρίου Τάκη Φίσα στο συνέδριο του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, να πούμε, Κώστα, ότι νωρίς σήμερα το μεσημέρι υπήρξε η διαρροή ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει προχωρήσει ή θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα στο metosport.gr υπάρχει ένα σχετικό θέμα από τον Γιώργο Ντομάτζιο για το τι σημαίνει αυτή η αύξηση και για ποιο λόγο μια ανώνυμη εταιρεία προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι μια είδηση, καλό είναι να βλέπουμε έτσι τα πάντα, να παρακολουθούμε τα πάντα και να καταγράφουμε έτσι οποιαδήποτε εξέλιξη, ειδικά όταν πρόκειται για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μια ωραία συνέντευξη του Χρήστου Καρυπίδη σε μια εκπομπή που έχει στο Κρέτα TV ο Βασίλης Οσκουντής. Είπε κάτι ωραίο, γιατί το ρώτησε για τον Κόντι και σε σχέση με τον Λουτσέσκου. Είναι ωραία η ατάκα του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος σε αυτή τη συνέντευξη μίλησε και για την πιο, πέρα από τον ρόλο του, τον Όφη κλπ, και για την πιο δύσκολη στιγμή που έζησε ως τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Και είπε ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να ενημερώσει το Μίσιτς για το σοβαρό πρόβλημα υγείας και την οικογένειά του. Θυμάστε τότε με το. Τέλος πάντων, τη δύσκολη ασθένεια που είχε, την οποία ξεπέρασε ευτυχώς ο άνθρωπος και κάνει καριέρα
2: στην Αμοντάκρη. Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε τι είπε για Λουτσέσκου και Κόντι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ατάκα του Χρήστου Καρυπίδη.
3: Λουτσέσκου, Κόντις.
4: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετικοί στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι.
3: Σχολείο και ο Ρασβάν.
4: Μεγάλο, μεγάλο.
3: Σχολείο, μεγάλο.
4: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, δύο χρόνια στην Ξάνθη.
3: Στην Ξάνθη, ναι.
4: Πήγαμε και ένα τελικό.
3: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
4: ναι, σωστό. Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε, ναι, ναι, ναι, τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
3: σωστό,
4: πόσο
3: σωστό
4: μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
3: ηλικία. Ένα, πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
4: έχει,
3: χρόνια.
4: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής, έχει δουλέψει. Αλλά
3: βέβαια
4: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
3: Τι κακό έχει ο Κόντις?
2: Αυτό ήτανε μόνο, Θανάση. Δεν έχει άλλα, άλλα μας είπε. Ξέρω. Νόμιζα ότι είχε κόψει και την ιστορία του Μίσης.
0: Για το Κόντι εγώ νόμιζα. Δεν πειράζει, εντάξει, ήταν ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε σε αυτό, αυτή τη συνέντευξη.
2: Εμείς περιμέναμε το υπόλοιπο, ναι.
1: Όχι, μία ώρα, μία ώρα ήταν η συνέντευξη, κράτησε μόνο την ατάκα Λουτσέσκου Κόντι. Το υπόλοιπο αφορούσε πιο πολύ στον Όφη, οπότε εντάξει.
0: Από ό,τι είδα κιόλας, Κώστα, εξήρε και την προσέγγιση την οποία του έκανε ο Ηλίας ο Πουρσανίδης, ναι, για λογαριασμό του Όφη.
1: Πουρσανίδης κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις.
0: Εγώ τον Πουρσανίδη τον είχα ζήσει και στον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή,
0: ήταν τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή, έτσι. Και μετά φυσικά ανέλαβε ένα πιο ευρύ πόστο στον Όφη.
2: Και είναι και, νομίζω και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και επιχειρήσεις, δηλαδή.
0: Έχει και επιχειρήσεις. Ναι.
2: Όταν ασχολείσαι λίγο με πολλά πράγματα και ξέρεις να το οργανώνεις, ναι, αυτό δείχνει και άλλα πράγματα.
0: Έχει, γιατί είναι και ποδοσφαιρά άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, πέρα από αυτό, ναι. Γιατί από τον Ηρακλή και εγώ το θυμάμαι τον, ναι, Πουρσανίδη, ναι, ναι, ναι, που είχε αυτό το ρόλο.
0: Στον Ηρακλή ήταν τα πρώτα του βήματα εκτός αγωνιστικών χώρων.
2: Ναι, αλλά το είχε.
0: Ποδοσφαιριστής και στο καπάκι τον έκανε την πρόταση τότε ο Ρέμος και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής. Ακριβώς την επόμενη χρονιά, δηλαδή, ήταν που έγινε τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή στα πρώτα τότε βήματα εκτός γηπέδων.
2: Λοιπόν, εχθές είχαμε και την τοποθέτηση του Γιάννη Χαριτονίδη, ο οποίος αποχαιρέτησε επί της ουσίας την ομάδα Βόλη του Άρη. Είπε και το παράπονο του ότι αλλιώς ξεκίνησε ο προγραμματισμός για αυτή τη χρονιά και αλλιώς κατέληξε. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, το αν έχει φύγει ο Γιάννης Χαριτονίδης. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν φύγει και οι τρεις ξένοι παίκτες και οι δύο Βούλγαροι και ο Βάνκερ, ο οποίος πήγε στο Μίλωνα. Και πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Περιμένουμε την επόμενη συνέλευση στον Άρη. Αλλά πραγματικά και γενικότερα στην ΕΣΑΠ ανησυχούν για το τι θα γίνει με το αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ή όχι. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε από την πλευρά του Άρη ότι έχουν έρθει σε συμφωνία με άλλους τρεις ξένους. Οι προηγούμενοι τρεις ξένοι όμως λένε ότι θέλουν να καταγγείλουν τη συνεργασία στην FAVB. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πάρουμε μερικές ανάσεις, επιστρέφουμε, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις κουπονιά αγορών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
22: Εδώ είμαστε!
21: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε. Τώρα για σένα που σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου, επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για την συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε
2: τις λεπτομέρειες. Θα βάλεις τη συνέντευξη να την ακούσουμε.
1: Του συνεδρίου. Σε λίγο θα ακούσουμε την συνέντευξη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει καιρό να μιλήσει ο Γιασεμάκης Γιασεμή, ο οποίος είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επιθετικούς στην ιστορία του ΠΑΟΚ και έχει αξία να ακούσουμε την άποψή του για τον νέο ΠΑΟΚ. Λέει και για τον ΑΕΚ το Μάντζιο και τη δουλειά του στην Εθνική Κύπρου. Γιατί νομίζω είναι και αυτό ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει προβληθεί τόσο πολύ, αλλά έχει αφήσει καλό αποτύπωμα στην Κύπρο. Και λέει και για την Εθνική Ελλάδος, που σίγουρα είναι μια εθνική ομάδα την οποία παρακολουθούν όλοι όσοι έχουν σχέση με το ελληνικό
0: ποδόσφαιρο. Ο Γιασεμάκης που είναι τώρα?
1: Ο Γιασεμάκης δουλεύει σε ακαδημία σταθερά χρόνια τώρα.
0: Okay.
1: Έτσι, νομίζω έχει τη δική του ακαδημία. Οπότε...
0: Δεν τον είπε στο Χαραλάμπους, τον έχουμε εδώ, ήρθε στην Ελλάδα, στο Λεβαδιακό.
1: Δεν έκανε καριέρα. Ο Κάς πήγε να κάνει, δεν θυμάμαι τώρα ο Κάς που είναι. Ξεκίνησε να κάνει καριέρα, έμεινε λίγο πίσω. Ο Εγκομίτης που είχε ασχοληθεί με εθνικές ομάδες ως βοηθός. Αλλά ο Γιασεμάκης σταθερά από την αρχή ήταν με ακαδημίες. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγη ώρα και για τον Άγκη Μάντζικο και τη δουλειά του στην Κύπρο και για την Εθνική Ελλάδος και κυρίως για τον νέο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση. Πάμε μέχρι την Κύπρο να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αγαπημένο ποδοσφαιριστή, τον οποίο έχουμε καιρό να ακούσουμε. Γιασεμάκη, Γιασεμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιασεμάκη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά είσαι και είσαι ταγμένος στα πιτσιρίκια. Πας για προπόνηση τώρα, έτσι?
3: Ναι, κάθε απόγευμα έχουμε τις προπονήσεις μας.
1: Μάλιστα. Βλέποντας λίγο Εθνική Κύπρο εκεί, τον Άκη το Μάντζιο, νομίζω έχει καλή φουρνιά ταλέντων τώρα η Κύπρος. Ή έτσι μου φαίνεται?
3: Κοίταξε, πάντα υπάρχουν ταλέντα, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Φτάνει να δουλεύονται σωστά και ούτως ώστε να γίνονται ακόμη καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
1: Για το Μάντζιο τι άποψη έχεις για το έργο του εκεί στην Κύπρο?
3: Κοιτάξτε, αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που έχει έρθει στην Εθνική έχει βάλει λίγο την ταυτότητά του σιγά σιγά. Βλέπουμε μια ομάδα να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από πριν. Και βλέπουμε ότι εμείς που είμαστε απ' έξω από την τηλεόραση, βλέπουμε ότι θα έχει και ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στα πολιτήρια.
1: Τα παλεύει τα μάτια εκεί, προσδείχνει μια καλή εικόνα.
3: Ναι, αυτό λέμε, ότι αυτό το καλό κλίμα που πιστεύω ότι υπάρχει ενότητα και αυτή η θέληση βγαίνει από όλους μαζί και φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Η Εθνική Ελλάδος τι εικόνα σου βγάζει για σε μένα?
3: Η Εθνική Ελλάδος δείχνει, θυμίζει ο Εθνική του 2004, το σύστημα που παίζει ο Γιοβάνοβιτς. Με τη διαφορά ότι τώρα έχουμε πολύ πιο γρήγορους και πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές για τις αντεπιθέσεις, όπως είναι ο Ξιόλης, ο Καρέτσας. Και γενικά όλα τα παιδιά τώρα είναι πλέον κατεξιωμένοι στο εξωτερικό. Δηλαδή όλοι παίζουν σε μεγάλες ομάδες και έχουν μια πάρα πολύ καλή καριέρα.
1: Τα ονόματα Τζόλη και Καρέτσα δεν τα ανέφερε τυχαία, να υποθέσω. Σου κάνουν λίγο κλικ παραπάνω ίσως?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτός επειδή ανέφερα τις αντεπιθέσεις με γρήγορους παίχτες, δεν μπορούσα να μην αναφέρω τον Τζιόλη, τα δύο φτερά της Εθνικής. Σίγουρα στην κορυφή είναι ο Παυλίδη, Ιωαννίδη, έχει πάρα πολλούς επιθέσεις παίχτες που μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιαδήποτε Εθνική.
1: Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Έχει κάνει μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Λύση, έχασε την Ευρώπη γιατί πάνω στην αλλαγή και με πολλούς παίκτες που έφυγαν άργησαν να έρθουν και κάποιοι καινούργοι. Τώρα όλοι ευελπιστούν, ειδικά μετά τις τελευταίες μεταγραφές, να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε καλά στο πρωτάθλημα. Δεν μπήκε άσχημα, μία έτυχε τον Παναθηναϊκό, να παρουσιαστεί πιο δυνατός.
3: Είναι αυτό που είπατε και εσείς, οι προσφατερές άργησαν να γίνουν και ήρθε και το σοκ με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Εκεί έφερε και ένα σοκ μέσα στην ομάδα για βεβαιότητα. Ήταν εκεί που ήρθε και ο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Όμως ευτυχώς μετά έγιναν κινήσεις από τη διοίκηση για τον κύριο Σαββίδη και έφερε ποδοσφαιριστές. Και ευτυχώς είναι αυτό που είπατε, δεν μας τύχησε στο πρωτάθλημα και είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Ελπίζουμε τώρα και με τις διακοπές που υπήρχαν λόγω εθνικών ομάδων αυτές τις 2-3 εβδομάδες οι νέοι ποδοσφαιριστές να μπουν σιγά σιγά και να υπάρχει μια ομοιογένεια πολύ πιο νωρίς από ό,τι θα περιμέναν. Όμως σίγουρα εγώ πιστεύω ότι για να υπάρχει αυτή η ομοιογένεια σίγουρα μπορεί να μας πάει και μέχρι τα Χριστούγεννα.
4: Mm-hmm. Επειδή είπες, αναφέρθηκες στην κομβική στιγμή της πώλησης του Κωνσταντέλια. Με νέο προπονητή και χωρίς Κωνσταντέλια, βλέπεις αλλαγή στο στυλ του ΠΑΟΚ, στον τρόπο που παίζει?
3: Σίγουρα ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του, τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτός ο προπονητής μπορεί ακόμα να μην έχει δείξει αυτό που θέλει να βγάλει μέσα στο γήπεδο όταν δεν έχει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές και ποιότητα ποδοσφαιριστές, και πιστεύω ότι τώρα με αυτές τις προσθήκες θα μπορεί να δουλέψει ακόμα καλύτερα με όλο το υλικό που θα έχει στα χέρια του, ώστε να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει. Mm-hmm. Είναι ένας νέος φιλόδοξος προπονητής και πιστεύω θα δούμε καλά πράγματα.
4: Γεια Σεμί, είπες για τους νέους παίκτες τώρα που θα θέλουν τον χρόνο τους για να προσαρμοστούν. Γίνεται μεγάλη κουβέντα, δηλαδή αν πάρουμε τις μεταγραφές από αυτούς που προστέθηκαν, πολύ θετική εικόνα, ως πρώτη εικόνα τουλάχιστον, έχει αφήσει ο Ενδιαγέος, ο Σενεγαλέζος μπροστά, ο οποίος είναι σεντερφόρ, είναι η θέση που έπαιζες. Θέλω λίγο τη γνώμη σου.
3: Κοίταξε, εγώ είδα τα πρώτα του παιχνίδια, αυτά τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζε, ήταν βαρετός και φαινόταν ότι είναι ανέτοιμος όσον αφορά αυτό που είχε να δείξει, και παιχνίδι με παιχνίδι γινόταν λίγο καλύτερος. Φαίνεται ότι έχει και τον γκολ, πράγμα πολύ σημαντικό για ένα επιθετικό να μπορεί να βάζει εύκολα γκολ και να μην χάνει πολλές ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι δεν τον έχουμε δει ακόμα στο 100% της ετοιμότητάς του.
4: Ναι. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη εικόνα, ας πούμε, έτσι. Ποια είναι τα
3: Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι ένα ψηλό παλικάρι που έχει καλό κράτημα της μπάλας. Αλλά πιστεύω και με όλες αυτές τις προσθήκες που έγιναν και μετέπειτα από αυτόν, ότι θα το βοηθήσουν από την περιφέρεια γύρω, ότι θα το βοηθήσουν ακόμα περισσότερο.
4: Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που τους λες βαρόμετρα? Ας πούμε ο Ζίβκοβιτς που είναι και αρχηγός, είναι και ένα θέμα τώρα η ανανέωσή του. Για πολλούς είναι ο παίκτης βαρόμετρο. Δηλαδή, όταν είναι ο Ζίβκοβιτς καλά, η ομάδα έχει μια διαφορετική εικόνα, γιατί είναι και πολύ καλό στο να δημιουργεί ευκαιρίες στην τελική πάσα.
3: Κοίταξε, η άποψή μου, εμένα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι περισσότερο ομάδα συνόλου. Για τον Ζίβκοβιτς, θα πω που είναι και ο αρχηγός και έχει αρκετά χρόνια είναι στην ομάδα. Η βοήθεια που γίνεται, πιστεύω, είναι ότι είναι ένας ηγέτης στο γήπεδο και μια μεγάλη προσωπικότητα για τον ΠΑΟΚ και ένας παίκτης που πρέπει να είναι στο γήπεδο και να δίνει μια ταυτότητα και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Η άποψη μου εμένα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει ο παίκτης ο οποίος θα στηριχτεί πάνω του, και θα αναφερθώ πάλι στον Κωνσταντέλια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια και στα κάτω της η ομάδα σε παιχνίδια που δεν έφτανε σε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης, με μία-δύο ενέργειες του Κωνσταντέλια κατάφερνε να κάνει τη διαφορά, είτε να δώσει μία ασίστ είτε να βάλει έναν γκολ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η άποψή μου, που θα κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι περισσότερο ομάδα συνόλου και πώς να το πω, σαν παζλ είναι. Το ένα συμπληρώνει τον άλλο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή. Σου είπαμε πολλούς.
4: Ναι, γιατί είναι καινούργια ομάδα, ακόμα διαμορφώνεται αυτό.
3: Ναι, μια καινούργια ομάδα στην οποία δεν είδαμε κάτι από κάποιον άλλο.
4: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για σε μία, επειδή δουλεύεις και με νέα παιδιά, βλέπεις ότι ένα νέο παιδί, το οποίο πήρε και μεγάλο βάρος στην αρχή το καλοκαίρι στην επίθεση του ΠΑΟΚ Μύθου, έχει καλά στοιχεία εκτελεστή. Έβαλε και γκολ τις προάλλες με την Εθνική Ελπίδων. Αν μιλούσες μαζί του, αν έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί του, θα του συμβούλευες σε κάτι? Πώς βλέπεις την εξέλιξη αυτού του παιδιού? Σε ρωτάω γιατί είναι και center for.
3: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά μαζί του. Και δεν χρειάζεται να το συμβουλεύσω τίποτα, γιατί φαίνεται ότι και από τις ακαδημίες δουλεύτηκε καλά. Και αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή πέρσι και φέτος που δόθηκαν ευκαιρίες, είναι εκεί, είναι προσγειωμένος. Οπότε του δίνεται η ευκαιρία, δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Άρα πιστεύω πατάει σε γερά θεμέλια και εξαρτάται από τα πόδια του και από αυτόν αποκλειστικά τι θα κάνει στην καριέρα σου.
4: Μάλιστα. Για σε μένα σε ευχαριστήσω.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλή δουλειά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ενδιαφέρουσες ατάκες από το Γιασεμά
0: και Γιασεμί. Ναι, βέβαια, και είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε.
1: Κρατάω την πίστη στον Ενδιαγέ, λέει, τον πιστεύω αυτόν τον παίκτη. Ψηλός, κοντρολαρισμένος, λέει, δείχνει να έχει καλή επαφή με τον γκολ. Και το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ, επειδή φέτος δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας, ο οποίος ήξερες ότι σε πολύ δύσκολα μάτς μπορεί με μία ενέργεια να τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν υπάρχει, είναι η ομαδική προσπάθεια. Ναι. Άρα μέσα από την ομαδικότητα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τις λύσεις. Αυτό θα είναι στοίχημα όλη τη σεζόν.
0: Επί της ουσίας είπε ότι λείπει ο ηγέτης. Δηλαδή για τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Είναι δύσκολη στιγμή που θα βγει μπροστά.
0: Ναι, ο Κωνσταντέλιας έκανε τη δουλειά.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Πάμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Περικλή Αμανατίδη, που έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε.
2: Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ο coach ήταν προπονητής στην ομάδα της Ζακύνθου στην Super Bet League 2, αλλά πλέον δεν είναι στον πάγκο της Ζακύνθου, γιατί υπάρχει επίσημη απόφαση. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, αν θέλει να αναφερθεί.
1: Να μας το πει λίγο, να μας το εξηγήσει.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, coach.
5: Εντάξει, γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία ο λόγος μιας διακοπής, μια συνεργασία, αν προήλθε από τον προπονητή, από την ομάδα. Για μένα σημασία έχει αν όσο δουλεύεις κάπου βάζεις ένα λιθαράκι στο να κάνει η ομάδα ένα βήμα μπροστά. Νομίζω ότι το έχω κάνει, οπότε είμαι και περήφανος για αυτό που έχω κάνει. Mm-hmm. Και καλά με τη συνείδησή μου, γυρίζω σελίδα και προχωράω.
0: Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά, να δώσουμε καμιά είδηση?
5: Αυτό δεν το ξέρεις. Πάντα στο ποδόσφαιρο είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που μπορεί κάτι καινούριο να έρθει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα δούμε την επόμενη μέρα. Άρα έχεις περισσότερο χρόνο να παρακολουθείς τα τεκτενόμενα τώρα, coach?
5: Πάντα τα παρακολουθώ, γιατί όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η ομάδα μας, είναι ένα γενικότερο περιβάλλον.
1: Σωστό.
5: Και το παρακολουθούμε.
1: Εντάξει, είναι στα πάνω του το ποδόσφαιρο, αν πάρουμε υπόψη την εικόνα της βιτρίνας που είναι η εθνική ομάδα και των ελπίδων η ομάδα.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι και πρέπει αυτή τη φορά να το εκμεταλλευτεί η χώρα μας αυτή την ποιότητα που υπάρχει και να ανέβει γενικότερα το προϊόν αυτό που είναι έχει τόσο μεγάλη κοινωνική επίδραση.
2: Mm-hmm. Coach, πώς βλέπεις τώρα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα στη Super League 1, γιατί να ξεκινήσουμε από εκεί που έχουμε επανέναρξη. Εντάξει, παίζει ρόλο η διακοπή. Έτσι, 3 εβδομάδες είναι αρκετές. Άλλοι ήταν με τις εθνικές, άλλοι κάναν προπονήσεις με την ομάδα. Άλλες ομάδες είχαν 3-4 μέρες ρεπό. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα, ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο, ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό.
5: Παίζει ρόλο. Σίγουρα η διακοπή ήταν πολύ μεγάλη. 3 εβδομάδες είναι πάρα πολλές. Θα δούμε λοιπόν σίγουρα παιχνίδια με άλλο ρυθμό. Πολλές φορές όμως είναι διαφορετικά, έχουν γίνει διαφορετικά γεγονότα στις ομάδες. Πολλές ομάδες μπορεί να, σε αυτό το διάστημα να επανήλθαν οι τραυματίες, πράγμα που θα τις βοηθήσει.
2: Ναι.
5: Και άλλες ομάδες είχε πάρα πολλά μέλη εθνικών ομάδων.
2: Ναι, είχε.
5: Πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να μην κάνουν προπόνηση μαζί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχει σίγουρα κάποιον άλλο ρυθμό, θα έχουν τα παιχνίδια. Θα παίξουν ρόλο όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ισότιμα για όλες τις ομάδες, με την έννοια ότι ήταν για όλες τις ομάδες η διακοπή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πάνε μετά να εξηγήσουν ανάλογα με τα αποτελέσματα η κάθε ομάδα τα συν και τα πλην.
2: Κώστα, ο Ηρακλή, πώς τον βλέπεις που έχεις βρεθεί στον πάγκο του Ηρακλή, πώς τον βλέπεις?
0: Και που επιστρέφει για πρώτη φορά πλέον να παίξει στο Καφτατζόγλιο, στην έδρα του, έτσι, ναι. Την φυσική του έδρα.
5: όσον αφορά την επιστροφή από μόνο του είναι θετικό. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής φάνηκε, επειδή πάλεψε όλα τα παιχνίδια, έχει σίγουρα ποιοτικούς παίκτες, έχει κάνει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Θέλω να πιστεύω ότι ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ του, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι καθόλου καινούρια. Νομίζω ότι έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές.
2: Ακριβώς, έτσι είναι.
0: Βλέπεις δηλαδή βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, coach, έτσι, στον Ηρακλή?
5: Ναι, γιατί ήταν αδύνατο να έχει συνοχή η ομάδα που έγινε με τόσες πολλές μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
5: Έχει έναν έμπειρο προπονητή. Το ζητούμενο στον Ηρακλή είναι η σταθερότητα. Είναι μια ομάδα που το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό μέχρι να ανέβει και η πρώτη χρονιά. Αν ο Ηρακλής καταφέρει από όλο αυτό να ξεφύγει, θα είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει καλύτερη θέση, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, αυτή που την αρμόζει, που δεν είναι σίγουρα σαν να την φερόμαστε σαν νεοφωτιστή ομάδα.
2: Άρης Βόλος Κότς, πώς το βλέπεις το μάτς?
5: Εντάξει, είναι όλα τα μάτς αυτά είναι δύσκολα, γιατί είναι ποιοτική και η ομάδα του Βόλου. Έτσι, έφερε ένα αποτέλεσμα. Είδατε ότι πάλεψε πάρα πολύ με την ΑΕΚ, έκανε μια καλή εμφάνιση. Έχουν κάποια παράπονα, αλλά
0: για τη διαιτησία, ναι.
5: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Εντάξει, απ' την άλλη και ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει καλούς παίκτες. Σίγουρα στο γήπεδο του έχει τον πρώτο λόγο ο Άρης. Όλα τα παιχνίδια όμως είναι αμφίροπα.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί, παίζει τελευταίος, κλείνει τον αυλαία της έκτης αγωνιστικής, παίζει με την Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε φέτος στην Super League. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το μάτσο. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, λογικά, έτσι.
5: Έχει τον πρώτο λόγο. Απ' την άλλη, η Καλαμάτα όμως έχει έναν ενθουσιασμό σαν νεοφώτιστη ομάδα. Έχει έναν ενθουσιασμό και η εικόνα της είναι καλή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Mm-hmm.
5: Παρόλο που δεν έχει ακόμα έδρα.
1: Επιθετικά, ειδικά βγάζει καλά πράγματα η Καλαμάτα.
5: Ακριβώς. Έτσι είναι.
2: Άρα θέλει προσοχή προφανώς, λες, το μάτς για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Ναι. Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Βλέπετε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, με πολλούς παίκτες από πέρσι, με τον ίδιο προπονητή,
2: mm-hmm.
5: με καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη, με καταπληκτική επίθεση, με γεμάτη επίθεση.
0: Έχει σκαμπανεβάσματα στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, με σκαμπανεβάσματα σε παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Ναι,
2: εκτός έδρας,
5: ναι. Αυτό σημαίνει, και βλέπετε είναι μια ομάδα η οποία έχει εκτός από την καλή, ενισχύθηκε και κατά τη γνώμη μου με καλούς παίκτες. Ειδικά με τον Κροάτη, τον παίκτη, τον Μάγερ που δείχνει.
2: Τον Μάγερ, ναι.
5: Ότι θα αντικαταστήσει τον Πινέδα και σε ιδέες και σε ρυθμό, αλλάζει ρυθμό. Βλέπετε ότι δύο παιχνίδια εκτός έδρας δεν μπορείς να τα κερδίσεις. Άρα λοιπόν όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή και σίγουρα χρειάζεται μια σταθερότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον στο ποδόσφαιρο. Το να μπορείς να σταθεροποιήσεις την απόδοσή σου.
2: Εντάξει, το θέμα με την ΑΕΚ είναι κόσμος να απορροφήσει και αν θα απορροφήσει και την ενέργεια από το Champions League, αν θα καταφέρει να αντέξει την πίεση των συνεχόμενων αγώνων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο.
0: Γιατί το είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι, ο Ολυμπιακός στα μάτς με το Champions League ήταν καλύτερος και μετά δεν είχε την ίδια φρεσκάδα και στον πρωτάθλημα.
5: Ξέρετε όμως κάτι, θα σας πω κάτι ειδικά για αυτές τις μεγάλες ομάδες και βάζω μέσα και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οι ομάδες που δεν είναι στην Ευρώπη, π.χ. ο ΠΑΟΚ φέτος που δεν είναι,
0: mm-hmm.
5: το βλέπει κάποιος σαν θετικό το γεγονός ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κόπωση ή να μην χρειάζεται τόσο βάθος στο ρόστερ. Απ' την άλλη, τα παιχνίδια αυτά για τους παίκτες που είναι μέλη εθνικών ομάδων, που είναι ξένοι παίκτες, είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Οπότε έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα.
2: Σωστό.
5: Πρέπει λοιπόν να δεις και τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Και αν έχεις μεγάλο ρόστερ, τότε δεν είναι τόσο πολλά τα μάτς.
0: Είναι και αυτό πρόβλημα.
2: Μπορεί να φέρει και γκρίνια,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Είναι, για τις θέλει, συμμετοχές. Θέλει μια πολύ καλή δουλειά πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης.
0: Coach, και ένα σχόλιο, γιατί έχουμε και αθηναϊκό ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Θα κάνω το σχόλιο. Απλά επειδή ζούμε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω για αυτό που είπαμε ένα παράδειγμα. Ο Άρης πέρσι που αποκλείστηκε από την Ευρώπη και δεν είχε υποτίθεται αυτό το βραχνά της κόπωσης, είδατε ότι η έλλειψη κινήτρου δεν το έκανε καλώς στην ναι. πορεία. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που θα κρίνουν το πώς θα εκμεταλλευτεί κάθε ομάδα το αποτέλεσμα. Για το εσωτερικό των ομάδων παίζει ρόλο το αποτέλεσμα που θα φέρουν για την ψυχολογία τους. τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν πιστεύω ότι θα κρίνει κάτι για την έκβαση.
1: Καλά, να κρίνει δεν κρίνει.
2: Εννοείται.
1: Νομίζω πάντως το μεγαλύτερο ερωτηματικό σε αυτό το μάτς θα είναι η εικόνα του Ολυμπιακού, επειδή έχει καινούριο προπονητή και ήταν το πρώτο διάστημα που μπορούσε να δουλέψει και με αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα.
5: Ναι, αλλά δεν δούλεψε με τους παίκτες που θα κληθεί να βάλει.
1: Ναι, λείπαν πολύ διεθνείς. Σωστό, δεν έκανε όλη τη δουλειά. Εντάξει.
5: Άρα λοιπόν αυτό δεν ίσως να μην φανεί ακόμα.
1: Mm-hmm.
5: Απλά είναι μια στιγμή που ο Ολυμπιακός πρέπει μέσα από αυτό το παιχνίδι να δηλώσει παρόν, έτσι ώστε να δείξει ότι θα είναι πραγματικά μέχρι το τέλος θα κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού. Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο απλό, με μια νίκη δείχνει ότι φέτος σίγουρα θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού.
2: Coach, πώς τη βλέπεις τη μάχη στη Β' Εθνική, στη Super Bet League 2, όπως ονομάζεται πλέον, ποιους βλέπεις έτσι ως μεγάλα φαβορί? Στην αρχή εγώ έλεγα Νίκη Βόλου, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά, η ΑΕΛ δείχνει σοβαρότητα.
0: Μαρκό
2: είναι αυτή τη στιγμή
0: στην
2: κορυφή της βαθμολογίας και αίτητο με νίκες. Πώς τα βλέπεις?
5: Αν πάρουμε υπόψη μας ότι φέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, δεν υπάρχουν play.
2: Δεν υπάρχουν, ναι.
5: Ούτε play out, αλλά κυρίως και play off,
2: mm-hmm.
5: θα πούμε ότι η παιχνίδι που περνάει δεν ξαναγυρνάει.
2: Ναι.
5: Οπότε παίζει ρόλο το ξεκίνημα των ομάδων. Το Μαρκό λοιπόν δείχνει έναν ενθουσιασμό, αλλά δείχνει και ένα γεμάτο ρόστερ, μια σταθερότητα. Έχει τον ίδιο προπονητή, γυρίζει στην έδρα του. Φαίνεται ότι θα είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα κάνει προγραμματισμό. Τα μπραντ της κατηγορίας, όπως είναι ο Πανιώνιος, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, είναι σίγουρα ομάδες που και θα βελτιωθούν, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, θα πάνε σίγουρα καλύτερα, και η Νίκη Βόλου δείχνει μια δυναμική, έχει καλούς παίκτες, θα παίξει και αυτή το ρόλο της. Νομίζω ότι μεταξύ αυτών των πέντε ομάδων θα γίνει μια μάχη. Οι δύο ομάδες που θα είναι πρώτες, δεν υπάρχουν play-off, αυτές θα καταφέρουν να κατακτήσουν πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: coach. Καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στον χώρο. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε η Ιζωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο.
15: Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
18: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
23: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
24: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
23: Μας τώρα, βοήθεια!
25: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
24: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
25: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
24: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
23: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
25: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
26: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
27: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
30: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 5 Τάνια.
1: Και έχουμε... πάμε να ανοίξουμε παρένθεση, γιατί νομίζω το μετρό είναι off ξανά. Και πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Χριστό Σταφάνη. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
0: Έλα, Χριστό.
2: Είναι δυστυχώς τα λεωφορεία για χιλιάδες επιβάτες, θα έλεγα εγώ.
1: Παρασκευή και την ώρα που σχολιάει κόσμος από τη δουλειά και πολλά άλλα.
2: Καταστείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων τώρα που έρχονται και αυτών που ενημερώθηκαν ότι ξαφνικά σταμάτησε γύρω στις 4.30 και εμείς. Ακούγοντας, είχαμε κατέβει στο σταθμό της Βενιζέλου για να δούμε με τι απογοήτευση έφευγαν, αλλά και αυτοί τώρα που φτάνουν και βλέπουν τις πόρτες των σταθμών κλειστές και είχαν προγραμματισμένες δουλειές, κάποιοι τρέχουν, κάποιοι πλαστιμούν, κάποιοι το αντιμετωπίζουν λίγο σκοπτικά με την έννοια ότι πάλι ξανά.
1: Παρασκευή με ότι... τα μαγαζιά ανοιχτά, εντάξει.
2: Τάνια, εσύ είναι ότι η ανακοίνωση που ακούγονταν μέχρι όσο υπήρχε κόσμος κάτω έλεγε ότι το μετρό και στις δύο γραμμές πάντα μιλάμε δεν λειτουργεί προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος. Θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση για την παραλειτουργία του και εκκληρωμένα ευχαριστούμε για την
1: κατανόηση, για την υπομονή σας.
2: Μπορεί να δείξει κάποιος. Εδώ και μισή ώρα δεν λειτουργεί κανένας σταθμός, κανένα... καμία από τις διαδρομές δεν κινούνται. Οι στιγμοί ήταν σε όσους σταθμούς δεν κλείνουν. Υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι δεν είχαν κλείσει τις πόρτες, δηλαδή οι οποίοι ενημέρωναν τον κόσμο να μην μπει στη διαδικασία να κατέβει κάτω στις αποβάθρες, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να κινηθεί το μετρό, και αυτό έχει προκαλέσει μια μεγάλη
1: αναστάτωση.
2: Περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση από τη θέμα.
1: Για την επανέναρξη, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, πολλά τα τεχνικά προβλήματα.
1: Όσοι μας ακούνε τελευταία, λοιπόν, εδώ στο Μετρόπολης και είχαν σκοπό να πάρουν το μετρό, ας μπαίνουν μέσα τουλάχιστον στα site να δούνε πότε θα ξεκινήσει ξανά. Γιατί προς τη στιγμή έχουμε διακοπή και στα δύο ρεύματα.
0: Αν έχεις κάποια ενημέρωση, Χρήστο, αργότερα για το πότε θα ξεκινήσει.
2: Αν ανοίξει, εννοείται να σας ενημερώσω αμέσως.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, από ο Χρήστο Στεφανή, πάμε ξανά σε mood έτσι ποδοσφαιρικό. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στον Άρη. 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής υποδέχεται το Βόλο. Μάνος Χατζάκης στη γραμμή. Μάνο, τι κάνεις?
1: Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Είσαι έτοιμος για την ενδεκάδα?
3: Να είμαι κομμάτι ενδεκάδα, εννοείς?
0: Όχι.
3: Γιατί αυτό θέλω ακόμα δύο προπονήσεις, γι' αυτό δεν είναι κάτι.
1: Άμα θες μόνο δύο,
0: δύο προπονήσεις καλά είναι, ρε φίλε.
3: Άνετα, άνετα. Ένα μισάωράκι το έχω πολύ άνετα.
0: Τι θέση δεν μας είπες όμως?
3: Δεξιμπακ, για να παίρνουν το μισό γήπεδο.
0: Α, δεξιμπακ, δεξιμπακ.
3: Κατάλαβες.
0: Δεξιμπακ όμως έχεις τέτοιο, θα έχεις ανταγωνισμό εκεί, γιατί υπάρχουν παίχτες.
3: Εντάξει, δεν είπα ότι θα παίξω βασικός. Απαραίτητα.
0: Σωστά.
3: Απόστειλα αλλαγή.
1: Βρες καμιά θέση που να έχει κενό ο Άρης, ρε εσύ, Μάνο, τώρα.
3: Στόπερ, Στάνια, κόβαμε λόγω ύψους.
1: Σωστό και αυτό.
3: Πόσο να, δηλαδή, πόσο να υποστηρίξω το δίπλα από το Φαμπιάνο, ας πούμε. Είναι πολύ... Δεν. Θα με κουράσει παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Άρα οπότε... με Φαμπιάνο Σούταλο βλέπεις?
3: Ναι, βλέπω Φαμπιάνο Σούταλο, ναι.
0: Δεξιά-αριστερά?
3: Δεξιά-αριστερά, Φατιγκά έχει σαφέστατο προβάδισμα να ξεκινήσει. Απλώς επειδή είχε ένα πρόβλημα στο χέρι, έκανε και πρόσφατα μια μικροεπέμβαση. Μπορεί να δούμε τον Πετρίς, αλλά πιστεύω ότι ο Φατιγκά είναι στο 90% να ξεκινήσει ξανά.
1: Πάντως το Σούταλο τον είχα ξεχάσει, Μάνο, να ξέρεις.
3: Γιατί τα
1: δεν ξέρω, τον είχα ξεχάσει.
3: Δεν έχει και πολλές επιλογές εκεί πέρα, οπότε αναγκαστικά εμφανίζεται. Θέλει, δεν θέλει. Αλλά είναι low profile ποδοσφαιριστής γενικά. Είναι value ποδοσφαιριστής, ναι, μέχρι τώρα, ναι, τουλάχιστον, σε αυτό που έχει, το δείγμα που έχει δείξει. Αριστερά θα είναι ο Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά, θα προπονηθεί κανονικά και σήμερα, οπότε είναι βασικός, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί κάποιο θέμα για εκεί. Είπαμε Φαμπιάνο Σούταλο, κέντρο άμυνας. Ο Χόγκλα, ο οποίος ξεπέρασε τη μείωση, θα είναι δίπλα στον καπιτάνο, τον Ράσιτς. Μπροστά τώρα, εκεί θα έρθουμε τις αλλαγές. Λόγω των απουσιών, Γιαννιώτα, Γκαρθία και πλέον Μπασίρο, όπως φαίνεται. Ο Κουαμέ θα είναι δεκάρι, θα είναι ο Αντιμανού Γκαρθία. Mm-hmm. Ο Παλάσιος, για τον οποίο μιλήσαμε, έχει ένα προβάδισμα να παίξει δεξιά, στη θέση δηλαδή που και ο ίδιος θέλει να παίξει. Ο Γκαρέ θα παίξει αριστερά αντί του Γιαννιώτα με αντίθετο πόδι, για να έχει ο Γρηγορίου τουλάχιστον μια ισορροπία στις πτέρυγες, η οποία είναι απαραίτητη και ο Άρης χρειάζεται παιχνίδι από τις πτέρυγες, γιατί δεν το είχε στα προηγούμενα, τα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια. Και ο Καντεβέρε, κανονικά, κλασικά, συνηθισμένα, στην κορυφή της επίθεσης, το 4-2-3-1, το οποίο δεν έδειξε καμία διάθεση να αλλάξει, να μετασχηματίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Και με βέλιο κατά τα δοκάρια, έτσι, και δεν το είπαμε.
3: Βέλιο, ναι.
0: Ποιοι δεν παίζουν τώρα, ποιοι είναι εκτός Μάνο, ποιοι είναι εκτός δράσης, ποιοι δεν υπολογίζονται?
3: Είναι ο Γκαρθία, ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος θέλει περίπου μήνα mm-hmm. για να δούμε σε ποια κατάσταση είναι και να ξεκινήσει να προπονείται σε ένα σχετικά ελαφρύ ρυθμό. Θα του βγει πρόγραμμα, εννοείται. Ο Γιαννιώτας, θλάση πρώτου βαθμού, δεν είναι ανισχυτική, αλλά δεν προλάβαινε των πραγμάτων να είναι έτοιμος με τον κόντρα στον Νούπουσου Βόλο. Και ο Μπασίρου, ο οποίος εντάξει, είχε τη μείωση, έχει χάσει προπονήσεις, αλλά δεν ήταν και μεταξύ των πρώτων επιλογών ούτως ή άλλως για τον άξονα από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτές θα είναι οι απουσίες, Δημήτρη. Για τον Μπρούμα, απλώς να πούμε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί να το σενάριο, να παίξει ακόμα ο σενάριο, ενώ να ξεκινήσει στα αριστερά, αλλά αυτό που φαίνεται, εάν δεν γίνει κάποια έκπληξη, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα παίξει κάποια κανένα μισάρο, 35 λεπτά.
1: Θα πάρει σίγουρα εκεί, χρόνο συμμετοχής, λες.
3: Ναι, λογικά θα κάνει ντεμπούτο. Ναι, λογικά θα κάνει ντεμπούτο σε μια θέση στην οποία έψαχνε ο Άρης όλο το καλοκαίρι ποδοσφαιριστή. Τελικά πήρε τον Πορτογάλο από τον Μπισάο. Οπότε κάποια στιγμή, κατά τα φαινόμενα, στο δεύτερο ημίχρονο θα
1: τον δούμε.
3: Το παιχνίδι. Ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο, πέρα από το αγωνιστικό ή στο αγωνιστικό πάνω που πρέπει, πιστεύεις, να μάθει ο κόσμος, να γνωρίζει ο κόσμος οτιδήποτε
1: άλλο? Ο Βόλος πώς έρχεται, Μάνο, ξέρουμε?
3: Ο
1: Βόλος.
3: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερα τάνια εικόνα για τον Βόλο. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν έχω εικόνα για τον Βόλο. Δεν το έχω δει καθόλου. Όχι, δεν ξέρω.
4: Μάλιστα, έχει τις δύο αποβολές, θυμίζουμε, Βόλος, έτσι. Από το παιχνίδι,
3: ναι,
4: με την
3: σωστά,
4: ΑΕΚ.
3: Σωστά, έχει δύο αποβολές. Ναι, σωστά, έχει δύο αποβολές. Δημήτρη, όχι, κάτι άλλο αγωνιστικό πάνω στα του Άρη, δεν νομίζω, ότι τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Έχει γίνει πολύς λόγος για όλα όσα έγιναν μέσα στη διακοπή. Τώρα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και μίλησαν πολύ ακόμα, πρέπει να περάσουν στην πράξη το χορτάρι. Αυτά Μάλιστα. είναι τα δεδομένα για τον Άρη. Τίποτα
1: παρά. Ωραία, Μάνο Χατζάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Μεντίλ και Μίγα, θυμίζω, οι παίκτες που είχαν αποβληθεί κόντρα στην ΑΕΚ και θα λείψουν στο παιχνίδι αύριο.
1: Μεντίλ, πρώην παίκτης του Άρη, έτσι, ο οποίος θα επέστρεφε να
4: πούμε
1: κόντρα,
4: κάτι σημαντικό πριν πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα. Στις σήμερα και αύριο, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας δίνει δύο ευκαιρίες να είμαστε εκεί στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που θα διοργανώσει την πόλη μας. Παρασκευή, σήμερα 9 Οκτωβρίου, έγινε αυτή η εκδήλωση μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το All Win Care μας περίμενε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου και αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Μπορείτε να δώσετε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείτε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και να γίνετε μέρος μιας αλυσίδας προσφοράς που για κάποιον άνθρωπο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Οι δράσεις υλοποιούνται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπείτε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Πάμε, Βασίλη μας τώρα.
1: Ναι, πάμε. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Μάνος,
4: ναι,
5: ότι το παιχνίδι με τον Βόλο είναι κομβικό και για αγωνιστικά για την ομάδα του Άρη, αλλά έχω και την υποψία

0: αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ικανοποιεί κανέναν. Και η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει ούτε ο κύριος Γρηγόριου, ούτε οι κινήσεις που έκανε η διοίκηση να εμπνεύσουν τον κόσμο του Άρη. Απ' τη μία έχουμε ένα προϊόν που αστράφει, που είναι ο μπασκετικός Άρη, και απ' την άλλη έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι θολωμένο, επιχειρούν προπονητής, διοίκηση και λοιπές δυνάμεις να το γυαλίσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν, γιατί αυτό το οποίο σκεπάζει την προσπάθεια του Άρη είναι περισσότερο έντονο από την προσπάθεια που κάνουν για να το κάνουν να λάμπει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομβικό αγώνα. Κρατήστε και τη δήλωση του κυρίου Γρηγορίου ότι ο Άρης θα είναι διαφορετικός στον αγώνα με τον Βόλο.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Ναι, με ακούτε.
2: Τώρα σας ακούμε. Ναι.
0: Λέω, κρατήστε και τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γρηγορίου ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος μετά τη διακοπή, και την έκανε πρόσφατα. Άρα προφανώς κάποια πράγματα είδε σε αυτή τη μικρή προετοιμασία. Και βεβαίως το ότι κατά τον κύριο Γρηγορίου ήρθαν αργά ποδοσφαιριστές, γιατί οι καλοί ποδοσφαιριστές βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα αφού αποτύχουν να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Όλα αυτά είναι δηλώσεις του προπονητή του Άρη. Στα 90 λεπτά του αγώνα της Κυριακής θα φανεί πόσο είχε δίκιο ή αν τελικά ήταν ακόμη μία προσπάθεια να δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Το δεύτερο που έχει αξία όμως και ίσως μεγαλύτερη από το αγωνιστικό του ποδοσφαιρικού Άρη είναι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται προκειμένου ο Άρης να αποκτήσει τον χώρο της ΔΥΠΑ όπου θα αναγερθεί το νέο γήπεδο. Πηγαίνει με βήμα ταχύ πλέον αυτή η προσπάθεια. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Επιτροπή Γηπέδου κάνουν δουλίτσα, έχουν κάνει επαφές, έχουν δεσμεύσει τους δημάρχους οι οποίοι έχουν το στην δικαιοδοσία τους ο Μένες Θέλιος Αγγελούδης για το Κλεάνθης Βικελίδης, σαφώς και δείχνει ενδιαφέρον, διότι θα γίνει, αν όλα πάνε καλά, ένας χώρος του Πρασίνου. Απ' την άλλη ο Γνάτης Χατεζίδης είναι στα όρια του Δήμου του η έκταση της ΔΥΠΑ. Υπάρχουν συναντήσεις, υπογράφονται μνημόνια συνεργασίας και περιμένουμε ένα κεντρικό νεύμα από την πλευρά της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα να αναζητηθεί ένας αξιόπιστος επενδυτής παύλα κατασκευαστής προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Όλα σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βεβαίως δεν είναι μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε ένα πακέτο ζάχαρη, έτσι. Είναι μια ιστορία η οποία έχει χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά όταν το τρένο μπαίνει στη ράγα, κάποια στιγμή θα φτάσει στον προορισμό του.
3: Πρέπει να φτιάξουν το προϊόν για να μπορέσουν να το πουλήσουν, και Βασίλη.
0: Συμφωνώ απολύτως, και βέβαια το κομβικό επίσης που έχει κυτρινό μαύρο χρώμα και έχει τον brand Άρης είναι το τι θα γίνει τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του Ρεστέχνη, όπου θα αναζητηθούν πρόθυμοι να αναλάβουν το τμήμα βόλεϊ. Θα είναι τεράστια ήττα και χωρίς καμία δικαιολογία τη σημερινή διοίκηση, την οποία πολλοί πίστεψαν και επένδυσαν τα όνειρά τους για κάτι καλύτερο στον Ερασιτέχνη. Θα είναι ήττα αν τελικώς δεν βρεθεί ένα σχήμα για να κατεβεί η ομάδα βόλεϊ.
3: Λένε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες από πίσω, Βασίλη. Λένε ότι έχουν βρει κάποιους άλλους ξένους, γιατί οι τρεις έχουν αποχωρήσει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι με μικρότερο μπάτζετ, αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία που έχω. Αλλά θα τα δούμε.
0: Το πρώτο είναι να κατέβει η ομάδα και από εκεί και πέρα η διαχείριση της η αγωνιστική. Το πρώτο είναι να κατέβει, γιατί θα είναι τεράστια ήττα. Ο Άρης που έκανε προσπάθεια να ανέβει, που τα κατάφερε, που είναι Άρης. Είναι
3: ένα και θα πρέπει να βρουν και τρόπο πώς θα λύσουν τα συμβόλαια με τους παίκτες που είχαν υπογράψει, γιατί σε περίπτωση καταγγελίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία θα έχει πρόβλημα και το γυναικείο βόλεϊ του Άρη.
0: Συμφωνώ, γι' αυτό είναι δύσκολο το έργο όποιον αναλάβουν αυτή την προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί έστω και μια μεσοβέζικη λύση.
3: Εντάξει, πρώτα Βασίλη, 300 χιλιάρικα τα παίρνουν από στοίχημα και τηλεοπτικά.
0: Ναι,
3: δηλαδή, αν μειώσεις το budget, δεν είναι και τόσο δύσκολο για έναν Ερασιτέχνη να μπορέσει να φέρει το καράβι βόλτα.
0: Κάνει από ό,τι μαθαίνω, θέλει περίπου ακόμη 300 χιλιάδες για να δώσουν και κάτι ψηλά στις υποχρεώσεις

0: παλιές.
1: Ναι.
0: Εάν υπάρχει διάθεση, υπάρχει οξυδέρκεια, ελιγμός και ικανότητα να βρεθούν κάποια χρήματα από χορηγίες, νομίζω ότι τουλάχιστον μπορεί να κατέβει η ομάδα και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Βασίλη.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Και πριν πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη, να δώσω και ένα διαγωνισμό για να κάνουμε έτσι, να δώσουμε σε ένα τυχερό τη δυνατότητα ή τυχερή να κοιμάται καλύτερα. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και διεκδικήστε ένα Strom Profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με Fall Combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Mondus ή Relief από τη σειρά Bodytopia αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos. Η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύοσμο και Καλαμαριά.
2: Είχαμε ποδόσφαιρο Τάνια με Μάνο Χατζάκη, σχόλιο Βασίλη Μάστορα για το ποδόσφαιρο και για τον ΑΣ με αφορμή βεβαίως στο βόλι. Πάμε να δούμε Μουντάρι με μπάσκετ και Πάρη Τρικαλιώτη, ο οποίος δεν ξέρω αν χρειάζεται και αυτός ένα στρωματάκι για να ξεκουράζεται κιόλας. Πάρη, τι κάνεις?
3: Ένα στρωματάκι θα το ήθελα, καλησπέρα.
2: Ήμουν σίγουρος φίλε, γι' αυτό το είπα, να ξέρεις.
3: Λέμε όχι, να βάλουμε εκεί στο παλέ ένα, μια και παίζει σερί εντός έδρας μάτσο Άρης.
2: Σερί, πάλι εντός έδρας και μάλιστα ντέρμπι, έτσι, καλό μάτς με ΑΕΚ.
3: Προχθές είχαμε 12 η ώρα. Ναι, με ΑΕΚ τώρα. Το δεύτερο κατά σειρά από τα σερί αυτά εντός έδρας. Έπαιξε με την Μπούργος, με την ΑΕΚ τώρα. Με την Τερτώνα την Τετάρτη.
2: Πάλι εντός έδρας πάρει, ε!
3: Ναι, ναι, είναι τέσσερα σερί εντός έδρας. Τα οποία καλεί το ένα να τα εκμεταλλευτεί, να πάρει και νίκες φυσικά, να φτιάξει ψυχολογία, να κάνει και, να φτιάξει και momentum.
1: Πάρει, άλλο θα είναι το πρόβλημα τώρα. Με αυτό το δισεκατομμυρίουχο που ανεβάζει τα post, θα βρεθεί κανένα άλλο δισεκατομμυρίουχο και θα θέλει να αγοράσει την ομάδα μπάσκετ από τον Ξιάο, κατάλαβε.
3: Α, έρθει και αυτό. Συνειδητοποιητικά να κάνουν όλοι μαζί. Ξιάο, ο Αντετοκούμπο, ο Κιούμπαν κι άλλοι.
1: Καλό είναι, φτωχούλη είναι, έτσι. Φτωχούλης.
3: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει, καλό είναι.
1: Εντάξει, τρομερή διαφήμιση είναι τώρα αυτό.
3: Το συζητάμε.
1: Για την ομάδα του Άρη, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Τρομερή διαφήμιση.
3: Τον τελευταίο χρόνο από διαφήμιση, όσο τίποτα άλλο. Από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, από τον Μαρκ Κιούμπαν τώρα, γενικότερα από τις εικόνες που παρουσιάζει, όπως αυτή την προχθεσινή με το.
2: Εντάξει, είναι ωραίες εικόνες, πάλι το. Ό,τι και να λέμε είναι ωραίες εικόνες. Είναι.
3: Σαφώς.
2: Εντάξει, είναι. Εκεί είναι.
3: Διαφήμιση είναι.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Για τον μπάσκετ μας, για την Ελλάδα, για όλους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και εντάξει, παίρνει και η ομάδα ψυχολογία. Δηλαδή, τώρα εγώ, άμα ήμουν καινούργιος παίκτης και έβλεπα τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις και για τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, να λες ότι έχω στήριξη. Είναι βοήθεια για μένα. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα.
3: Στην παρακάμερα που ανέβασε η ΚΑΕ Άρης χθες, η είσοδο των παιχτών πριν βγουν για το ζέσταμα, φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, τη στιγμή που μπαίνει, φαίνεται γυαλίζει το μάτι του, η ανυπομονησία του να μπει μέσα στο παρκέ, αυτό το πρώτο μάτι που θα μπει και θα είναι παίχτης του Άρη μέσα στο παλέ, στο κατάμεστο παλέ. Είναι μερικοί παίχτες που το λέει η ψυχή τους. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι ένας από αυτούς. Υπάρχουν και άλλοι, άλλοι το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όταν αγωνίζει σε αυτό το γήπεδο για τον Άρη, σου δίνει ένα εξτρά κίνητο, μια εξτρά όθηση για να δώσει και ακόμα και κάτι παραπάνω.
2: Γιώβιτς βλέπεις για ΑΕΚ ή δύσκολα
3: όχι,
2: πάλι?
3: Όχι, δεν θα είναι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά από αυτό μας είχε πει και ο Βασίλης Πανούς ότι είναι πολύ πίσω αγωνιστικά ακόμα. Νομίζω δεν θα το δούμε ούτε με την Τερτώνα την επόμενη εβδομάδα. Το εικάζουμε αυτό γιατί μας είπε ότι είναι αρκετά πίσω. Ίσως με το Μαρούσι την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε. Οπότε για το μάτς με την ΑΕΚ αύριο λογικά η 12 θα είναι πάλι η ίδια. Όπως με την Καρδίτσα, όπως με τη Λεμάν, όπως και με την Μπούργος. Αναμένονται να είναι οι ίδιοι, να μείνει ο Γιώβιτς δηλαδή ως έβδομος ξένος εκτός της αποστολής της 12ης. Και ο Άρης θα είναι ξανά έτοιμος, πλήρης, ξανά σε γεμάτο γήπεδο για να πάρει την πρώτη του νίκη στην Ελλάδα μετά την ήττα που είχε κάνει στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
2: Πέρσι πάρει την κέρδισε την ΑΕΚ ο Άρης, έτσι, εντός έδρας. Καλά θυμάμαι.
3: Ναι, την είχε κερδίσει. Αντίστοιχα είχε χάσει εκεί πέρα και στα play-off δηλαδή μιλούσαν οι έδρες.
4: Ναι, σωστό.
3: Αυτό ήταν το σκηνικό που είχε παιχτεί. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ο Σιάο δεν θα είναι στο ΜΑΤ. Αναχώρησε χθες. Αυτό το ρεπορτάζ είχα και την πληροφορία ότι έχει φύγει από χθες. Σήκωσε την μπουτίκα της ΚΑΕ Άρης. Πήρε αρκετά προϊόντα από ό,τι έμαθα για να τα δώσει και σε δικούς του ανθρώπους πίσω στην Αμερική. Αυτά ήρθε. Μίλησε με τους ιδιοκτήτες, με τη διοίκηση, συγγνώμη. για θέμα της Ευρωλίγκα, του γηπέδου, αγωνιστικά. Συζητήσαν και από κοντά, συζητάνε ούτως ή άλλως και τηλεφωνικά, αλλά ήταν ευκαιρία τώρα να τα πούνε και από κοντά.
4: Ωραία. Πάρε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
4: Να είσαι καλά. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό και το προβλήθηκε μάλλον το μήνυμα, νομίζω έγινε βιντεοκλήση του Ιβάν Σαββίδη
1: με Skype.
4: Στο συνέδριο. Δεν ξέρω, είναι Skype,
2: δεν Zoom
4: τώρα πλέον,
2: νομίζω,
4: δεν υπάρχει Skype.
1: Σωστό, ναι.
4: Από ό,τι βλέπω είναι από τη Βίλα Γαλήνη, γιατί αυτό το σκηνικό είναι στη Βίλα Γαλήνη τα μένει, άρα παραμένει εδώ ο Ιβάν Σαββίδης.
5: Πόρτο Καράς, λες.
4: Στο Πόρτο Καράς, ναι. Το μήνυμά του πριν, με αφορμή την έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 100 χρόνια ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο Κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων ιδιοκτήτης της Ασπρόμβρης ΠΑΕ, χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, ένα σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι. Μίλησε για μια ισχυρή και σύγχρονη ακαδημία, την παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού και τη δυνατότητα διεκδίκησης υψηλότερων στόχων με αναλύωτη την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Είμαι πεπισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Τιμάμε το παρελθόν μας, θα δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον και δεν θα το φοβηθούμε. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να φοβάται τίποτα και κανένα. Μίλησε για τις προσφυγικές καταβολές του συλλόγου και για όλα αυτά που πέρασαν οι άνθρωποι που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ. Πήναν διώξεις, διακρίσεις και διαμόρφωσαν το DNA του συλλόγου. Ευχαρίστησε διοίκηση, το προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη στήριξη στο συνέδριο. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική επιστημονική κοινότητα και κατέληξε λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αυτά από τον Ιβάν Σαββίδη στην έναρξη του συνεδρίου που διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Εγώ από την άλλη λέω, επειδή είναι και Παρασκευούλα σήμερα, να πάω σπίτι, να ετοιμάσω μια βαλίτσα και να ετοιμαστώ για ένα ταξιδάκι, να πετάξω μέχρι την Πράγα, γιατί η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι έτοιμη να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
4: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε, ναι.
6: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ? Στο
5: στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
22: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
23: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
24: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
26: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
25: Τι διαβάζεις?
26: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
27: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
30: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
31: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, να πω ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τη δόξα δράμα, στην ιστορική δόξα. Με αφορμή το γεγονός ότι ο πρώτος όμιλος Κώστα και Τάνια στη Γάμα Εθνική δεν είχε ξεκινήσει. Ναι. Ξεκινά τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται η πρεμιέρα. Αλλά είχαμε ταυτόχρονα και άλλα θεματάκια τα οποία παραπουσιάζουν πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί στην πρόσφατη συνάντηση, εκδήλωση που έγινε για τη δόξα δράμας, παρουσιάστηκαν άνθρωποι από το παρελθόν και άνθρωποι έτσι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, ναι, που πέρασαν από τη δόξα και δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, θα δρομολογηθούν και κάποιες εξελίξεις ή γενικότερα θα είναι στο πλευρό των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διοίκηση της δόξας.
0: Είχαμε βγάλει και τον πρόεδρο, να θυμάσαι. Ναι,
1: ναι, βγάλαμε και τον πρόεδρο. Είχαμε βγάλει και τον Γιάννη τον Καρτάλη, που είναι από καιρό τότε που, με τα μπαν που είχαμε κάνει το θέμα που είχαμε θέσει. Τον έχουμε ξανά τον Γιάννη Καρτάλη. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, την όμορφη παρέα σας.
1: Είσαι καλά, καιρός δυνατός.
0: Είσαι καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ήθελα, Γιάννη, πότε να ξεκινήσουμε από την πρόσφατη εκδήλωση που έγινε, γιατί έκανε εντύπωση, έκανε αίσθηση το γεγονός ότι άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί είτε ενεργά είτε βοηθώντας οικονομικά την ομάδα βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό.
3: Να πω το εξής, ότι πριν 3 χρόνια τον αναλάβαμε την ομάδα, η οικογένεια Καλλινικίδη και οι συνεργάτες της, είχαμε υποσχεθεί ότι θα νοικοκυρέψουμε την ομάδα και θα την επιστρέψουμε σιγά σιγά εκεί που ανήκει. Μετά από 3 χρόνια προφανώς έχει γίνει αισθητό αυτό και στην τοπική κοινωνία της δόξας δράμα. Έχουν αντιληφθεί οι πάντες ότι η δόξα δράμας νοικοκυρεύεται, νοικοκυρεύθηκε, τακτοποίησε υποχρεώσεις του παρελθόντος και με την πορεία την οποία έχει κάνει δηλώνει παρόν. Οπότε οι φορείς, οι παράγοντες, οι παλιοί και οι φύλαθλοι της δόξας έχουν σταθεί και βρίσκονται πλέον στο πλευρό της ομάδος της διοικητικής της δόξας δράμας, η οποία επαναφέρει σιγά σιγά την ομάδα εκεί που πρέπει.
1: Άρα με τον μπαν έχουμε τελειώσει, έτσι, δεν υπάρχει πλέον μπαν.
3: Έχουμε τελειώσει. Ο σχεδιασμός της ομάδος της φετινής χρονιάς, ο αγωνιστικός, έχει μαζέψει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αυτό λοιπόν έχει γίνει εμφανές και όλοι οι παράγοντες και παλιοί παράγοντες και οι φορείς της δόξου, της δράμας, έχουν πλαισιώσει πλέον αυτή την ομάδα ανθρώπων που διοικούν αυτή τη στιγμή το σύλλογο και είναι παρόντες για να πάμε τη δόξα στην επόμενη μέρα. Ήταν μια εκδήλωση που ουσιαστικά ένωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
1: Ναι, ναι. Άρα, Γιάννη, ξεκάθαρο στόχος της δόξας στη νέα αγωνιστική περίοδο είναι να επιστρέψει στην Super Bet League 2 ή στη Β' Εθνική, τέλος πάντων, στη δεύτερη τάξη κατηγορία της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος, έτσι, αυτός είναι ο...
3: Για να έλεγα κάτι διαφορετικό δεν θα μπορούσε να ισχύει, γιατί είναι και πεποίθηση όλων μας ότι η δόξα δράμας δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να είναι ακόμα πιο ψηλά. Οπότε ουσιαστικά εμείς κάνουμε πράξη το αυτονόητο.
1: Ναι. Θα ήθελες έτσι από την πλευρά σου να στείλεις και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας με αφορμή την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου.
3: Ο κόσμος της δόξας και της δράμας έχει δείξει και στις δύσκολες πέτρινες εποχές ότι είναι παρόν. Και την περσινή χρονιά αλλά και την προπέρσινη ήταν δίπλα, και ενώ τα υπόλοιπα γήπεδα της Γάμα Εθνικής με δυσκολία μάζευαν κόσμο, εμείς θα πω ότι την περσινή χρονιά στους απλούς αγώνες είχαμε πάνω από 1.000 φιλάθλους και στα ντέρμπι φτάσαμε να έχουμε πάνω από 5.000. Οπότε εγώ τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Τους υποσχόμαστε ότι η πορεία θα είναι ακόμα καλύτερη και εννοείται πως την επόμενη μέρα τους θέλουμε και αυτούς αρρωγούς.
1: Ναι, είτε με την παρουσία τους στο γήπεδο προφανώς, Γιάννη, είτε με τα εισιτήρια, οτιδήποτε άλλο, για να βοηθήσουν και οικονομικά την προσπάθεια αυτή που γίνεται για να μπορέσει και πάλι η δόξα να βρεθεί τουλάχιστον στη Β' Εθνική, έτσι. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι πολλές έτσι παραδοσιακές δυνάμεις, ειδικά στην Μακεδονία, βρίσκονται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο όμιλος είναι με 10 ομάδες από ό,τι γνωρίζω, έτσι, στον πρώτο όμιλο. Επομένως, αν και χρειάζονται 3 φάσεις από ό,τι βλέπουμε έτσι με το καινούργιο το φορμάτ της Γάμα Εθνικής, η άνοδος είναι ο ξεκάθαρος στόχος της δόξας.
3: Οι 10 οι ομάδες δεν είναι ότι καλύτερο. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι ένα μίνι τουρνουά ουσιαστικά και όχι πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
3: Βέβαια είμαστε σε έναν όνειμο άκρος ανταγωνιστικό που υπάρχουν μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες. Παρόλα τα αυτά θα είναι ένας μαραθώνιος, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στόχο θα ακολουθήσουν και άλλα δύο challenge, θα πω εγώ.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιάννη Καρτάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, Γιάννη Καρτάλη.
3: Να είστε καλά, που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για μικρότερες στην περίοδο αυτή, αλλά ιστορικές, που τα επόμενα χρόνια θα πλαισιώνουν τα δελτία σας και τις εκπομπές σας για υψηλότερες κατηγορίες.
0: Η Δόξα μακάρι,
2: μακάρι.
0: Το
2: έχει
0: δικό
2: ιστορία,
0: χώρο.
2: Έχει ιστορία η Δόξα.
0: Έτσι, είναι μια από τις ομάδες οι οποίες έχουν τιμήσει το ποδόσφαιρο με τον παραπάνω.
3: Την αγαπάτε ιδιαιτέρως και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας
0: δείτε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εγώ έχω και γείτονα απέναντι, το λένε να πω το Γιάννη τον Καρτάλη.
2: Δραμηνός.
0: Δραμηνός και φανατικός και τρέχει όλα τα παιχνίδια της Δόξας.
2: Λοιπόν, Κωστή, πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
0: Για πες.
2: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να μελετάμε και τις προβλέψεις, Τάνια. Αν και πρέπει να πάμε και λίγο μπάσκετ ΠΑΟΚ, έτσι, να ακούσουμε λίγο τι έχει να μας πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης. Την ίδια ώρα είπαμε και την ομιλία του Σαββίδη στο συνέδριο.
2: Δεν τα είπατε όλα στο Gold Day.
0: Στο Ball Day δεν τα είπαμε όλα, είπαμε συγκεκριμένα, γιατί ο Γιώργος έχει και άλλη εκπομπή στο διαδίκτυο του Μετρόπολης που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη
2: για
0: τον μπάσκετ. Τώρα θα μας τα πει ο Γιώργος πιο αναλυτικά, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει ένα ήσυχο παιχνίδι αύριο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και κλεισμένο των θυρών. Είναι η τιμωρία από πέρυσι. Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
4: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ κλεισμένον?
4: Ήταν πριν δύο χρόνια, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Να, και τότε ήταν το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα και μάλιστα είχε τεθεί στις λεπτομέρειες με τρεις πόντους από τον Παναθηναϊκό. Αλλά για να πάμε πιο πίσω θα έπρεπε να συμπληρώσουμε μια δεκαετία και βάλε από το προηγούμενο παιχνίδι. Και σε αυτή τη θέση θα βρεθεί αύριο ο ΠΑΟΚ να παίξει στο άδειο παλατάκι. Η τιμωρία, για όσους δεν το θυμούνται, ήταν αποτέλεσμα μιας μικροέντασης που σημειώθηκε στο τέλος του τελευταίου αγώνα της περσινής σεζόν με τον Παναθηναϊκό στα play-off, όταν υπήρξε μια ένταση με τον Λεσόρ ουσιαστικά καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, καθοδόν προς τα αποδυτήρια υπήρξε κάτι περισσότερο από ένταση. Και εν πάση περιπτώσει επιβλήθηκε αυτή η τιμωρία για τον.
2: Εντάξει, είναι κρίμα τώρα να παίζει ένα παιχνίδι, γιατί είναι ουσιαστικά το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Να το παίζει σε άδειες εξέδρες, έτσι.
4: Και πολύ περισσότερο, Τάνια, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει 6.000 διαρκείας και είναι λογικό ότι πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να δουν και αυτό το παιχνίδι.
2: Βέβαια.
4: Είναι κάτι που θα πρέπει να μην ξανασυμβεί. Έτσι, καλό είναι δηλαδή να μην υπάρχουν τέτοιου είδους τιμωρίες, να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να παρακολουθεί τέτοια παιχνίδια. Να μην χάνει, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα της επιλογής να βρεθεί στο γήπεδο. Τώρα, είναι ένα παιχνίδι από τα πιο εύκολα θεωρητικά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια από τις δύο νεοφώτιστες ομάδες της κατηγορίας. Η Λευκάδα, η οποία επέστρεψε μετά από 11 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, είχε άλλη μια παρουσία δηλαδή σε αυτήν. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εικόνα της στην πρεμιέρα ήταν μέτρια στη Ρόδο, επί της ουσίας δεν δυσκόλεψε τον Κόλοσο, αλλά είναι μια ομάδα με κάποιους καλούς ξένους παίκτες, αυτό τουλάχιστον έδειξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, με δεδομένη την εικόνα στα τελευταία παιχνίδια του, πέραν από τη νίκη που προφανώς είναι αυτονόητη, θέλει να αρχίσει να δείχνει ότι εξελίσσεται το παιχνίδι του για να κάνει βεβαίως και το 2-2, που παρεμπιπτόντως, παιδιά, είναι κάτι που δεν έχει κάνει στο πρωτάθλημα από το 2013. Οπότε στατιστικά έχει και αυτό το, το ενδιαφέρον. Να μπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια του.
0: Μάλιστα.
4: Αγωνιστικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι, λογικά δεν θα δούμε τον Μοτιεγιούνας. Περιμένουμε βέβαια στο report της ΚΑΕ, αλλά για να μπει ο Μοτιεγιούνας στη σύνδεση του πρωταθλήματος θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην δηλωμένη οχτάδα.
0: Οχτάδα και παίζουν έξι σε κάθε μάτς, έτσι.
4: Ακριβώς. Ναι. Και δεν νομίζω να είναι και ζητούμενο τώρα να παίξει ο Μοτιεγιούνας αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο την επόμενη Τρίτη στη Λιθουανία με την Ιλιετ Κάμπελης. Οπότε αύριο το μεσημέρι θα απαντηθεί το ερώτημα στο ποιοι θα παίξουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ποιοι δηλαδή θα κοπούν από τους ξένους, για να δούμε και τη δωδεκάδα αυτού του αγώνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Νομίζω το διακύβημα για τον ΠΑΟΚ είναι να μην χρειαστεί να κουραστεί τόσο ο Όσμαν με τον Καλάθι. Δηλαδή πρέπει κάποια μάτς να τα πάρει λίγο ξεκούραστα. Είχε μαζεμένα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι αυτό. Μετά το Super Cup του βγήκε ένα μάτς παραπάνω, δεν το περίμενε με το τελικό με τον Ολυμπιακό. Είχε δύσκολο πρόγραμμα. Κούρασε. Τώρα από εδώ και πέρα στρώνει το πρόγραμμα. Άρα πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, αφού παίζει με τη Δόξα Λευκάδα εντός έδρας, λογικά θα γίνει αυτό που λες, Κώστα. Αν πάει το μάτς έτσι όπως το υπολογίζει ο Ντερκέρι, λογικά δεν θα έχει πρόβλημα. Βέβαια και εγώ δεν ξέρω την εικόνα έτσι της Δόξα Λευκάδας, δεν την έχω δει. Πάμε να δούμε τα στατιστικά, ναι. Να δούμε το πρωταθληματάκι.
2: Πριν πάμε όμως, δώστε το πρωταθλητική στα κουφώματα, την LVR.
1: Ναι, έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προ-ανωδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα, αλλά και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
2: Κάτσε να δούμε και εμείς τα προγνωστικά αλλιώς τώρα.
0: Η Τάνια τα μελέτησε ώρα, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: τα μελέτησε. Δεν μιλούσε, τα μελέτησε. Μελετάει η Τάνια. Θεωρεί κρίσιμη την αγωνιστική, Δημήτρη.
1: Γιατί το λες
2: είναι,
1: αυτό?
2: Γιατί έτσι, είναι μετά από 3 εβδομάδες διακοπή και πάντα αυτά φορμέ, έχουν παγίδες.
0: Δεν έκανε προπονήσεις.
2: Εγώ δεν φορμέ, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Είδες δηλώσεις. Αυτά είναι να τα κρατάς, Ανάση. Στο τέλος να παίξουν τελευταία όποιος βγει πρωταθλητής ή όχι. Ή θα την αποθεώνουμε την Τάνια ή θα την ψάχνουμε. Λέω εγώ.
1: Ή θα την κράζουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για να μην τα ψάχνουμε εκείνη την ώρα και το κουράζουμε. Τιμωρημένοι είναι μόνο οι δύο του Βόλου. Μεντίλ και ο Μίγας, οι οποίοι είχαν αποβληθεί στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι υπόλοιπες ομάδες τιμωρημένους δεν έχουν. Έχουν μόνο τα προβλήματα τραυματισμών. Πρώτο μάτς, με το οποίο μάλλον είναι η ίδια ώρα, τα δύο πρώτα μάτς με τα οποία είναι η αγωνιστική, τα παίρνουμε με τη σειρά όπως τα έχει η Σούπερ Λίγκα. Αστέρας Ατρόμητος.
1: Χ.
0: Χ, λέει ο Δημήτρης. Για να δούμε. Τάνια, εσύ τι λες?
2: Και εγώ Χ, λέω Κωστή.
0: Εγώ θα βάλω άσοδο.
1: Άσο!
0: Άσο θα βάλω, ναι.
1: Ψηφίζει σε
0: ναι. Πιστεύω θα τη βρει την άκρη. Πρέπει να πάρει και ένα μάτσο αυτό ο Αστέρας. Λέω εγώ τώρα.
1: Σωστό, εντάξει, έχει λογική αυτό που λες, ναι.
0: Άε κόφι.
2: Άσο.
1: Άσο, ε. Δεν παίζει Ζήνη, Τάνια, και δεν παίζει και Βάργα.
0: Ο Ζήνη θα είναι στον πάγκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι, έβγαλε αποστολή.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι.
0: Όχι, ήταν να κάνει σήμερα προπόνηση, απλά δεν θα τον βάλει βασικό.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ήταν ο τελευταίος από τους διεθνείς που γύρισε.
1: Εντάξει, δεν θα το. Και εγώ δεν θα χαραμίσω. Θα δω για τη διπλή. Θα βάλω έναν άσο, άμα είναι για αρχή.
0: Θα βάλει το Μάγερ ή τον Κοϊτά δίπλα στο Γιώβιτς. Γιατί είναι τραυματίας ο Βάργα και είναι τραυματίας και ο Στρακός, ο οποίος δεν έπαιζε τα τελευταία μάτια ούτως ή άλλως.
1: Ναι, παίζει ο Μπρινιόλι, λε.
0: Μπρινιόλι θα παίξει, δεν είναι σταθερά, δεν είναι έτοιμη. Αυτοί οι δύο λοιπόν, Στρακόσα και Βάργα. Και ο Ζήνη, ο οποίος είναι πάγκο, γιατί μία προπόνηση έκανε σήμερα.
1: Να.
0: Λοιπόν, τι λες, ποιος μίλησε?
1: Βάζω άσο. Και Τάνια, άσο σε είπε.
0: Άσο είπε, Τάνια.
2: Βέβαια, το πω.
0: Εγώ
2: και
0: δεν απαντάω τώρα, σε λίγο θα το πω αυτό.
1: Θα το σκεφτείς,
0: Θα το σκεφτώ.
1: Ο Όφη, ο οποίος είχε αποκλείσει την ΑΕΚ πέρσι στο κύπελο για να πάρει το κύπελο μετά με τον ΠΑΟΚ.
0: Και πήρε το Super Cup.
1: Και το Super Cup, έτσι.
0: Έχει καλή παράδοση. Και Κηφισιά Πανετολικός.
1: Χ.
0: Δύσκολο μάτς είναι αυτό.
1: Για μένα αυτά τα μάτς, Κώστα, ξεκινάνε από το Χ.
0: Λες,
1: άσε που καταλήγουν.
0: Χ, λέει ο Δημήτρης.
2: Χ2 εγώ λέω.
0: Χ2 διπλό.
2: Θα βάλω τη διπλή μου.
1: Πιστεύει.
0: Ένα Χ θα βάλω κι εγώ και βλέπουμε. Δεν απαντάω. Ηρακλής Λεβαδιακός. Εγώ εδώ θα βάλω Χ.
1: Χ θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Θα βάλω άσο Χ εγώ.
0: Άσο Χ εσύ. Λέγε, Τάνια.
2: Εγώ δεν σπαταλώ καμία διπλή σου.
0: Άσο λέει. Άρης Βόλος.
2: Άσο.
0: Εντάξει, άσο θα βάλουμε.
1: Ναι, βάλε άσο. Ναι.
0: Βάλε άσο, αλλά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εγώ βάζω άσο.
1: Λες άσο, το πιστεύεις,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Δεν βάζω άλλο. Γιατί είναι τριπλή το μάτς.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι τριπλή. Μπορεί και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Αλλά εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός.
1: Θα βάλω άσο Χ εγώ για να το καλύψω.
0: Άσο Χ.
2: Εγώ θα βάλω Χ2.
0: Χ2 ήταν.
1: Πιστεύεις Παναθηναϊκό, Νίστρουπ.
0: Νίστρουπ.
2: Πιστεύω Χ.
0: ΠΑΟΚ δεν συζητάμε, όλοι άσο.
1: Ναι, ούτως ή άλλως εμείς δεν έχουμε άλλες επιλογές λοιπόν, με την Τάνια.
0: Εγώ, θα βάλω άσο Χ την Κηφισιά με τον Πανετολικό. Θα βάλω άσο την ΑΕΚ.
1: Άλλη διπλή έχεις βάλει?
0: Όχι, και θέλω μία διπλή ακόμα. Και μία διπλή ακόμα. Άσο Χ την ΑΕΚ.
1: Άσοχη
0: την ΑΕΚ, άσοχη την Κηφισιά. Εγώ, ναι.
1: Να πάρει
2: εγώ με
1: χει, δηλαδή,
2: εγώ όφι, στην έδρα της δεν πιστεύω ότι θα χάσει.
0: Είναι καλός όφι.
2: Η ΑΕΚ ξανά.
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Η ΑΕΚ ξανά δεν την πατάει τώρα.
0: Για να δούμε.
1: Μην το λες.
0: Έχει και δύο ματς μετά, παίζει Σαχτάρ και Σίτι. Η ΑΕΚ έχει αναβολή την επόμενη
1: εκεί με τον Ατρόμητο.
2: Έχει ήδη πολύ γκρίνια η ΑΕΚ για τους βαθμούς που πέταξε.
0: Η ΑΕΚ ζει το νερό της στο Champions League.
1: Αλλά παίζει Champions League όμως.
0: Ναι, είναι λίγο ζει το νερό της τώρα. Άμα είδες δύο μέρες, τρεις, ασχολιόταν ποιος θα πρωτοπάρει στήριο με τη Ρεάλ.
1: Και με νίκη, έτσι.
0: Λογικό τώρα.
1: Και ξεκίνησε με νίκη, έχει τρεις βαθμούς. Δηλαδή 8-9 θέλει.
0: Το πρώτο θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ επί 2-3 μέρες ήταν τα εισιτήρια που είδες πως τα βγάλανε.
1: Λογικό.
0: Βγάλανε ειδικό πακέτο διαρκείας για τα μάτσου Champions League, τα δώσαν αυτά. Μετά δώσανε προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας, στους υπόλοιπους που δεν είχαν πάρει, να πάρουν, νομίζω δικαιούταν δύο καθένας. Και αφού έκλεισε αυτό, χθες ήταν ή προχθές, βγάλανε σε μια μέρα μέσα, σε κάποιες ώρες φύγανε τα υπόλοιπα. Δηλαδή ασχολιόταν πάρα πολύ με αυτό και εγώ πιστεύω ότι δύσκολο να μην σε επηρεάσει αυτό. Δηλαδή ένα χ το βάζω εγώ στον όφη.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό, αλλά...
0: Κάπως πρέπει να κάνουμε και διαφορά με την Τάνια. Να καλύψουμε τη διαφορά, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Όταν είπες
0: 19-8. Μια-ένα διαφορά να έχουμε, καλό, κέρδος είναι.
1: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως θα δούμε Κυριακή κοντή γιορτή. Δύο μάτς έχει.
0: Είναι σίγουρα δύσκολη αγωνιστική. Δηλαδή,
1: σε τρεις δόσεις είναι η αγωνιστική.
0: Κάπου μπορεί να γίνει και ένα μπαμ, έτσι.
2: Δεν πιστεύω ο Ηρακλής να χάσει από το Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, ο Λεβαδιακός δεν μπορεί να το πάρει.
0: Δεν είναι κακός ο Λεβαδιακός, γκολ δεν βάζει.
1: Δεν έχει βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
2: Και τι, θα ξεκινήσει τώρα να το βάζει.
1: Και ο Ηρακλής. Όχι, φυσικά δεν θέλουμε να
2: το έχω δώσει άσο καρφί.
0: Το θέμα είναι μήπως ο Ηρακλής δεν βάλει γκολ. Γιατί πίσω είναι καλός ο Λεβαδιακός.
1: Ο Ηρακλής δυσκολεύεται στο να βάλει γκολ. Έχει 4 γκολ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ένα γκολ θα το βάλει. Το θέμα είναι να μην φάει.
0: Μου είπαν ότι είναι πολύ καλός παίκτης, τον εκθίασε ο Αναστασίου. Αυτός ο Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός από τη Samsung Sport. Κάπου μου είπαν ότι ο Γιάννης ο Αναστασίου, αν δεν κάνω λάθος, τον εκθίασε και θα τον βάλει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είχε τον Μάριος στις προπονήσεις. Ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό έλειπε με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Και η λογική λέει ότι θα τον ξεκινήσει αυτό το Μάριος, που έχει δύσκολο επίθετο, ας μείνουμε στο Μάριος, είναι αυτό το τσάντ, ο επιθετικός αυτός, και θα δούμε πώς
1: μπορείς
0: θα
1: να δοκιμάσεις λίγο.
0: Καταφέρει.
1: Δοκίμασε λίγο
0: να το βρω.
1: Να το βρω, ρε φίλε, όπως πρώτα.
0: Να το βρω, γιατί είναι δύσκολο επίθετο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, πώς το λένε, speaker, ο οποίος θα προτιμήσει να πει το...
1: Είναι σαν τον Ραβεσατρατανά.
0: Εκείνο ήταν εύκολο. Γιατί ήταν όλα αλφα και τα το έλεγε.
1: Φρίζε Μπίχλερ.
0: Περίμενε λίγο να σου πω το όνομα. Θα το καταλάβεις. Ότι είναι δύσκολο, ρε φίλε. Ο Μάριος. Δέσαι το βλέπεις. Δέσαι εδώ τι λέει.
1: Όχι, ρε, πού να το δω. Θέλω γυαλιά να το δω. Μακριά είναι.
0: Λοιπόν, Μουαντιλματζή.
1: Εντάξει.
0: Δύσκολο είναι.
1: Μουαντιλματζή.
0: Πώς θα το πεις. Μάριος Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
2: Ωραία, Μάριος και τελειώνουμε.
0: Η Samsung Sport είναι η ομάδα που έκανε ένα ρεκόρ φέτος. Έδωσε τρεις παίκτες σε τρεις ομάδες του Big Four της Ελλάδας. Τον Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, το Stopper, τον Ενδιαγέ στον ΠΑΟΚ και τον Μάριος στον Ολυμπιακό.
1: Φαντάσου.
0: Πήρε 5 εκατομμύρια από τον Φαντρόγγελεν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Πήρε άλλα 7 εκατομμύρια από τον Μάριος.
2: Δες ποιον έχει ατζέντη.
0: Και έχει μόνο δανεικό.
2: Ποιον
0: τον,
2: έχει ατζέντη ο Μάριος.
0: Και 3 εκατομμύρια είναι.
2: Ποιον έχει ατζέντη ο Μάριος.
0: Ο Μάριος, λες να είναι ο ίδιος.
2: Ο ίδιος ήταν, τι πλάκα κάνεις.
1: Εντάξει, επειδή παίζει στην ίδια ομάδα, εσύ
0: δεν λες.
1: Να τους έχει δώσει και τους τρεις.
2: Χρυσές δουλειές έκανε ο ατζέντης τώρα. Μην ψάχνεις τώρα. Βρήκε ελληνική αγορά εδώ, χρυσές δουλίτσες έκανε.
0: Α, ένας από την Ιγρήτα ηλικιωμένος. Κοντεύει, λέει, να πεθάνει από τη στεναχώρια του που ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πλέον στην Ευρώπη. Ζητά εξηγήσεις γιατί να παίζει ο Όφη. Τι καλύτερο έχει τελικά. Νιγηριανός δεν τον έχει.
1: Δεν το είδα καλά, φίλε.
0: Ήταν πιο έτοιμος ο Όφη. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Όφη στα κρίσιμα μάτς ήταν πιο έτοιμος. Αυτό ήταν. Είναι η μοναδική εξήγηση, κύριε Νιγηριανέ μου. Ήταν πιο έτοιμος. Το καλοκαίρι που έπρεπε να έχει έτοιμη ομάδα ο Όφη. Κινήθηκε έξυπνα και παρουσίασε έτοιμη ομάδα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και κέρδισε και δύο φορές.
0: Μπορεί στην πορεία του πρωταθλήματος να δείτε έναν ΠΑΟΚ να ξεπερνάει κατά πολύ τον Όφη και να λέτε μα πώς είναι δυνατόν αυτό που λέτε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι
2: προς,
0: ο Πάοκ
2: προς τον παρόν,
0: στο τέλος.
2: Προς τον παρόν βλέπει ο άνθρωπος τον Όφη με τα ασπρόμαυρα και σου λέει πού είμαστε εμείς, κατάλαβες.
0: Νιγηριανός, Νιγηριτιανός, φαντάζεσαι. Κλείνουμε.
2: Από την Ιγρήτα είναι ο κύριος.
0: Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης για το επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί προσωρινά το μετρό Θεσσαλονίκης σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας σήμερα το πρωί. Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενή με υδρογόνο. Οι τραυματίες, οι οποίοι έχουν διασωληνωθεί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφισταμένης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα το πρωί ένα 42χρονος αστυνομικός Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Ο αυτόχειρας προχώρησε στην πράξη εντός του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Εμόφυρτος στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διεκομίστηκε σε νοσοκομείο. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγου στον προφυλακισμένο γιατρόν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ παράλληλα διερευνά 4 ακόμα σοβαρά αδικήματα. Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αλλοίς, αναμένοντας τις επόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έλαβαν. Για οφειλές στο δημόσιο συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην κάτω Καμήλα Σερών με ένα 49χρονο εργάτη, ο οποίος έπεσε από σκαλοσιά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες την ώρα που πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
9: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
8: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
9: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
8: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
9: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
16: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
15: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
15: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Lease Access.
25: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8 δευτερόλεπτα περάσανε για να ακούσουμε τη φωνούλα μας. Θα το γράψω, ναι. Αυτή είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Στις 2 θα πας στην τρίτη.
1: Θανάση Πολίτη, εμείς το λέμε αυτό γιατί εσύ μας συστήθηκες έτσι. Ότι εγώ πάνω από 5 δευτερόλεπτα το χαλί δεν το αφήνω. Να είστε επαγγελματίες, να έχετε τα ανακλαστικά, να ξέρετε τι θα πείτε, να είστε έτοιμοι. Είναι η εκκίνηση των σπρίντερ, αυτά και διάφορα τέτοια. Εδώ όμως βλέπουμε ότι κολυσιεργείς. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να πούμε τα πάντα.
0: Έτσι. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος, η πρώτη ώρα με την υποστήριξη της B365 και την ευχαριστούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Οπα. Έχουμε κάνει μία ανάρτηση στο Facebook. Είναι η βαθμολογία έτσι προς την αφήσαμε πριν 3 εβδομάδες. Δεν άλλαξε κάτι.
1: Τώρα έπιασε το νόημα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί άρχισε να ξεφωνίζει. Μπέντο που βλέπει την ανάρτηση, διότι η δουλειά του Ζαίρη πια είναι στην εκπομπή, να βλέπει την ανάρτηση που έχουμε κάνει. Αυτό είναι. Κατάλαβες, λες και είναι ο Αρμάνι και έρχεται να ελέγξει τα πατρών, να τα υπογράψει για να φύγουν για κλωστοϊφαντουργία που πάνε τα πατρών.
0: Ναι.
1: Ο Ζαίρης θεωρεί ότι προσφέρει κοινωνικό έργο αν ελέγχεται να αυτό είναι. Τέλος πάντων, όπως στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο», τον κάναμε διευθυντή και δεν μας σκοτίζει πάρα πολύ.
0: Κάτω από την ανάρτησή μας λοιπόν, θέλω όσοι από εσάς είστε
1: πάνω των
0: τεχνικοί πλυντηρίων να στείλετε λίγο το τηλέφωνό σας, γιατί ψάχνει για τεχνικό πλυντηρίο ο κύριος Πολίτης.
1: Γιατί?
0: Φοράει για δεύτερη μέρα την ίδια μπλούζα. Έχει εμφανιστεί με τον γκάγκστερ και λέω κάτι έγινε, χάλασε το πλυντήριο του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Μου λέει όχι. Άρα έχεις παραπάνω από 5-6 τέτοιες ίδιες μπλούζες.
1: Περίμενε, μήπως δεν πήγε σπίτι.
0: Μήπως
1: ο Θανάσης.
0: Ο παντόφλας τώρα, παντρεμένος είναι, τέτοια δεν θέλεις.
1: Πήγε, έχουμε φωτογραφίες.
0: Μήπως επιδόσαν έξω από το σπίτι. Παιδιά, προχθές διαβάζω έτσι, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια είδηση.
1: Είναι η φανέλα να πούμε του Νίκου Γκάλι γκάγκστερ. Τη φοράει δεύτερη συνεχόμενη μέρα που εγώ δεν το βρίσκω περιβολικό.
0: Όχι.
1: Όχι εννοώ μόνο για το τι απεικονίζει η φανέλα. Εγώ έχω μάξιμου φορέσει φανέλα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Στο στρατό σου. Γεια
0: σου, τι κάνεις, Γιάννη, είσαι καλά. Γιάννη, 10 μέτρα σε παρακαλώ. Ναι.
1: Αφού σήκωσα το χέρι να φοράξω ταξί και είχα λιποθύμηση.
0: Ναι, ναι. Στο survival πρέπει να φοράνε καμιά 30-40 μέτρα.
1: Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ερώτηση, αν είστε τίμοι και ειλικρινείς, ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχετε φορέσει σε ένα μπλουζάκι. Το περισσότερο, όχι το μεγαλύτερο, δηλαδή πόσες μέρες.
0: Μέχρι να σας το σκίσουν οι θαυμάστριες.
1: Αυτό κρατάει.
0: Εγώ αλλού ήθελα να το πάω.
1: Για πάντο.
0: Προπονητής μπάσκετ.
1: Καλαθροσφαίρισης.
0: Προπονητής μπάσκετ.
1: Α, όχι καλαθροσφαίρισης.
0: Που φορούσε συνέχεια το ίδιο χρώμα. Πάντα.
1: Τι χρώμα. Λόγω πρόληψης.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το στυλ του. Λέγαμε για τον Αϊνστάιν, ρε παιδί μου, που είχε μόνο μαύρα κουστούμια.
1: Όταν λες λέγαμε. Εμείς εδώ το λέγαμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε για τον Αϊνστάιν, ο οποίος λέει φορούσε μόνο μαύρα. Δεν ξέρω αν αυτό εδώ είναι.
1: Αλήθεια,
0: αλλά προπονητής μπάσκετ,
1: ναι.
0: Πάντα με μαύρα και όχι επειδή ήταν η στολή, ήταν η επίσημη ενδυμασία.
1: Α, το αλλάζει, γιατί εγώ θυμάμαι
0: dress code,
1: το σούπο της να μην βγάζει ένα ριγέ που κάμισο για γούρι, ας πούμε.
0: Όχι, ίδιο χρώμα συνέχεια.
1: Το σακάκι του Ιωαννίδη, το γούρι.
0: Δεν είναι σακάκι, παντελόνι και το σόβρακο μπορεί να ήταν. Μαύρα, άντε, όλα μαύρα.
1: Ναι.
0: Όλα μαύρα.
1: Α, μαν, μου ήρθε ξένος.
0: Ξένος.
1: Όπα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Παιδιά, επειδή μου ήρθε και επειδή φαντάζομαι, δεν το χαλάω, αλλά αυτό να ξέρετε, όποιος το βρει αυτό, πρώτον πιστεύω ότι είναι πάνω από 50 χρονών.
0: Ναι. Δεύτερον, είναι φανταστικό για μια ακόμα μέρα το quiz μου.
1: Ο επιδραστικός Ζαίρης έβαλε φοβερό quiz. Και τρίτον, τι να πω, όποιος το βρει αυτόν.
0: Έχει το μπλουζάκι του Πολίτη.
1: Πλημμένο.
0: Πλημμένο.
1: Όποιος το δει αυτό σημαίνει ότι ξέρει πολύ μπάσκετ.
0: Μπράβο.
1: Παρακολουθούσε μπάσκετ και ξέρει μπάσκετ.
0: Συμφωνείς πάντως, ωραίο
1: φοβερό, quiz. Φοβερό.
0: Θα μου το πεις να το μάθω γιατί δεν θυμάμαι εγώ το όνομα.
1: Και πεθαράς, ψιλοπεθαράς δηλαδή.
0: Δεν θα το διευκολύνεις το.
1: Πεθαράς είπα εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί, μου μοιάζει, ναι, εντάξει.
1: Τώρα που είπε μούμιαζε, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Τι είπε η μούμια στο παιδί της. Μούμιασες. Γιατί δεν ήταν καλό αυτό, ρε παιδιά. Εσείς τώρα ξεκολλάτε τον εγωισμό σας τώρα. Ο άλλος ξεκαρτίζεται με κλειστή την επικοινωνία για να μην
0: τραφεί.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, αφού ήταν. Το ξαναλέω γιατί το είπα γρήγορα και μπορεί. Εντάξει, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι. Τι είπε η μούμια στο παιδί της.
0: Μούμιασες.
1: Μούμιασες.
0: Φοβερό.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Φοβερό
1: αυτό.
0: Ρε φίλε.
1: Άμα δω όμως κανέναν να το λέει σε καμιά παρέα του το βράδυ, τίποτα αύριο μεθαύριο, και τον πιάσει κανένας, έτσι, πώς το λέμε, αυτόπτης Μάρτης, αυτή η κόσμο.
0: Να τον τραβήξετε. Φωτογραφία.
1: Να το πω, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Ναι, ναι, για... Στείλε μήνυμα κάτω την ανάρτηση. Εσύ, ναι. Ότι είμαι ο ειλικρινής ακροατής. Γιάννη, το ανέκδοτο σου ήταν φοβερό. Τι λέμε ακόμη στα πατώματα. Αλήθειες πείτε.
0: Εντάξει, δεν μ' άρεσε.
1: Είμαι δεν άρεσε,
0: όχι,
1: το
0: μήνυμα. Όχι. Δεν μου άρεσε.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Να σου πω εγώ ένα που μου άρεσε.
1: Oh, oh, oh, έρχεται.
0: Λοιπόν, έχει κάνει ανάρτηση μία είδηση από το εξωτερικό. Γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έκοψε τους όρχες του άντρα της επειδή δεν βοηθούσε στις δουλειές. Και από κάτω το πρώτο σχόλιο: έχω ξυπνήσει από τις 5, είναι 8, μου μείναν μόνο οι κουρτίνες.
1: Εντάξει, καλό.
0: Ναι, καλό.
1: Καλό.
0: Δεν βλέπω σχόλια. Αναζητάτε τον προπονητή. Σας έκανα δύσκολη τη ζωή, έτσι.
1: Λοιπόν, για ξεκινήσουμε.
0: Πρέπει να την καρφιτσώσουμε λίγο την ανάρτηση.
1: Για να καρφιτσώσουμε. Στα... Ο ψηλός να καρφιτσώνει.
0: Ναι.
1: Πώς το λέμε, η ψηλή είναι δούλη των κοντών. Έτσι, αυτό το ξέρετε το, αυτό το. Να, ο Γιώργος, ας πούμε, εδώ είναι ο ψηλός της τέτοιας.
0: Έχει κατέβει ήδη.
1: Του λέω εγώ, καρφίτσωσέ το.
0: Ναι.
1: Να γυρίσουμε όμως αυτό που με μεγάλο πρέπει να αρχίσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος βλέποντας, εγώ τι έκανα τώρα, ανήρτησα. Ω, τι ωραία μιλάω. Ανήρτησα τη βαθμολογία του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος λέει, κουράστηκες. Κουράστηκες, ο Γιώργος είναι ο κριτής. Ποιος κουράστηκε, ποιος κουράστηκε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Κουράστηκες, μου λέει. Εντάξει, του λέω σίγουρα παραπάνω από ότι εσύ α, β όμως εδώ είναι το βαθύτερο νόημα. Βάλαμε

0: η τελευταία μέρα της εβδομάδας με την έννοια ότι έρχονται τα μάτσα Σαββατοκύριακο και της Δευτέρας. Θα μιλήσουμε και για ΠΑΟ, γιατί τη Δευτέρα 6 ώρα δεν θα είναι κανείς από τους δυο μας στο στούντιο. Έχουμε τη μετάδοση του αγώνα. Επομένως θα πούμε και σήμερα κάποια πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Η είδηση της ημέρας για μένα.
1: Σωστά τα λες, σωστά σε
0: διακόπτω. Ναι, αλλά με διακόπτεις.
1: Εντάξει, Γιώργο, μέσα στις 9 θα το πεις. Σωστά το λες, γιατί αν κάποιοι περιμένουν από κάποιους να τους πούμε για το παιχνίδι της Δευτέρας, είναι οι ακροατές από εμάς.
0: Λέω στην εκπομπή μας, ρε Πάγκο, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Μέχρι τη Δευτέρα έχει. Όχι, ο
0: εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αν θες, δεν μιλάμε για ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, παιδιά, τόση ώρα γίνεται το εξής τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εισβολή εξωγήινων. Η μία από τις οθόνες που έχουμε εδώ στο στούντιο έχει βγάλει μία κάρτα και ζητάει από εμάς να κάνουμε σύζευξη Bluetooth.
0: Ναι, πρέπει να έχω ανοιχτό εγώ το Bluetooth μου.
1: Ήδη, ας πούμε. Τι?
0: Έχω ανοιχτό εγώ το Bluetooth μου, κάτσε να το κλείσω.
1: Και εγώ το έχω ανοιχτό, ρε φίλε, δεν από εμάς.
0: Α, τελείως, το κλείσα.
1: Δεν είναι από εμάς, ρε. Απ' έξω το κάνουνε.
0: Λες να είναι.
1: Ή και από άλλο πλανήτη κάπως. Μα ζητάνε με μηνύματα από μακριά, από το υπερπέρα, να τους κάνουμε μία σύζευξη, λέει.
0: Λες να είναι ο.
1: Περίοδο. Αν ξαναβγάλει, αν το ξαναβγάλει. Τώρα επιστρέψαμε, βλέπουμε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αμίντα Μεγαρίδα.
0: Μεγαρίδα.
1: Λοιπόν.
0: Με Καλαμάρι είναι την άλλη αγωνιστική.
1: Παναγία μου. Τέλος πάντων, άμα ξαναβγάλει την κάρτα και μα ζητάνε συζήτηση, εγώ θα τρέξω να ξέρει.
0: Εντάξει, κι εγώ.
1: Ας κάνει εκπομπή ο πολίτης με μουσικές και τραγούδια του τόπου του. Από πού είσαι, Θανάση, αν επιτρέπετε, τι καταγωγή σου. Από εδώ τα λες, από εδώ πού είναι. Σιγά, Θανάση, πρωτεύουσιά, εσύ. Όλοι από εδώ, δεν έχετε χωριό εσείς. Ναι, δεν έχετε χωριό. Όλοι από εδώ.
0: Καλημέρα στο Θανάση, τα καλησπέρα λέει στα
1: καλησπέρα. Άλλο Θανάση.
0: Ναι,
1: το Θανάση, άλλο το, όχι τον πολίτη.
0: Όχι,
1: άλλο.
0: Στο Θανάση τον Αναστασιάδη. Καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά.
1: Αχα,
0: ναι.
1: Απάντηση στο κουίζ δεν έχει ο Θανάση.
0: Ο λέει, Μιχάλης λέει Τσάβη Πασκουάλ με ερωτηματικό, όχι.
1: Ο Μιχάλης είναι γενναίος και τίμιος, ναι. Γιατί και χθες προσπαθούσε χωρίς τη βοήθεια κάποιου.
0: Είναι, το δέχομαι αυτό που λες, κάνει τίμιες προσπάθειες.
1: Τσάβη Πασκουάλ, όχι.
0: Ναι. Ο Γιώργος Κίτσος, ο Τζούροβιτς, όχι.
1: Παιδιά, αν είναι να ρωτάτε. αυτό θα στέλνει και ο άλλος, θα λέει ο. Θα λέει το. Ναι. Όχι, πλάκα κάνω. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, εμείς τα ξέρουμε όλα.
0: Έχει και μία απάντηση από τον Γιάννη τον Παπαλά ή Παπάλα, δεν ξέρω πώς το λένε το παιδί, πώς τονίζεται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Βοηθάει. Σαν να σου λέει το ξέρω.
0: Ναι, αλλά, δεν θα το χαλάσω.
1: Το κάνω λίγο spicy ναι, τώρα. Ναι, το juicy.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα quiz που πάει. Να το πάμε. Αδερφέ, θα βγάλω φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, λέει με κωδικό, ποιο μα στέλνει το αίτημα σύζευξη, το βλέπει.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
1: Ο ΤΑΦ ε, λέει. Τι είναι αυτό, τώρα ανησυχώ.
0: Εκλείστο.
1: Ε.
0: Κλείστο, ό,τι αλλιώ δεν το βλέπουμε.
1: Τι είναι αυτό. Ξέρει κανεί τεχνικό μα ακούει τι σημαίνει σύζευξη Bluetooth.
0: Ναι, ότι κάποιο θέλει να συνδέσει την τηλεόραση με το κινητό του. Και ό,τι βλέπει στο κινητό να το βλέπει στην τηλεόραση.
1: Και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα
0: όχι,
1: τα πάρουν
0: ρε, είναι
1: από τα παλιά, κινητά
0: μας. Άμα έχεις αυτή εδώ την, πώς το λένε, αυτή την εφαρμογή υπηρεσία. Σου δίνει δυνατότητα.
1: Ναι, μέχρι σε ποιο βαθμό το κινητό μπορεί να γίνει. Τα παίρνει όλα από μέσα δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και τη φωτογραφία που πίνει σου ίσκι.
1: Τη συλλεκτική αυτή που εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν το κάνει ο Γιώργος ο Ζαΐς, δεν το κάνουμε εμείς από το στούντιο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή επειδή η εκπομπή είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Και πολύ γρήγορα έχει κερδίσει την καρδιά του κόσμου. Την καρδιά του κόσμου. Στέλνουν ανώτερες δυνάμεις. Δεν ξέρω τώρα, από λογαριασμούς που δεν μπορούσε να τους ανιχνεύσεις. Προσπαθούν να μπουν μέσα να μας χακάρουν και να μιλάει πλέον η εκπομπή. Να νομίζετε ότι εμείς σας τα λέμε αυτά.
0: Αλλά είναι άλλη.
1: Ναι, όπως πολύ σωστά λέει η Ελένη. Και να της πούμε μια καλησπέρα της Ελένης Παπά.
0: Μπράβο, καλησπέρα Ελένη Παπά.
1: Η οποία είναι διαβασμένο κορίτσι, ναι. Γαλλικά άπτεστα και ξέρει και λέει ότι η εκπομπή AI.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ίσως ήδη αυτούς που ακούτε τώρα δεν είναι οι πραγματικοί.
0: Πραγματική.
1: Είμαστε.
0: Κόλλησε το κομπιούτερ.
1: Είμαστε
0: σαν τον. Πώς τον έλεγανε. Σαν τον. Έλα ρε εσύ, την παικτούρα της Ρεάλ που λένε ότι τον απήγαγαν εξωγήινοι και δεν είναι ο κανονικός.
1: Ποιος το λέει τι, α, ο Βινίσιος.
0: Ο Βινίσιος που λένε ότι είναι εξωγήινος, αυτός τον έχουν απαγάγει και είναι άλλος.
1: Ρε εσύ, αυτό το λίγο το είδα και εγώ, επειδή το πηγούνι του είναι διαφορετικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει όμως είναι στοιχείο αυτό, παιδιά.
0: Επειδή γίνει πάσες.
1: Επειδή δεν μαλώνε τον Εμπαπέ.
0: Ναι, ναι, ο άλλος έδινε πάσε, ο άλλος μάλωνε και τα λοιπά.

0: Είχα δει μια ταινία τέτοια σχετική. Ναι. Ένας είχε τρομερή ομοιότητα φυσιογνωμική με έναν κατάσκοπο τον οποίο, ας πούμε, το ψάχνα ήταν περίπου φάντασμα. Ναι. Ωραία ταινία. Και οι υπηρεσίες, ας πούμε, οι μυστικές υπηρεσίες τον εκπαίδευσαν αυτόν, αυτόν που του έμοιαζε δηλαδή, να συμπεριφέρεται, να σκέφτεται όπως ο πραγματικός κατάσκοπος. Ναι. Και μάλιστα ήταν μια σκηνή που εκείνη μου άρεσε πιο πολύ από όλες.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έβαζε να τρώει, παράδειγμα, μπάμιες με πράσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό στην πρώτη κουταλιά το έφτιαξε. Είναι αηδία αυτό το πράγμα. Του λέει: θα τρως μέχρι το πρωί για να μάθεις να σου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί του τάδε, του πραγματικού κατασκόπου, ας πούμε, το φαγητό είναι αυτό το αγαπημένο. Ή εν πάση όχι αγαπημένο, αλλά το καλοδέχεται. Φαντάσου, λέει, να πας έτσι, να είσαι και να σε προδώσει ότι δεν σου αρέσει αυτό το φαγητό, θα σε καταλάβουν αμέσως. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και ακόμα μία τέτοια ταινία.
0: Αλλά δεν θυμάμαι πώς είναι ο τίτλος και δεν θυμάμαι και το. Καλά, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο γενικά. Νομίζω ο Κάρλος, όχι.
1: Κάρλος το Τσακάλι.
0: Όχι, δεν αυτή. Αυτή είναι με τον Μπρους Γουίλις και τον Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Που είναι ξανθός. Ο Μπρους Γουίλις που είναι ξανθός. Ναι. Όχι.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Δεν είναι αυτή, όχι. Υπάρχει, είναι μια άλλη.
1: Υπάρχει και μια ακόμα ταινία η οποία, ρε παιδί μου, ήταν το ίδιο στυλ. Αλλά αυτό ήταν sky-fi ταινία. Όλοι όχι, φορούσαν δεν άσπρα, δεν λέω τον ίσο.
0: Δεν την είδα.
1: Επίσης να πω στα παιδιά παράδειγμα.
0: Σάκοτα, όχι. Ποιος γράφει. Ποιος γράφει Σάκοτα.
1: Ο Χριστόδουλος ο Γκασγκαλίδης. Θες να το γνωρίσεις.
0: Καλά, πρέπει να τους λέμε όλους τα επίθετα. Μπορεί να μην θέλουν τα παιδιά επίθετο.
1: Ποια είναι η ερώτηση. Α, η Γιάννα λέει. Ποια είναι η ερώτηση του κουίζ ακριβώς γιατί δεν την άκουσα. Η ερώτηση του κουίζ, αγαπημένη μας Γιάννα, είναι η εξής.
0: Ναι. Όχι, από πού αγαπημένοι μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ρωτήσω.
1: Κυρία Γιάννα.
0: Όχι, δεν σου είπα να
1: είναι εξής. Προπονητής.
0: Ναι.
1: Dress code το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και όχι επειδή ήταν το dress code όλου του team. Δηλαδή τώρα βλέπουμε π.χ. το Σπανούλι.
0: Ναι.
1: Με μαύρα, επειδή είναι όλο το team.
0: Μπράβο.
1: Αυτός και στα φιλικά τα ίδια φορούσε συνέχεια.
0: Μπάσκετ, μπάσκετ, προπονητής. Μπάσκετ,
1: μπάσκετ, ναι.
0: Γιάννα όμως.
1: Ξένος.
0: Ναι, ναι, ξένος. Γιάννα όμως εδώ μας έκανε. Δηλαδή η Γιάννα μπαίνει με αυτοπεποίθηση στην παρέα σου. Ναι. Λέει ποια είναι η ερώτηση, δηλαδή δώστε μου να την απαντήσω, να τελειώνουμε. Γιάννα, αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα σε περιμένουμε να επιστρέψουμε την απάντηση.
1: Ο Ρίτσαρντ Ντουκσάιρ, όχι. Λες να είναι και αυτός έτσι. Εμείς δεν έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
0: Καταρχάς ο Ρίτσαρντ Ντουκσάιρ είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα με ακούσουν παλιοί μπαστηρικοί γιατί είναι όνομα κυβικών τώρα. Δεν είναι. Θα μου πούνε τι λες, ρε Μυράκιο.
1: Ναι, Μυράκιο.
0: Μυράκιο.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω λίγο.
0: Όχι, κι άλλο. Δηλαδή τα έχεις πει όλα, ρε Γιώργο.
1: Για να σας βοηθήσω λίγο ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν και από τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα top 3.
0: Τα top 3.
1: Φοβερή δήλωση Σάκοτα.
0: Ναι, Dragon.
1: Ναι, δεν είμαστε είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που πλέον η ΑΕΚ δεν είναι ποτέ φαβορή απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν είναι φαβορή μετά απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη. Την έκανα αυτή τη δήλωση και τη διαβάλλω στο metrosport.gr.
0: Άρα δηλαδή είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια στις αναμετρήσεις με τον Άρη. Το ξεπερνάω αυτό πάλι τη βλακεία που είπες.
0: Γιατί?
1: Μετά από πολλά χρόνια στις αναμετρήσεις με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ δεν είμαστε πια το φαβορή.
0: Ο οποίος Σάκοντα βέβαια ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει δυνατή μπασκετικά Θεσσαλονίκη. Γιατί ήταν ο προπονητής του πρώτου ευρωπαϊκού του ΠΑΟΚ. Σωστά μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά μιλάμε. Και ήταν και ο. Για αρχή, δηλαδή αυτός που έφερε το Σντόφι στον Ηρακλή μετά. Σάκοντα στον Άρη. Όχι, κάνω ερώτηση τώρα, σκέφτομαι δυνατά. Στον Άρη κάθισε. Δούλεψε ένα προπονητής. Γιατί μου έρχεται ότι. Θανάση, εσύ με τον κάξτερ που έχεις την μπλούζα.
1: Εσύ πρέπει να μας απαντήσεις.
0: Σάκοτα.
1: Να την ξαναπούμε.
0: Παιδιά, παιδιά, ακούστε.
1: Εσύ λοιπόν ξέρεις αν ο Σάκοτα ήταν ποτέ προπονητής στον Άρη.
0: Περίμενε.
1: Όχι τον πλανήτη Άρη.
0: Όχι, αλήθεια τώρα. Εγώ το είπα. Είπα, ρε παιδί μου, ότι ο Σάκοτα είναι ο προπονητής του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου του ΠΑΟΚ. Προπονητής καθόλου απετυχημένος στον Ηρακλή και μου έρχεται μια φλασιά και λέω: πρέπει να έχει περάσει από τον πάγκο του Άρη ή όχι.
1: Πέρασε.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά δεν τέλειωσε τη σεζόν.
0: Δεν θυμάμαι κάτι ίσως γι' αυτό.
1: Δεν τέλειωσε. Φεύγει από τον Ηρακλή,
0: ναι.
1: Ξεκινάει τη σεζόν στον Άρη,
0: ναι.
1: Και τον αντικαθιστά ο Στίβ Γιατζόγλου.
0: Άρα ρε Μάγκες τώρα, συγγνώμη για τον Μάγκες τώρα, ακιότητα.
1: Δεν πειράζει ρε μεγάλε, έλα, πες μας τι θες.
0: Άρα Εγώ, δηλαδή, ποιοι είναι οι προπονητές. Κοίταξε τώρα, ενώ στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε προπονητή που κάθισε σε ΠΑΟΚΑΡ Ηρακλή. Έχω ένα σίγουρα. Περίμενε. ΠΑΟΚΑΡ Ηρακλή. Έχω δύο σίγουρα.
1: Α, το ένα σε βοήθησε τώρα ο πολίτης.
0: Όχι, αυτόν είχα και εγώ στο μυαλό μου, αλλά μου ήρθε άλλος και δεύτερος.
1: Ναι.
0: Έχω δύο σίγουρα.
1: Να τον πω.
0: Ναι, και εγώ έλεγα.
1: Ολλανδός.
0: Ολλανδός, ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Φιλάκια στο σπίτι, γεια σας.
0: Δείξε τη φανέλα, ρε. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, ποιοι έχουν καθίσει στους πάγκους και των τριών. Τώρα, ας πούμε, προέκυψε Σάκοτα. Όχι, προέκυψε. Ήταν εδώ. Απλά το έφερε κουβέντα, αυτό εννοώ. Σάκοτα.
1: Ναι. Μαρκόπουλος σίγουρα συγχωρεμένος.
0: Μαρκόπουλος σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μήπως το λέω αυτό καμιά φορά γιατί στο μπάσκετ είναι λίγο πιο πολιτισμένο ευγενικό άθλημα. Δηλαδή. Το να δουλέψουν κάποιοι στους πάγκους, δηλαδή να πάνε σε αντίπαλες, αιώνιους αντιπάλους κτλ. Δεν γίνεται και επανάσταση. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο ίσως πιο δύσκολο. Στο ποδόσφαιρο, εμένα παιδιά, την εκπομπή δηλαδή, τις ήρθανε δύο προπονητές, σίγουρα Παράσχος και σίγουρα Τάις Λίμπρεχτς, ο Ολλανδός που έλεγε ο Γιώργος.
1: Αυτό, ναι, εντάξει, εγώ για τον Λίμπρεχτς έλεγα. Απλά τώρα.
0: Αν υπάρχει και σας έρθει κανένας άλλος ακόμη. Καλοδεχούμενο.
1: Θα πήγαινα στο Γιατζόγλου.
0: Για Τζόγλου, εγώ με τίποτα.
1: Αλλά
0: δεν το θυμάμαι καθόλου ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ υπήρξε παίχτης, αλλά δεν υπήρξε ποτέ προπονητής.
0: Και να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν το θυμάμαι και παίχτης στον ΠΑΟΚ.
1: 84-85. Πριν ολοκληρώσει την καριέρα του, τελευταία χρονιά.
0: Το κυπελό.
1: Πριν ολοκληρώσει την καριέρα του και στραφεί στην προπονητική.
0: Το κυπελό.
1: Δεν ξέρω άμα ήταν το κυπελό, ρε.
0: Στον κυπελούχο ΠΑΟΚ.
1: Τέλος
0: πάντων. Πάμε, ρε, Θανάση.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Μόλις
1: και μεταξύ άλλων, παιδιά, να σας πω ότι με την επιστροφή και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Εμίλιο Γαβριλίδη, θα ακούσουμε τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι η τοποθέτηση που έκανε ο χαιρετισμός. Υπάρχει από σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ένα συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και την ιστορική αναδρομή. Και ο Ιβάν Σαββίδης μέσα από ένα βίντεο έδωσε το δικό του χαιρετισμό και για το πώς οραματίζεται τον ΠΑΟΚ της επόμενης εποχής. Θα το ακούσουμε.
0: Είπα αρκετά πράγματα.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν είπε να.
1: Τέσσερα λεπτά βίντεο.
0: Οραματίζομαι τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, τέσσερα λεπτά
0: έχει
1: βίντεο.
0: Πάρα πολλά. Ναι, ναι. Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Αυτά και πολλά άλλα σε αυτή την εκπομπή.
0: Και φρέσκια δήλωση Αρτέτα που αναφέρεται στον τραυματισμό Τζόλι.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε και έχουν πάρα πολλά. Τα μηνύματα, στέλνουμε έξυπνα μηνύματα. Καταλαβαίνετε ότι τα κάνετε μια εκπομπή έξυπνων, συμπεριλαμβανομένου και του ηχολήπτη μας. Δηλαδή τρεις έξυπνοι αυτή τη στιγμή στον αέρα και βέβαια της Ετσελής Παπά, αρχηγήνα της Εφίας. Εντάξει.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής! Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας. Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για την επόμενη ημέρα του δικεφάλου στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία που είναι σε εξέλιξη. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα. Θετικά είναι τα νέα για τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο μπάσκετ, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε την Ανατολού Εφές στις 9 και 4 στη Σούνε Λαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά μετράει 2 νίκες και 1 ήττα στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν είμαστε το φαβορί απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ, ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ Dragan Sakota εν ώψη του αυριανού αγώνα με τους κιτρινόμαυρους στο Αλεξάνδριο. Ο Προμηθέας δικαιώθηκε από το διοικητικό δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής της ομάδας της Πάτρας από το πρωτάθλημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου. Ξανά στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο την Ισλανδία στα play-off του Euro 2027, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση. Απόψε στις 7.30 η Εθνική Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη Διεθνή Αθλητική Επικαιρότητα, ο Μικέλ Αρτέτα αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Τζόλης αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Τέλος, ο Τέντι Σέριχαμ αποθέωσε τον Μπάμπι Κοστούλα, εκτιμώντας ότι η Μπράιτον θα μπορούσε να τον πουλήσει για περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, κάλεσε τη Manchester United να κινηθεί γρήγορα για την απόκτησή του. Όλη η ειδησιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
20: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
21: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
22: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
23: Πουθενά. Είμαι AI.
22: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
23: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
22: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
24: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και δίπλα μου είναι ο Γιάννης και πρέπει να ξαναδιακόψουμε γιατί έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, σε λίγο θα πάμε, ρε παιδί μου, θα πάμε. Απλά δεν έχουν σταματήσει αυτά τα αιτήματα σύζευξης. Συνεχίζει αυτή η άγνωστη συσκευή. Εσείς γελάτε. Ναι, γελάει. Ο Θανάσης είναι κυμέρα στο πυρηνικό καταφύγιο μέσα. Το δωματιάκι των ηχοληπτών. Σίγουρα έχουν γαλέτες, σταφίδες και Χατζηγεωργίου. Πρέπει να έχει φέρει
1: σπόρια μαύρα.
0: Καθαριστικά για μέχρι το 2060.
1: Μπράβο. Να
0: ψεκάζονται εκεί.
1: Μπομπότες.
0: Έχουν εκεί μακαρέο. Περάσουν αυτοί καλά. Εμείς εδώ. Εντάξει. Γίνεται ένας. Ειλικρινά για μία ακόμη φορά η εκπομπή. Αυτή τη φορά και σε απογευματινή βερσιόν. σηκώνω τα χέρια ψηλά για το επίπεδο γνώσεών σας και το ποιοτικό σας επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για το 90%. Γιατί υπάρχει ένα φτηνό 10% ακροατών το οποίο, ας πούμε, νομίζει ότι έχει χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όπως νομίζουμε εμείς, ας πούμε.
1: Σωστό. Πάντως, μπράβο και στο Δημήτριο, ο οποίος λέει: μου ήρθε πρόχειρα ο Σούμποντης.
0: Σιγάρε, Δημήτρη. Ναι. Πρόχειρα του ήρθε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ στίβουμε το μυαλό μας. Του Δημήτρη δεν σε πρόχειρα, δηλαδή.
1: Επειδή όμως έχουμε κάνει το μυαλό.
0: Ναι, το
1: μπράβο.
0: Τι?
1: Άλλο ήθελα απ' όλα πάνω στο Μάντζιο.
0: Ο Μάντζιος.
1: Μάντζιος.
0: Ο Μάντζιος.
1: Να ξέρεις, ακολούθησα. Άμα δεν βγουν, θα σου έρθω εκεί. Για σύζευξη.
0: Κλείστο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.900 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, για να ξεμπερδέψουμε λίγο τα πράγματα, τρέχει ένα κουιζάκι. Είπαμε, ξένος προπονητής, όχι στα top πρωταθλήματα, φορούσε το ίδια ρούχα πάντα, μαύρα, ξένος προπονητής. Δεν θα το κουράσουμε άλλο για τους ποιοι ήταν οι Έλληνες, ποιοι ήταν οι προπονητές που δούλεψαν και στις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τις περισσότερες απαντήσεις. Ξέχασα εγώ προσωπικά να πω Ευθύμη και Μουρτζόγλου.
0: Εμείς δεν είπαμε.
1: Ναι, ναι, όχι ρε παιδί μου, λέω εγώ.
0: Εμείς δεν είπαμε.
1: Ο κόσμος είπε Μαρκόπουλος, Αλεξανδρής,
0: ισχύει.
1: Σάκοτα.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Μπράβο.
0: Ισχύει.
1: Και Λευτέρη Σούμποντιτς.
0: Δεν θα το βρίσκω ούτε μέχρι.
1: Ο οποίος δούλεψε 1994 έως 96 στο μεγάλο Ηρακλή του Ξαβιέ Μακδάνιελ και όλων εκείνων των παικταράδων. Είχε πάει και στο ευρωπαϊκό. Στο πρωταθλητριών. Πολύ ωραία ομάδα, Euroleague. Ναι, ρε παιδί μου, Euroleague. Άρης, δύο σεζόν, 96-97 και 10-11.
0: Τώρα όμως θα πρέπει να ψάξω αν ήταν με Μακδάνιελ ο Σούμποντιτς.
1: Άστο, εκεί ήμουν ξημεροβραδιάζομαι.
0: Ήταν ο Μακδάνιελ με Σούμποντιτς.
1: Μπορώ να το απαντήσω.
0: Αφού σε ρωτάω.
1: Ναι, αλλά μην βαράς γιατί αυτό δεν σημαίνει απειλή.
0: Δεν είναι. Θέλω να προσέξεις αυτό.
1: Μπράβο. Επειδή τώρα θα μου πεις ξανά ρε εσύ Ζαέρη αμάν με το Σταρ.
0: Όχι,
1: το Σταρ είχε τα δικαιώματα του Ηρακλή. Βασίλης Κουντής στον αγωνιστικό χώρο, Γιώργος Ζαήρης. Βασίλης Κουντής στη μετάδοση, Γιώργος Ζαήρης στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μπράβο. Πώς θα τον έστειλε το Κουντής στον αγωνιστικό χώρο?
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Και πήγαινα κάθε Δευτέρα π.χ.
0: Ενώ το μάτς ήταν Κυριακή.
1: Ναι, επειδή είχαμε τα δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Πάμε σε ένα.
1: Εντάξει, θες να το πάμε κόντρα.
0: Όχι, όχι,
1: να δούμε ποιο πιο εύκολα μπορεί να ξεφτυλίσει τον άλλον.
0: Όχι, όχι. Βάλε ένα 10 λεπτό τραγούδι. Να ικανοποιηθεί ο κόσμος.
1: Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή, επειδή το Σταρ είχε τα δικαιώματα του Ηρακλή στο μπάσκετ και έκανε αγωνιστικό χώρο, όπως πηγαίνει τώρα π.χ. ο Δαδαλιάρας, ο Ευγένης ρε παιδί μου, στο Γρηγορίου σε ποδοσφαιριστές, στα εντός έδρας μάτς του Άρη,
0: ναι.
1: Ή αντίστοιχα ο Κωστής ο Μπότσαρης σε ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Πήγαινα κι εγώ για το δελτίο ειδήσεων ή για το pre-game και κάναμε συνέντευξη στο Σούμποντιτς.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω πάει μία μέρα για να κάνω συνέντευξη στο Σούμποντιτς. Και μου λέει, βγες λίγο έξω. Του λέω γιατί μου λέει θέλω να πω δύο λόγια με τον Ξαβιέ. Και περίμενα έξω στη σάλα και βγήκε μετά και έκανε δηλώσεις.
0: Ωραίο. Α, εσύ ήσουν μέσα γραφείο δηλαδή θα την κάνατε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Α,
1: μου. Και μου λέει βγες έξω λίγο, θέλω να πω δύο λόγια με Ξαβιέ Μακδάνιελ.
0: Ωραίο.
1: Ωρέξινος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, δεν θα με αμφισβητείς, ρε.
0: Απλά εγώ δεν θυμάμαι το Σούμποντιτς στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: 2001-2002.
0: Δεν το θυμάμαι δηλαδή, αν μου λέγες. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι προπονητές που καθίσαν στους πάγκους των τριών. Και γράφει ένα ωραίο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, ναι, για τον Μαρκόπουλο, ο οποίος κάθισε και στους τρεις αυτούς, αλλά κάθισε στον πάγκο και του Μακεδονικού και του Δημόκριτου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέντε ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Έχει δίκιο.
0: Άρα δεν κάθισε του Φίλιππου.
1: Και του Βάου. Και της Μεντ.
0: Δεν ξέρω, η Μεντ ήταν Α. Για Α, λέ, γιατί. Αυτό, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό είπα.
1: Η Μεντ.
0: Ναι, αν ήταν Α, νομίζω δεν ήταν. Ή ήταν. Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί θυμάμαι Μεντ Παναθηναϊκός εγώ.
0: Και εγώ τώρα μου ήρθε ένα Μεντ Παναθηναϊκός.
1: Αλλά σαν κύπελο.
0: Μήπως δεν ήταν Μεντ Παναθηναϊκός, αλλά κάποιος έπαιζε στο γήπεδο της Μεντ. Στο κλειστό της Μεντ.
1: Τι να τα τιμωρημένη καμιά
0: άλλη. Όχι, να παίζω
1: μαγειρικό. Εγώ θυμάμαι Μεντ Παναθηναϊκός πάντως να έχω πάει για ρεπορτάζ.
0: Και εγώ δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσω μαζί σου. Θυμάμαι τον Ομπράντοβιτς. Να είμαστε πάνω σε ένα καμάρι. Δηλαδή μετά το τέλος του παιχνιδιού να έχει γίνει μια συνέντευξη τύπου και να έχουμε ανεβεί μια εσωτερική σκάλα και να πάμε σε ένα καμαράκι έτσι μικρό που εκεί έγινε η συνέντευξη τύπου. Μπορείτε να θυμάμαι όμως λάθος εντελώς. Τέλος πάντων, εγώ τώρα πάμε λίγο.
1: 1998. Μεντ Παναθηναϊκό 42-62.
0: Σιγάρε.
1: Α, τον μπροστά σου είναι, ρε. Ναι. Στην Α1 κατηγορία μπάσκετ.
0: Άρα και η Μεντ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι θυμόμουν. Αλλά για ο Μπράντοβιτς τόσο πίσω δεν το θυμάμαι.
0: Πότε το λέει αυτό?
1: Δεκαετία του 90. 1998 ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν είναι το 98 ο Μπράντοβιτς.
1: Α, είναι το 98 ο Μπράντοβιτς. Σωστό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πότε άνοιξε το. Πότε έγινε τα Γιάννα Πάκου Sports Arena με το Final Four που παίρνει το πρώτο ευρωπαϊκό. Με τη Μακάμπη στο τελικό. Πού έγινε εδώ το Final Four.
1: Πρόσεξε, κάνει μπερδευόμαστε.
0: Είναι η εκπομπή, ρώταμε να σε ρωτώ. Ρωτώντας πάει κάνει στην πόλη.
1: Βιαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλα μετέπειτα μάτς. Ίσως εσύ αναφέρεσαι π.χ. στο 1997. Μεντ Παναθηναϊκός είναι πιο. Α, όχι, ψέματα. Μεντ Παναθηναϊκός το είπα 42-62. Αλλά έχουν παίξει και προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, πάντως εγώ θυμάμαι τον Ομπράντοβιτς. Ναι, τώρα ναι. Δεν ξέρω, ήρθε. Αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το έτος είναι 30 χρόνια πριν. Ναι ή όχι.
1: Σου λέω το 98-26, μιλάμε
0: 30.
1: 28 χρόνια.
0: Πω, ρε φίλε.
1: Και τότε ο ίδιος εκνευριστικός ήσουν, δηλαδή χρειάζεται.
0: Τότε ευτυχώς δεν σε. Δηλαδή λέγαμε.
1: Μια καλησπέρα. Και από μέσα μας λέγαμε ποιος είναι.
0: Όχι, όχι, μου ήσουν όπως και τώρα.
1: Και τώρα μου πιέζε. Λοιπόν, για να σπάσουμε λίγο το. Να
0: τα σπάγω.
1: Τα quiz.
0: Ναι.
1: Είναι ο.
0: Ο. Ώρα τι ο.
1: Ο Γερμανός.
0: Α, ο Γερμανός, ναι. Ο Ντέρκ
1: Μπάουμαν.
0: Μπάουμαν.
1: Μπράβο. Μόνο μαύρα.
0: Όχι Μπάουερμαν.
1: Όχι Μπάουμαν.
0: Μπάουμαν.
1: Ναι.
0: Πεδαράς.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει λίγο, δηλαδή, το στυλ του λίγο μου θύμιζε. Πώς το λέγανε τον αυτόν του τον Lakers. Τον ωραίο με το Magic Johnson που ήταν προπονητής τους.
1: Με το μουστάκι.
0: Όχι, όχι το μουστάκι. Μουστάκι ήταν ο Φίλο Τζάκσον.
1: Α.
0: Το Σικάγο. Το Σικάγο τον Bulls. Ρε εσύ του. Ο τέτοιος το Los Angeles Lakers, Θανάση.
1: Ναι. Κάπως το λέγανε.
0: Όχι κάπως. Ο πιο γνωστός προπονητής, πρώτα αυτόν μάθαμε και μετά μάθαμε να μιλάμε ελληνικά. Θέλω να πω να μιλάμε κανονικά. Ρε, πώς λέγεται ο προπονητής στην δυναστεία των Lakers. Πένα παρέθια.
1: Απλά θέλω να δώσω.
0: Κάνω εκπομπή.
1: Θέλω να δώσω χαρακτήρια στο Γιάννη, ο οποίος έπαιξε λίγο μαζί μας και με τους φίλους ακροατές. Δηλαδή το ήξερα από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήθελα να το χαλάσει. Αν ήταν Έλληνας, θα λεγόταν Ντίρκο Χτίστης.
0: Μπάουμαν είναι χτίστης.
1: Ναι, ναι.
0: Στα γερμανικά.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Μπάουμαν, φτιάχνω. Ο φτιάχνω. Καταλαβες. Αυτός. Αλλά επειδή ξέρω ότι χωρίς quiz δεν μπορείτε και επειδή μιλήσαμε για μπασκετάκι,
0: ναι.
1: Είναι όχι πολύ.
0: Κι άλλο quiz βάζεις.
1: Ναι. Ένας καλαθοσφαιριστής στην ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ένας.
0: Είσαι σίγουρη αυτό.
1: 1000%.
0: Μη σκάσε με διαδεθώς.
1: Ο οποίος έχει παίξει.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ένας είναι μόνο.
0: Δεν γίνεται, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν αυτός πρέπει να παίζει μέχρι τα 50 του.
1: Ένας.
0: Τι πήγε, έπαιξε καλά δηλαδή.
1: Καλά.
0: Και σε όλους.
1: Ναι, όχι σε όλους.
0: ΠΑΟΚ.
1: Άρη.
0: Άρη.
1: Ηρακλή.
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Μια πεντάδα ομάδων.
0: Πεντάδα είπες, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να τρέξει. Λοιπόν, Πατ Ράιλι, ρε Πάγκο.
0: Πατ Ράιλι, ποιος το είπε.
1: Γιάννα.
0: Α,
1: Γιάννα.
0: Γιάννα, καλή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή Γιάννα.
1: Λοιπόν, χρωστάμε. Έχουμε πολύ χρόνο. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε. Το θέλεις.
0: Θέλω να πάμε στο τέτοιο. Να
1: στο διαγωνισμό.
0: Να δώσουμε, ναι, διαγωνισμό. Περιμένει η Ελένη Παπά και πάμε η Βάσα.
1: Ναι, έχουμε κασκολάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και μπάλα.
0: Και μπάλα.
1: Επίσημα προϊόντα αποκλειστικά από την Ιντερσπορ της εθνικής ομάδος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μέχρι και την Τετάρτη ζωή να έχουμε. Θα κληρώσουμε συνολικά 7 μπάλες, 7 κασκόλ και την τελευταία μέρα θα πάρετε και την επίσημη φανέλα της Εθνικής.
0: Τετάρτη, δηλαδή 14 Οκτωβρίου, παίρνετε official jersey.
1: Ναι.
0: Intersport, ναι, σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Η Intersport είναι αποκλειστικό συνεργάτη merchandising τη Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Ωραία, τα 90 ανοιχτά.
1: Το χιλιοστό τηλέφωνο. Να μείνει εδώ η παπά.
0: Γεια σα, όχι κύριε, είστε το 60.702.10.
1: Τον αριθμό τη τελειότητα θα πούμε.
0: Ποιο είναι?
1: Το 7.
0: Είναι?
1: Ναι.
0: Το 7ο τηλεφώνημα, 2-3-10-90-90-90.
1: Μπράβο.
0: Ο χρόνο αρχίζει από.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Το 7ο.
0: Το 7ο.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είναι σε εξέλιξη, να πούμε, μία εκδήλωση ή ένα συνέδριο το οποίο αφορά τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Ιβάν Σαββίδη. Απλά να πω ότι πριν από λίγο απίθυνε χαιρετισμό ο αντιπρίτανης του Απιθήτα Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη, η σχέση του οποίου με το Απιθήτα, όπως τόνισε, είναι γνωστή με την ίδρυση δύο εδρών, Ποντιακών Σπουδών και Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Χαιρετισμό απίφθανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Βαρνάβας, μίλησε μεταξύ άλλων για την ανάγκη εξάλληψης οπαδικής βίας και ευχήθηκε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να δημιουργεί στις επόμενες γωνιές λόγους περηφάνειας, ενότητας και ελπίδας, διότι τα 100 χρόνια δεν είναι απλά μια επέτειος αλλά ευθύνη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελιούδης, ο Χρήστος Μήτας που είναι αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και πολιτισμού, ο οποίος μάλλον υποστήριξε ότι θα κάνουν τα πάντα ώστε να στηρίξουν στην πράξη την κατασκευή του νέου γηπέδου και θα συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ βήμα-βήμα για να γίνει το όραμα αυτό εδώ πράξη. Τώρα, δώσ' μου λίγο μουσικούλα.

0: Θα πάμε, παιδιά, λίγο τώρα. Θα ακούσουμε και τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ένας χαιρετισμός κοντά στα 4 λεπτά. Λέει πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα, όπως έπαιξε στο βίντεο γολ, αν το λέω σωστά, του Απιθύτα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Я приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. Искренне благодарю руководство.
0: Хаиретизу όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση και εκφράζω τις ειλικρινές μου ευχαριστίες προς τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη στήριξη της ίδιας της ιδέας, καθώς και για τη συνδρομή τους στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στην επιστημονική κοινότητα της Ελλάδος και στους συμμετέχοντες που ήρθαν από το εξωτερικό. Ξεχωριστή ευγνωμοσύνη εκφράζω και σε όσους θα μιλήσουν αυτές τις μέρες στις πανεπιστημιακές αίθουσες, αλλά και σε όσους θα προσκληθούν για να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σχεδιάζαμε και προετοιμάζαμε αυτό το εγχείρημα. Όταν μάλλον το σχεδιάζαμε, δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση και αυτό μου προκαλεί πραγματικά μεγάλη χαρά. Η μεγάλη ιδέα της δημιουργίας του ΠΑΟΚ γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια. Από ανθρώπους που στερήθηκαν την πατρίδα τους. Ακούμε πάντα τον Ιβάν Σαββίδη. Καταδικάστηκαν στη δυστυχία και την πείνα και υπέστησαν διώξεις και διακρίσεις. Όλα αυτά ακριβώς διαμόρφωσαν το DNA του ΠΑΟΚ. Εκείνον το μοναδικό δεσμό με το σύλλογο που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Εκείνη την πίστη και την αφοσίωση στα ιδανικά των ιδρυτών του. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον στο νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι περήφανος γι' αυτό. Σήμερα ανοίγουμε μία νέα σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Φωτεινή σελίδα. Στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Ελλάδος. Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε. Τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές ένα σύλλογο ακόμα πιο ισχυρό. Έναν σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι, με μια ισχυρή ομάδα, με παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Και τη δύναμή μας στους υψηλότερους δυνατούς στόχους πρέπει να τους πετύχουμε, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύοντα το DNA του συλλόγου, λέει πάντα ο Ιβάν Σαββίδης. Τιμώντας το παρελθόν μας να δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον, και δεν θα φοβηθούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν. Αγαπητοί φίλοι, σας χαίρω για μία ακόμα φορά για την έναρξη αυτή, για την δημιουργία αυτού του συνεδρίου και εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Είναι όλα όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Είμαι πεπισμένος ότι η υλοποίηση το σχεδίο που έχουμε θέσει μπορεί να γίνει πράξη μόνο μέσα από την συνεργασία και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είναι μερικά από τα όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης ή μάλλον όλα όσα είπε σε αυτόν τον χαιρετισμό. Μπορείτε να δείτε πλήρες ρεπορτάζ και στο metrosport.gr. Να πούμε ότι υπάρχουν εκεί, υπήρξαν μάλλον και αντιπροσωπεία και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί, είδα και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, είδα και τον Δημήτρη Πέλκα και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Και τον Αντρέ Βιερίνια φυσικά. Ό,τι υπάρχει από εκεί ανεβαίνει στο metrosport.gr. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον Ιβάν Σαββίδη. Η αλήθεια είναι το ηχητικό μετά από αρκετό καιρό, καθώς μιλάει με τους ποδοσφαιριστές, μιλάει με τα στελέχη της ομάδος, έκανε συχνά τηλεδιασκέψεις και τηλεσυσκέψεις, αλλά πρώτη φορά έτσι τον ακούσαμε και εμείς δημόσια να τοποθετείτε και ακούσαμε το τι είπε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής. Τραγική κατάληξη είχε η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ένας 44χρονος εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ένας ακόμη ηλικίας 50 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Για την υπόθεση συνελήφθη με εισαγγελική εντολή ο εργολάβος. Στα κρατητήρια οδηγείται ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραβίασε τον περιοριστικό όρο του κατοίκων εγκλισμού που του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο έκτησης ποινής για σειρά αδικημάτων. Το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε η Ελλάδα για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Οι νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 με κάλυψη από εθνικούς πόρους. Τέλος στη ζωή του έβαλε το πρωί στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βρουλιώτης. Παράλληλα διερευνούνται 4 ακόμη σοβαρά αδικήματα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
15: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
27: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
30: Εδώ είμαστε!
29: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
30: Εδώ είμαστε!
29: Θέλεις κουπονιά αγορών?
30: Εδώ είμαστε!
29: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
30: Εδώ είμαστε!
29: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
32: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
33: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
34: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
35: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
34: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
35: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
34: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
35: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
1: Ποιοι είμαστε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, κάτσε λίγο να θυμηθούμε. Λογικά είμαστε Μετρόπολης, λογικά είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος, λογικά, τι λογικά, 19 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ παρέα. Θέλω λίγο, όχι να απολογηθώ σε ένα φίλο.
2: Σε le programme Alouette Effini. Επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω ότι είμαστε διεθνείς, για να κάνουμε καριέρα διεθνή. Άμα σας πούμε από πού τηλεφώνησε κάποιος για να κερδίσει το κασκόλ και την μπάλα. Εγώ βέβαια το λέω στα γαλλικά. Σε le programme Alouette Effini. Τώρα, αν καταλάβατε τι είπα. Οι γαλλόφωνοι μπορούν να με βαθμολογήσουν για την προφορά μου σε le programme Alouette Effini. Και εγώ τα έχω γραμμένα στα ελληνικά, δεν είμαι γαλλόφωνος. Οι γαλλόφωνοι, αν καταλάβατε.
1: Ο διαγωνισμός γράψτε, τελείωσε, σημαίνει αυτό.
2: Όχι.
1: Σε le programme.
2: Το Effini τελείωσε, αλλά τι άλλο μπορεί να τελείωσε εδώ.
1: Η σχέση μας.
2: Η σχέση μας.
1: Πάντως ο διαγωνισμός τελείωσε και να πούμε το όνομα του νικητή.
2: Βεβαίως.
1: Πες το.
2: Αμέσως. Μας ενημέρωσε βέβαια η Ελένη Παπά ότι είναι ένα ξένο νούμερο βγήκε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε τώρα ποια χώρα.
1: Αγγλικό, σου γράφει ρε.
2: Αγγλικό δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αγγλικό.
1: Ο αγγλικό είναι, το 0044 είναι Αγγλία.
2: Άρα πρόλαβε δηλαδή με. Είναι πάντως ο Λευτέρης Ατματζίδης.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι. Μπράβο, μπράβο Λευτεράρα.
2: Από ποια πόλη ας πούμε να μαντέψουμε, από το Πλήμουθ.
1: Μπορεί να πάει τώρα δύο μάτς να δει την ΑΕΚ ο Λευτέρης Ατματζίδης. Άμα είναι εξάδερφος και του Ηλία, θα έχει και δωρεάν εισιτήρια.
2: Σωστό.
1: Είδες πως τα συνδέει όλα.
2: Παιδιά, τώρα που είπε ο Γιώργος ο Ζαΐρης για Ατματζίδη.
1: Ναι.
2: Εάν πει κάποιο, α πούμε, οι τερματοφύλακες είναι γενικώς τρελιάριδες.
1: Ναι.
2: Είναι μια κατηγορία μόνος,
1: ναι,
2: μόνος του καθένας. Δηλαδή, άμα δεν έχει μια γλυκιά τρέλα, τερματοφύλακας δεν παίζει.
1: Ναι.
2: Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιασίν. Κατά σύμπτωση, πάνω που το συζητούσες και έλεγες ότι πήρε ο μόνος τερματοφύλακας που πήρε τη χρυσή μπάλα.
1: Σωστό.
2: Όταν το έβλεπα. Εσύ το είπες. Έβλεπα στο ντοκιμαντέρ και έλεγε ότι ο Γιασίν. Και φόρασα στην τηλεόραση. Αυτά όταν μα τα έλεγε ο Ζαΐρης και τα λοιπά. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ένα που έγραψαν εκεί που λέγανε ότι στη Σοβιετική Ένωση ο τερματοφύλακας είχε ένα ξεχωριστό, είχε μια ξεχωριστή έγκλη, γιατί τον προσωμίαζαν με έναν άνθρωπο ο οποίος φυλάει τα σύνορα της πατρίδας. Και λέω, κοίταξε να δεις, έχω ακούσει αυτά τα χρόνια και έχω ακούσει για τους τερματοφύλακες, αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να το βάλεις κάποιο ότι φυλάς εδώ, εσύ είσαι η τελευταία μας ελπίδα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Άμα περάσουν και από σένα. Τελειώσαμε.
1: Τα φάγαμε.
2: Δηλαδή, το φάγαμε. Ναι. Φάγαμε. Μας πήραν το σπίτι.
1: Η μάχη του Στάλιγκραντ.
2: Αυτοί λοιπόν οι τερματοφύλακες τώρα. Μιλάμε τώρα, είναι τρελή. Εγώ δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω μια δουλειά που, πώς να το πω, ξεκινάει το μάτι, κάνω ένα λάθος το 3.
1: Ναι.
2: Μου φεύγει πάνω στα χέρια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να θέλω να ανοίξει για να με καταπιεί. Δεν είμαι δυνατός. Οι τερματοφύλακες είναι δυνατοί χαρακτήρες, δυνατοί άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Στέκονται όρθιοι μετά και περιμένουν.
1: Υπάρχουν φυσικά και εκείνοι οι τερματοφύλακες που τρώνε τον γκολ και έχουν δύο. Τα επόμενα είναι δύο στάνταρ.
2: Ναι.
1: Το ένα να πάνε να πιούν νερό. Κατευθείαν που είναι μπουκαλάκι νερό, τα έκαναν.
2: Ναι, για την αμηχανία.
1: Ναι, για την αμηχανία. Και το δεύτερο είναι να κάνουν στους αμυντικούς. Κάνετε ρε! Αλλά το έχει φάει όρθιος, δεν πειράζει.
2: Εντάξει. Ατματζίδης λοιπόν, το είπα αυτό, έκανα αυτή την τεράστια, είναι αλήθεια παρένθεση, για να πω το εξής. Μου φαίνεται ότι σε αυτή την κατηγορία των τρελών με την καλή έννοια ανθρώπων, παιχτών, αθλητών, ο Ατματζίδης ήταν. Γενικώς πολύ τρελιάρης. Δηλαδή στην εποχή πρέπει να ήταν ίσως από τους τερματοφύλακες ο Μίρτσος επίσης, που έπαιζαν πάρα πολύ με τα πόδια. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν και καλά μπορούσαν να κάνει τρίπλες.
1: Ναι. Α, κατάλαβα πώς.
2: Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ενώ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν ο Ατματζίδης, πρέπει να ήταν στην εποχή που σου γυρίζω εγώ την μπάλα και μπορείς να μπλοκάρεις.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων το θυμάμαι να κάνει και τρίπλες, να παίζει και έξω από την αιστεία του. Να γενικώς μέχρι και λίμπερο. Άλλου τέτοιου τερματοφυλάκης.
1: Πινιώτης.
2: Ποιος?
1: Πινιώτης.
2: Πινιώτης δεν το θυμάμαι να έχει τέτοιο στυλ.
1: Το Χούρογλου.
2: Το Χούρογλου με τα πόδια.
1: Ναι.
2: Και τρίπλα και τέτοια.
1: Τρίπλα δεν σου λέω να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, όχι, αλλά έπαιζε την μπάλα με τα πόδια και το Χούρογλου.
2: Ναι. Αυτό.
1: Τώρα μιλάμε για αυτές τις εποχές στην ηλικία μας, έτσι.
2: Ναι, τώρα ας πούμε μετά ο Νόιερ κάνει. Καλά, τα κουνάκια,
1: ο Νόιερ τώρα εντάξει, εγώ σου λέω για τερματοφύλακες που της ίδιας ηλικίας με εμάς, ρε παιδί μου, και λίγο πιο μεγάλη. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο, ναι.
2: Ωραία.
1: Παιδιά.
2: Μπράβο στο Λευτέρη Ατματζίδη, τον νικητή μας.
1: Μπράβο.
2: Επίσης να πω τώρα, μιας που τα λέμε, γιατί είναι ωραίο να μοιραζόμαστε πράγματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιους φίλους, να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
1: Ναι, ναι.
2: Αναφέρουμε εδώ παρέα με τον Γιώργο στο giveaway που έχουμε στο λογαριασμό του Μετρόπολη στο Instagram.
1: Ωραία, μια στρωματάρα.
2: Τι έχει να κάνει με μια στρωματάρα.
1: Όπου κοιμάσαι σήμερα και ξυπνάς μεθαύριο.
2: Και λες τι έγινε.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
2: Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έχει έρθει παρέα με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται. Γιατί με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Mondus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα.
1: Ναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Εσείς τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης, Μετρόπολης 95.5, στο Instagram, στα social media και να διεκδικήσετε. Η διαδικασία είναι απλή, θα το βρείτε το εικονίδιο εκεί με τη στρωματάρα. Διαδικασία είναι απλή για να μπείτε στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Αυτά και καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο καλαθοσφαιριστής, όπως προσπάθησε και είναι τίμια η προσπάθεια, έτσι, δηλαδή μπράβο στο φίλο τον Γιάννη, αλλά δεν είναι αυτός. Δεν έχει παίξει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον Ηρακλή.
2: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει παίξει ΑΕΚ όμως.
1: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει παίξει σε Παναθηναϊκό,
2: ναι.
1: ΠΑΟΚ,
2: ναι.
1: Ολυμπιακό,
2: ναι.
1: ΑΕΚ και Άρη. Εγώ ζητάω.
2: Ναι.
1: ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
2: Εγώ αν ήμουν Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα ερχόμουν εδώ, θα σου έρθει ένα κουτουλίδι. Τώρα.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάτσε, ρε φίλε, σου πω. Δηλαδή, εγώ έχω παίξει τέτοιες ομάδες. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι και αυτός πολύ. Δεν το...
1: Έχω πει εγώ κάτι κακό για τον Χαραλαμπόπουλο, ρε μπούφο. Το κουίζ μου ποιο είναι, επειδή είπαμε ποιοι κάθισαν στον πάγκο και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή. Και το δίνω μια συνέχεια. Ποιος καλαθοσφαιριστής κάθισε, ήταν και στις τρεις ομάδες, αλλά και σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Καλό.
1: Καλάθια.
2: Ο Νίκα Λάθης. Όπως είχαν έρθει τα αδέρφια στον ΠΑΟΚ, οι δίδυμοι που ήταν.
1: Ναι,
2: Νίκα. Κατσίκης.
1: Όχι, Κατσίκης.
2: Ναι, Κατσίκης.
1: Πώς λεγόταν ο δεύτερος?
2: Νίκ και Τόμ.
1: Νίκ και Τόμ.
2: Ή Πολ.
1: Τόμ.
2: Πολ, νομίζω.
1: Τόμ. Ναι.
2: Δεν ξέρω από λίγο ρωτάμε.
1: Και έχουμε πάει στην πρώτη προπόνηση και είχε καρφώσει και λέγαμε πω τι παιχτούρα είχε έρθει αυτός, αλλά ο άλλος βγήκε καλός.
2: Δεν ξέρω αν βγήκε κάποιος από τους δύο.
1: Ο Νίκ.
2: Έπαιξε ο Νίκ Κατσίκης. Ναι.
1: Ο Τόμ όχι τόσο πολύ.
2: Εντάξει. Πριν από λίγο.
1: Δηλαδή είναι όπως είναι εδώ το δίδυμο. Εγώ δηλαδή καλούτσικο. Σήμερα αλλά είσαι το αστέρι. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε παρακάτω. Τι θέλω να σε πω.
2: Θα σου έδινα την μπάλα να κρίνει, όταν κρίνεται το παιχνίδι, την μπάλα στο Ζαέρι.
1: Μπράβο.
2: Όλο το άλλο ματ αφήστε το
1: αλλά Ζαέρι. Αλλά πρόσεξε.
2: Ήσυχο, καθαρό
1: μυαλό. Απομένουν τρία δευτερόλεπτα, κερδίζουμε και απλά πρέπει να κρατήσω την μπάλα. δεν είναι Γιάννη ο Βασίλης Χαραλαμπού.

0: μετά από πολύ καιρό. Δημόσια, έτσι. Να τον
1: εντάξει,
0: δούμε τον άνθρωπο.
1: Προφανώς ο άνθρωπος όταν πηγαίνει στην προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει πάει 2-3 φορές τώρα.
0: Το είπα πριν.
1: Άλλο λέω. Μιλάει και εκεί. Απλά εκεί δεν έχουμε ηχητικό. Μπράβο, έχουμε ναι. Το βίντεο που απλά δεν τον. Λέει αυτό. Τέλος πάντων. Ήδη είπαμε αρκετά. Ωραία. Ο Μπάουερμαν είναι τώρα προπονητής των Απόλλων Πατρών.
0: Όχι, ρε.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Τόσο χαμηλά έπεσε.
1: Τσιγάρε το χαμηλά.
0: Τώρα τι σε ομάδα.
1: Καλά και ο Μπάουερμαν, φίλε. Όταν λέω μη βιάζεσαι, εννοώ ρε παιδί μου. Γιατί για να το στέλνει. Να το. Είναι. Δες το να. Εδώ. Κάμερα σε σένα. Να το. Dirk Bauerman. Μπράβο στο Φώτη. Νομίζω ότι κάτι κάναμε. Μπράβο. Είναι στον Απόλλωνα Πατρών.
0: Ναι.
1: Τζάκης.
0: Πώς γέρασε, ε.
1: Πες δύο-τρεις παίκτες από όλα να πατρώνε έτσι το φτερό από εκείνη την εποχή. Τώρα είπα εγώ τον
0: έλα,
1: Τζάκης.
0: Τον,
1: είπα Τζάκης.
0: Έλα που είναι και προπονητής.
1: Είπα Τζάκης.
0: Όχι ρε.
1: Ο Τζάκης που ήρθε μετά στο.
0: Προπονητή Βετούλας ρε.
1: Βετούλας
0: και φιλιά στο σπίτι, δεν έχω άλλον.
1: Γιατί ο Πλάτων.
0: Ο Πλάτωνας.
1: Φροντιστήρια. Δεν το ταξί έχουμε ένα παιδιά.
0: Ωραία, πώς λεγόταν. Θεόπουλος δεν τελείωνε το όνομά του, ναι.
1: Ο Θανάσης Πολιτής έχει την ιδιότητα του ηχολήπτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει ηχολήπτης, να το κάνουμε μια σύνθετη λέξη. Λαμβάνω ήχο. Κατάλαβες. Πριν από λίγο το ρώτησα κάτι που λέει δεν σας ακούω, παιδιά.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε ένα πρωινό τον Καζαμπάκα, ο οποίος έλεγε εγώ Velvet ακούω.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε τον πολίτη που απλά δεν ακούει. Ναι. Δηλαδή, δεν πειράζει. δεν ακούει όμως ούτε Velvet.
1: Κλάμα,
0: ναι.
1: Και λέω ηχολήπτης. Πες το λήπτης και το.
0: Ναι.
1: Χωρίς ήχο, έτσι αλλιώς λήπτης.
0: Ναι.
1: Λήπτης είναι ο Θανάσης Πολίτης.
0: Μπράβο.
1: Πάμε τώρα.
0: Πού θες να πάμε.
1: Πάμε.
0: Αύριο παίζει η Arsenal με τη Lynch.
1: Ναι.
0: Έκανε δηλώσεις ο Αρτέτα.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλις θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Το ξέραμε.
1: Εντάξει,
0: απλά ήταν διαστόματος Αρτέτα.
1: Ναι, δεν είναι διαθέσιμος λέει για τον αγώνα με τη Λίτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι,
0: να μου λέει. Και εγώ λοιπόν να σε πω Αρτέτα ότι ο Μεϊτέ δεν παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα.
1: Βλέπεις όμως φίλε ότι αρχίζει πλέον να γίνεται.
0: Σημείο αναφοράς.
1: Ποιο ο Τζολής.
0: Ναι.
1: Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Εγώ στο είπα την επόμενη του παιχνιδιού. Δεν ξέρω να σου το είπα. Την επομένη του παιχνιδιού της Εθνικής με την Ολλανδία που τραυματίστηκε ο Τζόλης, την επομένη το πρωί ήρθε μήνυμα από Άγγλο δημοσιογράφο.
0: Άντε ρε.
1: Τον οποίο εγώ τον έψαχνα δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ήθελα εγώ να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν με βοήθησε το παιδί, δεν είναι βαρύ πεπονή. Αλλά την επομένη ήρθε μήνυμα από δημοσιογράφο ρεπόρτερ Arsenal που ήθελε να μάθει τι γίνεται, ας πούμε. Και λέω, εδώ. Αν και φαινόταν, το έβλεπες ρε παιδί μου, ότι είναι κομμάτι όχι απλώς της επικαιρότητας της Arsenal, πρώτη επιλογή, το Bio Arteta, έχει γίνει τα social media, το καταλαβαίνεις. Απλά το βάζω αυτό και σαν επίσης. Δηλαδή πλέον θα πάρει ο δημοσιογράφος της Arsenal να ψάξει έναν εδώ άμα τον βρει,
0: ναι.
1: Με βρήκε, και να μάθει τι γίνεται. Αυτό καταλαβαίνεις τι δείχνει, έτσι.
0: Πόσο σπουδαίος δημοσιογράφος είσαι.
1: Πόσο...
0: Τι γελάς ρε Πάγκο, δηλαδή πάνε να κάνω ένα...
1: Τι επίδραση έχει ο Χρήστος Τζόλης. Απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι φαίνεται στις ομάδες πλέον να κυριαρχεί το ότι δεν θα ενημερώνουμε ακριβώς για την περίοδο απουσίας ενός παίκτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τώρα και ο Αρτέτα, η Άρσεν, ας πούμε, από την ώρα που επέστρεψε ο Τζόλης στην Αγγλία, νομίζω ότι, γιατί αλλιώς θα το διαβάζαμε κάπου, νομίζω ότι δεν έβγαλε κάποια επίσημη τέτοια ανακοίνωση. Ξέρεις, ο Τζόλης θα επιστρέψει μετά 20 μέρες πάλι.
0: Ναι, ναι. Όχι, αυτό που βγαίνει προς τα. Κοίταξε, το ρεπορτάζ μπορείς να το κάνεις και από εδώ για τον Τζόλη.
1: Από εδώ τώρα, εγώ σου λέω ότι κάνουν οι ομάδες ως ομάδες.
0: Όχι, σαν ομάδες
1: και.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά 2-3 τηλέφωνα, 2-3 γνωστοί, περιβάλλον Τζόλη κτλ. Καταλαβες.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι θα δώσει αγώνα δρόμο για να προλάβει το μάτς με την Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Δεν γυρίζει νωρίτερα. Και μια που μίλησες τώρα για τον Αρτέτα και για τον Τζόλι, πρόσεξε να δεις πόσο ψηλά έχει ο Φάμπιαν Χίρτσελερ, είναι ο προπονητής της Μπράιτον, τον Τζίμα.
1: Ναι.
0: Έχει μια ολόκληρη τοποθέτηση για τον Τζίμα. Ο Τζίμα θυμίζει ότι είχε πάθει χιαστό.
1: Ναι.
0: Προπονήθηκε μόνος του, σιγά σιγά να επιστρέψει. Και πρόσεξε τι λέει, και όλα αυτά στη συνέντευξη τύπου. πριν από αγώνα, γιατί αρχίζει ξανά το αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Και το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Νομίζω, γιατί ο Αρτέτα που παίζει, στο τουρκικό.
1: Όχι, και το αγγλικό αρχίζουν όλα τα πρωταθλήματα, ρε Γιώργο.
0: Νομίζω ότι σε τέτοιο

0: τους τραυματισμούς νιώθεις πολύ μόνος, επειδή πρέπει να κάνεις πρόγραμμα αποκατάστασης όταν δεν βρίσκεται κανείς άλλος εκεί. Πρέπει να προπονείς ακόμα και τις ημέρες που οι υπόλοιποι παίκτες έχουν ρεπό. Αυτό είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να σε επηρεάσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τον Στέφανο είναι να αισθάνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ομάδος. Φροντίζουμε να κάνει την αποκατάστασή του όταν είμαστε και εμείς στις εγκαταστάσεις και να συμμετέχει στις ομαδικές συναντήσεις ώστε να παρακολουθεί τις αρχές του παιχνιδιού μας. Επίσης, πάντα ένας από τους βοηθούς μου είναι δίπλα του όταν κάνει αποκατάσταση. Δεν θέλουμε να αισθάνεται ότι δεν τον βλέπουμε και πως δεν θα ξαναγίνει μέλος αυτής της ομάδας στην οποία ανήκει.
1: Σπουδαίο.
0: Θέλουμε να φροντίσουμε κυρίως την ψυχολογική του κατάσταση. Έχει θετική διάθεση, έχει επιστρέψει στο σωστό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα πολύ καλύτερο Στέφανο στη συνέχεια.
1: Βερό.
0: Το διαβάζει τώρα αυτό ο Τζίμας και λέει: Κότς, με έβαλες ρεπό το Σάββατο. Θέλω να μπω να κάνω πισίνα.
1: Ναι.
0: Ε, εύκολα.
1: Τώρα σου λέει: ναι. Απλά να θυμίσω, ρε παιδί μου, ότι όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που ο Κοστούλας είναι σε top, ας πούμε, ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Τζίμας ήταν από τους δύο Έλληνες, δηλαδή από τα δύο Ελληνόπουλα, ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε στην Brighton. Ναι. Ο Κοστούλας ακολούθησε. Ένα αυτό. Δεύτερον, παίρνω αφορμή από αυτό που είπε και το λέει Στέφανο.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και τα εύκολα επίθετα, τα δυσύλλαβα, ας πούμε, εύκολο είναι για τον.
0: Το Τζίμας είναι. Ναι,
1: είναι εύκολο. Όπως και τώρα θα ξαναγυρίσω στο δημοσιογράφο της Arsenal, στο μήνυμα του δεν μου έγραψε για Τζόλις.
0: Χρήστος. Ναι.
1: Έχουν. Δεν ξέρω τώρα. Μήπως γενικότερα στην Αγγλία, γιατί κάποια στιγμή από εδώ από την εκπομπή το είχα μάθει αυτό. Είχαμε παίξει ένα απόσπασμα μια συνέντευξη τύπου του Γκουαρδιόλα. Και βάλαμε την ερώτηση του δημοσιογράφου που του λέει: Πεπ, ποια είναι η άποψή σου για το τάδε? Και είπα εγώ: Καλά, ρε, τι είναι αυτό
0: δεν
1: το τάδε.
0: Δεν τρέπεται τώρα.
1: Και έχει στείλει μήνυμα φίλος από την Αγγλία και είπε ότι δεν θεωρείται αγενές αυτό το πράγμα. Έτσι συνηθίζει στην Αγγλία. Ή τους προπονητές δηλαδή, τους λέει ο άλλος με το μικρό του όνομα. Δεν το λέει coach ή ξέρω εγώ μίστερ ή κύριε Γκουαρδιόλα. Το λέει Πεπ και συνεχίζει κάνει την ερώτηση.
0: Κατάλαβα. Για τον Τζίμα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Όταν ξεκίνησε η Εθνική τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Μείναμε στο 1-0 με τη Βόρεια Ιρλανδία, κληρωθήκαμε με Ισλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Σε διπλούς αγώνες. Για να πάμε τελική φάση του Ευρωπαϊκού.
1: Του Ταοσιάνη.
0: Ναι,
1: η ομάδα.
0: Δεν είχε τραυματιστεί ο Τζίμα.
1: Ναι.
0: Και είχε, φίλε, 4 γκολ σε 4 αναμετρήσεις.
1: Μπράβο.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο, και, αυτό.
0: Και λένε τώρα ότι η στόχευση είναι να μπορέσει να παίξει έστω 3-4-5 μάτς στη σεζόν, έτσι ώστε την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να μπορέσει να είναι και αυτός εκεί. Στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, γιατί εκεί θα γίνει το πανευρωπαϊκό.
1: Τι άμα παίξει, δεν θα είναι.
0: Όχι, θα είναι. Παιδί μου, Γιάννη, δηλαδή να σε πω λίγο κάτι. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο είναι να έχει 5-6 παιχνίδια στα πόδια σου, να έχει ρυθμό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι είναι 7.30. Πάμε να ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις.
1: Όταν επιστρέψουμε.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δηλώσεις από τον Μαξ Μενέτη, τον συνεργάτη, άμεσο συνεργάτη του Τριντιέρη.
0: Και του Χαραλαμπίδη. Από πλευρά Σάρη. Ανέβηκαν και αυτές τις δηλώσεις.
1: Για τα παιχνίδια ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι σας έχουμε, τα πάντα όλα εδώ. Ναι, εδώ. Μείνετε μαζί μας.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Σεβασμός στους αντιπάλους ζήτησε ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τενκέρι Μαξ Μενέτη στις δηλώσεις του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας. Χωρίς τους Γιώβιτς και Πουλιανίτη και Τανούλη θα αντιμετωπίσει αύριο ο Άρης την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν είμαστε το φαβορί απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ, ανέφερε ο τεχνικός της Ένωσης Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για την επόμενη ημέρα του δικεφάλου στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο και Κοινωνία που είναι σε εξέλιξη. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα. Θετικά είναι τα νέα για τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε την Ανατολού Εφές στις 9 και 4 στη Σούνελ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά μετράει 2 νίκες και 1 ήττα στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Ο Προμηθέας δικαιώθηκε από το διοικητικό δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής της ομάδας της Πάτρας από το πρωτάθλημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος. Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο την Ισλανδία στα play-off του Euro 2027, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση. Αυτή την ώρα η Εθνική Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Τζόλης αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Τέλος, η κακή παρουσία της Τουρκίας στο φετινό Nations League έφερε την απομάκρυνση του Βιτσέντζο Μοντέλα από τον πάγκο. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Θανασαρά! Ήμουνα έτοιμος, ρε φίλε, να κάνω ένα τεστ σαν αυτά, πώς το λένε ρε παιδί μου, χτυπά ξύλο, σεισμός, που θυμάσαι πιτσιρίκια, κάδες μας έλεγαν...
8: Τεστ ετοιμότητος, πες το,
7: τεστ ετοιμότητας.
8: Τι σεισμός και πλημμύρες οι καταστροφές, Γιώργο, πες ένα τεστ ετοιμότητας.
7: Δηλαδή μπήκα λίγο εκεί στην κονσόλα και λέω να κατεβάσω λίγο τη φέτα να δω σε πόσο...
8: Ναι, ήθελα να ελέγξω τα ανακλαστικά σου, καταλαβαίνεις τι για να κάνει, να κατεβάσει, να κλείσει τον αέρα.
7: Ναι.
8: Επειδή ο Θανάσης εκμεταλλεύτηκε αξιοποίηση προς όφελός το διάλειμμα.
7: Σούπερ μάρκετ πήγε, έπλαινε τα μάξι, έβαλε βενζίνη.
8: Άφησε αφύλακτη, όπως αφήναμε ξεκλείδωτο κάποιοι το όπλο στον οπλοβαστό. Άφησε αφύλακτη την κονσόλα.
7: Ναι.
8: Ο λήπτης.
7: Αλλά είχαμε από πίσω το Ροτβάιλερ.
8: Και βέβαια ο Ροτβάιλερ.
7: Το Χατζηπαντελή. Δεν προλάβαινε. Γιατί κάσει εδώ, ρε.
8: Δεν προλάβαινε. Και πήγε ο Γιώργος να κατεβάσει τη φέτα, να μην ακούγεται τίποτα στον αέρα, να δει σε πόσα δευτερόλεπτα, παύλα λεπτά ή καθόλου θα έρθει. Έκλεισε τον αέρα. Είναι ψυχάκιας.
7: Αυτός.
8: Αυτός
7: είναι ψυχάκιας. Όχι, ρε.
8: Καολικά είναι ψυχάκιας. Τώρα σπάσαν τρία ραδιόφωνο, τη χάλασαν.
7: Ναι.
8: Δεν ακούμε τίποτα.
7: Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρωστάμε. Καλά, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Γιατί είπαμε ότι έχουν ανέβει και δηλώσεις του βοηθού προπονητή του κυρίου Τριγκέρη. Αλλά και του Χαραλαμπίδη αντίστοιχα. Κώστα Χαραλαμπίδη από πλευρά Σάρη.
8: Ναι.
7: Εντάξει, θα τις μεταφέρουμε λίγο αργότερα.
8: Αυτές δεν είναι σε ηχητικό. Είναι στο σε γραπτό, αλλά μπορούμε να τις μεταφέρουμε.
7: Μία είδηση που βγαίνει πριν από λίγο είναι ότι τελείωσε ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, ο Μοντέλα. Όπως τον.
8: Πολύ καιρό ήταν αυτός. Όχι ότι επειδή ήταν πολύ καιρό, δηλαδή είχε ημερομηνία λήξης, αλλά ήταν.
7: Δεν πήγαινε καλά η Τουρκία, okay, δεν πήγε καθόλου
8: αλλά
7: καλά.
8: Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ότι. Πλάκα-πλάκα ο Μοντέλα μπορεί να έχει καμιά πενταετία στο. Ή όχι.
7: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
8: Το αεροπλανάκι. Ναι. Το γνωστό αεροπλανάκι.
7: Ναι.
8: Λοιπόν. Ο πανηγυρισμός του είναι μυθικός. Δηλαδή από εκεί το αεροπλανάκι, Βιτσέντζο Μοντέλα. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, ο Άρης αύριο 5.30 ώρα υποδέχεται την ΑΕΚ. Μεταφέραμε και την εντυπωσιακή σίγουρα δήλωση του Σάκοτα και δεν είναι περισσότερο mind games. Νομίζω ότι το πιστεύει αυτό που λέει ο Σάκοτα. Είναι αλήθεια ότι μετά από χρόνια δεν μπορεί η ΑΕΚ να είναι το φαβορί.
8: Ναι, αλλά όμως.
7: Ναι.
8: Αν πούμε ότι υπάρχουν 5 ομάδες που θα είναι για την πεντάδα.
7: Είναι και η ΑΕΚ.
8: Ναι, αυτό τι σημαίνει. Εγώ δεν βλέπω στα μάτια μου, δεν βλέπω να είναι. Λέει ο Σάκοτα, δεν είμαστε εμείς το φαβορί.
7: Ναι.
8: Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι φαβορί ο Πάοκ και ο Άρης, ή είναι ένα μάτς 50-50. Κατάλαβες τι λέω, ή ένα ζευγάρι 50-50.
7: Σωστό κι αυτό.
8: Εδώ.
7: Ναι.
8: άρα γελάω για στην επικοινωνία, ακούγονται διάφορα. 50-50 ή φαβορί ο Άρης. Όπως και να έχει όμως, δεν θεωρώ ότι η απόσταση. Ξαφνικά
7: όχι,
8: του ΠΑΟΚ και του Άρη απέναντι στην ΑΕΚ είναι αυτή που ήταν τη ΣΑΕΚ απέναντι στον Άρη. Ίσα ίσα την προηγούμενη σεζόν ο Άρης δεν κέρδισε την ΑΕΚ.
7: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκεί μέσα.
8: Άρα βλέπεις. Ναι. Δηλαδή λέει ο Σάκοτα ότι δεν είμαστε φαβοροί. Ναι. Ναι, αλλά ακόμη και έτσι που πήγαινε και ήταν φαβοροί η ΑΕΚ, δεν κέρδιζε τα παιχνίδια όλα. Αυτό λέω. Άρα θεωρώ μια δήλωση. Okay, τίμια. Θέλει να δείξει με έναν δικό του τρόπο ο Ντράγκα Σάκοτα που έχει σεβασμό μέσα. Σεβασμό. το πώς εισπράττει το, την ενδυνάμωση ας πούμε του ΠΑΟΚ του Άρη, αλλά ως εκεί.
7: Λοιπόν, λέμε ότι αύριο 5.30 ώρα ζωντανά από το Sky και το Μετρόπολης 95 και 5 φυσικά παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ χωρίς Πουλιανίτη, Γιώβιτς, ενώ την αποθεραπεία συνέχισε ο Γιώργος Στανούλης. Δηλώσει από τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε στον ίδιο δρόμο που χαράξαμε στον αγώνα με την Μπούργος, να μείνουμε στις συνήθειές μας, τις οποίες όσο περισσότερο εκτελούμε, τόσο γίνεται κτήμα μας. Πρέπει να αγωνιστούμε όπως παίξαμε με την Μπούργος, με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ενέργεια και πάντα με τη στήριξη του κόσμου. Θέλουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα πολύ ταλαντούχα επιθετικά. Έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα στιγμή τη ζημιά. Εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοί που απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, σε οποιαδήποτε έδρα, θα καθορίζουμε το ρυθμό του αγώνα. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες. Ο Άρης κέρδισε την Μπούργος εύκολα. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να φτάσουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα για να κερδίσει την αντίπαλό της στην πρεμιέρα του Champions League. Έτσι, το Basketball Champions League.
8: Ναι, BCL.
7: Αντίστοιχα, υπάρχει ένα μάτς που χρονικά προηγείται, είναι 4 η ώρα. Αναφερόμαστε στο μάτς του ΠΑΟΚ με, με την Δόξα Λευκάδας. Σε αυτό το
8: εκεί μάτς... έχω εγώ τώρα.
7: Ναι.
8: Εκεί κάνω μπουκάδουρα με τις δηλώσεις.
7: Okay.
8: Ήθελες να πεις κάτι σε δίκοψα.
7: Όχι, όχι. Απλά να πω ότι έχουμε μήνυμα ότι είναι ο Σχορτσιανίτης αυτός ο οποίος έπαιξε παντού.
8: Ποιος Γιάννα το βρήκε αυτό.
7: Γιάννα.
8: Γιάννα.
7: Και μάλιστα έχει καρδιές. Μπλε, κίτρινη, μαύρη, πράσινη και κόκκινη. Και
8: οι πέντε ομάδες. Πώς
7: το κάνε πάλι.
8: Με τις καρδιές αυτό.
7: Ναι, ναι.
8: Γιάννα τώρα κατάλαβε ποια Γιάννα είναι.
7: Ναι.
8: Ξέρω, είναι, πήγαμε μαζί σχολείο και από τότε ήταν
7: αγαπούσε,
8: όχι ρε, αγαπούσε πάρα πολύ τον μπάσκετ.
7: Αλήθεια.
8: Ναι, και όπως φαίνεται συνεχίζει να το αγαπάει. Πολύ χαιρόμαστε έτσι Γιάννα που μας ακούς και συμμετέχεις έτσι ραδιοφωνικά.
7: Αυτή στην είναι, ναι.
8: Αυτή, ναι.
7: Γιάννα ήταν πάντα σπασίκλας ο Πάγκος.
8: Αυτή δηλαδή είναι... Έπρεπε να πεις ήταν πάντα έτσι παιχταράς.
7: Ναι. Ήταν το παιδί που έπαιρνε την μπάλα και έλεγε φεύγω τώρα και σας άφηνε στα μισά.
8: Κομπολόι.
7: Ναι. Λοιπόν, θες να πεις για...
8: Θα πάω για να πούμε τις δηλώσεις το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Απλά να πω για τον Βιτσέτζο Μοντέλα που όπως είπε και ο Γιώργος Έλλης στη συνεργασία του με την Τουρκία, ναι. Με την Εθνική Τουρκία, ότι όπως εντελώς λάθος είπε η εκπομπή πριν από λίγο, εγώ δηλαδή, είπα ότι μια πενταετία είναι σίγουρα εκεί, είναι 3 χρόνια ήταν στον πάγκο της Τουρκίας, από το Σεπτέμβριο του 23.
7: Ναι.
8: Και τώρα Οκτώβριο του 26 λήθηκε η συνεργασία. Έχει κάνει 40 παιχνίδια, στρογγυλά 40 και αποχωρεί. Παρεπιπτόντως όμως να πω κάτι.
7: Να πεις ρε Γιάννη.
8: Είδα από περιέργεια τι σημαίνει το 40 παιχνίδια στον πάγκο της Τουρκίας. Δηλαδή στη λίστα με τους προπονητές με τα περισσότερα μάτς.
7: Ναι.
8: Το 40 είναι κάτι. Και φίλε είναι κάτι.
7: Πιστεύω ότι ο πρώτος και μακράν είναι ο... αυτός που πέρασε και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Του Ραμ.
8: Όχι, ο Τρεζικέ.
7: Πώς λεγόταν, ρε, Φατίχ Τερίμ. Sorry.
8: εντάξει, κάνει παιδιά επίτηδες λάθος. Ναι, για να δει ότι...
7: άμα με προσέχει. Ναι, όχι, αυτό ήταν λάθος μου. Ήταν λάθος μου.
8: Εντάξει, ο Τερίμ, φίλε, έχει. Ναι. Πρέπει να το προσθέσουμε, να το βγάλουμε σύνολο. Έχει 32 και έχει κι άλλα 43. 75 και άλλα 50. 116 μάτς. Εντάξει, είναι νούμερο. Και μετά είναι ο Γιουνές, δηλαδή. Σενιόλ Γιουνές. Μεγάλα ονόματα, έτσι. Με 50. Ο Γιουνές πόσα έχει, 50, 82. Μετά είναι. Τα 40 δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Καλά το πήγε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα.
7: Χρωστά δηλώσει με Νέτη.
8: Ναι. ΠΑΟΚ με τη Λευκάδα. Και κλεισμένον, έτσι.
7: Και κλεισμένο και θα μάθουμε αύριο λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ποιοι κόβονται. Γιατί θυμίζω ότι είναι 6 ξένοι. Όπως αντίστοιχα και στον Άρη, έτσι δεν συμβαίνει αυτό στον ΠΑΟΚ μόνο. Και στον Άρη παντού.
8: Το παιχνίδι Τζάμπολ στις 4.
7: Ναι.
8: Θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους λόγω τιμωρίας του ΠΑΟΚ από την περσινή σεζόν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Sport FM TV το 3.
7: Το 3. Πρέπει να μαθαίνουμε να το λέμε γιατί έχει 4-5.
8: Μετά όμως, άμα μπει, το βρει εύκολα, Γιώργο. Το θέμα είναι να μπει κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτά.
7: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά άμα πει Sport FM TV 3.
8: Sport FM, το TAF έχει σημασία. Sport
7: FM TV. Αλλά πατά πάνω στο 3. Δεν είναι ανάγκη να ψάξει ένα-δύο να δει ποιο το έχει. Άμα ξέρει ότι είναι το 3, είναι το 3.
8: Δεν θα σκάβει κιόλα. Δεν θα σκάβει.
7: Οχ, Παναγία μου.
8: Συνεχίζουμε. Τι λέει ο Μάξι Μενέτη τώρα.
7: Ξέρω εγώ, άμα δεν μα πει.
8: Συνεχίζουμε να χτίζουμε την οτροπία μα μέρα με τη μέρα. Και ο σεβασμός προς τους αντιπάλους μας αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Η Δόξα Λευκάδας είναι μια ομάδα που μόλις ανέβηκε κατηγορία και θα αγωνιστεί με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν μια ομάδα που συμμετέχει σε ένα νέο πρωτάθλημα. Και ο συνεργάτης του Τρικέρι συνεχίζει. Παράλληλα, προέρχεται από την ήττα απέναντι στον Κολοσσό και έχει ισχυρό κίνητρο να απαντήσει με μια καλή εμφάνιση. Δεν έχουμε στο πλευρό μας τους φιλάθλους μας και θα μας λείψει η υποστήριξή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε πλέον προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και να δημιουργήσουμε την απαιτούμενη συναισθηματική ένταση. Και καταλήγει, από την πλευρά μας υπάρχουν τομείς του παιχνιδιού μας καθώς και ζητήματα σταθερότητας στην απόδοσή μας που πρέπει να βελτιώσουμε έχοντας πάντα ξεκάθαρο το βασικό μας στόχο να παλέψουμε για την νίκη. Φίλε, μπράβο και στους δύο. Καταφέρουν να πούνε 4-5 παραγράφους εδώ χωρίς. Δηλαδή.
7: Εντάξει, τι να πούνε, ρε Πάγκο, δεν τους βλέπουμε.
8: Όχι, δεν είπα ότι. Ναι. Όχι, δεν λέω, ρε παιδί μου, να βγάλουν προς τα έξω ναι. ασέβεια. Ναι. Αλίμονο, ίσα-ίσα. Απλά να καταλαβαίνεις. Μιλάνε, κάνουν αυτά και.
7: Εντάξει. Και ο Ηρακλής έχει δύσκολη αποστολή στο Περιστέρι, έτσι. Παίζει με το Περιστέρι.
8: Μάτς κριτήριο.
7: Απλά καπάκι μετά 14 του μηνός έχει το πρώτο του μάτς στην Ευρώπη εντός έδρας, έτσι. Ναι. Αυτό λέμε.
8: Ενδιαφέρον το μάτς του Ηρακλή. Δηλαδή, επειδή την πρώτη αγωνιστική πέρασε έτσι υπό την έννοια ότι έλεγε Ηρακλής Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, okay, ναι, και αυτά. Τώρα θα δείξει πράγματα ο Ηρακλής.
7: Ναι.
8: Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κράτησε τον προπονητή. Για πολλούς ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν ο ρούκι προπονητής της προηγούμενης σεζόν.
7: Νομίζω σταματάει γενικώς το έχει... μπάσκετ και του λένε έλα προπονητής κατευθείαν.
8: Ναι, γενικώς έχει πολύ, πολύ καλό γκέλ κάνει. Ένα παιδί το οποίο βέβαια και ως playmaker, αυτό βέβαια είναι πολύ θεωρία, δεν ξέρω αν ισχύει. Θεωρητικά, ας πούμε, επειδή playmaker διαβάζει το παιχνίδι, ο προπονητής στο γήπεδο κτλ. Και μετά είναι πιο εύκολο να γίνεις προπονητής, επειδή σου είναι playmaker. Αλλά τώρα αυτοί νομίζω δεν είναι κανόνες αυτοί πάντα έτσι και...
7: Μια που μιλάμε για μπάσκετ μου χρωστάς μια απάντηση.
8: Όπα.
7: Ο Πλάτωνας ποιος ήταν το επίθετο?
8: Αλήθεια.
7: Ναι ρε, άρα, δεν το είπα, όχι το Απόλλωνα Πατρών.
8: Χωτοχουρίδης ή Χωτοκούρι, Χωτοχουρίδης
7: αποκλείται να ήταν.
8: Τι λες ρε,
7: ναι.
8: Όχι ρε, Χωτοχουρίδης ήταν.
7: Πλάτωνας Χωτοχουρίδης.
8: Χωτοχουρίδης, νομίζω δεν ήταν κάπου, ήταν Έλα, βρες το.
7: Θα το βρω. Γιατί έχω άλλη δουλειά να κάνω.
8: Χωτοχουρίδης, ο Θανάσης το θυμάται αν... Θανάση, άκου αύριο την εκπομπή, ήταν πάρα πολύ ωραία.
7: Να πω, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε, εντάξει, τώρα αρχίζει και το στοίχημα, καλό στοιχηματάκια, έχει ωραία μάτς σήμερα και ασχολείστε και με δεύτερη Γερμανία. Παρέλειψα να πω Braunschweig Holstein 1-0 και Heidenheim Kaiserslautern 0-0. Τα μάτς αυτά άρχισαν στις 7.30, είμαστε στο 20 λεπτό, έτσι. Θα σας ενημερώνουμε σιγά σιγά και για τα μάτς. Και σήμερα παίζει West Ham QPR. Ο Μαυροπάνος ψηφίστηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Championship για τον περασμένο μήνα.
8: Αυτό έλειπε.
7: Ναι.
8: Αυτό έλειπε. Θηρίο. Θηρίο. Καλά, μόνο που έβαλε τα. Αφού βάζει γκολ, έτσι. Ναι, είναι. Ναι. Κρίμα βέβαια που ξέρεις δεν τον έχουμε και τον Μαυροπάνο στην Premier League. Αλλά όχι, okay, και με αυτά που κάνει, μια χαρά επίκαιρος είναι. Και στηρίζει το ενδιαφέρον του το φιλάθλων για αυτόν. Και με την εθνική έπαιξε καλά. Στην εθνική ήταν ως συγκινητικός και κάτω, ψηλά μονομαχίες. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, ας το πούμε έτσι.
7: Και επίσης να πω για όσους είστε ασχολείστε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
8: Τι βλέπεις εμένα, εγώ όχι.
7: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω απλά ότι στο sprint race τη Σιγκαπούρη πρώτο ήταν ο Verstappen.
8: Για Πόλμαν, για τη θέση, για το. Πώς το λένε. Pole position.
7: Ναι, θα ξεκινήσει πρώτος, δεύτερος ο George Russell και τρίτος ο Leclerc.
8: Βέβαια να πω κάτι, γιατί ήταν ένα βιαστικό σχόλιο αυτό που έκανα, μην το θεωρήσουν κάποιοι. Η Φόρμουλα 1, φίλε, είναι μια κατηγορία μόνη της από αυτό που λέμε σε αθλητισμό, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μπαίνει και κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
7: Ναι.
8: Και άμα ξέρουν οδηγάει καλά, οδηγάει καλά. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα θα πρέπει να έχουν άριστη φυσική κατάσταση που δεν ξέρω, ας πούμε, μπορεί να είναι σε επίπεδα ανώτερα ίσως και ενός ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, στο μυαλό μας έχουμε τους αθλητές που τρέχουν και λες, α, αυτοί κουράζονται.
7: Ναι.
8: Αλλά σε αυτή την κατηγορία δεν βάζουμε τους πιλότους της Φόρμουλα 1, για παράδειγμα, επειδή μιλάμε τώρα γι' αυτό, ότι μπορεί και αυτοί να κουράζονται. Ή ότι μπορεί και αυτοί να κάνουν απαιτητική προπόνηση, εννοώ προπόνηση κάρντιο, ναι. Θέλω να πω, πώς το λέμε το κάρντιο, τρέξιμο αυτά, φυσικής κατάστασης, βάρη κτλ. Για να είναι, γιατί είναι πολύ απαιτητικό το...
7: Και υπάρχει ένας ο οποίος συνεχίζει στα 46.
8: Κάπου διάβασα κάπου ότι μπορεί να τελειώνει οι κούρσες να έχουν χάσει 2-3 κιλά. Ναι. Μόνο από αυτό.
7: Απλά να πω ότι είναι 21 γύρι αύριο το σπριτ και την Κυριακή έχουμε κανονικό αγώνα, έτσι.
8: Τώρα τι λες για τον Grand Prix της Σιγκαπούρης, τώρα αυτά
7: όχι,
8: τα λες,
7: δηλαδή
8: σαν να πεις, ας πούμε, ότι την Κυριακή που παίζει, ας πούμε, την Δευτέρα που παίζει, πάω Καλαμάτα, πριν από το παιχνίδι θα πάρουν την μπάλα και θα πάρουν να τη στήσουν στη σέντρα.
7: Άλλο λέω, ότι σε αυτό έχει sprint race. Το Αζερμπαϊτζάν δεν είχε. Αυτό θέλω να πω, ότι αύριο έχουμε 21 γύρους στο sprint race και έχουμε 63 γύρους κανονικό αγώνα την Κυριακή στη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, άμα είναι άσχετος, το καταλαβαίνω και εγώ.
8: Για σένα τέτοιο. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο Μιχάλη. Θα πω και το επίθετο, γιατί είναι ένα επίθετο, μια ιστορία. Μιχάλη Μελισσίδη, ο οποίος τι γράφει στο μήνυμά του. Χωτοκουρίδης. Χωτοκου. Ναι. Κου κάπα, όχι χου.
7: Χωτοκουρίδης.
8: Χωτοκου.
7: Χωτοκουρίδης.
8: Χωτοκουρίδης. Θανάση τώρα, για κάποιο περίεργο λόγο, άκουσε ο ηχολήτης μας και λέει: κούρε, παιδιά, κου. Αυτά γνωστά. Κάντε κουμπί, σας πληρώνουμε κιόλας. Καλησπέρα στη Νασιονάλ, γράφει ο Φώτης. Τι εννοεί, εθνική, ότι εθνική, είμαστε επιλεκτοί.
7: Ναι, επιλεκτοί.
8: Επιλεκτοί είναι σε Λεσάο. Έτσι θα μας αποκαλείτε πλέον. Θες να αποκαλείτε εκπομπή σε Λεσάο?
7: Όχι.
8: Γιατί ρε.
7: Έτσι.
8: Δεν έχει. Σε μνή ταπεινή θα λεγόμαστε οι επιλεκτοί.
7: Λοιπόν, θα πάμε και στη τελευταία ώρα να αναλύσουμε.
8: Δεν έχουμε απασχοληθεί καθόλου με παιχνίδια.
7: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι θα πάμε τελευταία ώρα να ασχοληθούμε και με την αγωνιστική, να δούμε πιθανές ενδεκάδες κτλ.
8: Έχουμε ντέρμπι δυνατό. Sold out, ναι, Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός.
7: Και I coffee.
8: Sold out.
7: Ναι. Εντάξει, αύριο έχουμε χρονικά. Να πούμε απλά το πρόγραμμα τώρα. Παίζει αύριο νωρίς στις 7.30 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Τι νωρίς, ίδια ώρα είναι. Και I coffee επίσης 7.30. Την Κυριακή παίζει Κηφισιά με τον Πανετολικό, ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό στις 5 και τα 2 μάτς, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 η ώρα.
8: Καθαζόγλου, έτοιμο?
7: Έτοιμο.
8: Έτοιμο.
7: Τώρα.
8: Γραμμές όλα σχεδιασμένα τα πάντα.
7: Ναι. Κουκλεντέν.
8: Φαντάσου τώρα από το να είναι η έγνοια στο χόρτο να είναι έτοιμο να ξεχάσει κάποιο ο υπεύθυνο.
7: Να βάλει γραμμές.
8: Αλλά αυτό φαντάζομαι τελευταία τιμή.
7: Ναι.
8: Πλάκα κάνω.
7: Εντάξει. Μακάρι, ρε παιδί μου, να είναι. Όχι μακάρι, αφού έγινε και, και ο σχετικός έλεγχος. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει εκεί προπόνηση άμα γουστάρει. Δικό του δεν είναι το γήπεδο.
8: Καλά, μην.
7: Όχι, ρε αγόρι μου, σου λέω.
8: Όχι, βέβαια.
7: Τι όχι.
8: Τι, όποτε λέει ο Ηρακλής, άμα θέλει ο Ηρακλής να κάνει προπόνηση.
7: Γιατί δεν κάνει.
8: Δεν μπορεί. Άμα πει ο Ηρακλής, δηλαδή, παράδειγμα, εγώ θέλω να κάνω κάθε μέρα προπόνηση.
7: Όχι, Ηρακλής, παίζει ο Ηρακλής.
8: Μια μέρα μπορεί να τον βάλει.
7: Άλλο λέω. Τι? Ο Ηρακλής παίζει την Κυριακή σε 5 ώρα με το Λεβαδιακό. Σωστά.
8: Ναι.
7: Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται αύριο στις 5 ώρα με μια προπόνηση στο Καφτατζόγλου.
8: Για να μάθω
7: τώρα
8: για μια φορά. Το
7: τι θα του πούνε, άκουσε, δηλαδή, άκουσε, απαγορεύεται.
8: Άκουσε, το είχα αφήσει εκεί. Τώρα αν έλαξε κάτι στην. Όποια νέα συμφωνία, α το πούμε έτσι,
7: ναι.
8: Το είχα αφήσει ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί, αν θέλει, να μπαίνει κάθε μέρα στο Καφτατζόγλου. Το είχα αφήσει εκεί αυτό. Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι ένα.
7: Ρε, παιδί μου.
8: Είναι μια ωραία απορία αυτή.
7: Ξέρεις γιατί είναι δικιά μου απορία? Δηλαδή, είτε παίζω φιλοξενούμενος είτε γηπεδούχος, άμα πατάω τον αγωνιστικό χώρο μία φορά μόνο στο ματς,
8: τι γηπεδούχος είμαι? Σωστό, μαζί σου. Καλά, αυτό το χορτοτάπτα και όλοι.
7: Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά τι γηπεδούχος είμαι? Τουλάχιστον δώσ' μου δύο προπονήσεις τη βδομάδα.
8: Ναι.
7: Να νιώσω πραγματικά γηπεδούχος. Λεφτά παίρνουν, ρε φίλε, δεν είναι τζάμπα.
8: Καλά, δεν το συζητάω ότι αυτό που λες έχει μια.
7: Αλλά τώρα
8: λογική.
7: Με κούφανες, χωρίς πλάκα στο λέω.
8: Ναι.
7: Ναι, χωρίς πλάκα. Εγώ θεωρούσα. Εγώ δεν σου λέω να σου πω κάτι. Και επειδή έχει ταλαιπωρηθεί ο Ηρακλής και με τον αγωνιστικό χώρο, προφανώς και δεν θα είναι κάθε μέρα και διπλές προπονήσεις στο Καφτατζόγλου. Γι' αυτό έχει τη μίκρα. Αλλά το αν εγώ έχω το δικαίωμα να κάνω τελευταία προπόνηση στο Καφτατζόγλου το Σάββατο, δεν θα πάρω και άδεια.
8: Τι τσαμπουκά, πάσχο.
7: Όχι τσαμπουκά. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα μου το παραχωρήσουν για μια προπόνηση, ρε φίλε. Αυτό λέω.
8: Ο Λεωνίδας γράφει.
7: Δηλαδή στο παρελθόν. πηγαίναμε, θυμάσαι, πηγαίναμε με τις, με τις κάμερες Σάββατο, Παρασκευή για δηλώσεις.
8: Ναι.
7: Που έκαναν τότε, θυμάσαι, οι προπονητές συνεντεύξεις τύπου.
8: Ναι.
7: Και πηγαίναμε και τους περιμέναμε πριν την τελευταία προπόνηση που γινόταν στο Καφτατζόγλιο.
8: Καμία αντίρρηση. Εγώ δεν σου είπα
7: για
8: κάτι διαφορετικό.
7: Γι' αυτό το θεωρώ δεδομένο. Εγώ
8: δεν σου είπα κάτι διαφορετικό από αυτό. Εγώ είπα ότι πάνω από μία μέρα, δύο. Ναι. Δηλαδή, μάλλον το είπα αλλιώς. Είπα ότι μπορεί ο Ηρακλής και να μην μπορεί, άμα θέλει, από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να κάνει προπόνηση του Καφτατζόγλιο. Καλά. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, καμία ομάδα δεν χρησιμοποιεί το βασικό της γήπεδο σε καθημερινές προπονήσεις, γιατί έχει μια καταπώνηση, δεν θέλει να το κάνει αυτό κτλ. Απ' την άλλη, όμως, βέβαια, ένα γήπεδο τώρα που δεν το γνωρίζουν οι παίχτες, θα μπορούσε, ας το πούμε, να εξοικειωθούν μαζί του.
7: Αυτό που
8: ας να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Λεωνίδα. Προσπαθώ εδώ. Γιάννη, πρέπει να ήταν ο Γερμανός ο μπάρμαν. Αλλά το συνορίζω, ο άνθρωπος, δεν το διαβάσαμε. Εγώ απορώ πώς το σκέφτηκε ο Γιώργος, ήταν όντως δύσκολο. Εξέπληξε.
7: Εννοεί δηλαδή ότι είμαι χαμηλίου IQ.
8: Όχι, όχι, χαμηλίου.
7: Χαμηλίου, χαμημολιού.
8: Χαμημολιού.
7: Ναι.
8: Όχι, δεν εννοεί αυτό.
7: Ναι.
8: Καλή εκπομπή, είστε υπέροχοι. Να βλέπεις και οι δύο λέει εδώ, είστε υπέροχοι.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Νομίζω και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και στους τρεις.
7: Ήτανε, το είπαμε.
8: Ναι, ναι, απλά τα στείλει το παιδί πριν τα πούμε και ήταν λάθος δικό μου που δεν το διάβασα. Και αυτό που διάβασα πριν. Προπονητής του Απόλλωνα στην National League. Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστούμε, ρε Φώτη. Ευχαριστούμε. Το National για άλλο τώρα.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε με πιθανές ενδεκάδες και Χουλιαμά Μουχαμπέτη για την αγωνιστική.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
11: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
10: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
11: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
10: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζε στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
18: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Καλώς το Λευτέρη. Καλώς τον άνθρωπό μας. Ανέλαβε τεχνική καθοδήγηση. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, λοιπόν.
1: Ναι. Γεια σου, Λευτεράρα, παλικάρι μου, καμάρι μου.
0: Χαιρετά, σηκώνει χέρι. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος ακούει, κατάλαβες. Ναι. Ο άλλος ήταν σιωπηλός γίγαντας.
1: Τώρα μας παρακολουθεί και μας διορθώνει, να ξέρεις. Αυτός είναι άγρυπνος.
0: Εδώ, Λευτέρης.
1: Λευτέρης, ναι.
0: Συμμετέχει, ρε. Νιώθεις ότι κάτι. Κάποιος κάπου κάποτε. Πάμε τελευταία ώρα, την Τρίτη δηλαδή από τις 3 ώρες 6-9, φοβερή εκπομπή, πλάκα τέλος, ανάρτησε εκεί, έχει κατρακυλήσει λίγο κάτω βέβαια.
1: Την έχουν ξεκαρφιτσώσει 30 φορές.
0: Θα
1: ανοίξω δωματιάκι και θα το ανακαινήσω, ειλικρινά στο λέω.
0: Θα παίζουν μαπάκια.
1: Δηλαδή, το έχω, δηλαδή πάω το καρφιτσώνα και το ξεκαρφιτσώνουν, ρε φίλε.
0: Και μετά χάνουμε εμείς τώρα τον κόσμο, θέλω να μιλήσουμε λίγο με το... Δηλαδή να έχουμε την αλληλεπίδραση και το χάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Ο πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να πάρουμε χρονικά, ρε Γιώργο.
1: Ναι, χρονικά, χρονικά. Απλά να θυμίσουμε γρήγορα βαθμολογία. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, 10 Όφι, όσο και ο Ολυμπιακός, ο Πανετολικός 9, ο Άρης 7, 6 ο Ηρακλής, 5 η Κηφισιά, 4 η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Αστέρας, ο Λιβαδιακός 1 και μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος θα παλέψει να πάρει τους βαθμούς πίσω που του αφαιρέθηκαν.
0: Ναι, η μόνη ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: 5 στα 5. Προφανώς είναι μια ομάδα που δεν έχει ισοπαλία, αφού έχει κάνει 5 στα 5. Αλλά οι άλλες δύο που δεν έχουν ισοπαλία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες, μία ήττα. Ο Πανετολικός έχει 3 νίκες και 2 ήττες. 4 ομάδες δεν έχουν νίκη.
1: 2 στη σειρά για τον Πανετολικό, να πούμε.
0: Ποιες?
1: Οι ήττες του.
0: Ήττες.
1: Ναι, γιατί είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Mm-hmm. Είχε κάνει το 3 στα 3 με 9 βαθμούς. Έχασε τον Παναθηναϊκό, έχασε και από τον ΠΑΟΚ. Δεν λες ότι είναι ήττες και εκτός προγράμματος, έτσι δεδομένα.
0: Σωστός. 4 ομάδες είναι που δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, είναι τελευταίος με το μείον 1, αλλά δεν έχει και νίκη. Εντάξει. Στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, μαζί με Ατρόμητο, Αστέρα και Λεβαδιακό.
1: Το παράτερο εδώ είναι το 0-9 του Λεβαδιακού. Η πρώτη επίθεση του Λεβαδιακού στο περσινό πρωτάθλημα, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει πετύχει γκολ 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, το 0-9 εννοείς ότι έχει φάει 9
1: δεν και
0: έχει...
1: δεν έχει βάλει γκολ, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια με πολλές αλλαγές στο ρόστερ, τα έχουμε πει αυτά κτλ. Και γι' αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι αυτό και για τους δύο. Και το Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφθαζόγλιο, αλλά θα τα πιάσουμε τη σειρά. 4 ομάδες λοιπόν χωρίς νίκη. Μου κάνει από αυτή την τετράδα για το Λεβαδιακό, και okay, δεν ήξερες τι ομάδα θα εμφανιστεί με τις πολλές αλλαγές, και ότι σίγουρα θα χρειαζόταν το χρόνο της. Μου κάνει εντύπωση το 0, φίλε, του Ατρόμητου. Το 0. Με ίδιο προπονητή, με μια ομάδα, ας πούμε, που δεν έχει κάνει. Δεν μπορείς να πεις ότι αποδυναμώθηκε.
1: Ναι.
0: Πολύ, ξέρω εγώ. Υπάρχουν αλλαγές σίγουρα. Μου κάνει εντύπωση το 0 νίκες του Ατρόμητου, και γι' αυτό μάλιστα λένε. Πώς το λένε οι πληροφορίες, ότι μπορεί να είναι επισφαλής η θέση του Κέρκες.
1: Κοίταξε.
0: Του προπονητή.
1: Αυτό λογικά θα ήταν η τελευταία ευκαιρία που του δόθηκε, γιατί αν ήθελες να αλλάξεις προπονητή. Είχε 3 εβδομάδες διακοπή,
0: ναι,
1: και είχε προηγηθεί η ήττα, η εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά με 1-2.
0: Σκληρή ήττα.
1: Ναι.
0: Δύσκολη ήττα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και ο Αστέρας, ο οποίος Αστέρας έπαιξε με τη φωτιά στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι δεν είναι, με τον υποβασμό ή τα λοιπά, και με μια αλλαγή προπονητή στο τέλος. Ξεκινάει πιάνοντας λίγο, δηλαδή με πενιχρή βαθμολογική συγκομιδή, με 2 βαθμούς μέχρι τώρα σε 5 παιχνίδια.
1: Άρα λες Αστέρας Ατρόμητος, όποιος χάσει απολύθηκε.
0: Δεν ξέρω τώρα για Αστέρας Ατρόμητος. Νιώθω ότι ο προπονητής του Αστέρα έχει τη στήριξη του συλλόγου.
1: Ναι, για τον δηλαδή, Ατρόμητο είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα του Κέρκες, αλλά και αυτά πάλι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το μάτς, ας πούμε, και για τους δύο. Τώρα παίζουν, ας πούμε, ο Αστέρας με τον Ατρόμητο, 2 από τις ομάδες που δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μπορώ να σε κερδίσω. Καταλάβες τι ήταν.
1: Σωστό. Και καπάκι 7.30 ώρα, ΑΕΚ Όφι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ, καλό μάτς. Καλό μάτς ο Όφι, ο οποίος στην πορεία του για την κατάκτηση του κυπέλου είχε πετάξει έξω την ΑΕΚ.
1: Σωστό.
0: Ο Όφι, ο οποίος πήρε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Και ο Όφι, ο οποίος κέρδισε τον Ολυμπιακό. Φέτος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που λέγαμε και κάποιοι βιαζόμασταν ότι λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων δεν έχει το γεμάτο ρόστερ και μπορεί να αδειάσει. Δεν το έχει δείξει ο Όφη, ο οποίος συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και επίσης.
0: Και έξυπνο ποδόσφαιρο. Ναι, και δηλαδή επίσης... με τη Χόφενχάιμ, συγγνώμη, την νίκη την πήρε, αλλά την πήρε παίζοντας πολύ έξυπνα, θυσιάζοντας δηλαδή κατοχή, διάθεση να παράξω ποδόσφαιρο. Δηλαδή, την πήρε, σου λέει, παίζω εγώ άμυνα. Δύο φορές θα μου δοθεί ευκαιρία. Τρεις, ένα γκολ θα βάλω. Έβαλε δύο.
1: Και επίσης, για αυτό το μάτς πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ναι, ο Όφη δεν έχει το ρόστερ, το ποιοτικό και το μεγάλο ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι δύο προέρχονται από διακοπή. Δηλαδή, όπως ξεκουράστηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ, ξεκουράστηκαν και οι παίκτες του Όφη. Οι οποίοι είχαν το μάτς με
0: τον Αντρούτσο. Ο Αντρούτσο, ναι, πιστεύω ότι ακόμη και τώρα που κάθεται.
1: Ναι, αλλά σκέψου πόσους περισσότερους διεθνείς έχει η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει.
1: Δηλαδή, αν το δεις, επικοδομητική είναι φουλ για τον Όφη αυτή η διακοπή.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι βγαίνει από το ρυθμό. Βγαίνει από το ρυθμό μια ομάδα η οποία είναι τούμπανο από πλευράς ρόστερ. Τη χρειαζόταν αυτή τη διακοπή ο Όφη. Γιατί είναι και ομάδα του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν λες τώρα ότι ο Όφη, όπα, κοίταξε να δεις, πήγε Ευρώπη, πήρε και την ίδια επί τη Χόφενχάιμ. Έχει φτάσει και τους 10 βαθμούς, δεν χρειάζεται να κοιτάξει προς τα κάτω. Εμένα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η ΣΑΕΚ με τον Όφη. Γιατί πιστεύω ότι στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος ή τη σεζόν λες ότι τα έκανε όλα τέλεια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά βάζω ένα κλικ παραπάνω τον Όφη. Γιατί με το ρόστερ το οποίο έχει και το οποίο προφανώς δεν το αποδομώ, λέω όμως ότι δεν είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, έχει κάνει πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά είναι μια περίπτωση που αξίζει να την. Πώς το λέμε, να την προσέξει, ναι, κάποιος μέχρι στιγμής.
1: Να πούμε ότι έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην τηλεόραση, Κρέτα Τηλεόραση, και εκεί έκανε μια εκπομπή και το box out, λέγεται, ο Βασίλης ο Σκουντής, όπου πήρε συνέντευξη από τον Χρήστο Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μίλησε για τον Όφη, είπε ότι είναι οικογένεια. Είπε τον Γκόντι είναι λίγο γκρινιάρης. Ρωτήθηκε για τον ΠΑΟΚ και το πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ και λέει: φεύγω από τον ΠΑΟΚ και κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό μου και βλέπω Προυσανίδης. Λέει: με τον Ηλία ήμασταν φίλοι, αλλά δεν φανταζόμουν, λέει, το τι με ήθελε. Και πήγα στον Όφη
0: και είναι πάνω. Τόσο γρήγορα,
1: τόσο
0: δηλαδή.
1: Γρήγορα, ναι. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Θέλετε να ακούσουμε.
0: Από,
1: να κάνουμε το γνωστό κόλπο. Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη το απομόνωσα το κομμάτι.
0: Καλό, καλό.
1: Ναι, ναι. Ας πάρει λίγο χάπια.
0: Λευτέρη, αυτό είναι κάτι που μόνο η δικιά μας εκπομπή μπορεί να το κάνει. Γιώργος Ζαέρης είναι αυτός. Μεταφέρει το μικρόφωνο στο ηχείο του υπολογιστή. Και ακούμε όλοι μαζί παρέα. Δυνάμωση, έτσι τα δακάζια.
2: Φορά από το ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Αμέσως. Δουλέψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχει αποδικευμένο το Πουσάνι.
3: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου
2: να
3: συνεργαστούμε, να παίξουμε μαζί. Την κουβέντα κτλ. Ξεκίνησε ο Ρέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλο εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε.
2: Τώρα που βαφόμουν.
3: Κάτι καλό.
2: Με έβαβε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη, τον
3: Αρκούζο,
2: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
3: Δεν είχα, παρτίδες. Ούτε
2: όχι κάτι ιδιαίτερο.
3: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλο και έβγαινε να ξέρει τον Γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω αυτή η άβρα του κόσμου. Και παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική. Έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
2: Θα κάνεις τα λαβέρι.
3: Ναι, γιατί πάντοτε ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια. Από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, που δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου.
0: Πήραμε καλή δόση. Καλή δόση πήραμε από Χρήστο Καρυπίδη. Είναι μια περίπτωση, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι επειδή μιλάει ωραία, εκφράζεται ωραία, έχει έναν ωραίο τρόπο να κάνει τις σκέψεις του λόγια. Πώς μερικοί, επειδή θα ήθελες να τον ακούσεις να μιλάει πιο πολύ, περισσότερες φορές. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα, αυτό δεν είναι. Αλλά στη συζήτηση με τον Βασίλη Σκουντή, έτσι, αυτό δεν το είπαμε. Γιατί...
1: Α, το είπες, είπα. Είπα Βασίλη Σκουντή, ναι, είπα.
0: Τώρα να... είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, όλα στον αέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, άρα εγώ μάλλον με τα ακουστικά μου. Τα ακουστικά αυτά πρέπει κάποιο να κάνει τσιλικάκια πριν. Κλωτσάνε, παίζουν μπάλα με τα ακουστικά, δεν ξέρω. Τώρα, να πούμε λίγο αγωνιστικά ότι ένα πρόβλημα τελευταία στιγμή για τον Όφη, επειδή ανακοινώθηκε η αποστολή τη κριτική ομάδα, η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε. Ένα πρόβλημα τελευταία στιγμή για τον Όφη είναι ο Ισέκα, ο επιθετικός δηλαδή. Θα αισθάνεται ενοχλήσει στο προσαγό και έμεινε εκτός. Μαζί με το Σιέλη, τον Κύπριο αμυντικό. Και επίσης στην αποστολή δεν είναι ο Μαρινάκης, ο Καλαφάτης, ο Κουτσουπιάς, Λαγουδάτης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Να προσθέσω μόνο για τον Ισέκα ότι Όφη, η παρουσία του Κόδρο. Αυτός είναι ο βασικός,
1: ναι.
0: Το 9. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ισέκα, το θυμόμαστε από την προηγούμενη σεζόν και τα λοιπά, ναι, έμπαινε και τα άλλο, το βασικός άλλο από τον πάγκο. Αυτή τη σεζόν σίγουρα ξεκάθαρα ο βασικός επιθετικός του Όφη είναι ο Κόδρο. Και ο πίσω είναι και ένας καλός επιθετικός. Καλός είναι αυτός που σκόραρε και με τον Ολυμπιακό, αυτός που σκόραρε και με τον Άρη, το πρώτο γκολ το έβαλε απέναντι στον Άρη, στο πρωτάθλημα. Μάτς δηλαδή εκτός έδρας. Είναι ένας παίκτης που δείχνει τώρα, στην αρχή τουλάχιστον, ακόμη και σε παιχνίδια που δεν είχε ο Όφη την κατοχή της μπάλας, όπως τα προαναφερόμενα, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί, ας πούμε, να πάει στο γκολ μια στιγμή. Να δώσουμε μια καλησπέρα. Γενικώς έρχονται μηνύματα λίγο, μία τα αφήνουμε στην άκρη, μία πάμε στην επικαιρότητα. Καλό στον Αρτέμιο, τον καλό μας έτσι φίλο τον Αρτέμιο από τη Βαρσοβία. Είχα σταματήσει, λέει, να σας ακούω γιατί αλλάξατε ώρα. Όμως μαντέψτε, άλλαξε ώρα η δουλειά μου.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Οπότε δεν γλιτώνετε. Είστε πιο ήρεμοι το απόγευμα και τη γλύκα.
1: Τώρα μπήκες, γι' αυτό μάλλον.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κόπωση τώρα την τρίτη ώρα του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Έχουμε κουραστεί να μαλώνουμε. Είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, αλλά είμαστε σχετικά γλυκά, είπε. Ναι.
1: Ωραία. Θέλουμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη, γιατί έχω βρει και έχω απομονώσει επίσης. Sorry, Λευτέρη, την ατάκα του. Ναι, την ατάκα του Χρήστου Καρυπίδη για το Ρασβά Λουτσέσκου.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τον Όφη.
1: Τον ρωτάνε και για τον Κόντι. Θέλει δηλαδή λίγο να το συνδέσει. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Βάλε λίγο ένα λεπτάκι, το ακούμε.
0: Όλα
1: πολύ.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται, σαν τις κουζίνες.
3: Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετική στον τρόπο ίσως, λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά και τα λοιπά. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
2: Σχολείο και ο Ρασβάν.
3: Μεγάλο.
2: Σχολείο, μεγάλο.
3: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στη Ξάνθη.
2: Στη Ξάνθη, ναι.
3: Πήγαμε και ένα τελικό.
2: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά, σωστό.
3: Ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει ο Χρήστος. Έτσι,
2: σωστό,
3: πόσο
2: σωστό.
3: Μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος.
2: Ένα και πολλά, ηλικία, πιο χρόνια, περισσότερα χρόνια.
3: Με περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει. Αλλά αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Τι κακό έχει ο Κόλλης.
0: Τι κακό, άστο να ψιλοκουτσοπολίστηκο μου φαίνεται αυτό.
2: Πει κάποιος με το φωτοστέμανο του Βάζε.
3: Είναι λίγο γκρινιάρης.
2: Είναι λίγο γκρινιάρης.
0: Τι γελάζε Βασίλη. Του άρεσε το Βασίλη. Συγγνώμη τώρα, το άρεσε το Βασίλη. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ωραία είναι αυτά. Είναι. Καλά, δεν θα ακούσει τώρα Κώστα απ' έλα τώρα Χριστοτήρη.
1: Ναι, εντάξει. Ρε,
0: έχουν μια ξεχωριστή σχέση, καλή σχέση. Φαίνεται ότι είναι. Περνάει προς τα έξω ένα φιλικό κλίμα. Όπως και αυτό που μετέφερε ο Χρήστος Καρυπίδης για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τότε η Ξάνθη και τον Καρυπίδη, δηλαδή και ο Καρυπίδης αναδείχθηκε πάρα πολύ. Και ο Παντελής Καπετάνος στην επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Ρουμανία, που είχε παίξει με Στεάουα, με Κλούζ.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γύρισε στην Ελλάδα ο Παντελής Καπετάνος και έκανε από τις πιο παραγωγικές του χρονιές επιθετικά. Ξάνθη με Κλέιτον τότε. Και να είναι βέβαια σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ξάνθης, το γεγονός, αυτό που είπε και ο Χρήστος Καρυπίδης, της παρουσίας της στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν, σε αυτό αναφέρθηκε, ήταν ξεχωριστή εκείνη η περίοδος με Ρασβά Λουτσέσκου, αλλά και στην Ξάνθη και με την και Φλίσκας και Λυσγάρας.
1: Τι να συζητάμε τώρα, μωρέ.
0: Όχι, λέω για το κέντρο της άμυνας, ναι, γιατί ναι. Ο Λουτσέσκου έχει μια ικανότητα να διαχειρίζεται τα αποδυτήρια κατά το δοκούν. Δηλαδή η Ξάνθη δεν είχε συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις για να παίζουν όλοι στόπερ, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και κρατούσε αυτούς τους στόπερ που σου είπα τώρα ονόματα, έτσι. Δηλαδή όλοι θέλουν να παίξουν αυτοί. Δεν είμαι εγώ 18 χρονών.
1: Ναι.
0: Είναι ο Καρυπίδης, είναι ο Λυσγάρας, είναι. Πριν τον είπα, ποιο ήταν. Εσύ με τρελάτε. Πριν από λίγο είπα και άλλο τρίτο. Ο Φλίσκας. Ο Φλίσκας. Και είχε και τέταρτο. Δυνατό. Νομίζω ο Παπάζογλου, νομίζω.
1: Ο Παπάζογλου, ποιο Παπάζογλου, ρε.
0: Ο γιο τη.
1: Όχι, Παπάζογλου. Αν και δεν ήταν αμυντικό, πήγε και στον Ολυμπιακό. Πήγε και στον Ολυμπιακό.
0: Και δεξιό μπακ έχει παίξει, βέβαια. Αυτά.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά τα.

0: να μην ξαναγυρίζουμε. Παιχνίδι must win και για τους δύο τώρα. Γιατί είναι για μένα, κατά ταπεινή μου άποψη, ο Ηρακλής δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι μια προοδό αγωνιστική. Όχι με αλματώδη ρυθμό, αλλά μια. Δηλαδή δεν λες ότι. Αλλά δείχνει σιγά σιγά ότι γίνονται, βάζει πράγματα στο παιχνίδι του. Αυτό που λέει ο Ματζάρη έχει δίκιο. Τόσοι είναι οι παίχτες, το ίδιο διαχειρίζεται και ο Χαραλάμπους από την πλευρά του Λεβαδιακού. Πολλοί είναι οι παίχτες, αλλαγή στο ρόστερ, καινούργιες ομάδες. Εδώ είναι τα αντανακλαστικά του καθενός. Επίσης, να σου πω την αλήθεια, διαιτητικά τώρα, αν και δεν μου αρέσουν αυτά οι διαιτητολαγνίες και τέτοια, ειδικά πριν το παιχνίδι, θα περίμενα, ας πούμε, από την ΚΕΔ να μην ορίσει ζαμπαλάκι κατόπι. Δηλαδή, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται σαν να έχει κάποιος διάθεση για πλάκα, για να τρολάρει. Αλλά επειδή δεν είναι εδώ, είμαστε μια παρέα και βγήκαμε να πιούμε ένα ουζάκι και τρολάρει ως τον άλλο, εδώ έχει να κάνουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε εδώ η ΚΕΔ να δείξει. Δηλαδή, αν δεν έβαζε ζαμπαλάκι κατόπι, τι θα έδειχνε, ότι δεν τρώει πρόλογο, ότι είναι, ας πούμε, δεν δέχεται πιέσεις. Δεν θα ασχολούταν κανείς με οτιδήποτε. Αν έβαζε κάποιον άλλον. Διάλεξε να βάλει αυτούς τους δύο.
1: Και τότε υπήρχε και η οργή και του κυρίου Μονεμβασιώτη, έτσι. Ποιος έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω τώρα, για μένα δεν υπήρχε λόγο. Εδώ τι να κάνει, ότι εγώ δεν μασάω, ας το πούμε.
1: Μα και άμα νιώθεις ότι δεν μασάς, το κάνεις και στους άλλους.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες, και εκεί μπορείς να τη συνεχίσεις την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Θυμίζω το μάτς ραδιοφωνικά Μετρόπολης 95 και 5,
0: ναι.
1: Και τηλεοπτικά από το Sky. Κανονικά το Sky δηλαδή.
0: Ναι, όχι Sport FM TV.
1: Ναι,
0: το
1: Sky,
0: ανοιχτό Sky.
1: Γιατί έχει πάρει τα δικαιώματα ο Sky του Ηρακλείου, ο Sky, έτσι το συγκεκριμένο κανάλι.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε.
0: Θα ήθελα να πω κάτι, ναι. Γιατί πριν πας στα εισιτήρια. Νομίζω ότι μέχρι νωτέρας είναι. Επειδή έχει αλλάξει 4 επιθετικούς ο Ματζάρη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έχει αλλάξει. Το έχει αλλάξει με λογική για μένα. Δηλαδή, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας, σωστά άρχισε βασικός στη σεζόν ο Κούστα, για παράδειγμα. Σωστά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι βασικός ο Πέντρο Μάρκες. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, ίσως έτσι πιο, από τους πιο ευέλικτους, πιο κοντός, πιο διαφορετικός παίκτης ο Μάρκες από τους άλλους επιθετικούς που έχει ο Ηρακλής του Υψηλός. Όμως, νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον στην κορυφή της. Της άμυνας, συγγνώμη, στην κορυφή της επίθεσης δεν θα έχει εκεί κάποια έκπληση. Θα είναι ο Πέντρο Μάρκες.
1: Ο Ηρακλής, χωρίς να θέλξει, στο τελευταίο κομμάτι πήρε βαθμούς.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Πριν τη διακοπή.
0: Α, ναι, πήρε.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάμε από εκείνο το άθλιο μάτς με το Βόλο που αποκλείστηκε.
0: Για το κύπελλο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ξεχνάμε το μάτς, τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ,
1: αλλά μετά λες ότι συμμαζεύεται.
0: Ναι.
1: Και για τον Ηρακλή.
0: Σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Τρίπολη, σίγουρα.
1: Σωστό.
0: Για την οικονομία των αγώνων κτλ.
1: Το Χ που πήρε με τον Άρη. Ντέρμπι είναι.
0: Εντάξει, εκτός
1: έδρας.
0: Το Χ ήταν κάτι το οποίο το. Αυτό ήθελε έτσι να το πάει το παιχνίδι Ηρακλή. Σε κατοχή μπάλα για τον Άρη. Σε εκείνο το μάτι ήταν ο Άρης πολύ δυνατός. Μπήκε δυνατά, έχασε τις ευκαιρίες. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν δικό του. Μετά ένα μάλλον ισορροπημένο. Καλά, γενικώς κακό παιχνίδι. Πολύ
1: ναι,
0: κακό.
1: Ναι,
0: δεν ήταν ένα παιχνίδι για να το θυμάσαι. Και ευκαιρία που έχει ο Ηρακλής με τον Πέντρο Μαρτίες στο τέλος.
1: Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη μέσα από το metrosport.gr. Λέει και ο Γιάννης, το εντοπίζει, ότι είχε 3 εβδομάδες να δουλέψει σχεδόν με όλους τους ποδοσφαιριστές του. Που είναι,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό. Στο κάδρο βάζει και το Σάντε Σίλβα και το Λαούριτσεν και το Ζουλιεβίτς που δεν παίξανε πάρα πολύ.
0: Εδώ παρένθεση. Όχι, δεν έπαιξαν πολύ, δεν έπαιξαν καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν παίξει.
1: Εγώ το λέω αυτό, εντάξει. Ναι, δεν έπαιξαν, ναι, καθόλου. Εντάξει,
0: δεν έπαιξαν όχι καθόλου. Και αν εξαιρέσει κάποιο τον Ζούλεβιτς, που δεν ξέρει, είναι ένα 19χρονο παιδί, παίζει στην κορυφή της επίθεσης, ψηλό κορμί κτλ. Εκεί είπα για Πέντρο Μάρκες. Αν εξαιρέσει κάποιο τον Ζούλεβιτς, που μέχρι νεωτέρας, επειδή δεν τον έχουμε δει, κυρίως γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λες, ας πούμε, ότι ντε και καλά αυτός θα μπει και θα κάνει μια ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ. Για τους άλλους δύο, καλά, για τον Σάντε Σίλβα δεν θα συστηθεί τώρα. Έπαιξε τον Άρη μια σεζόν γεμάτη, πολλά παιχνίδια. Έκανε ένας γρήγορος, κυρίως από τα αριστερά πλάγιος, μεσοεπιθετικός. Παίχτη δηλαδή που ο Ηρακλής το χρειάζεται, παίχτη στην πτέρυγα δηλαδή. Και βέβαια ο Λαούριτσεν, ο Δανός κεντρικός αμυντικός, που κι αυτός. Άμα βάλεις κάτω τα βιογραφικά των παιχτών που αποκτήθηκαν, του Δανίου.

0: το βιογραφικό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Όμως αυτή τη στιγμή, δεδομένη χρονική στιγμή, η τριάδα πίσω του Ηρακλή που έχει διαλέξει ο Ματσάρη, στο σχηματισμό η τριάδα πίσω, είναι πολύ καλά μεταξύ της. Αλλά σίγουρα ο Λαούριτσεν είναι ένας παίκτης που τον περιμένεις με ενδιαφέρον να δεις θα σου δώσει. Πιστεύω ότι αν μου λέγεις ποιος από τους δύο, Σάντε Σίλβα ή Λαούριτσεν, θα παίξει πιο νωρίς, πιο γρήγορα, εγώ θα. Θα βάζα Σάντε Σίλβα.
1: Και επίσης ένα ερωτηματικό είναι πόσο καλά είναι ο Ρος. Γιατί είχε και το ταξίδι στο υπερατλαντικό Αργεντινή.
0: Αυτό είναι πολύ καλά κάνει το λες, Γιώργο.
1: Γιατί όχι, δεν το λέω. Εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ του Τσερβίνη που το εντοπίζει αυτό σωστά. Τώρα να
0: μην ξέρει. Για παράδειγμα, ο Ρος.
1: Με κάνει μάγκα ο Γιάννης τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ρος που ήταν στο Μονουμεντάλ προχθές, ας το πούμε, έρθει και η ομάδα δει ότι δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι φρέσκος, τότε Λαούριτσεν μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν είναι καλά ο Ρος, δεν νομίζω να κάνει αλλαγή στην τριάδα πίσω. Και με βούρο εκεί και τα λοιπά.
1: Να πούμε επίσης, παιδιά, ότι μέχρι και την έναρξη του αγώνα με το Λεβαδιακό που θα πωλούνται εισιτήρια διαρκείας, ενώ όπως είχαμε πει και χθες, υπάρχει η πρωτοβουλία κράνος της αυτόνομης θύρας 10, έτσι. Με δυνατότητα να στηρίξει όποιον αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Τώρα, μιλήσαμε για μαγκιές. Μία είναι η μαγκιά που έχει κάνει η Aegean. Είναι 41 διαφορετικοί προορισμοί.
0: Ναι.
1: Από Θεσσαλονίκη, χωρίς ενδιάμεσες πτήσεις. Επειδή έχω πάει τώρα, έτσι. Αρώματα που μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο. Καταλαβαίνετε όλοι, μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Πλέον, παιδιά, μπορείτε να φάτε τον τραγανό μπακλαβά μέσα σε λίγες ώρες. Να είστε δηλαδή Θεσσαλονίκη και να πείτε ότι εγώ το απόγευμα θα φάω μπακλαβά στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Σε καλή να τη ζήσεις η Aegean, γιατί σε πετάει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Μιλάμε ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν να ξέχασες και ευχαριστούμε την Aegean γιατί πλέον έχουμε 41 μοναδικούς προορισμούς απευθείας από Θεσσαλονίκη.
0: Σπουδαίο, φίλε.
1: Ναι, εννοείται, ωραίο. Φίλε. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε το μάτς του Άρη με τον Βόλο.
0: Ναι.
1: Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Αλλά τώρα πάμε σε ένα τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Στο διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε σιγά σιγά εδώ παρέα μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Χωρίς τους Γιώβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη θα αντιμετωπίσει αύριο ο Άρης την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της GBL. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν είμαστε το φαβορί απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ, ανέφερε ο τεχνικός της Ένωσης Dragan Sakota. Σεβασμό στους αντιπάλους ζήτησε ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκέρι, Μαξ Μενέτη, εν ώψη του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα του δικεφάλου στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, που είναι σε εξέλιξη. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα. Θετικά είναι τα νέα για τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε την Ανατολού ΕΦΕΣ στις 9 και 4 στη Σούνε Λαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά μετράει 2 νίκες και 1 ήττα στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Ο Προμηθέας δικαιώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής της ομάδας της Πάτρας από το πρωτάθλημα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος. Σερβικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η EuroLeague είχε συνάντηση με στόχο να γίνει στο προσεχές μέλλον μεγαλομέτοχος της Αδριατικής Λίγκας, σε μια κίνηση που θα αλλάξει τα δεδομένα στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη. Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο την Ισλανδία στα play-off του Euro 2027, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση. Αυτή την ώρα η Εθνική Γυναικών χάνει από την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Τζόλης αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Τέλος, η κακή παρουσία της Τουρκίας στο φετινό Nations League έφερε την απομάκρυνση του Βιτσέντζο Μοντέλα από τον πάγκο. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
8: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
19: Λοιπόν, παιδιά, ξεχάσαμε να πούμε. Ξεχάσαμε. Σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, έφυγε ο Μπάλτουκ από τη ζωή, έτσι. Με αυτόν τον άδικο τρόπο. Και πριν από την έναρξη ενός αγώνα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, παίζει η εθνική μας ομάδα γυναικών στο Παγκρίτιο με την Αγγλία. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μπάλντοκ. Το μάτς είναι 0-1. Αντέξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι 0-1 απέναντι σε μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
20: Να θυμίσω ότι η Αγγλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
19: Σωστό, και γι' αυτό είπα αντέξαμε.
20: Ναι, καλά, δεν είπα ότι το είπε το αντέξαμε και ήταν υπερβολικό.
19: Ναι.
20: Δεν ψάχνετε για καυγά, το παρατηρείτε αυτό το πράγμα. δηλαδή πώς λες το κάποιον, προκαλεί, βέβαια, μπράβο Λευτέρη, προκαλεί, το κατάλαβα. Δηλαδή φέρε, το λες τον άλλο το πρωί με χαμό, του λες καλημέρα, που την είδες την καλή τη μέρα.
19: Πού την είδες.
20: καλημέρα, βέβαια, για σας, τι προβλήματα έχετε εσείς. Ψήνε κάτι, αυτή είναι κάποιοι, αυτή θέλω να μαλώσω, ρε.
19: Ναι,
20: θέλω να μαλώσω, δεν μαλώνω εγώ, ρε. Το είπα εγώ, γι' αυτό είπα, λέει. Δεν το ξέρω, είπα εγώ ότι άδικα το παραλίγο να βάζαμε κόλτα.
19: Έτοιμα σύζευξη Bluetooth.
20: Ναι, ξανά. Έχουμε αυτούς τους εξωγήινους. Λευτέρη, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί. Δεν ήσουν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, από το πρώτο δεκάλεπτο, μία από τις δύο οθόνες ανατακτά χρονικό διαστήματα σταματάει να παίζει το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει εμείς για την ενημέρωσή σας μας και βγάζει μία καρτέλα έτοιμα σύζευση Bluetooth. Μία συσκευή, η οποία όμως δεν λέει Κώστας, Μανώλης, Γεωργία, Χριστίνα.
19: Ναι.
20: Λέει ένα ταφέψιλον, φίξες ένα προσδιορισμό. Μας κάνει, δηλαδή επιμένει. Να κάνουμε σύζευξη.
19: Πάγκο, λες να είναι η Μόνικα Μπελούτσι και να τη γράφουμε και οι δύο. Να έχει φάει τόσες χιλόπιτες, παγκόσμιο ρεκόρ. Λοιπόν, χρωστάμε επίσης γιατί περιμέναμε.
20: Ο Πυλάς Βέλος. Ναι, ναι. Πυλάς Βέλος.
19: Ποιος?
20: Ο, εντάξει. Ποιος? Ο Πυλάς... τώρα η Μόνικα Μπελούτσι. Καρβέλη ονειρεύεται τώρα.
19: Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλαμε να συμπληρώσουμε λίγο στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, απλά τώρα βγήκε το.
20: Στο μπάσκετ.
19: Ναι, ρε παιδί μου, το δελτίο τύπου από την ΓΑΕ Ηρακλής. Παίζει, είπαμε, στο Περιστέρι αύριο 3 η ώρα, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς. Χωρίς τον Τάσο Κουκ που συνεχίζει την αποθεραπεία του.
20: Ναι,
19: και υπάρχουν αντίστοιχα δηλώσεις και του Σωτήρη Καραποστόλου. Δηλαδή, όπως μίλησε ο βοηθός του Τριντιέρη, ο βοηθός του Σπανούλη, μίλησε στην επίσημη
20: σελίδα. Με τη Χαρλαμπίδη και τώρα Καραποστόλου.
19: Λέει: έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι το Περιστέρι. Θα χρειαστεί να δείξουμε μεγάλη συγκέντρωση, ένταση και πειθαρχία στο πλάνο μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Γνωρίζουμε ότι οι λεπτομέρειες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά και να διεκδικήσουμε την νίκη με την απαραίτητη συνέπεια και αποφασιστικότητα. Εντάξει, αυτά και από το μπάσκετ του Ηράκλη.
20: Δώσε λίγο μουσικούλα τώρα. Έχουμε έναν ευδιάθετο ηχολή. Δώσε λίγο να πάρουμε μια νόσα. Αυτό εν τω μεταξύ μου θυμίζει μόνο δισκοτέκα αυτό το πράγμα και κρατάνε όλοι κάτι ρωσοαντίκο. Θανάς θα έκανα αυτό. Θανάς. Ρωσοαντίκο και τι άλλα ήταν της εποχής. Κάτι Μπατίτα Ντε Κόκο, κάτι Black Russia ήταν λίγο. Κάτι, πώς το λένε, Blue Krakow. Ήταν... τέτοια. Τι πίναμε δηλαδή, ρε, Γιώργο, πότε.
19: Εγώ ρε πίναμε κόλλα.
20: Στη δισκοτέκα. Σε μια δισκοτέκ. Όχι, σε μια δισκοτέκ. Είχε ρετσίνε στη δισκοτέκ.
19: Όχι.
20: Τι έφερε εσύ, μη δικιά σου.
19: Όχι.
20: Δεν πήγαινε στη δισκοτέκ.
19: Μπράβο.
20: Μπράβο. Ωραία. Τότε, παιδιά, να πω κάτι τώρα που μου ήρθε αυτό. Σαν μεσήλικα. Υπήρχε η ώρα. Δηλαδή, αρχίζει το πρόγραμμα.
19: Ναι.
20: Το είχα, δηλαδή, πήγαινε. Μπορεί να πήγαινε, α πούμε, στη δισκοτέκ. Καταρχά, μου φαίνεται και αστείο που μόνο και λέω τη λέξη δισκοτέκ. Στην δισκοτέκ ή στην καφετέρια.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, πήγαινε στην δισκοτέκ 10-11 τι ώρα πήγαινε και κάποια στιγμή συνήθως, δεν ξέρω τώρα αν συνέβαινε σε όλες την ίδια ώρα, 12 άρχισε το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό, κάποια στιγμή λίγο σβήναν τα φώτα
19: ή αν ήταν.
20: αν είχε τίποτα budget καλό, βγαίναν και καπνία από κάτω. Ναι. Αυτό και άρχισε με περισσότερη, με μεγαλύτερη ένταση. Έπεσε το πρώτο τραγούδι και έλεγε εκεί, όπα, αρχίζει το πρόγραμμα τώρα.
19: Μπράβο, ναι.
20: Θυμάμαι χαρακτηριστική εικόνα σε δισκοτέκ τώρα εποχής και μάλιστα θερινή δισκοτέκ, όχι. Το τραγούδι που άρχιζε το πρόγραμμα ήταν το Ροξέτ. Το. Αν μπορείτε, αυτό, Λευτέρη, βάλτε τιμή Σένεκεν. Το The Look, ναι, ρε Λευτέρη. Είδες ο καλός ο Λευτέρης ο παλιός. The Look. Τώρα αυτό πρέπει να είναι 95. 96, τώρα το The Look πότε βγήκε, με το που το στείλαν από πάνω τη Σκανδιναβία η Ροξέτ αυτό, έκανε πάταγο. Θα το βάλει ο DJ Dynamite.
19: Περισσότερο τέτοιο δεν είχε, ρε.
20: Τι, καρέκλα.
19: Καρέκλα, αλλά πολύ έπαιζε και το. Κόλλησα τώρα. Ρε. Το... Όχι, ρε, σαν τραγουδιστής, ρε.
20: Ποιος τραγουδιστής?
19: Άστο, κόλλησα τώρα. Πάμε παρακάτω.
20: Πάμε παρακάτω.
19: Να δώσω μία είδη στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ο Ναν είναι εκτός.
20: Όχι μόνο Ναν.
19: Λέω, Ναν είναι εκτός. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε την οχτάδα ξένων και έβαλε μέσα το φαλ.
20: Μάλιστα.
19: Και για τη στοίχημαν GBL μιλάμε, έτσι.
20: Όπα, αρχίζει το πρόγραμμα.
19: Ναι.
20: Αρχίζει το πρόγραμμα. Ναι. Μπράβο, Λευτέρη. Όλοι στην πίστα. Κομματάρα, δώσ' το μια γκάζια τώρα.

0: Πλέον η οχτάδα των Πρασίνων είναι. Έλα ρε Κιγιάννη, είναι και 46 ρε φίλε και έχουμε Άρη και πάω. Γι' αυτό το κάνω, δεν το κάνω αποσπαστικά.
1: Για 10 δευτερόλεπτα αυτό.
0: Ορίστε, άντε πάμε για 10 δευτερόλεπτα.
1: Τώρα πάει, χάθηκε η στιγμή.
0: Δεν χάθηκε η στιγμή, ξαναβρέστηνα, εδώ δίπλα σου είναι.

0: Εσύ τώρα ωραία. Γιατί κόβεις το μικρόφωνο για να τα πάρω στο κρανίο. Άμα
1: τα
0: είναι
1: όλα
0: και μαζί εκπομπή να φύγω, Παρασκευή είναι.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι,
0: θέλω να εκτίθεμαι, ρε φίλε.
1: Παιδί μου σου λέει το παιδί τώρα. Το παιδί είναι ο Λευτέρης.
0: Ποιο παιδί, 49.
1: Το παιδί σου λέει, ας αυτός είναι και αιμοβόρος. Είναι ευέξαπτος, είναι αιμοδιψής. Μπορεί να πετάξει κάτι σουρού στον αέρα. Ας να το κλείσουμε.
0: Πολύ Μάικλ Τζάκσον, αυτό ήθελα να πω και τον είχα ξεχάσει. Ένταση σε.
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάμε, αυτά που έλεγες τα ωραία.
0: Ωραία, να απαντήσουμε λίγο σε ένα φίλο ο οποίος ρωτάει πότε αρχίζει το πρωτάθλημα βόλεϊ. Μας έστειλε μήνυμα η Ελένη, ακροατής, πήρε τηλέφωνο. Αργεί, 23 του μηνός είναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: 23 Οκτωβρίου.
0: 23 του μηνός, λέω. Τι μήνα έχουμε, Νοέμβριο.
1: Ξαναβάρει ο ακροατής, θα πει ποιου.
0: Δεν νομίζω ότι ο ακροατής είναι τόσο χαμηλής αντίληψης όπως η δική σου.
1: Εντάξει.
0: 23 Οκτωβρίου, λοιπόν, φίλε, αρχίζει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, και με αυτό.
0: Πάμε και με αυτό. Ό, να μην απαντήσουμε στον ακροατή, δεν κατάλαβα.
1: Βεβαίως να απαντήσουμε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μάτς χρονικά. Είναι το Άρης Βόλος.
1: Ναι, δεν έχει σοπαλία αυτό το μάτς. Ενώ στην προϊστορία.
0: Χωρίς Μεντίλ και Μίγα, οι οποίοι φάγαν κόκκινη κάρτα στο 94 και το 96. Το
1: πρώην
0: προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Μεντίλ, πρώην Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπα, λέω για τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Συγγνώμη, για τα προηγούμενα 9 παιχνίδια. Με γηπεδούχο τον Άρη. 7 νίκες Άρη. 2 νίκες Βόλου. Ισοπαλία δεν έχει στο Κλέας Βικελίδης. Αντίστοιχα στο Παθεσσαλικό, εκεί έχει ισοπαλία, έχει 2 ισοπαλίες. Ο οποίος Άρης έχει καλή παράδοση, έχει καλά αποτελέσματα και στο Παθεσσαλικό. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει κάνει, ναι, 5 νίκες.
0: Αλλά δεν είχε ποτέ τον κόσμο του στο Παθεσσαλικό.
1: Ναι,
0: στο στραβόξυλο τον Μπέο. Εκτός από το τελικό.
1: Θα κάνει μια παρέμβαση ο Μπέος τώρα.
0: Στραβόξυλο.
1: Να πάμε στη 252, μας περιμένει ο Δήμαρχος Βόλου και Δήμαρχε, να ξέρεις, σε είπαμε και τα λοιπά. Mm. Πάμε, για το Βόλο είπες. Μου φαίνεται ότι είναι ένα μάτς, τι να πω τώρα ρε φίλε, πρέπει να αρχίσει με κάποιο τρόπο ο Άρης να βρει έναν τρόπο να ζεσταίνει λίγο τον κόσμο στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό έτσι όπως το λέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια κρύα ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Κρύα. Και δεν είναι μόνο από τα αποτελέσματα. Ας πούμε πάτε τα ακριβά εισιτήρια τώρα. Από τον Καρυπίδη. Όπως λέγαμε για τα ακριβά εισιτήρια του Ηρακλή. Ακριβά εισιτήρια και από τον Καρυπίδη. Το θέμα για τον Άρη εδώ και αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Μιχάλης Γκλωρίου για μένα νούμερο ένα είναι ο τραυματισμός του Γιαννιώτα. Ο οποίος Γιαννιώτας.
0: Το βάζεις και παραπάνω από τον Μανού Γκαρθία.
1: Τι εννοείς? Α.
0: Σαν απώλεια. Γι' αυτό το συγκεκριμένο μάτς το λέω.
1: Ναι. Εγώ ναι, ο Λευτέρης λέει όχι. Ναι. Γιατί ο Μανού.
0: Είναι όμως η θέση που παίζουν, ρε Λευτέρη.
1: Ναι, είναι και η θέση.
0: Εντάξει, ίσως είναι και αδόκιμη σύγκριση. Απλά λέω. Αν δηλαδή ο Λευτέρης λέει ότι αν μου έλεγες ποιος από τους δύο θέλω να είναι διαθέσιμος, σου λέει Μανού Γκαρθία. Εσύ λες Γιαννιώτας.
1: Ναι, εγώ λέω Γιαννιώτας.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό. Δηλαδή ότι διαφωνήσαμε έτσι. Γιατί και ο Λευτέρης προφανώς αυτό που το. Έχει τους λόγους του που το λέει. Δεν το λέει έτσι. Mm. Απλώς για να επιχειρηματολογήσω εγώ τώρα, ας το πούμε. Ο Μανού έδειξε ότι. Ο Μανού έδειξε στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε. Εκτός ίσως από το παιχνίδι του ντεμπούτου, επειδή μου παίρνει με τον γκολ, κάνει ένα καλό κομμάτι, νομίζω 60 λεπτά μετά τον άλλαξο Γρηγορίου, ότι δεν είχε την αγωνιστική φρεσκάδα ετοιμότητα και αποδείχθηκε τώρα γιατί εδώ τον ενοχλούσε. Αυτό είναι ένας ύπουλος λίγο τραυματισμός αυτός για κάθε παίχτη το σύνδρομο κοιλιακών, ας πούμε. Έχει μάθει ο Άρης να κάνει παιχνίδια χωρίς τον Μανού. Δεν έχει παίχτη σαν τον Μανού, δεν έχει. Αλλά δεν έχει παίχτη σαν τον καλό Μανού. Σαν τον απόλυτα έτοιμο Μανού. Με τη φαντασία στο παιχνίδι, με το ότι θα σου κάνω μια πάσα, θα αλλάξω τη, θα την μπερδευτεί άμυνα, θα την ευθυνδιάσω, θα αλλάξω τις ισορροπίες, το κάθε ποδόσφαιρο. Αλλά έχει παίξει και χωρίς το Μανού μάτς. Στα αριστερά, ο Άρης ξαφνικά έχει πρόβλημα. Και όταν λέω ξαφνικά έχει πρόβλημα, όχι τώρα. Ενώ ο σχεδιασμός του έγινε, εντάξει, πήρε παίχτες, αλλά αυτή τη στιγμή, άμα εξαιρέσει το Γιαννιώτα, κανένας άλλος παίκτης. Δεν έδειξε έτοιμος να παίξει με την αριστερή πλευρά. Έβαλε, ας πούμε, τον Παλάσιος. Δεν έπαιξε. Δεν του βγαίνει η πλευρά. Δεν ξέρω, δεν του πάει. Δεν του ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννιώτας.
0: Δεν τον έχουμε δει και τον Παλάσιος όμως.
1: Τον είδα. Ναι, εντάξει, δεν τον είδαμε πολύ γιατί και ο ίδιος δεν. Πώς θα σου πω, δεν τραβάει για να τον κρατήσει. Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, τώρα ο Μπρούμα. Αν ο Μπρούμα, εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Μπορεί ο Μπρούμα να. Μόλις έβαλε, συγγνώμη, γκολ η Αγγλία.
0: 2-0.
1: 0-2. Στο. Δεν βλέπω από εδώ το ρολόι.
0: Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: 63ο, 0-2. Εν τω μεταξύ παίζουμε. Δεν είμαστε δηλαδή πίσω και περιμένουμε και μας φυροκοπάνε οι Αγγλίδες και τα λοιπά. Καλά παίζουμε, έχουμε και κατοχή μπάλας, βγάζουμε συνδυασμούς, πλησιάζουμε στο να γίνουμε επικίνδυνοι, επικίνδυνες.
0: Εντάξει, αυτό τα μάτια.
1: Όλοι αυτοί οι Άγγλοι, sorry, ρε Γιώργο, όλοι αυτοί οι Άγγλοι που μαζεύτηκαν εκεί στο πέταλο, πού μαζε.
0: Κρήτη είναι, ρε Γιάννη.
1: Τι σημαίνει Κρήτη?
0: Ότι αυτοί πήγαν για το μάτς, θα μείνουν εκεί μέχρι την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δηλαδή ταξίδεψαν στην Κρήτη να κάνουν τετραήμερο.
0: Φυσικά. Ξέρεις τι γίνεται στην Κρήτη, Γιάννη, από τους Άγγλους.
1: Εδώ δεν ξέρω τι.
0: Έχω πάει, Γιάννη, μήνα Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Για πάω κόφι. Έχω κατέβει από το αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι στη σειρά, δεν σου κάνω πλάκα, 20-25 λεωφορεία τουριστικά, τα οποία περιμένουν πτήσεις τσάρτερ από Μάντσεστερ και από διάφορες πόλεις της Αγγλίας. Τι πιστεύεις ότι αυτοί πήγαν να δουν? Εντάξει, πήγαν να το δουν το μάτς.
1: Καλά, βλέπω και σημαίες, τους βλέπω κανονικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά δεν θα φύγουν με
1: πτήση. Σου λέει αφορμή είναι.
0: Δεν θα φύγουν με πτήση τσάρτερ μετά το τέλος του αγώνα. Αυτοί θα καθίσουν Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή εκεί.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Όχι, οκ, okay, το υπογράφω και με χέρια και με πόδια.
1: Καλά, άστα τα πόδια.
0: Ναι, εντάξει. Απλά να πω λίγο πολύ γρήγορα.
1: Δεν τελείωσα εδώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Πες.
0: Ρε αγόρι μου, πρέπει να μπούμε λίγο σε ένα mood βραδινής εκπομπής. Υπάρχει κόσμο που παίζει στοίχημα. Έχει δύο μάτς, να τα πω, Β' Γερμανίας, ναι, γιατί ναι, είναι στα κουπόνια. Browns White Holstein 1-0 και 0-0 το Heidenheim Kaiserslautern, είμαστε στο 63.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Και ημίχρονο Νόρτζελαντ Οντένσε 0-0. Δεν πειράζει, εγώ τα καταλαβαίνω και ο κόσμος ακούει. Ναι, αλλά μην μου το πες πάθαινο πιπίτσα, δεν παίζω στοίχημα.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβε τι παίζω. Θέλει να πει ότι τα διαβάζω λάθος τα ονόματα?
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε τι φωνακτά μας λες, δεν κατάλαβα τίποτα, να σε λυπηθούμε?
1: Όχι, αυτοκριτική.
0: Θες να σε πάσω τσιρτσίρ μεζέ, να σε κεράσω ένα λουκανικάκι γρεβενών? Σε ποιο από τα δύο θα σε πάω
1: τώρα?
0: Απλά επειδή στον Εύος μου είναι λίγο μακριά και θα πάμε τη μηχανή σου, έχω και κράνος. Λέω να πάμε Ερμού 26 τώρα μετά το τέλος.
1: Τρέλα είναι
0: τώρα. Όπου και να πάμε, παιδιά, η απάντηση είναι εύκολη, τσιτσίρ μεζέ.
1: Ναι.
0: Με σπασίκλες δίπλα μας, χωρίς σπασίκλες. Με καλή παρέα, χωρίς παρέα, τσιτσίρ μεζέ.
1: Γίνεται όλα.
0: Δυτικά πάτε Εύος μου, Καραλού και Δημητρίου 9. Ναι. Είναι μεγάλος χώρος, είναι εντυπωσιακό μαγαζί.
1: Καλώς.
0: Μπορεί να υπάρχει το διπλανό τραπέζι άδειο να στείλετε αυτούς που δεν γουστάρετε εκεί. Να απολαύσουν όμως και αυτή τη φοβερή ατμόσφαιρα. Ξεκινάμε με κοτοπουλάκι τηγανιά.
1: Καλό.
0: Και φτεδάκια σχάρας.
1: Oh.
0: Μελωμένα μπριζολάκια. Oh. Και σβήνουμε μετά με πορτοκαλόπιτα, μπακλαβά και τρίγωνα πανοράματος.
1: Γλυκάκι.
0: Τα ίδια ακριβώς, ελπίζω όχι και τους αχώνευτους, να τους βρείτε και Ερμού 26 στο Αμμοδιάνου. Τσιρτσίρ μεζέ, τα φιλιά μας σε Ιωσήφ και Θάνο.
1: Ποιηματάκι
0: είπα.
1: Ωραίο. Ωραία.
0: Browns Vikings Holstein 1-0. Heidenheim Kaiserslautern
1: 1-0. Το Kiel.
0: Γιατί υπάρχουν Holstein και Βερολίνο.
1: Μπορεί να υπάρχει από το Kiel. Είναι σιγά που κάποιο έχει.
0: Η Holstein από το Kiel χάνει 1-0 από την Browns Vikings του Browns Vikings. Καλά τα λέω.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα να ολοκληρώσουμε τα ποδοσφαιρικά του Άρη με το Γιαννιώτα.
0: Ναι.
1: Πολύ, ας πούμε, το πρώτο ερωτηματικό είναι αυτό, αν ο Μπρούμα μπορεί να είναι βασικός ή θα χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο στα σχέδια του Γρηγορίου. Το καλό είναι ότι υπάρχει επιλογή, υπάρχει παίκτης, ο Μπρούμα δηλαδή από εκεί. Το θέμα είναι ότι ο βαθμός αγωνιστικής του Δημότητας σίγουρα δεν είναι αυτή τη στιγμή απόλυτα καλός, γι' αυτό και λες, ας πούμε, θα τον βάλει βασικό ή όχι. Τώρα θυμίζω ότι πλην του Γιαννιώτα έξω Μανούτα έχουμε το που συζητούσαμε και ο Μπασίρου έξω και Ρίτσαρτς, Χόγκλα επιστρέφουν στις προπονήσεις, θα πω εγώ, γιατί στα παιχνίδια ήταν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είχαν παίξει, και ο Ρίτσαρτς βασικός αριστερός μπακ είναι και ο Χόγκλα το βασικό εξάρι είναι
0: και οι δύο βασικοί μπορεί να είναι.
1: Ναι, και τώρα φάγαμε και τρίτο. 0-3.
0: Στο 67ο λεπτό, γιατί μου είπες ότι δεν βλέπεις το χρονόμετρο.
1: Ναι, αλλά φάγαμε τώρα back to back δύο goals σε 4 λεπτά.
0: Ναι, ας συμμαζευτούμε λίγο. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι. Όχι, τώρα, ναι. Καλά, Ρίτσαρτς και Χόγκλα φυσικά θα είναι.
0: Κορυφή.
1: Βασική. Καλή ερώτηση. Τι καλή. Καντεβέρε.
0: Καντεβέρε.
1: Λευτέρη, τι λες εσύ που είσαι και παλαδόφατσα. Δηλαδή λες και μωρόν, βλέπεις μωρόν. Προτιμάει
0: μωρόν, αλλά θα μπει ο Καντεβέρη.
1: Αν ακούει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αν ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το βάλουμε δήλωση. Λευτέρης, προτιμώ μωρών.
0: Ναι, Γρηγορίου, να και αν προτιμάς μωρών. Ναι. Είχα μια, Γρηγορίου, είχα μια σκασίλα.
1: Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι άτοπο όμως αυτό που λέει ο Λευτέρης. Ναι. Μην τα... Γιατί σωστά, εδώ επειδή και το μάτς είναι τέτοιο, ο Άρης θα έχει την κατοχή, το ζητούμενο από όντως Μανού είναι ο παίχτης πίσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, με τον Ηρακλή άρχισε κατεβαίνω μωρών.
0: Ναι.
1: Στην αρχή στο 20 το λες, οπ, τράβηξε άσο από το μανίκι, έβγαλε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εντυπωσιακός ο Άρης. Μετά όμως άρχισε να πέφτει λίγο αυτό το δίδυμο. Και έβαλε αυτό που έχει δοκιμάσει περισσότερο στην προετοιμασία. Από την προετοιμασία, δηλαδή, κατεβέρε Κουαμέ. Άρα, αντί για Μανού, πιθανότητα Κουαμέ. Δεν βλέπω, δηλαδή, τώρα γιατί το λέω αυτό. Βλέπεις, ας πούμε, θα είναι ο Χόγκλα με τον Ράτσιτς.
0: Εμένα
1: και πάντως, να νοκουάμε μπροστά τους.
0: Από όλους αυτούς τους παίκτες που μου έχεις πει, με βάση και αυτά που έχω δει, το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι ο Μπασίρου.
1: Ναι, βέβαια με Χόγκλα καλά πιστεύω ο Μπασίρου θα είναι αναπληρωματικός.
0: Όχι, δηλαδή λίγο να τον δούμε ξανά να ανεβαίνει, αυτό λέω ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αυτό λέω ότι δεν έχει δείξει μέχρι τώρα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Παίζει Δευτέρα, αλλά τη Δευτέρα εμείς θα είμαστε κατευθείαν στο μάτς, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει το συν ένα σαν ημέρα για προπόνηση επιπλέον. Όλοι μέσα εκτός του Ντεσπότοφ, ο οποίος μάλιστα σήμερα στις φωτογραφίες που έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το δελτίο τύπου της προπόνησης, το δείχνει κανονικά να μάχεται. Ενώ να μάχεται να διεκδικεί μπάλα στα παιχνίδια. Αυτό είναι καλό. Δεν λογίζονται πλέον τραυματίες ούτε ο Κώστα, ούτε ο Λιστόντ, ούτε ο Γιαννούλης. Αν μου πεις δώσε τώρα μία ενδεκάδα, δεν θα αλλάξω κάτι από αυτά που έλεγα χθες. Πιστεύω ότι θα πάει σε μία διαχείριση και των παικτών οι οποίοι είχαν προβλήματα τραυματισμών και επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή βλέπω ενδεκάδα με Τσιφτσί, δεξιά Κένι, αριστερά Μπάμπα. Στο κέντρο της άμυνας βλέπω Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Μπροστά. Ο Γιάκητς με το Ζαφίρι, εφόσον και οι δύο δείξουν ότι είναι καλά, είναι λίγο επιβαρημένοι και οι δύο από τα παιχνίδια της Εθνικής. Σε διαφορετική περίπτωση λέμε πάμε να δούμε τον Σανταμαρία, ίσως έναν από τους δύο, ο οποίος έκανε και τρεις εβδομάδες full προετοιμασίας, δύο εβδομάδες γιατί μία εβδομάδα ήταν άδεια, να δούμε μήπως και αυτό σιγά σιγά επιστρέψει μέσα εισαγωγικά. Βλέπω να σου πω την αλήθεια τον Ούγκρεσιτς πίσω από τον Εντιαγέ, δεξιά τον Ζίβκοβιτς και αριστερά τον Ντάισον. Και σίγουρα σαν μία από τις πρώτες αλλαγές που θα γίνουν, πρώτες εννοώ αλλαγές, και τον Μπάντζα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το
1: αλλά
0: είπα...
1: όχι για βασικό.
0: Ναι, δεν βλέπω βασικό. Εκτός τι, να πάει με 4-4-2 και να παίξει και με Μπάντζα και με Ντιαγέ, να δοκιμάσει και αυτό.
1: Πώς
0: το βλέπω λίγο προχώ.
1: Ο Μπάντζα τώρα ακόμη δεν έχει...
0: Ο Μπάντζα, φίλε, έπαιξε στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β,
1: ναι, ναι,
0: και έχει συν 10 μέρες προπονήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς. Mm-hmm. Γιατί θυμίζω ότι δεν έπαιξε τα δύο φιλικά με την Ουγκάντα. Μπάντζα επέστρεψε πιο νωρίς σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε. Αλλά είναι το ένα παιχνίδι αυτή τη βδομάδα για τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη Δευτέρα με την Καλαμάτα. Καπάκι μετά από την Κυριακή παίζει με Ηρακλή. Εδώ, στο Σιντούμπα δηλαδή. Πάει ο Όφι μετά από μια εβδομάδα και μετά έχει το πρώτο του μεσοβδόμαδο και μοναδικό παιχνίδι πριν τη διακοπή που είναι με την ΑΕΚ για το κύπελο. Και τελειώνει με Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη διακοπή. Αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε και εμείς είναι ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά δώσαμε το όνομα του νικητή για την μπάλα και το κασκόλ της εθνικής ομάδος και εσείς παιδιά αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε μόνο από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της Intersport.
1: Ναι, η οποία Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της εθνικής Ελλάδος. Βρίσκεται τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής εκεί στα καταστήματα Intersport. Intersport είναι αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Παπά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Πολίτη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ και τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Νάτος, βεβαίως.
0: Εμείς, παιδιά, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα από την Τούμπα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Επομένως, εδώ στούντιο παρέα με Γιάννη Πάγκο την Τρίτη.
1: Τον Νοέμβριο. Έχουμε και άλλες υποχρεώσεις ενδιάμεσα.
0: Ναι, εντάξει. Την Τρίτη
1: επισκέψεις,
0: και...
1: ξέρω εγώ, κάτι εγγένεια να κάνουμε, κάποιους λόγους να βγάλουμε.
0: Εννοείται, να ανακοινωθείς και από το κόμμα. Πάμε και επιστρέφουμε. Άμα ψάξεις οδηγό, εδώ είμαι. Άντε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξαφνικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
1: έχουν αυξηθεί και έχουν οι ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
0: Το ξαναλέω. Σωστά.
1: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει. Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω 500 φτάνουνε. Κάντρε που είμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς
1: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
2: Εμείς
1: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Αλλά δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μην πω τη λέξη μου θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος!
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
4: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια να πάρει τίποτα η Ελλάδα, είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και τα δεύτερο και οι υπουργοί του...
3: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι του 90 εκφράσει.
4: Γιατί είπα του πατέρα μου έφυξη, να ξεκαβαλικέψουν.
5: Καταρχάς να πούμε τη φράση την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή επίτηδες, το κάνουν συστηματικά. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα. Αυτή είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς. Τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, επιτίθεσαι στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν,
6: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση στο δικό τους ερώτημά.
5: Όχι, να σας πω.
6: Τώρα, το θέμα είναι αν σήμερα που μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, να πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.

0: Πώς καταφέραν και χαλάσαν τα ηχεία εδώ πέρα. Ο Πάγκος μου φαίνεται πρέπει να τον κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Έχω την εντύπωση. Για να μην κάνω, μην τους κάνω σοβέ. Το σοβέ δεν το ξέρετε περισσότεροι, ιδίως εσείς που είστε και νέοι σε ηλικία, δηλαδή κοντά σε μένα. Εντάξει. Έτσι, είναι η σωματική βελτίωση που τύχαιναν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν λίγο τακτούλιδες τα παλιά, τα καλά τα χρόνια που ο στρατός ήταν κόσμημα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πρώτον στρατός και δεν ξέρω αν πλέον είναι κόσμημα. Τώρα βέβαια εσείς που υπηρετείτε ενδεχομένως που έχετε κάνει Ιράνη και τα λοιπά, να διαφωνείτε βέβαια, αλλά θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια όλα με όλα ήταν πιο αγνά, πιο καθαρά και πιο τίμια. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Και οι αντιφρονούντες ακόμα είχαν αξία. Σήμερα έχουν χαθεί και οι αξίες των αντιφρονούντων και οι ηθικές αξίες, οι οποίες βέβαια πλέον φαντάζονται με μακαρόνι μπορείς να τις βρεις, ας πούμε. Και δεν ξέρεις και τι είναι κιόλας ακριβώς. Πλέον έχει χαθεί και αυτή η αξία και φυσικά με όλα τα συνεπακόλουθα τα οποία μπορεί να κάνουν. Αλλά στο στρατό που κάποτε το θεωρούσαμε σχολείο, κάποτε, Λευτέρη, τα θεωρούσαμε τότε δύο χαμένα χρόνια. Έτσι, πέστε εσείς ότι δεν ήταν δύο χρόνια χαμένα. Ήτανε, νομίζαμε, αλλά βγαίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Και υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος έλεγε άντε τράβα στρατό να συμμαζευτείς λίγο. Λόγω της αταξίας σου, λόγω της παραβατικότητάς σου, λόγω. Σε έκανε λίγο πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτό που θα έπρεπε να είσαι σε μια κοινωνία σαν καλός κοινωνός και όχι βέβαια σαν να μην πω ότι κτλ. Λοιπόν, ώρα για Καμωρά με Πασχάλη Καμωρά πίσω από το μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα,
0: σύντροφε. Μας βγήκες από δεξιά να πούμε.
2: Έλα με φόρα.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής σας, ό,τι και αν συνεπάγεται. Δεν ξέρω τι συνεπάγεται, αλλά το λέω έτσι για να το πω. Λοιπόν, και φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Δεν μπορώ να είμαι μόνος μου και τρίτη συνεχόμενη μέρα. Λες και έχουμε σχέση, να πούμε, με τον κύριο εδώ. Να μην πω. Λοιπόν, ξέρετε για τον άνθρωπο των 10 Ολυμπιάδων, για τον 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Λευτέρη Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Και πάλι κοντά μας. Να μην πω κάτι άλλο παραπάνω. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, διαγράφεται η κατάσταση, έτσι με γιώτα στο τέλος, η σημερινή στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει τιμιότητα. Πού δεν υπάρχει τιμιότητα? Στο ποδόσφαιρο, στο πρώτο πράγμα. Και φυσικά εμείς για να τα κάνουμε αυτή τη συζήτηση πρέπει να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι στο τύχη. Ασχέτα που εσείς χρησιμοποιείτε, υπάρχει πάρα πολύ νέο ακροατήριο το οποίο θέλει να επικοινωνήσει. Εν αρχή ο λόγος. Έτσι θεωρούμε δεδομένο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM
0: Πάουκ, έτσι. Πάλι θα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Καμώρα, papaki@gmail.com για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού mail τρόπου.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Μη του. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι διαγράφεται. Δεν υπάρχει πουθενά πλέον, γιατί όλα έχουν την τιμή τους. Έτσι Λευτέρη, και εσύ έχεις την τιμή σου και εγώ έχω την τιμή μου. Τώρα οι άτιμοι δεν είναι ότι δεν έχουν τιμή, έτσι, και έχουμε να κάνουμε με άλλα πράγματα, έχουμε να κάνουμε το ηθικό κομμάτι. Πού υπάρχει σήμερα τιμιότητα? Στο ποδόσφαιρο? Δεν υπάρχει. Δεν παλεύουμε, είδατε ότι έχουμε μεγαλύτερο νταλκά για το ποδόσφαιρο παρά και την καθημερινότητά σου. Δηλαδή να έχεις μια, πώς το λένε, ηθικότητα ρε παιδί μου, μια τιμιότητα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να σου πω πώς γίνεται, Λευτέρη. Είναι ανώδυνο. Εγώ, φίλε, αυτά είναι για μένα ψωμί και τυρί, δηλαδή ψωμοτήρι το έχω αυτό. Πάω στο γήπεδο, βρίζω, γιατί ξέρω ότι δεν θα τιμωρηθώ. Βρίζω τους πάντες, τα πάντα, οικογένειες, σπίτια, παίκτες, όλα τα πάντα, γιατί ξέρω ότι δεν θα τιμωρηθώ. Αν τώρα γίνει το εξής. Η κυβέρνηση, ας πούμε, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τέλος πάντων, αυτοί που διοργανώνουν το ποδόσφαιρο, και πούνε στην πρώτη αρχή, η οποία θα είναι υβριστική, μείον 5 βαθμούς στην ομάδα. 1 εκατομμύριο πρόστιμο. και απαγόρευση για 10 αγώνες. Μιλάμε για ποινές. Όχι χάδια τώρα να χάμε, να λέγαμε. Να αφήνουμε λίγο να εκτονώνεται η κοινωνία κτλ. Θέλει να εκτονωθεί η κοινωνία, να συμμετέχει. Στα κοινά. Και στο ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο έχει τα κοινά του. Να συμμετέχει όμως. Να μπορεί να εκφράσει την άποψή του αυτό που βλέπει. Κανένας δεν λέει αυτό που βλέπει. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Έτσι. Το έχετε παρατηρήσει ότι κανένας δεν το λέει αυτό το πράγμα. Απλά ξέρετε γιατί. Γιατί ντρέπεται. Ντρέπεστε. Αυτό που δεν μπορείτε να μεταφράσετε αυτό που βλέπετε. Αυτό μπορεί να είναι και βιωματικό, ας πούμε, αλλά άσχετο. Έτσι, όταν βλέπεις λοιπόν ότι έχεις μια τιμωρησία, τι κάνεις, μπαίνεις ανάμεσα στο πλήθος. Δηλαδή, κρύβεσαι μέσα από εκεί, κρύβεις τον εγωισμό σου μέσα εκεί, συμπλέεις με τον εγωισμό του πλήθους και τι κάνεις. Την περνάς ανώδυνα. Γι' αυτό σου είπα, Λευτέρη, ότι ξέρεις τι. Το κάνουμε αυτό, έχουμε αυτή την προσέγγιση, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα τιμωρηθούμε. Αν ξέρεις ότι θα τιμωρηθείς, δεν θα βρίσεις κανέναν, δεν θα κάνεις το κανέναν. Νομίζω είναι πολύ απλό, έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο απλό αυτό το πράγμα. Πιστεύω να σου έχω δώσει την απορία, να σου έχω λύσει την απορία σου γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο δεν το κάνει στην καθημερινότητά του. Αν το παρατηρήσεις. Γιατί ξέρει ότι εκεί δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι όχλος. Έτσι και η συμμετοχή που μπορεί να έχει στα κοινά, όπως έχει στο γήπεδο, και αξιώνεις ότι η ομάδα σου αδικείται ή ευνοείται και ξέρω εγώ, όλες τις παραμέτρους και να τους πάρεις, είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγισή σου απέναντι σε αυτό που βλέπεις όταν δεν είσαι οπαδός αλλά είσαι απλά φιλάθλος. Και αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αποκρουστικότητα από τους φιλάθλους για τους οπαδούς. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά δεν έχουν κανένα οπαδί να πούμε και ξέρω εγώ να πούμε ξέρω εγώ. Τι να πεις ξέρω εγώ να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, επειδή αν έχει κάποιος, δηλαδή πώς το λένε, είναι οπαδός, σημαίνει ότι έχει το ακαταλόγιστο, εκτός αν θέλετε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, που θα πω εντάξει πάω πάσο. Έτσι, αν αγαπάς πραγματικά το ποδόσφαιρο, δηλαδή αν πάτε στα ξένα γήπεδα, έτσι, παράδειγμα, πας στην Αγγλία, πολλοί από εσάς μπορεί να έχουν πάει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε κερκίδα φανατικών, έτσι, εγώ τουλάχιστον που έχω στενούς δεσμούς με το Λίβερπουλ, έτσι υπάρχει κοπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα ελληνικά τα γήπεδα. Δεν εκτονούν το Άγγλος εκεί. Κάποτε μπορεί να πει κάποιος τώρα εντάξει, μωρέ, ξέρω εγώ να πούμε τα χουλιγκάνια. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να εκτονωθεί στο ποτό. Έτσι, γιατί το έχουν οι Άγγλοι αυτό το πράγμα. Στο γήπεδο μέσα όμως δεν το κάνουν στο βαθμό που το κάνουμε εμείς. Υπάρχουν και οι haters, υπάρχουν και οι βρίστες, υπάρχουν το αυτό. Είναι ένα ζμίλευμα. Μια κοινωνία η οποία μπορεί να προσαρμόζεται τώρα όταν πηγαίνει σε ένα γήπεδο που έχει 50-60.000 κόσμο. Δηλαδή το τριπλάσιο από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για να μην βάλω το Άρη, γιατί στον Άρη δεν πάει και ο κόσμο. Έτσι, αν πήγαινε ο κόσμο, σα έλεγα ότι πηγαίνουν, α πούμε, και στον Άρη. Δηλαδή, Άρης Ηρακλής δεν κάνουν ούτε το 1/5 ή ούτε το 1/10 από ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να προσμετρηθεί στι μάζε των φιλάθλων. Γιατί θα μου πει τώρα, εντάξει, ναι, αλλά πάω στον μπάσκετ. Okay. Το μπάσκετ του Ηρακλή έχει 2.500 κόσμο. Πώς χωράει το Ιβανόφι. Όσοι είναι στο Ιβανόφι πάνε και στο Καφτατζόγλιο. Επίσης, το ίδιο ποσό πηγαίνετε και με τον Άρη. Πόσοι πάνε 5.000 το πολύ, είμαστε sold out, κάνουμε sold out. 6.300 λέει ο Λευτέρης τώρα που θα τον πιάσω αδιάβαστο για μία ακόμη φορά. Τα επίσημα εισιτήρια είναι 5.100, συν 500 η καινούργια κερκίδα, 5.600. Αλλά αυτοί χωρέσανε 6.700 να είναι. Σε δίνω και 100 δώρο 800. Το κάνανε 6.300. Βρε, εσείς 7.000, γιατί δεν γράφετε. Και άλλοι 7.000 είναι απ' έξω. Άντε, βρεφτείστε τα πόδια σας να δροσιστείτε λίγο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Βλέπεις ο μύθος να παρουσιάζεις μια. Βρε, εσείς γιατί δεν πάτε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει επίσημη στοιχεία. Στοιχεία τα επίσημα δεν είναι αυτά. Άλλα είναι τα νούμερα. Τώρα δεν θέλω τις παρούσεις να διαρρήξουμε τα ημάτια μας. Λοιπόν, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου γιατί δεν πάτε. Εσείς οι 6.000, οι πιστοί, τα πιστά σκυλιάδε, το μπάσκετ, γιατί. Γιατί το μπάσκετ έτσι σε φέρνει κοντά στην επιτυχία. Κάτι που δεν έχει ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Αυτό κοντά στην επιτυχία, αυτό είναι το όραμα, ρε Λευτέρη. Τι δίνει όραμα, όταν λέτε, ας πούμε, μεταξύ μας τώρα, δίνει όραμα, τι όραμα σε δίνει, ρε φίλε. Ποια δεν έχει μιζέρια, πας στο γήπεδο, ρε φίλε, και ακούς ύβρις. Το όραμα είναι να πας σε ένα γήπεδο και να ακούς για ναρκωτικά, για δολοφονίες και τα έτσι και τα αλλιώς, για τα έσκη της κοινωνίας, τα οποία έχουν φέρει αυτό το πράγμα κάποτε. Κοίταξε, έχουμε κάνει Άρης ΠΑΟΚ, φίλε, χωρίς τα μπινελίκια. Χωρίς τα μπινελίκια έχουν γίνει Άρης ΠΑΟΚ. Και ο Άρης έχει τραγούδια και ο ΠΑΟΚ έχει τραγούδια. Σήμερα τα τραγούδια είναι αμυγός για δολοφονίες, για να σε δολοφονήσουν, για να σε σκοτώσουν, για αυτούς που έχουν σκοτωθεί και φυσικά πάνω απ' όλα παρανομαστείς είναι τα ναρκωτικά. να το έχετε να το χαίρεστε. Αυτή λοιπόν η άρρωστη αυτή κοινωνία λοιπόν είναι η ίδια που έχει την καθημερινότητα που απορούμε και όπως απόρρισες και δικαίως απόρρισες. Γιατί ο άνθρωπος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο εξ αρχής της κουβέντας μας, γι' αυτό τον λόγο φίλε. Γιατί βγάζει τα αποθυμένα του εκεί που δεν θα τιμωρηθεί, γιατί άμα πάει να το κάνεις έξω θα φας τον μπέλεκι. Έτσι ακριβώς είναι. Τόσο είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα. Θα σου πω τώρα για το θέμα των μποριών. Των μποριών θα το πω. Τώρα θέλω να το. Εγώ δεν έχω μια αριστερή άποψη για το θέμα του κομμουνισμού, της διαδήλωσης και της πορείας. Λες, ας πούμε έτσι. Κάποτε, θυμάσαι που όταν, ας πούμε, θέλαμε να πάμε κόντρα στο κατεστημένο, μαζευόμασταν σε κάτι καμάρες, κάναμε πορείες από εδώ, πάω να πούμε και ξέρω εγώ. Ε, είδατε τι στένος είχαμε που πηγαίναμε και κάναμε. Γεράναμε αυτό το πράγμα, ε! Δεν το είχαμε, το είχαμε αυτό νομίζω. Το έχετε συμμετοχή κι εσείς. Δεν ψηλιάζει και κανένας, δηλαδή, ότι κάποιος από αυτό πίσω κρύβεται κάποιος από πίσω. Δηλαδή, η επιτυχία το να πάρεις ένα πρωτάθλημα σε ικανοποιεί σε βαθμό και σε κάνει να ξεχνάς όλα σου τα προβλήματα. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το να ασχοληθώ με τα προβλήματα που έχει ένας πολυεκατομμυριούχος, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και πρέπει να βρει χιλιάδες ηλίθιους για να κάνει τη δουλειά του αυτός. Οι ολιγάρχες όσο επιτοπλίστων δουλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο και καλά κάνουν, η δουλειά τους είναι, γιατί βάζουν λεφτά και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Εμείς παλαιότερα νομίζαμε ότι αν δεν έρθει κανένας λακαμάς να βάλει τα λεφτά.

0: δεν υπήρξαν πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη που χάσαν τα λεφτά τους. Δεν λέγαμε, θυμάστε, Βουλινός. Έτσι, του φάγαν τα λεφτά. Δεδέογλου, επίσης. Ο Περούκας, επίσης. Μπάτμαν, επίσης. Δεν θα έλεγα για τον Κοντομινά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι είχαν λεφτά και ήρθαν στις ομάδες κατά κάποιο τρόπο, όχι αυτοί. Ο Μητυλινέος δεν έχασε λεφτά στον Ηράκλειο. Γιατί δεν ήξερε να διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως και ο Δεδέογλου δεν ήξερε να διαχειριστεί, όπως και ο Βουλινός, ο οποίος για άλλους λόγους, επειδή ήταν και πολύ ΠΑΟΚ, ας πούμε, λειτουργούσε κάπως διαφορετικά. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανείς δεν κάθεται σε μια θέση χρόνια ολόκληρα βιδωμένος, χωρίς να έχει προσωπικά ωφέλη. Η ομάδα μπορεί να είναι για τα τάρταρα, αλλά εγώ οικονομάω ωφέλη. Και οικονομάω από την αποτυχία, όχι από την επιτυχία. Αυτό να προσέξετε και μόνο. Γιατί όταν
1: πώς
0: μια...
1: γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται, όταν μια εταιρεία ρε φίλε είναι και παυτικό, γιατί αλλάζει ο ποδοσφαιριστής και όχι ο πρόεδρος. Μα γιατί δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος, ποιος είναι ο πρόεδρος, αυτό. Ο CEO που λέμε. Γιατί αν υπήρχαν 10 μέτοχοι, προσέξτε λίγο, και είχαν ας πούμε το Μανιά πρόεδρο, εδώ τον Ιχολύπτη, θα έλεγε φίλε, κοίταξε να δεις. Εμείς σου δίνουμε ένα project 3 ετών, πάρει και 100 εκατομμύρια και βγάλει τα μάτια σου. Εγώ θέλω να έχω 100 εκατομμύρια και ένα. Αυτό είναι ο μικρότερο στόχο. Δηλαδή να διατηρήσει τα μπάγια σου που λέγαμε πιτσιρικάδες. Λοιπόν, νομίζω ότι η αντίληψη είναι λογική, έτσι δεν είναι? Εδώ όμως τι έχουμε? Εδώ έχουμε μια παντοκρατορία, ας το πούμε, προσώπων, οι οποίοι τι κάνουν, άγονται και φέρονται υπό τις συνθήκες τις οποίες πρέπει ή θέλουν να πρέπει, προσέξτε, να διατηρούνται στην ιεραρχία. Δηλαδή, ο πρόεδρος στη τάξη. Τα βρίσκει με τους συνδέσμους, κάνουν αυτά που κάνουν, όμορφα, ωραία. Και οι σύνδεσμοι ικανοποιημένοι. Καταλαβαίνετε, if you know what I mean, έτσι, αλλά και ο πρόεδρος, ο οποίος τη χάνει αποδοχής, είναι ο καλύτερος γιατί δεν έχουμε άλλο, ξέρεις, πρόεδρος ή χάος και ετσετερά, ετσετερά. Ποιος χάνει από αυτή την ιστορία, εσύ? Λέει ο Λευτέρης, πολύ σωστά το είπε, λέει δεν έχει όραμα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, φαντάζομαι ότι η Crystal Palace ξέρει ότι δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Έτσι, η Norwich επίσης δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Επίσης η Peterborough δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Επίσης ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα, όπως και ο Ηρακλής, όπως και ο Άρης. Γιατί πηγαίνουν όλοι τα ονόματα αυτά που σας είπα στην Αγγλία, στη Γερμανία? Η Β' Γερμανίας, φίλε. Η Γ' Γερμανίας. Γιατί πηγαίνουν και γεμίζουν τα γήπεδά τους αυτοί οι βλάκες? Λοιπόν, γιατί έχουν αυτό το οποίο είναι το κύτταρο του ποδοσφαίρου? Έχουν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Κάτι που δεν έχει εδώ. Εδώ έχει κατούρα να φύγουμε. Και πάλι δεν μπορεί να κατουρίσει γιατί είναι κλειστέ οι τουαλέτε. Άλλο δεν έχει τουαλέτε, α πούμε, καθόλου. Άλλο πηγαίνει και λε καλύτερα να τα κρατήσω πάνω μου παρά να τα δώσω στο γήπεδο να τα αφήσω. Αυτή είναι η κουλτούρα τη κοινωνία. Μην απορείτε γιατί, α πούμε, τα γήπεδα δεν έχουν ή δεν χρησιμοποιούνται. Πηγαίνει άλλο και βγάζει όλο τον αναστεναγμό να πούμε μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα αποδυτήριο, τουαλέτα. Αλλού είμαστε δηλαδή. Τι και εσείς θέλετε τώρα να προκόψουν οι ομάδες? Πώς θα προκόψουν? Με πόσα λεφτά θα προκόψουν, νομίζετε, ρε φίλε? Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κοινωνία τόσο ανώμαλη δομημένη, γι' αυτό και έχουν καθεί αυτές οι ηθικές που λέγαμε στην αρχή αξίες. Η τιμιότητα, η γνησιότητα, η αθωότητα. Όχι ότι δεν υπήρχαν παλαιότερα όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, αλλά έχουν πάρει οντότητα πλέον αυτά. Είναι καλύτερα να είσαι, πώς το λένε, παραβατικός παρά να είσαι νόμιμος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται? Συγγνώμη, δεν γίνεται τρελευτέρη, δεν με τρελάνεις τώρα? Αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι και αυτονόητο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Τώρα, αν υπάρχει δίκιο ή όχι, δεν είναι. Αυτό μου στέλνει ένα μήνυμα που λέγαμε, ένα σύνθημα που λέγαμε παλιά. Αυτό το είχαμε τραγουδήσει το μήνυμα George το 1989, νομίζω. Τον Φεβρουάριο έχουμε αρπάξει ένα τετράμπαλο από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Έχουμε φάει τόσο ξύλο τσαρκούδας. Μας έχουν ταμπουρώσει. Υπάρχει μια φωτογραφία που είμαστε, νομίζω είναι η 12, δεν θυμάμαι που είναι. Όχι στην 7 εκεί που είναι το ένα το ρολόι που υπήρχε. Το απέναντι ρολόι. Τώρα θα μου πει ο άλλος, καλά, το Καραϊσκάκι έχει δύο ρολόγια. Φαίνεται όταν δεν έχει πάει, να ξέρει ότι έχει ένα ρολόι. Τελειωμένα πράγματα λοιπόν. Στο δεύτερο ρολόι και στο πέταλο, νομίζω πρέπει να είναι 12, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι κιόλα αυτό. Εντάξει, από το 1989 μέχρι σήμερα, πέρασαν και κάποια χρονάκια εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, και μας έχουν κάνει φίλε, να έχουμε βάλει τα φλάι πάνω από το κεφάλι, να είμαστε σκυμμένοι αυτά και τρώμε.

0: από, θέλετε, τι θέλετε, πέτρες, θέλετε λαμαρίνες, θέλετε διαφημιστικές πινακίδες, θέλετε φτισίδια. Μας είχαν κάνει, φίλε, μπλε μαρέ, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάγαμε 4 γκολ, φύγαμε. Αυτό ξεκίνησε πριν τον αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα είχαμε κάτι μελέ. Περιμέναμε στο ημίχρονο να ηρεμήσει η κατάσταση. Συνεχίστηκε η κατάσταση στο ημίχρονο. Στα τελειώνει το ημίχρονο, ξεκινάει το παιχνίδι, ξανά αυτή. Το ίδιο, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και φυσικά μετά στον ηλεκτρικό, έτσι. Αυτό είναι που ήμασταν όλοι έρπιν. Κάτω από καρέκλες από αυτά εδώ, γιατί ο ηλεκτρικός γινόταν, φίλε, γισμαδιάμ γινόταν. Τώρα όμως, εκείνο το κράτος, φίλε, δεν τιμωρούσε. Δεν μπορούσε να πας κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώς όπως είναι και σήμερα. Που είπαμε όλοι μας, εκτός από ελαχίστους, ας πούμε, ότι έκανε κολοτούμπα ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη. Κανένας δεν σκέφτηκε, μήπως έκανε ο Μητσοτάκης κολοτούμπα στο Μαρινάκη. Έτσι, γιατί το προφανές είναι ότι μετά τα κιουστράπια που άρπαξε από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού ο Μαρινάκης, έτσι, το Δημητριάδη, ο οποίος έχει όλο το σύστημα της ΕΕΠ από πίσω του, αυτό παραδόξως, αυτά συμβαίνουν, έτσι, όχι σε χώρες που έχουν νομικλατούρες, να το πω έτσι λίγο περίεργα, ας πούμε. Η Κολομβία οχριά μπροστά μας. Λοιπόν, και τα μπουκέτα, ξέρετε, σκισίματα μπλούζας και ιστορίες και αυτά εδώ, με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Και έγκεται τώρα η ερώτηση. Όλοι λέγανε ότι τα πράγματα είναι, ξέρω εγώ, έτσι, ο Μαρινάκης κάνει μπιφτέκι κτλ. Υπάρχουν δύο ειδήσεις. Η μία εχθές, η οποία έπαιξε πάρα πολύ και ήταν το γήπεδο, έτσι, η αδειοδότηση και αυτά εδώ για να γίνει το εξτρά στο Καραϊσκάκι, έτσι να πάει στις 50.000 και θέσεις. Και το άλλο είναι το σημερινό που δεν το παίζει κανένας. Η εισαγωγή της Capital στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έπρεπε να δοθεί εντολή από το Μαξίμου για να γίνει. Στην κεφαλαγορά, ξέρεις, τα κλασικά αυτά, δεν πέρα. Έχετε ακούσει και διαβάσει ποιοι είναι οι συμπαίκτες της χρηματοδότησης, κυρίες και κύριοι, τώρα που ανοίγει η τράπεζα? Τώρα θα τα πούμε, εφόσον όμως πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
6: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
7: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, εδώ, στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία, με τον Χρήστο Θανάσανα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Motley Crue πιστεύω ήταν τα καλύτερα συγκροτήματα τα οποία έχουν περάσει την δεκαετία του 80's και ήταν από τους κορυφαίους rocker πιστεύω που σηματοδότησαν την αναγέννηση του υπεραλιστικού rock πλέον τη δεκαετία του 90 και του 2000. Έτσι, από αυτούς εξάλλου γεννήθηκαν και οι Metallica, γεννήθηκαν οι Motorhead και δεν σε μαζεύεται. Αυτά για να γνωρίζετε κιόλας λίγο περί μουσικής, γιατί σας μαθαίνουμε που σας μαθαίνουμε άλλα πράγματα, αλλά κυρίως πιάτο, έτσι, για να μην λέτε ότι δεν παραμορφωνόμαστε εδώ πέρα, έτσι, γιατί άντε μπράβο. Άντε μπράβο να μην έχουμε άλλα μετά. Λοιπόν, θέλω... Υπάρχει ένα 7 λεπτό βίντεο του Δήμαρχου Πατρέων. Θέλω να το ακούσετε, δεν θα σας το βάλω, που λέει κάποια πράγματα το πώς λειτουργεί μια κοινωνία ή πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα κράτος απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και απέναντι στους φοιτητές, στους εργαζόμενους και όλα κτλ. Δηλαδή να μην είσαι κομμουνιστής, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα μετράει ταμπέλα, δεν μετράει ούτε η ουσία ούτε αυτό το τι λέει. Παράδειγμα, αυτά που είπε ο Σπυλιοτόπουλος δεν τα σχολίασε κανένας. Τι σχολιάσανε? Το μαλάκι του, το μουστάκι του και το ποτοξάκι του. Λες και δεν ξέραμε από πριν τι. Ας πούμε, καταλάβες. Αυτό εμένα με ενοχλεί ακόμα, φίλε, που υπάρχει, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, ας πούμε, να αποφύγεις την πραγματικότητα και την αλήθεια. Τι είπε ο Σπυλιοτόπουλος? Άκουσε κανένας? Έμαθε κανένας? Όχι. Μα δεν έμαθε γιατί δεν άκουσε, φίλε. Είδε τη φωτογραφία, σου λέει. Ο συρφετός ασχολείται με τη φωτογραφία, ας ασχοληθώ και εγώ με τη συρφωτία. Αλλά κουβέντα χασπή για το τι είπε ο Σπυλιοτόπουλος. Και αν είναι από αυτά που είπε σωστά, δεν σε λέω τι είπε, να πάνε διαβάζει. Τι σημασία είναι η τροφία σε δίνω. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 955, κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5 και ωραία γαμόρα papakigmail.com. Λοιπόν, πάμε στο το μήνυμα που σας άφησα. Λοιπόν, μετά το νέο Καραϊσκάκι. Και εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Τώρα αυτό έχει δύο αναγνώσεις για τον Μαρινάκη και τον Μητσοτάκη. Αν έκανε μπιφτέκι ο Μαρινάκη στο Μητσοτάκη ή αν ο Μητσοτάκης έκανε μπιφτέκι στον Μαρινάκη. Γιατί όμως? Έρχονται εκλογές. Έγινε ό,τι έγινε, να βρεθούμε πιο κοντά. Να κάνουμε πιο... Και τα δύο αυτά, δηλαδή και το Καραϊσκάκι και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, χρειάζονται πράσινο φως από το Μαξίμου, δηλαδή από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Μανώλης είναι ο Μητσοτάκης. Χωρίς εντολή από το Μαξίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν πρόκειται να έδινε άδεια εισόδου μέχρι να έχανε την εξουσία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πότε έχουμε εκλογές? Το Μάιο, έτσι. Δεν θα μπαίνει ο Μαρινάκης μέσα. Με την αρχική δημόσια προσφορά, η ναυτιλιακή εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη θα μαζέψει εκατομμύρια χωρίς να πληρώσει ούτε έναν ευρώ τόκο. Εν αντιθέσει...
1: Εκεί έχει το μεγάλο μαγείρεμα. Αντί να κάνουν φασουλάδα, κάνουν τυριακές πατάτες.
0: Εν αντιθέσει με δάνεια από τράπεζες που το επιτόκιο είναι υψηλό. Καταλάβατε πως είναι ο έμεσος ετοκισμός? Ή ο ατοκισμός. Βέβαια. Θα σας δώσω τώρα και τα ονόματα. Όπου με βάση την ανώτατη τιμή που έδωσε η εταιρεία Capital Maritime Finance συμφερών των Ευάγγελου Μαρινάκη είναι στα 7,84 ευρώ. Η δημόσια προσφορά που ξεκινάει την Τρίτη, 13 του Οκτώβρη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, δηλαδή τρεις μέρες. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Αν πάει να πάρεις ένα δάνειο 320 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίσεις την πιο σύντομη αποπληρωμή, θα φρικάρεις. Έτσι, ούτε τα 8 σέγγονά σου υπάρχει πιθανότητα να τα πληρώσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ισχυρά ονόματα αυτής της επιχειρηματικής ζωής του δικού μας τόπου εδώ έχουν δηλώσει ότι θα αποτελέσουν τους anchor investors και συγκεκριμένα οι κύριοι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Σοκράτης Κόκαλης και Γιώργος Περιστέρης. Και βέβαια με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο και για άλλα κορυφαία ονόματα. Σύμφωνα βέβαια με όσα αναφέρονται, κυρίες και κύριοι, ο Μυτιληναίος θα βάλει 20 εκατομμύρια ευρώ, η Ιντρακόμ του Σοκράτη Κόκαλη επίσης 20 εκατομμύρια ευρώ, ο κύριος Περιστέρης 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Περιστέρης και ποια εταιρεία έχει, έτσι? Ο Εθνικός Εργολάβος. Λοιπόν, ενώ οι εταιρείες που συνδέονται με τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη θα βάλουν το ύψος των 15 εκατομμύριων ευρώ. Σε άλλα μίλια,
2: ακριβώς.
0: Αυτοί όμως πολεμάνε μεταξύ τους. Σκοτώνονται. Ξέρετε ότι ο ένας έχει πάρει ποσοστό από την εταιρεία του άλλου. Άρα υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Είδατε η ολιγαρχία πώς δουλεύει. Σου λέει, εγώ γιατί να σε έχω αντίπαλο, φίλε. Πάρε ένα 20% της Ιντρακάτ εσύ. Πάρε ένα 20% της Κάπιταλ εσύ. Πάρε ένα 20% της Τέρνα εσύ. Πάρε ένα 20% της Ιντρακόμ εσύ. Είμαστε όλοι βολεμένοι.
2: Τα μερίσματα αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Και θα πάνε τα μερίσματα αυτά κτλ. Αυτά. Έτσι προσγνώρισμα συμφέρον για να δείτε πόσο πολεμοχαρίς είναι στο ποδόσφαιρο αυτοί μεταξύ τους. Δεν μιλάνε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Αλλά τι έχουμε. Βαρδινογιάννης θα πάρει ποσοστά από τον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης παίρνει ποσοστά από τον Βαρδινογιάννη και ούτω καθεξής. Παιδιά, η μπάλα δεν είναι τετράγωνη. Και η λογική δεν είναι στρόγγυλη. Είναι τετράγωνη τελικά. Έχει γωνίες. Αν δεν την έχετε πάρει χαμπάρι. Αλλά τη στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Για να προχωράμε, αλλιώς δεν προχωράμε. Και αυτοί έχουν πιάσει το νόημα. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν το πιάνετε το νόημα. Δεν πειράζει. Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν, ρε παιδί μου, για το καλώδιο. Το καλώδιο το οποίο έχει λάβει μέρος, μάλλον διαστάσεις λάμψεως ή καλημέρα ζωής. Έτσι. Όλο πέφτει και όλο δεν πέφτει. Όλο το ρίχνουν, όλο το σέρνουν από εδώ, το σέρνουν από εκεί, το σέρνουν παραπέρα. Το γεωφύρι της Άρτας θα είχε τελειώσει 4 φορές ως τώρα, εκείνο το ρημαδένιο που ολημερίς το χτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν. Έτσι δεν λέγαμε παλιά. Έτσι και το καλώδιο. Ρε. Τώρα έχουμε και την απομυθοποίηση δηλαδή του κυρίου, στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Συρίγου, ο οποίος τι είπε, άνθρωπος, πήγαμε 2 φορές στην Κάσο να πούμε και πήραμε την ουρά στα σκύλια και την κοπανίσαμε. Και δεν το δέχεται η ελληνική κυβέρνηση και τον εξανάγκασε κατά κάποιο τρόπο σε διόρθωση τον κύριο Συρίγου, ότι ναι, δεν είναι ως εγώ αυτό. Ναι, ο ήλιος δεν βγαίνει από την Ανατολή, βγαίνει από τον Βορρά. Εμείς καταλαβαίνουμε τον κύριο Συρίγου και σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε, ώστε εξανάγκασε όλη την κυβέρνηση να τον οθήσει να κάνει αυτή τη διόρθωση. Βέβαια, μην περιμένετε και πολλά πράγματα από αυτούς τους υποτελείς πολιτικούς που έχουμε επιλέξει να μας κυβερνάνε. Δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε. Εμείς φταίμε που τους επιλέγουμε. Σωστά, έτσι δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο δεν πάει. Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη.
3: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Τι λέει ο περισσότερος κόσμος? Εντάξει, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι προτιμότερο να μην ψηφίσεις εδώ που τα λέμε. Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει τι να ψηφίσεις, εφόσον δεν έχεις διαδραστικότητα 4 χρόνια και περιμένεις την ημέρα που θα πάει να ψηφίσεις για να τιμωρήσεις τον ίδιο στον εαυτό, επί της ουσίας. Λοιπόν, τι περιμένεις? Θα μου πεις, καλά, τι θα κάνω εγώ 4 χρόνια. Θα παρακινείς αυτόν που δεν έχει παρακινηθεί. Δεν μπορείς να βγεις συνέχεια να κάνεις πορείες στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν υπάρχει και λόγος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα βρεις όμοι στον όμοιο, λέει, και κοπριά στα λάχανα. Τι λένε οι σοφοί πατέρες? Λένε το εξής: έναν να βρω στους 10, ο ένας θα βρει τον άλλον. Όποιος το κατάλαβε. Στους 10, ένας με ενδιαφέρει. Να κλέψω τον έναν. Να κλέψω με την άνοια της ποιότητας της σκέψης. Δηλαδή να βρω κάποιον ο οποίος να συμφωνεί με τα δρόμενα. Αυτός θα είναι ένας στους 10, ποσοστία λέμε. Αυτός θα βρει τον όμοιό του. Και έτσι θα ταξιδέψει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν έγινε? Όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε κάποιες αλλαγές, έτσι δεν ξεκινήσαν? Από κάπου ξεκινάνε. Τολμήστε κι εσείς να το ξεκινήσετε. Αν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί εγώ δεν το βλέπω να το κάνετε. Άρα μην περιμένετε να αλλάξει. Αν περιμένεις τώρα να έρθει οι εκλογές να τιμωρήσεις τον εαυτό σου, τιμώρησέ τον, να δεν σε κρατάει κανένας. Ο άλλος λέει, δεν ψηφίζω αυτόν, αλλά θα ψηφίσω ένα κομμάτι από αυτό. Δηλαδή δεν ψηφίσω, ας πούμε, Μητσοτάκη, που κακός, ρε φίλε. Άμα είσαι Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις ποια Νέα Δημοκρατία είσαι. Εντάξει, οκ, okay, πάω πάσο. Μόνο σε αυτό πάω πάσο. Θα ψήφισε Μητσοτάκη, ρε φίλε. Πάει να ψηφίσει δηλαδή όλα τα δεξιά, παραδεξιά, ακροδεξιά κομματάκια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτοί δεν είναι όλοι ψηφοφόροι. Δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και αυτοί είναι μέσα στο κόλπο. Λοιπόν, γιατί αυτοί δηλαδή τώρα που ήταν κάποτε παραμάγαζο, μέσα στο ίδιο το παραμάγαζο. Πώς φαίνονται αυτοί ότι έχουν οντότητα ενώ πριν δεν είχαν? Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Πώς λέμε τηλεκατευθυνόμενο? Καμία σχέση. Είναι όμως κατευθυνόμενοι. Έτσι, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βγαίνει φυσικά.
4: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Εγώ κάνω τον επόμενο δηλαδή. Αυτό λες. Τέλος πάντων. Πέραν τούτου όμως, ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός και πρέπει να σεβόμαστε, κυρίες και κύριοι, το θεσμό, άσχετα αν δεν γουστάρεις το πρόσωπο. Τώρα βέβαια, επειδή και τα πρόσωπα, ας πούμε, δεν σέβονται μερικές φορές τον εαυτό τους και το καταλαβαίνουμε λίγο πολύ όλοι αυτό το πράγμα. Αντιλαμβανόμαστε μερικές φορές, γι' αυτό και τα αντιμετωπίζουμε πάντοτε με χιούμορ. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, για τα ελληνοτουρκικά, λέει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Προσέξτε λίγο τώρα. Εγώ μένω στο σπίτι μου, Δευτέρη. Και εσύ μένεις στο σπίτι σου. Και βγάζεις μια ανακοίνωση και τι λες. Ξέρετε, εγώ μπαίνω στο σπίτι μου. Εγώ μένω στο σπίτι μου. Έχω κυριαρχικό δικαίωμα στο σπίτι μου. Τι περίμενε να έρθει ο άλλος από τον τρίτο ή από τον πρώτο να έρθει στο σπίτι σου και βγάζεις ανακοίνωση. Γιατί βγάζεις ανακοίνωση, Λευτέρη? Έχεις λόγο που βγάζεις ανακοίνωση. Κρατήστε το λίγο αυτό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός μας, και πολύ σωστά έκανε, θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Ρούμπιο. Τι κάνατε εσείς οι περισσότεροι, ε? Κάνατε τα 3-2 και να μην πω και τίποτα παραπάνω. Είπατε και τι δεν είπατε. Φασικά δεν είπε τίποτα ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ. Και για να καταλάβετε το μάρκετινγκ των Αμερικάνων, επειδή έχετε μεσάνυχτα από επικοινωνία, θέλω να δείτε τα βιντεάκια που στήσανε οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, όχι η ελληνική τηλεόραση, γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι ανύπαρκτη σε θέματα προγραμμάτων, σε θέματα στησίματος είδησης κτλ. Λοιπόν, δείτε πώς κοσμήσανε τον Ρούμπιο με Ακρόπολη από πίσω, με Παπαδαριό, με αστυνομίες και με όλα αυτά. Σου περνάει το μήνυμα, εθνική περηφάνεια, ανάταση, σε τσέπωσε και 4 δισεκατομμύρια που τα πλήρωσες. Εντάξει. Και σήμερα η φωτογραφία από τη Ρόδο, έτσι, η ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία με την τουρκική για το 2027 συνομιλούν κάτω από πάρα πολύ καλές συνθήκες. Ε, το έφαγες το παραμύθι πατριωτάκο της πλάκας, γιατί είσαι... Ούτε τη πλάκα θα σε χαρακτήριζε, γιατί και η πλάκα έχει αξία. Για να καταλάβατε. Τι κάνουμε όμως εμείς, επειδή βλέπουμε αυτό το πράγμα, λες και είμαστε στον όμιλο αντισφαίρησης, δηλαδή τένις, πινκ-πονκ. Πετάμε το κυρίαρχο που γίνεται ενίοτε 24 ώρες 24. Ποιος θέει για την κατάργεια της χώρας? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέει.
4: Unacceptable.
0: Εντελώς. Γιατί φταίει όμως ο Τσίπρας? Γιατί δεν γνωρίζει τα βασικά και τα εξοπλιστικά. Δηλαδή, λέω και εγώ τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Είπε κάτι. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σαρδάμι ή όχι. Το καλώδιο το οποίο είναι μέρος συζήτησης, ηρωνίας και ξέρω εγώ κτλ. Εγώ ρώτησα αν είναι αμυγός ηλεκτρικό και δεν ρώτησα κάποιον τυχαία, ούτε μου επέτρεψε, μάλλον. Μου είπε, εντάξει, άμα δεν θες να μην πεις και το όνομά μου, μην το πεις, γιατί είναι στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία που κάνει τέτοιου είδους δουλειές. Την χάνει να είναι και ακροατής. Και του στέλνω ένα μήνυμα σήμερα το μεσημέρι και του λέω, ρε εσύ, του λέω, είναι αμυγός ηλεκτρικό το καλώδιο? Δηλαδή, γιατί αυτός μίλησε τηλεπικοινωνιακό, προφανώς για οπτικές ίνες, έτσι. Δεν υπάρχουν καλώδια πλέον. Το ξέρετε τουλάχιστον για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το ηλεκτρικό καλώδι που είναι αμυγός ηλεκτρικό, που έχει να κάνει με παιδιά με την Κύπρο, όχι με εμάς τόσο πολύ. Γιατί εμείς παιδιά δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχουμε λιγνίτη. Έχουμε τζάμπα ρεύμα. Έχουμε όλα τα καλούδια. Όχι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Πάμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέω, δεν μπορεί να μπει μέσα. Μου λέει, άνετα. Ενδεχομένως να υπάρχει, λέει, γιατί η σύνδεση με Κρήτης και Κύπρου γίνεται και μέσω οπτική ίνα. Θα πάει, λέει, μαζί με το τέλειο. Λέω, γιατί τότε κράζουν τον Τσίπρα? Γιατί οι περισσότεροι, λέει, δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες, τεχνικές και αυτά εδώ πέρα. Λέω, εντάξει, και ευχαριστώ. Αυτό. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε μια ατζέντα. Πρέπει να δώσουμε στο πόπολο την αντίδραση. Δηλαδή, μας κυνηγάνε. Μας κάνουν κριτική για τα F-35. Μας στέει ο Σαμαράς. Γιατί, ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Πρέπει να δημιουργήσω έναν εχθρό για να μπορώ να ταμπουρώσω τη δεξαμενή μου. Δηλαδή, το πόπολο που θα με ψηφίσει αύριο μεθαύριο, Λευτέρη, θα πρέπει να έχει λόγο που θα με ψηφίσει. Για τα εθνικά συμφέροντα ξαφνικά και τα έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα. Το είπαμε. Δεν θα γίνει, παιδιά, ποτέ πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί οι Τούρκοι είναι ήδη εδώ. Με τις επενδύσεις τους, όμορφα, ωραία, και με τις αγορές τους και αυτά. Και λέω εγώ τώρα, εσύ φτωχέ, να μην σε χαρακτηρίσω Έλληνα, μπορείς να παναγοράσεις ένα πόντο στην Τουρκία. Εσύ όμως καταδέχεσαι η κυβέρνησή σου που σου λέει ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτή να δίνουν γη και ύδρο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Έχουν παραδώσει και το πνεύμα της χώρας, όχι μόνο τη χώρα, και το πνεύμα της χώρας. Άρα τζάμπα, μην περιμένετε να πάτε το Μάιο. Γι' αυτό ψηφίστε Μητσοτάκη να τελειώνει η μπουγάτα για να γουστάρουμε κιόλας. Θα αλλάξω λίγο τώρα πλεύση, όχι ελευθερίας. Στο Τέξας, ξέρετε από πού έχει βγει, θα γίνει το Τέξας. Κάποτε δεν λέγαμε, θα γίνει το Τέξας εδώ. Τέξας γίναμε. Θα γίναμε Τέξας ελευθέρι. Να σου πω πώς γίναμε Τέξας. Τώρα θα μάθετε για ποιο λόγο. Υπάρχει ένας ψυχασθενής ψυχίατρος, υπάρχουν πολλοί βέβαια, που το 2013 μέσα σε μια στρατιωτική βάση στο Τέξας σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη. Μάλιστα η μία στρατιωτικός ήταν γυναίκα και ήταν και έγκυος. Τότε υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών από τους οποίους ο ψυχασθενής είχε τραυματιστεί σοβαρά και από τότε βέβαια είναι παράλυτος στα κάτω άκρα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Πέραν τούτου, τότε ο ψυχασθενής έχει δηλώσει πως το έκανε ως αντίπεινα για την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν με τους χιλιάδες νεκρούς Αφγανούς Ταλιμπάν και άλλα τέτοια. Οι πληροφορίες λένε ότι η εκτέλεση θα γίνει σε ζωντανή σύνδεση μετάδοση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο, σας θυμίζει κάτι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Αμερικάνοι? Η πολιτική τότε, η εκτέλεση θα γίνει μετά. Το δώρο που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι μετά τις εκλογές. Θα πιάσετε το υπονοούμενο? Όχι. Το αφήγημα στο Τέξας, για όσους δεν γνωρίζετε ή μπορείτε να μάθετε κιόλας, εκεί κολλάει κιόλας έτσι, η φράση «Τέξας γίναμε», η οποία δεν βγήκε τυχαία, γιατί στην άγρια δύση του 19ου αιώνα γινόταν περίπου τα ίδια που γίνονται σήμερα επί Τραμπ, ίσως και χειρότερα τότε. Η εκτέλεση όμως θα γίνει στο Τέξας και θα έχουμε τα γνωστά show, δηλώσεις Τραμπ, αφιέρωμα στα live των καναλιών, Fox News και όλα τα παραμάγαζα του Τραμπ. Και θα γίνει live, παρακαλώ. Γιατί δίνουν στον κόσμο την εκτέλεση μετά από τόσα πολλά χρόνια που γίνεται? Νομίζω είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν είμαι σίγουρος, ή πρώτου ή δεύτερου, νομίζω είναι του Δευτέρου. Και λέω, βλέπεις λοιπόν πως το αντιμετωπίζουν σαν και τους δικούς μας. Δηλαδή τι? Ξέρεις, θα γίνουν εκλογές και μετά θα δούμε. Ή μπορεί να χαλάσει κάτι, μπορεί να μην είναι η δόση απαραίτητη, δεν ξέρω εγώ πώς θα το σκοτώσουν κτλ. Αυτά. Υπάρχουν αντιδράσεις στον Αμερικάνικο στρατό για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έτσι, ακούστε λίγο τώρα, να δείτε δηλαδή, το που φτάνει η ανομαλία ενός ανθρώπου ο οποίος σκότωσε γιατί ήθελε, γιατί έτσι γούσταρ, γιατί έκανε και έρανε κτλ. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι λίγο βαρύ για σας, για τουλάχιστον για τους υποστηρικτές των ξένων κρατών, γιατί εδώ πέρα ψάχνουν να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε τον τόπο τους και τη χώρα τους. Λίγο δύσκολο να το βρούμε αυτό. Νάβι Πίλεϊ. Η Νάβι Πίλεϊ κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης του 2026. Η είδηση δεν είναι μόνο ότι έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική από Ινδούς γονείς μετανάστες. Άλλη είναι η είδηση, θα τη μάθετε σε λίγο. Νάβι Πίλεϊ, μια πάρα πολύ έξυπνη και οξυδερκής τύπισσα. Αρχή να την διαβάσετε, γράψτε Πίλεϊ, P-I-L-L-A-Y, και θα δείτε πραγματικά γιατί πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική, στο Τέρμπαν, το 1941 παρακαλώ, και μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Apartheid βέβαια, και υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, καθώς και ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα κλασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, γιατί η βράβευση είναι ένα συντριπτικό χτύπημα κατά του Ισραήλ, μπορεί να δείτε όλα τα ελληνικά site τα οποία είναι πετσωμένα, να το πω έτσι ευγενικά, τις αντιδράσεις για αυτό το οποίο συνέβη για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η Πίλεϊ παρουσίασε μία ιστορική έκθεση η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Η έκθεση του ΟΗΕ παρουσιάστηκε αρχές του Σεπτέμβρη του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Η έκθεση του ΟΗΕ αυτή ήταν που έβγαλε, βγάλανε και φλίκτενες όλοι αυτοί οι οποίοι βέβαια δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα. Και φυσικά η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως τα στοιχεία δείχνουν συστηματική πρόθεση εξόντωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα μέσω πράξεων που πληρούν τα κριτήρια της σύμβασης για την γενεοκτονία. Και ειδικότερα η επιτροπή της εντόπισε διάπραξη 4 συγκεκριμένων γενοκτονικών πράξεων, δηλαδή μαζικές δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης, επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο την καταστροφή της ομάδος και αποτροπή γεννήσεων. Το Ισραήλ βέβαια και το εβραϊκό λόμπι προσπάθησαν να εξοντώσουν την Navy Blight με διάφορους τρόπους, βιολογικούς και με διασυρμό παγκοσμίως από έμιστα ΜΜΕ με τύπους σαν τα δικά μας, αλλά και από αμέτρους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δελτίωσης, αλλά εκτός αποτελέσματος γιατί δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Είδατε λοιπόν ότι έγινε η βράβευση και δεν είναι μόνο ένα συντριπτικό χτύπημα κατά των μαζικών δολοφόνων, αλλά και κατά του Τραμπ που στηρίζει και εξοπλίζει τους δολοφόνους. Εάν ακούσετε το βιντεάκι το οποίο έχουν δώσει δημοσιότητα για την Πιλάη, λέει, βγαίνει η Πιλάη ρε παιδί μου, έχει ανακοινωθεί, βγαίνει από την αίθουσα, χειροκροτάει το πλήθος που βρίσκεται απ' έξω και τι γυρίζει και τους λέει. Αν χειροκροτήσετε πιο δυνατά, θα μοιραστώ το Νόμπελ με τον Τραμπ. Και έγινε το κουτρούλιο γάμος, έτσι το γέλιο πήγε σύννεφο. Αυτά συμβαίνουν σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Βλέπετε λοιπόν, εδώ φυσικά δεν θα το πει κανένα στις ειδήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπαμε η πρημοδότηση είναι μονομερής. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία και δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει ακόμα αύριο μεθαύριο για να μπορεί κάποιος να πει πραγματικά αυτό που θέλει. Γι' αυτό η ευκαιρία σας είναι να μιλάτε περισσότερο. Όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο περισσότερο σας φοβούνται. Και τίποτα να μην πείτε.
5: Μάχτη!
0: Σήμερα δεν φοβάται κανένας. Δεν σας φοβάται κανένας. Πιο ηχητικό που λέει, δεν σας φοβάμαι καθόλου. Έτσι. Ο Άδωνης είναι, μπράβο. Έτσι ακριβώς φίλε. Έπαρση, το είπε η Ντορούλα και τέτοια. Απαραίτητα. Θέλω να, πριν πάμε στο διάλειμμα, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο ηχολήπτη για αυτή την ώρα, γιατί έχουμε και άλλη ώρα μαζί μας, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος έχει και άλλα χαρίσματα από αυτά που δεν ξέρετε. Έτσι, πόσο είναι, 30 δευτερόλεπτα περίπου εκεί. Θέλω να κάνετε υπομονή, γιατί η υπομονή είναι αρετή. Να μάθετε πραγματικά τι πρωθυπουργό έχουμε, γιατί είπαμε θα ψηφίσουμε όλοι με χειροπόδαρα Μητσοτάκη. Πάμε και πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα.
6: Ασχολούμαι με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος για παραπάνω από 20 χρόνια. Και εδώ και πολύ καιρό παρακολουθώ τη σχετική βιβλιογραφία και την επιστημονική έρευνα γύρω από τα ζητήματα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι η επιστήμη έρχεται και συναντά την βιωματική εμπειρία.
7: Όπως το ζήτημα του χιονιού, θέλω να σας πω και εγώ ότι κανείς μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο του χιονιού που έπεσε στο κέντρο της Αθήνας. Και σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ, και κανείς μετεωρολόγος δεν είχε προβλέψει ότι θα ρίξει μισό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια πράσινα.
6: Ασχολούμαι με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος για παραπάνω από 20 χρόνια.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
12: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, όσοι ήθιστε, και έχουμε και λέμε. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Κυρίες και κύριοι, για όσους θέλουν βέβαια. Έχουμε βέβαια και τα άσχημα, έτσι, έπεσε Σοβάς σε σχολείο, 4 πόντους λέει ήταν ο Σοβάς, τι λέει ρε φίλε, από την οροφή. Ευτυχώς που δεν είχαμε και τέτοια θυματάκια. Είχαμε το βάψιμο των τουαλετών στο Σανέλα Αρένα από τους Ολυμπιακούς, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει Ευρωλίγκα και παίζει την ώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, και παίζει ρόλο. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα, βλέπετε, λοιπόν, πηγαίνει, γι' αυτό σας λέω τώρα, δεν υπάρχει ατιμωρησία. Τώρα, κανονικά, ξέρετε, πρέπει να γίνει η Λευτέρη. Πρέπει τον Ολυμπιακό να τον απαγορεύσει η ΑΕΚ να πάει εκεί πέρα ή να αποκαταστήσει όλα αυτά τα οποία γίνανε και να δω που θα πάνε να παίξουν μετά. Τι θες να γίνει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κανονικά, νομίζω. Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω, φίλε. Τι σου πω. Πασχάλη, κάθε φορά που ακούω το Born in the USA από τον Elton John ανατριχιάζω. Είσαι to the point, είσαι ο καλύτερος, ο καλυτερότερος, δεν μπορούσε να υποθεί διαφορετικά αυτό που είπες. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε για να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Θόδωρο, τον Ζαγόρ. Πασχάλη, μην ξεχνάς ότι κάποτε στο παλέ μας χώριζε ένα σκηνή. Ήμασταν δίπλα-δίπλα και δεν γινόταν τίποτα. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει τίποτα, μην το ψάχνεις. Σήμερα δεν υπάρχει από αυτά που πιστεύαμε κάποτε, που γινόταν κάποτε, δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό και η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Είδες, σε βλέπει ο άλλος και σε μισεί πριν του πεις οτιδήποτε. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό, ότι σε αντιμετωπίζει με μια κακία, ξέρω εγώ, και με αυτά εδώ. Δηλαδή, η καχυποψία έχει γίνει βασικός παρονομαστής. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κανένα μπιφτέκι δεν γύρισε ο Μαρινάκης, λέει ο Ντίμης, από τα τρελά νερά. Απέναντί σε αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση ήταν ο Μητσοτάκης. Εννοείται ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ξέρει το παιχνίδι είναι χαμένο, όσο και να ανανθεύσει. Οπότε κοιτάζει να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν νομίζω όμως ότι στο τέλος, όσο και να επωφεληθεί ο Μαρινάκης, θα τον στηρίξει στα λόγια. Μπορεί στις πράξεις. Δεν νομίζω την ώρα της κάλπης δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω. Εγώ έχει διπλή ανάγνωση. Αυτό είπαμε. Έτσι. Το πρόβλημα είναι, φίλε μου, άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο, όλοι σκύλοι μια γενιά, λέει ο Σταύρος. Σωστό και αυτό. Παίζει και αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει για να συνεχίσω εγώ μετά τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Τη δουλειά σε παίρνω. Ξέρεις τι, εχθές το βράδυ, καταρχήν εχθές ήταν η μέρα που έφυγε ο Ρούμπιο. Δεν είναι το πρωί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το βράδυ, τρεις η ώρα, είχε ένα σαν ντοκιμαντέρ, το Sky, το οποίο λέγεται President, είναι με επεισόδια.
0: Ναι, δεν το έχω δει αυτό, για
1: δεν
0: πες.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ, άκουσα, ξέρεις τι δείχνανε. Δείχνανε αμερικάνικο τέτοιο, έβγαινε μία και μιλούσε, εκεί τον Τραμπ δείχνανε, το έτσι, το αλλιώς, την Χίλαρη που ήταν αντιμέτωπη και αυτά. Ναι. Και το ντοκιμαντέρ, σαν ντοκιμαντέρ αυτό, επεισόδιο τι είναι αυτό, ήταν εναντίον του Τραμπ, το πιστεύεις. Τρεις η ώρα το βράδυ, βάλ το, γράψε υπόσχετη άμα έχεις τέτοιο για να σε βγάλει την εκπομπή. President λέγεται, είναι το πέμπτο επεισόδιο, χθεσινή εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ, τυχαία πως ξύπνησα και λέω τι δείχνουν και βλέπω τον Τραμπ, βλέπω και ήταν όλα εναντίον του Τραμπ. Αυτοί νομίζουν ότι δεν μας βλέπουν, δεν βλέπουν το τι δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, η ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Όλα ήταν εναντίον του Τραμπ, πράγμα το οποίο αυτοί χαιρότανε ότι ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, ήταν... δεν το κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που θέλω να σου πω, ο Ρούμπιο όταν πήγαινε και συνάντησε τον Μητσοτάκη, αν τον είδες πήγε και είδε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή, πριν βγει ο Τραμπ, ήταν ο Μπάιντεν και είχε πάει ο Μητσοτάκης εκεί στην Αμερική και ήταν που ήταν μέσα στη Βουλή με την Πελότζη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και την είχε εκεί και τώρα πήγε αυτός και είδε τη φωτογραφία και άμα το δεις στο βίντεο πάει και λέει τι φωτογραφία είναι αυτή, είχε βάλει άλλη φωτογραφία ο Μητσοτάκης.
0: Κάτι ξέρει. Κάτι ήξερε μάλλον. Κάτι ήξερε.
1: Μέχρι πριν πόσο καιρό είχε τη φωτογραφία με την Πελότζη.
0: Ναι. Και, τώρα
1: και την έβγαλε στη Βουλή που ήταν, την έβγαλε και τώρα έβαλε άλλη. Ποιος, δεν την είδα ακριβώς ποια ήταν, αλλά δεν ήταν εκείνη η φωτογραφία. Κατάλαβες, αλλά το president αυτό με παραξένεψε. Δείχνανε εκπομπή εναντίον του Τραμπ.
0: Σκέψου.
1: Εναντίον του Τραμπ. Και έτσι ο Τραμπ και εκείνα ο Τραμπ και ο Χαζός και ο εγκληματίας και κατά των μεταναστών, κατά εκείνων. Ναι. Παράξενα πράγματα.
0: Εντάξει, okay. Αυτά δεν έχουμε να κάνουμε με. Αυτά εδώ πέρα είναι αμερικάνικες ιστορίες και καθημερινή τρέλα. Ναι,
1: τα δείχνει στην ελληνική τηλεόραση που αυτή χαιρότανε που με τον.
0: Α, καλά, χαιρότανε. Ρούπιο, με το, ναι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο χαρήκαμε, ας πούμε. Εντάξει, πέρα, τι χαρήκα, που θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια.
1: Και το βράδυ δείχνανε εναντίον. Ναι. Εναντίον και του Ρούμπιο και του Τραμπ.
0: Άστε, ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Για
0: χαρά, για χαρά, καλό βράδυ. Συνεχίζουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστα Νοβοίου, στον Γρηγόρη, στον Κωστή, στον Ηλία που απορεί αν ο παραχαράκτης είναι πόντιος. Είναι ρε, όταν βγάζεις ένα, όταν έχουμε φωτογραφία με, του ευρώ στην θέση του 20άρικου, του 30άρικου, συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι επόμενο είναι να είναι παραχαράκτης. Είναι πόντιος ο παραχαράκτης, τάκα, αφού συνελήφθη αυτός για αυτό το πράγμα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Αν είναι η αστυνομία να ανακαλέσει, να τον αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιαγκούλα μας.
2: Την αγάπη μου σε όλους ακροατάς, όλους, την πηγαίνωση ξερουμένου.
0: Αλλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία ανοίγει την αγκαλιά την τεράστια και αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Mm-hmm. Έχει τα ανάγκη από ψήφους, ε?
2: Όχι, όχι, δεν έχει ανάγκη.
0: Α, όχι, εντάξει, οκ.
2: Ήδη, τα γκάλοπ,
0: yes,
2: οι δημοσκοπήσεις,
0: yes,
2: την κάνουν όχι μόνο πρωτοκόμμα. Yeah. Πρωτοκόμμα άνευ προηγουμένου, γιατί η πολιτική που εφαρμόζει αυτός ο πρωθυπουργός, mm-hmm, τον οποίον όλοι το χλευάζουν, όλοι τον ειρωνεύονται, όλοι λένε, είναι ο καλύτερος που πέρασε τα τελευταία 41 χρόνια. Mm-hmm. Μια δημοκρατία δεν κάνει διαχωρισμό δικά μας παιδιά και ξένα παιδιά. Όλα τα παιδιά τα αγκαλιάζει με αγάπη, με συμπόνια, με αξιοπρέπεια και με γνώμονα το πώς θα τα βοηθήσει και πώς θα τα δώσει σωστές βάσεις για τη συνέχεια της ζωής του. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε σε πολιτικά τζάκια.
0: Ναι.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από...
0: Ο άνθρωπος και διπλανής πόρτας δηλαδή.
2: Μπράβο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε στη βιοπάλη από μικρή ηλικία. Ας ήταν ο κύριος Σιμίτης μετέπειτα, τον έβαλε στην τράπεζα, εκεί παρά τις αντιρρήσεις του ιδίου, του πατέρα του, γιατί ξεστήκωνε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο για αυτό που έκανε, αλλά... Οι υπηρεσίες που προσέφερε στην τράπεζα ήταν ανεκτήμητες.
0: Έχει η τράπεζα κάποιο λόγο που να το θυμάται?
2: Έχει. Ορισμένα νομοσχέδια τα οποία είναι υπέρ του πολίτη,
0: ναι,
2: και όχι υπέρ των τραπεζών,
0: ναι,
2: παίρνουν την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη.
0: Δώστε μου ένα, σας παρακαλώ, από αυτά.
2: Δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχουν, γι' αυτό δεν τα θυμάστε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά,
0: ναι,
2: αλλά απλά.
0: Σε φαντασικές ιστορίες, ίσως.
2: Για λόγους ταπεινοφροσύνης. Για λόγους εντυμότητας και για λόγους αξιοπρέπειας, αυτός ο γενναίος πρωθυπουργός, αυτός ο σύγχρονος Καποδίστριας, δεν θέλει να βγει στην επιφάνεια για να μην φανεί το όνομά του και πούνε κάποιοι ότι το κάνει τώρα λόγω των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, κύριε Πασχάλη μου, και να το θυμάστε, δεν υπάρχει καλύτερος πολιτικός από αυτόν που να έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά χρονικά.
0: Mm-hmm.
2: Είναι άνθρωπος με περγαμηνές, με αξίες και πάνω απ' όλα με εντυμότητα. Όλοι, και αυτοί που τον υβρίζουν και αυτοί που τον χλευάζουν, όταν πάνε εκεί τώρα στην κάλπη και θα κλείσουν τα μάτια τους και θα πούν τι να ψηφίσουν. Το χέρι του θα πάει μόνο του, χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι, γιατί θα τους οδηγεί η καρδιά. Και όπου σε οδηγεί η καρδιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Ψηφίσουν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στη γη για να βοηθήσει και να σώσει τους Έλληνες. Αυτά κύριε Πασχάλη.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα, να διαβάσω ένα μήνυμα που είναι για εσάς.
2: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα.
0: Κύριε Γιαγκούλα, πού είναι το χάσα, εδώ είναι. Κύριε Γιαγκούλα, σου ζητώ συγγνώμη. Σε έχω κράξει πάρα πολλές φορές. Το έκανα όμως χωρίς να έχω ακούσει το Βαραγιάννη το πρωί. Μπροστά σου είσαι κολογιόπεδο. Μπροστά σου είσαι κολογιόπεδο.
2: Δεν άκουσα. Αν θέλετε, επαναλάβετε το γιατί δεν άκουσα.
0: Κάτσε να συμπληρώσω πρώτα. Λέει, κύριε Γιαγκούλα, σας ζητάω συγγνώμη. Σας έχω κράξει πολλές φορές. Το έκανα όμως χωρίς να έχω ακούσει, λέει, το Βαραγιάννη. Μπροστά του είσαι κολογιόπεδο.
2: Εντάξει, κύριε Πασχάλη μου, εγώ δεν χρησιμοποιώ καμιά ειδική διάλεκτο.
0: Όχι, βέβαια. Τι λέτε τώρα.
2: Σας είπα, είμαι απόφυτος δημοτικού. Μπήκα εκεί που μπήκα. Σε εξέδρες προσδίες με κομματικό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρέτησε 25 χρόνια επάξια. Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω μια σύνδεση γύρω στα 3.500.
0: Μάλιστα.
2: Και ευγνωμονώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά φυσικά. Και αυτό έλειπε να είστε τόσο αχάριστος, δεν γίνεται.
2: Όχι, δεν είμαι καθόλου αχάριστος.
0: Ακριβώς.
2: Απλά τα κακό κείμενα τα αναφέρω.
0: Μάλιστα.
2: Και τα βάζω κατά το χαλί.
0: Ωραία.
2: Λάθη γίνανε.
0: Είσαι σε αυτό, είσαι κύριος, είσαι κυμπάρης. Έτσι. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό.
2: Μα κύριε Πασχάλη,
0: είστε από τους σπάνιους ανθρώπους που αναφέρονται πέραν της κομματικής σας ιδιότητας όλο αυτό το πράγμα. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιαγκούλα.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλησπέρα στον Σπύρο, ο οποίος μου λέει για τον Κούστα. Ο Κούστας, παιδιά, είναι γνωστός. Αν δεν τον ξέρετε, το Γιάννη τον Κούστα, είναι το καράβι του στο Περού που τον πιέσαμε με 120 κιλά κοκαίνη. 10 χρόνια μετά στην Ελλάδα διοργανώνει συναυλία της Βύση. Βλέπετε, και φυσικά τα έχει για προσωπική χρήση. Δηλαδή, 10 κιλά, πόσο, 120 κιλά για προσωπική χρήση γίνονται αυτά, να ξέρετε. Και όχι μόνο αυτό. Σκεφτείτε τώρα το ΑΚΑ τι γινόταν εκεί και γιατί είναι κολλητή με Βύσιντες, με την συμβία του, η οποία έχει τα μισά του τα χρόνια. Είναι σαν να είναι με το. Οι άλλοι, ξέρετε, ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Η σύζυγος του κυρίου Κούστα, η σύντροφός του τέλος πάντων, με την κυρία Βύση. Έτσι, έχει την ηλικία της κόρης της. Έτσι, περιπτύξεων και ο λόγος και τα λοιπά. Γιατί αυτά αναφέρουν ρεπορτάζ από την Αθήνα, τα οποία εγώ δεν τα υιοθετώ. Ούτε κανένας φυσικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Τώρα, γιατί ο ένας είναι γεννηθής το 51. Πώς το λένε, ο Καρβέλας. Ο Κούστας το 56. Η συνομήλικη το 57. Πρέπει να ανησυχούμε για το τι μας ξημερώνει ή όχι. Πιστεύω πως όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Πολύ καλή προσπάθεια να παρουσιάσουμε το χωροφύλακα του ΠΑΚ ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Βολεύει πολύ.
0: Μπορείς να μην ασχολείσαι με άλλους. Γιατί θα πάω στον επόμενο. Το έχω πει 150 φορές, δεν μπορεί να το κάνεις 151. Έχω την εντύπωση ότι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, το εγώ κράτο για σένα. Δεν θέλω να ξαναπάρεις. Αν σου είναι εύκολο, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν έχω κανένα νταλκά και δεν έχει κανένας κανένα νταλκά να ακούει το τι θες να πεις για τους άλλους. Πες κάτι για σένα, πες για αυτό που θέλεις, για αυτά που συζητάμε, όμορφα, ωραία. Μην το κάνεις κάτι εξακολούθηση αυτό το πράγμα. Και το κάνεις και με φέρνεις και σε δύσκολη θέση. Και εκεί που είναι εγώ να θυμώνω, έτσι να μην θυμώνει και ο κόσμος που θυμώνει με μένα. Γιατί και τα λοιπά και τα λοιπά, καλό είναι. Υπάρχουν επόμενες εκπομπές, προηγούμενες, μπορείτε να βγαίνετε εκεί. Δεν σας υποχρεώνει κανένας να βγείτε εδώ. Εδώ για να βγεις θα πρέπει να έχεις και κάτι να πεις. Αν θέλετε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, και αυτό θα γίνει, αρκεί να μην μιλάμε για άλλους. Υπαινιγμούς, χαρακτηρισμούς, αυτά εγώ δεν τα επιτρέπω. Εσύ τα συνεχίζεις. Γι' αυτό και δεν έχεις και χώρο εδώ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Έλα, Πασχάλη.
0: Έλα.
4: Έλα, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
4: Έλα, γεια σου, από Αμερική παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει τις ελεύθερες επιλογές που μπορεί να έχει ένας πολίτης στη ζωή του.
0: Ναι.
4: Είμαστε τόσο χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Τέταρτη, αυτό είναι χαμηλό, συγγνώμη. Είναι τέταρτη θέση παγκοσμίως. Α, πες το, μα δεν είπες το τέλος. Δεν είπες το τέλος. Δηλαδή, ποιοι μας και. Με συγχωρείς. Εδώ υπάρχει ερώτημα. Μισό πριν συνεχίσεις. Υπάρχει ερώτημα. Ποιοι μας κερδάνε, οι τρεις που μας κερδάνε, ποιοι είναι.
4: Ένα Τσάντ, κάτι τέτοια είναι.
0: Με το Τσάντ.
4: Ναι. Καμπότζη, Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τσάν, Καμπότζη, Βιετνάμ, αυτό είναι σύνθημα. Τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι. Ακόμα και το βόρειο Βιετνάμ δηλαδή είναι πιο ψηλά από εμάς. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο ήθελα να πω.
0: Για πες.
4: Ναι, ας πούμε, στο επίπεδο των μαθητών μας, ας πούμε, βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά, από το μέσο όρο. Ό,τι έχει να κάνει και σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση μας είναι σε πάρα πολύ χαμηλό. Τα πανεπιστήμια μας επίσης, δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο μας στα 500 πρώτα όλη του πλανήτη. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ πιο πολύ θέλω να σταθώ. Έχει ένα μήνα που μίλησε η Καρτιανού στην έκθεση και παρουσίασε το πρόγραμμά της η γυναίκα. Ένα μήνα ακούω ράδιο, κανένας με κανένας, είτε ακροατής είτε παραγωγός, και παραγωγός.

0: ήταν πολιτικό επιχείρημα τώρα. Αυτό εδώ
1: είναι κατηγορήσεις κάποιων πολιτικά.
0: Καφενείο. Ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα και, και εδώ στην Αμερική που είμαι, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Έχει να κάνει με το θα πλήξει τον αντίπαλο. Να προσπαθεί να κάνει τον αντίπαλο να φανεί καρικατούρα. Όχι ότι.
1: Άρα, σαν δολοφονία προσωπικότητα, έτσι προσώπου.
0: Αυτό γίνεται. Μα αυτό γίνεται. Γιατί ο Μητσοτάκης μόλις πήγε κατευθείαν πήγε την αίτια, του άκουγε όλου. Για να του έχει στο χέρι, για να μπορεί να του κάνει.
1: Του κάνει ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς. Δεν παίζει στον πολιτικό στίβο. Στον παραπολιτικό στίβο παίζει. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα.
1: Μάλιστα, ωραίος, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας
0: θα ξαναπάρω, να δώσω πιο πολλές πληροφορίες.
1: Ωραία. Στην Αμερική σε ποιο μέρος είσαι?
0: 2 ώρες έξω από Νέα Υόρκη.
1: Α, μάλιστα. Δεν έχει μέρος εκεί, το 2, δηλαδή, έτσι λέγεται το μέρος, 2 ώρες από τη Νέα Υόρκη.
0: Καλικών λέγεται το μέρος.
1: Καλικών.
0: Ναι, πώς έχουμε εμείς τη Χαλκιδική που έχουμε όλοι τα εξοχικά μας. Εδώ πέρα έχουν από τη Νέα Υόρκη έχουν τα εξοχικά τους, είναι γεμάτο λίμνες, δάσεις.
1: Εσύ δεν έχεις εξοχικό, δεν έχεις εξοχικό εσύ?
0: Όχι, αλλά μέσα σε ένα δάσος μένω κι εγώ. Μπράβο. Δεν έχω ούτε γείτονες, ούτε κίνηση, πουλάκια μόνο, ζωάκια.
1: Δεν φοβάσαι μόνος στο δάσος?
0: Δεν είμαι και τελείως μόνος μου, έχω και δύο σκυλιά.
1: Έχω και δύο όπλα, ένα τάγκ, ένα υποβρύχιο.
0: Έχουμε και όπλο σπίτι, εντάξει.
1: Α, μπράβο, είμαστε
0: όχι. Δεν το έχω δουλέψει.
1: Με κάνει και καμιά προπόνηση όμως. Με κάνει και καμιά προπόνηση.
0: Το μόνο που μπορεί να στην πέσει εδώ, γιατί τα τσακάλια είναι τσακάλια, δεν πειράζουν, μια ξυπνά ζώα. Καμιά αρκούδα μόνο, και αυτό εδώ δεν επιτίθεται. Είναι μαύρες αρκούδες, είναι λίγο χαζούλες αυτές εδώ, δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Άμα ήταν καφέ, είχαμε πρόβλημα.
1: Η καφέ είναι γκρίζλις?
0: Ναι, η γκρίζλι είναι, εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή.
0: Δεν την πειράζει.
1: Ωραία. Σε θέλω και ένα άλλο βράδυ έτσι να μιλήσουμε λίγο για εκεί, ρε παιδί μου, γιατί είναι όντως, δηλαδή. Ξέρεις, καμιά φορά είναι περίεργα αυτά που ακούμε. Δηλαδή, καλή ώρα όπως τώρα και αυτό τώρα που λες, ότι εγώ, ξέρεις, έχω φύγει από τα εγκόσμια σε εισαγωγικά, από το κλείνω νάστη, και έχω πάει σε ένα χώρο ο οποίος είμαι μόνος μου με τα πουλιά που λες, με τα σκυλιά μου, με τα έτσι μου, με τα αλλιούς μου. Είναι ενδιαφέρον κουβέντες αυτές. Σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, τι συζήτηση κάνουμε τώρα.
0: Έλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Άκου τώρα να δεις. Εγώ και τα σκυλιά μου. Παρακαλώ.
2: Ναι. Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι.
1: Μας ακούτε εσείς?
2: Εγώ σας ακούω.
1: Μιλήστε τότε, αφού μας ακούτε.
2: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Με έναν Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Η καταγωγή μου από την Άρτα.
1: Από την Άρτα. Και είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη?
2: Αυτή τη στιγμή έχω εδώ και 1,5 μήνα που κάνω μια ανακαίνιση ένα ξενοδοχείο εδώ στη Χαλκιδική, στο πρωτοπόδι, στο Μουδανιά.
1: Μάλιστα. Στα Μουδανιά ξενοδοχείο?
2: Πριν τα Μουδανιά, το Αλεξάνδρ.
1: Αχα. Μάλιστα. Ωραίο ξενοδοχείο. Ήτανε. Τώρα το κάνετε πιο ωραίο, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, γίνει την γενική ανακαίνιση. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: Σας ακούω ανελιπώς από την Κέρκυρα που έχω τη δουλειά μου και από τη Γερμανία και όλα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Ακούω κάποιον κύριο, τον πιο προηγούμενο, πώς τον λένε αυτό.
1: Τον κύριο Γιαγκούλα, λέτε.
2: Του Γιαγκούλα.
1: Ναι.
2: Που λέει για το Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: για Σαμαράς.
1: Ναι.
2: Ο κύριος αυτό... Μάλλον δεν έχει σώσει ο Σκρένας. Συγγνώμη που το λέω αυτό.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Αν βγήκατε να μιλήσετε και τον κύριο Γιαγκούλα, έχω την εντύπωση ότι κάνετε λάθος.
2: Όχι, δεν κάνω
1: λάθος. Δεν είναι το θέμα μας ο κύριος Γιαγκούλας.
2: Ναι, αλλά ο πολιτικός είναι το θέμα μας.
1: Ο πολιτικός, μπράβο. Πάμε να μιλήσουμε για τον πολιτικό που υποστηρίζει και ο κύριος Γιαγκούλας, αν θέλετε. Να πείτε τη γνώμη σας. Δεν είναι κακό πράγμα. Όχι τη γνώμη σας για τον κύριο Γιαγκούλα. Ναι, όχι τον κύριο Γιαγκούλα όμως.
2: Κάποτε το 87,
1: ναι,
2: ήμουν υπεύθυνος οργανώσεως Υπήρου, ναι, ΟΝΕΔ.
1: ΟΝΕΔ, μάλιστα.
2: ΟΝΕΔ. Και κάναμε ένα σεμινάριο στα Γιάννενα. Και ήταν πρόεδρος μαθητικού, Μακή που λέγαμε,
1: Μακή,
2: ο Σαμαράς.
1: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, μάλιστα.

0: Και όπως κάναμε τις συνομιλίες και όλα, βγήκα και είπα ένα θέμα. Και μου λέει, γιατί το λες αυτό, εγώ σε 25 χρόνια θα είμαι πρωθυπουργός. Τι έγινε μετά από 25 χρόνια πρωθυπουργός?
1: Άρα ξέρουν και πότε θα γίνουν αυτοί οι πρωθυπουργοί και πότε θα γίνουν.
0: Ξέρουν τα πάντα. Και δεν το λέω, δηλαδή, με στοιχεία τα μιλάω αυτά.
1: Εντάξει, δεν σας αφισβητεί κανένας, ναι. Δεν σας αφισβητεί.
0: Λοιπόν, και μάλιστα λογομαχήσαμε και ήρθαμε στη ρήξη.
1: Mm-hmm.
0: Και φύγαμε. Από τότε παρατήθηκα από την ΟΝΕΔ, Άρτας. Πύρου, ήμουν ΟΝΕΔ Πύρου. Όταν μίλαγε, για παράδειγμα, ο Ράλης,
1: mm-hmm.
0: στην Κέρκυρα, πηγαίναμε και οργανώναμε μια εβδομάδα πριν την ομιλία.
1: Ο λόγος, συγγνώμη που σας ρωτήσω, ο λόγος που το κάνατε αυτό το πράγμα, που ήσασταν οργανωμένος, που χιλιαδύο... Που αποσκοπούσε κάπου. Ναι, εντάξει, okay, δεν καλά κάνατε. Δεν σας κακίζω, ναι. Γι' αυτό. Ο λόγος που το κάνατε ήταν για να βρείτε τη βόλεψή σας, δηλαδή η ενασχόληση που γίνεται σήμερα στα παιδιά με τα νέα παιδιά που πηγαίνουν σε κομματικές οργανώσεις και σε αυτά εδώ ή που θέλουν να πάνε. Πάνε με απότερο σκοπό.
0: Τα νέα τα παιδιά που, ναι, πηγαίνουν. Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι νέος 17 χρονών. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι 60 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Δουλεύω στα 17 χρονών.
1: Ναι.
0: Και σωματικά και πνευματικά και σε όλα.
1: Ναι, ο κόσμος γιατί πάει για να βολευτεί, έτσι, γι' αυτό πηγαίνει, ας πούμε.
0: Πάει για να βολευτεί. Μπράβο, εγώ που αυτό. Δεν ήθελα να βολευτώ γιατί είχα τις πλάτες μου,
1: είχα
0: και
1: τη δουλειά
0: μου και το μυαλό μου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πήγα αλλού.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τι εννοώ, πώς να σου εξηγήσω τώρα. Δεν στηριζόμουν στους πολιτικούς. Και στο γλύψιμο.
1: Προφανώς είχα τη δικιά σας δουλειά.
0: Όχι, είχα τις πλάτες μου. Είμαι 17 χρονών.
1: Μάλιστα. Α, πιστεύατε δηλαδή σε εσάς, ας πούμε, στον ίδιο, στον εαυτό.
0: Στον εαυτό μου πιστεύα. Και όπως πιστεύω ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί ξέραν τα πάντα. Και όταν βγήκε πρωθυπουργός Σαμαράς, έκανα το σταυρό μου και έλεγα, αν και δεν πιστεύω στη θρησκεία, δηλαδή τι εννοώ, δεν πιστεύω στη θρησκεία, δεν είμαι θρησκόληπτος. Πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν είμαι θρησκόληπτος.
1: Ναι,
0: εγώ μόνο στη σημαία προσκυνάω, ναι, σε κανέναν άλλον. Έκανα το σταυρό μου και λέω, ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Προφητεία έκανε.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και ωραία, τώρα, όπως ναι, λένε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη,
1: mm-hmm.
0: ο άνθρωπος αυτός, δεν θέλω να χαρακτηρίσω γιατί δεν έχω πρόβλημα κιόλας.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας, πώς να σου πω, πνευματικά ανεδίκευτος.
1: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Εδώ ο κόσμος τον έχει αξιολογήσει όμως και τον έχει πρωθυπουργό, όπως και του χρόνου θα είναι. Τις επόμενες εκλογές θέλει να είναι ξανά πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο δηλαδή το λέτε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αν κρίνουμε από αυτούς που υπάρχουν, δηλαδή το μη χειροβέλτιστον, ο λιγότερος που θα μας κάνει κακό ή ο περισσότερος που θα μας κάνει κακό? Σε άλλες τσέπες κάνει κακό, σε άλλες τσέπες δεν κάνει όμως.
0: Είναι ο περισσότερος αυτή τη στιγμή που θα μας κάνει κακό.
1: Μάλιστα.
0: Ο περισσότερος.
1: Δηλαδή, το Τσίπρα δεν το φοβάστε, ας πούμε?
0: Τώρα μην με πληγώνετε.
1: Όχι, δεν σε πληγώνω, δεν σας πληγώνω. Εντάξει, απλά έκανα μια ερώτηση επειδή είσαστε πρώην Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό μου το είπατε.
0: Μην πληγώνετε. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Άρα δεν ψηφίζετε εσείς, Μητσοτάκη.
0: Εγώ έχω να ψηφίσω Μητσοτάκη, δηλαδή έχω να πάω στην κάλπη από το 1993. Και θα πάω φέτος που έτυχε που είμαι στην Ελλάδα πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Που θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Θα ξαναπάω στην κάλπη.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν.
1: Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να τιμωρηθούν?
0: Με την ψήφο.
1: Ναι.
0: Μόνο θα τιμωρηθούν όταν θα πάμε όλοι στην ψήφο να τους βγάλουμε από τη μέση.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ το ίδιο. Γεια σας, γεια σας. Κομψό, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30, ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να σας υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμάρα παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, στη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε αν όλα πάνε καλά. Έτσι, πάνε καλά, εδώ θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματάκια σας για να δούμε τι έχουμε πριν προχωρήσουμε. Πάντως το Chanel Arena της ΑΕΚ, φίλε, στα κόκκινα είναι μούρλια. Πώς το λένε, τα εκτσάκια θα έχουν βγάλει φλίκτενες τώρα. Λέει τώρα πω τι γίνεται, μας αμαύρωσαν το γήπεδο. Α, μου αφού δεν πάτε στο γήπεδο, δεν θέλει να κάνει ο άλλος. Άλλος κονομάκι, όλες θα πάρει και κανένα σφύριγμα. Τελείωσε. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτήδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Έβαλαν το ματς τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή, αν το έβαζαν 8, ώστε και όσοι εργάζονται και σχολάνε απόγευμα να πάνε στο παιχνίδι, τι πείραζε. Και το Σαββατοκύριακο βάζουν παιχνίδι αργά το βράδυ. Τρομερό σχεδιασμό στο πρόγραμμα φέτος. Δεν είναι μόνο αυτό. Και τα άλλα τα παιχνίδια που τα βάζουν 10 η ώρα το βράδυ, καθημερινές. Ποιος περιμένει να έρθει να φύγει από την επαρχία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλο αίρεσμα στην επαρχία. Ποιος περιμένει δηλαδή να φύγει από το σπίτι του στις 7-8, να έρθει στην Τούμπα, να φύγει μετά τις 12-12 και να τον πιάσει η πνηλία, σε πιάνει να φύγει από την Τούμπα να φτάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τα δυτικά. Έτσι. Κάνει και μια απόσταση 3-4 χιλιόμετρα, ας πούμε, 5. Και σε πιάνει η πνηλία. Σκέψου τώρα να είσαι τίποτα, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Πέλα, Γιαννιτσά, κάνατε Γιαννιτσά, δεν μετράνε. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Κοζάνες, Πτολεμαίδες, Γρεβενές. Σε παρακαλώ τώρα. Σχεδιασμός δεν ξέρω από πού γίνεται. Προφανώς υπάρχει μια Ελλάδα και η άλλη συμπληρώνει την υπόλοιπη. Τόσο απλά. Καλησπέρα στον Φίλιππο τον Καρατζόγλου. Καλησπέρα, ένας έξυπνος ζήτησε λεφτά για να πάει στην συναυλία της Άννας Βύση. 95.000 μπούφοι πλήρωσαν για να τη δουν. Γιατί τι μπορούμε να προκαλέσουμε εμείς οι μπούφοι, λέει ο Φίλιππος. Πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό, περίεργο λίγο, αλλά είναι την κουβέντα αυτή την είχαμε και τα χτες. Ο Δεν Γνωρίζω, ο Κωνσταντίνος Ασονκελκής λέει: Ο Δεν Γνωρίζω Γλου είναι τυχερός που πρόλαβε ο μπαμπάς του να τον κάνει βουλευτή και να μπει κάτω από την ομπρέλα της ασυλίας, επειδή εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις εναντίον του τύπου επ' εξαιρέσεις για τα τότε διακοποδάνεια. Άμα ψάξει, θα τα βρει, Πασχάλη μου, πες τον αγαπητό κύριο Γιαγκούλα. Α, κύριε Γιαγκούλα, θα ψάξει, θα τα βρείτε. Δεν θα τα δεχτεί όμως. Για να του τα πα στο χέρι, που λένε, δεν θα τα δεχτεί. Ο Γιάννης Τσαούς, έχω μια απορία. Ποιος όργωσε όλα τα χωράφια στην Ελλάδα? Ευχαριστώ, κύριε Γιαγκούλα. Θαύματα μεγάλα γίνονται σαν τον Κούλι, όμως όχι. Με συγκίνησε, λέει ο Γιώργος Κοκάρης, ο κύριος Γιαγκούλας. Είναι συγκινητικός. Το έχει το βήμα. Το έχει. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, έτσι, και στον Βασίλη τον Αβεντριανόπουλο. Και πόσα άλλα μπορεί να γίνονται που δεν τα ξέρουμε. Και που θα τα ξέρουμε τι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. 20 εκατομμύρια βάζει επένδυση. Τα είπαμε αυτά, ναι. Ο Βαρδινογιάννης συνολικά θα βάλει 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπαίνει στο χρηματιστήριο και η ΜΕΤΚΑ. Αυτά είναι ωραίες ειδήσεις. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου που κατήγγειλαν τη Λάμδα συμφερόντων Λάτσι για την υπογειοποίηση στο ελληνικό, καθώς η συντήρηση ψηφίστηκε να γίνει από το κράτος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι δύο Δήμοι, δήλωσαν ότι τους ασκούν πιέσεις κυβερνητικά στελέχη για να πληρώσουν τα έξοδα. Οι Δήμοι, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ τώρα. Υπάρχει, ας πούμε, ο Λάτσης, ο οποίος κάνει μια επένδυση στο ελληνικό και το κράτος υποχρεώνει το σύστημα του κράτους να συντηρεί και να πρημοδοτεί την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και η επένδυσή του είναι με δανειοδοτούμενος, είναι από το. Πώς το λένε, από το ίδιο το κράτος. Και ρωτάει κάποιος τώρα αφελής. Καλά. Είπαμε ότι πρέπει να γίνουν αποκρατικοποίησεις. Είπαμε ότι θα δοθούν κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ξαφνικά γίνονται ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή τα παίρνουν από το κράτος, τα δίνουν στους ιδιώτες και μανατζάρουν τους ιδιώτες με τα λεφτά του κράτους. Τι δεν έχετε καταλάβει από αυτή την τριγωνική συνδιαλλαγή την οποία γίνεται? Αν δεν το έχετε καταλάβει, εδώ είμαστε να τα εξηγήσουμε πιο λιανά. Καλησπέρα στον Μάνθο. Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Παναμά όταν ισχυρότατη σεισμική δόνηση 7,7 κλίματος Ρίχτερ συγκλώνησε τη χώρα, προκαλώντας πανικό και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οχ, αρχίσαμε και εκεί. Ρε Πασχάλη, πες του. Αυτό δεν το βλέπω το μήνυμά σου. Σταματάει εκεί. Ρε Πασχάλη, πες του, τι να του πω για. Ζαμάζε βολιά, λέει κοντρέ βουαλά. Τι να τον πω. Μισό λεπτό, να δούμε τι θα τον πω. Ότι είναι έντιμος ο Μητσοτάκης, γι' αυτό ήταν να πάει στην φυλακή και την τελευταία στιγμή για βουλευτής και μέσω της ασυλίας δεν μπήκε με όλα αυτά που έκανε, που τον διόρισε ο Σιμίτης. Και άλλο μήνυμα για αυτό το θέμα. Πώς μου ξέφυγε εμένα αυτό το πράγμα. Τέτοια διαμάντα δεν τα αφήνουμε, να ξέρεις. Τέτοια διαμάντα δεν τα αφήνουμε, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, Καρατζό. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Λονδίνας. Την αγάπη μου από τα ξένα που είναι φιλικά προς τους ξένους. Ναι, η Αγγλία το έχει. Μάλλον η Μεγάλη Βρετανία το έχει, όχι η Αγγλία. Η Μεγάλη Βρετανία το έχει. Η δι η Αγγλία, έτσι, η οποία για να βρεις Άγγλο πρέπει να κάνεις τεστ DNA πλέον εκεί. Νομίζω, έτσι, δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη από την Βέρεια, αλλά και από το Σταυρό η Μαθίας που ήτσουν πριν από 50 χρόνια φούρναρης. Έχεις 50 χρόνια να πιάσεις ψωμί στα χέρια σου, να φτιάξεις. Πώς διατηρείς το επίθετο φούρναρης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, να καταλαβαίνομαστε. Λευτέρη μου, να καταλαβαίνομαστε. Ναι, κατάλαβες. Γιατί αν δεν καταλαβαίνομαστε, δεν έχει προκοπεί το θέμα. Για να μην έχουμε άλλα τέτοια σούμα. Καλησπέρα και στον Βασίλη και στον Γιώργο. Παιδιά, θα φανεί στο χειροκρότημα το τι θα γίνει. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά σε καμία περίπτωση. Είσαι υποχρεωμένος σαν χώρα να υποστείς τις συνέπειες. Όλες αυτές οι οποίες ακούμε, δηλαδή, και όλα αυτά εδώ πέρα. Είπαμε, εχθές είχαμε Ρούμπιο και σήμερα κλιμάκια, στρατιωτικά κλιμάκια είναι στη Ρόδο και έχουν και κοινή φωτογραφία. Μπορείτε να μπείτε μέσα στα site να τη δείτε, που είναι όλα καλώς καμωμένα, λέει, και ετοιμάζουν την ατζέντα για το 2027. Άμα δεν καταλαβαίνει κάποιος κάτι, ρε φίλε, δεν μπορώ να τον αδειάσω το δικό μου το μυαλό για να γεμίσω το αλλού. Αφού στα λέει. Μας τα δείχνουν κιόλας. Έδωσες 4 δισεκατομμύρια, ποιος ξέρει τι θα αγοράσουμε πάλι από εκεί πέρα, για κάτι που δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Εντάξει, είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί αν δεν ήσουν, σκέψου τι θα γινόταν εδώ τώρα. Σκέψου τι θα γινόταν. Λοιπόν, να πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, κυρίες και κύριοι. Ή πριν πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη. Έτσι, ναι. Πριν πάμε σε Νίκ Μιλ, να πάρουμε και τον τελευταίο ακροατή και μετά να μιλήσουμε με τον Νίκο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πολλά καλά, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι οι σχέσεις του Ατσαλάκου του με τον Βαγγέλα δεν ήταν καλές?
0: Καταρχήν είναι συγγενικές. Ξεκινάμε από εκεί. Ο Ατσαλάκος καταρχήν είναι παρατσούκλι του Παπαγεωργόπουλου. Με τρόμαξες λίγο, με μπέρδεψες.
1: Σωστά, γιατί ο Ατσαλάκος πήρε τα κουστούμια του Παπαγεωργόπουλου.
0: Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είχαν καλές σχέσεις. Και θεωρώ ακόμα ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Απλά λόγω Ολυμπιακού, λόγω ψήφων, κάνουν και οι δύο υποχώρηση.
1: Γιατί ρε Πασχαλάκου δεν είναι καλές σχέσεις? Για πες μου λίγο, για πες μου.
0: Έτσι
1: γιατί
0: δείχνουν.
1: Πολύ το λέτε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, έτσι δείχνουν. Κοίταξε, δεν μπορεί τώρα το σόι.
1: Έτσι δείχνουν, μπράβο. Έτσι δείχνουν.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι επιχειρηματίας στο Βεληνικές του Μαρινάκη. Και τρως και στράπια από τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης δεν ήξερε ότι ο Μητσοτάκης είναι κουμπάρος του?
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν για τα μάτια του κόσμου. Γιατί την προηγούμενη
0: τετραετία. Δεν είναι. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ακραίο. Όχι ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι την προηγούμενη τετραετία ο Μητσοτάκης βοήθησε πάρα πολύ τον Μαρινάκη.
0: Ναι,
1: τον έδωσε τα πάντα. Καταρχήν δεν τον έβαλε στη γνώμη για την έξω φυλακή. Γιατί όποιο άλλο κράτος θα ήταν, ο Μαρινάκης ήταν φυλακή.
0: Με τι στοιχεία θα ήταν φυλακή?
1: Για το πλοίο.
0: Εσύ έχεις στοιχεία για το πλοίο?
1: Τι να έχω στοιχεία?
0: Άσε τι γράφει ο καθένας. Στοιχεία υπάρχουν.
1: Εγώ τώρα τι στοιχεία να έχω?
0: Άμα δεν έχεις. Ναι, αλλά έχεις το δικαίωμα να πεις ότι ξέρεις, έπρεπε να είναι φυλακή. Πώς θα πάει κάποιος φυλακή που δεν έχει δικαστεί?
1: Πού είναι οι μάρτυρες? Γιατί οι μάρτυρες φεύγαν ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Αυτό ενδιαφέρει εσένα? Δεν ενδιαφέρει τη χώρα μας? Έκανε κάτι η χώρα μας για να δικαστεί ο συγκεκριμένος?
1: Άρα. Είναι απίστευτη αυτή η χώρα, είναι απίστευτη.
0: Μπράβο. Εμείς όμως θεωρούμε δεδικασμένο ότι πρέπει να πάει φυλακή αυτό, σωστά?
1: Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να πάει κανένας φυλακή, ούτε μπορεί να προσάπτει δημόσια κάτι για κάποιον ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί. Έστω και πρωτόδικα. Πάλι εκ το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να είναι οριστικό. Δυστυχώς, αυτό είναι που διέπει όμως την ελληνική κοινότητα εδώ. Έτσι είναι.
1: Πασχαλή, εδώ δεν βλέπεις τη γύρω. Μπαμ, μπαμ, τον έδωσε την άδεια να κάνει το καραϊσκάκι. Μπαμ, μπαμ.
0: Υπήρξε προεργασία, κάτι το οποίο το ρεπορτάζ δεν το λέει. Υπήρξε προεργασία εδώ και 1,5 χρόνο για αυτό το πράγμα. Απλά τώρα μπέσαν υπογραφές. Υπέγραψε ο Δήμος Πειραιά, δεν είναι επεξεγέλαση αυτή η είδους.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλο έργο αυτό.
1: Όμως, δεν επιτρεπόταν να σηκώσει ύψος το Καραϊσκάκι.
0: Αυτό λέμε, τώρα πήρε την άδεια από το Δήμο μετά από 1,5 χρόνο, θα μπορούσε να τον πάρει μέσα σε μια νύχτα. Το μόραλι, δικό του άνθρωπο έχει εκεί πέρα.
1: Καλά, μπράβο, και αυτό θα σε έλεγα τώρα. Βέβαια, ο Δήμος είναι δικό σου.
0: Βέβαια. Και τον πήρε τα Βατζηλίκη από τον Μιχαλολιάκο, αν θυμάσαι.
1: Μπράβο,
0: επειδή είχε τσαντιστεί τότε με τον Σαμαρά, σου λέει έτσι, τώρα θα δει. Τώρα θα δει τι σε κάνει.
1: Ρε Πασχάλη, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα τον έχω άλλη μια τετραετία αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή την οικογένεια, δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Ο κόσμος είναι τι θα πιστέψει όμως και που θα πάει
1: δεν
0: να ψηφίσει.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω ότι θα είναι πάλι στην κυβέρνηση αυτό. Μη γελάς καθόλου αγαπητέ μου.
0: Εντάξει, τι να φορέψει. Δεν είσαι μοναδικός.
1: Θα ψηφίσω Τσίπρα, θα ψηφίσω Τσίπρα για να μην...
0: Αυτό πονάει. Να ξέρεις, αυτό πονάει. Αν το κάνεις, είναι το πιο λογικό σε έναν ψηφοφόρο ο οποίος θέλει να τιμωρήσει τον πρώτο. Ψηφίζει πάντα το βασικό του αντίπαλο, δηλαδή τον δεύτερο.
1: Παρόλο που τον εκτιμώ εγώ τον Τσίπρα, και να σε πω και κάτι, δεν ευθύνεται αυτός για τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνας, αλλά δεν ευθύνεται. Τη Μακεδονία έπρεπε να τη λύσει ο ψευτοεθνάρχης. Αυτός έπρεπε τότε με τον Τίτο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Να μην ανοίξουμε.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρη που σα.
0: Να σε καλά, Νίκο, να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φίρμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που μας δίνει τα λεφτά. Θα κάνουμε προφανώς καλό Σαββατοκύριακο. Εκτός αν κάνουμε μαύρο Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή το βράδυ, έτσι, που έχουμε αλλαγή ώρα στην Κυριακή το βράδυ, θα είμαστε από εδώ και πέρα 9 με 12 το βράδυ. Έτσι. Αλλάζει το. Λοιπόν, έχω λοιπόν τον Νίκ Μιλ κατά κόσμον Νίκο Μιλτσακάκη. Και βέβαια θα μπούμε στη διαδικασία και να του πω ότι έχει 9 ολόκληρα λεπτά δικά του.
2: Τι έγινε, Πασχάλη?
0: Ναι,
2: ο φίλος μου ο Γιαγκούλας κατάφερε μέχρι και ο Νεδίτης να πάρει. Το κατάφερε και αυτό. Φαντάζω. Αυτά που έλεγε για την Αμερική, είδα αυτό τον μόνο που έγραφε υπουργός πολέμου. Τον έβλεπα και φοβόμουν εγώ. Υπουργός πολέμου.
0: Ο Ρουμπιό.
2: Όχι, αυτό στην Αμερική που ανακοίνωσε που θα τους καθαρίζουν δημόσια. Υπουργός πολέμου. Απίστευτο. Εγώ δεν το ξάκουσα ποτέ αυτό.
0: Ναι, ρε, το υπουργός πολέμου.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ με το που βγήκε μετανόμασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ας το πούμε, σε τέτοιο.
2: Και ήθελα να το δώσω τον Νόμπελ Ειρήνης. Αφήστε τα πράγματα. Θέλος.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά, έχει χαζέψει.
2: Υπουργός πολέμου.
0: Έχει χαζέψει.
2: Τον είδες αυτόν?
0: Τι να τον δω και θα τον δω, τι θα αλλάξει.
2: Όχι, άμα τον δεις και τον ακούσεις πως μιλάει.
0: Ναι.
2: Άστο. Τι λένε εδώ γιατί. Για την Χρυσή Αυγή, τι λένε.
0: Άμα
2: τον δεις, θα λυποθυμίζεις. Άστο.
0: Λοιπόν, κράτα την ανάσα σου να πάρω και τον τελευταίο ακροατή. Να μην τον στερήσουμε το δικαίωμα στην άποψη. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα κύριε μου.
0: Ναι, κύριε μου, ένα λεπτό έχεις, Νίκο. Μπήκες στο 95, μπήκες, είσαι στην παράταση που λέμε.
3: Στο 95, λυπάμαι πάρα πολύ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που έγινε στο...
0: Παπιθήτα.
3: Ναι, εκεί λυπάμαι πάρα
0: έχεις
3: πολύ.
0: Δει, Νίκο, έχεις δει, είδα κάτι φωτογραφίες, έχει κάτι μαϊντανούς μέσα, ρε φίλε. Έχει
3: κάτι.
0: Το πιάσα, βρε, δεν μέσα.
3: Εκεί πέρα ήταν όλα τα μπουμπού και τα αμάραντα.
0: Αμάραντο!
3: Για να καθόλου, μη τραγωδίσω.
0: Τι να κάνω, βρε, τι να κάνω.
3: Ήταν μπουμπού και αμάραντα. Δηλαδή, μιλάμε για μπόχα.
0: Εντάξει.
3: Για χαρά.
0: Για χαραντάν. Λοιπόν, Νίκο. Εσύ ο Νίκο, ο άλλο, ο Μίνικ Μιλ. Βλέπω μάλλον τώρα σε βρετανικό site ότι θα μείνει έξω ο Τζόλης σε αρκετές εβδομάδες.
2: Α, είναι τόσο βάρος τραυματισμός.
0: Ναι, είναι μυϊκός και σε μερικές εβδομάδες θα επιστρέψει.
2: Ο ΠΑΟΚ διάβασα ότι τώρα χειρίστηκαν και οι δύο.
0: Ναι, εχθές. Και ο Παυλέγκα και ο...
2: Όχι, κάποιος φίλος ο γιατρός μου είπε ότι ήταν πολύ... Δηλαδή το χειρίστηκαν πιο σωστά, που δεν θα το περιμέναμε διαφορετικά πράγματα. Δεν βιάστηκαν, παιδί μου. Ενώ ο κόσμος θέλεξε να γυρίσουν γρήγορα.
0: Ποιος θέλει, τι είστε, πού το καταλαβαίνω, ποιος
2: έλεγε. Ήμουν παρέα και το συζητούσαμε
0: σήμερα. Τι με νοιάζει εμένα τι λες στο καφενείο.
2: Όχι, το κάνα σωστά, αυτό θέλω να σου πω, αυτό μου είπανε. Ότι δεν βιαστήκανε και το κάνανε, παιδί μου, τώρα έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Για να γίνει μια εγχείρηση και μια επέμβαση τέτοιου είδους,
2: ναι,
0: γνωρίζεις τις προϋποθέσεις? Όχι.
2: Αυτά που άκουγα σήμερα
0: δεν με νοιάζει ρε τι ακούσε, ρε, σου λέω. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Αλλά τι μου λες ότι άκουσες τώρα, κάνατε μια κουβέντα εκεί, βρεθήκατε ας πούμε πέντε στο καφενείο και μου το μεταφέρεις ας πούμε ότι το κάνανε σωστά. Και πού ξέρουν αυτοί? Ερώτηση πρώτη, πώς ακούει τώρα κάποιος.
2: Οι γιατροί δεν ξέρουν.
0: Γιατροί ήταν αυτοί?
2: Οι δύο, ναι.
0: Τότε πού είναι το περίεργο?
2: Είπαν οι άνθρωποι ότι δεν
0: βιαστήκανε. Οι δύο γιατροί τι είπανε? Είπαν ότι...
2: Αυτά, ένας και ο άλλος,
0: το φυσιολογικό σου είπαν.
2: Και το χειρίστηκαν ζωή.
0: Παιδί μου, εμένα η αίσθησή μου δεν είναι άμα είναι γιατροί όχι. Είναι αυτό που λες ότι είπε ο κόσμος. Ποιος κόσμος, ρε φίλε?
2: Δεν ήταν κόσμος, οι δύο.
0: Εσύ το είπες προηγουμένως, δεν πάω. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος λέει στο καφενείο, λέει αν πότε ξέρουν πότε θα γίνει η επέμβαση, όχι. Ή δεν βιαστήκανε, ή βιαστήκανε, ή δεν βιαστήκανε, που είπες. Έχει τέτοιο ιεράρχηση σε αυτά τα πράγματα. Δεν επεξεγέλασε, φίλε. Ιδίως είναι πάρα πολύ δύσκολες εγχειρήσεις αυτές. Και καλά κάνουν που τις κάνουν και στο εξωτερικό. Γιατί εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει και προεργασία. Μάλλον η εμπειρία για να γίνονται τόσο. Γιατί και οι δύο στο ίδιο νοσοκομείο και στο ίδιο ιατρικό team.
2: Ξέρω, ναι. Βλέπω το Φωτάρα τώρα, Μπράγκα Sporting.
0: Εγώ βλέπω Ολυμπιακό Ανατολού.
2: Βασικό τον έβαλε.
0: Ε, τι θα τον κάνει?
2: Ενώ εντάξει, βασικό είναι ο Σουάρες.
0: Καλά.
2: Σήμερα δεν είναι βασικό. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα.
0: Πάμε στα δικά μας και μετά.
2: Και μετά, άμα μείνει κανένα δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν.
0: Αυτό εξαρτάται από σένα.
2: Α, και κάποια στιγμή όταν βαρεθείς εδώ, να πάμε. Έχει ένα χωριό στο Περού. Ο δήμαρχος βγήκε προχτές,
0: ναι,
2: και
0: είπε?
2: Τον λένε είναι αριστερός,
0: ναι,
2: και το όνομά του είναι Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
2: Το μέρος λέγεται Κομόπολη, λέγεται και Κεροπάλκα. Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες. Και είναι αριστερός.
0: Πάλε καλά που δεν τον είπε Πινοσέτ Γιαρουζέλσκι.
2: Και βγήκε δήμαρχος. Για εκεί είμαστε.
0: Για τα σκυλιά είμαστε βασικά, αλλά τέλος πάντων το λέω παρακάτω.
2: Καλά, αυτά θα σε ρωτήσω κάποια στιγμή, αυτά που είπες, ναι, τα κόσμια και τα σκυλιά και τα γατιά που είπες, κάποια άλλη στιγμή.
0: Ψέματα είναι?
2: Όχι, θα πούμε μεταξύ μας την ώρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού?
2: Πάμε πρώτα, ναι, στην μια πεντάδα Σαββατοκύριακο και θα πάμε στα ελληνικά μετά. Ναι. Στο καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Πάμε, Τσελσέα.
2: 5.36, Τσέλσι, Μπόρνμουθ, Άσος. 606. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει πολύ καλή ομάδα Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά θα πω στο χ 2.5. Και διπλό είναι καλό, έτσι, έχει πάρα πολλούς καλούς επιθετικούς, πολύ καλές μεταγραφές. Πάμε, 8.21, Μίτιλαντ Κοπεχάγη, γκολ γκολ. 8.26, Μπεσίκτας, Κοτσαέλισπορ, άσο χ και over 2.5, και Μπεσίκτας είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Και 6-21 θα πάω στο Ασοχή. Ήθελα να το δώσω άσο, αλλά θα πάω στο Ασοχή γιατί τους βλέπω Αλφα Εθνική αυτούς. Μαρκό ΑΕΛ, Ασοχή διπλή ευκαιρία.
0: Πόσο πολύ δεν είναι το Μαρκό, τόσο καλή ομάδα για
2: Βαγγέλας είναι, έχουν και άλλο ψήφο θα έχει του χρόνου.
0: Κι άλλο?
2: Κι άλλο ψήφο θα έχει του χρόνου.
0: Α.
2: Είναι και καλούτσικη ομάδα, την είδα μια μέρα κανένα μισάωρο, αλλά. Το αστείο όμως, Πασκάλη, αυτό μας έχει κουράσει, ξέρεις που παίζει στην Κεσαριανή και δεν έχει γήπεδο. Πρέπει να βγάλουν ένα νόμο, δεν έχεις γήπεδο, δεν ανεβαίνεις Αλφα Εθνική.
0: Δεν θέλουν να βγάζουν τέτοιους νόμους, ρε φίλε.
2: Δηλαδή θα ανέβουν και αυτοί και πάντα ψάχνουν γήπεδο. Ας. Τώρα παίζουν στην Κεσαριανή. Έχουν καλούτσικη ομάδα, έχουν τις άκρες, αλλά πάλι δεν έχουν γήπεδο. Τι να το κάνω. Είναι Αλφα Εθνική αυτή. Σούπερ Λίκ.
0: Κι όμως είναι.
2: Και σούπερ κιόλας. Κάντε το αμόλυβι Λίκ. Σούπερ Λίκ. Πάμε στα ελληνικά.
0: Ξέρεις κάποια ταινία «Τίγρη στο σώμα, πηγάδι στο στόμα»? Είστε απίθανοι, Αχιλέα, μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
2: Είπε ένας φίλος πριν τι είπε για το president που έλεγε.
0: Ναι.
2: Εδώ βλέπω μια σειρά εγώ για πώς λειτουργούν οι Αμερικάνοι. Που είπε στα κανάλια, όλα τα έχει ο κάποιος αυτά και τις σειρές, όλα είναι τηλεκατευθυνόμενα. Βλέπω μια σειρά η οποία όσο προχωρά, γιατί είναι καινούργια, έχει αναβεί μέσα, αναφέρει Ουκρανία, αναφέρει. Και τώρα στο τελευταίο επεισόδιο το φταίξιμο όλο πάει στο Ιράν. Δηλαδή.
0: Αυτοί είναι, αυτοί φταίνε.
2: Αυτό το πράγμα που γίνεται, ακόμη και στις σειρές το κάνουν.
0: Εσύ, Νίκο, γιατί πας έξω, εδώ στην Ελλάδα, δεν φταίει ο Τσίπρας για όλα τα κακά δεδομένα που γίνονται σήμερα?
2: Ναι, ναι, όλοι τα κάνουν σωστά.
0: Το Ιράν σε πείραξε. Γι' αυτό λέμε να δούμε την ταινία «Τίγρης στο σώμα, πηγάδι στο στόμα».
2: Ποιος παίζει αυτός?
0: Δεν παίζει αυτός, φαντάζεσαι πάντως.
2: Ο καλύτερος ηθοποιός που πέρασε από την Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Πάμε, θα με κλείσεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εδώ θέλει στυλό, χαρτί και στυλό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα σούτ στην εστία, ο Σίλβα, του Ολυμπιακού.
0: Εζή.
2: Ναι, ένα σούτ, τα ψάχνα 10 ώρες.
0: Ναι, αν δεν παίξει πάει μοναδά.
2: Όχι, το βγάζει παύλα, ρε παιδί μου, δεν πιάνεται.
0: Okay.
2: Δεν πιάνεται ακυρόλο το στοίχημα, δηλαδή.
0: Okay.
2: Τετέ θα βάλει, θα αφήσει τέσσερα στον πάγκο, 99,9%. Ένα σούτ τετέ στην εστία, ένα ταμπόρδα στην εστία. Δύο αποκρούσεις Ορτέγα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα κάνουν δύο σότ αυτοί.
2: Ναι. Στα μπόρδα και τετέι. Και να φάει κίτρινη κάρτα ο Καμαρά του Παναθηναϊκού. 6.50. Γρήγορα. Σούτ στην εστία. Ο Σίλβα του Ολυμπιακού. Ο τετέι του Παναθηναϊκού. Ο ταμπόρδα του Παναθηναϊκού. Δύο αποκρούσεις ο Ορτέγα, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και να φάει κίτρινη κάρτα ο Καμαρά του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί δεν λες το όνομα του Καμαρά?
2: Ετιέν.
0: Μπράβο.
2: Κοίταξε, το Καμαρά είναι όπως είναι ο Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. Έχει 1.000.000 Καμαρά έχει στο πλάνη του ποδοσφαιριστή. Κανονικά πρέπει να του λέει Παπαδόπουλος και έξω να τελειώνουμε. Πόσο Καμαρά ξέρεις ποδοσφαιριστή?
0: Κάνα 2.000.
2: Παπαδόπουλοι πώς είναι?
0: 3.000.000.
2: Πρέπει να τους αλλάξει Καμαρά.
0: Δεν υπάρχει.
2: Παπαδόπουλος σε παρένθεση. Να καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Πιστεύω 6.50 να το γράψετε αυτό. Και πάμε στην ΑΕΚ. Δύο κόρνερ όφι. 1.5 όφι, 1.5 κόρνερ. Δύο αποκρούσεις Μπρινιόλι. Και γκολ γκολ. Ξανά. Δύο κόρνερ όφι, over 1.5 κόρνερ, δύο αποκρούσεις Μπρινιόλι και goal goal, 5.20. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο μάτι για την ΑΕΚ. Και δεν παίζει και ο μπροστά αυτός, ο Ούγκρος, Βάργκας.
0: Καλά, έχει Γιώβιτς.
2: Και ναι, ο Γιώβιτς.
0: Πρόσεξε τι λες, γιατί βλέπω κανένα hat-trick να κάνει ο Γιώβιτς με τον Όφη και θα λες άλλα μετά.
2: Όχι, έχει το ψυχολογικό, τα τελευταία τρία μάτια με τον Όφη έχει πάει τρία πατατράκ.
0: Α, ναι.
2: Έχει το ψυχολογικό.
0: Τα πιστεύεις αυτά, έτσι?
2: Ε?
0: Τα πιστεύεις?
2: Όχι, πιστεύω και στον Όφη, γιατί τον βλέπω ότι είναι μια καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και η απουσία του Βάργκας για μένα είναι σημαντική. Για σένα μπορεί να μείνει. Δεν το προσπερνάς γιατί είσαι άλλη ομάδα.
0: Δεν το προσπερνά από την άποψη ότι το εξής, ότι θα πάνε όλες οι επιθέσεις αναγκαστικά στον τέτοιο να φύλλα.
2: Και η ΑΕΚ παίζει μετά από 40 χρόνια Champions League.
0: Εκεί.
2: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής λίγο θα έκανα λίγο στην άκρη για να παίξω.
0: Έκανε στην άκρη. Και εγώ θα κάνω λίγο στην άκρη στην πληρωμή. Τι είναι αυτό τώρα? Και εγώ θα κάνω άκρη στην πληρωμή.
2: Εσύ είναι εσύ Πασχάλη. Τώρα θα παίζεις Champions League, έτσι.
0: Ναι.
2: Εσύ.
0: Ναι.
2: Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Εσύ θα βάζεις τα πόδια σου, δηλαδή. Να τραυματιστείς και να παίξεις τα μισλίγια.
0: Γιατί όποιος βάζει τα πόδια τραυματίζεται.
2: Εγώ δεν τα βάζω.
0: Okay. Ωραία, έχεις την άποψή σου, δεκτών.
2: Α, και για το φίλο που. Yeah. Για το
0: Born, κλείσε,
2: είναι,
0: ναι.
2: Born in the USA. Mm. Δεν είναι τον Τζον, αδερφέ, είναι ο Στρίξεν. Ναι.
0: Άντε βρε, άντε βρε τώρα, άντε να μην σε πω καμία κουβέντα. Καλό βράδυ, Νίκο, άντε. Σαλιάρισε πολύ. Γεια, γεια, κλείστο να. Δεν καταλαβαίνει, είπαμε. Έτσι, λοιπόν, σας κλείνουμε. Τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Γενναίο στην Τσεχία. Έτσι, όμορφα και ωραία. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: Ιφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ιστορίες καθημερινής τρέλας.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Πέρες και από μας στα 9 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ είμαστε παρέα με κύριο Χάτζη Παντελίδη, ο οποίος έχει 3 στα 3. 3 στα 3 στη βραδινή ζώνη, μιλάμε, είναι ασυγκράτητος είναι. Είναι ασυγκράτητος και... Θα σε δούμε μια εβδομάδα, γιατί μας βαρέθηκες. Οχ, ετήθηκες να μην σε ξαναβάλουν βράδυ, δεν αντέχεις άλλο. Δεν μπορώ άλλο έτσι, μην μου το κάνετε αυτό. Ναι, αλλά άμα σου πούνε θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι, τι θα πεις? Θα πεις ένα τραγούδι? Ναι. Και άμα είναι του Καρβέλα και θέλει ειδική άδεια, πώς θα το πεις? Τότε δεν θα το πούμε, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Τέλος πάντων, για αυτή τη βδομάδα εδώ είναι. Πίστηκε τελικά να έρθει μετά πολλά, γιατί εσείς το ζητήσατε. Μόνο για λίγες εμφανίσεις ακόμα, έτσι να ξέρετε. Προλάβετε. Και. Ωραία. Λοιπόν, κύριος Χατζηπαντελίδης μετά πολλά πίστηκε να έρθει. Έτσι, λίγο καυτό νεράκι, ξέρω εγώ. Λίγο. Ναι. Κάναν ήχη, αλλά. Με την πένσα, ξέρω και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, μετά πολλά πίστηκε. Τώρα οι υπόλοιποι που είστε συντονισμένοι, βλέπω ότι στείλατε και τα πρώτα μηνύματα εδώ. Προφανώς το έχετε κάνει και ο θελός, να υποθέσω, έτσι. Λοιπόν, να το κοιτάξετε λίγο αυτό κάποια στιγμή, γιατί μπορεί να κρύβει και κάτι σοβαρό. Είναι φιλική προτροπή τώρα αυτό που λέμε. Λοιπόν, οπότε, ναι. Τέλος πάντων, αφού είστε εδώ, λοιπόν, οι ήρωες, πάμε στο πτωχό πλην τίμιο τριωράκι με ό,τι ήθελε προκύψει. Τι? Όπα. Κύριος Χατζηπαντελίδης, γήπας, ποια είναι αυτή λέει που κάνει Δώρα Παντέλη? Παντρεύτηκε, τη χάσαμε. Ναι, ναι, πάει, πάει, τη χάσαμε. Δώρα Παντέλη. Ύψος είδες, σαν τον Μπαρτζόκα, δίπλα-δίπλα. Ένα 80, σχεδόν ένα 85, ένα 90, πόσο είναι. Μπασκετμπολίστρια ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε με ό,τι ήθελε προκύψει. Ιστορίες καθημερινής τρελάρας πλέον, το τρέλας παλιά. 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση του Φουμπού. Η οποία ανάρτηση του Φουμπού, λέτε να επιβεβαιωθεί κύριε Χατζηπαντελίδη, ανάρτηση του Φουμπού, να φτάσουμε να ακούμε τα live της Άννας σε τίποτα υπόγεια όπως ακούγαμε επί Χούντας το Θεοδωράκη? Ναι, όλα πιθανά είναι. Αυτό επιτυχημένο δεν είναι δικό μου, το βρήκα έτοιμο και το έβαλα. Να δεις λέει που θα φτάσουμε να ακούμε τη Βύση σε τίποτα υπόγεια όπως γίνονταν επί Χούντας με Θεοδωράκη. Ωραίο. Λοιπόν, εντάξει τώρα, όποια εταιρεία πάει και βγάλει CD με τα απαγορευμένα, κονόμησε κανονικά. Έτσι. Ανούλα εδώ, απαγορευμένα, την κάνει και ένα εξώφυλλο να παραπέμπει σε ρεμπέτησα. Τη βάλουν κάνα μουστάκι, κάνα μπαγλαμαδάκι, τέτοια. Έχει σπάσει όλο τα ρεκόρ το CD. Μάλιστα. Ωραία. Πώς φάνηκε η επιχειρηματική μου ιδέα? Σούπερ, έτσι. Αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Πάντα CD τελειώσανε. Αλήθεια. Χαμπάρι την είχα. Δεν έχει CD τώρα. Δεν τα βγάζουμε. Μόνο διαδικτύο. Τι, πώς θα. Μόνο Spotify και τέτοια. Πάντα CD. Ναι. Μάλιστα. Κρίμα. Εγώ που ήθελα να πάρω δίσκο, δηλαδή τώρα που έχω γενέθλια να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου την άλλη εβδομάδα, δεν έχει δίσκους, έτσι. Εγώ έχω μείνει στους δίσκους, έχω ακόμα μείνει εγώ. Ναι. Άντε, ρε, πάνε και τα CD, ε. Τι λέει, ρε, παιδάκι. Τι λες. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Άντε, πάμε. Και άμα δεν έχεις δει τι να κάνουμε, θα μπαίνουμε εκεί πέρα στις πλατφόρμες. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει? Πουθενά δεν έχουμε μείνει, γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε πλατφόρμες. Τώρα που οι πλατφόρμες, και βλέπω εδώ και τα μηνύματα, πλατφόρμα είναι και τα social, έτσι. Και γίνονται διάφορες κουβέντες και στα social και στις παρέες και στο ραδιόφωνο που εδώ και εμείς τα συζητάμε και τον Πασχάλη που άκουγα πριν και τα λοιπά. Έχω μία ερώτηση, παύλα απορία, σε σχέση με τα πολιτικά που τα έχουμε εδώ και τα ξεκοκαλίζουμε κάθε βράδυ. Τελικά, γιατί κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον από αυτούς που συμμετέχουν, ξέρω εγώ, και τοποθετούνται. Τελικά το πρόβλημα, πού ακριβώς, δηλαδή πώς το λέει η δημοσιογράφη κύριε Χατζηπαντελίδη, εδράζεται, να το πούμε λίγο δημοσιογραφικά, πού ακριβώς εδράζεται το πρόβλημα? Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το πρόσωπο? Είναι το πρόσωπο που κυβερνάει? Είναι το κόμμα που κυβερνάει? Ναι, κάτσε, αυτό τώρα που λες όμως πιάνει τι, όλους? Λέω ο Λευτέρης ότι είναι ότι άλλα λένε προεκλογικά και άλλα κάνουν μετεκλογικά. Ναι, αλλά αυτό αν έτσι όπως το λες, αν ισχύει για το Μητσοτάκη σήμερα, θα ισχύει και για τον επόμενο. Συνήθως ναι. Άρα τι κάνουν?
Κάτι συγγνώμη λίγο. Όλοι εδώ τώρα που συζητάμε και λέμε να φύγει, να αλλάξει, ο επόμενος που θα έρθει να κάνει τα ίδια, τι νόημα έχει. Δεν και εγώ δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά τώρα, αν το πρόβλημά μας είναι το πρόσωπο, εάν είναι το κόμμα ή τέλος πάντων η φιλοσοφία, ρε παιδί μου, της, πώς λέγεται, το ότι ανήκει ας πούμε στα δεξιά, έτσι. Η φιλοσοφία, η ιδεολογία που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο κόμμα και κάποια άλλα. Δηλαδή, αν πάμε κάπου αλλού, πιστεύουμε θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Τι απ' όλα είναι τελικά. Έβλεπα μία, τώρα το λέω, πέρα από το ότι τα συζητούσατε πριν και τα συζητάμε και εμείς βέβαια κατά καιρούς, έβλεπα μία έρευνα νωρίτερα. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιον, δεν την κράτησα. Απλά τώρα το θυμάμαι απόξω ότι πάνω από 8 στους 10 θεωρούν την Ελλάδα μία από τις πιο άδικες χώρες της Ευρώπης. Και Ινστιτούτο Έτερων ήταν τώρα, δεν είναι, θα σε γελάσω. Πάνω από 8 στους 10 Έλληνες, ναι, θεωρούν την Ελλάδα από τις πιο άδικες χώρες της Ευρώπης. Και βάζανε μέσα ότι οι λόγοι κύριοι, ας πούμε, είναι, εντάξει, δύσκολη καθημερινότητα το πρώτο, κακές συνθήκες εργασίας το δεύτερο, στεγαστική κρίση σίγουρα το τρίτο, μετά δεν θυμάμαι τι άλλα είχε. Και ήταν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάλι πάνω από 8 στους 10, που έλεγε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, γι' αυτό έκανα το ερώτημα πριν, αν το πρόβλημα είναι το πρόσωπο που λέγεται Μητσοτάκης, το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και όσα τέλος πάντων πρεσβεύει ιδεολογικά ή κάτι άλλο, ή το πολιτικό σύστημα γενικότερα, ή το πώς έχει στηθεί η όλη κατάσταση γενικότερα. Τέλος πάντων, και πάνω από 8 στους 10 επίσης θυμάμαι, λέγανε για τις πολιτικές που εφαρμόζονται ότι είναι, ρε παιδί, πολιτικές που ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των πλουσίων και άλλα τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά αυτό τελικά όμως πού οφείλεται? Δηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει για να αλλάξουν όλα αυτά? Πρόσωπο, κόμμα, πολιτικός χώρος? Ή μήπως ό,τι και να γίνει, λίγο πολύ τα ίδια θα είναι? Ό,τι και να γίνει, λέει ο Λευτέρης, αλλά γιατί, για πες γιατί. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λέει, ναι. Άρα λέει, ό,τι και να γίνει το ίδιο θα είναι, αλλά γιατί. Όχι γιατί είναι οι ίδιοι όλοι οι πολιτικοί και όλα τα κόμματα, αλλά γιατί, λέει, οι πολιτικές δεν χαράσονται από τους πολιτικούς, χαράσονται από τις αγορές. Έτσι, ωραία τα λέει ο Μπαγάσης. Ναι, οι αγορές, άρα δηλαδή το ερώτημα είναι πώς θα απαγκιστρωθούμε από τις αγορές. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Άρα τι κάνουμε, για? Τίποτα, την ουρά μας ακυνηγάμε. Ακριβώς λέει. Μάλιστα. Okay. Πάντως, τώρα που πήγαμε σε αυτά, αλλά θα λέγαμε, αλλά δεν πειράζει, κάπου έχω και κάνα 2-3 ερευνούλες κρατημένες για το ποιος τελικά θεωρείται ο χώρος, ας πούμε, ο πολιτικός χώρος που μπορεί να φέρει μια λίγο καλύτερη, μια δικαιότερη κατάσταση, γενικά, έτσι. Και δεν ξέρω τώρα, το έχω κάπου αυτό, αν μου δώσετε λίγο ένα λεπτάκι. Για Ελλάδα. Είναι 3-4, ας πούμε, 5 πόσες είναι που έχω κρατήσει κάπου. Α, τώρα βρήκα ήδη κάποια. Δηλαδή, αν μιλάμε, αν υποθέσουμε ότι το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι το πρόσωπο, γιατί είναι, αν είναι το πρόσωπο, πας σε άλλο πρόσωπο και τελείως. Ή σε άλλο κόμμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν το θέμα είναι ο πολιτικός χώρος, γιατί άλλη πολιτική δεξιά, άλλη αριστερά, για παράδειγμα, εδώ βλέπω τώρα, έχει κάποιες, ας πούμε, υποκρατημένες. Μία που βλέπω είναι ότι ο χώρος που μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη, δικαιότερη ανάπτυξη είναι, λέει, η σοσιαλδημοκρατία. Τώρα, βέβαια, τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, δεν ξέρω. Είναι και λίγο σχετικά μερικά πράγματα. Σοσιαλδημοκρατία. Κέντρο δηλαδή ουσιαστικά. Λέμε. Κέντρο αριστερά, σκανδιναβικές χώρες. Αυτό είναι ωραίο που είπες. Αυτό είναι ωραίο γιατί το έχουμε κουβεντιάσει κι εμείς. Οπότε καμιά φορά εγκλωβιζόμαστε εδώ στην περιγραφή των προβλημάτων και λέμε να το πάμε παρακάτω. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ζήτημα είναι ποιο μπορεί να είναι το εναλλακτικό μοντέλο, έτσι. Αν τελικά το πρόβλημα είναι το μοντέλο, όπως και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι, δηλαδή, πρώτα είναι το μοντέλο το πολιτικό, μετά είναι το όποιο κόμμα και η φιλοσοφία του και μετά είναι το πρόσωπο που. Αλλά συνήθως, έτσι. Υπάρχει και εξαίρεση να αλλάζει σειρά, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Και τώρα που το θυμήθηκα, υπάρχουν κάποια μοντέλα εναλλακτικά που κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί,
Αλλά οκ, okay, μερικά είναι λίγο έτσι, ξέρεις, ανεφάρμοστα, είναι λίγο θεωρία, ας πούμε, που δεν μπορεί στην σημερινή πραγματικότητα να κάτσει. Αλλά το αμέσως πιο κοντινό σε αυτό που μπορεί να περιγράφουμε ως δίκαιο στο μέτρο του εφικτού είναι για μένα αυτό που είπε ο Λευτέρης τώρα. Τα σκανδιναβικά κράτη, δεν ξέρω αν είναι όλα, κάποια τέλος πάντων σκανδιναβικά κράτη έχουν αυτά τα λεγόμενα μεικτά μοντέλα, τα οποία είναι του τύπου, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ περισσότερο της κοινωνικής πολιτικής, είναι πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο, αλλά μέχρι το σημείο που δεν φεύγουμε από το ρεαλισμό. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι τα υπόλοιπα όλα, τις επενδύσεις το ένα το άλλο τα έχουν πεταμένα και οι πολυεθνικές τους είναι σε χώρες δεύτερου και τρίτου κόσμου. Καρπώνται υπεραξία. Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι αυτά. Α, κάτσα να σας πω μετά ποιοι θεωρούνται οι καλύτεροι πολιτικοί χώροι με βάση κάποια πράγματα που έχουν απαντήσει εδώ σε δημοσκοπήσεις. Ναι. Λιγότερο. Αυτό, ξέρεις, είναι. Τι, τώρα πέρασε και ώρα, χαμπάρι το πείραμα. Αυτό τώρα, εδώ τώρα όμως είναι, ξέρεις, πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να συμφωνήσουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα εγώ, ας πούμε, είπα, είναι το πρόσωπο, είναι το κόμμα, είναι το τι μπορεί να πρεσβεύει το όποιο κόμμα ανάλογα με την ιδεολογία, τη φιλοσοφία του κτλ. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το ανέφερα και μπορεί να είναι και πάνω από όλα αυτά τελικά. Το γενικότερο μοντέλο που λέγεται καπιταλισμός και στο οποίο μέσα όλοι είναι αναγκασμένοι να κινούνται, έτσι στη λογική της ελεύθερης αγοράς που έχει τέλος πάντων αυτό σκοπό, η δημιουργία κέρδους, οπότε εκεί καλά τα λέμε για ανθρωπισμό και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω πώς. Έτσι. Ναι, οπότε λοιπόν είναι, μάλλον το πρώτο είναι αυτό, έτσι, το πλαίσιο που λέμε καμιά φορά, μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε ποια σειρά τα έχει ο καθένας. Βέβαια, η αλήθεια είναι, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι η δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, η αδικία, η, ξέρεις, η ανθρωπιά, η απανθρωπιά ή οτιδήποτε άλλο, η ευημερία ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να υπάρξει, κατ' εμέ, με όλα τα πολιτικά συστήματα. Έτσι, το πραγματικό ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ το ποιο είναι το πολιτικό σύστημα. Το πραγματικό ζήτημα, το ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα από το αν το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός, ας πούμε, είναι ποιοι τον εφαρμόζουν και αν τον εφαρμόζουν έτσι όπως τον έφτιαξαν αυτοί που τον ουσιαστικά λάνσαραν. Έτσι, γιατί καπιταλισμός, είπαμε στη θεωρία, δεν είναι κάνουμε μια κοινωνία με αυτό σκοπό, το κέρδος και μετά τελεία εκεί. Ναι, αυτό λέω, είναι η εφαρμογή. Αλλά ναι ρε παιδί μου, αλλά στα χαρτιά, έτσι, καπιταλισμός σημαίνει αυτό σκοπό στο κέρδος, έτσι όσο γίνεται πεδίουμε εκεί, αλλά το κέρδος αυτό μετά το αναδιανέμουμε πίσω στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο, στα χαρτιά. Έτσι, άρα το θέμα είναι τελικά το πολιτικό σύστημα ή ξέρω εγώ αυτοί που το εφαρμόζουν. Εγώ νομίζω σε όλα τα ζητήματα που λέμε και για άλλα που μιλάμε κατά καιρούς, έτσι, από τις θρησκείες μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς, συνήθως το πρόβλημα είναι σε αυτούς που εφαρμόζουν. Ο Μάρξ τα έχει καταρρύψει αυτά. Τι λέει ο Μάρξ, να τον ακολουθήσουμε? Μα ο καπιταλισμός δεν φταίει όμως που δράσει συγκεντρωτικά ο ίδιος. Ο άνθρωπος φταίει, πουλάκι μου, που είναι άπλιστος, που είναι όλα αυτά. Στα χαρτιά ευνοεί τα μονοπόλια γιατί ο άνθρωπος το κάνει έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Σου λέω, στην πράξη, ρε παιδί μου, η βασική του αρχή είναι αυτή. Ότι πώς λέγεται? Ρεφορμισμός λέγεται. Ρεφόρμα. Τι είναι το ρεφόρμα? Ρεφορμιστής είμαι. Καλό είναι αυτό ή κακό? Ρεφορμιστής, ανάλογα, έτσι, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πιάσαμε εδώ κουβέντα πάλι με τον κύριο Χατζηπαντελίδη. Κάτσε βρε να μιλήσουμε και με τον λαό. Με τον κύριαρχο λαό εδώ πέρα, να δούμε λίγο τι μας λέει. Εγώ νομίζω πάντως το μεγάλο το πρόβλημα γενικότερα είναι όλα ότι ξεκινούν δηλαδή από το ότι το όν που λέγεται άνθρωπος είναι πέρα από άπλιστο, έχει γίνει και πάρα πολύ σκληρό με τον τρόπο που έσαι τις κοινωνίες. Οπότε, δηλαδή, ποιο σύστημα άλλο μπορεί να υπάρχει, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ο Αλευτέρης μπορεί να πιστεύει ότι αν πάμε σε μια κυβέρνηση αριστερή, για παράδειγμα. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι και σε αριστερή κυβέρνηση να πάμε, έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά να έρθει, ξέρω εγώ, η νύχτα να γίνει ημέρα, δεν το πιστεύω. Έχουμε μετρηθεί ως ανθρωπότητα ήδη, κάποια πράγματα έχουν φανεί. Οπότε εντάξει, τώρα είναι και λίγο σχετικά πώς θα έχει το

που εκπροσωπεί την κυβέρνηση ή τέλος πάντων ο πολιτικός χώρος που, στον οποίο ανήκει και η ιδεολογία του. Λοιπόν, και πάνω εκεί είπε για τα σκανδιναβικά μοντέλα. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είναι σκανδιναβικό μοντέλο αυτό, γιατί νομίζω, όπως λέω σχεδόν κάθε βράδυ, καλό είναι κάποια στιγμή να φύγουμε από την περιγραφή του προβλήματος και να πάμε στο τι θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει και αυτό που λέγεται, δηλαδή αν πρέπει να πούμε ένα αντίπαλο δέος στον καπιταλισμό, έτσι, με τον οποίο ο κύριος Χατζηπαντελίδης βγάζει αφρούς όταν ακούει. Υπάρχει αυτό που λένε, ρε παιδί μου, οικονομική δημοκρατία λέγεται, κοινωνικός καπιταλισμός λέγεται, και νομίζω πρέπει να είναι και οικονομική δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, κοινωνικός καπιταλισμός. Έτσι. Λοιπόν, είναι το περίπου το σύστημα αυτό που λέει, αν καταλαβαίνω καλά, με τα κράτη τα σκανδιναβικά ή κάποια εξ αυτών, δεν ξέρω αν το έχουν και όλα, που βασίζεται περισσότερο στη συλλογικότητα, στην αυτοδιαχείριση ως ένα βαθμό, έτσι, κάτι τέτοια πράγματα που τέλος πάντων μπορούν και περιορίζουν, όχι να εξαλείφουν, να περιορίζουν την υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα μοντέλα λοιπόν τώρα είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω στο μυαλό, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που λέει και ο Λευτέρης, είναι κάποια μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί, επαναλαμβάνω, έτσι, δεν λέμε για τα θεωρητικά, γιατί αν πάμε στα θεωρητικά, άμα ρωτήσει τώρα το Λευτέρη για το ιδανικό, είμαι σίγουρος θα μου πει αταξική κοινωνία, έτσι, αναρχισμός κτλ. Ναι, εντάξει, αυτά όμως δεν, στην πράξη δεν είναι και πολύ εύκολο. Αλλά αν πάμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο, αλλά και σχετικά εφικτό, είναι αυτό που είπε λίγο πολύ. Μοντέλα, ας πούμε, πολιτικά που έχουν κοινωνικό πρόσημο και έχουν όμως δοκιμαστεί, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, έτσι, που προτάσσουν τη συλλογικότητα, συνεταιρισμούς, ξέρω εγώ, σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο τραπεζών ακόμα. Υπάρχουν και τράπεζες συνεταιριστικές που δεν έχουν μεγάλο μετόχους, είναι φτιαγμένες από τις τοπικές κοινωνίες. Φορολογικές, ας πούμε, πώς λέγεται, προοδευτική φορολόγηση, κυκλική οικονομία, υπάρχουν ένα κάρο πράγματα. Που εντάξει, τώρα εγώ τα λέω και λίγο παπαγαλία, ξέρω δύο πράγματα, έτσι. Κάποιοι που είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα ξέρουν 12. Αυτά τώρα, από εκεί ξεκίνησα από το Λευτέρη, λίγο πολύ μπορούμε να τα βρούμε σε κάποια μοντέλα σκανδιναβικών χωρών, τα οποία λέγονται μεικτά. Έτσι, είναι αυτά δηλαδή που δεν υιοθετούν τις λεγόμενες σκληρές καπιταλιστικές πρακτικές, αλλά δεν είναι και στο άλλο άκρο. Το ρομαντικό, ας πούμε, τα σοσιαλιστικά, αυτά τα ρομαντικά που είναι ανεφάρμοστα, είναι κάπου στη μέση. Έτσι, ενισχυμένο κοινωνικό κράτος, ξέρω εγώ, πιο δίκαια αναδιανομή του πλούτου, πιο δίκαιες συνθήκες εργασίας, πιο συνεργατικά μοντέλα εκεί στην οικονομία και όλα αυτά. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Αυτό που είπες, Λευτέρη, το έχουμε κουβεντιάσει 150 φορές, γι' αυτό και τα ξέρω απ' έξω τώρα που τα λέω. Δηλαδή, τα έχω εμπεδώσει γιατί τα έχω πει 10 φορές αυτά. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι σε εμάς όλα αυτά, ειδικά ως Έλληνες, φαίνονται πάρα πολύ ξένα και μακρινά. Αυτό όλα τα μοντέλα αυτά. Τα συνεργατικά, τα συλλογικά, τα συνεταιριστικά, με το κοινωνικό πρόσημο, αυτά τα μεικτά μοντέλα που λέμε. Είναι πάρα πολύ ξένα ως προς εμάς. Έχουν πληθύνει τα συνεργατικά. Ναι, καλά, έχουν πληθύνει. Ναι, έχουν πληθύνει, λέει, τα συνεργατικά μαγαζιά. Εντάξει, κάπου μοιραίο είναι, γιατί δεν αντέχουμε και μόνοι μας πλέον. Είναι κάπου και λογικό να συμβεί, να πάμε σε συνεργασίες. Συνεργατικά χωρίς αφεντικό. Και ποιος, πώς δηλαδή χωρίς αφεντικό? Εντάξει, ρε, άρα έχει τρία αφεντικά, συνεργαζόμαστε, όχι δεν έχει αφεντικό. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, okay, εντάξει, τώρα είπαμε πάρα πολλά, ξεφύγαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, αυτά που λέτε, είπε ο κύριος Χατζηπαντελίδης και εγώ τα μεταφέρω. Σήμερα, ποια στατιστική? Α, τα πολιτεύματα τα καλύτερα. Τα πούμε μετά το διάλειμμα, πώς έγινε, γιατί πέρασε και η ώρα τώρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο, ούτε κουπόνι δεν είδαμε, ούτε μηνύματα δεν είδαμε. Τα πούμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε 3 ώρες εδώ. Θα πιάσουμε όλα ό,τι θέλετε. Περιμένω. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος λίγο. Καταρχάς είχαμε και μπάσκετ Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, ο οποίος. Το σκορ λίγο να βρω. Κέρδισε. Μισό λεπτάκι. 89-66 την ΕΦΕΣ. Λοιπόν. Και επέστρεψε στις νίκες. Κουπόνι στοιχήματος, για να δούμε αν έχει κάτι σημαντικό τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Περίμενε, είναι και μεγαλούτσικο, μπαμπάτσικο, μπράβο. Λοιπόν, από τα live, άντε ρε, μια ώρα. Lance Lyon, λογικά θα ενδιαφέρει κάποιους, 2-0 λέει, στο 85.
Αυτό μόνο.

0: Τώρα δεν τα βλέπω και πολύ. Να είχαμε να λέγαμε. Οκ. Okay. Οπότε, τι να κάνουμε, να διαβάσω μηνύματα ή να πάμε διάλειμμα. Προλαβαίνω. Ένα λεπτάκι λίγο έτσι κάποια πρώτα. Μπαμ, μπαμ, έλενε. Λοιπόν, καλησπέρες εδώ στα παλικάρια. Εδώ τις κολόνες εκπομπής. Τον Άγγελο που είναι η δεξιά κολόνα. Παοκάρα, ρε. Ναι, ναι. Ασπρόμαυρος ελαιώνας ερών. Ο Τάσος εδώ πέρα από τα Γιάννα, η αριστερή κολόνα. Καλό ξημέρωμα με υγεία. Λοιπόν, όπως μπαίνεις πίσω δεξιά, ο Χρήστος επίσης κολόνα από το πολυκάστανο Κοζάνης. Τι λες, θα απαγγείλεις. Με τσίμπησε ο κόκορας που έχω στο κοτέτσι. Εγώ κακίες δεν κρατώ, τον έκανα γιουδέτσι. Για δικός 15 σύλλαβος. Λοιπόν, και ο Θωμάς Νάτος κι αυτός. Από την ερωτική ασπρόμαυρη Νάουσα. Τι είναι αυτό. Ναι, ντροπή πράγματα είναι αυτά. Κλαίει Βύση γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει ξανά, λέει το 12. Το τραγούδι δεν έχει το 12, ούτε. Ναι, κλαίει στον νόμο κάποιου, τώρα τι είναι αυτός. Iron Maiden. Ναι, τέλος πάντων, κλαίει στον νόμο κάποιου, δεν μπορώ να τραγουδήσω ξανά το 12. Πες το, λέει, 2 λεπτά νωρίτερα. Κατάλαβες. Ναι. Αστέριος από Φιλαδέλφια εδώ. Με εντολή Μητσοτάκη, λέει, το τέλος του Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Η ζημιά που προκάλεσαν στην κυβέρνηση ήταν τεράστια. Το καθεστώς τους φήμωσε για να σώσει, λέει, τα ποσοστά. Μάλιστα. Τι λες, ο Νίκος. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβες, λέει, παλαιοορολογίτη. Αυτό εμένα λέει, γιατί δεν πρέπει, λέει, να λέμε καλημέρα μετά τις 12. Δεν κατάλαβες. Όχι, κρύφτηκε το σχόλιο. Γιατί. Γιατί καλέ. Το χάσα. Πάνω πήγα να το διαβάσει, το χάσα. Περίμενε. Έγαμο το. Ναι, δεν κατάλαβες, λέει, παλαιοορολογίτη. Για κιν σίγμα επ. Τι είναι το κιν, κοινωνικό σίγμα επ. Τι είναι αυτό τώρα. Για τέτοιο, λέει, σε μιλάνε, αφού. Τώρα είναι που δεν κατάλαβα τίποτα. Οκ. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο που λέει για το βινίλιο ότι έχει ανακάμψει. Άρα υπάρχουν δίσκοι. Α, ωραία, πάρουμε δίσκο εμένα. Το CD λέει. Α, και το CD όμως, λέει, θα υπάρχει για πάντα. Δεν ξέρω, λέει, που διάβασες ότι υπάρχουν στο κέντρο. Δεν ξέρω που διάβασες ότι δεν υπάρχουν στο κέντρο από δισκοπολία μέχρι. Ναι, ναι, υπάρχουν, λέει. Όχι, το ξέρω, βρε, ότι υπάρχουν. Το ξέρω. Απλά είπε ο Λευτέρης ότι καταργούνται τα CD. Ναι, τέλος πάντων, λίγα, εντάξει. Βγαίνουν πλέον λίγα. Okay, ναι. Καλά συλλεκτικά βγαίνουν, βινίλιο, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Άσε να πάμε ένα διάλειμμα και να γυρίσω. Βλέπω και ο Γρηγόρης δίνει ρεπορτάζ εδώ για το φίλο μας τον Τραμπ. Πάμε λίγο ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και πάλι πίσω. Τώρα εδώ μου γράφετε κάποια πράγματα. Καλησπέρα και στον Πάνο. Καλή εκπομπή, ευχαίρετε καλώς τον. Ο Νίκος που έλεγε πριν αυτά τα συνθηματικά για κιν, σίγμα, επ και δεν καταλάβαινα τι εννοεί. Μόνο λέει μισθό. Πες τα βρε ολόκληρα, βαριέσαι να γράψεις. Γράψε τι εννοείς να καταλάβουμε. Δεν κατάλαβα. Πες τι θες να πεις εδώ πέρα να. Βγάλε το από μέσα σου. Δεν κατάλαβα. Το κιν είναι με όμικρον γιώτα. Είναι σαν κοινωνικό. Συνεργατικό στο σίγμα. Κοινωνικό συνεργατικό. Κιν, σίγμα, επ. Κοινωνικό συνεργατικό. Κοινωνική συνεργατική επιχειρηματικότητα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο μισθό λέει. Παραπάνω. Τώρα τι εννοεί, άμα σπεί. Άμα δεν μα πει, δεν καταλάβουμε. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να κλείσω λίγο με τον Γρηγόρη εδώ που δίνει και ρεπορτάζ από την Στουτγκάρδη. Ο μόνος βρε που παιδεύεται κάθε βράδυ να βρίσκει εδώ πέρα ρεπορτάζ. Οι υπόλοιποι τη βγάζετε με μία καλησπέρα. Θα πάω σε μείωση μισθών, να ξέρετε. Γρηγόρη, εσύ μπορείς να περάσεις το λογιστήριο να ζητήσεις αύξηση. Μην πεις ότι στο παγώ όμως. Λοιπόν, Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για φτηνό ντίζελ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα με πάνω από 300.000 τόνους, λέει, την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, είπε ο φίλος μας ο Τραμπ, ο οποίος λέει τώρα ο Γρηγόρης εδώ, σχόλιο, ότι καλά τα λέει ο φίλος μας ο Τραμπ, αλλά ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης, τι πιστεύεις, για μένα το λέει μάλλον, φίλε λέει, τι πιστεύεις, θα το πάρουν, το πετρέλαιο που θα... Κοίταξε τώρα, θα το πάρουν, εντάξει, δεν θα... το μάντι δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά νομίζω ότι στα μουλοχτά κάτι θα γίνει, γιατί ήδη γίνεται καταρχάς. Έτσι δεν είναι. Καταρχάς δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουμε πετρέλαιο από Ρωσία. Απλά έχουμε μειώσει αρκετά τα ποσοστά στα πλαίσια εκεί των κυρώσεων και της προσπάθειας για απεξάρτηση. Αλλά από εκεί και πέρα στα μουλοχτά, πιστεύω θα το έχεις ακούσει αυτό, δεν μπορεί, ότι περνάει πετρέλαιο ρωσικό με δια της τεθλασμένης που λένε. Δηλαδή είτε μέσα από αγωγούς άλλων χωρών, έτσι, που έχουν. Είτε, πες το, είτε, ξέρω, από τρίτες, κατάλαβες, από τρίτες χώρες, ρε παιδί μου. Να δούμε, τι να πω, ξέρω εγώ. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι πρώτο θέμα σε όλα τα site. Εδώ τώρα που ανοίγω λίγο να δω τα ενημερωτικά, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, αν έχουμε κάτι. Είναι πρώτο θέμα. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ, υποσχέσεις για ταχεία πτώση των τιμών από τον Τραμπ κτλ. Και ο Πούτιν έχει κάνει δήλωση ότι το πετρέλαιο στη ΣΥΠΑ όμως, λέει, προς το παρόν, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Και ο Ζελένσκι επάνω στην συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, ότι η Ρωσία, λέει, θα ανταποδώσει το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία. Δεν του άρεσε. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, αυτή είναι η είδηση, έτσι, που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες. Ναι, τώρα δεν ξέρω, πάμε επικαιρότητα, έχει εδώ διάφορα που θα μπορούσαμε. Επίσης ένα άλλο που υπάρχει τώρα, αφού με πήγατε στην επικαιρότητα, είναι, είχαμε και μια δήλωση του Ρούμπιο καινούργια, του τύπου, το επανέλαβε ουσιαστικά στο Fox News, ότι το χρέος μας προς την Ελλάδα είναι βαθύ. Το είπε και προψέ στην Ακρόπολη μπροστά, που, με φόντο την Ακρόπολη που μιλούσε, ότι υπάρχει, λέει, χρέος της Αμερικής προς την Ελλάδα, με την έννοια ότι εσείς μας δώσατε, ρε παιδί μου, τα φώτα της δημοκρατίας και πάνω εκεί στήσαμε τη χώρα μας και κάτι τέτοια. Οπότε το είπε τώρα, το επανέλαβε. Εντάξει. Σημαντικό είναι, δεν λέω. Εντάξει, από το τίποτα. Κάτι είναι και αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω μέσα στο χρέος που έχουν απέναντί μας αν βάζουν και τα 4 δις που τα ηλίκη θα τους δώσουμε τώρα για εξοπλιστικά. Δεν ξέρω αν μετράει αυτό στο χρέος. Δεν νομίζω, έτσι. Ναι. Ωραία. Τι άλλο είχαμε. Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά έλεγε ότι. Πώς το είπε. Ελαφρύ αεράκι, λέει, έχει το Αιγαίο. Εντάξει. Ελαφρύ αεράκι. Και είπε και κάτι άλλο. Αυτό που είχαμε προαναγγείλει εδώ και κάποιες μέρες, επειδή είχαν βγει διαρροές και μύριζε το πράγμα. Είπε πλέον και επίσημα ότι το καλώδιο θα προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Οπότε επιβεβαίωση των διαρροών. Για να το δούμε και στην πράξη, βέβαια, όμως, έτσι, από εκεί πέρα. Να δούμε και στην πράξη πότε και με ποιες συνθήκες. Είχαμε και αυτό της Κομισιόν, έτσι, με την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Οι ειδικοί μας λένε ότι αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν επενδύσεις σημαντικές στις τάξεις του ενός δισεκατομμυρίου, ξέρω εγώ, το οποίο θα συμβάλλει στο να μειωθεί το κόστος της ενέργειας και θα ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, αναβαθμίσει εκεί πέρα δημοσίων κτηρίων ενεργειακές και κάτι τέτοια πράγματα. Από εκεί πέρα φυσικά τα επιδόματα, περιμείωσης φόρων, ούτε λόγος να γίνεται. Παρεμπιπτόντως, αν κάποιος ενδιαφέρεται έτσι και θέλει να δει λίγο, βγήκε μια έκθεση από τη Eurobank σε σχέση με τον πληθωρισμό. Το πώς, ας πούμε, υπάρχει και συντηρείται, εξηγεί μέσα κάποια πράγματα, λέγοντας ότι από τη μία είναι η εξωτερική συγκυρία, αλλά από την άλλη είναι κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες εσωτερικές εδώ. Αυτό, αν κανείς θέλει, νομίζω θα βοηθηθεί να καταλάβει καλύτερα κάποια πράγματα. Μπορεί να γκουγκλάρει για να βρει τη σχετική έκθεση, τα βασικά σημεία, έτσι, για να δει λίγο ποιοι μπορεί να είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που λίγο πολύ είναι γνωστοί, αλλά και οι εσωτερικοί, έτσι, που συντηρούν τον πληθωρισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα νέα που λέτε. Τώρα, για το άλλο που ήθελε ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Είπαμε για τους πολιτικούς χώρους, έτσι. Μία έρευνα που έχω εδώ είναι: δικαιότερη, ισχυρότερη ανάπτυξη μπορεί να εγγυηθεί, λέει, η σοσιαλδημοκρατία, 20,6% είπε. Σοσιαλισμός σκέτο. Τι διαφορά έχει τώρα αυτό από το άλλο? Σοσιαλισμός σκέτο με σοσιαλδημοκρατία, τι διαφορά έχει? Πιο αριστερό ο σοσιαλισμός σκέτο. Λοιπόν, σοσιαλδημοκρατία 20,6. Σοσιαλισμός 18,9. Φιλελευθερισμός 16,6. Και το άλλο που βγαίνει, ότι η κέντρο αριστερά, παύλα αριστερά, είναι σαν να λέμε ότι, πώς από τώρα, προβάδισμα εμπιστοσύνης, να το πω, έναντι της κέντρο δεξιάς και της δεξιάς, σε ζητήματα, μιλάμε τι τώρα, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κοινωνική, φορολογική, συνταξιοδοτική δικαιοσύνη και τέτοια πράγματα, έτσι. Η άλλη, η δεύτερη που έχω κρατημένη από το Ινστιτούτο Έτερων, εδώ βγάζει πρώτο φιλελευθερισμό, παύλα δημοκρατικό κέντρο. 19,7. Το Ινστιτούτο Έτερων, σε συνεργασία με την About People, η έρευνα. Social Δημοκρατία εδώ είναι δεύτερη, 18,2. Τώρα θα μπλέξουμε, γιατί παρακάτω λέει, ας πούμε, και άκου τώρα. Social Δημοκρατία 18,2, Δημοκρατικό Σοσιαλισμός 16. Πες μου εσύ τώρα, ναι, αλλά αυτοί που ψηφίζουν πώς, με ποια λογική? Δηλαδή ακούνε τώρα κάτι, ποιο μου κάτσε καλύτερα στα αυτιά να πω αυτό? Ποιος ξέρει τη διαφορά των δύο? Εγώ δεν την ξέρω, ας πούμε. Σε την ξέρεις? Σοσιαλδημοκρατία από τη μία, δημοκρατικό σοσιαλισμός από την άλλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα, φιλελευθερισμός, δημοκρατικό κέντρο 19,7. Σοσιαλδημοκρατία 18,2. Δημοκρατικό σοσιαλισμός 16. Νεοφιλελευθερισμός 7,3, αρκετά κάτω. Εθνισμός 6,1. Οικολογία. Εντάξει, σου λέει τα πατριωτικά κόμματα, ρε παιδί μου, εντάξει, κάπως έτσι το εννοεί. Έτσι το εννοεί. Οικολογία 5,4, κομμουνισμός 5,1, συντηρητισμός λέει 3,5. Και έχω και άλλη μία από About People. Αυτό όμως έχει να κάνει με τους νέους, α, να το δούμε λίγο. Φιλελευθερισμός λένε οι νέοι. Φιλελευθερισμός 18,3. Social Δημοκρατία 15,2. Δημοκρατικό σοσιαλισμός και εδώ 13,12. Νέο φιλελευθερισμός, το πρώτο ήταν φιλελευθερισμός, εδώ είναι το νέο τώρα, έτσι. Νέο φιλελευθερισμός 7,3, συντηρητισμός 3,5. Τώρα άμα βγάλα τα άκρη, πείτε μου και εμένα. Τώρα έχουμε νέο φιλελευθερισμό, έτσι. Να. Α, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πολλά άνοιξαμε τώρα, έτσι. Οκ, τι ώρα είναι? Όχι, πέρασε η ώρα, καλά. Βλέπω εδώ και κάποιες άλλες ειδήσεις. Καλά, άμα θέλετε να ανοίξουμε γραμμές. Βέβαια, εδώ τώρα ξέρεις τι γίνεται. Θυμάμαι, μου είπες μια κουβέντα χθες για την Ελντοράντο, που ξέρεις κάποια πράγματα, και είχε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα από αλλού, από τα τρένα, που δώσαμε στους Ιταλούς, ναι, και τους επιχορηγούμε και γιατί γίνεται κτλ. Εδώ τώρα είναι και κάποια πράγματα, ξέρεις, που είναι από ποιο πρίσμα τα βλέπει κανείς. Δηλαδή είναι το πρίσμα του ιδανικού, έτσι, το αυτό, καταλάβατε, εξειδενικευμένο, ναι. Είναι, ρε παιδί μου, και το πρίσμα του ρεαλισμού. Δηλαδή, τώρα, επειδή εγώ το ψάξα λίγο για την Ελντοράντο που μου ζήτησες χθες, πόσα είναι? 255, ναι, εγώ βρήκα 230 με 250, εντάξει, να μαλώσουμε εκεί. Αλλά είναι κάποια πράγματα που, ξέρεις, να το πω λίγο έτσι γενικά για να μην το κουράσουμε τώρα και μια άλλη μέρα μπορεί να τα πιάσουμε και αυτά αν θέλετε, ότι υπάρχει ένας κανόνας άγραφος που λέει ότι Υπάρχουν χώρες που παρακαλούν να ρίξουν τα ωραία τους λεφτά. Χώρες, υπάρχουν επενδυτές που παρακαλούν να ρίξουν τα ωραία τους λεφτά σε κάποιες χώρες. Έτσι, και υπάρχουν και χώρες που παρακαλούν έτσι, να πάρουν τα ωραία λεφτά από επενδυτές, αλλά οι επενδυτές δεν είναι και πολύ ζεστοί. Άμα είναι μια χώρα σαν το, έτσι, στο δεύτερο επίπεδο, όπως είμαστε και εμείς, που τους παρακαλάμε φιλώντας κατουρημένες ποδιές, γιατί αλλιώς πού να έρθουν, κάπου λογικά θα πρέπει να σμπρώξεις και εσύ λίγο για να κάτσει η κατάσταση. Έτσι, αυτό το λέω. Τι να τον κάνω τον επενδυτή, να σου πω γιατί. Καταρχάς, αυτό το λέω και από προσωπική πείρα, μικρή μεν, πείρα δε, γιατί όταν είχα ασχοληθεί κάνα φεγγάρι έτσι 2-3 χρόνια με ένα γραφείο που έδινε επιδοτήσεις, τους κυνηγούσαμε για να τους δώσουμε λεφτά. Δηλαδή να πάρουμε στο γραφείο το φάκελο, να το φτιάξουμε, ξέρω εγώ, να πληρώσουν το, έτσι, μια, πώς το λένε, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, έτσι, μια προμήθεια, και να πάρουν την επιδότηση. Λοιπόν, με το δίκανο. Και μάλιστα αυτό δεν είναι τώρα θέμα μόνο ότι έτυχε να το δω εγώ και να το ζήσω, είναι θέμα ότι αν διαβάσετε θα δείτε ότι όλα τα χρόνια σχεδόν, τώρα λίγο τα τελευταία χρόνια λίγο έστρωσε, αλλά ήμασταν ίσως η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε πρόστιμα. Γιατί? Επειδή δεν μπορούσαμε να δώσουμε τα χρήματα που μας έδιναν. Τα χρήματα των Ευρωπαίων δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε, έτσι, το κοινοτικό χρήμα, δεν μπορούσαμε να το δώσουμε, να βρούμε ανθρώπους να επενδύσουν. Ταμείο ανάκαμψης, ευρωπαϊκά προγράμματα και τα λοιπά, τα υπόλοιπα. Και αυτό τώρα, ας πούμε, για την Ελντοράντο που λέει. Η Ελντοράντο θα πάρει 255, είπες εσύ. Ωραία, ας πούμε 255. Αυτό βέβαια είναι δάνειο, έτσι. Είναι δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, δεν είναι δώρο. Είναι δάνειο. Αλλά αυτό, ας πούμε, τώρα που τα κοιτούσα λίγο για να δω και εγώ πώς γίνεται και πού οφείλεται. Τα δάνεια αυτά προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλες τις χώρες που ανοίγει την κάνουλα, και ένα κομμάτι συγκεκριμένο από τα λεφτά που δίνει να διοχετεύεται μέσα από τράπεζες με συγκεκριμένους βέβαια κανόνες και στόχους. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, με το χρυσό εδώ πέρα, δικαιολογείται λόγω του εξαγωγικού, λέει, χαρακτήρα της επένδυσης, γιατί ο χρυσός είναι περιζήτος, εντάξει, θα πάει σε εξαγωγές το μεγαλύτερο κομμάτι. Ο χαλκός επίσης θεωρείται κρίσιμη πρώτη ύλη για ηλεκτροκίνηση, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για διάφορα τέλος πάντων. Και η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε το δάνειο αυτό που είναι 255, τώρα λέει ο Λευτέρης. Εγώ βρήκα 230 με 250, διάφορες πηγές, κάθε μία τα λέει όπως θέλει, αλλά μικρή σημασία, κοντά είμαστε. Αλλά η επένδυση που θα κάνει συνολικά θα κοστίσει στην εταιρεία 1,3 δισεκατομμύρια. Οπότε τους δίνουμε το δάνειο 255, ξέρω εγώ που λέει ο Λευτέρης, έτσι, αλλά είναι υποχρεωμένοι να βάλουν 1,3 δις. Τα οποία αν δεν είχαν κάποιες διευκολύνσεις, δεν νομίζω να τα έβαζαν ποτέ. Οπότε, γιατί αυτό σημαίνει και θέσεις εργασίας, είναι μια σειρά από πράγματα. Έτσι είναι λεφτά που θα έρθουν πίσω από εξαγωγές. Οπότε είναι λίγο συμπλήν το πράγμα, δεν είναι μόνο πλήν δηλαδή. Κατάλαβες, πρέπει. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσα τελικά θα βγάλει το ελληνικό κράτος από αυτή την επένδυση, δεν μπορώ να τα ζυγίσω. Είναι και μελλοντικό αυτό, αλλά είναι μια πρακτική όμως που συνηθίζεται και στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, από όπου το σκίσαμε. Καλά, άσε να ανοίξουμε καμία γραμμή και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά. Ωραίο και αυτό με τον Νόμπελ Ειρήνης, το είδες. Ωραίο γιατί, ναι, τρελάθηκε ο Τραμπ. Και ο τέτοιος τρελάθηκε. Και ο Νετανιάχου, την έβγαλε αυτή ότι είναι παντού, λέει, κυνηγάει τους Εβραίους και τέτοια. Τα πούμε αυτά, ωραία είναι μετά. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση επειδή είπα Τραμπ κάτι τώρα. Και είπε και ο Καμόρα, δεν σας άκουσα. Επειδή είπα Τραμπ τώρα, αυτό το άγαλμα, το είδες το άγαλμα. Παιδιά, το έχετε δει το άγαλμα του Τραμπ? Πήγανε και κάνανε ένα άγαλμα και ανοίγουμε γραμμές. Λευτέρη, πάρε γραμμές γιατί εγώ δεν σταματήσω να μιλάω ποτέ. 23, 10, 90, 90, 90. Πήγανε και κάνανε ένα άγαλμα. Ένας τύπος εκεί πέρα, υποτίθεται σάτυρα μέσα από την τέχνη, γίνεται αυτό το πράγμα. Ένας Δανός, γλύπτης. Για να τρολάρει τον Τραμπ, έκανε ένα άγαλμα το οποίο είναι χρυσό, 2,5 μέτρων, 2,6. Τον δείχνει γυμνό, με τα πατσοκύλια απ' έξω κιόλας, έτσι, δεν τον κολακεύει καθόλου, και να τον κουβαλάει στις πλάτες του ένας ανθρωπάκος. Αδύνατος, ο καημένος κτλ. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Πού είναι το άγαλμα αυτό βαλμένο? Πού το τοποθέτησαν? Σε χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ έπαθα πλάκα. Ναι, δεν το, με ποια λογική, ας πούμε, δεν ξέρω. Χοντρό. Χοντρό, έτσι. Τρελαθεί ο άλλος να βάλει τίποτα δασμούς πάλι. Τρέχουμε να μην φτάνουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμή. 23, 10, 90, 90, 90. Σταματήστε με. Σταμάτα κι εσύ από μέσα, γιατί εσύ φταίς, με παρασέρνεις. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Πολλά, όλα, όλα. Γιατί βάζετε τόσα πολλά, ρε παιδί?
0: Έλα, πάμε. Βάλτε σε σειρά, εσύ.
1: Πότε θα τελειώσει αυτό το παραμύθι? Πού την είδατε την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη οικονομία και τα ρίχνετε όλα εκεί? Υπάρχει, είναι τίποτα ελεύθερο? Όλα είναι ελεγχόμενα. Όλα είναι καρτέλ, όλα είναι χρηματιστήρια, όλα είναι δασμοί, όλα είναι ποσοστώσεις, όλα είναι κατευθύνσεις. Πού την είδατε την ελεύθερη οικονομία? Πότε θα τελειώσει αυτό το παραμύθι? Ο καπιταλισμός δεν έχει στόχο το κέρδος, αυτό που λέγανε οι παραμυθατζίτες, για να το δαιμονιποποιήσουνε. Το κέρδος είναι ο μόνος τρόπος να έχεις εξέλιξη στη ζωή. Κάποιοι πρέπει να κερδίσουν. Έξυπνοι, τυχεροί, μάγκες, εγκληματίες. Αν δεν υπάρξουν αυτοί, δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Ναι, όχι, καλά τα λες, αλλά έχουμε διαφωνία μεγάλη εδώ. Όταν στείνεις ένα μοντέλο ουσιαστικά με αυτό σκοπό. Μισό λεπτό. Με αυτό σκοπό το κέρδος, οφείλεις να βρεις και μηχανισμούς.
1: Τι θα πει αυτό
0: που θα αναδιανέμουν το κέρδος αυτό με δίκαιο τρόπο?
1: Το κέρδος είναι αυτονόητο. Χωρίς το κέρδος δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, το θέμα είναι που πάει. Γιατί? Το κέρδος αυτό.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω. Μα έτσι που το λέτε εσείς, δαιμονοποιείτε το κέρδος και κάποιοι που πουλάνε παραμύθια στους κατσαπλιάδες. Το θέμα δεν είναι. Πρέπει να επιδιώκετε το κέρδος. Αν δεν επιδιώκεις το κέρδος, δεν υπάρχει εξέλιξη. Το θέμα είναι τι σύστημα χρησιμοποιείς για να παράξεις το κέρδος. Θες να το ελέγχεις και να το τρώνε οι λίγοι? Θες να εφαρμόσεις πραγματικό καπιταλισμό?
0: Αυτό είπαμε.
1: Θες να εφαρμόσεις πραγματικό καπιταλισμό? Ο καπιταλισμός τι λέει? Δεν λέει να παράγω κέρδος και να το διανύμω. Ο καπιταλισμός λέει αυτός που επιχειρεί και ρισκάρει και επενδύει και τα λοιπά και έχει γνώσεις, πρέπει να ανταμείβεται. Πάντα κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι αυτό που παράγεται πρέπει να φροντίζει αυτός που παράγει το κέρδος να εξασφαλίζει ότι δεν θα εξαντλούνται οι πρώτες ύλες, ότι θα δημιουργούνται όλο και καινούργια και καλύτερα αγαθά και η πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει. Όχι στον βαθμό που θα τα απολαμβάνουν οι 5 και το 5 και το 10% των έξυπνων, των εγκληματιών, των πολιτικών, αυτών που παίρνουν ρίσκο, αλλά να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και να στηρίζουμε τη δυνατότητά τους στην κατανάλωση. Εδώ μειώνεται η καταναλωτική δύναμη του κόσμου μέρα με τη μέρα και εσείς μιλάτε ακόμα ότι έχουμε ελεύθερη και δυτική οικονομία. Πού τα πουλάτε αυτά τα πράγματα? Η ελεύθερη οικονομία και ο καπιταλισμός σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχει τη δύναμη να καταναλώνει. Κάθε μέρα που περνάει συρρυκνώνεται η καταναλωτική δύναμη της πλειοψηφίας του πληθυσμού και εσείς μιλάτε ακόμα για ελεύθερες δημοκρατίες και οικονομίες και καπιταλισμούς. Πότε θα πάρετε χαμπάρι ότι ζούμε το οικονομικό μοντέλο της εξάντλησης της πλειοψηφίας? Γιατί δεν το λέτε?
0: Γιατί δεν τα βλέπουμε όπως εσύ ίσως? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτά που λες όλα είναι σωστά, αλλά είναι απόρρια.
1: Πού τα είδατε διαβασμένα εσείς?
0: Είναι απόρρια. Δεν μ' ακούς. Αυτά που λες όλα είναι πολύ σωστά, αλλά είναι απόρρια ακριβώς αυτού του συστήματος, μάλλον της εφαρμογής του, που λέγεται σκληρός καπιταλισμός, το οποίο δεν έχει προβλέψει τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.
1: Εσείς το λέτε καπιταλισμό, γιατί έχετε μάθει το παραμύθι του ψευτοσοσιαλισμού.
0: Ωραία, πώς λέγεται, πες μου αυτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Να σου πω εγώ πώς λέγεται. Καταρχήν πρέπει να βάλεις όλα τα πράγματα, πρέπει να πας μια βάση. Μιλάτε πιο οικονομικό μοντέλο και σύστημα και πολιτικό σύστημα. Και μου μπερδεύεις τις σκανδιναβικές χώρες. Ποιος ασχολείται με τις σκανδιναβικές χώρες?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν ασχολείται κανένας.
1: Μα τι έχουν για να ασχοληθούν εκτός
0: από το καλύτερο μοντέλο έχουν. Ευχαριστώ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να είσαι καλά, την άλλη φορά λέμε και εμείς τα περισσότερα, έτσι. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα. Για πάμε.
2: Καλά είσαι.
0: Καλούτσικα.
2: Δύο μέρες δεν πήρα, είδες.
0: Ναι. Άρα δικαιούμαστε μήνα. Δύο αποτελέσματα.
2: Ναι, δύο ποδόσφαιρα.
0: Είδες, το ξέρω.
2: 4:25 Αβελίνο.
0: Ώρα πρώτα.
2: 9:30.
0: Να τα βρω, ναι, λέγε. Αβελίνο. Ναι, 4-1 η Αβελίνο.
2: Oh. Και 4-41 Μάλαγα με Ισπανιό.
0: Πες μου την ώρα πρώτα, να τα βρίσκουμε γρήγορα.
2: 10 η ώρα
0: αυτό. 10 η ώρα, κατεβαίνουμε. 4-41 Πούντο, 4-43, 4-41 Μάλαγα Ισπανιόλ, 1-1.
2: Τελικό είναι.
0: 1-1.
2: Ευχαριστώ.
0: Bye-bye.
2: Καλό βράδυ.
0: Χαίρετε. Και Μπράγκα Sporting Λισαβόνας, αν ενδιαφέρει τώρα μόλις έγινε 1-2. Παρακαλώ.
3: Κώστα μου.
0: Έλα, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, είστε εσείς.
3: Απίστευτο.
0: Διακρίνω μια συγκίνηση στην ατμόσφαιρα.
3: Είμαι έτοιμος. Μπράβο. Δηλαδή να ανατριχιάζω τώρα που βγήκα τρίτος.
0: Τσουτσούριασες.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο.
3: Δεν το ξέρω τον κύριο Χατζηπαντελίδη, αλλά σαν ηχολήπτης που είναι και πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός και έμπιστος όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μπάλα, μόγιο.
3: Ναι, μου είναι λίγο αδύνατο να πιστέψω ότι δεν γνωρίζει ότι στη Θεσσαλονίκη που ζούμε υπάρχουν τρία φανταστικά μέρη που έχει και CD, που έχει και δίσκους.
0: Δεν είπα ότι δεν έχει. Είπα ότι περιορίστηκαν πάρα
3: και
0: πολύ.
3: Αν θέλει, μπορώ να σταθώ και στον αέρα, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Εντάξει, ναι.
3: Στην Αβαρίνου μόνο αν θα πάει στο Ζακαρία και στο Πανεδόσε. Ναι. Και στη Αγγελάκη στο On the Rock. On stage.
0: Ναι. Εντάξει, έχει πολλά, ρε παιδί μου. Και το public
3: ναι,
0: είναι.
3: Και δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και πολλά είναι. Τέλος πάντων, ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Okay.
3: Ο καπιταλισμός τώρα, ρε φίλε Κώστα, είναι για συγκεκριμένα άτομα. Τα λεφτά πηγαίνουν μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μόνο να παίρνουν και φυσικά να παίρνουν, να παίρνουν και να ξαναπαίρνουν, να πλουτίνουν και εμείς να φτωχαίνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο σύστημα αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια. Ο κόσμος πεινάει.
0: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο σύστημα? Πώς θα το ονόμαζες?
3: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε το καπιταλιστικό σύστημα που τρέφονται λίγοι και από την άλλη έχουμε το σοσιαλιστικό σύστημα που από το παρελθόν έχουμε να πούμε ότι γίνανε λάθη με την έννοια ότι σκορπούσαμε τα λεφτά μας αδέρφια.
0: Ναι, αλλά είναι θέμα συστήματος αυτό. Άμα έρθουν άλλα 10 σοσιαλιστικά κόμματα θα κάνουν το ίδιο πράγμα.
3: Έχει να κάνει με τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι, ρε φίλε.
0: Α, μπράβο. Άρα δεν είναι θέμα χώρο.
3: Πώς διαχειρίζεσαι το σύστημα έτσι ώστε να βολεύονται, σε εισαγωγικά όλοι το βολεύονται.
0: Ναι.
3: Να μπορεί δηλαδή και αυτός που δεν έχει να έχει τουλάχιστον τα προς το ζήν. Όχι να μην έχει καθόλου.
0: Ναι. Ωραία, τώρα με αφορμή αυτό που είπες, κάντε
3: πώς
0: λίγο.
3: Πώς ακούγεται αυτό που σου λέω?
0: Κάντε ένα ψαχτήρι, γενικά το λέω τώρα, έτσι, με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος. Επειδή είπε για τον καπιταλισμό, παιδιά, δεν είναι ένα πράγμα ο καπιταλισμός. Έχει αρκετά, έτσι, είναι διάφορα είδη. Κάντε ένα ψαχτηράκι.
3: Έχει εφαρμογές.
0: Όχι, είναι και άλλα είδη. Όπως η δημοκρατία είναι η κοινοβουλευτική, η άμεση που λέμε κτλ. Έτσι και ο καπιταλισμός έχει και
3: απλά
0: αυτό που λέμε είναι τον κοινωνικό καπιταλισμό. Είναι κάτι άλλο.
3: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Κώστα.
0: Ναι.
3: Στον καπιταλισμό και γενικά σε όποιο σύστημα και αν είναι, δεν τον διαχειριζόμαστε σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα. Η βούληση αυτών που τον διαχειρίζονται, αυτό που λες, που τον εφαρμόζουν. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά και πάλι όμως, αν πάρουμε κάποιον ιδανικό, έτσι, που θα τα διαχειριστεί τέλεια, και πάλι άλλο είναι ο καπιταλισμός σκέτο, άλλο είναι ο οικονομικός, πώς τον είπαμε, ο κοινωνικός καπιταλισμός.
3: Κοινωνικός.
0: Ναι, ναι.
3: Κοινωνικός.
0: Εντάξει. Έγινε, Τζόρτζ.
3: Κλείνοντας.
0: Ναι.
3: Επειδή έχω πάρει τελευταία και αφιερώνω το τραγούδι στο, αν θέλει να το βάλει τώρα στο κλείσιμο ο κύριος Χατζηπαντελίδης, το Γιαζού.
0: Δεν προλαβαίνουμε, φίλε, γιατί έχουμε 2 λεπτά μόνο. Μετά στα τελειώματα, άμα μου το θυμίσεις, να δούμε.
3: Καλά,
0: έτσι,
3: καλά,
0: ναι, ναι,
3: καλά,
0: να μιλήσει
3: καλά.
0: Λίγο ένας-δύο λεπτάκια έχουμε όλα και όλα. Παρακαλώ, ναι.
3: Φιλιά στον Ολέο Ταύρος και στον Κλειφ.
0: Εντάξει, τα λέμε. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλησπέρα σα.
0: Να τα. Καλώς το σκυλί του Τρινκέρι.
4: Στέλνω καταρχάς την αγάπη μου,
0: ναι,
4: το φίλο μου το Λευτέρη τον Χατζηπαντελίδη.
0: Ποροπηδάει.
4: Έτσι για να τηρούμε και την ιεραρχία, φίλτατε Κώστα Βράνα.
0: Τι να κάνουμε, ξέρω, εμάς μας έχετε... Ναι.
4: Άλλο καντιλανάφτη.
0: Έτσι.
4: Αυτό και για τον προλαλήσαντα του συνακροατή που αμφισβήτησε τις γνώσεις του τεράστιου Λευτέρη.
0: Μάλιστα.
4: Κάτι είπατε για Τρινκέρι, κύριε Βράνα.
0: Για την...
4: Κάτι είπατε για τον Τρινκέρι, άκουσα.
0: Α, είπα καλό στο σκυλί του Τρινκέρι.
4: Εγώ αντιθέτως αμφισβητώ.
0: Οπα.
4: Ότι με προπονητή τον Τρινκέρι και με ηθήνοντα νου στη θέση του playmaker τον παλέμαχο Καλάθη είναι ποτέ δυνατόν να κατακτήσουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα έναντι πολύ πιθανότο του Αρέως. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουμε.
0: Κάτσε, το πρόβλημα παικτικά είναι ο Καλάθης ή ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν άλλον playmaker που να είναι πραγματικά αξίας ώστε ο Καλάθης να είναι η δεύτερη λύση,
4: το
0: ας πούμε.
4: Το πρόβλημα είναι ότι αντί να πάρουμε τον καλό της Παρτιζάν που έπαιζε πέρυσι ο Καλάθης,
0: να,
4: έτσι τον που παρέμεινε, πήραμε τον Καλάθι.
0: Αν είχες και τον καλό της Παρτιζάν, ο Καλάθης θα ήταν πρόβλημα γιατί, σαν δεύτερος.
4: Γιατί ο Τριγκέρι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, ναι, σε ένα Final Four δεν έχει καταφέρει να εισέλθει. Ενώ ο Σπανούλης σε δύο χρόνια τακτούκ πήγε και τελικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Ο ένας είναι ο αγαπημένος, και οι δύο μάλλον είναι αγαπημένοι των δημοσιογράφων. Επειδή τους προσφέρει ψωμάκι ο Τριγκέρι ως γελοτοπιός που είναι και επειδή...
0: Όχι μωρέ, μην μιλάμε έτσι, εντάξει το.
4: Τι, δεν είναι...
0: Όμορφα, ο χαρακτηρισμός τέτοιος, έλα, πάμε.
4: Δύο σύντομα σχόλια, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: 1,5 λεπτάκι, σε παρακαλώ, φύγαμε από το χρόνο, έλα.
4: Μα πολύ σύντομα θα είναι. Εάν δεν προσγειωθούν σύντομα οι εξωγήινοι στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής που αναμένονται... Παγκοσμίως βαδίζει μολοταχώς στον οικονομικό, κοινωνικό όλεθρο,
0: ναι,
4: αγαπητέ Βρανά.
0: Μάλιστα.
4: Και δεύτερον...
0: Από σχολάρι να κάνει μια στάση στο Κιλκής δηλαδή, γιατί στο σχολάρι πήγαν είπαμε. Ναι.
4: Αυτό είναι το παγκόσμιο κέντρο που θα προσγειωθούν, δεν τα ξέρεις.
0: Το δεύτερο?
4: Και δεύτερον, εάν δεν βρεθεί τρόπος η Ευρωλίγκα με το NBA να συνεννοηθούν και να γίνει μια διοργάνωση...
0: Ναι.
4: Και το μπάσκετ συνεχώς το ευρωπαϊκό θα συνεχίζει να φύγει. Ναι.
0: Θα γίνει όπως παλιά, που είχε βγει η Ούλεπ και μαλώνω με τους άλλους.
4: Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι εφόσον δεν βρεθεί τρόπος, ο Άρης ας πούμε θα πάει στο NBA λόγω Αντετοκούμπρος, ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Ευρωλίγα λόγω οικονομικής ευμάρειας και λοιπά και λοιπά. Και δεν θα
0: πάντως το τελευταίο που βγαίνει...
4: Ένα μάλε βράσε.
0: Το τελευταίο που βγαίνει βραδινό είναι αυτό. Ο εκπρόσωπος εκεί πέρα της λίγκας του NBA τέλος πάντων λέει ότι πιστεύω ότι στο τέλος θα τα βρούμε, λέει, με την Ευρωλίγκα. Για δούμε. Αυτά.
4: Μόνον έτσι θα μπορέσει πράγματι το μπάσκετ να γίνει κερδοφόρο,
0: ναι, ναι,
4: που δεν είναι τώρα.
0: Ας το κλείσε, θα μας δίνουνε, περάσαμε το διάλειμμα. Έτσι, αυτό και οι εξωγήινοι να πάνε στο Κιλκής, είπαμε, έτσι.
4: Θα το κάνει και εδώ στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
4: Ένα αυτό και ένα... είναι ωραία.
0: Ναι.
4: Στο μάτι, αλλά δεν είναι ωραία στην τσέπη αυτό που επενδύουν τα χρήματά τους.
0: Ναι.
4: Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Άντε, πάρει καμιά μέρα να μιλήσουμε και για μπάσκετ λίγο. Χαμένος είσαι. Άντε, τα λέμε. Τα λέμε. Καλό
4: δεν
0: βράδυ.
4: Δεν πολύ ακούω, Κώστα. Δεν πολύ ακούω.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ναι,
0: όποτε σε βγάλει ο δρόμος. Έγινε, να είσαι καλά. Σήμερα φύγαμε.
4: Βρήκα την ευκαιρία έτσι να σας πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
4: Την αγάπη μου και στους δυο.
0: Bye bye. Λοιπόν, στροφούλες διάλειμμα, επανερχόμεθα από την άλλη τη μεριά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Άιντε, πάμε και από εδώ μεριά. Ήρθαμε και από εδώ. Στο Ευάερο το Ευήλιο. Καλησπέρα, καλημερούδια. Στα λίγα μετά τις 12, πρώτες στιγμές Σαββάτου πλέον. Για δούμε λίγο τι έχει το σαν σήμερα εδώ η ατζέντα της ημέρας γενικά. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία. Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ευλαμπία, λες να κλείσουμε με καμία Ευλαμπία? Τιμή Σένεκεν. Το βλέπουμε και αυτό, Γιοκαρίνης. Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης. Το σκουός που λέμε και στην Καλλιράχη Θάσου. Και Παγκόσμια ημέρα, πώς λέγεται αυτό? Pickleball. Αυτό δεν το έχουμε στην Καλλιράχη Θάσου. Αυτό είναι ένα συνδυασμός, λέει, με ρακέτα παίζεται. Συνδυασμός τένις, μπάντμιντον και πινκ-πονκ. Και Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Καλό τους ταξίδι να έχουν. Τώρα δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει να έχουν φύγει, όχι. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι να ταξιδεύουν ακόμα. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων, λέει, και παρηγορητικής φροντίδας. Παρηγορητικής, έτσι, όχι φροντίδας και της παρηγορητικής φροντίδας. Θα τα διευκρινίζουμε αυτά, μην γίνει κανένα λάθος. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Ναι, κατά, τώρα αυτό το κατά χωράει λίγο κουβέντα, γιατί θυμάμαι εγώ κάτι με αφορμές κάτι περιστατικά βίας που συζητούσαμε. Και όχι μόνο μέσα από τη συζήτηση, και κάτι δημοσκοπησούλες που είχαμε βρει πριν κάνα δύο χρόνια που τα λέγαμε. Είμαι και πολύ σίγουρος ότι όλοι είναι κατά πλέον. Ίσα ίσα που θυμάμαι είχα βρει δύο δημοσκοπήσεις. Η μία ήταν οριακά αυτοί που ήταν υπέρ της θανατικής ποινής, της επαναφοράς, ήταν οριακά μειοψηφία, και είχε και άλλη μία που ήταν πλειοψηφία κανονικά, 53%, κάπου εκεί ήταν interview. Άμα το τσεκάρουμε, το βρούμε κάποια στιγμή, ναι. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει, έτσι, το ξέρετε αυτό πιστεύω, την απαγορεύει τη θανατική ποινή. Και γενικά στον κόσμο, τώρα δεν θυμάμαι ποσοστό, αλλά ένα πολύ μεγάλο, ένα 80% περίπου το χωρών, 85%, είτε δεν την έχουν, είτε δεν προβλέπεται δηλαδή, είτε μπορεί να την έχουν ακόμα θεωρητικά, αλλά δεν την εφαρμόζουν ποτέ. Εντάξει, τώρα που λέει θανατική ποινή, εμείς ξέρετε πότε σταματήσαμε να την. Όχι να την εφαρμόζουμε. Σταματήσαμε να την εφαρμόζουμε πιο νωρίς. Πότε καταργήθηκε και τυπικά? Πότε σταμάτησε να έχει ισχύ, ξέρετε πότε? Το λέω έτσι γιατί είναι. Εντάξει, θα περίμενε κανείς να είναι αρκετά πιο παλιά. 1993. Εντάξει, δεν την εφαρμόζαμε, επαναλαμβάνομαι. Δηλαδή, η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα είχε γίνει το 1972. Το θυμάμαι αυτό γιατί τα είχαμε βρει και παλαιότερα και τα λέγαμε. Και ήταν ένας τύπος που είχε σκοτώσει, λέει, και γυναίκα και παιδιά και την πεθερά του και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτός ήταν ο τελευταίος που είχε εκτελεστεί το 1972. Δεν θυμάμαι πού τώρα, σε ποιο μέρος ακριβώς της Ελλάδος. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αυτό και αν δεν είναι θέμα. Αυτό είναι για 10 εκπομπές, όχι για μία. Ξέρετε πώς είναι που τα βλέπα νωρίτερα λίγο, που έχουν θέματα ψυχικής υγείας παγκοσμίως? Ένας στους 8. Μάλλον ψέματα, ένας στους 8 έχει φανεί ότι είναι. Έτσι, λογικά το ποσοστό θα είναι αρκετά μεγαλύτερο, γιατί είναι και πολλοί που είτε, ας πούμε, μπορεί να μην το παραδέχονται, είτε να μην το έχουν καταλάβει. Κατάθλιψη και άγχος, οι πρώτες διαταραχές. Οι πρώτες με την έννοια οι πιο συχνές, ρε παιδί μου. Οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές. Και αυτό είναι κάτι που, εντάξει, πέρα από τις άλλες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, ξέρω εγώ, οδηγεί και κάποιους σε άλλες καταστάσεις, ακόμα και στην αυτοχειρία. Και μάλιστα ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι περισσότεροι που οδηγούνται στην αυτοχειρία λόγω ψυχικών, έτσι, διαταραχών, είναι άνθρωποι, είναι μάλλον παιδιά και νέοι. Αυτή είναι η πρώτη ηλικιακή ομάδα, 15 με 29. Εντάξει, η νούμερο ένα ηλικιακή ομάδα που οδηγείται σε αυτοκτονία παγκοσμίως είναι το 15-29. και σημαντική και η επιβάρυνση λόγω ψυχικών διαταραχών και στα παιδιά, έτσι, τα μικρότερα, κάτω από 15. Πριν μερικούς μήνες κάτι κοριτσάκια, κάτι είχε γίνει στην Ελλάδα, ένα περιστατικό λίγο που έτσι είχε αγγίξει και το συζητούσαμε και το είχα ψάξει λίγο, είχε βγει το χαμόγελο του παιδιού, θυμάμαι, για να πει, ας πούμε, να πούν κάποιοι ειδικοί και όχι μόνο από εκεί, ότι φτάνουμε πλέον να ακούμε παιδιά να λένε δεν θέλουμε άλλο αυτή τη ζωή. Κάποια απλά έτσι να το λένε χωρίς να εννοούν κάτι παραπάνω, αλλά κάποια να εννοούν και κάτι παραπάνω και να κάνουν τέλος πάντων αυτό που καταλάβατε. Και είχε πει το χαμόγελο του παιδιού ότι αν, ας πούμε, στο εξωτερικό που είπα, μάλλον αν παγκοσμίως οι αυτοκτονίες είναι η δεύτερη αιτία θανάτων στις ηλικίες 15-29, στην Ελλάδα είναι η τρίτη. Από το 2021 μέχρι το 2025, μιλάμε τώρα για παιδιά και εφήβους, έτσι, αποκλειστικά, 31,6% αύξηση στα περιστατικά αυτοκτονικότητας, όπως το λέει εδώ, και στις αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Δηλαδή κάποιοι που πήγαν έτσι να... κάποιοι που πήγαν να κάνουν την απόπειρα και τελικά δεν πέτυχε η απόπειρα. Επίσης, πρόσφατα, το πολύ γνωστό επιστημονικό περιοδικό The Lancet έχει βγάλει κάποιες εκτιμήσεις, όχι στοιχεία για το τι ισχύει, εκτιμήσεις για το από εδώ και πέρα. Τι λένε οι εκτιμήσεις αυτές? Και να ανοίξω γραμμές, γιατί βλέπω περνάει εκεί η ώρα, σε ένα λεπτάκι δύο ποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι για οτιδήποτε. Λοιπόν, τι λένε οι εκτιμήσεις αυτές? Ότι μέχρι το 2030 οι μισοί έφηβοι παγκοσμίως, τουλάχιστον οι μισοί, θα έχουν, λέει, σημαντικό κίνδυνο να βγάλουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι, και σημαντικός ο κίνδυνος, όχι απλά κίνδυνος, και σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρώτος παράγοντας, έτσι, καθοριστικότερος, οι ψυχικές διαταραχές, που έχουμε και την επέτειο σαν σήμερα εδώ πέρα, που είναι η μέρα, έτσι, των ψυχικών διαταραχών. Δεύτερος κίνδυνος, λέει, η παχυσαρκία για τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, και κλείνουμε, έτσι, λίγο σε σχέση με την ψυχική υγεία. Αυτό τώρα δεν το θυμάμαι γιατί το έχω μπροστά, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχα πετύχει κάποια στιγμή ότι στα επόμενα, πόσα χρόνια να ήταν τώρα, για το 50, έλεγε 2050, 2060, 40, τέλος πάντων, μέσα στα επόμενα χρόνια, κάπου εκεί τέλος πάντων, ότι θα έχουν χαθεί πάνω από 40 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής. Λόγω και πάλι μιλάμε ψυχικών διαταραχών, έτσι, όχι λόγω διατροφής ή οτιδήποτε. Δεν έχω πρόχειρη τώρα την έρευνα μπροστά μου, δεν ξέρω τώρα πώς τα χρόνια, πότε ακριβώς το υπολογίζουν αυτό θα γίνει. Επίσης, οι ψυχικές διαταραχές έχουν διπλασιαστεί παγκοσμίως από το 1990 και μετά. Έχουν εξεταστεί 12 είδη ψυχικών διαταραχών από τους ειδικούς και όλες παρουσίασαν από σημαντική μέχρι πολύ σημαντική, έτσι, έως και τεράστια αύξηση. Μεγαλύτερη επιβάρηση και εδώ, δεν τα λέω για να τα πω αυτά, έτσι το λέω γιατί μεγαλύτερη επιβάρηση και εδώ, και από εδώ μεριά δηλαδή, βγαίνει ότι έχουν ηλικίες 15-19. Έτσι, συγκλονιστικό. Λοιπόν, ώρες ολόκληρες μπορούμε να συζητάμε για τα θέματα αυτά. Το θέμα είναι, εντάξει, κοίταξε τώρα, άμα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα εδώ που τα λέμε, τώρα πήγαμε στα πολιτικά βέβαια περισσότερο στην αρχή, τα πολιτικο-οικονομικά, εντάξει, αν θέλετε να πείτε κάτι, το βλέπουμε και αυτό, το συνεχίζουμε. Σκέφτομαι το εξής τώρα και ανοίγω γραμμές για ποιον θέλει. Ότι, okay, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ξέρω εγώ, που την έχουμε ανοίξει και άλλες φορές, λίγο πολύ πιστεύω θα συμφωνήσουμε στο ποιες είναι οι βασικές αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα. Εκεί που πιθανότατα θα μπλοκάρει πάλι η κουβέντα είναι στο αν επιχειρήσουμε να την πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε, πώς γίνεται να αναρωτηθούμε, το αυτονόητο βέβαια, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκεί θα μπλοκάρουμε να το αναρωτηθούμε. Να αναρωτηθούμε το εξής απλό και αυτονόητο. Πώς γίνεται από τη στιγμή που 9 στους 10, αν μιλήσουμε εδώ, θα συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα είναι, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε φτιάξει το μοντέλο ζωής, έτσι, το πώς δομήσαμε τις κοινωνίες, ότι αυτά είναι που φέρνουν λίγο πολύ, έτσι, τις ψυχικές διαταραχές στο μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, το πώς γίνεται, ενώ τέλος πάντων λίγο πολύ ξέρουμε τις αιτίες, να μην Όχι απλά να μην γίνεται κάτι για να αλλάξει αυτό, να μην μας απασχολεί καλά-καλά ούτε καν σε επίπεδο κουβέντας. Έτσι, μεταξύ μας εδώ, στις παρέες μας, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Δηλαδή, είναι ένα θέμα πολύ δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, ενώ ουσιαστικά είναι όλη μας η ζωή αυτό το πράγμα. Η ανθρωπότητα με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει, ουσιαστικά έχει φτάσει να τρελάνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Το βλέπουμε καθημερινά στα μικρά και τα μεγάλα. Έτσι, και αυτό αναρωτιέμαι, δεν ξέρω δηλαδή τώρα αν σας απασχολεί ή όχι, αν το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά πραγματικά εγώ τουλάχιστον το αναρωτιέμαι συχνά ότι τι άλλο πρέπει να γίνει. Έτσι, τι άλλο πρέπει να γίνει, επιτέλους, λέει, τι άλλο πρέπει να γίνει. Για να πούμε, ρε παιδί μου, ότι. Να πούμε ένα φτάνει. Έτσι, να πούμε ότι, okay, δεν πάει άλλο. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε που φτιάξαμε τον κόσμο. Δεν τον έφτιαξε κανένας άλλος, η εξωγήινη, εμείς το φτιάξαμε. Εμείς είμαστε που μπορούμε να κάνουμε και τις όποιες μεγάλες αλλαγές. Ε? Γιατί δεν τις κάνουμε τελικά, λέτε. Γιατί δεν κάνουμε έστω και κάποιες μικρές για αρχή. Έτσι, πώς εξηγείτε ότι δεν υπάρχει, να λέγαμε πριν για τα πολιτικά συστήματα κτλ. Πώς εξηγείτε ότι δεν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια. Έτσι, όχι να βγει ένας φιλόσοφος εκεί πέρα να πει μια κουβέντα. Μια συντονισμένη προσπάθεια από τις κυβερνήσεις του κόσμου να αλλάξουμε λίγο τη ρότα, από τους λαούς τους ίδιους. Ε, δηλαδή, έχουμε αποδεχτεί τελικά τα στραβά μας τα πολλά. Αυτό είναι, από εκεί ξεκινάει. Θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να τα νικήσουμε, είναι ουτοπία. Γι' αυτό δεν μας απασχολεί, γι' αυτό δεν σπαταλάμε θεά ουσία, γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα σε επίπεδο κίνησης. Λοιπόν, το κλείνω εδώ και πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα για να μην το ζάλισω παραπάνω. Χθες εντωμεταξύ είχαμε πει κάτι, αλλά άσε να μην το πω τώρα, που ταιριάζει Γάντι και σε αυτό το κομμάτι. Τέριαζε στη χθεσινή κουβέντα, τέριαζε και σε μια προχθεσινή που είχαμε ανοίξει, ταιριάζει και σε αυτά που λέμε τώρα. Θα σας πω μετά ποιο είναι. Πάμε. 2310 90 90 90. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Αλό.
0: Αλό.
1: Αλό. Έλα ρε ο Ταύρος.
0: Είναι αλλοπολείο κιόλα.
2: Καλά αυτό, περίμενε.
0: Έλα. Πάμε.
1: Έλα ρε ο Ταύρος.
0: Όχι, μπορείς καλύτερα. Πάμε. 3-2-1 γυρίζουμε.
1: Λοιπόν, αφεντικό καταρχήν πες μου πότε να περάσω. Άκουγα κάτι αυξήσεις, κάτι αφεντικό, νομίζω με έχεις ξεχάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, να περάσω.
0: Εσύ δικαιούσε βέβαια, είσαι θεματολόγος είσαι βέβαια.
1: Να στείλεις μήνυμα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να περάσω. Συγγνώμη, αφεντικό, σήμερα θα επαναληφθώ.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι, αλλά σήμερα θα το κάνω.
0: Είναι η μήτυρ, δεν πειράζει. Επανελείψου.
1: Κύριε, συγγνώμη, συγχωρέστε με όλοι.
0: Έλα, σε συγχωρώ.
1: Για να θυμηθούν οι παλιοί και να ακούνε οι νέοι, γιατί θα τύχει να μιλήσουμε πολλές φορές για οικονομικά, να μ' ακούνε να μιλάω για οικονομικά, οπότε να ξέρουν πώς θα βλέπω εγώ τα οικονομικά. Τέλος και ξεκινάω. Κώστα, καπιταλισμός. Για μένα είναι ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο βοήθησε την ανθρωπότητα να πάει μπροστά. Πώς λειτουργεί? Εγώ πουλάω ψωμιά, έχω το φούρνο, θέλω να επεκταθώ γιατί έχω δουλειά, αλλά δεν έχω λεφτά. Έρχεσαι εσύ αφεντικό που έχεις τα λεφτά και μου λες, πάρε τα λεφτά, δώσ' μου ένα μερίδιο εμένα από το φούρνο και κερδίζουμε και οι δύο. Αυτή η συναλλαγή μεταξύ στον καπιταλισμό γίνεται μέσω ενός εργαλείου που λέγεται χρηματιστήριο. Η εποχή που ζούμε σήμερα, Κώστα, είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Και πάμε να δούμε πώς οι νεοφιλελεύθεροι λειτουργούν το χρηματιστήριο που το έχουν κάνει απαραίτητο, γιατί οι αγορές είναι απαραίτητες, αυτορυθμίζονται, αυτοελέγχονται και είναι απαραίτητες, γιατί προσφέρουν στους επενδυτές που είναι πλέον οι απαραίτητοι που θα μας δώσουν τα λεφτά για να ζήσουμε εμείς οι φτωχοί. Όλοι με έναν τρόπο, μηδενός εξαιρουμένου, δουλεύουμε για το χρηματιστήριο. Είτε τρώμε είτε πίνουμε είτε αυτά που αγοράζουμε είναι τα πάντα συνδεδεμένα με το χρηματιστήριο. Μην πιστέψει κανένας, ακόμα και ο Βοσκός στα 3.000 μέτρα, ότι δεν πληρώνει χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει το χρηματιστήριο. Στη σημερινή εποχή, ο αγοραστής, ο επενδυτής, αν κάποιος κερδίζει στο τέλος της χρονιάς 1.000 ευρώ και θέλει να τα επενδύσει, πού θα τα επένδυε? Στο χρηματιστήριο, για να γίνουν στρόγγυλα τα μαθηματικά, θα βάλουμε ένα ποσοστό 10% κέρδος. Εντάξει. Σε ένα χρόνο. 1.000 ευρώ θα έπαιρνε 100 ευρώ το μήνα. Υπήρχε περίπτωση να επενδύσει? Όχι. Τι θα έκανε, θα έπαιζε τζόγο. Στοίχημα, προπό, κίνο, για να κερδίσει με τα 110 και 200 ευρώ έγινε πλούσιος. Πάμε στο σοσιαλιστή, αυτός ήταν κομμουνιστής. Πάμε στο σοσιαλιστή, σοσιαλδημοκράτη. Αυτός ένας πολίτης που βγάζει από τη δουλειά του 10.000 ευρώ στο τέλος της χρονιάς. Θα επένδυε στο χρηματιστήριο με 10% να κερδίσει 1.000 ευρώ το χρόνο? 100 ευρώ το μήνα. Όχι. Θα μάζευα άλλα 10 να κάνει μια επιχείρηση. Να κάνει ένα ψιλικατζίδικο, ένα καφέ, κάτι τέτοιο θα κάνει τέλος πάντων. Πάμε τώρα, Κώστα, στο σοσιαλδημοκράτη, το φιλελεύθερο.

0: και απόδοση 100.000 ευρώ το χρόνο. Του τέχνη 10.000 ευρώ το μήνα και παίζω PlayStation. Καταλαβαίνεις, ε? Άρα, για να το κλείνω και να μην κουράσω. Εγώ ο τεμπέλης που δεν δουλεύω όλη μέρα, ο μπαμπάκιας που μου έδωσε ο μπαμπάς μου λεφτά, κάθομαι, παίζω PlayStation, τρώω, κάνω μπάνια, είμαι στο κότερο και εσείς δουλεύετε όλοι για μένα, γιατί εγώ έχω 1.000.000 ευρώ και τα επενδύω στο χρηματιστήριο και βγάζω 10.000 το μήνα. Για σκέψου Κώστα τώρα, 10.000.000 να έχω και να έχω 1.000.000.000 και να βγάζω 100.000.000 χωρίς να κάνω τίποτα τον χρόνο. Αυτά είχα να πω. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
1: Το ανοίξουμε λίγο αυτό κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλός ή κακός ο πλούτος δεν είναι μόνο έτσι το. Δεν έρχεται μέσα από την παραγωγή μόνο. Να είσαι καλά. Έρχεται και μέσα από τις επενδύσεις αυτού του τύπου, μετοχές, μερίσματα, πράγματα, θάματα. Έτσι εννοείται. Υπάρχει και αυτό. Και αυτός ο δρόμος. Τώρα είναι τεμπελιά ή εξυπνάδα, δεν ξέρω. Χωράει μεγάλη κουβέντα. Αλλά άσε να μην τα ανοίξω γιατί περιμένει τώρα και μίλησα πολύ. Θα πούμε μετά κάτι και πάνω σε αυτό, αν θέλετε. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Ολέ. Ο Γαύρος.
1: Ο Λέω Γαύρος, νάτος.
2: Ναι.
1: Από Ταύρο σε Γαύρο. Για πείτε.
2: Τι να πω εσύ.
1: Πείτε ένα ποίημα.
2: Λοιπόν, παίρνετε ειδικά ψυχοφάρμακα και δεν μας δίνετε και εμάς.
1: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, εδώ ο Ταύρος μας είναι η περίπτωση να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα.
1: Γιατί?
2: Δεν έχετε πρόβλημα με τη φτώχεια. Έχετε πρόβλημα γιατί ο δίπλα σας έχει λεφτά. Δηλαδή, επειδή ο άλλος έχει 1.000.000 ευρώ και τα βάζει σε μετοχές και κερδίζει, τι πρέπει να κάνουμε, να τον δολοφονήσουμε, να τον εξαφανίσουμε? Τι να κάνουμε δηλαδή, για να είστε ευχαριστημένοι? Να τον μοιάσετε δεν μπορείτε γιατί δεν έχετε το μυαλό του. Και ασχολείστε σε παραφιλολογίες. Λοιπόν, πάμε. Γιατί δεν μπορεί να σε πιστέψει ο κόσμος και να κάνετε επανάσταση. Πριν από ένα χρόνο μας έδειχνε σαν πολιτιακή, ξέρω εγώ, ιδανικός τόπος διαβίωσης και με το καλύτερο πολίτευμα και αυτά, την Ολλανδία. Φύγατε από την Ολλανδία, πήγατε στην Ελβετία. Από σιωνιστική χώρα πάτε σε άλλη σιωνιστική χώρα. Δεν σας είδα να αναφέρετε κανένα μοντέλο της Κίνας, της Κούβας, της Ρωσίας, ξέρω εγώ, που δεν είναι σιωνιστικά σε καθεστώτα. Κατά τα άλλα δεν είστε σιωνιστές, αλλά είστε υπέρ του φτωχού του λαού. Και πάτε τώρα στη Σκανδιναβία. Εκεί να δείτε τι θα πάθετε. Δεν σας λέω τίποτα από
1: τι,
2: τώρα.
1: Τι είναι στη Στοά.
2: Θα σας αφήσω να μιλήσετε για τη Σκανδιναβία, να πείτε αυτά που θέλετε, ότι είναι το ειδικότερο μοντέλο πολιτείας και μετά θα τη φάτε την παπάρα πάλι. Με συγχωρείτε για την έκφραση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εσένα ρε Βράνα,
1: ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει να σε βάφτισε τρελός παπάς, τι? Αλλά τρελός ραβίνος.
1: Οπα.
2: Λοιπόν, άλλα ήθελα να πω, άλλα τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Δεν βαριέσαι, την άλλη φορά.
2: Δεν πειράζει. Ένα να θυμάστε μόνο.
1: Από κομμουνιστή με έβγαλες τώρα και... Ναι, ωραία, εξελισσόμαστε.
2: Δεν βγάλω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ένα να θυμάστε μόνο.
1: Ναι.
2: Να θυμάστε τη φάτσα του Ρούμπιο με πίσω την Ακρόπολη. Να το θυμάστε αυτό και να το κρατάτε. Έτσι.
1: Εγώ πάντως άμα ήταν να πάρω 4 δισεκατομμύρια, έτσι θα βάζα ό,τι ήθελες θα βάζα.
2: Κοίταξε να
1: και
2: δεις.
1: Το επταπύργιο και το, ναι, και τη Ροτόντα και ό,τι θες και το Μέγαρο Μουσικής.
2: Ένα λεπτό τα κατάκα να δώσω και μια απάντηση εχθές στο Νολέ Ταύρο. Αυτά τα 4 δις των εξοπλισμών θα είναι και άλλα παραπάνω, να το ξέρετε, γιατί η επόμενη μέρα που ξημερώνει για τη χώρα μας, για αυτή τη μικρή Ελλαδίτσα, η οποία μοίρασε τον πολιτισμό στον κόσμο και το αναγνωρίζουν και θα το αναγνωρίσουν κι άλλοι,

0: αλλάζει ο ρόλος της. Έτσι, μαζί με το Ισραήλ γίνονται ο περιφερειάρχης, αν θέλετε, της Ανατολικής Μεσογείου. Και για να έχεις αυτόν τον ρόλο, γιατί η Αμερική τώρα θα πάει παρακάτω, θα πάει στην Ινδία, θα κάνει εκεί την εποπτεία της, είπαμε επεκτείνεται ο κόσμος, θα αναλάβουμε εμείς το ρόλο μαζί με το Ισραήλ του ελέγχου της Ανατολικής Μεσογείου. Και για να το κάνεις αυτό το παιχνίδι χρειάζεται αυτά και ακόμα περισσότερα. Δεν θέλετε? Δεν σας αρέσει αυτός ο ρόλος για την Ελλάδα? Είστε ανθέληνες. Πολύ απλά.
1: Κλείσαμε, πάμε διάλειμμα.
0: Ασόνους, τα λέμε. Ας μας λέτε καπιταλιστές, ας μας λέτε τσιράκια των Αμερικάνων, ας μας λέτε ό,τι θέλετε. Ή εσείς είστε ασθένες που τα λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ απλά.
1: Ωραία. Έγινε, χαιρετούμε. Πάμε ένα διάλειμμα, ένα σποτάκι και γυρίζουμε. Μπαμπαμ, έλα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα, τρία λεπτάκια δώστε μου, μπαμ μπαμ. Και θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Λοιπόν, είμαστε ο Πάνος εδώ πέρα, λέει. Σχολιάζει το θέμα του Τραμπ με τον Πούτιν, το ιστορικό deal για την προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Έρονται, λέει, οι κυρώσεις. Α, μόνο αν αρθούν οι κυρώσεις, τότε μόνο θα του ρίξει το πετρέλαιο. Τότε θα έχει να παίρνει πες του. Είπαμε, η Ευρώπη παίρνει πετρέλαιο ρωσικό και με άλλους τρόπους. Και το ξέρει αυτό και ο Πούτιν φυσικά. Καλησπέρα και στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλησπέρες, καλημέρες πλέον και στο Θωμά που ανεβάζει χαριτομενιές με μεδάκια. Σε σκέφτομαι 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα εσύ. Εγώ είμαι υπέρ του οκταώρου και της πενθήμερης εργασίας. Νάτε. Ο Νίκος, που έλεγε κάτι συνθηματικά πριν και δεν καταλαβαίναμε τι εννοούσε με τα αρχικά. Κοινωνική, λέει, συνεταιριστική επιχείρηση. Αυτό ήταν το κιν σίγμα έψιλον, έτσι. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Από 30 Σεπτεμβρίου 2008, χωρίς αφεντικά και μερίσματα, μόνο μισθό και ποσοστά κερδών σε τοπική κοινωνία, 60% αποθεματικό 5, επανεπένδυση στην ίδια επιχείρηση με μηδενική φορολόγηση. Το έθαψε, λέει, ο Μπένι. Ποιος Μπένι, ο Βενιζέλος? Διαμοιράζοντας τα κεφάλαια προώθησης σε μικροσυμβάσεις δημοτοκαραβανάδων. Ναι, τώρα αυτό είναι στην κουβέντα που κάνουμε πριν και είναι πολύ σημαντική κουβέντα, γιατί πιάσαμε λίγο με αφορμή τα πολιτικά, επειδή αναρωτήθηκα εγώ ακούντας και την κουβέντα που είχατε με τον Πασχάλη. Έτσι, ό,τι λέω ρε παιδί μου, εντάξει, 9 στους 10 βγαίνουν και λένε ότι έχουμε πρόβλημα. Ωραία, μιλάμε για τα πολιτικά τώρα. Και αναρωτήθηκα εγώ, τελικά, το πρόβλημα ακριβώς πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο πρόσωπο? Βρίσκεται στο κόμμα και τη φιλοσοφία, τέλος πάντων την ιδεολογία που εκπροσωπεί, άρα και τις πολιτικές που λίγο πολύ είναι υποχρεωμένο να ασκεί? Είναι θέμα δηλαδή πολιτικού μοντέλου, είναι θέμα προσώπου, είναι τι διάλογο είναι τελικά? Για να καταλήξουμε λίγο. Και εκεί πάνω έγινε μια κουβέντα πάνω σε αυτά, λέει και ο φίλος εδώ πέρα τώρα. Γιατί ανέφερα και εγώ κάποια πράγματα για εναλλακτικά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν. Και ένα από αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κοινωνικός καπιταλισμός, αυτό που ανέφερε πριν εδώ πέρα ο φίλος που είπαμε για τα σκανδιναβικά κράτη και λέει ότι αν το κάνουμε αυτό θα χτυπάμε το κεφάλι μας, δεν ξέρω γιατί, μας το εξηγήσει μία άλλη φορά. Αλλά είπαμε τέλος πάντων ότι υπάρχουν εναλλακτικά μοντέλα και ότι καπιταλισμός δεν είναι ένα πράγμα, έτσι, δεν είναι αυτό το σκληρό πράγμα που ξέρουμε μόνο. Υπάρχει και ο κοινωνικός καπιταλισμός, με αυτά που περιγράφει ο φίλος εδώ, τα οποία θάψαμε στην Ελλάδα από ό,τι εννοεί, με την αυτοδιαχείριση, έτσι, τα συνεταιριστικά, ξέρω εγώ, μοντέλα των επιχειρήσεων, των τραπεζών, τα διάφορα αυτά όλα. Αλλά ξέρετε κάτι, για να μην τώρα το κουράσω και να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το τι τελικά θα μπορούσε να υπάρξει ως εναλλακτικό, το οποίο θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, ως αντίβαρο σε αυτό το πράγμα που λέμε σκληρός καπιταλισμός. Μπάπουν πάρα πολλά πράγματα στη θεωρία, μπορεί να πούμε πάρα πολλά. Εγώ να βλέπω αυτό που είπα, κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο. Έτσι, έχει πολλά. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα και το πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν και το πρόβλημα για μένα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται ποτέ να έρθει, διότι η κοινωνία δεν ψάχνει πραγματικά το εναλλακτικό. Δηλαδή ακούω συνέχεια κουβέντες που παραπέμπουν στο ότι οι πολιτικοί τους δίνουν τα κλειδιά και κάνουν ό,τι θέλουν και μας εκμεταλλεύονται κτλ. Ωραία. Και λες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και κάποια μοντέλα δημοκρατίας και πάλι, έτσι, τα οποία δίνουν περισσότερη εξουσία, να πω σε εισαγωγικά, στο λαό. Έτσι, με τύπου Ελβετίας κτλ. Άμεση δημοκρατία, συμμετοχική δημοκρατία. Ωραία. Ακούω, ξέρετε πόσα άτομα έχω ακούσει που να περιγράφουν αυτό το πράγμα, είτε να το λένε ευθέως, είτε απλά να το περιγράφουν και να το ξέρουν κιόλας, για παράδειγμα. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άτομα έχω ακούσει μέσα στα χρόνια αυτά να περιγράφουν είτε εν γνώση τους είτε χωρίς ένα τέτοιο μοντέλο, ως ιδανικό? Άπειρα, πραγματικά άπειρα. Δεν έχω ακούσει σχεδόν κανέναν να μπαίνει στη διαδικασία να προβληματιστεί, να συζητήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε πώς μπορεί να έρθει ένα τέτοιο μοντέλο. ήξερε εγώ από όλους αυτούς που βρίσκονται στη Βουλή ή που είναι ενδυνάμοι, έτσι, που έχουν κόμμα και θα κατέβουν, ποιος μπορεί να εκπροσωπεί αυτό το εναλλακτικό μοντέλο που οι ίδιοι περιγράφεται. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω, και ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. 2310-90-90-90. Πρακτικά, έχω την εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, να αλλάξει, όσο ουσιαστικά αρνούμαστε να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αρνούμαστε δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι πρέπει να οργανωθούμε ως κοινωνία, έτσι, να βάλουμε περισσότερο τη συλλογικότητα στην καθημερινότητά μας, να πάρουμε και εμείς κάποιες ευθύνες απέναντι στην καθημερινότητα και στις αποφάσεις τις ίδιες που λαμβάνονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι γι' αυτό. Μην πούμε τώρα πάρα πολλά και το κουράσουμε, γιατί ήδη μπήκατε και στις γραμμές, περιμένετε. Λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ότι η σφαίρα είναι η ψήφος, ξέρω εγώ, και είναι αυτό το πράγμα, αυτό μάθαμε, αυτό εμπιστευόμαστε, έτσι, και είναι βουλευτική δημοκρατία και Άγιος ο Θεός, και η ελπίδα θα, ξέρω εγώ, εναποτίθεται σε υποτιθέμενους μεσίες που θα τα κάνουν διαφορετικά, θα διαλύσουν το σύστημα, οι πολιτικοί ράμπο θα μπουν να τα αλλάξουν όλα κτλ. Νομίζω τόσο θα γυρνάμε γύρω από την ουρά μας. Είπα πριν ότι κάναμε μια κουβέντα χθες και έκανα μια αναφορά, όπως και προχθές έκανα την ίδια αναφορά, και είπα πριν ότι και σήμερα αυτά που ανέφερα για τις ψυχικές διαταραχές, όχι για τα θέματα τα πολιτικά, ότι υπάρχει κάτι που ταιριάζει γάντι. Λοιπόν, θα το πω μετά ποιο είναι, αλλά σε τίτλο μόνο θα το αναφέρω. Ταιριάζει γάντι και σε αυτό που μόλις αναφέραμε τώρα, που είναι κάτι άσχετο. Έτσι, που είναι το κομμάτι των επιλογών του κοινωνικού μοντέλου, του πολιτικού μοντέλου και όλα αυτά τα πράγματα από τα οποία δεν είμαστε ευχαριστημένα. Παιδιά, το είπαμε και χθες και προχθές. Βέβαια, μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Οι γυάλες της ζωής. Γυάλα πολιτικής, γυάλα ιστορίας, γυάλα θρησκείας, γυάλα κοινωνικών προτύπων, γυάλα, ξέρω εγώ, ανθρώπινων σχέσεων, γυάλες παντού, οι οποίες υπάρχουν έτσι, μας έχουν μπάσει μέσα από τότε που γίναμε, από τότε που γεννηθήκαμε, από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Okay, και δεν θέλουμε ποτέ, όχι δεν θέλουμε, ναι καλά είπα, δεν θέλουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε τόσο πολύ, είναι ότι δεν θέλουμε περισσότερο. Δεν θέλουμε ποτέ να δούμε έξω από αυτές τις γυάλες. Έτσι, προκειμένου τώρα για τα πολιτικά, ας πούμε, που μιλούσαμε. Δεν θα βγάλουμε ποτέ το κεφάλι έξω από τη γυάλα που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε, για να δούμε τι άλλο, ρε παιδί, μπορεί να υπάρχει. Εικάζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή το άγνωστο μας δημιουργεί ανασφάλεια. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι. Ο εγκέφαλος μας οδηγεί, δηλαδή, όπου βλέπει η αβεβαιότητα, λέει μακριά. Και ένα είναι αυτό, και ένα είναι και η έλλειψη πίστης ενδεχομένως, ότι δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιες μεγάλες αλλαγές. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που, ουσιαστικά ζούμε σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, 2310-90-90-90, και πάλι, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι τα μυαλά μας έχουν χακαριστεί, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για τα πολιτικά, είτε μιλάμε για τα ανθρώπινες σχέσεις, έτσι, για τα θρησκευτικά, για οτιδήποτε. Έχουν χακαριστεί, έχουμε μάθει 5 πράγματα, αυτά είναι παροπίδα, μπορούμε να βλέπουμε μόνο μέσα σε αυτά που μάθαμε, μπορούμε να κινούμαστε μόνο μέσα σε αυτά, ακόμα και υποτιθέμενη κριτική σκέψη μπορεί να είναι μόνο εντός πλαισίων. Λοιπόν, πάμε, 90-90-90 και πάλι αν θέλει κανείς. Καλημέρα, ορίστε.
1: Καλώς το παιδί, καλημέρα.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Ένας στρατηγός πολύ σπουδαίος, δεν θα πω το όνομά του, για λόγους ασφαλείας, απόστρατος, στην περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι χρειαζόμαστε ένα στρατό για τους Τούρκους και ένα στρατό για τον εσωτερικό εχθρό.
0: Να.
1: Είπε πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ο οποίος, ποιος είναι?
1: Δεν θα σου πω ποιος είναι. Θα το βρεις όμως.
0: Δεν περιγράφεται έτσι έμεσα?
1: Όχι, έχει.
0: Καλά.
1: Ορισμένα χρόνια που αποστρατεύτηκε. Λοιπόν.
0: Όχι, ποιος είναι ο εχθρός, ο εσωτερικός, ποιον εννοούσε?
1: Εσωτερικός,
0: το πολιτικό σύστημα, τον Έλληνα, τον μέσο Έλληνα, ποιον?
1: Είστε όλοι εσείς συμπερδεμένοι, γιατί αυτό το συμπέρασμα έβγαλα σήμερα, πλην του Γιώργου που μίλησε τελευταίως πριν το διάλειμμα, ναι, που ψάχνετε να βρείτε ένα σύστημα το οποίο να εκπροσωπεί την ανθρωπότητα και να την ικανοποιεί στο μέγιστο. Ο καπιταλισμός είναι το χειρότερο, το πιο απάνθρωπο πολιτικό σύστημα που υπάρχει στον πλανήτη. το απέδειξε εμπράκτος. Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Τόκεψε την πατρίδα μου για να σώσει τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, την διέλυσε την πατρίδα μου και θα πληρώνω μέσα ή τρία μνημόνια, δημιούργησε δύο παγκόσμιους πολέμους, χρηματοδότησε και εμάς, γιατί εγώ ξέρω τι μου γίνεται, και όταν διαπίστωσε ότι εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας στην κοσμοθεωρία που πιστεύουμε, ξεσήκωσε και το δίδυμο αδερφό του από την άλλη πλευρά και μας επιτέθηκαν όλοι μαζί. Γιατί κατάλαβαν ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που νόμιζαν. Δεν θα εξυπηρετούσαμε τα σχέδιά μας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός που έχει φτωχεύσει το μισό πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και αν δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα και οικονομική κρίση στην Ευρώπη, αυτός είναι η αιτία. Διότι είναι δημιούργημα πανέξυπνων ανθρώπων, ολιγαρχίας, που δημιούργησαν αυτό το καθεστώς για να επιβάλλονται σε όλο τον πλανήτη. Τα κριτήρια δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και της απόλυτης επιβολής σε όλο τον πλανήτη. Είναι παραπάνω από οικονομικά τα κριτήρια. Η οικονομία χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Δεν αποβλέπει την καλυτέρευση μιας ανθρώπινης κοινωνίας ενός έθνους. Έχει πολύ άσχημα κριτήρια. Καταρχήν, το σπουδαιότερο που το διακρίνει είναι ότι δεν έχει πατρίδα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό και ταυτίζεται με τους διεθνιστές της Ανατολικής Θωάς. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ντάλεκο άλλα αυτά τα δύο συστήματα. Όπου επιβλήθηκαν φέρανε φτώχευση. Όπου επιβλήθηκαν. Φυσικά το ένα κατέρευσε τώρα. Και κυριαρχεί το άλλο. Όταν θα έρθει η ώρα πάλι θα το αναβιώσουν. Γιατί ξέρουν να κρατάνε τα μπόσικα και ξέρουν να δημιουργούν τις αντιστάσεις που θέλουν. Αν παρατηρήσεις, πολλές φορές αυτοί οι λεγόμενοι αναρχικοί που δημιουργούν καταστάσεις και επεισόδια σε κάποιες στιγμές χρονικές, να ξέρεις ότι είναι ένα μέρος αυτού του συστήματος. Αυτοί τους έχουν για να δημιουργούν αντισώματα αντίδρασης και να δημιουργούν καταστάσεις. Λοιπόν, επειδή τους έχουμε προσδιορίσει όλους αυτούς, ξέρουμε ποιους έχουμε εχθρούς και ξέρουμε ποιοι δημιουργούν αυτά τα θέματα και δημιουργούν αυτή τη φτώχευση των λαών και αυτή την κατάντια που βλέπετε σήμερα. Βλέπετε τι έγινε στην Ισπανία με την κυρία η οποία απεβίωσε κατά σύμπτωση χθες. Αισθάνθηκα σαν να ήταν η μητέρα μου. Την απανθρωπιά που έδειξε το Ισπανικό κράτος σε αυτή τη γυναίκα και την κατήντησε να μένει στον δρόμο γιατί της πήρε το σπίτι. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, φίλε Κώστα, και μην κάνεις άλλες αναλύσεις. Γιατί μπερδεύεσαι και ο ίδιος.
0: Εγώ εντάξει, τώρα σε ακούω με σεβασμό, αλλά εγώ πιστεύω ότι και εσύ μπερδεύεσαι.
1: Όχι,
0: και να σου πω γιατί.
1: Καθόλου. Εσύ μπερδεύεσαι γιατί πιστεύεις ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να καλυτερεύσει αν οι άνθρωποι το δουν διαφορετικά. Και αν συμμετέχουν και προσπαθήσουν και κάνουν και ράνουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, αυτό δεν αλλάζει όμως ότι το σύστημα δεν φταίει, ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Παντού.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Επειδή γενικά εσύ το έχεις αυτό το σκεπτικό, μου θυμίζει. Την περιβόητη woke agenda που παντού βλέπετε woke agendas και δεν καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποιες ταμπέλες, έτσι. Είτε λέγεται καπιταλισμός ταμπέλα αυτή, είτε λέγεται woke, είτε λέγεται θρησκεία, είτε οτιδήποτε.
1: Δεν αποδεικνύουν ποιοι είναι. Στην πράξη σου δείχνουν ποιοι είναι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Στο δείχνουνε. Βλέπεις που πήγε η Ελλάδα. Από το χειρισμό αυτών των τύπων.
0: Δεν φταίει όμως ο καπιταλισμός. Όπως δεν θα φταίει ο κομμουνισμός, όπως δεν φταίει κανένα σύστημα. Φταίνουν αυτοί που εκφράζουν, που εκπροσωπούν τα συστήματα αυτά και που τα εκμεταλλεύονται έτσι, παίρνουν την ταμπέλα δηλαδή και μόνο αυτά δεν υιοθετούν.
1: Πού το χάνεις. Δεν είναι τυχαία οι άνθρωποι αυτοί που το εκφράζουν. Είναι επιλεγμένα στελέχη των στοών αυτοί οι άνθρωποι.
0: Φρέας είναι ότι θέλει, εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Άλλο λέμε.
1: Και των σιωνιστών. Είναι επιλεγμένα άτομα. Δεν μπορείς εσύ κι εγώ να το κάνουμε. Έχουν επιλεγεί. Έχουν εντολές.
0: Να, εντάξει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Δεν διαφώνουμε στην ουσία όσων είπες. Έτσι. Απλά εσύ βλέπεις ιδεολογίες ότι το πρόβλημα είναι η ιδεολογία. Εγώ βλέπω ότι είναι οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται μία ιδεολογία και κρύβονται πίσω από αυτήν.
1: Ιδεολογίες
0: και τελικά μόνο την ιδεολογία δεν υπηρετούν.
1: Οι ιδεολογίες αυτές είναι επικίνδυνες.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό. Γενικότερα, και δεν είναι μόνο το κομμάτι το πολιτικό, έρχομαι στους επόμενους, είναι και το κομμάτι, να είπα και πριν στο Σταύρο. Woke agenda που την έχουμε κάνει καραμέλα. Όποια πέτρα να σηκώσεις, Εβραία βλέπεις από πίσω και woke agenda και καλά. δεν έχει καμία σχέση woke agenda με αυτούς που προσπαθούν να την εκμεταλλεύονται και τελικά να παρουσιάζουν μια εκδοχή της που καμία σχέση με την πραγματική δεν έχει. Το ίδιο είναι και ο καπιταλισμός. Επαναλαμβάνω με απλά λόγια τώρα, έτσι. Δεν θα μπω να δω τον όρο, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Καπιταλισμός σημαίνει δημιουργώ μια οικονομία, έτσι, μια κοινωνία που βασίζεται στο οικονομικό κέρδος, το έχει όχι απλά σκοπό, αυτοσκοπό επί της ουσίας, αλλά υπάρχει και το άλλο. Αλλά μετά, εφόσον το κέρδος έρθει, πηγαίνει σε μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας καπιταλισμός. Το ότι στην πράξη δεν γίνεται, δεν φταίει το σύστημα. Φταίνει οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι, όποιο σύστημα και να ακολουθηθεί, με αυτούς τους ανθρώπους έτσι όπως είμαστε σαν άνθρωποι, τα ίδια σκατά θα είναι. Άντε να λέει λίγο λιγότερα σκατά που λέει και ο Τρινκέρι. Συγγνώμη, Τρινκέρι το λέει, δεν το λέω εγώ. Τρεις την ώρα σκατά λέει. Λέμε σκατά, δεν κάνει να λέμε σκατά. Έλα, πάμε παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Ησυχία, να εδώ τα συζητάμε. Εσύ.
2: Θέλω να σου δώσω ενδεκάδα.
0: Τι είναι σήμερα? Α, ναι. Άλλη, ρίξε την.
2: Να την πω.
0: Ρίξε, ρίξε.
2: Ψηφίς Μπάμπα Κέννη Χατζηδιάκο Φετσόντο Ζαφίρι Διάκη Τάισον Ζήφοβιτ Πέρσα Ζεγάρη και Ντιαγέ Κορυφή.
0: Μιχαηλίδη, τον άφησες έξω?
2: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Δεν μ' άρεσε και πολύ. Δεν είναι ο παλιός ο Μιχαηλίδης που ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Χατζηδιάκος έρχεται και από τραυματισμό τώρα. Δεν ξέρω αν θα, θα ρισκάει να τον βάλει και βασικό. Αλλά οκ, θα δούμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ κουκάτω.
0: Οκ, να είσαι καλά, τα λέμε.
2: Ναι, καλό σωτογύριο.
0: Καλημέρα. Γεια. Yeah. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κόκκινα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Γεια χαρά. Νίκος, είχα πάρει, έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω, είχα πάρει μια φορά, ίσως πριν ένα χρόνο, δεν ξέρω. Απλά άκουσα τώρα κάτι από έναν ακροατή και το έδωσα ένα έναυσμα να πάρω. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ καθαρά.
3: Okay.
0: Έχεις και καμπανά τη φωνή ραδιοφωνική, είσαι μια χαρά.
3: Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, ακούω ξανά και ξανά αυτό το πράγμα, δηλαδή η λέξη καπιταλισμός έχει γίνει καραμέλα και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν είτε δεν ξέρουν ειλικρινά τι σημαίνει χωρίς δόλο, είτε παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει και δεν μπορώ πάντα να καταλάβω τι από τα δύο ισχύει. Λοιπόν, καλό είναι οι άνθρωποι όταν μιλάνε για όρους για να μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους να ξέρουν γιατί μιλάνε, δηλαδή τι σημαίνει η λέξη που χρησιμοποιούν. Αλλά παρατηρώ ότι περισσότεροι δεν ξέρουν και δεν τους ενδιαφέρει και να μάθουν. Δηλαδή.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για να καταλάβουμε το λάθος που είναι.
3: Να το κάνω συγκεκριμένο. Όχι το δικό σου. Έτσι,
0: και... Ναι, του οποιοδήποτε. Δεν πειράζει και δικό μου να είναι. Ναι. Την οπτική σου, ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι ο καπιταλισμός είναι σύντομο λεξία, πρέπει να το πω. Μονολεκτικά λέμε την ελεύθερη οικονομία. Αυτό ξέρω εγώ. Ότι η ελεύθερη οικονομία ίσον ο καπιταλισμός. Εσύ το έχεις. Για τον ακρότη του, άρα εντάξει, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Εσύ έχεις κάτι άλλο υπόψη ότι είναι κάτι άλλο ο καπιταλισμός?
0: Ο καπιταλισμός σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ελεύθερη οικονομία, εννοείται. Εννοείται.
3: Όχι σχετίζεται, είναι κάτι. Είναι ταυτόσιμο, είναι κάτι άλλο από αυτό.
0: Υπάρχει το η ουρά που δεν τη βάζουμε ποτέ. Εγώ εκεί επιμένω, εκεί είναι η διαφωνία μου. Ότι μέσα από την ελεύθερη οικονομία, όπως το περιγράφεις. Που υπάρχει ο αυτοσκοπός είναι το κέρδος, υπάρχει και το επόμενο στάδιο που είναι μετά το πώς γυρίζει το χρήμα πίσω, έτσι, το πώς αναδιανέμε το πλούτος. Ο καπιταλισμός λοιπόν, να πάμε στα χαρτιά, γιατί ο καπιταλισμός δεν είναι αυτός που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε, είναι αυτό που λέει αυτοί που το φτιάξανε, ή ο κομμουνισμός ή το οτιδήποτε άλλο, ο σοσιαλισμός ξέρω κτλ. Στα χαρτιά είναι αυτό το πράγμα. Το πώς εφαρμόζεται είναι κάτι άλλο.
3: Ναι, αν εφαρμόζεται. Μισό λεπτάκι. Καπιταλισμός είναι ελεύθερη οικονομία. Αυτό είναι. Ο διαχωρισμός κράτους οικονομίας. Αυτό είναι. Ελεύθερη οικονομία. Ελεύθερη οικονομία όμως δεν σημαίνει απλά να μπορώ να έχω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου και το μαγαζί μου στο όνομά μου. Δεν είναι μόνο αυτό. ελεύθερης, είναι αυτό που λέει η λέξη, να μπορώ, όσο εξωφρενικό και να σου ακούγεται, γιατί στο σημείο που βρισκόμαστε πια ακούγονται εξωφρενικά, έτσι, αυτά. Ελεύθερη οικονομία σημαίνει, μπορώ να δίνω, να προσφέρω και να λέω, εγώ δίνω στον υποψήφιο υπάλληλο που θα έχω, ας πούμε, πες ότι έχω ένα βενζινάδικο, δεν έχω, λέμε εδώ, ότι έχω ένα βενζινάδικο και λέω, βάζω μια αγγελία και λέω, θέλω έναν υπάλληλο και θα του δίνω 40 ευρώ την ώρα. Χωρίς εισφορές, χωρίς τίποτα, θα κάνω ό,τι θέλει αυτός. Και θέλω και ένα δεύτερο που θα του δίνω 2 ευρώ την ώρα. Και όποιος θέλει έρχεται και δουλεύει. Αυτό είναι ελεύθερη οικονομία. Αυτό ακριβώς. Οι ελεύθερες οικονομικές σχέσεις μεταξύ συνενούντων ενηλίκων. Χωρίς να μπαίνει στη μέση ο Νταβατζής στο κράτος πατερούλη και να λέει «Α, αυτού του δεις πάρα πολλά. Α, αυτού του προσφέρεις πολύ λίγα». Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Δεν θα μπαίνει στη μέση το κράτος. Επομένως, αυτό που έχουμε γενικό στον κόσμο τα τελευταία χοντρικά 110 χρόνια, θα σου πω γιατί το λέω αυτό το 110, και ειδικά στην Σοβιέτ Ελλάδα που ζούμε, η οποία αν δεις τους, γιατί εγώ το βλέπω, την κατάταξη οικονομικής ελευθερίας, είμαστε εδώ και 15 χρόνια στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελευταία χώρα, στον πάτο. Τελευταία φορά που κοίταξα για την τρέχουσα κυβέρνηση του κρατικούλη, τον λέω εγώ, ήταν στο 83 παγκοσμίως και επί Τσίπρα είχε φτάσει στο 138, κάτω από τη μισή Αφρική. Ναι. Σε οικονομική ελευθερία. Αλλά εδώ οι μισοί Έλληνες ψηφοφθόροι, με φύτα ψηφοφθόροι, νομίζουν ή παριστάνουν ότι νομίζουν, δεν μπορώ να καταλάβω τι αδεύει, ότι πάσχουμε από πολύ ελεύθερη οικονομία και πρέπει να την κάνουμε πιο ανελεύθερη ακόμα.
0: Ναι.
3: Αυτό λένε πολλοί από αυτούς. Έτσι. Πάρε και κατάλαβε τώρα. Είμαστε στον πάτο, αλλά αυτοί θέλουν πιο πάτο ακόμα. Ή ξέρω εγώ, λένε, έλα μωρέ, το ίδιο είναι. Τι ελεύθερη οικονομία, τι κομμουνισμός, το ίδιο πράγμα είναι. Σοβαρά ρε παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, η ίδια ζωή ζουν οι δύσμηροι στη Βόρεια Κορέα με στην κομμουνιστική δικτατορία εκεί πέρα του Παλαβού. Ή ζούσαν στην Αφγανία του Χότζα ή στη Σοβιετική Ένωση, στο Ανατολικό Μπλοκ. Και οι ίδια ζουν ο ίδιος λαός οι Κορεάτες στην Νότια Κορέα. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, δηλαδή, δεν ξέρουμε προς τα που τρέξαν οι άνθρωποι να σωθούν. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Δηλαδή κατά σύμπτωση έγινε. Ζούνε καλύτερα στις μη κομμουνιστικές χώρες. Γιατί ακριβώς καπιταλιστικές δεν είναι. Mm-hmm. Δεν έχουν ούτε ακόμα και η Γερμανία, που είναι σαφώς λιγότερο σοσιαλιστική από την Σοβιέτ Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει ελεύθερη οικονομία. Καθόλου ελεύθερη. Δηλαδή.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε και αρκετή ώρα για να προλάβουμε ένα ακόμα. Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία τα λες. Το συμπέρασμα δηλαδή. Το καλό μοντέλο, κατά τη γνώμη σου, το καλύτερο στο πλαίσιο του εφικτού πάντα, έτσι, του ρεαλιστικού, πώς θα το περιγράφαμε, ποιο είναι, πώς ονομάζεται, για να μπορέσουμε να πάμε και λίγο παρακάτω.
3: Ελεύθερη οικονομία.
0: Καπιταλισμός δηλαδή.
3: Που δεν έχουμε. Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι όταν κάποιος λέει καπιταλισμό, εννοεί άλλα πράγματα, έχει στο μυαλό του διάφορα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ναι. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα.
3: Ναι, ενώ ελεύθερη οικονομία.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, και εσύ έχεις στο μυαλό σου συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί καπιταλισμός επίσης έχει ήδη, είπαμε, δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι, υπάρχει ο κοινωνικός καπιταλισμός, υπάρχει ο κρατικός καπιταλισμός. Υπάρχουν 3-4 διαφορετικά είδη είναι.
3: Κρατικός και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί.
0: Για ψάξε, κάνε λίγο έτσι ένα ψαχτηράκι να δεις τα είδη του καπιταλισμού. Μην λέμε τώρα στην πράξη τι γίνεται.
3: Έχεις πέσει την περίπτωση τώρα. Εδώ και 6 χρόνια μεταφράζω άρθρα από τα κορυφαία καπιταλιστικά και φιλελεύθερα think tanks της Αμερικής. Έχω μεταφράσει πάνω από 900 άρθρα.
0: Αφισβητείς ότι σαν όρος υπάρχει το κρατικός καπιταλισμός?
3: Οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει και ψηλός κοντός και χοντρός ξανακιανός.
0: Ναι, άρα το θέμα είναι στην πράξη ότι είναι ανεφάρμοστο, αυτό λες?
3: Όχι, ότι ο καπιταλισμός είναι διαχωρισμός κράτους οικονομίας. Όταν κάποιος λέει κρατικός καπιταλισμός, ένας θα λέει ξύλινη πέτρα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει. Υπάρχει. Αν είναι ανεφάρμοστο ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Όχι, υπάρχει η φράση.
0: Η φράση, ρε παιδάκι μου, ναι, εντάξει, καπιταλισμός, κρατικός καπιταλισμός.
3: Είναι καπιταλισμός, είναι κρατικοπεραβατική οικονομία, η λέξη οικονομία.
0: Σε ευχαριστώ γιατί κάνουμε κατάχρηση, έτσι, όποτε θέλεις να τα ξαναπούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ναι.
0: Γεια σου, γιατί μιλάμε και πολλή ώρα. Α, τώρα εγώ, άμα χτυπήσετε λίγο, θα δείτε. Κύριες μορφές καπιταλισμού, 1, 2, 3, ξέρω εγώ πόσα είναι, κρατικός καπιταλισμός. Σύστημα όπου το κράτος λειτουργεί το ίδιο ως επιχειρηματίας, ελέγχοντας και διαχειριζόμενο τις, και ναι, διαχειρίζεται τέλος πάντων και τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη σόρευση κεφαλαίου. Εντάξει, υπάρχει. Τώρα, αν υπάρχει στη θεωρία, εννοείται. Είναι άλλο πράγμα η θεωρία, άλλη πράξη. Αυτό λέμε τώρα. Ότι πολλά πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στα χαρτιά και πολύ διαφορετικά στην πράξη. Εντάξει, αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω κάτι εδώ, φίλε. Χαμήλωσε. Δεν να πάρω παραθυράτο. Έλα, έλα, δύο λεπτάκια και εσύ για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια.
4: Εγώ, κύριε Βρανά, ήθελα να πω, ας πούμε, τώρα ότι κάποια πράγματα, αλλά άκουσα τώρα και το τελευταίο και τέλος πάντων. Ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, πάνω ο καπιταλισμός, τι είναι δηλαδή, είναι ας πούμε ο εργαζόμενος, δεν πουλάει την εργασία του, δηλαδή, γιατί είπε αυτός τώρα με το 20άρικο, με το 20άρικο, ξέρω 30 που είπε και, και τα 2 ευρώ, δεν πουλάει τη δύναμή του, δηλαδή δεν πουλάει ας πούμε την εργασία του, αλλά πουλάει την ικανότητα του να εργαστεί. Και έχει μεγάλη διαφορά αυτή. Άλλο ότι εγώ ξέρεις έχω συμφωνήσει, γιατί δεν πάει έτσι, ότι θα έχω εγώ με ζητάω και λέω έλα εσύ έτσι, τι είσαι εγώ τσιφλικάς, εδώ τι ήταν σε επίπεδο τσιφλικά, ότι εγώ δεν δίνω τόσα και έλα και άμα θέλεις. Ο εργαζόμενος δηλαδή δεν πάει, άμα πάει από θέσεις και πει εγώ ξέρεις τι, για 5 ευρώ θα σε δουλέψω, σου δούλεψα για 5 ευρώ, δώσε μου τα 5 ευρώ να φύγω. Δεν πάει έτσι όμως, πάει και πουλάει την ικανότητα του να δουλεύει. Και εκεί μετά έρχεται εκμετάλλευση από τον εργοδότη. Και εκεί βγάζει το κέρδος. Το κέρδος που βγάζει, εσύ λες ας πούμε ο καπιταλιστής το διανέμει. Μετά ο καπιταλισμός διανέμει. Δεν διανέμει καθόλου. Ακριβώς το κεφάλαιο αυτό μετά το επανεπενδύει ο καπιταλιστής. Μάλιστα ο Μάρξ είχε αναφέρει κιόλα ότι αναλόγως πόσο κερδίζει ένας καπιταλιστής δείχνει και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή έλεγε ας πούμε να κερδίζει 20% μέχρι τι μπορεί να κάνει, 50% από την εργατική δύναμη λέει, του εργαζόμενου. Μέχρι που το 100% λέει, δεν υπάρχει έγκλημα που να υπάρχει να μην το κάνει. Και μέχρι που μπορεί λέει, να φτάσει λέει, και μέχρι και στην κρεμάλα. Δηλαδή, δηλαδή δεν αφήνει δηλαδή την ικανότητα να εκμεταλλευτεί ακόμα και αν μέχρι να φτάσει και στην κρεμάλα. Δεν θα πει εντάξει σταματάω να εκμεταλλεύουμε. Θα φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Και αυτό ακριβώς είπε και όλα ότι έχει και φυσικά ο καπιταλιστής μπορεί να πουλήσει και το σκήνι που θα τον κρεμάσει. Τώρα αυτά εν ολίγης τώρα γιατί είχα άλλα να σε πω τώρα δεν είναι
0: κάποιο. Άμα θες ένα λεπτάκι ακόμα μέχρι να πάμε διάλειμμα, πες λίγο δύο βασικά από αυτά από τα άλλα που ήθελες.
4: Ναι,
0: αλλιώς άλλη φορά.
4: Δεν υπάρχει αυτό που λες μετά, καπιταλισμός, δηλαδή παλιά λέγαμε, έλεγαν καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα λέμε τώρα και την απλούστευση. Την εποχή του Μάρξ ήταν ο καπιταλισμός. Σήμερα ζούμε στον ανώτερο στάδιο τον υπεραδισμό. Δηλαδή που ο καπιταλιστής κάνουν τα μονοπόλια, επενδύουν και σε άλλες χώρες, δεν είναι, είναι διαφορετικό. Και εκεί ο υπεραδισμός τι είναι, είναι συγκρούση αυτό και που γίνεται και η πόλεμη σήμερα. Δηλαδή φτάνει μέχρι και σύγκρουση, έτσι. Ναι. Ποιος θα είναι ο, να π.χ. τώρα δεν λέμε, λέμε η Κίνα με την Αμερική, έτσι δεν είναι. Ποιος είναι ο αντίπολος λέμε, τον είπα, σήμερα είναι η Κίνα. Ποιος θα κυριαρχήσει μεταξύ των δυο. Βλέπεις τώρα ας πούμε το σημερινό. Ο Τραμπ ας πούμε αναγκάζεται με τη Ρωσία να κάνει όλα αυτά για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα και να μπορεί να συνεχίσει τον ανταγωνισμό κατά της Κίνας. Κατάλαβες και η Κίνα κάνει τις δικές συμφωνίες π.χ. με την Ευρώπη από νωρίτερα. Έκανε μια συμφωνία διπλωματικής, θα δίνει το 50%
0: ναι, ναι.
4: των αυτοκινήτων. Ναι, υπάρχει μια συμφωνία σημερινή που το λέγανε στις ειδήσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ο περιαλισμός σήμερα που εμείς όμως σαν εργαζόμενοι αυτό ακριβώς πρέπει να πετύχουμε τον σοσιαλισμό. Δηλαδή τον υπαρκτό σοσιαλισμό που υπήρξε στο Σοβιετική Ένωση. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν ζούσαν καλά που λέει αυτός. Τα επιτεύγματα που υπήρχαν στο Σοβιετική Ένωση, αυτός ο Έλληνας τώρα. Ήταν δηλαδή η Ελλάδα τίποτα καλύτερα από τη Σοβιετική Ένωση. Σε τι, στην ιατρική, στην επιστήμη, στο διάστημα, σε οτιδήποτε.
0: Να σε ευχαριστήσω για σήμερα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, οπότε θέλει ξανά.
4: Θέλω να σε πω και ένα τελευταίο.
0: Λίγο γρήγορα όμως, γιατί πέρασαμε την ώρα.
4: Χθες έβλεπα ένα βίντεο με την Ουκρανία, επειδή μου βαρδίσαν οι Ρώσοι εκεί πέρα και δεν είχα ρεύμα και δεν δούλευε το μετρό. Και λέει, γιατί είναι το 14 δεν σταματήσαν το μετρό οι Ουκρανοί, κάναν πλάκα οι Ρώσοι. Γιατί λέει το 14 δεν σταματήσαν το μετρό να το λειτουργούν, αφού λέει έτσι καλώ ήταν, λέει, στο όνομα του Λένιν. Δηλαδή, είδε να σου πει τα σοβιετικά κατακτήσεις, τις τα χρησιμοποιούν. Γιατί, αφού είναι καπιταλιστές, ας πούμε, σήμερα και δεν θέλουν τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση και λένε ότι η Γερμανία του Χίτλερ είναι.
0: Εντάξει, τα αφήνουμε εδώ για σήμερα, γιατί πέρασαμε και την ώρα. Μιλάμε αρκετά, έτσι. Να σε καλά, τα λέμε, εδώ είμαστε πάλι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, χαίρετο. Πάμε λίγο ένα σποτάκι, μπαμπαμ, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε για τρίτη ώρα, λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε αν θέλετε να ανοίξουμε πάλι γραμμές σε λίγο. Τραγουδάκια δεν βλέπω να έχει κάτι. Κάτσε λίγο να τσεκάρω. Μουσικές πάσες. Δεν έχει κάτι. Την Ευλαμπία βλέπω που γιορτάζει. Λες να βάλουμε την Ευλαμπία του Γιοκαρίνη και κάνα τέτοιο. Έτσι που είναι και η μέρα τώρα, πήγαμε Σάββατο για να το ευθυμίσουμε λίγο, να βάλουμε κάνα τέτοιο χαλαρό. Δεν ξέρω αν έχετε καμία ιδέα άλλη, μου λέτε. Ναι, δεν βλέπω καμία πάσα μουσικής φύσεως. Εντάξει, το βλέπουμε. Λοιπόν, λίγα μηνύματα να δούμε λίγο που έχουμε μείνει τώρα. Ο Γιάννης ανεβάζει κάτι τσουρέκια. Για ακροατή που δεν του αρέσει αυτά που λένε, να κρατήσει, λέει, τις συμβουλές για τον εαυτό του. Φτάνει ο δεύτερος πληθυντικός, χορτάσαμε αρλούμπες. Λοιπόν, τώρα το ποιον εννοεί, αυτός ξέρει. Και εγώ ξέρω δηλαδή, αλλά άστο γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή, έτσι, για να μην αρχίσουν πάλι τα ίδια. Άμα διαφωνούμε, το επιχείρημα που διαφωνούμε και όλα καλά. Καλημέρα και στον Θάνο. Κομμένα, λέει, τα τραγούδια γενικώς και ηθικώς, τι είναι αυτό? Α, ναι, θα πεινάσουμε, λέει, γελιογραφία. Θα πεινάσουμε και θα πούμε και ένα τραγούδι. Ναι, ναι, μας το απαγόρεψε ο Καρβέλας, λέει, άλλη γιαγιά από δίπλα. Αν του Καρβέλα, φυσικά, θέλει άδεια. Ο Γιάννης, πολύ ωραία ήταν στη Σοβιετική Ένωση, είχαν και ωραία θέρετρα, λέει, τα γκιουλάγκ. Πήγαινες όρθιος γράφεις. Πήγαινες όρθιος και έφευγες στα τέσσερα. Ο Νίκος, καλημέρα, λέει, ένα σύστημα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης είναι ο κορπορατισμός ή αλλιώς συντεχνιακός καπιταλισμός. Βασίζεται όχι στα μεμονωμένα άτομα αλλά σε συντεχνίες, επαγγελματικές ενώσεις και συνδικάτα. Το ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζουμε τον εργοδότη σαν αφεντικό και όχι σαν συνεργάτη. Από την άλλη, οι εργοδότες βλέπουν τους εργαζομένους σαν κόστος και όχι σαν επένδυση. Ιστερόγραφα, αναφέρομαι στα συνδικάτα με την ορθή έννοια και όχι με τη στρεβλή, παύλα εκφυλισμένη μορφή που συνήθως λειτουργούν στη χώρα μας. Κοίταξε αυτό που λες τώρα. Είναι όλη η ιστορία, ακόμα και τώρα για την κουβέντα που έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Ουσιαστικά είναι όλα τα λεφτά με ποια έννοια. Ότι τώρα, ας πούμε, άμα πούμε για συνδικάτα, θα έχουμε, ξέρω εγώ, αντιδράσεις. Α, τα συνδικάτα στην Ελλάδα είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, αλλά στη θεωρία τα συνδικάτα είναι κάτι άλλο. Αυτό λέμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε, έχουμε αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει η θεωρία, υπάρχει και η πράξη. Ωραία. Η θεωρία είναι αυτή που εκφράζει μια ιδεολογία, ένα πολιτικό σύστημα, μια θρησκεία, ένα οτιδήποτε. Έτσι. Η πράξη έρχεται από αυτόν που την εφαρμόζει. Αν αυτός που εφαρμόζει την όποια ιδεολογία πολιτική, ξέρω εγώ για παράδειγμα που μιλάμε τώρα, το κάνει με τρόπο άσχημο, απάνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, δεν φταίει η ιδεολογία. Όπου και να ψάξετε, όπου, ρε παιδιά, τώρα κάνετε ένα γκουγκλάρισμα, ένα οτιδήποτε, δηλαδή τα γράφουν τα... Έτσι, όλα τα βιβλία του κόσμου από τότε που αρχίσαν να γράφονται αυτά για τις πολιτικές, είναι ξεκάθαρο. Στη θεωρία, έτσι, καπιταλισμό σημαίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και υπάρχουν είδη καπιταλισμού. Τώρα, αν στην πράξη μπορεί αυτά τα πράγματα που σημαίνει η έννοια καπιταλισμός να πηγαίνουν περίπατο, δεν φταίει η έννοια, φταίνουν οι άνθρωποι. Τώρα να ανοίγω εδώ να δω κάποια πράγματα. Μην κάτσω να διαβάσω τώρα. Δεν είναι. Πιάνει εδώ για τις φιλελεύθερες αγορές οικονομίες, ξέρω εγώ, τη μία μορφή. Πιάνει για τις συντονισμένες αγορές οικονομίες που είναι κάτι άλλο. Και λέει: κυριότερες μορφές βάσει του ρόλου του κράτους και της αγοράς είναι καπιταλισμός ελεύθερης αγοράς. Έτσι, αυτό λίγο πολύ που ξέρουμε και που συζητάμε και που κι αυτό έχει γίνει λάστιχο και έχει πάει στην χειρότερη μορφή του. Ότι όλα, ρε παιδί μου, είναι στην ελεύθερη αγορά βασισμένα. Λοιπόν, κράτος πρόνοιας, κοινωνική οικονομία της αγοράς, είδος καπιταλισμού και αυτό. Συνδυάζει την ελεύθερη αγορά με ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας, άκου τώρα, αυτό που λέγαμε ακριβώς πριν, με ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας και κάποια άλλα πράγματα, π.χ. σκανδιναβικές χώρες. Αυτά που αναλύαμε την πρώτη ώρα. Έτσι, που είπα, κάντε ένα ψαχτήρι λίγο να δείτε πώς είναι και οι σκανδιναβικές χώρες με τα λιγόμενα μεικτά μοντέλα. Έτσι, είναι κάτι άλλο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που έχουμε εδώ. Καπιταλισμός είναι και αυτό. Υπάρχει ο κρατικός καπιταλισμός. Στην πράξη θα μου πεις, μπορεί να μην το βλέπουμε, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει στη θεωρία. Το κράτος διατηρεί τον έλεγχο, κατευθύνει στρατηγικά μεγάλους τομείς της οικονομίας και επιλέγει ποιες βιομηχανίες θα αναπτυχθούν, π.χ. η Κίνα. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό τώρα να πω. Έτσι, και η Ρωσία, σε μεγάλο βαθμό, και η Κίνα. Τι είναι κομμουνιστικό κράτος, είναι η Κίνα. Κομμουνισμό έχει, τι έχει η Κίνα. Καπιταλισμό έχει. Και έχει αυτόν ακριβώς τον καπιταλισμό. Έτσι που δεν υπάρχει κρατικός καπιταλισμός. Αυτό είναι. Τώρα στα δικά μας τα μέρη δεν θα το δουν ποτέ. Λοιπόν, επιχειρηματικός καπιταλισμός. Εστιάζει και λέει μπλα μπλα μπλα μπλα. Ολιγαρχικός καπιταλισμός. Και αυτό ταιριάζει σε αυτό που έχουμε. Έτσι, η οικονομία και η πολιτική ελέγχονται από μια ομάδα πλουσίων ελίτ με χαμηλή κοινωνική κινητικότητα, λέει, και μπλα μπλα μπλα. Αυτό είναι πολύ κοντά. Σκληρός καπιταλισμός, ολιγαρχικός καπιταλισμός. Καπιταλισμός των πλατφορμών. Σύγχρονη μορφή που κυριαρχείται, λέει, από μεγάλους ψηφιακούς κολοσσούς, τεχνολογικές πλατφόρμες κλπ. Οι οποίοι διαχειρίζονται τα. Λέει διάφορα τώρα. Λοιπόν, πώς το λέει αυτό, Κρόουνι. Τι είναι αυτό, Κρόουνι καπιταλισμός, οικονομία της ευνοιοκρατίας. Αυτό πώς είναι. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχει πολλά, ρε παιδί, μην το κουράσουμε. Αλλά τώρα τζάμπα, δηλαδή, χανόμαστε και το χρόνο μας χάνουμε και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα που έχουμε εδώ, 99% δεν τους καλύπτει, δεν τους αρέσει. Τώρα, άμα είναι η ιδεολογία ή το πώς εφαρμόζεται από τα άτομα που κρύβονται πίσω από αυτήν, δεν ξέρω τώρα αν έχει και τόσο μεγάλη σημασία να κάτσουμε τώρα να φάμε όλο το βράδυ. Είπαμε όμως, έτσι, δηλαδή, αν δεν μας κάνει αυτό, ποιο είναι, ρε γαμώτο, το εναλλακτικό. Εγώ βλέπω πάλι να πέσαμε στην παγίδα εδώ να αναλύουμε αυτό που έχουμε ή αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε. Και στο εναλλακτικό δεν πάμε ποτέ. Είπαμε, καπιταλισμός είναι το σύστημα, οκ, okay, ελεύθερη αγορά, ναι, δημιουργία κέρδους είναι σκοπός, αυτοσκοπός κτλ. Ο πλούτος που δημιουργείται συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων συνήθως, έτσι, στον καπιταλισμό που έχουμε εμείς. Ωραία, φταίει το σύστημα ή φταίνει οι άνθρωποι που το εκπροσωπούν, το εφαρμόζουν. Τέλος πάντων, δεν τελειώνουν αυτά. Πάντως, σε μια χώρα σαν τη δική μας, που είναι... και πάει και τέταρτο. Να ανοίξουμε και γραμμές, έτσι, αν θέλει κανείς να πέρασει. Και μετά βάζουμε και κάνα τραγουδάκι τελευταίο μισάωρο. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, που χρωστάει τις Μιχαλούς, που στηρίζεται τόσο πολύ στους φόρους, που έχει τις εξαρτήσεις που έχει, νομίζω ότι λίγο πολύ... πώς το λέει, αυτό το ιστάνι, αυτό το τυρί, λίγο πολύ ιστάνι που επιλέξαμε, αυτό το τυρί βγάζει. Okay, άρα το ζήτημα είναι, αν δεν μας αρέσει η ιστάνι, να δούμε ποια άλλη ιστάνι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, και να μην τριγνάμε γύρω από την ουρά μας, ας πούμε, από τη στιγμή που σχεδόν σε κανένα δεν αρέσει αυτή η ιστάνι. Τώρα, να μην μπλέξουμε, έτσι, χαθήκαμε αρκετά στις λέξεις και στις έννοιες, να δούμε λίγο και την ουσία. Τώρα θα μου πεις τι ουσία, να δούμε. Θα φεύγουμε κιόλας σε λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιο θέλει. Αν έχει μείνει κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. 2310-90-90-90. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εγώ θα πω ένα τελευταίο και θα επιμείνω σε αυτό. Θεωρώ ότι η άδικη αναδιανομή του πλούτου μπορεί να υπάρξει με όλα τα πολιτικά συστήματα. Εντάξει, απλά κάποια ευνοούν, έτσι, ορισμένους ανθρώπους που έχουν αυτό το σκοπό, εννοείται, έτσι, αλλά δεν φταίνουν τα πολιτικά συστήματα. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου το έχω ότι με όποιο σύστημα, ρε παιδί μου, θες από τον κομμουνισμό μέχρι το άλλο άκρο που είναι ο καπιταλισμός, ο σκληρός, ο νεοφιλελευθερισμός, πώς θέλετε να το πούμε, αν εφαρμοστούν σωστά κάποια πράγματα, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Έτσι, το θέμα δεν είναι μόνο το σύστημα. Το θέμα είναι η εφαρμογή, είναι οι άνθρωποι, είναι κυρίως η βούλησή τους, κατά πρώτο λόγο, και δευτερευόντως η ικανότητα που έχουν και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα μπορούν να είναι καλύτερα με όποιο σύστημα. Και όλα μπορούν να είναι άσχημα ή και χειρότερα επίσης με όποιο σύστημα, και να ψάξουμε να βρούμε πού γίνεται το λάθος. Η πραγματική για μένα η ουσία δηλαδή, γιατί γι' αυτό είπα 5 φορές χαθήκαμε στις λέξεις και στις έννοιες και στους όρους, η πραγματική αιτία του κακού, αν μιλάμε για κακό, έχει να κάνει με την έλλειψη βούλησης και την έλλειψη ορίων σε κάποια πράγματα. Έτσι, μιλάμε για μια κατάσταση που είναι φτιαγμένη για να επιβραβεύει το δυνατό. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90 και πάλι. Και το θέμα πριν από το αν υπάρχει εναλλακτική είναι άλλο, ξέρετε, είναι ακόμα πιο σοβαρό. Το αν την ψάχνουμε την εναλλακτική. Γιατί εγώ δεν βλέπω να την ψάχνουμε την εναλλακτική. Έτσι, ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει, αλλά το ερώτημα πριν από αυτό είναι το εάν ψάχνουμε την εναλλακτική. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχει κάποια εναλλακτική. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Κλείφει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έλα, τι γίνεται.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Είμαστε εν όψη μιας 50ετίας πολύ κρίσιμης για τη χώρα, για το έθνος, όχι μόνο τη χώρα. Το ερώτημα δεν είναι απλώς αν θα πρέπει να επιλέξουμε κάποια πολιτική ιδεολογία, ας πούμε, είτε αριστερά είτε δεξιά, είτε καπιταλισμό είτε σοσιαλισμό, κεντρισμό, αλλά είναι πιο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, ένας συνδυασμός δηλαδή θα μπορέσει να εξασφαλίσει,
0: ναι,
1: την ευημερία για αυτά τα 50 σημαντικά χρόνια μπροστά. Ποιο σύστημα θα μπορέσει να τονώσει την παραγωγικότητα, να δημιουργήσει κοινωνική συνοχή, να δημιουργήσει κοινωνική κουλτούρα, να δημιουργήσει δημογραφική ανθεκτικότητα, γιατί δεν πάμε καλά δημογραφικά. Κοινωνική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια,
0: ναι,
1: και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.
0: Τι έχει το συννεφάκι στο μυαλό σου τώρα που τα περιγράφεις όλα αυτά? Έχεις εντοπίσει κάτι σχετικό, κάποιο σύστημα τέτοιο πολιτικο-οικονομικό?
1: Το συννεφάκι μου λέει εμένα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από το πολιτικό μοντέλο που θα απαντά σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς θα παράγει η χώρα, πώς θα αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγικότητα, πώς θα αντιμετωπιστεί η γύρανση του και η υπογεννητικότητα, πώς θα εξασφαλίσουμε υγεία, εκπαίδευση.
0: Ναι, πώς υπάρχει κάτι κατά τη γνώμη σου, πώς?
1: Προστασία. Για μένα θέλω να εκφράσω ανησυχίες. Θέλω να εκφράσω ανησυχίες γιατί ερώτησες πριν, ας πούμε, ο κόσμος τον απασχολεί. Βλέπω ότι ο κόσμος δεν τον απασχολεί όμως αυτό. Δεν μπορεί να σκεφτεί μέχρι εκεί. Είναι πολύ βυθισμένος, ας πούμε, στα προβλήματα του σήμερα.
0: Ναι, αλλά και άμα η ανησυχία καταλήγει σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει έστω μία πρόταση, έμεση, ξέρω εγώ, κάτι για να βοηθήσει λίγο να δούμε έξω από το αδιέξοδο αυτό.
1: Το συννεφάκι το δικό μου που λες εσάς.
0: Εκτός αν δεν έχεις καταλήξει και εσύ κάπου, σεβαστό εννοείται.
1: Το δικό μου το συννεφάκι που λες, αυτό ήθελα να πω, προτείνει ένα μοντέλο δημοκρατικής οικονομίας με βάση την κοινωνική προστασία και στρατηγικές, ας πούμε, δημόσιας επένδυσης και ισχυρούς θεσμούς.
0: Υπάρχει κάποια χώρα που το έχει περίπου έτσι όπως το σκέφτεσαι, για να μπορούμε να το δούμε, να το αναλύσουμε, να το αντιγράψουμε?
1: Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παραγωγική οικονομία, επένδυση στον άνθρωπο.
0: Είναι αυτό που λέγαμε για τις σκανδιναβικές χώρες, το μεικτό μοντέλο, έτσι, είναι λίγο πολύ.
1: Στοχευμένο βιώσιμο κοινωνικό κράτος.
0: Ναι, ενισχυμένο κοινωνικό κράτος, αναδυναμή πλούτου πιο δίκαιη. Συνεργατικά μοντέλα, λογικά θα έχουν εκεί.
1: Ναι, βεβαίως, αποτελεσματικό και ελεγχόμενο, ας πούμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δημοσιονομική ανθεκτικότητα. Mm-hmm.
0: Δεν είναι πολύ ξένα σε αυτά όμως, αυτά όλα δεν είναι πολύ ξένα σε εμάς. Δηλαδή τώρα αυτά θέλουν λίγο κινέζικα με βάση αυτά που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό είπα και πριν, ότι το κόσμο δεν τον απασχολεί δηλαδή να δει λίγο περαιτέρω. Να ασχοληθεί σοβαρά δηλαδή με το τι βιώνουμε και το τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί τα επόμενα 50 χρόνια είναι πραγματικά κρίσιμα για το έθνος. Και σύν αυτό που πρέπει να δούμε, το οποίο φαντάζει κινέζικα, είναι η εθνική και συνάμα και η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα της χώρας. Η θέση της δηλαδή στην Ευρώπη. Πολιτικά, μέσω της διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων, μέσω σταθερές, ας πούμε, διεθνής συνεργασίας, είμαστε στο μετέχνιο.
0: Ναι, τώρα όμως ξέρεις κάτι, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά Είμαστε σε μια εποχή που ο πλανήτης στρίβει προς τα δεξιά, προς τα πολύ δεξιά. Αυτό νομίζω μοιραία ακόμα και την Ευρώπη. Θα την κάνει να βάλει πίσω πολλές από τις αρχές της, αυτά που περιγράφεις δηλαδή, και να γίνει λίγο πολύ έτσι πιο, αρκετά πιο φιλοτομαριστική η κατάσταση. Κάθε χώρα να αλλάξει δηλαδή. Κατάλαβες, επειδή ακριβώς θα κυριαρχήσουν, εμένα ένας λόγος που δεν μου αρέσει η ακροδεξιά είναι αυτό, έτσι, κάποιοι το αρχίζουν και τελειώνουν στο πατριωτικό. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, ακροδεξιά σημαίνει κλείνομαι στο καβούκι μου, okay, αυτό που κάνει ο Τραμπ, Αμερική ρε παιδί μου και άλλοι όλοι να πάνε να. Έτσι, αυτό το πράγμα σε μικρογραφία, αν το κάνει ο καθένας, πάει και η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, πάνε και όλα. Θα μείνουν μόνο στα λόγια.
1: Πάντως το ζήτημα πλέον είναι εθνικό. Βλέπω μια κοινωνία αδιάφορη, βλέπω μια νεολαία η οποία δεν μπορεί να διαχειριστούνται καν έννοιες γύρω από όλα αυτά. Πραγματικά ανησυχώ για το μέλλον μας. Πραγματικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Δηλαδή ένα νέο άνθρωπο σε μια τόσο σοβαρή συζήτηση δεν μπορείς να τον πάσεις. Θα μας κοιτάει σαν εξωγήινους. Θα πει τι λέτε ρε παιδιά, τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Να. Ωραία. Κάν τραγουδάκι ελληνικό έτσι χαλαρό. Έχουμε με αφορμή την Ευλαμπία εδώ που μάλλον με τέτοια θα πάμε.
1: Χαλαρό ελληνικό.
0: Γιοκαρίνη, ξέρω εγώ. Κάν Κυλαϊδόνη. Κάνα. Τι άλλο μπορεί να κάνει, Μπουλά. Κανένα έτσι. Χαλαρό ρε παιδί μου, λίγο εύθυμο κάτι. Γιοκαρίνη. Ανάλαφρο.
1: Ανάλαφρο.
0: Άμα σου έρχεται, άμα δεν σου έρχεται θα βρούμε.
1: Ξέρω που λέει νοσταλγός του rock and roll του Γιοκαρίνη.
0: Α, Γιοκαρίνη. Να το βάλουμε βέβαια. Έγινε.
1: Να βάλουμε και έγινε. Καλό βράδυ.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι. Ναι, χαίρετε. Πέτρος από Κίνδρο.
0: Ναι, Πέτρο, γεια.
2: Ακούγοντας λίγο...
0: Λίγο πιο δυνατά μας παίρνει, γιατί σε έχω τέρμα εγώ. Άμα ένα κλικ πιο κοντά, πιο δυνατά.
2: Θα προσπαθήσω, ξέρετε, λίγο περίεργο.
0: Εντάξει, ανεβάζω κι άλλο. Φωνάζω. Δεν μιλάω για να μην σφυρίξει. Πες τα εσύ, έλα, πάμε.
2: Μοντέλο Σουηδίας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά μοντέλο Σουηδίας δεν μπορούμε να πετύχουμε εμείς όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχουμε τους χειρίστους των χειροστέρων. Γειτόνους. Δηλαδή η Σουηδία έχει δίπλα Νορβηγία, τι έχει Φιλανδία, Δανία από κάτω. Εμείς έχουμε Τούρκους, έχουμε Αλβανούς, Βούλγαρους, Σκοπιανούς. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα σε τη Σουηδία.
0: Ναι, αλλά για το οικονομικό κομμάτι δεν μας εμποδίζει να αντιγράψουμε.
2: Πώς πρέπει να εξοπλιζόμαστε όλη την ώρα.
0: Πρέπει να. Αφού... Α, με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, οκ. Okay.
2: Οι μεν θέλουν μεγάλη Αλβανία. Οι άλλοι βγάζουν με τα Σκόπια τώρα το Μεγάλο Αλέξανδρο. Η άλλη Βουλγαρία θέλει Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Ναι.
2: Η Τούρκη συνέχεια προκλητική.
0: Άρα εκ των προτέρων βγαίνει κατά του κοινωνικού μοντέλου αυτό το πράγμα από μόνο του δηλαδή.
2: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει λύση.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λύση εκτός από να εξαφανιστούν όλα αυτοί.
0: Mm-hmm.
2: Δεν βρίσκω άλλη λύση. Επίσης και η Σουηδία και όλη η Σκανδιναβία στον καπιταλισμό βασίζεται. Αυτόν φορολογεί και τον διανέμει στους. Λιγότερα δύναμος, έτσι. Από πού τα παίρνει, τα βγάζει από το πρωθυπουργό σε την τσέπη του? Όχι. Αυτό καμιά φορά που λέμε Μητσοτάκη πόσο λεφτά, τι να δώσει. Φωνάζει τη Μαρέβα, Μαρέβα, βγάλα το ATM λεφτά να δώσουμε στον κόσμο. Όχι. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι, εκτός από το είμαστε καταχρεωμένοι, είμαστε αναγκασμένοι, σώνει και καλά, να έχουμε αμυντικά συστήματα, γιατί όλοι οι γειτονές μας θέλουν να μας φάνε. Δεν μας αγαπάει κανένας από τους τέσσερις γύρω μας. Κανένα, όταν λέμε κανένα.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχουν κάποια αλλά, ξέρεις. Τα αλλά είναι κάποια στοιχεία που μερικοί όταν τα ακούνε χοροπηδάνε, και άμα τα ακούσει κάποιος, γιατί μέχρι εκεί πάει το μυαλό, θα πει μιλάς υπέρ της κυβέρνησης, αλλά αυτό τα στοιχεία ουσιαστικά είναι

0: οι Σουηδοί τι να δώσουν. Μην ξεχνάς ότι εσείς, κολλητός μου που είναι ψυχίατρος στη Σουηδία, κάνει χρυσές δουλειές. Πάσχουν και αυτοί από μεγάλη τέτοια. Από καταθλίψεις, από αλκοόλ, από οτιδήποτε. Γίνεται ο κακός χαμός. Άρα και αυτοί δεν είναι τόσο καλά όσο νομίζουν. Είναι πολύ μπερδεμένο το πράγμα και πάρα πολύ πωλήσει. Δεν το κοιτάξω αν μπορεί να λυθεί έτσι μέσω. Όλα είναι καπιταλιστικά. Κομμουνιστικά να το πάμε, τι να το πάμε κομμουνιστικά, να γίνουμε τι. Τι να γίνει, ποιο κομμουνιστικό κράτος πρόοδευσης από τον κόσμο, κανένα. Αν πεις ένα, ότι υπάρχει ακόμα ένα που έχει προοδεύσει, δεν υπάρχει. Κομμουνισμός είναι μια. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
1: Κομμουνισμός τώρα είναι αυτό που λέγαμε κοινωνικός καπιταλισμός. Εκεί να έφτασε να το γυρίσει εκεί. Έτσι και βλέπεις τι κάνει.
0: Είναι σε αποχέδι μέταλ τώρα. Το εκτελίζω. Τρία είδη υπήρχαν. Τώρα βάζει ο άλλος κάτι παραπάνω και το κάνει ότι είναι με σάλτσα κομμουνισμός, σοσιαλισμός. Μετά βάζει και λίγο κάτι διαφορετικό και λέει δεν είναι κομμουνισμός, σοσιαλισμός. Είναι λουμού κουέ, τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 που λέει ο Χάρη Κλίν. Δεν γίνεται τώρα έτσι. Ή θα το πας από εδώ ή θα το πας από εκεί. Δεν έχει. Και επίσης είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε αυτούς τους χειρότερους γειτόνους.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια διάσταση τώρα.
0: Έγινε για το φτύσιμο οι γειτονές μας. Δεν υπάρχει. Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι χειρότερα που μπορούσε να μας κάτσει. Κάνα τραγουδάκι για το τέλος.
1: Τραγουδάκι θα βάλουμε χαλαρά ελληνικά, αν έχεις τίποτα.
0: Χαλαρά ελληνικά, έχουμε κάνει τουρνά.
1: Α, εντάξει, λίγο πιο ανάλαφρα θα βάζαμε. Πες μου, ρε, ποιο είναι, εντάξει, θα βάλουμε.
0: Όχι, θα βάλουμε κάποιο σούπερ τράγουδο.
1: Πες ρε, ποιο.
0: Κύριε που λέει και θέλω να φωνάσω, να φωνάξω, να σου τάξω, να σου πω. Δεν το βγούμε στο τέτοιο.
1: Ναι, μόνο εσένα αγαπώ. Πώς, ο τίτλος ποιος είναι όμως τώρα. Θέλω να τα γράψουμε για σένα, τέλος δεν μπορεί να. Αν ο έρωτας ζει.
0: Αν ο έρωτας ζει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, οκ, το κοτσάρουμε και αυτό κάποια στιγμή. Bye bye, καλημέρα. Ορίστε.
2: Διαστημική φωνάρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά εσύ.
1: Εδώ, το παλεύουμε. Λέμε ότι είμαστε καλά για να μην μας ρωτάνε τι έχουμε.
2: Να έχεις γαλήνη, αν προσεύχεις στον Χριστό θα έχεις. Γαλήνη.
1: Έλα.
2: Ήθελα ένα τραγούδι.
1: Να μην είναι όμως μέρα με τη νύχτα, με αυτά που θα βάλουμε.
2: Θα πω τον πόρο μου στις γάτες, όλο θα θέλω να τα ακούσω αν θέλει.
1: Είπαμε να βάλουμε λίγο ανάλαφρα σήμερα.
2: Ποιο ανάλαφρο δεν έχει.
1: Κάτσε αυτό, ποιανού είναι τώρα.
2: Έχει βραδάκι και.
1: Δεν είναι ανάλαφρο αυτό, μωρέ. Λίγο χαρούμενο, λίγο έτσι να. Να χαρούμε λίγο εδώ πέρα από τη Μαυρίλα να ξεφύγουμε. Τίποτα χαλαρό. Δεν έχουμε κανένα κύλα ειδώνη που είναι τη εποχή σου. Κάνα.
2: Το γουστάρω αυτό το τραγούδι. Έχω καιρό να τα ακούσω.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα βάλουμε όλα. Μου ζητάτε πολλά διαφορετικά.
2: Τι να σε πω, Λέπεν.
1: Τι, Λέπεν.
2: Ναι.
1: Τι είναι η Λέπεν.
2: Ο Λέπεν.
1: Εγώ τη Λέπεν ξέρω.
2: Όχι τη Λέπεν, Λέπεν.
1: Τι είναι αυτό.
2: Θέλω, θα το πω τον πόρο. Γάτες.
1: Με τις γάτες, δεν μπορούμε να βάλουμε γάτες τώρα, βάζουμε άλλα σήμερα. Έλα, τα λέμε. Καλημέρα.
2: Τουρνά βάζεις. Έλα μωρέ, τώρα με τον τουρνά.
1: Με τις γάτες, μπλέξαμε με τις γάτες. Πώς λέγονται οι γάτες, ποιος είναι ο τίτλος. Δεν ξέρω τον τίτλο με τις γάτες. Καλά, σε να δω αν μπορώ να το βρω. Εντάξει.
2: Θα το βρεις, θα το βρεις.
1: Άντε, με βρήκατε μικρό και ευαίσθητο και με πιέζετε. Τα λέμε, καλημέρα.
2: Βρήκαμε μικρό, για.
1: Άντε, τα λέμε, οι γάτες. Για πείτε κι εσείς τι θέλετε, κανένα σκύλο, βάλουμε κανένα. Ρακούν, ναι, παρακαλώ.
3: Εγώ θέλω Κατσιμιχαίους, γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, θα γίνει έτσι πως το πήγαμε.
3: Εντάξει.
1: Για πες.
3: Προσωπικές οπτασίες.
1: Ναι, αυτό με τις γάτες ποιο είναι.
3: Α, δεν ξέρω, εγώ άλλο με τις γάτες ξέρω.
1: Τι.
3: Αυτό με τις 7 γάτες που το ξύνεις και παίρνεις λεφτά στα τυχερά παιχνίδια.
1: Α, έχει τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω. Δεν σκαμπάζω από αυτά.
3: Άμα λέει τύχη λέει, και έχεις λέει 7 γάτες συνεχόμενες, παίρνεις ανάλογα το ποσό που δείχνει κάτω η κάρτα.
1: Α,
3: που το ξύσεις.
1: Μάλιστα.
3: Αυτές τις γάτες ξέρω εγώ.
1: Ωραία. Άρα μένουμε στις οπτασίες λοιπόν.
3: Προσωπικές οπτασίες.
1: Τις προσωπικές κιόλας. Εντάξει λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά.
3: Φιλιά.
1: Χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τώρα πώς τα κάναμε. Ξέρεις τι κάνουμε τώρα πώς έγινε. Να βάλουμε τώρα λίγο την Ευλαμπία για να προλάβω να. Γιατί από ό,τι βλέπω άλλα ζητάτε. Πάμε λίγο μια Ευλαμπία που γιορτάζει κιόλας για να προλάβω να κάνω μια λίστα στα πεταχτά. Πάμε και γυρίζουμε.

0: 4. One more
1: time. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Ένα 20 λεπτάκι ακόμα. Βάλουμε κανένα τραγουδάκι έτσι, καμία μουσική στροφή. Κατεβάσουμε λίγο ταχύτητες. Μηνύματα εδώ τι έχει μείνει.

Λοιπόν, ναι, η μέρα και τα λοιπά. Ό,τι άλλο έμεινε, για να δούμε λίγο τώρα εδώ που είμαστε. Τώρα με μπέρδεψε ένα μήνυμα εδώ. Αυτό με τις γάτες, να πω τον πόνο μου στις γάτες. Εγώ Μελίνα Κανά το ξέρω. Αλεξίου είναι. Δεν ξέρω, δεν μας είπε από πού το θέλει. Το βρήκα εγώ από Μελίνα Κανά, οπότε θα το βάλουμε από εκεί. Ευχαριστώ τον φίλο ή τη φίλη με το 978. Λοιπόν, αφού ακόμα καμιά στροφούλα, ό,τι μπορούμε από αυτά που ζητήσατε, έτσι. Τα κότσαρα γόλα. Έλα, πάμε λίγο και προσωπικές οπτασίες, μερικές στροφές.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πέταχτα. Αυτά που είδαμε και αυτά που δεν είδαμε. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ. Ό,τι ονειρεύτη. 10 Οκτωβρίου με αυτά και με τα άλλα. Είπαμε ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Από επαιτίους της έχει μπόλικες ημέρα από δημητικών πουλιών. Ημέρα λέει κατά της θανατικής ποινής. Ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Ημέρα pickleball. Είπαμε στην αρχή τι είναι αυτά. Συνδυασμός τένις, μπάμιγκτον και πινκ πονκ είναι αυτό. Ημέρα τυχοσφαίρισης στο σκουός. Και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Λοιπόν, από τα γεγονότα εδώ δεν βλέπω να έχει και πάρα πολλά. Εντάξει, έχει κάποια. Το 1862 έπεφτε όθωνας. Σαν σήμερα έφευγε ο πρώτος βασιλιάς και αναλάβανε η επαναστατική Τριανδρία με Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφο. Τρεμάμενο αίμα του έρωτα. Πραξικόπημα το 35 μετά. Κατά του Παναγή Τσαλδάρη, αυτός ήταν πρωθυπουργός τότε. Ουσιαστικά, ναι, είχαμε την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Την εξουσία είχαν αναλάβει οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέπας, Οικονόμου με εγκέφαλο τον Γιώργιο Κονδύλη. Στέρια, αι σκοτεινό φως του έρωτα. Σαν σήμερα και το Πασόκ για τρίτη φορά στην εξουσία το 1993. Με Ανδρέα. Α, όταν είπα πριν, επειδή είναι η μέρα θανατικής ποινής και είπα ότι στην Ελλάδα καταργήθηκε τυπικά το 1993, με Ανδρέα έγινε. Αγάπης, μαχαιριά. Ναι, σαν σήμερα το Πασόκ λοιπόν στην εξουσία με 46,88%. Έλα λίγες στροφές γιατί είναι παραγγελιά και ωραίο τραγούδι. Και συνεχάμε.

Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Πάμε για έκτη αγωνιστικούλα. ΑΕΚ ΟΦΗ 7.30. Αστέρας Ατρόμητος 7.30. Πάμε στα της Κυριακής και θα έχουμε, αυτά τα δύο είναι για σήμερα, έτσι. Κυριακή πάμε Ηρακλής Λεβαδιακός 5, Κηφισιά Πανετολικός 5, Άρης Βόλος 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 και Δευτέρα κλείνουμε με ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 Νταν. Πάμε και μπασκετάκι, δεύτερη αγωνιστική έχουμε εκεί. Περιστέρι Ηρακλής στις 3, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 4, Μαρούσι Μύκονος την ίδια ώρα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνος στις 5, 5.30 το Άρης ΑΕΚ και Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7. Κυριακή κλείνουμε με τον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό 1 η ώρα το μεσημεράκι. Έτσι διευκρινίζουμε, μεσημεράκι, έτσι μην ανοίξει κανείς τηλεόραση το δει βράδυ. 1 το μεσημεράκι θα είναι. Μπράβο. Λοιπόν, το λύσαμε και αυτό. Το λύσαμε και αυτό. Τι δεν λύσαμε, τον καιρό να λύσουμε λίγο. 21 με 20 μάλλον. Από 20 μέχρι 27 με μπόλικο ήλιο και κάτι λίγα συννεφούδια αραιά. Και μετά Κυριακή τα συννεφούδια θα είναι περισσότερα και θα έχουμε και καμιά βροχή. Θερμοκρασίες πάλι καλές βέβαια. Και μετά από Δευτέρα λίγο σαν να πέσει η θερμοκρασία, όχι τίποτα τραγικό, αλλά ανώτερη βλέπω 20. Και μετά Τρίτη ακόμα πιο χαμηλά, ανώτερη 14. Μάλιστα.

0: Αυτά. Κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει τίποτα φοβερό τέτοια ώρα.
1: Αγνώστη φόβη στο μυαλό σου πολεμού.
0: Ωραία. Οπότε πάμε να ολοκληρώνουμε με τα μουσικοχορευτικά μας.

Μου τώρα τριγυρίζει το μυαλό μου κάτι σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Κάτω τέτοια ώρα τώρα να μην τα ανοίξω πάλι, αλλά... Ξέρεις, είπα πριν ότι επειδή μπλέξαμε λίγο με τον καπιταλισμό, τι είναι, τι δεν είναι, τέλος πάντων τα είδη του, πώς εφαρμόζεται, πώς ουσιαστικά τον είχαν στο μυαλό τους αυτοί που τον έφτιαξαν κτλ. Τελικά έχω την εντύπωση, δεν είναι ένα το κουταλάκι που πνιγόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο, τώρα το συνειδητοποιώ. Βασικά και άλλες φορές έτσι, αλλά τώρα λέω με βάση και την κουβέντα τη σημερινή. Νομίζω υπάρχει και κάτι άλλο λίγο έτσι που δεν το δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε. Έχω την αίσθηση ότι κρίνουμε πάρα πολύ με βάση το μικρό κοσμό μας. Αυτό συμβαίνει στα πάντα. Δηλαδή όταν μιλάμε για καταστάσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με βιώματα, κρίνουμε πάρα πολύ με βάση τα προσωπικά βιώματα. Έτσι, και όταν μιλάμε για καταστάσεις που έχουν να κάνουν με πολιτική, για παράδειγμα, κρίνουμε πάρα πολύ με βάση την κατάσταση στην Ελλάδα. Αν πιάσουμε να δούμε λίγο και έξω από μας, θα δούμε ότι θα βρούμε κάποιες, ας πούμε, αιτίες που νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά στη ρίζα. Έτσι, γιατί η κουβέντα ξεκίνησε, αν θυμάστε, από την πρώτη ώρα ακόμα που σας άκουγα όπως ερχόμουν με τον Πασχάλη. Έτσι, που γινόταν η κριτική τέλος πάντων στην κυβέρνηση και λέω, ρε παιδί μου, τελικά, okay, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως πού τελικά είναι, το πρόσωπο, είναι το κόμμα, είναι η ιδεολογία που υπάρχει πίσω από το συγκεκριμένο κόμμα. Δηλαδή, αν πάμε σε μια άλλη πολιτική πλατφόρμα, ξέρω που έχει μια άλλη ιδεολογία, θα είναι όλα διαφορετικά. Μετά το πήγαμε και λίγο παρακάτω, έτσι, το πολιτικό σύστημα, ο καπιταλισμός, ξέρω εγώ, ή αν πάμε η κοινοβουλευτική δημοκρατία, τι διάλογο, πού είναι τελικά το πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε διάφορα, πιστεύω αρκετά πράγματα ήταν ωραία και χρήσιμα από αυτά που υπόθηκαν, αλλά ξέρετε, πάνω από όλα αυτά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση, το πώς είναι στημένη, που ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα δεν θα πάψει να είναι στημένη με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια κατάσταση γενικότερη που όποια κρίση μεγάλη και αν προκύψει, θα υπάρχει λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, πέρα δηλαδή από τις παθογένειες τις δικές μας, νομίζω ότι πριν δηλαδή από αυτές είναι αυτό που λέμε τώρα, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτούς τους παράγοντες τους εξωτερικούς πριν φτάσουμε να μιλήσουμε για τους εσωτερικούς. Γιατί το ότι, ας πούμε, όποτε υπάρχει κρίση είναι το πράγμα έτσι φτιαγμένο ώστε να μετακυλίονται οι αυξήσεις των καταναλωτών με συνοπτικές διαδικασίες, και όταν σιγά σιγά η κρίση περνάει, αυτό πράγμα να αλλάζει πολύ πιο αργά, οι μειώσεις δηλαδή να εφαρμόζονται πολύ πιο αργά, οι αυξήσεις να έρχονται μπαμ στο κεφάλι. Έτσι, είναι μια κατάσταση που ως ένα βαθμό μπορεί να εξαρτηθεί και να ελεγχθεί και από εμάς εδώ εσωτερικά, αλλά συνήθως, ξέρεις, έρχεται από πιο πάνω. Οπότε όταν λοιπόν υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα που είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να αλλάξει κάποια δεδομένα, είναι σίγουρο ότι όποτε έρχεται μια κρίση σε επίπεδο ακρίβειας, για παράδειγμα, έτσι, η ακρίβεια αυτή θα μας βρίσκει στο δόξα πατρί. Από εκεί πέρα, τι μέτρα μπορεί να πάρει κάθε κυβέρνηση για να μειώσει το πρόβλημα, φυσικά υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στο κομμάτι αυτό. Έτσι, αλλά δεν ξεκινάει και τελειώνει από εδώ. Και αν μιλάμε για αυτά που ξεκινούν και τελειώνουν εδώ, για μένα το νούμερο ένα πράγμα που θα έπρεπε να κοιτάξουμε λίγο έτσι σε σχέση με, τουλάχιστον με τα θέματα εδώ της καθημερινότητας, είναι το πώς θα φεύγαμε λίγο σιγά σιγά από τη λατρεία αυτή που έχουμε, και μιλάω και για μας εδώ έτσι, για τα λαϊκά τα στρώματα, και πάντα την είχαμε, στη λεγόμενη επιδοματική πολιτική. Τώρα θα μου πεις από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά δεν είναι. Είναι αλυσίδα όλα αυτά. Έτσι, τα λετραμένα επιδόματα που έρχονται και κάνουν το πολιτικό κόστος διαχειρίσιμο, άρα η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να αλλάξει τακτική, δεν έχει λόγο να ρισκάρει, ας πούμε, να κατεβάσει τους φόρους, για παράδειγμα. Έτσι, όταν με τα επιδόματα μια χαρά είμαστε και δεν μιλάει κανένας, ίσα ίσα που είναι και γλυκά γιατί έρχονται από το πουθενά, άσχετα αν τα λεφτά που έρχονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά που χάνονται. Λοιπόν, και τέλος πάντων, έτσι, και βεβαίως τα επιδόματα συμβάλλουν, επαναλαμβάνουμε, και στην, πες το, και στη συντήρηση των υψηλών τιμών, γιατί όταν η αγορά ξέρει ότι υπάρχουν λεφτά, έστω και μέσα από τα επιδόματα,
εννοείται ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει, γιατί ξέρει ότι κουτσά στραβά θα αγοραστούν αυτά που είναι να αγοραστούν. Τέλος πάντων, άστα τώρα τέτοια ώρα, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι και κάποια πράγματα δηλαδή που ξέρεις. Από παιδί δεν τα πολύ ακουμπάμε. Προσπαθώ. Τέσσερα, άστα τώρα, μην τα ανοίξω παραπάνω τέτοια ώρα. Παραπέντε. Τότε λοιπόν, αφού είναι παραπέντε, δεν ξέρω τώρα τι ξέχασα εδώ πέρα και τι ακούστηκε και τι όχι. Πάμε λίγο με τις γάτες εδώ πέρα που μπλέξαμε. Εγώ το βρήκα από Μελίνα Κανά. Δεν το βάλουμε όμως τελευταίο, γιατί είπαμε για Γιοκαρίνη και κάποια τέτοια και ζητήσατε και ένα από Γιοκαρίνη που σαν σήμερα. Όχι, δεν είχαμε Γιοκαρίνη, είχαμε την Ευλαμπία, από εκεί ξεκινήσαμε. Αλλά μετά ζητήσατε κάποια άλλα και το αλλάξαμε. Οπότε θα κλείσουμε με Γιοκαρίνη, αφού το τάξαμε και το ζητήσατε πριν. Πάμε λίγο τώρα να βάλουμε και τα μεταξωτά με τη Μελίνα την Κανά, η οποία λέει και τον πόνο της στις γάτες, που είπε η κυρία πριν και ψάχαμε να βρούμε ποιο είναι.

0: Πού είναι οι γάτες? Τις γάτες θέλω εγώ.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει.
0: Μπράβο.
1: Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Ναι.
1: Να μπερδευτώ με τους εργάτες.
0: Ναι.
1: Να πω το πόνο μου στις γάτες.
0: Να τόσο πόνο στις γάτες.

0: Σ' αρέσει ψυχρούλα, άμα δεις το πετρέλαιο πόσο θα έχει, θα σου πω εγώ μας θα σ' αρέσει μετά. Ναι.
1: Κι εγώ με γκάζια στο τακούνι.
0: Άστα αυτά, τον πόνο σου που θα τον πεις μας ενδιαφέρει να μάθουμε.

0: στις γάτες.
1: Νάτες πάλι γάτες. Πόσες γάτες έχεις εκεί πέρα?
0: Στάχτη να γίνει σατανά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι αύριο που θα έρθουμε κατά τις 12.
0: Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκούπια.
1: Θα μάθουμε πώς αντιμετώπισαν τον πόνο τις οι γάτες.
0: Με τους εργάτες, να πω το πόνο.
1: Άντε πάλι.
0: Στις γάτες.
1: Ναι, αλλά στο τέλος θα φύγουν και οι γάτες. Θα σε βαρεθούν να λες συνέχεια τον πόνο σου. Κατάλαβες, πες τον μια φορά, τελειώνω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ωραία, το λύσαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείνουμε με Γιοκαρίνη. Με το νοσταλγό του rock and roll δεν είχατε ζητήσει, αν θυμάμαι καλά. Άντε, πάμε λίγο, το γυρίζουμε τώρα. Να κλείσουμε εύθυμα μέρα που είναι. Και αύριο, αν βοηθήσει λίγο η επικαιρότητα, να το πάμε και λίγο πιο εύθυμα. Ή και εναλλακτικά εδώ με τα δικά μας, ξέρετε εσείς.

Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή ελληνική μουσική για καμιά ωρίτσα θα έχετε μετά λίστα. Και καπάκι στις 3:40. Σε Γιάννη με το Γιάννη.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.